0: Το ίδιο ισχύει για όλους τους υπόλοιπους. Το θέμα είναι να βάζουμε την προσωπικότητά μας στη μουσική, η οποία βγαίνει μέσα από τα μουσικά όργανα και από το παίξιμό μας, για να βγαίνει και ένα δικό μας ύφος. Τώρα να δώσεις γραμμή, τη δική μου γραμμή, ας πούμε, συγκεκριμένα θα παίξεις αυτό και θα παίξεις αυτό και τέτοιο, νομίζω θα ήταν μόνο Γιάννης Μπαϊρακτάρης αυτό και δεν θα ήταν συμπρότυπο.
1: Ναι. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Και ήρθε η ώρα να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Έναν-έναν. Επιρροές, έτσι, ακούσματα από νωρίς μέχρι και τα τώρα. Θέλω κάθε ένας ξεχωριστά, Γιώργο.
2: Εμένα, τα είχαμε ξαναπεί και την άλλη φορά.
1: Ναι, αυτά πάνε χρόνια τώρα, πρέπει να έχει γίνει αυτό το 2013.
2: Ναι. Εμένα ήταν πιο πολύ κλασικό ροκ, έτσι, οι επιρροές μου. Τώρα, πιο πρόσφατα, πιο progressive rock, έτσι, πιο εναλλακτικό.
1: Έξω και Porcupine.
2: Ναι, ναι. Δικιά μου ιδέα ήταν. Αυτά.
1: Κάτι καινούριο, καινούριο που να έχει τύχει να ακούσει και να πει, όπα ρε φίλε, τι γίνεται εδώ.
0: Όχι, Λιμπεράνιμος.
1: Τι γράφω πάλι ο Γιάννας.
2: Χοντρό κόλλημα με τους Porcupine. Δεν ξέρω αν θα ξεκολλήσουν.
1: Με το δίκιο σου.
2: Πολύ
1: μαζί σου. Μαζί σου.
2: Ναι, ναι.
0: Έρχεται και ο...
2: Έρχεται νέο Steven Wilson. Αν τα καταφέρουμε να πάμε.
1: Πάντα ένα δύσκολο θέμα. Τώρα να καταφέρουμε να πάμε κάπου. Να ακούσουμε κάτι καλό. Πάνω, Παναγιώτη.
3: Εγώ διαφορετικά πράγματα, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, ξέρεις, Χατζηδάκι. Τώρα που σε έμπλεξα αυτούς δεν ξέρω.
0: Τους αλήτες.
1: Κακές παρέες αυτά. Κακές παρέες.
3: Και τα τελευταία χρόνια αρέσει πολύ και ψάχνω τα παραδοσιακά όργανα, τους παραδοσιακούς ήχους, δηλαδή μουσικές της Ανατολικής Μεσογείου γενικότερα. Ούτια, λαούτα, κανονάκια, τέτοια πράγματα. Θα δούμε πώς θα τα μπλέξουμε και αυτά.
1: Θα τους βάλεις στην πρίζα.
3: Σιγά σιγά έχω είδω ότι έφτιαξα ένα λαούτο πέρυσι και τώρα έχει ξεκινήσει και φτιάχνει ένα μπαγλαμά. Δεν ξέρω, θα συνεχίσει με τζουρά, άκουσα, οπότε...
1: Κάνετε διαβολισμό, ας πούμε.
4: Δεν σε πείραξε όμως ο Παναγιώτη. Δεν σε πείραξε, λέω, έφτιαξε ένα όργανο, εντάξει.
3: Όχι, λέω, θα να το εντάξουμε, λέω.
0: Εντάξει, θα σκάσω για το συντάσκα σου.
1: Ναι, η όλη ιστορία του Κοσπάτων τώρα που ακούτε είναι καθότι το CD ήρθε άδειο, γιατί ασχολείται ο Γιάννης με τη δημιουργία του οργάνου.
0: Είναι στον ίδιο χώρο, ξέρεις, να καταλάβεις που είχα το CD.
1: Και αφηρημένος προφανώς, είτε δεν πάτησε ποτέ το ρέκορντ, είτε πήρε κάποιο άλλο άδειο CD και, για να παίξουμε. Θα συμβαίνουν αυτά, ρε παιδί μου.
0: Πώς πάνε.
1: Ναι.
3: Αν δεν είναι ο καλλιτέχνης λίγο αφηρημένος, δεν είναι.
0: Παναγιώτη, θα στο στείλω.
1: Ναι, εντάξει, προς Θεού.
0: Ναι, γιατί...
1: Καλά να είμαστε και δεν χανόμαστε. Έλα, έλα τώρα, μη...
0: Όχι.
1: Δεν κατεβάζεις μούτρα τώρα.
0: Είναι και συνεργασία με τον Κώστα τον Χρονόπουλο και ήθελα να τα ακούσουμε, ρε παιδί μου. Με μεγάλη χαρά, έτσι. Έχουμε καλή συνεργασία με τον Κώστα.
1: Εκείνος αυτή την ουσία δεν μας έφερε επαφή.
0: Ναι, ναι, ο Κώστας. Και εντάξει, θα στο στείλω οπωσδήποτε.
1: Και ένα βράδυ θα μου προσκεφτείτε, θα έρθετε με όργανα και όλοι μαζί, με τον Κώστα.
2: Έτσι.
0: Έτσι, αυτό έτσι. Θα το τρίο.
1: Να γίνει ένα καλό. Όσους θέλεις περιβλέψεις, έχουμε χώρο τώρα περισσότερο. Στο προηγούμενο λίγο με το... Με το καθό είχαμε λίγο θέμα με το χώρο.
0: Ήταν λίγο
1: ναι, τώρα βλέπεις, αέρα.
0: Καλωρίζει κακιόλας, δεν εγώ δεν το ξέρω ότι θα αλλάξει και...
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Είμαστε καλύτερα εδώ. Όσο και αν ήμασταν δεμένοι με τη Δαδάκη. Θα πήγαιναν ποτέ οι Λιμπεράνιμους... Α, δεν μου πέσεις τα δικά σου. Είπα, άκουσα από τον Παναγιώτη, άκουσα από τον Γιώργο, τα ακούσματά τους.
0: Εγώ, ξέρεις τι, ακούω τα πάντα. Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο, δηλαδή, που θα...
1: Εντάξει, μικρός τι αγαπούσες, ας πούμε, με τι μεγάλωσα.
0: Με τι μεγάλωσα. Περισσότερο με έντεχνο. Αλλά... Και όλα τα γύρω-γύρω που είναι επιρροές του έντεχνου, στην ουσία, με πειράζουν. Δηλαδή και το παραδοσιακό που ο Παναγιώτης μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά και το ροκ που ο Γιώργος μου αρέσει πάρα πολύ και οι Porcupine και οι Τρίμα αρέσουν. Γενικότερα ακούω τα πάντα, εκτός από σκυλιάδικα.
1: Ναι.
2: Άρα δεν
0: ακούω τα πάντα. Ειλικρινά, μου έρχεται ένα κομμάτι τώρα έτσι τέτοιο.
1: Πες το.
0: Να το τραγουδήσω.
1: Εγώ δεν έχω πρόβλημα, άμα πας για καπέλα.
0: Μεθυσμένα δειλινά.
1: Μεθυσμένα δειλινά.
0: Κόκκινη φωτιά ο ήλιος. καλοκαίρια.

0: Ολυμπιακός, όχι του, της Αξιαρχίας. Και το έχει ένα παλικάρι αυτό το CD του Μαργαρίτη και παίζει κάθε απόγευμα. Και έτσι όπως ήταν, δηλαδή, ό,τι έλεγε μέσα το τραγούδι το βλέπα μπροστά μου. Μεθυσμένα δειλινά και τέτοια. Ούτε αγάπητε φίλος και. Μου έχει ποτίσει φλέβες με αυτό το τραγούδι.
1: Σκέψε, εμείς τραβάγαμε όταν ακούγαμε το Δημότυχο Blues στο Δημότυχο. Κάναμε κάτι τέτοια παλάβα, ας πούμε, και θέλαμε να αυτοκτονήσουμε, τέλος πάντων. Θα πήγαινα από το Liberanimus, ήταν η επόμενη ερώτηση, σε διαγωνισμό τραγουδιού, είτε σε τάξη talent show, όχι τόσο πολύ, σε ένα διαγωνισμό με τη μουσική τους.
0: Ναι. Κοίτα, δεις, πήγα. Δεν πήγαμε σαν Liberanimus, πήγα σαν Γιάννης Μπαϊρακτάρης με τη Βιβί Τσόρ που μας γράφει στίχους. Πήγαμε στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών.
1: Ανέρεσε αυτό το CD. Πάιντε. Ναι.
0: Παίξαμε και στο τελικό. Εντάξει, ήταν μια φοβερή εμπειρία. Τρελή οργάνωση. Δηλαδή, μέχρι να
1: πει. Καλά, στα πλαίσια, δηλαδή, τι ακριβώς γινόταν και βοήθησε λίγο.
0: Ήταν στίχος μουσική, διαγωνισμό στίχος μουσική. Κατάθεταμε τρία τραγούδια. Από αυτά, μια επιτροπή ψήφιζε ποια πρέπει να περάσουν και διάλεγε και ποιο από τα τρία θα παιχτεί στο τελικό. Και στο τελικό βγαίνανε τα τρία πρώτα, ήταν ναι, τρία πρώτα και ένα βραβείο κοινού. Εντάξει, εμείς δεν πήραμε τίποτα από αυτό, δεν έχει σημασία, πέρασαμε ωραία. Το τραγούδι το έχουμε ανεβάσει, υπάρχει.
1: Το ότι φτάσαμε στο τελικό όμως, λέει κάτι.
0: Ναι, όχι, εντάξει.
1: Οι συμμετοχές. Οι συμμετοχές θα ήταν αρκετές, λέω.
0: Εκεί έζησα το φοβερό, δηλαδή, το οποίο δεν το έχω ξαναζήσει στη ζωή μου. Να μην μπορώ να σταματήσω τους χτύπους της καρδιάς μου.
1: Αλήθεια.
0: Μα την Παναγία, δηλαδή. Ήταν ξαφνικό θάνατο το παιδί μου. Καταρχάς. Τράβηξε μια ευλογημένη εκεί πέρα συνάδελφος τα χαρτάκια του. Κάναμε κλήρωση ποιος με τη σειρά θα βγούμε. Λοιπόν, και τραβάει πρώτη μια κοπέλα, η Νίνα η Καραμανόλη, που ήταν και αυτή στο. Αν δεν κάνω λάθος το όνομα. Liberactaris, νούμερο ένα.
1: Πω.
0: Κοπέλα μου, τη λέω, με υποχρέωση.
1: Ποδαρικό.
0: Αλλά είναι αυτό ξαφνικό στάντζ, ρε παιδί. Δηλαδή, δεν μπορεί να πείσει τον άλλο να πει ότι θα πω και ένα δεύτερο τραγούδι. Θα πω ένα τρίτο. Κατάλαβε. Και η αγωνία ήταν απίστευτη. Αλλά με τσίτωνε πολύ και η τρελή οργάνωση που είχαν. Ήμασταν σε παρασκήνια, δεν βλέπαμε τον κόσμο κάτω που είχε μαζευτεί, που ήταν γεμάτο το θέατρο του.
1: Στη
0: Γραμματική και Τεχνών. Δεν βλέπαμε τον κόσμο και υπήρχε μια τέτοιο Μπαϊρακτάρης σε 5 λεπτά στο τέτοιο στη σκηνή. Και άιντε, παίρναγες από διάφορους, περάστε από εδώ, περάστε από εκεί, λες και ήμασταν οι Rolling Stones.
1: Εντάξει.
0: Ναι, και περιμέναμε στη τέτοια και μας κάναν σήμα και βγαίνουμε και κάνουμε και τέτοια. Ναι. Και. Δεν θυμάμαι τίποτα. Τι τραγούδισα, αν τραγούδισα σωστά τραγούδι μου. Αν είπα σωστά τους στίχους, δεν θυμάμαι τίποτα.
1: Υπάρχει τίποτα, να δούμε τι
0: έγινε. Υπάρχει μια ηχογράφηση. Πρέπει να έχει. Μας στείλανε μια ενημέρωση ότι θα κυκλοφορήσει το CD από τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών. Το CD δεν το έχω λάβει ακόμα, βέβαια.
1: Πότε έγινε αυτό?
0: Το Δεκέμβριο. Και έγινε και μια βραδιά αφιερωμένη στα 5 χρόνια που. Και πήγε ένα συνολικό CD με τα τραγούδια αυτά των τελικών. Το τραγούδι το έχω σε μορφή μιξαρισμένη από το live, αλλά την τελική μορφή με το master και αυτά δεν το έχω.
1: Ήταν κιθάρα και φωνή, είχαν δικιά τους μπάντα.
0: Είχε, ναι. Η Στέγη Γραμμάτων λοιπόν έχει τη δική της μπάντα, καταπληκτικούς μουσικούς και πολύ συνεργάσιμοι άνθρωποι, δεν ήταν φοβεροί. Είχε τύμπανα, βιολοντσέλο, βιολί, γενικότερα ό,τι ήθελες.
1: Υπήρχε.
0: Ναι, υπήρχε. Και έλεγε, θέλω για την ενορχίστρωση με αυτά. Αν δεν είχε κάνει ενορχίστρωση και είχε γράψει ένα τραγούδι με μια κιθάρα, είχαν ενορχιστρωτή και ήταν ενορχιστρωτή. Και πολύ ωραία.
1: Φίλε, όλα αυτά στην Ελλάδα.
0: Και πολύ ωραία, μάλιστα. Δηλαδή, άκουσα ενορχιστρώσει των άλλων παιδιών που δεν τα είχαν ενορχιστρωμένα και εντυπωσιάστηκα πολύ με την ενορχίστρωση.
1: Αυτό γίνεται κάθε χρόνο.
0: Έγινε, νομίζω, ήταν τρία χρόνια. Το τέταρτο. Ήταν αυτό που συμμετείχα εγώ. Το τρίτο ήταν μόνο για ποιήση και τα άλλα δύο ήταν μουσική και ποιήση μαζί. Φέτος δεν έγινε. Έγινε αυτό το συνολικό παρουσίαση και των 5 χρόνων.
1: Μπράβο, είναι 2 Δεκέμβρη δες πίσω στην ουσία. Όχι, ναι. Αυτός μας πέρασε. Λόγιο, δεν είναι τόσο φρέσκο, ρε φίλε. Θα το θυμόμουν.
0: Όχι, αυτό το Δεκέμβρη.
1: Αυτό το Δεκέμβρη.
0: Αυτό έγινε το συνολικό.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό το Δεκέμβρη, ναι. Γιατί μου ήρθε και ενημέρωση για το CD.
1: Τελικά όντως δεν το θυμόμουν.
0: Ναι, δεν ήταν η συμμετοχή μου τώρα όμως. Ήταν πέρυσι η συμμετοχή.
1: Σαν Liberanimus λοιπόν θα πήγαινε ποτέ το συγκρότημα σε κάτι τέτοιο, σε κάτι ανάλογο, Γιώργο?
2: Εξαρτάται για τι ακριβώς θα ήταν τώρα κάτι τέτοιο που συμμετείχε ο Γιάννης, ας πούμε. Ήταν ενδιαφέρον, ωραίο διαγωνισμός ελληνόφωνου τραγουδιού. Εξαρτάται.
0: Και γενικά ο θεσμός τώρα διαγωνισμός είναι λίγο.
1: Ναι, είναι λίγο, ακούγεται κάπως ίσως. Αλλά...
0: Γιατί εγώ είμαι καλύτερος από τον άλλον, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Αυτός είναι ο Παναγιώτης και εγώ είμαι ο Γιάννης.
1: Καμιά φορά, ξέρεις, αυτό λειτουργεί και σαν μέρος της προβολής, ότι υπάρχουμε, ξέρω εγώ, κάνουμε αυτό, θα μας ακούσουν και, θα μας ακούσει και ένα κοινό το οποίο θα μαζευτεί να... με αυτή τη βάση. Τώρα, αν θα κερδίσεις ή όχι, ναι, κάποιος σου νοιάζει λιγότερο, κάποιος περισσότερο. Εντάξει, είναι πόσο μπαίνει στο τρυπάκι του ανταγωνισμού.
0: Πάντως, γενικότερα, εντάξει, αποφεύγουμε τέτοια. Και να σου πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι και ποιο ήταν το κλικ που μου έκανε και συμμετείχα, ας πούμε. Και για ποιο λόγο, έτσι. Τώρα που το σκέφτομαι,
2: δηλαδή. Δεν το ψάχνουμε καν για κάτι τέτοιο.
1: Ναι, στην περίπτωση που θα έρχονταν μια πρόταση, ας πούμε, εγώ κάπως έτσι το ρωτάω, ας πούμε, ποια θα ήταν η αντίδρασή σας πάνω.
2: Πιστεύω θα έπρεπε όλοι μαζί.
3: Αναλόγως, τι θα ήταν τώρα, δεν
2: τι θα ήταν και θα παίρναμε μια απόφαση όλοι μαζί, εντάξει.
0: Πάντως, εντάξει, ο Μιχάλης μόνο να μιλάει.
2: Τελείως, δεν θα συμμετείχανα πουθενά.
0: Ο Μιχάλης είναι ο πιο, σε εισαγωγικά, ροκ τύπος της παρέας. Ο οποίος αποφεύγει συνεντεύξεις, αποφεύγει...
1: Ναι,
0: είναι μόνο μουσική.
1: Βλέπω. Να το κρατούμε.
0: Είναι μόνο μουσική, δεν είναι... Εντάξει, και ο οποίος είναι σε τέτοια πράγματα, μακριά.
1: Μακριά, με τίποτα. Με τίποτα. Ποιος είναι έτσι ο πιο ψήρας στο συγκρότημα και ο πιο χαλαρός, ας πούμε, εντάξει, okay, όλα θα γίνουν.
0: Ο πιο χαλαρός νομίζω ότι είναι ο Γιάννης.
3: Ναι, ναι.
0: Ο τρομπονίστας. Ο Αποστολίδης, ο οποίος... Δεν νομίζω να έχει αγχωθεί τίποτα από τέτοιο ζωή. Να είναι καλά, δηλαδή.
1: Ευτυχισμένος άνθρωπος.
0: Ευτυχισμένος, ναι.
1: Πραγματικά.
0: Τον ζηλεύω ειλικρινά, δηλαδή.
2: Έχει κάνει οικογένεια τώρα, αγχώνω.
1: Είδες, αυτά κάνουμε και βάζουμε διάφορα. Αλλά δεν γίνεται.
0: Ούτε σε live να αγχωθεί, να έτσι λίγο... Ούτε σε πρόβες, εντάξει, θα παίξουμε, εντάξει.
1: Λάκαρα, αυτό είναι, αυτό είναι.
0: Ο επόμενος που είναι ο Γιώργος.
1: Μας πει τη συνταγή, πραγματικά χρειάζεται.
0: Ο οποίος είναι, εντάξει, μπορεί να αγχωθεί λιγάκι, ρε παιδί μου, αλλά δεν το δείχνει τουλάχιστον.
2: Εντάξει, τόσο πολύ συναυλίες που
1: είναι. Χρόνια στο κουρμπέτι, ναι, οκ, γιατί όχι.
0: Μετά πρέπει να είναι ο Μιχάλης και μετά ο Παναγιώτης. Εγώ πιο έχω
1: μέσα. Κοίταξε, από την κατάσταση των μαλλιών. Το άσπρο στο μαλλί.
2: Γιάννη μου.
1: Το κρίζω.
3: Και πολύ νεότερο φίλε.
1: Εσύ, ναι.
3: Μπορεί να έχω ασπρίσει βέβαια και εγώ.
1: Εντάξει, όχι τόσο πολύ.
3: Με άσπρισαν και εμένα.
1: Έτσι, λίγο στις άκρες. Αν συνεχίσει, θα φτάσει και πιο πίσω μαζί του.
0: Δεν του πιάσανε οι αντάβιες.
1: Για να βρίξω πάνω στο μικρόφωνο, καθήκαμε. Λοιπόν. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, νομίζω να περάσουμε να ακούσουμε τους Λιμπεράνιμους, να δω αν έχετε κάποιο μηνυματάκι. Μοναχικό ταξίδι, Νίκος από Νέα Υόρκη, Οδυσσέα σταθερή αξία. Μοναχικό ταξίδι ήταν το τίτλος που στέλνει ο Νίκος από Νέα Υόρκη. Καλημέρα στα παιδιά, στέλνει. Ωραία. Να ακούσουμε την ακουστική version του Γαν με ρώτησε ή την κανονική. Ψηφίζεται.
2: Εγώ θα έλεγα την κανονική τώρα.
1: Ήμουν σίγουρο για σένα.
0: Εγώ την ακουστική.
1: Οπότε την απόφαση θα την πάρει ο Παναγιώτης.
0: Οπότε ο Παναγιώτης θα μας πει.
2: Αν θες να ξανάρθεις Παναγιώτη.
1: Αλλιώς θα βγάλουμε σκυλιά. Την επόμενη φορά.
3: Εγώ λέω να διαλέξεις εσύ Παναγιώτη. Όποιες άρεσε ένα περισσότερο δηλαδή.
1: Λοιπόν, επειδή απειλούμε. Ναι. Θα κάνω την ανατροπή και θα παίξουμε την ακουστική. Λοιπόν, οι Λιμπεράνιμους διασκευάζουν τους εαυτούς τους, αν με ρωτούσες, σε πιο ακουστική βερσιόν, και θα δέσουμε κι άλλο ένα κομματάκι στη συνέχεια, έτσι πιο δυνατό, να μην έχω εδώ παράπονα του Γιώργου τώρα στο τσιγάρο έξω.

0: Sport FM 94,6. Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

στα ζαριά ρίχτα κι ας μην βγάζει πουθενά. Στη γειτονιά μου κλαίνει οι χάτες, κάποιοι θα κρύβουν τη σκιά, τις ενοχές μου όλες πάρτες.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα στο Sport FM και τους 94,6 είστε συντονισμένοι. Η εκπομπή είναι κατακλείδη, ο Παναγιώτης Δρύλος στην παρέα σας και οι Λιμπερανίμους μέχρι όσο θα αντέξουν ακόμα εδώ. Ο Γιάννης και ο Γιώργος Μπαρακτάρης και ο Παναγιώτης Καράκης, οι τρεις από τους 6 πλέον Λιμπερανίμους. Πώς έρχεται η απόφαση να το μεγαλώσουμε το σχήμα? Αν να πούμε ασχικά, sorry, πριν πιάσω τις ερωτήσεις, ότι ακούσαμε την ακουστική version του Αν με ρωτούσες, το πρωτότυπο υπάρχει μέσα στο άλμπουμ Μια στιγμή του 2012. Και από το ίδιο άλμπουμ ακούσαμε το Κάποιος μου στέλνει. Και τώρα έρχεται η ερώτηση.
1: Κοίταξε, άδες. Η αλήθεια είναι ότι ξεκινήσαμε με ένα πνευστό. Mm-hmm. Και μάλιστα με κόρνο, το οποίο δεν το έχουμε τώρα μέσα στο σχήμα. Παρ' όλα αυτά όμως, οι ενορχιστρώσεις που κάναμε στο στούντιο μας λείπανε πνευστά. Δηλαδή, πώς θέταμε πνευστά ο κορνίστας που είχαμε τότε, οι δύο κορνίστες που έχουν περάσει, παίζανε διπλά και τριπλά θέματα μέσα στα κομμάτια. Mm-hmm. Και αυτό βγαίνοντας στο live.
0: Ακούγεται άδειο.
1: Ναι, μας έβγαζε κάτι τέτοιο και προσπαθούσαμε εξ αρχής να προσθέσουμε πνευστά. Εντάξει, δεν είναι πάντα εύκολο να βρεις και τους μουσικούς που θα σου ταιριάξουν και να είναι στο. Πώς να σου πω, να μπορείς να επικοινωνείς τέλος πάντων. Σιγά σιγά μαζευτήκαμε. Τώρα νομίζω ότι είμαστε πλήρεις. Ότι δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Μετά πάμε για την πάντα του ναυτικού.
0: Μετά την Εξάδα.
1: Ναι. Όχι, εντάξει, τώρα είμαστε πλήρες. Δηλαδή, έχουμε δύο διαφορετικά πνευστά. Μπάσο, την τούμπα, ένα μέσο όργανο, το τρομπόνι και ένα σολιστικό όργανο, την τρομπέτα. Mm-hmm. Νομίζω ότι έχουμε καλύψει το εύρος. Από τα πνευστά είμαστε εντάξει, δεν μας λείπει κάτι.
2: Μπορεί να θέλουμε σαν ηχόχρωμα τίποτα.
0: Κανονίζει την επόμενη φορά που θα έρθει να είσαι στο 8. Έτσι. Λίγο.
1: Δεν νομίζω, αλλά δεν το αποκλείω κιόλας.
0: Καλά. Θα ξέρεις πώς θα στα φέρει. Η ζωή. Στο πρώτο άλμπουμ έχουμε και αγγλόφωνα κομμάτια. Έτσι. Έλα, έγινε νεύμα, Γιάννη. Γιατί?
1: Ναι, δεν είναι. Ξέρεις, το πρώτο άλμπουμ. Δεν θα το έλεγα. Ήταν πειραματικό σε εισαγωγικά.
0: Το εντάξει, όνομα ρε παιδί μου, έτσι το.
1: Είναι κάποια κομμάτια τα οποία μαζευτήκανε, βρεθήκαν από μόνα τους στο σκληρό μου δίσκο.
0: Κάτσε ρε φίλε.
2: Δηλαδή και εγώ αν ανοίξω δικό μου το δίσκο.
0: Θα βρω δύο-τρία.
1: Με την έννοια ότι είχα δύο περίπου χρόνια που έγραφα κομμάτια χωρίς να είχα στοχεύσει κιόλας ότι θα τα βγάλω.
0: Ναι.
1: Ότι θα τα κυκλοφορήσω. Εμφανίστηκε τότε το πνευστό, το πρώτο μας πνευστό που κάναμε τη συνεργασία, ο οποίος ήρθε και κούμπωσε πάνω σε αυτά τα κομμάτια. Και κάποια στιγμή εγώ τότε ταξίδευα κάθε μέρα στο διακοφτό. Πήγαινε, ερχόμουν κάθε μέρα και το είχα το στήσει στο αυτοκίνητο. Σε κάποια στιγμή μου ήρθε μια έκλαμψη, ένα τέτοιο, και λέω δεν το πάω να το ακούσει ένας φίλος ο Σωτήρης Παπαδόπουλος, να είναι καλά. Ο οποίος ο Σωτήρης Παπαδόπουλος κατανυθουσιάστηκε με αυτό που άκουσε, του άρεσε και ήθελα να το προωθήσω στον Νίκο το Μακράκι. Και βρέθηκε από ντέμο.
2: Δεν γελάμε με τον Γιάννη. Γελάμε με ένα μήνυμα.
0: Το διαβάζετε, το οποίο δεν το έχω δει εγώ.
1: Εγώ έχω καταλάβει γιατί γελάνε, γιατί το διάβασα κι εγώ. Για τις καραμούζες.
0: Ναι. Μπράβο, είστε ευγενέστατοι, κύριε. Κύριε, κύριε.
1: Αυτό και προέκυψε έτσι. Λοιπόν, θέλω να σου δώσω να καταλάβεις ότι δεν ήταν μια συνολική δουλειά. Ήταν κομμάτια ξεχωριστά μεταξύ τους. Δηλαδή δεν ήταν στοχευμένα μια δουλειά που θα μαζευτεί για να βγει,
0: για να βγει
1: ενιαία.
0: Όπως έγινε η δεύτερη προφανώς.
1: Ναι, η δεύτερη έγινε πιο συγκεντρωμένα και η τρίτη θα γίνει ακόμα πιο.
0: Η αλήθεια είναι ότι είχε μεγαλύτερη συνοχή. Αν μπορείς να τη βάλεις δίπλα-δίπλα, τέλος
1: πάντων. Ναι,
0: όχι. Είχε μεγαλύτερη συνοχή
1: στη. Τα κομμάτια φαίνονταν διαφορετικά μεταξύ τους στον πρώτο δίσκο. Παρ' όλα αυτά, με την καθίστηση της εταιρείας τότε της Legend. Το βγάλαμε.
0: Μεγάλη πονεμένη ιστορία, φαντάζομαι, ιστορία.
1: Και θέλαμε, η αλήθεια είναι ότι θέλαμε να το βγάλουμε και διαφορετικά. Δηλαδή, όλα αυτά τα κομμάτια αυτά θα είχαν μια συνοχή μεταξύ τους αν τα βγάζαμε όπως τα είχαμε προβάρει και τα παίζαμε στα live. Είχαν ένα ιδιαίτερο ύφος, το οποίο δυστυχώς δεν το γράψαμε ποτέ.
0: Μπήκε ξένος δάχτυλος εννοείς ή.
1: Όχι, αλλά λόγω βιασύνης βασικά από τη δισκογραφική εταιρεία προχώρησε τόσο γρήγορα η δουλειά.
2: Είχε βάλει με λίγα λόγια στο. Από θέμα ηχογράφησης το χέρι του πολύ ο Γιάννης. Δεν ήταν δηλαδή παιγμένα από όλο το σχήμα μέσα.
0: Όπως λέγαμε πριν. Όπως. Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Τα δουλέψαμε σαν σχήμα, σαν πάντα, και είχε βγει ένα αποτέλεσμα πολύ ωραίο τέλος πάντων. Το οποίο δεν προλάβαμε να το βγάλουμε έτσι.
0: Ναι.
1: προωθήθηκε από την εταιρεία όπως τα δώσαμε σαν demo και προχώρησε της.
0: Είπαμε από το 98 η μπάντα.
1: Και πιο νωρίς. Το όνομα Λιμπεράνιμους είναι εκεί πέρα, γύρω στο 99.
0: Δεν είναι μεγάλο το διάστημα μέχρι το 2010.
1: Ναι, είναι αλήθεια. Πέρασαμε διάφορα κύματα, που σημαίνει ότι έχουμε κάνει σχήματα με πολλούς μουσικούς μέχρι να καταλήξουμε κάπου και να... Αλλά είναι και τύχη, δηλαδή τώρα σου λέω τα κομμάτια αυτά με την προηγούμενη πάντα και όταν αλλάξαμε όνομα Λιμπεράνιμους είχαμε άλλα κομμάτια. Κάνα δύο από αυτά έχουν εκδοθεί στις δουλειές αυτές. Είχαμε άλλα κομμάτια, δηλαδή δημιουργήθηκε κάτι καινούριο και απλά ήταν τυχερό ρε παιδί να γίνει αυτό. Δεν πιστεύω στην τύχη δηλαδή.
0: Ναι, καλά.
1: Ήταν τυχερό να βγει αυτό τότε.
0: Ότι υπάρχει και δουλεύει είναι γεγονός. Για άλλους πολύ, για άλλους περισσότερο. Αυτά τα κομμάτια τα έχουμε στριμώξει σε σιρτάρι, δεν ξαναβγαίνουν τα παλιά. Τύπου.
2: Έχουμε κάτι δισκάκι να σου φέρουμε.
1: Άδεια. Οι ηχογραφήσεις υπάρχουν. Εντάξει, υπάρχουν. Και τα αγαπάμε και αυτά σαν κομμάτια που τα έχουμε γράψει. Τότε με αγάπη τα έχουμε γράψει και με πολλή δουλειά. Απλά εντάξει, τα μέλη που παίζαμε τότε έχουμε εξαφανιστεί. Ο ένας ασχολείται με funk, jazz, rock. Ο ένας, ο άλλος νομίζω έχει σταματήσει να ασχολείται με τη μουσική και δεν ξέρω αν θα γίνει κάτι με αυτά. Και τότε είχαμε προτάσεις να βγάλουμε τέτοιο, αλλά πάλι πέσαμε σε κάποιες συγκυρίες οι οποίες δεν μας βοήθησαν. Δηλαδή είχε αδιαφερθεί ο Άγγελος Σφαγιανάκης όταν ήταν στη Μήνο Σιεμάη να κάνουμε τη δουλειά και είχαμε στην περίπτωση που έφυγε από τη Μήνο Σιεμάη.
0: Τόσο καλά.
1: Ναι.
0: Είδες πως δουλεύει και τύχη.
1: Και δεν προχώρησε εκεί πέρα αυτό. Μάλιστα είχαμε φάει 2 χρόνια να περιμένουμε τότε να είναι καλό ο Άγγελος Σφαγιανάκης. Αλλά έτυχε στην κατάσταση.
2: Κάτι ξεκινά νέες συνορχιστρώσεις.
0: Πόσοι ζουν από το συγκρότημα, από τη μουσική. Εντάξει, είσαστε και στην πάντα, έτσι.
2: Όλη η μουσική είμαστε.
0: Ναι.
1: Όλοι, ναι. Όλοι η πάντα είμαστε μουσική.
0: Πόσοι ζουν από τη μουσική.
2: Όλοι.
0: Όλοι, έτσι.
1: Και οι 6.
0: Και οι 6. Μάλιστα. Ωραία δότα.
2: Απίστευτο, ε.
0: Πραγματικά.
1: Μόνο μουσική. Αν και έχουμε κάνει 500 δουλειές, έτσι.
2: Ναι.
1: Συζητάμε, δηλαδή. Τι να λέμε τώρα, την κάβα που δουλεύει ο Παναγιώτης, την πιτσαρία που δουλεύω εγώ, το...
2: Εντάξει, μέχρι να κατασταλάξουμε κάπου...
3: Εντάξει, πρέπει να σπουδάσουμε κιόλας, κύριε Γιάννη, τι να κάνουμε.
0: Πώς θα βγουν τα πρωτοζήτη τότε. Ο φίλος ο Γιώργος από το Λυσίγκη, εντάξει, οκ, έστειλε για τις καραμούζες. Ελληνικά ξέρεις δεν ακούω, αλλά γενικά τα παιδιά μετράνε. Οκ. Το μαζέψαμε. Όχι, είναι καλός φίλος ο Γιώργος.
1: Δεν υπάρχει με το καραμούζες.
2: Και εμείς γελάσαμε.
0: Καλημέρα σε ένα μεγάλο τρόλ εδώ της εκπομπής. Σ' ακούω και ψήνω το ψάρι και από τις 2 μεριές. Ο φίλος μου ο Νικόλας από τη Δροσιά. Πενιρλή, ακόμα ροπή Κέσχος. Ακόμα νηστικούς μας έχεις. Πόσο, εντάξει τώρα θα μου πεις δύο αδέρφια, πόσο δύσκολο είναι να συνυπάρξουν μέσα σε ένα σχήμα. Δηλαδή οι κόντρες των αδερφών, ας πούμε, υπήρχαν σε εσάς γενικώς στη ζωή
2: και ακόμα
0: υπάρχουν. Γιατί εντάξει, έχοντας ζήσει και με δίδυμα, για αγόρια πάντα μιλάμε, σε 2-3 οικογένειες, όχι όλα δίδυμα. Γενικώς επικρατούσε σκοτωμός για πολλά χρόνια μέχρι που χωρίστηκαν, ας πούμε, οι δρόμοι και ησυχάσαν ο καθένας τη σειρά του.
1: Όχι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο Γιώργος έχει πολύ υπομονή.
0: Εσύ το σώνεις, δηλαδή.
1: Ναι. Είναι αυτό, είναι μια αλήθεια.
0: Ο κυματοθράφτης, ο Γιάννης, επιβεβαιώνει και ο Παναγιώτης.
2: Το παραδέχομαι. Έχω πολύ υπομονή με αυτά που γράφεις.
3: Με αυτό που κάνεις.
1: Όχι, εντάξει, ο Γιώργος έχει πολύ υπομονή. Εντάξει, και εγώ έχω υπομονή, ρε παιδί. Γενικά είμαστε ήρεμοι άνθρωποι. Γενικά. Εγώ είμαι λίγο πιο του ενθουσιασμού. Περισσότερο από ο Γιώργος είναι λίγο σταθερός χαράκτηρας. Είναι. Όπως το λέει και ένας φίλος Βούδας.
0: Βούδας. Έτσι. Και το κεφάλι το κατάλληλο. Ναι, γιατί.
1: Και πολλές φορές με έχει προσγειώσει δηλαδή σε πράγματα που πήγα να ξεφύγω και εντάξει, τον ευχαριστώ, λες, τον αδερφό μου. Αυτό.
0: Δεκτή.
2: Καλά πας, είσαι καλό δρόμο.
1: Και όλες οι υπόλοιπες που έχει κάνει λάθος, εντάξει, δεν πειράζει, τον διώθωσα εγώ.
0: Βοηθάει αυτή η σχέση να αντέξει τον γκρουπ στο χρόνο. Εντάξει, είναι πολλά χρόνια, δεν είναι ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε δέκα.
1: Βοηθάει βασικά, εντάξει, αναγκαστικά υπάρχει χημεία μεταξύ μας. Και ειδικά όταν ήμασταν τη βάση του συγκροτήματος Μπάσο την Πανά, έβγαινε πολύ άνετα όλο το υπόλοιπο. Γιατί όταν οι βάσεις είναι σταθερές, δένουν και κουμπώνουν και καλύτερα όλα τα υπόλοιπα. Αλλά ναι, εντάξει. Να πω ότι είναι και φανταστικός μουσικός αδερφός μου, τώρα βλέπω τα γένια μου. Εντάξει, τι να λέμε τώρα, είναι πολύ καλός μουσικός. Αυτό.
0: Ακούγεται αυτό. Ούτως ή άλλως. Πώς θα τους βλέπαμε τους Λιμπεράνιους σε 10 χρόνια, ας πούμε.
2: Τι θυμάμαι την ερώτηση και από τον άλλο σταθμό που πήγαμε.
0: Α, έγινε.
1: Αυτό δεν είναι. Ο Παναγιώτης θα έχει άσπρα μαλλιά.
2: Σε 10 χρόνια. Κοίτα, έχουν ξεκινήσει τα παιδιά μας μουσική, οπότε βλέπω να πες.
0: Για περάστε, για περάστε. Για περάστε.
1: Κοίτα, όνειρα κάνουμε πάντα, έτσι.
0: Ναι, τι θα θέλαμε έστω να έχουμε κάνει.
1: Τι θα θέλαμε.
0: Ως Λιμπεράνιους ή ως μουσικός καθένας ξεχωριστά. Δεν ξέρω πώς θα θέλετε να απαντήσετε. Θα περάσει από όλους η ερώτηση.
2: Εγώ πιστεύω να είμαστε καλή παρέα, να περνάμε καλά.
1: Ναι, δεν έχουμε πολύ ακριβά σχέδια και όνειρα.
2: Και ό,τι είναι να έρθει, θα έρθει δηλαδή. Από αυτό δηλαδή. Εάν είμαστε καλά και περνάμε καλά.
1: Θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε με αξιοπρέπεια. Δηλαδή με την ανταπόκριση που έχουμε από τον κόσμο, με αγάπη από αυτό.
0: Παναγιώτη.
3: Δεν έχω να προσθέσω κάτι. Νομίζω τα είπαν όλα τα παιδιά. Να είμαστε καλά καταρχήν. Και όλα τα άλλα θα έρθουν.
0: Με την κρίση έξω και τις συνθήκες οι οποίες επικρατούν, πόσο είναι ένα έναυσμα για έμπνευση ή οι δυσκολίες θα δυσκολέψουν, ας πούμε, και το συγκρότημα στη δημιουργικότητά του ίσως.
1: Κοίτα, γενικότερα στην ιστορία σε δύσκολες καταστάσεις βγαίνουν ωραία πράγματα.
0: Απλά...
1: δεν μιλάω μόνο για μας.
0: Ναι, έτσι. Ναι. Δηλαδή, επειδή σαν λαός φαίνεται να το έχουμε πάρει λίγο αντίστροφα και στη δυσκολία έχουμε αρχίσει να σπάμε. Τώρα που σφίξανε τα γαλάτα που λέει και ο...
1: Εγώ πιστεύω υπάρχουν πολλά καλά πράγματα γύρω μας. Φτιάχνονται και βασικά δεν βγαίνουν στην επιφάνεια. Είναι δύσκολη εποχή να βγάλεις κάτι στην επιφάνεια. Έχουν μείνει τα πολύ σταθερά και ακούγονται έτσι έντονα στα...
0: Δεν είναι οξύμορο αυτό στην εποχή της πληροφορίας. Που ναι, τώρα πλέον μπορείς να φτιάξεις ένα τραγούδι και να το ανεβάσεις σε 5 λεπτά, ας πούμε, και να μπορεί να έχει πρόσβαση ο καθένας αυτό.
1: Είναι όντως.
3: Το θέμα είναι και ποιος τα ψάχνει τα τραγούδια.
0: Σωστό αυτό.
3: Γιατί μπορεί να βγαίνουν, αλλά πρέπει να έχεις και την όρεξη και την κουλτούρα να τα ψάξεις, να αναγνωρίσεις το καλό μέσα σε όλα αυτά. Και η υπερπληροφόρηση που λες και η υπερπροσφορά σε δυσκολεύει λίγο.
0: Ναι. Ψάχνοντας όμως, έχοντας πολύ πράγμα και αρκετό σκουπίδι να πετάξεις, θα ξεχωρίσεις όμως. Δηλαδή, όταν θα ακούσεις κάτι καλό. Έτσι έτυχε και με το πρώτο κομμάτι, ας πούμε, όταν μου είπαν από τη ροή του σταθμού ότι ξέρεις, εκεί υπάρχει ένας φάκελος με τραγούδια. Για ψάξε να δεις αν υπάρχει κάτι. Και έτσι έπεσα πάνω στο μην τους κάνεις χάρη, ας πούμε.
3: Πρέπει να δουλέψουμε πολύ. Εμείς στο σχολείο με το Γιάννη. Πρέπει να το προσπαθήσουμε πολύ. Δηλαδή πέφτει και το επίπεδο των παιδιών σιγά σιγά από ό,τι βλέπουμε στο σχολείο. Δηλαδή είδες πως είπε ο Γιάννης, με στείλαν οι γονείς μου μουσική, και έτσι τώρα πλέον. Ενώ στην αρχή υπήρχαν πολλά παιδιά που ασχολούσαν και το ψάχνανε, τώρα
0: όλο και λιγότερα.
3: Τραγούδι που λες, εντάξει, αποκλείται αυτό τουλάχιστον, μην το ξέρουν και σε κοιτάνε κάπως.
0: Ούτε καν.
3: Πρέπει να δουλέψουμε λίγο εμείς οι εκπαιδευτικοί, κύριε Γιάννη, σε αυτό το τομέα.
1: Ναι, αυτό δεν το είπαμε ότι είμαστε εκπαιδευτικοί.
0: Δεν μιλήσαμε για τα σχολεία πριν, ναι. Εννοείται. Μέσω πλήτσαφός.
1: Ήταν είδηση αυτό που έλεγα.
0: Και αυτό το
3: και αυτό πρώτη. Και από τα μαθητές σου.
0: Αλλά ακούνε μαθητές σου τέτοια ώρα. Εντάξει, βέβαια. Είναι και τριήμερα και σηκώνει, αλλά δύσκολα. Θέλω να μου πείτε πού σας βρίσκει ο κόσμος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που μαθαίνει νέα του συγκροτήματος, αν υπάρχει κανάλι στο YouTube, ονομασίες κτλ. Δώστε τα όλα τώρα.
1: Υπάρχει στο Facebook, η σελίδα μας Liberanimus, υπάρχει στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο, το www.liberanimus.gr.
0: Είπες δύο, είναι τρία φαντάζομαι, τα W.
1: Τρία, αλλά W λοιπόν, εμείς δεν θα κάνουμε διαφορά. www. Στο YouTube έχουμε σελίδα, Liberanimus Band, που ανεβάζουμε τραγούδια.
0: Μια λέξη, ολό.
1: Ναι, ναι, Liberanimus Band. Όπου βρίσκουν και τραγούδια μας και... Υπάρχουν και βίντεο από τη συναυλία από το Βοτανικό, από όλα τα τραγούδια που παίξαμε, τις διασκευές που κάναμε, γιατί κάναμε δικές μας διασκευές στα κομμάτια. Αυτά. Αυτά είναι τα...
0: Ναι, στο YouTube το βέβαια, ναι, ναι, οκ. Facebook, ωραία.
2: Έχει έρθει ένας φίλος, μπορούμε να το ανοίξουμε να ανέβει.
1: Ποιος φίλος?
2: Καρμολέκο.
0: Φυσικά θα βρει κάτω τον Αδριανό και θα... Πιθανότατα ο Αδριανός ήδη μας ακούει. Οπότε εμείς θα... Πριν πάω στην επόμενη και θα ακούσουμε τη διασκευούλα στο παπάκι. Στο παπάκι. Λαϊκό τραγούδι θα διασκευάζαμε. Να το φέρουμε στα μέτρα μας. Ξέρω κανένα Μητροπάνο, ας πούμε, τέτοιο κανένα εκεί πάνω, αυτό. Έχει περάσει καθόλου αυτό?
1: Έχει περάσει, ναι. Και θα γίνει κάποια στιγμή και αυτό. Γιατί υπάρχει, εντάξει, υπάρχει καλό λαϊκό τραγούδι.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Αξιόλογη στίχη, μουσικές.
2: Και Μητροπάνος τώρα που ανέφερες και όλα,
0: εντάξει. Ναι, δεν υπάρχει. Εγώ ένα το τέμα, ας πούμε. Να τοποθετήσουμε το λαϊκό, τέλος πάντων, γιατί... Ναι.
1: Όχι, δεν υποτιμάμε το λαϊκό. Είμαστε δηλαδή.
0: Όχι, απλά κάποιο μπορεί να σου πει και ο Αργυρός π.χ. ένα όνομα που κατέβηκε, ας πούμε, κάτι λαϊκό.
1: Ναι, όχι αυτό το λαϊκό, εντάξει. Άκης πάνω, όπως είπες τώρα, εντάξει, είπες μεγαθύρια να πει. Και ο Μητροπάνος. Ναι, όχι, δεν. Υπάρχουν κομμάτια στο λαϊκό τα οποία εμένα προσωπικά με εξετάζουν, ας πούμε. Και για να τα διασκευάσω. Αλλά δεν είναι και εύκολο.
0: Ναι, θέλει την προσοχή του, όσο να πει.
1: Σαφώς. Γιατί μπορεί να σου βγει μπούμερα, να σου βγει ανάποδα. Επειδή έχει και το λαϊκό, έχει το φανατικό του κοινό. Και μάλιστα είναι άνθρωποι παλιοί που είναι πολύ
0: ευαίσθητοι σε αυτό.
1: Και δεν είναι εύκολο. Είναι βαριά απόφαση. Αυτό, αλλά όχι, δεν θα το κάνουμε ποτέ. Θα το κάνουμε κάποια στιγμή. Όταν θα είμαστε σίγουροι για αυτό που θα. Για το αποτέλεσμα.
0: Για το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη διασκευή που κάναν τα παιδιά στο παπάκι του Νικόλα Άσιμου και άλλο ένα κομμάτι από την πρώτη δισκογραφική δουλειά των παιδιών. Και επιστρέφουμε να φέρουμε και τον άνθρωπο από κάτω.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Δεν είναι πτώση, πράξη μιας στιγμής, μια οριστική διακοπή. Οι τρόποι όλη της ερήπωσης, φθορές οργανωμένες,

Η τρόπη όλη της ερήπωσης, φθορές οργανωμένες. Δεν είναι η πτώση, πράξη μια στιγμής, μια οριστική διακοπή. Η τρόπη όλη της ερήπωσης, φθορές οργανωμένες. Δεν είναι η πτώση, πράξη μια στιγμής, μια οριστική διακοπή. Η τρόπη όλη της ερήπωσης, φθορές οργανωμένες.

Στο σαράχνεις πρώτα στην ψυχή και στρώσεις σκόνη ελαφριά. Σαράκι που τρυπά τον άξονα μες στο στοιχείο η σκουριά. Στο σαράχνεις πρώτα στην ψυχή και στρώσεις σκόνη ελαφριά. Σαράκι που τρυπάει τον άξονα μες στο στοιχείο η σκουριά. Στο σαράχνεις πρώτα στην ψυχή και στρώσεις σκόνη ελαφριά. Σαράκι

0: σκέψη, δουλειά, διαβόλου. Αδιάκοπη και αργή. Σε μια στιγμή κανείς δεν χάνεται. Αργά και στράψεις.
1: Ελάτε μέσα να μου κάνετε παρέα. Μπαίνει λοιπόν στην παρέα μας σήμερα λοιπόν η Liber Animus, ο Παναγιώτης Καράκης, ο Γιάννης και ο Γιώργος Μπαρακτάρης. Ο τελευταίος συνήθως στην πόρτα. Ακούσαμε πριν τη διασκευή που κάνανε τα παιδιά στο παπάκι του Νικόλα Άσιμου. Πόσο είναι, 2 χρόνια που την κάνατε?
2: Ναι, πρέπει να είναι.
1: 2014 κάπου εκεί.
2: Πρέπει να είναι 2 χρόνια.
3: Από την προηγούμενη εκπομπή.
1: Δεν πειράζει.
3: Πείτε τα εισιτήρια, είναι εδώ, διαβάζουμε ημέρα.
1: Και αμέσως μετά ακούσαμε από την πρώτη τη δισκογραφική δουλειά με τη δηλωμή του Κάνεις Χάρη, το Δεν Αντέχω. Καλημέρα, Μάγκες, τρομερή παρέα. Αργότερα θα παίξει καθόλου πανκ, οι αρρώστιες δεν αλλάζουν, λέει ο φίλος. Εντάξει.

0: κάποια στιγμή θα τους κουράσω, θα φύγουνε. Μπορεί να βάλω κάτι. Λοιπόν, προς το παρόν αντέχουν. Υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να διαλύσει αυτή την πάντα?
1: Όχι.
0: Ορθά ξέρουμε.
1: Να δώσω μια
0: παράμετρο
1: που δεν την έχει σκεφτεί.
0: Για πάμε, ρε Πανεγγέλη.
1: Το Υπουργείο Παιδείας.
0: Να σε στείλει στον Εύρο.
1: Ναι.
0: Να κάνεις μάθημα.
2: Κοίταξε να δεις. Έχω παράδειγμα ένα φίλο και τραγουδοποιό και συνάδελφο, τον Ορέστη τον Ταντό, ο οποίος βρέθηκε στο Λεωνίδιο και δεν πτωήθηκε.
0: Δεν το βάζει κάτω.
2: Το ξέρεις τον Ορέστη?
0: Ναι. Ορέστη. Προσωπικά τη μουσική του.
2: Έτσι. Ορέστη. Ήταν στο Λεωνίδιο όταν έβγαλε το πρώτο δίσκο και ήταν ο Κακομοίρης. Σχολεία, Σαββατοκύριακο πρόβες στην Αθηνά. Σχολεία, πρόβες ηχογραφήσεις. Σχολεία, πρόβες ηχογραφήσεις.
0: Εντάξει, είναι πιο προσιτό το Λεωνίδιο, ο Εύρος όχι τόσο.
2: Ο Εύρος, ναι, καλά, εντάξει. Τώρα,
0: λέμε τώρα.
2: Αλλά εντάξει, το Υπουργείο Παιδείας από ό,τι φαίνεται δεν σκοπεύει να μας.
0: Εδώ δεν έχει να βάλει. Σας διώξει κιόλας.
2: Να μας διορίσει, γιατί πρέπει να μας διορίσει για να μας στείλει τώρα στην Ευρώ. Είναι λίγο δύσκολο να βρεθούμε έτσι άσχετα στην Ευρώ.
1: Όπα κάποιος κάτι σημαίνει.
0: Ο Φαν. Καλώς τότε. Έλα μέσα. Έλα μέσα. Θα σου δείξω ο Αδριανός.
2: Σταμάτης Καραμολέκος.
0: Της γνωστής οικογενείας, όχι.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Της γνωστής οικογενείας Καραμολέκος.
3: Έτσι
2: λέω.
0: Οι τρεις ήρθαν από τους έξι.
3: Γεια σας.
0: Γεια σου. Μην μου μιλάς στο πληθυντικό, δηλαδή ντροπή. Μετά κάτσε κάπου. Τι, όρθιο να σε έχουμε. Δεν ήρθες για τιμωρία. Ό,τι ψήλωσες, ψήλωσες. Πάει πια.
4: Θες να πεις τίποτα?
0: Όχι, είμαστε στον αέρα. Κανονικά. Όταν ανάβει αυτό εδώ, είμαστε αέρα. Λοιπόν.
2: Έχεις το κόκκινο φωτάκι.
0: Το κόκκινο.
2: Σου πω ένα αστείο έτσι.
0: Για πέτυχε.
2: Το στυντιάκι που έχω φτιάξει. Λοιπόν, έχω πάει, ήθελα να βάλω ένα κουμπάκι. Ένα φως κόκκινο. Να πατάει ο άλλος απ' έξω και να ανάβει μέσα χωρίς θόρυβο, ναι. Και χωρίς τίποτα. Να βάζω ένα κόκκινο για να παίρνω σήμα με ηχογράφηση και αυτά.
0: Ότι κάποιος έχει έρθει.
2: Ναι, κάποιος έχει έρθει. Και είμαι τώρα στον ηλεκτρολόγο και δίπλα μου είναι ένας μάστορας ηλεκτρολόγος. Και λέω στα ηλεκτρονικά, συγγνώμη, στα μηχανηματική. Και λέω θέλω ένα κόκκινο φωτάκι και ένα μπουτόν. Να πατάω και να βοσβήνει. Ναι, μου λέει μισό λεπτάκι, μου λέει ο υπάλληλος. Και γυρίζει ο ηλεκτρολόγος, μας κουντάει. Μπουρδελάκι, μπουρδελάκι.
0: Ήταν αναμενόμενο, δεν θα το ακούγες.
2: Κάτσε ρε μεγάλε, δηλαδή κόκκινο πόσο απαραίτητα.
0: Τι
2: δηλαδή.
0: Θα φέρεις, τι θα φέρεις. Το φτιάξες.
2: Το φωτάκι.
0: Ναι.
2: Εννοείται.
0: Ωραίοτατο.
2: Αλλά ευτυχώς δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο.
0: Όχι ρε. Ούτε φαντάζομαι έχεις τίποτα πρόβλημα πάλι με νερά και ιστορίες.
2: Όχι, όχι, εντάξει, δόξα Θεός.
0: Ναι.
2: Το έλυσα το πολύ.
0: Καλά κάνεις, γιατί δεν
3: πει.
0: Να πεις κάτι. Πώς τους γνώρισες? Πόσο καιρό τους ακούς?
3: Λοιπόν, τα παιδιά τα γνώρισα περίπου, τα ξέρω ένα χρόνο και κάτι.
0: Είσαι φρέσκος?
3: Είμαι φρέσκος, ναι. Κάνανε κάποια live με τον Κώστα τον Χρονόπουλο και γνωριστήκαμε.
0: Φιλαράκι, καλό ο Κώστας.
3: Ναι. Σε γνωρίζει από την
0: ναι. Ο Κώστας με γνώρισε.
3: Τον κύριο το βλέπεις απέναντι, είναι non-stop τραγουδιστής. Μπορεί να το βάλεις να παίζει 5 ώρες και να παίζει 5 ώρες.
0: Να τα.
3: Δεν έχει πρόβλημα, δεν σταματάει. Λοιπόν, είναι πολύ καλά παιδιά όλα. Προσπαθούνε. Εγώ τους έχω ιδιαίτερη εκτίμηση. Γιατί ξέρεις, είναι πολύ βασικό ο άλλος να μην είναι ντίβα και να είναι άνθρωπος. Έτσι. Και έχουμε πολύ καλή σχέση με τα παιδιά. Τους ακολουθώ όπου παίζουν. Σχεδόν όπου παίζουν.
2: Σχεδόν παντού.
3: Σχεδόν παντού. Ναι.
0: Σχεδόν
3: παντού. 9 στα 10 λάθη είναι εκεί πέρα.
0: Λοιπόν, πάνε μεγάλος, όχι φεξιγελέθη.
3: Παναγιώτη, θέλω να σου πω κάτι πολύ σημαντικό. Έχω ένα CD που μου έδωσε ο Γιάννης, που μου έκανε την τιμή να μου το δώσει ο Γιάννης, που είναι από ένα τραγούδι, το Ιρένα, δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει. Που το έχει γράψει η Βιβί. Όχι, το είχα στο όλο το αυτοκίνητο.
1: Είναι αυτό που δεν γράφει στο CD Παναγιώτη.
3: Ο Παναγιώτη, πίστεψέ με, εγώ το έχω, είναι συλλεκτικό αυτό το κομμάτι.
0: Είναι καταραμένο κομμάτι να παίξει σήμερα, δεν πρέπει.
3: Έχω πάρει το πρωτότοκο.
0: Μάλιστα.
2: Να είσαι πιο στόχια.
3: Και θέλω να πω, γιατί ο Γιάννης δεν τα λέει, ότι το έχει γράψει γυναίκα του αυτό.
0: Να.
3: Η Βιβί, και είναι καταπληκτικό κομμάτι. Και αυτό το είδος που παίζουν τα παιδιά με τα τρομπόνια, με όλα αυτά όργανα, είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Δηλαδή αξίζει οποιοδήποτε να πάει σε ένα live να τα ακούσει τα παιδιά.
0: Αυτό τους έλεγα πριν.
3: Είναι πολύ αξιόλογα.
1: Ευχαριστούμε στα μάτια.
2: Να είσαι καλά στα μάτια.
3: Δεν έχουν

0: Το θέμα, έτσι δεν είναι, Γιάννη?
1: Εκτός να το κάνεις στα τραπάτρα, οπότε είναι πολύ μικρότερο.
0: Ναι. Και είναι καλό αξιόλογα παιδιά που προσπαθούν μόνα τους να τα τιμάει ο κόσμος.
1: Ωραία.
0: Και αυτό το τραγούδι που σου είπα, το Ιρένα, δεν ξέρω αν το έχει ο Γιάννης μαζί του.
2: Ξεκίνησα να το φέρω σήμερα να το ακούσουμε και φέρα δύο CD.
0: Είσαι Θεός. Μακάρι να είχα το άλλο το αυτοκίνητο.
1: Γι' αυτό
0: σου λέω. Δεν ξέρω αν το έχει ακούσει.
1: Δεν το έχω ακούσει, ήταν να μου το φέρει. Μου λέει θα σου φέρω καινούριο κομμάτι και με τον Κώστα.
0: Φοβερό κομμάτι, δηλαδή.
1: Και μου το φέρνει, το βάζω εδώ, δεν παίζει από εδώ, δεν παίζει από εκεί. Κάτσε να το βάλω στον υπολογιστή.
2: Μήπως να ξαναδοκιμάσουμε.
1: Είναι άδειο το υπολογιστή, δηλαδή δεν λέει
0: ψέματα. Αλλά Παναγιώτη, το τι δεν είναι εδώ, Αποστολίδη, είναι μειονέκτημα. Είναι μεγάλο μειονέκτημα. Πίστεψέ με, έχεις χάσει το 50%.
1: Ένα πλήν.
0: Της ακρόασης.
1: Τι να κάνω, τι να κάνω, τι να κάνω.
0: Σας ευχαριστώ που με δεχτήκατε.
1: Σου παρέσει, εδώ παρεούλα τα λέμε.
0: Αν και εγώ πήγα στην ταβάκι, ξέρεις.
1: Ναι, για να λες ότι είμαι από κάτω, ανοίξτε μου, ήταν σήμα. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην σε βρει ο άνθρωπος μας εδώ πέρα, να τριγυρνάς. Πάνω σε αυτό που είπε ο Στεφανός.
0: Σταμάτης,
1: συγγνώμη. Πόσο αναγκαίο είναι το καλό το ψώνιο για αυτή τη δουλειά. Το καλό όμως το ψώνιο, όχι ότι καβάλισα και πάω.
2: Είναι αναγκαίο. Γιατί εντάξει, έχουμε ψώνιο για να κάνουμε αυτή τη δουλειά τώρα. Για να καθόμαστε να γράφουμε τραγούδια και να παλεύουμε να τα δείξουμε στον κόσμο και να εμφανιστούν. Και... εντάξει, πρέπει να έχεις αγάπη, ρε παιδί μου, πολύ για να το κάνεις. Mm-hmm. Αν δεν είχαμε αγάπη, δεν θα είχαμε παραιτηθεί πολύ σύντομα.
1: Uh-huh.
2: Τις δουλίτσες μας έχουμε, δεν είχαμε λόγο να παιδευόμαστε και να τρώμε τις ώρες μας. Έχουμε οικογένειες, έχουμε αυτά. Δεν είναι εύκολα.
0: Χρειάζεται να είσαι και λίγο ψώνιο.
1: Είναι...
0: για να κάνεις αυτή τη δουλειά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Σε όλοι οι καλλιτέχνες είναι ιδιαίτερη.
1: Παίζει το ψώνιο, ρε παιδί μου. Υπάρχει ο άνθρωπος ο οποίος θα σου πει, θα έρθει ο Γιάννης, ας πούμε, και θα μου πει πώς άκουσε το Γιάννη. Πώς μας άκουσες, ξέρω εγώ, πώς άκουσες το Γιάννη, τύπου. Είναι άλλο τον, άλλο τ' άλλο, έτσι. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Στο ψωνιόμετρο.
2: Ο Ξηδούς έλεγε τέτοιο, μ' αρέσουν τα ψώνια, ο Μάνος Ξηδούς. Να μου έρθει ένα ψώνιο να μου πείτε βγάλε δίσκο, θα το βγάλω εκείνη τη στιγμή. Να είναι ψώνιο όμως, λέει. Να είναι ψωνισμένος, ρε παιδί μου. Είναι τέτοιο. Τον ευγάζω, λέει, επιτόπου, τέλος.
0: Χρειάζεται και λίγο τρέλα.
2: Έλεγε, δεν σχολιάζω τώρα.
1: Κάτι. Α, ναι. Είναι και ψυχοθεραπεία, όμως, από την άλλη μεριά.
2: Μεγάλη ψυχοθεραπεία.
3: Η μουσική γενικώς
1: πληθυντικά. Ναι. Πόσο δε όταν έχεις ένα συγκρότημα και φεύγεις από το σπίτι σου, από τη δουλειά σου, ας πούμε, και μπαίνεις σε μια τρίτη, στην ουσία, κατάσταση, που είναι το σχήμα, ας πούμε, και ασχολείσαι με τους εκεί πάνω.
4: Πιο πολύ είναι η αλληλεπίδραση. Mm-hmm. Δηλαδή το να παίξεις στο ύφος σου μαζί με άλλους, mm-hmm. σε ένα τέτοιο ελεύθερο σχήμα, όχι όπως τις φιλαρμονικές που λέγαμε.
1: Ναι, ναι.
4: Νομίζω ότι σου κάνει καλό, σε αναζωογονεί. Γουστάρεις που λέμε στην πρόβα.
1: Ωραία.
0: Πάντως, Παναγιώτη, όταν κάνεις και εκπλήξεις στις μπάντες που γουστάρεις, όλα αυτά αναζωογονούν και τους καλλιτέχνες, έτσι δεν είναι?
1: Όταν λες εκπλήξεις.
0: Δηλαδή, εγώ έχω πάει σε live με τα παιδιά και έχω βγάλει μια τούρτα από αφίσα που είχαν κάνει, ξέρω εγώ, με τον Κώστα τον Χρονόπουλο, ήταν ο Γιάννης, και μια με τον Γιώργο. Όλα αυτά, εγώ πιστεύω, δεν είναι καλή, δεν φτιάχνει την ψυχολογία του καλλιτέχνη όλα αυτά.
1: Ωραία.
0: Και όταν το κάνεις από την καρδιά σου, έτσι, δεν το κάνεις στην μέρα.
1: Επί τούτου, ναι. Δεν έχεις να κερδίσεις και κάτι, φαντάζομαι.
0: Όχι, βέβαια. Την αγάπη τους μόνο.
2: Λέγαμε πριν είμαστε 6. Mm-hmm. Στην ουσία είμαστε 8. Δηλαδή είναι οι 6 είναι ο Σταμάτης και είναι και ο Κώστας. Κατάλαβες. Και ειδικά και ο Σταμάτης είναι δηλαδή μέλος του συγκροτήματος. Είσαι και ηχογράφης, ήταν παρόν, είχε και τη γνώμη του. Και...
0: είμαι πολύ τυχερός αυτό.
1: Mm-hmm. Ο Κώστας έχει γυρίσει εδώ μεταξύ Αθηνά. Είναι ακόμα μόνιμα?
2: Όχι, έχει γυρίσει.
1: Έχει γυρίσει.
2: Μόνο Σαββατοκύριακα είναι εκτός. Mm-hmm.
1: Μάλιστα. Η Λιμπεράνιμος εδώ στην παρέα μας. Γιάννης και Γιώργος Μαρακτάρης, ο Παναγιώτης Καράκης και ο φίλος των παιδιών ο Στέφανος.
0: Σταμάτησε.
1: Ρε φίλε.
0: Δηλαδή
2: με τον παλιγότερο.
1: Και το έγραψα κιόλας. Και τον έγραψα Στέφανο. Δηλαδή τίποτα πουθενά. Πάνω, τι έγινε, Παναγιώτης Βλαχαδάμης. Άφησε το site. Ναι, κάνουμε τρίο. Ο τέταρτος μας λείπει για ξερή.
5: Παναγιώτης Βλαχαδάμης.
1: Βαθμολογία.

0: Γεια, πέρασε.
1: Ναι,
0: τη Δευτέρα θέλω, ρε φίλε, να μου τις έχεις έτοιμες και αύριο δεν θα είσαι εδώ. Πάλι.
1: Ούτε δεν θα ήθελα να πω, είμαι ούτε δεν
0: θα. Α, τόσο καλά. Καλά. Σωθήκαμε, σωθήκαμε.
1: Απλά όταν έχει τελειώσει, σημαίνει ότι έχει γίνει, εντάξει, πλήρες.
0: Ο Λάμπρος λέει, στείλ τον να σου πάει. Στείλ τον να πάει να φέρει το CD, προλαβαίνει. Ψυχίατρια από τη φωνή, σε κατάλαβα. Ο φίλος ο Λάμπρος. Καλημέρα στον Μάκη στο Εγάλεο. Πάλι απουσία χτες. Εντάξει, καλημέρα στα παιδιά. Στέλνει ο φίλος ο Μάκης.
2: Καλημέρα.
0: Ο οποίος έχει του σπιρτόκτο κοντά σας, εκεί Εγάλεο με μεριά.
2: Πάμε παίξουμε. Πόσο μεγάλο σπιρτόκτο είναι?
3: Εγώ έτσι στο Εγάλεο.
0: Είσαι στα μέρη. Παρασκευές Μότσαρτ Κάλντι.
3: Μάλιστα.
0: 9 η ώρα. Είμαστε εκεί, παίζουμε. Και τα παιδιά είναι του ελληνικού ροκ. Βαράνε καλά. Έχουν κάνει και μια δουλίτσα, ετοιμάζουν δεύτερη. Ένα IP. Για να δω κάτι άλλο. Σε μηνυματάκι τι μπορεί να έχουμε.
4: Δεν είστε νυχτόβοι εσείς.
0: Έπρεπε να τους είχα κανένα μπουκάλι εδώ πέρα, δεν ξέρω εσείς.
4: Ναι, ναι. Δεν καλύτερα.
1: Αλλά στούφενος.
4: Παναγιώτη, όταν είχαμε πάει για την ηχογράφηση στο στούντιο, είχα σκάσει εγώ με μια βότκα μπουκάλι. Κάναμε την ηχογράφηση, ήταν, ξέρεις, είναι μοναδικό να το ζεις πρώτη φορά ηχογράφηση ενός τραγουδιού και ήταν φοβερή εμπειρία.
0: Το μπουκάλι το πιάνεις στη διάρκεια ή μετά? Ή το πιες μόνος σου?
4: Ταυτόχρονα. Εγώ δεν πεινώ, ή πιάνει άλλη.
3: Οπότε ο Παναγιώτης μπορεί γι' αυτό να μην γράφει και κάνει το τραγούδι, όχι το συντηρημένο.
4: Και ξέχασα να πω ότι είχα φέρει και πατατάκια και τα έφαγε ο Γιώργος.
0: Έτσι, έτσι, Γιώργο.
5: Ευτυχώς εγώ εκείνη τη μέρα δεν έγραφα.
0: Ήσουν χαλαρός. Επαρχία και τα λοιπά, έχετε βρεθεί, σκέφτεστε να έτσι, απλωθείτε λίγο πιο έξω?
2: Ανοιχτοί είμαστε, δεν το έχουμε, η αλήθεια είναι δεν το έχουμε κυνηγήσει να ασχοληθούμε με μαγαζιά στην επαρχία. Δεν μας έχει γίνει και κάποια πρόταση, και αυτό είναι αλήθεια. Αλλά ανοιχτοί είμαστε, δηλαδή αν υπάρχει κάποια πρόταση κάποια στιγμή θα ρίξουμε για να το κινούμε κι εμείς, δηλαδή. Εντάξει.
0: Είναι καιρός του νομίζω. Πολλά τα χρόνια.
4: Ναι,
0: για κανόνισε.
4: Διοργανώνουμε για κανένα λάθος. Ό,τι μπορούμε κάνουμε.
0: Για κανόνισε.
2: Στο μάτσο έχει κάνει και χρέη μάνατζερ.
0: Α, ναι.
2: Και πολύ καλά μάλιστα.
4: Έχω κανονίσει κανένα δυο live καλά, με πολύ κόσμο. Στο Χαλάνδρη, γιατί εγώ είμαι Χαλανδρέος.
0: Το σταθμό τον πάμε που και που στο Χαλάνδρη, αλλά τον ξαναφέρνουμε μετά στο Μοσχάτο. Είναι inside joke αυτό. Δεν θέλουμε να δίνουμε στίγμα. Σημαντικά γεγονότα του συγκροτήματος, θέλω να μου πείτε κάποιος από τους δύο παλιούς.
4: Το πιο σημαντικό είναι ότι γνώρισαν εμένα.
0: Να τα. Πάρτο.
4: Έτσι είναι.
5: Σημαντικά γεγονότα, εγώ θεωρώ το πρώτο.
0: Δεν σε ακούω.
5: Το πρώτο δίσκο που βγήκε από τη Legend. Τι άλλο?
2: Σημαντικά γεγονότα. Η γνωριμία, αυτό που έγινε έτσι τη βραδιά που δέσαμε το πνευστό με τα υπόλοιπα. Δηλαδή προέκυψε σε ένα live που παίζαμε και ο πνευστός είχε μαζί του το πνευστό δίπλα στην καρέκλα και το έβγαλε έξω και άρχισε και έπαιζε.
0: Τι λες τώρα?
2: Εκεί κόλλησε, δηλαδή ήταν, κόλλησε το πνευστό και έγινε η...
5: Και βγήκε ο φλάς δίσκος.
2: Ναι.
4: Ξέσπανε
0: και αυτό. Τόσο στοιχεία. Ναι, και φτιάχνει επίσης όργανα, τώρα θα το ρωτήσω
4: από
0: για αυτό.
4: Από τροπώνη, ό,τι θέλεις, κιθάρα, μπάσο. Drums δεν τον έχω δει, μόνο αυτό δεν τον έχω δει.
0: Εντάξει, έχει το Γιώργο.
5: Τον έχω δει εγώ.
4: Πάρε και τη δουλειά
0: μου. Κατάλαβε. Και οι δύο μου πατέ, και ο Παναγιώτης και ο Γιάννης μου πάνε για κατασκευή οργάνων.
2: Εντάξει, είναι υπέρτατη δημιουργία. Πες πάνω, πες.
5: Για να μην αρχίσω να λέω εγώ τώρα.
2: Όχι.
0: Και εσύ, Γιώργο.
5: Έφτιαξα κι εγώ κάτι, όχι από την αρχή τελείως. Εντάξει. Έφτιαξα μια γκρανκάσα.
0: Αρχικά, πώς μπαίνεις στο τρυπάκι και μετά πόσο δύσκολο είναι να το εκτελέσεις αυτό το πράγμα?
2: Κοίτα να δεις, δεν μπορώ να σου απαντήσω αυτοί οι δύο που έχουν ολοκληρώσει το έργο, εγώ δεν το έχω ολοκληρώσει.
0: Εσείς ακόμα είστε στο τέτοιο.
3: Κοίτα, η αλήθεια είναι εμένα με βοήθησε και ο κουμπάρος μου που φτιάχνει. Το κάναμε μαζί δηλαδή.
2: Φτιάχνει σπουδάσει.
3: Ναι, το έχει σπουδάσει κιόλα. Βέβαια είναι πολύ δύσκολο πράγμα.
0: Προφανώς δηλαδή.
3: Θέλει τρομερή υπομονή.
0: Ένα λάθος μπορεί να αποβεί, νομίζω, φαντάζομαι μοιραία.
5: Σε πάει πάλι
3: τρομερή ακρίβεια. Θέλει, είναι, ξέρεις, πολύ σαν χειρουργείο να καταλάβεις. Αλλά όταν θα το ακούσεις να παίξει, νομίζω τα
0: μεγαλύτερη ικανοποίηση, ας πούμε.
2: Ναι, πέρα τη δημιουργία, δηλαδή, εγώ περιμένω πότε θα τελειώσω να ηχογραφήσω το πρώτο κομμάτι μου με αυτό. Θα το έχω φτιάξει από τα χέρια μου, κατάλαβε. Και να γράψω μια δική μου ιδέα με το όργανο που φτιάξει. Αλλά τριχιάζω από το σκέφτομαι.
0: Εντάξει, ναι, είναι όντως.
2: Και θα καλέσω και το Σταμάτη με ένα μπουκάλι βότκα.
0: Να τα.
4: Εγώ το πληρώνω. Και λεμόνι, και πατατάκια.
0: Εντάξει, σε τόλα. Εδώ θα κάνεις μισές δουλειές. Κάτσε, κάτσε. Έχετε επαφή με παιδιά, είπατε. Οι δύο από τους τρεις. Τι συμβουλές θα τους δίνατε πάνω στη μουσική? Ξέρω, έρχεται κάποιος και λέει θέλω να ασχοληθώ, ρε παιδί μου. Τι θα του λέγαμε? Ή ακόμα και στα παιδιά σας, για να βάλω και τον Γιώργο στην κουβέντα.
2: Θεωρώ ότι ένας καλός μουσικός είναι πρώτα απ' όλα ακροατής. Πολύ ακρόαση και πολύ πλευρή. Δηλαδή κάτι σαν αυτό που γίνεται στα μουσικά σχολεία.
0: Υπάρχουν ακόμα?
2: Υπάρχουν, ναι, ευτυχώς. Και έχουν να δώσουν πολλά πράγματα.
3: Είναι μεγάλο κεφάλαιο, πρέπει να τα στηρίξουμε, η αλήθεια είναι. Εγώ είμαι και απόφυτος.
2: Και
3: ήμουν και δάσκαλος. Νομίζω ότι είναι ένα διαφορετικό σχολείο. Δηλαδή από δασκάλους άλλων ειδικοτήτων πέραν της μουσικής που μπαίνουν και διδάσκουν σε αυτό το σχολείο, σου λένε ότι είναι άλλο σχολείο. Το κλίμα είναι τελείως διαφορετικό. Μπαίνεις και βγαίνεις με ένα χαμόγελο, με μια δημιουργία έξω από το στήρο της εκπαίδευσης.
0: Ναι, τα πρέπει αυτά τα... Ναι.
3: Πρέπει να τα στηρίξουμε, η αλήθεια είναι.
2: Το σημαντικότερο είναι ότι εκεί τα παιδιά δεν έχουν παροπίδες σε αυτό που δέχονται, στα μηνύματα που δέχονται.
3: Καταρχήν αλληλεπιδρούν. Δηλαδή, και εγώ το θυμάμαι εκεί, άκουσα αυτό το τραγούδι, πάμε όλοι μαζί να το παίξουμε εκείνη την ώρα. Πάρε εσύ το ένα όργανο, πάρω εγώ το άλλο, να το ακούσουμε, να το γράψουμε. Παίζουν μαζί παιδιά διαφορετικής ηλικίας, γιατί μπορεί να είσαι από τρίτη ηλικίου μέχρι πρώτη γυμνασίου και να είσαι στο σχήμα με παιδιά. Οπότε τους κάνει πάρα πολύ καλό. Και νομίζω ότι τα περισσότερα παιδιά έρχονται και φεύγουν ευτυχισμένα στο σχολείο, που είναι σημαντικό.
2: Καταπληκτικό επίσης είναι ότι θα παίξουν, θα μάθουν το κλασικό όργανο, με το κλασικό του ρεπερτόριο, και παράλληλα θα μάθουν και το παραδοσιακό όργανο με το παραδοσιακό ρεπερτόριο. Και θα μάθουν, αν θέλουν, θα μάθουν και το ροκ όργανο. Δεν υπάρχει δηλαδή είμαι πιανίστας και παίζω μόνο τα κλασικά κομμάτια και αυτό είναι και τελείως εκεί κατευθύνομαι μόνο. Έχουν μια πολύ πλευρή έτσι αντιμετώπιση της μουσικής.
0: Ναι.
2: Και αυτό είναι που είναι πραγματικά η μουσική εκπαίδευση. Η μουσική είναι τεράστια, δηλαδή δεν είναι ένας μόνο δρόμος.

όλοι φεγγάρι και αστέρι. Για να σου δείχνει που πας, στα σκοτεινά που πατάς, όταν βαδίζεις μα δεν προχωράς.

απόψες, μα τώρα σωπαίνει. Πέρασαν τόσες ζωές, θέλεις να πούμε για αυτές.

0: Sport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwyn. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας Big Win Sport FM 94,6.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μπαίνει εκεί μέσω αίτηση, πληρώνει. Δεν ξέρω ακριβώ πώ πάει με το.
1: Όχι, υπάρχουν εξετάσει. Μπαίνουμε εξετάσει στα παιδιά. Όχι αμυγό μουσικέ. Πιο πολύ κοιτάνε στην πρώτη γυμνασίου να δίνουν αν έχει αντίληψη περί του θέματο και όχι να πα να παίξει.
0: Κάτι α πούμε, να δούμε αν είσαι καλό. Ναι, και λίγο αδύνατο να είσαι πρώτη γυμνασίου, ξέρω εγώ, και να έχει φτάσει πολύ μπροστά.
1: Εντάξει, θα συναγωνιστεί με του πρώτη γυμνασίου. Πάντως το σημαντικό είναι στην εκπαίδευση που λες, εγώ αυτό που έχω αισθανθεί πιο πολύ και μου κάνει μεγαλύτερη εντύπωση, επειδή γενικότερα προσπαθώ να κάνω κάποιο όργανο στα παιδάκια, στο σχολείο, τώρα είμαστε σε δημοτικά, παιδιά που δεν έχουν έρθει σε επαφή και βλέπεις κάποια παιδιά ότι αμέσως ξεπετάω και λένε «Ωχ, αυτό είναι η μουσική, τελικά είναι πάρα πολύ ωραίο, μου αρέσει». Τα βλέπεις...
0: Τους δίνεις ένα ερέθισμα λοιπόν.
1: Βγάζουν κομμάτια... Με τις νότες που τις έχεις μάθει, ας πούμε, βρήκα αυτό το κομμάτι και το κατέβασα το ίντερνετ και αρχίζω να παίξω. Παιδάκια του δημοτικού τώρα και που δεν είχαν καμία άλλη επαφή.
0: Καμία σχέση, ναι.
1: Και τα βλέπεις ότι σου λένε, όπα, τελικά αυτό το πράγμα μου αρέσει. Και θα το ψάξω λίγο παραπάνω.
2: Υπάρχει ενδιαφέρον ένα 60-70% που είναι τεράστιο ποσοστό στο σύνολο των παιδιών που δείχνουν τεράστιο ενδιαφέρον για τη μουσική και τη φλογέρα, ας πούμε, τους κάνουμε εμείς. Και θέλουν να ασχοληθούν. Εντυπωσιάζονται.
0: Πολύ καλά αυτό. Πολύ καλά αυτό.
3: Οπότε εγώ πιστεύω οι γονείς αυτοί που πρέπει να σπρώξουν τα παιδιά.
4: Για μένα, Παναγιώτη, το πιο βασικό από όλα είναι τα παιδιά να μείνουν μακριά από τα ναρκωτικά.
0: Καλά, τώρα αυτό είναι...
4: Και να είναι πολύ βασικό να μάθουν μια κιθάρα, να παίζουν έστω και για τους φίλους. Όλοι δεν μπορούν να γίνουν καλλιτέχνες.
0: Καλά, σίγουρα. Σίγουρα δεν μπορούν να γίνουν καλλιτέχνες.
1: Όχι, είναι και θέμα συνεργασίας, δηλαδή να παίξει με έναν άλλον. Αναπτύσσει μια σχέση, ρε παιδάκι μου. Γίνεσαι παρέα, φίλος.
0: Ναι, μπαίνει και τρίτος, τέταρτος, φτιάχνονται έτσι
1: οι μπάντες. Είναι επίδραση και αυτό που λες για τους γονείς. Δηλαδή, ακούω πολλά παιδιά, ας πούμε, πριν ξεκινήσει η διαδικασία στα αρχή του να λένε, μα εμάς οι γονείς μας έχουν πει, δεν είναι σημαντικό μάθημα η μουσική. Είναι, ξέρω, τα μαθηματικά και η γλώσσα και.
0: Εντάξει, ναι. Και καλά,
1: από όλους τους γονείς που μπορεί να λέει αυτό, λες και θα γίνει μουσικό το παιδί από το σχολείο. Αλλά. Τι να πω, τα βάζουμε τα παιδιά γρήγορα σε μια διαδικασία αρένας και...
0: Απαγωνισμού και ναι, ναι, ναι. Αυτά, δυστυχώς.
1: Δεν χαίρονται, δυστυχώς. Δηλαδή, τη μάθηση και τη διαδικασία αυτού.
0: Ναι, ναι, είναι αλήθεια. Αλήθεια, θυμάμαι και τα δικά μου. Τώρα που τα λέμε. Ωραία, και τους δίνεις τη συμβουλή πέραν από εκπαιδευτικός. Έρχεται κάποιος ένα live και σου λέει, ρε φίλε, έχω κι εγώ μια μπαντούλα και ή θέλω να φτιάξω μια. Του λες, άκου, τι να ακούσω.
2: Τι να ακούσεις. Τα πάντα.
0: Τα πάντα. Οκ. Θα ξεκινήσω με την Πάολα. Να πάμε παρακάτω. Είπα ένα όνομα τώρα. Τον Αργυρό.
2: Θα ακούσεις και την Πάολα. Θα ακούσεις και τον Αργυρό. Όλα θα τα ακούσεις. Και θα απορρίψεις αυτά που πραγματικά δεν
0: σου κάθονται καλά.
2: Γιατί να απορρίψουμε την Πάολα. Όχι.
0: Όχι. Σου λέω εγώ ρε παιδί. Θα σου σούπε.
2: Θα την ακούσουμε και την Πάολα. Για να απορρίψω κάτι.
0: Πρέπει να ξέρω τι είναι αυτό που
2: πρέπει να ξέρω τι είναι. Άμα δεν ξέρω τι είναι, απλά και ακούω μια Πάολα που την. Εγώ, ας πούμε, ο πατέρας, ξέρω εγώ, ότι κράζω την Παόλα και ακούω Rolling Stones και δεν ξέρω τι είναι η Παόλα, μπορεί να μ' αρέσει η Παόλα. Γιατί τα τραγούδια αυτά, κάποιος άνθρωπος τα γράφει, κάποιος γράφει στίχους, μπορεί να έχουν κάτι να μου πούνε. Δεν αποκλείεται.
1: Όχι, γενικώς να ακούμε διάφορα πράγματα. Και ο άλλος που ακούει η Παόλα, να μην ακούει μόνο Παόλα, ας πούμε, και να ψαχτεί και παραπέρα. Δηλαδή, εντάξει. Η κοπέλα θα έχει λόξιγκ, δεν ξέρω. Που... Αν τραγουδάει τώρα.
0: Κάπου θα κάνει ένα live έτσι. Τέτοια ώρα, δεν είναι απίθανο.
2: Εγώ αυτό συμβουλεύω στα παιδιά, δηλαδή να έχουν ανοιχτό μυαλό. Δεν βάζω ένα CD, ας πούμε, ή πετυχαίνω κάτι τηλεόραση και με το που ακούσω δύο νότες, δύο τέτοιο. Τι είναι αυτό, και τα αλλάζω.
0: Σου έχει τύχει, εσκάτως, να κάνεις κάτι τέτοιο.
2: Όταν ήμουν πιο μικρός, ναι, είχα ένα τέτοιο, ας πούμε, τη απόρριψη. Τι είναι αυτό, δεν είναι ροκ.
0: Όχι, κάπως αλλιώς πήγα να το θέσω. Έχει τύχει να πέσεις πάνω στα κανάλια που παίζουν αυτή τη στιγμή μουσική. Να δεις τι παίζει.
2: Κοιτάξτε.
0: Πραγματικά το έχω προσπαθήσει, ας πούμε, και λέω.
3: Ναι.
0: Δεν γίνεται, φίλε. Δεν είναι δυνατόν.
2: Παρ' όλα αυτά θα ακούσεις.
0: Όσο συγκαταβατικά και αν θες να το ακούσεις, παιδί μου. Δηλαδή, πραγματικά. Δεν ξέρω, μπορεί να γερνάω, να γίνω παράξενο.
1: Εμείς κρατιόμαστε να το παίξουμε καλή
0: σήμερα. Και το συζητάω και με διάφορους άνθρωπους. Και λες, ρε φίλε, κάποτε εντάξει, βγαίνανε και στην pop και στη, ξέρω εγώ, στο πιο ελαφρύ. Άκουγες κομματάκια και λες, εντάξει, οκ, ρε παιδί μου, μπορεί να μην είναι αυτό που θα λέγα, wow, τι άκουσα, ας πούμε, τι κομματάρα είναι αυτή. Αλλά το άκουγες λίγο συμπαθητικότερα, ρε παιδί μου. Αυτή τη στιγμή, όσες φορές μου έχει τύχει, ας πούμε, ξέρω εγώ, είμαι με το παιδί στο σπίτι, ξέρω εγώ, άντε να βάλουμε να δούμε τι. Παίζει, ας πούμε, να χαζέψει λίγο το παιδί, να ακούσω και εγώ λίγο τι παίζεται αυτό το διάστημα. Και στην διεθνή μουσική. Να φέρουμε κανένα κομμάτι να παίζουμε, ας πούμε, εδώ στο σταθμό ή να παίζω εγώ στα, στο μαγαζί που πηγαίνω.
1: Παραγίνανε ηλεκτρονικά τα πράγματα, έτοιμα από τον υπολογιστή.
0: Ναι, ρε, αλλά και εκεί θα μπορούσες να δημιουργήσεις κάτι, ρε παιδάκι μου, το οποίο να δώσει κάτι. Εντάξει, δεν σου είπα να κάνεις την παρθενογέννηση, ας πούμε, ξέρω, να γράψεις κάποιο έπος, αλλά κάτι που θα τραβήξει τα αυτή, ας πούμε. Το τελευταίο κομμάτι που άκουσα και τραβήξει τα αυτή μου ήταν του Pharrell Williams, το Freedom, ας πούμε, το οποίο το πήρε μετά η Κοσμοτέ, ας πούμε, και το παίζει συνεχώς. Οκ, αλλά μετά από εκεί το χάος.
4: Γιατί εμένα το κομμάτι το οποίο πιστεύω έχει χαράξει τη μουσική μου έτσι ζωή είναι το Bohemian Rhapsody των Queen.
0: Εντάξει.
4: Θεωρώ ότι είναι ίσως το καλύτερο κομμάτι το οποίο τα έχει όλα.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Και δεν ζητάω κάτι τέτοιο πια να ακούσω. Ας πούμε, δεν το περιμένω. Αν θα το δω, εντάξει, μπορεί και να προσκυνήσω. Οκ. Μίλησα για όσους δεν ακούσατε, σταμάτησε για το Bohemian Rhapsody των Queen. Ψηφίστηκε και το καλύτερο τραγούδι του αιώνα από κάποιο περιοδικό, δεν θυμάμαι τέλος πάντων. Αλλά και αυτό είναι υποκειμενικό.
2: Το έχω σε πολύ κανάλι.
0: Κι εγώ. Εντάξει, ρε φίλε, ακούστε το Mercury μόνο του και λε, τι κάνει αυτό ο τύπο.
2: Δεν γίνεται.
0: Σου σηκώνει την τρίχα.
4: Έχω πάει στην Αγγλία στο σπίτι του Freddie Mercury. Έχω ένα συλλεκτικό box το οποίο τότε το είχα πάρει από το Happening που ήταν ανοιχτά. Μιλάμε τώρα πριν 25 χρόνια. Το είχα πάρει 13.000 δραχμές. Πανάκριβο, ναι. Το οποίο έχει τα Grace Flix 1, 2, 3 σε κασέτα. Σε παλιά δεν υπήρχαν τα DVD. Και το μετέφερα, πήγα και το μετάφερα αυτά σε CD για να
0: Low
4: το
0: πω σε CD. Σε DVD, εννοείς.
4: Ναι, αλλά μετά, πρώτα είναι η Liberanimus και μετά είναι.
0: Αυτό θα το μιμήθειο. Ποιο Mercury τώρα.
4: Ποιο
0: Mercury, μπαϊρακτάρι.
4: Να μα φέρει το Ιρένα.
0: Δεν είναι κανένα το χάρι, εντάξει.
2: Θα μου το θυμίσει στα μάτια γιατί είμαι να σκάσω.
0: Ναι, ναι, όντω έχει στεναχωρηθεί πολύ.
2: Από την αρχή, αν το βάλουμε στα μάξι.
0: Μην το κάνει.
2: Και λέω, θα το έκανα αρχείο. Γιατί δεν παίζει τα μάξι του Γιώργου, δεν έπαιζε.
4: Θα το έφερνα Γιάννη μου, αλλά δυστυχώ ήμουν με το άλλο αυτοκίνητο που το έχω στο άλλο. Εγώ να κάνω μια ερώτηση στο Γιάννη.
0: Φυσικά.
4: Θέλω να μου πει, όταν γράφει ένα κομμάτι, αν είναι στεναχωρημένος για να το γράψει, σε τι ψυχολογική κατάσταση είναι για να πει ότι έγραψα κάτι το οποίο. Μερικοί γράφουν και είναι στεναχωρημένοι, άλλοι είναι ευδιάθετοι. Το έχω απορία δηλαδή αυτό και δεν το έχω ρωτήσει.
2: Είναι σαν το τσιγάρο, ρε παιδί. Ταιριάζουμε όλα, ξέρεις. Είμαι στεναχωρημένος, θα κάνω τσιγάρο. Είμαι χαρούμενος, θα κάνω τσιγάρο. Καθώς... Είναι και η μουσική ανάλογα. Μπορεί να σου κάτσει να είσαι χαρούμενος.
0: Πρώτα γράφεις μουσική.
2: Μέχρι πρότινος, ναι. Πρώτα γράφα πάντα μουσική. Και κάτι μου δημιουργούσε έτσι ένα. Μια τριχύλα. Και με πήγαινε μετά όλο. Με έπαιρνε το ποτάμι, ναι. Τελευταία, κοιτάω πρώτα τους στίχους.
0: Πώς έτσι. Κλικ.
2: Ναι, έχει γίνει ένα κλικ. Δεν ξέρω, κάτι άλλαξε στο μυαλό μου. Και. Περιμένω να δω πρώτα το στίχο.
0: Άξι.
2: Εντάξει. Δεν απορρίπτω το άλλο.
0: Καλά, ναι, προς Θεού. Αλλά, ναι.
2: Έχει συμβεί αυτό τώρα τελευταία και το ακολουθάω τώρα.
4: Δεν μας έδωσε τον τρομπόνι όμως εμένα να μας παίξει live. Γιατί όπου πηγαίνει ο Γιάννης το παίρνει μαζί του. Το έχει σαν τα τσιγάρα, μπαμ, τα παίρνει μαζί του.
0: Πώς σας έχει παιδεύει, υπάρχει κομμάτι που να σας έχει παιδέψει πάρα πολύ. Από αυτά τουλάχιστον που έχουν ηχογραφηθεί έτσι.
2: Υπάρχει ένα κομμάτι λοιπόν το οποίο δεν το έχουμε βγάλει. Και. Είναι πολύ ιδιαίτερο, αλλά δεν έχει βρεθεί ο στίχος που να κάτσει πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή είναι τραγικό, ας πούμε. Πες Γιώργο για το κομμάτι.
0: Τον έχεις τυραννίσει, ας πούμε, και δεν βγαίνει με τίποτα.
2: Δεν είναι. Η μουσική μ' ανατριχιάζει, δηλαδή έχουμε παίξει ωραία πράγματα. Αλλά δεν ξέρω, στο τέλος θα βγει οργανικό, ρε παιδί. Με έχει παιδέψει πάρα πολύ όμως αυτό το κομμάτι. Δηλαδή. Βάζω και ακούω τη μουσική και λέω, ωραία, τώρα θα γράψω στίχους.
4: Για ποιο Γιάννη λες?
0: Για το κομμάτι που τον έχει παιδέψει περισσότερο.
2: Αυτό που ήταν να βγάλουμε στο μια στιγμή και δεν το βγάλαμε το κομμάτι. Ένα κομμάτι αφήσαμε απ' έξω.
4: Πάντως Παναγιώτη, ο Γιάννης είναι πολύ τυχερός. Έτσι δεν είναι Γιώργο? Που η γυναίκα του γράφει καταπληκτικά.
3: Ναι, να έχεις το στιχουργό δίπλα σου.
4: Και η γυναίκα και στιχουργός.
0: Δύο σε ένα. Πόσο πιο κουμπωμένα. Τι πήγες να πεις Γιώργο?
3: Διάβασα τα μηνύματα εδώ και γράφουν τα παιδιά, δεν καταλάβανε ότι είστε δάσκαλοι.
1: Είμαστε δάσκαλοι μουσικής, οπότε κολλάει, είναι 2-1.
0: Ναι, συγγνώμη, πάνω δεν ρώτησε τα παιδιά αν ζουν από τη μουσική και είπαν ναι, αφού είναι δάσκαλοι ή εγώ δεν κατάλαβα καλά, λέει ο Νίκος. Δεν εξηγήσεις τον
2: άνθρωπο. Είναι δάσκαλοι μουσικής.
0: Δάσκαλοι μουσικής.
2: Όχι απλή δάσκαλοι. Καλά, ξέρεις τι, όλοι έχουν συνδυάσει το δάσκαλο μουσικής με τα μουσικά σχολεία μόνο.
0: Όχι, μα και εμείς είχαμε μουσικούδες συνήθως στο σχολείο. Βασικά εμείς είχαμε γυναίκες μόνιμα. Εγώ είχα πει μόνο τις γυναίκες.
2: Με ρωτάνε τι τέτοιο, λέω δάσκαλος μουσικής. Α, σε μουσικό σχολείο. Όχι, δεν είναι σε μουσικό σχολείο. Είμαι σε γυναικείς παιδείας.
0: Απορία. Δεν κάνατε μουσική στο σχολείο σας. Η αλήθεια είναι ότι στο δημοτικό όχι, δεν είχαμε άλλο δάσκαλο. Τα κάνει ο ίδιος δάσκαλος.
2: Μας έκανε τραγουδάκια δάσκαλος. Εντάξει, δεν ήταν μουσική αυτό.
0: Εντάξει, στην Πέμπτη και στην Έκτη είχαμε πέσει και σε ένα δάσκαλο περίπτωση, ο οποίος έφερνε, έβρισκε ώρα και έφερε και μας έβαζε χατζηδάκι στο δωράκι, ας πούμε.
2: Αλήθεια.
0: Και μας έλεγε τώρα θα χαλαρώσουμε και θα ακούσουμε μουσική. Και βέβαια έβραζε το Καστοβανάκι και τον Κυραντώνη, ξέρω εγώ, διάφορα κομμάτια και προσκυνώ το Χρήστο του Τζιφλικά.
2: Ξέρεις, άμα το κάνω εγώ τώρα αυτό, ξέρεις ποιο θα είναι απάντηση από κάτω. Παντελίδη δεν έχετε, κύριε. Δεν βρίσκω στον άνθρωπο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αλλά.
0: Ναι.
2: Έργα μου, εντάξει.
0: Εντάξει, ήταν και πιο κοντά τότε αυτά, ήταν και μεταπολιτευτικές καταστάσεις. Ναι. 86, ξέρω εγώ. Όχι, 89, 90, τέλος πάντων, ναι.
2: Χωρίς προσθέτω να πω κάτι για τον Παντελίδη, έτσι. Όχι, αλλά
0: αυτά, αυτά, ναι. Είναι
2: τα παιδιά
0: πιο κοντινό, τέλος πάντων.
2: Ναι. Ναι. Εκείνο τέτοιο, ότι δεν είναι μόνο ο Παντελίδης. Υπάρχουν και άλλα πράγματα.
0: Υπάρχουν και άλλα πράγματα, σίγουρα. Και τον Παντελίδη, είναι σωστό, ένα ζωκάς του κάνει έτσι. Λοιπόν, παιδιά, η μουσική ήταν ένα από τα βασικότερα κομμάτια της αρχαιοελληνικής παιδείας και είναι απίστευτα σημαντική, άσχετα αν γίνεις μουσικός ή όχι, λέει κάποιος άλλος φίλος.
2: Σαφώς.
0: Καλημέρα στον Αλέξανδρο. Μπράβο πάνω που μας μορφώνεις με νέους καινοτομικούς ήχους. Παιδιά, βρίσκεστε στην καλύτερη εκπομπή του ραδιοφώνου που την ακούνε πάρα πολύ στο εξωτερικό, λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης.
4: Γι' αυτό ήρθαμε.
0: Στη Βαλτιμόρη.
2: Καλύτερο παραγωγό, εγώ το γράψα και στο Facebook.
0: Ποιος Λάρι Κίνγκ και δεν συμμαζεύεται. Τι γνώμη έχει.
4: Είναι πολύ σημαντικό για αυτούς που ζουν τόσο μακριά από την Ελλάδα και την αγαπάνε.
0: Που ακούνε.
4: Που ακούνε αυτή την ώρα, γιατί έχουν και μια διαφορά ώρα.
0: Ναι, και είναι τραδάκι τώρα.
4: Πολύ καλή παρέα και να νιώθουν κοντά στην πατρίδα του.
0: Τι γνώμη έχετε για την πειρατεία? Πιστεύω είναι μια καλή εκδίκηση για τις δισκογραφικές εταιρείες που επικράτησαν επί δεκαετίες, έπιναν το αίμα των καλλιτεχνών. Λέει κάποιος άλλος φίλος.
2: Ναι.
0: Μιας και περάσατε μέσα από αυτή τη διαδικασία, αν θέλετε τη γνώμη σας.
2: Κοίτα να δεις τώρα. Όλοι οι καλλιτέχνες, ας πούμε, και οι δισκογραφημένοι λένε για τις εταιρείες δισκογραφικές και άκη τούτη, αλλά όταν είμαστε απ' έξω, ζητάμε τη δισκογραφική. Ψάχνουμε σαν τρελή τη δισκογραφική που θα μας δει τέτοιο και θα είμαι το όνομα που θα με βγάλει τη δισκογραφική. Μπαίνουμε στη δισκογραφική, μετά κράζουμε τη δισκογραφική, μας τρώει τα λεφτά και.
0: Και δεν μας βοηθάει και δεν σπρώχνει.
2: Εντάξει, κάπου ενδιάμεσα πρέπει να είναι το.
0: Έτσι. Η αλήθεια.
2: Δεν φταίει πάντα ο ένας.
0: Σίγουρα.
2: Κάπου ενδιάμεσα είναι το λάθος.
0: Δεν γίνανε, ξέρω εγώ, απίστευτες.
2: Σίγουρα έχουν γίνει.
0: Εντός εισαγωγικών.
2: Ήθελες να πας ένα συντήγημα απλώς. 24
0: ευρώ και άντε να βρίσκεις δύο κομμάτια μέσα. Ναι. Καλά.
4: Δεν ήταν και διπλό.
0: Καλά, εντάξει, πάμε τώρα σε αυτή τη φάση.
2: Είχε παίξει σκοκέρδια, ρε παιδί μου, αλλά. Εντάξει, κάπου ενδιάμεσα είναι το τέτοιο. Δηλαδή και τώρα, ας πούμε, που έχουν διαλυθεί περισσότερες δισκογραφικές εταιρείες, ψάχνονται νέοι καλλιτέχνες, ψάχνεις να βρεις ένα τρόπο να κάνεις κάτι, ρε παιδί μου, και λες που θα πάω τώρα. Βγάζεις μόνος σου, δεν έχει την ανταπόκριση. Περιμένεις κάποιον άνθρωπο να σε συμβουλέψει.
0: Ναι. Να, δώσει μια...
2: να σου δώσει ένα πάτημα, κάτι, ας πούμε. Εντάξει. Νομίζω ότι εντάξει, οι δισκογραφικές που έχουν μείνει, ας πούμε, είναι πιο. Και λόγω κρίσης. Πιο μαζεμένες. Εντάξει. Αλλά πλέον δεν πληρώνουν και τις παραγωγές όμως.
0: Ναι, πλέον γίνονται από τη δικιά σας τσέπη στην ουσία.
2: Γιατί δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν μεγάλες πωλήσεις, οπότε δεν έχουν να βγάλουν κέρδος.
0: Κέρδος.
2: Και αυτοί από κάπου πρέπει να ζήσουν να ζήσουν.
0: Να το αντισταθμίσουν τέλος πάντων και να κρατήσουν και την εταιρεία ανοιχτή στην ουσία.
2: Σαφώς.
0: Αν πούμε, ξέρω εγώ, ότι μπαίνει στη διαδικασία να φτιάξει, ξέρω εγώ, μια δεκάδα, δωδεκάδα κομμάτια. Ποιο κόστος, ας πούμε, πάνω κάτω υπολογίζεται.
2: Κοίταξε να δεις. Εμείς πάλι είμαστε τυχεροί γιατί έχουμε το δικό μας χώρο.
0: Στο στούντιο μπορείτε να κάνετε εγγραφή σας.
2: Και κάνουμε.
0: Έχω πάει.
2: Οποιαδήποτε στιγμή θέλουμε. Ηχογραφούμε, οποιαδήποτε στιγμή θέλουμε, κάνουμε πρόβα. Εντάξει, έχει τα έξοδα του αυτό, αλλά αντισταθμίζεται στα έξοδα που θα πληρώναμε σε ένα στούντιο για να πανηχογραφήσουμε. Δηλαδή, σαφώς μας έρχονται λιγότερα. Πολύ λιγότερα. Τώρα, με βάση αυτά που ακούω από γύρω-γύρω, ας πούμε, είναι περίπου στα 200 ευρώ πρέπει να σου γίνει το κομμάτι αυτή τη στιγμή και είναι πολύ λίγα. Σε σχέση με άλλους. Δηλαδή, θυμάμαι ένα φίλο που έκανε την παραγωγή του όλη και την πήγε σε δισκογραφική εταιρεία πριν 3-4 χρόνια και είχε πληρώσει 18.000 ευρώ.
0: Oh,
2: είχε πληρώσει ενορχιστρωτές, είχε πληρώσει. Εντάξει, δουλέψαν άνθρωποι αρκετοί. Mm. Αλλά...
0: Για πόσα κομμάτια.
2: Για ένα full CD τώρα δεν θυμάμαι ακριβώ. Πέρα από
0: 14. Μετά, εννοώ εκτύπωση μετά και τα λοιπά. Πόσα κομμάτια πήρε στο χέρι.
2: Α, πόσα κομμάτια στο χέρι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Στα 500 κομμάτια ήταν.
0: 500 CD. Μάλιστα. Δεν τα λες λίγα. Σε καμιά περίπτωση και τώρα εντάξει σίγουρα θα ήταν και πιο χαμηλά. Σήμερα στην παρέα μας ο Γιάννης και ο Γιώργος Μπαρακτάρης και τον μπάσο και η φωνή, τα ντραμς ο Γιώργος και ο Παναγιώτης Καράκης ο οποίος έχει τα πνευστά, την ντούμπα.
2: Θα σας αφήσουμε εμείς.
0: Θα φύγετε σιγά σιγά.
3: Θα φύγουμε σιγά σιγά. Σιγά σιγά.
0: Κάτσε
4: στα μάτια. Εγώ απλά Παναγιώτη θα ήθελα να θίξω ένα θέμα. Για μένα είναι πολύ βασικό. Όταν πηγαίνει κάποιος στα live να προσπαθεί να ακούει το εκάστοτε συγκρότημα το οποίο πάει να ακούσει.
0: Να παρακολουθεί αυτό που συμβαίνει.
4: Είτε να φωνασκούνε, είτε να.
0: Ναι,
4: είναι πολύ άσχημο και προσβάλλει θεωρώ και τους καλλιτέχνες.
0: Μα ξέρεις τι, δεν έχει μια λογική αυτή. Δηλαδή, τύπου πλήρωσα να πάω να τους ακούσω και τι κάνω. Ξέρω, συζητάω το.
4: Όχι, το να συζητήσει είναι φυσιολογικό.
0: Όχι, ρε παιδί μου, ναι, αλλά να παρακολουθήσεις κιόλας. Να συζητήσει, ξέρω εγώ, στο διάλειμμα, πριν, μετά. Έχει να συζητήσει. Όχι, επειδή έχει γίνει και άλλη μια κουβέντα πρόσφατα με κάποιους φίλους οι οποίοι έζησαν μια άλλη μια τέτοιου τύπου κατάσταση, ας πούμε, ότι ξέρω εγώ παίζαμε και από κάτω. Εντάξει, τόσο χάλια, ας πούμε, είμαστε. Και, εντάξει, τα παιδιά δεν είναι χάλια, όντως. Απλά δεν υπήρχε κόσμος ο οποίος δεν παρακολουθούσε. Έκανε οτιδήποτε άλλο, ας πούμε, εκτός από να δώσει λίγη προσοχή σε αυτούς που παίζουν εκεί πάνω.
4: Είπαμε για να πάνε σε live, να πάνε να ακούσουν, να πάνε μόνοι τους, να πιούν το ποτό τους.
0: Δεν χρειάζεται να πας σε live.
1: Πρώτα πρέπει να γίνουμε καλοί ακροατές και μετά
0: αυτό που λέγαμε και πριν.
1: Καλή μουσική. Mm-hmm.
0: To the point, ο φίλος ο Σταμάτης, εσύ Παστεφάνο. Λοιπόν, οκ.
2: Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε για την φορά.
0: Να είσαι καλά,
2: καλή συνέχεια.
3: Σε περιμένουμε στο ρυθμό.
0: Για λίγο θα έρθω. Όχι για πολύ όμως, γιατί ξέρεις, 11 η ώρα πρέπει να είμαι εδώ. Οπότε, καμιά ωρίτσα δεν είναι για παραπάνω. Και να δεις καπηλό ώρα κιόλας από το σπίτι. Δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω θα την κάνω. Μια κάθοδο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους τρεις μας ευχαριστώ. Και το φίλο του Σταμάτη που πέρασε έτσι να μας δει.
4: Καλά. Εγώ σε ευχαριστώ που με δέχτηκε.
3: Α, να, μπορεί να στείλει στο Σταμάτη να έρθει.
0: Τι να έρθει.
3: Η μέρα του live να σε αντικαταστήσει.
0: Να μου βγάλει. Κάνει λίγο εδώ.
1: Βλέπει το έχει.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Και για ραδιόφωνο, μια χαρά είσαι. Ομιλητικός και ωραία φωνή.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε

0: Είμαι πολύ χαρούμενος. Ένας θησαυρός είναι αυτό που άκουσα. Έχω ακούσει άλλα δύο. Κοντά μας είναι ο Κώστας Μπίγαλης. Γεια σου Κώστα.
1: Γεια σου φίλε Μπάμπη.
0: Καταρχήν θέλω να σε ευχαριστήσω που μας τα εμπιστεύεσαι να τα παίξουμε.
1: Αλήμα.
0: Νομίζω ότι είναι κάτι που με συγκινεί ιδιαίτερα εμένα, γιατί είμαι φίλος του Αντώνη.
1: Ξέρω γι' αυτό.
0: Πολλά χρόνια. Το δεύτερο που θέλω να πω και θέλω να το πω δημόσια είναι να σε ευχαριστήσω, διότι όλα αυτά τα χρόνια είσαι δίπλα στον Αντώνη και έχεις περάσει ένα πολύ μεγάλο λούκι για όλο αυτό που περνάει ο Αντώνης με την υγεία του. Θέλω να σε ευχαριστήσω δημόσια, διότι ξέρω τον αγώνα που κάνεις, ξέρω τις κουβέντες που έχουμε κάνει και παλιότερα και την συζήτηση που είχαμε κάνει και που σε βλέπω ότι είσαι εκεί. Πέρα από την καλλιτεχνική σου αξία και όλη αυτή τη δουλειά που έκανες, που είναι μια πραγματικά σπουδαία δουλειά, και για να μαζέψεις το υλικό που σου εμπιστεύτηκε η γυναίκα του, αλλά και για να το βάλεις και να το κάνεις αυτό το πράγμα.
1: Τη μίξη, έκανα τη μίξη.
0: Έκανες τη μίξη. Στο δικό σου στούντιο.
1: Δικό μου στούντιο, ναι, ναι.
0: Αυτό σημαίνει ότι αφιέρωσες και χρόνο και κόπο και χρήματα.
1: Εντάξει, αυτό ήταν το λιγότερο. Ναι. Το θέμα είναι, και σε ευχαριστώ για την πρόσκληση, γιατί ξέρω τη σχέση που έχει ο Αντώνης με εσένα και με τον Πειραιά.
0: Ναι.
1: Έτσι. Εγώ δεν έχει σημασία.
0: Ο κολόγαβρος. Πώς ένας κολόγαβρος που είναι ο Αντώνης έμπλεξε με σένα τον Αεξία.
1: Κοίταξε, εμείς με τον Αντώνη είμαστε αδέρφια.
0: Ναι.
1: Έτσι είμαστε εδώ και
0: 35
1: χρόνια. Και φίλε μου, ποτέ δεν είχαμε την παραμικρή έτσι διένεξη μεταξύ μας. Το ποδόσφαιρο για μας ήταν πάντοτε ένα παιχνίδι, δεν είναι πόλεμος. Ναι. Και είμαστε και δύο.
0: Μια διασκέδαση.
1: Ναι, μια διασκέδαση ακριβώς, και δεν είχαμε κανένα πρόβλημα και με άλλους φίλους. Δεν είμαστε αυτής της φάσης εμείς. Δεν είμαστε ας πούμε ακραίοι. Τώρα, όσον αφορά την ιστορία αυτού του δίσκου, πραγματικά.
0: Οι γραφείς γίνανε το 9 και το 10, έτσι.
1: Το 9 και το 10. Και πραγματικά είναι θαύμα που είχε την έμπνευση αυτή η γυναίκα του, η Λίνα, και μου έδωσε κάποια μέρα ένα σκληρό δίσκο και μου λέει: Για κοίτα, Κώστα, να δεις. Γιατί υπήρχε η αντίληψη, η αίσθηση, ας πούμε, ότι δεν είχε τελειώσει ο δίσκος ποτέ.
0: Τελειώσει, ναι.
1: Και από το υλικό κάποια στιγμή τον έδωσε σε ένα φίλο έτσι κομπιουτερά, ο οποίος έχει παίξει, ο Δημήτρης ο Μπέλος, που τον ευχαριστώ πάντοτε δημόσια, γιατί αυτός ήταν ο πρώτος αποδέκτης, και του λέω: Για δες ρε Δημήτρη, του λέω μέσα στο σκληρό, υπάρχει περίπτωση, αν όχι όλα, κάποια κομμάτια, κάτι να σώζεται. Και με παίρνει τηλέφωνο μετά από δύο μέρες και μου λέει: Όχι απλώς, μου λέει, υπάρχουν κομμάτια, δεν μπορώ να το πω και στον αέρα.
0: Ναι.
1: Αλλά.
0: Στο ξέρεις, είπα και εγώ, μόλις άκουσα τον Μπαζάρ.
1: Ναι, κατά αυτό ήταν. Αυτή είναι η κουβέντα.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, τη γενετήσια πράξη. Λοιπόν. Και του λέω: Εντάξει, φίλε, αν μου το λες εσύ, τελείωσε, του λέω, σε εμπιστεύομαι. Μου έστειλε ένα πρόχειρο μίξ για να ακούσω, να δω, να καταλάβω πώς πήγαιναν, γιατί δεν τα ήξερα κι εγώ. Και μετά ξεκίνησα την περιπέτεια, και τότε το πρώτο κομμάτι ήταν αυτό που ακούσαμε, που μιξάρισα, που επιχείρησα να μιξάρω, τον Μπαζάρ. Και όταν το έφτασε σε ένα σημείο πια που είπα: Θέλω να ακούσει και κάποιος άλλος να μου πει μια γνώμη. Το έστειλα στο φίλο μου, τον DJ, το λέω. Μα έστειλε και τα κομμάτια τώρα. Ο θρυλικός DJ, λέω. Και μου λέει, του λέω: Άκουσε, ρε φίλε, του λέω, και πες μου τι να διορθώσω. Σίγουρος ότι πρέπει να διορθώσω κάτι. Και μετά από λίγο με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: Φίλε, μην τα αγγίξεις. Είναι τέλειο, μην το αγγίξεις. Και πήγα και είδα τι είχα κάνει. Τα έσωσα, γιατί ευτυχώς η ψηφιακή τεχνολογία σου δίνει αυτή τη δυνατότητα. Έσωσα τις ρυθμίσεις, γιατί είπα: Είναι οι ίδιοι παίχτες. Είναι το ίδιο, ίδιες πηγές οργάνων, οπότε τουλάχιστον να ξεκινάω από αυτό που έκανα και μου έκατσε στο πρώτο, για να έχω μια καλή βάση.
0: Και όντως
1: έτσι έγινε, και πραγματικά μετά από κάποιο καιρό που δεν μπορώ να προσδιορίσω και από πάρα πολλές ώρες στο στούντιο, έφτασα στο αποτέλεσμα αυτό, και πραγματικά έχω χαρεί πάρα πολύ, γιατί είμαι φαν των Σόκρατες από μικρό παιδί, αλλά και είμαι και καρδιακός φίλος του Αντώνη. Δυστυχώς ο αείμνηστος, ο μεγάλος, ο Γιάννης Πάθας έφυγε, αλλά ο Αντώνης.
0: Ο οποίος παίζει και κιθάρα, δηλαδή.
1: Ο οποίος, ναι, βέβαια.
0: Και
1: κιθάρα,
0: τύμπανα πάντως, παίζει ο Μάκης ο Γιούλης.
1: Ναι, ο φοβερός και τρομερός Μάκης Γιούλης. Ο τελευταίος δράμερ των Σόκρατας, γιατί έχουν περάσει και άλλοι και μεγάλοι, ναι, δράμερ. Ο Γιώργος Τρανταλίδης, ο αείμνηστος ο Νίκος ο Αντίπας, και πολλοί άλλοι δράμερ, ο Βουκουβάλας παλιά. Πολύ, πολύ μεγάλη μουσική γενικώς έχουν παίξει στην πορεία. Βέβαια, οι Σόκρατες ήταν πάντοτε αυτοί οι δύο. Ο Αντώνης ο Τρικογιός και ο Γιάννης Σπάθας.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτοί είναι.
0: Ο οποίος παίζει μπάσο και κάνει και τα φωνητικά.
1: Κάνει και φωνητικά, ναι, και έχει παίξει και κάποια keyboard σε κάποια σημεία. Παρόλο που δεν ήταν το ενδιαφέρον το μεγάλο, τα παίξε και ήταν καταπληκτικά και αυτά. Και γενικώς αυτός είναι ένας δίσκος που τώρα που έχει τελειώσει. που το άκουσα τώρα μαζί σου ξανά, που το έχω ακούσει αμέτρητες φορές. Είναι απίστευτο πόσο καλό είναι αυτό το υλικό και το λέω σε όσους.
0: Το υλικό είχε ηχογραφηθεί καταρχήν στο δικό σου στούντιο.
1: Στο στούντιο είχα εγώ ένα στούντιο το οποίο το είχα δώσει στον Αντώνη, το είχα πουλήσει στον Αντώνη. Και εκεί ηχογραφήθηκε. Είναι κάτω από το σπίτι που μένω τώρα ακριβώς. Λοιπόν, σε αυτό το στούντιο, εκεί γράφτηκε το έπος αυτό, που πραγματικά σου λέω τα κομμάτια είναι το ένα καλύτερο από το άλλο. Δηλαδή δεν είναι ένας δίσκος εκπληκτικός. Και τώρα που σώθηκε και είχα και εγώ την τιμή και την τύχη να το διαχειριστώ και να το φτιάξω, λέω τι κρίμα θα ήταν, και ευτυχώς δεν έγινε, να μείνει αυτό το υλικό στο σιρτάρι, φίλε.
0: Να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι.
1: Να ακούσουμε ένα καταπληκτικό τραγούδι που είναι ένα από τα αγαπημένα μου, που λέγεται Hood. Ακούστε.

0: Έγινε βινήλιο λοιπόν.
1: Έγινε βινήλιο, ναι.
0: Είναι αυτή τη στιγμή στην αγορά, μπορεί κάποιος να το πάρει και το πάρει. Έχει και συλλεκτικά κομμάτια, είναι μόνο δηλαδή.
1: Προς το παρόν
0: βγήκαν αρκετά ή βγήκαν κάποια απλά.
1: Έχουν βγει μια αρχική παρτίδα, ναι. Η εταιρεία δίσκων τα έβγαλε, αλλά ήδη γίνονται ενάρπαστα. Δηλαδή τρέχει ο κόσμος και όποιος θέλει ισόκρατες.
0: Εγώ είδα το βινήλιο, μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Ναι, φοβερό.
0: Και η αισθητική του δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και είναι πραγματικά. Με συναρπάζει καταρχήν που υπάρχει βινήλιο.
1: Ναι.
0: Μα ως συλλέκτης ήταν βινιλίου, ξέρεις, έχω και την τρέλα.
1: Έχει και τρέλα, ναι. Ήταν, δεν υπήρχε περίπτωση να Σόκρατας και να μην γίνει βινίλιο, καταλαβαίνεις. Το πρώτο ήταν το βινίλιο, γιατί είναι και η ιστορία τέτοια του συγκροτήματος, είναι και ένα υλικό το οποίο βγαίνει, τι να σου πω τώρα, και τότε που ήταν να βγει, ήταν 30 χρόνια μετά τον τελευταίο τους δίσκο, το στουδιακό, φαντάζω τώρα πόσο είναι 40. Δηλαδή, είναι ένας δίσκος που πραγματικά είναι ιστορικός και είναι ο τελευταίος τους δίσκους, ο τελευταίος χορός, δυστυχώς, αλλά ελπίζουμε να last forever, να υπάρξει για πάντα, ναι. Και αυτός ήταν ο τίτλος που ήταν και η δικιά μου ιδέα, ομολογώ, ναι. Και το δέχτηκε η εταιρεία, γιατί είναι αυτό, είναι Σόκρατες.
0: Μα είναι ειδικά οι δύο, δηλαδή και ο Σπάθος και ο Αντώνης, ας πούμε, δεν νομίζω ότι μπορούν να ξαναπαίξουν.
1: Δεν
0: ο
1: υπάρχει.
0: Δεν μπορεί να παίξει.
1: Έχει σπάσει το καλούπι, δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Τόνι, κοίταξε, ο Τόνι. Σε αυτό το δίσκο, επειδή είχα την τιμή να διαχειριστώ τη φωνή του, επιτέλους τον έβγαλε όπως πρέπει να βγει. Ωραία. Δηλαδή αυτή είναι η πραγματική φωνή του Τόνι. Γιατί το λέω αυτό, γιατί στα live, που ήταν βασικά συγκρότημα που παίζαν ζωντανά αυτοί, ήταν εκπληκτικός. Mm. Και το ήξερα. Στους δίσκους, τους προηγούμενους που έχω ακούσει, η φωνή του έβγαινε, ήταν λίγο λιγότερη. Δεν υπήρχαν όλες οι αρμονικές, δεν υπήρχε όλο το εύρος της φωνής, αυτό το γκάζι, το ροκ γκάζι που έχει. Mm. Λοιπόν, σε αυτό το υλικό, γιατί το έχει τραγουδήσει και από ψυχής, με φοβερές ερμηνείες μέσα σε όλο, ακούμε κιόλας, αλλά εγώ το περιποιήθηκα γιατί ο φίλος μου είναι φίλος μου. Δηλαδή είπα ή θα τον βγάλω ή θα μείνω εδώ μέσα στο στούντιο, δεν ξέρω.
0: Και καλά έκανες.

0: πιστεύεις ότι είναι το, το πιο δημοφιλής, το πιο, το συγκρότημα που έχει κάνει τη μεγαλύτερη φασαρία σε όλη την Ευρώπη, η Σόκρατες, από ελληνικά συγκρότημα.
1: Κοίταξε, κοίταξε, είναι το κορυφαίο ελληνικό ροκ, progressive, είναι, είναι αυτό που λέμε προοδευτικό ροκ, ας πούμε, από την αρχή ήταν αυτή, που είναι μοναδική ταυτότητα, δηλαδή δεν υπάρχει. Και θα μπορούσαν να είχαν κάνει, γιατί ξεκίνησε και έφτασε να, να κάνουν πολύ μεγάλη καριέρα, υπογράψανε με μια πολύ μεγάλη δισκογραφική, τη Virgin, στο Λονδίνο, που δεν ξέρω τα γεγονότα, για 7 LP, για 7 δίσκους.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς. Αυτά κάνουν καμιά φορά η μουσική παραγωγή. Ο μουσικός παραγωγός που, που ανέλαβε να διεκπαιρεώσει το δίσκο για λογαριασμό της εταιρείας, το όνομά του Vic Coppersmith, είναι παραγωγός που έχει κάνει πολλές επιτυχίες μέχρι εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, φίρμα, ας πούμε, ανέλαβε, έτσι γίνεται στο εξωτερικό, αναλαμβάνει ο μουσικός παραγωγός να φτιάξει το δίσκο την αισθητική. Λοιπόν, και έκανε το αδιανόητο. Ενώ, ας πούμε, υπέγραψε τους Σόκρατες, έπεισε το διευθυντή της εταιρείας να τους υπογράψει για 7 LP, μιλάμε για τεράστιο deal, επειδή ήταν το μετέχμιο της δεκαετίας του 70 προς το 80, δηλαδή ήταν 79-80, και άλλαζαν λίγο τα πράγματα όσον αφορά την pop όμως, όχι την το προοδευτικό rock, τους κούρεψε, τους έκοψε τα μαλλιά και, και το κυριότερο απ' όλα τους άλλαξε το μουσικό στυλ. Και από εκεί που ήταν αυτό που λέμε προοδευτικό ροκ.
0: Πώς δεν τους καρπάζωσε ο Αντώνης?
1: Κοίταξε, εκεί δεν σε παίρνει, δεν γιατί σε παίρνει. Είσαι σε μια φάση που κάνεις ό,τι σου λέει η εταιρεία. Λοιπόν, τους κούρεψε τα μαλλιά, τους έκανε πιο pop, πιο light, και ήταν το χειρότερο που θα μπορούσε να κάνει, και αδιανόητο για την εμπειρία του και για το μέγεθος του συγκεκριμένου παραγωγού. Το ξαναλέω, το όνομά του Vic Coppersmith, γιατί είχε κάνει μεγάλες επιτυχίες μέχρι τότε. Ήταν η απόλυτα λάθος κρίση.
0: Το απόλυτο λάθος.
1: Το απόλυτο λάθος. Ο δίσκος δεν πούλησε, γιατί εντάξει, ήταν άλλο ένα συγκρότημα που ξεκίναγε τα 80's. Δηλαδή, εκεί μιλάμε τώρα, αυτοί έχουν μια σφραγίδα και μια ταυτότητα η οποία είναι μοναδική.
0: Μα έχουν πάει σε όλο τον κόσμο.
1: Και πας και το χαλάς αυτό και τους κουρεύεις για να τους κάνεις όπως είναι όλοι οι άλλοι. Δηλαδή, να μην την πω τη λέξη, ψεκία.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, λακιαμά, το ταφοδανά.
0: Λοιπόν,
1: τέλος πάντων, αυτό έγινε και θέλω να πω, έχασαν την ευκαιρία. Αλλιώς Σόκρατες. Δεν το διανοούμε. Είναι σίγουρο ότι θα έκαναν καριέρα στο συγκεκριμένο είδος, στο εξωτερικό.
0: Μάλιστα. Να πάμε σε ένα τραγούδι για να πάμε και σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Το πιο μεγάλο που έχεις ποιο είναι?
1: Τι, σε διάρκεια?
0: Σε διάρκεια.
1: Αυτό είναι μικρό.
0: Να μην πάμε σε αυτό, λοιπόν.
1: Αυτό είναι, αλλά θέλω να το πάμε, να σου πω γιατί.
0: Να το πάμε.
1: Λέγεται Nobody Home. Είναι ένα κομμάτι που είναι σπαρχτικό, που το έχει γράψει ο Τόνι. Και όταν το έβαλα να ακούσει το δίσκο, και από μέσα φοράγα μαύρα γυαλιά για να μην κλαίω. Το λέω αυτό συγκεκριμένα, έτσι, για να ξέρει ο κόσμος. Γιατί είναι απίστευτη συγκίνησή μου όταν το έβαλε. Ήταν απίστευτη συγκίνησή μου. Κάποια κομμάτια, αργότερα θα σας πω πια, τα είχαν παίξει και ζωντανά και αυτά τα ψιλοθυμότανε. Αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε δεν το θυμόταν καθόλου. Αλλά όταν το άκουσε, μου λέει, ωραίο αυτό. Του λέω, το θυμάσαι? Μου λέει, όχι, αλλά είναι πολύ ωραίο. Και εγώ το είχα προγραμματίσει να είναι στη θέση 7 στη σειρά. Και του λέω, εντάξει ρε μάγκα, του λέω, θα το βάλω 3. Γι' αυτό, ας ακούσουμε Nobody Home.
0: Θα ακούσουμε το 3.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας Big Win Sport FM 94,6.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Επιστρέψαμε, γυρίσαμε, είμαστε εδώ με τον Κώστα Μπίγαλη για την παρουσίαση του δίσκου που επιμελήθηκε και που τα ακούμε όχι όλοι σήμερα, αλλά πώς το είπες?
6: Σοκράτης Last Forever.
5: Ναι, χαιρετισμούς από το Φακανά έχεις.
6: Θα είναι καλά, Τζόρτζ. Καλά το παλικάρι. Φοβερός
5: μουσικός. Λοιπόν, φοβερός. Λοιπόν, θα ακούσουμε κάποια από τα τραγούδια. Σας συνιστώ να πάτε στο δισκοπωλείο και να τον πάρετε το δίσκο. Είναι εξαιρετικός.
6: Δεν υπάρχει.
5: Είναι πάρα πολύ καλός και τον ήχο τον ακούτε, καταλαβαίνετε ότι είναι Σόκρατες, Drag the Conny.
6: Εννοείται.
5: Απολύτως, με Σπάθα, με Τουρκογιώργη και με τον Έτερο που ήταν σε αυτή.
6: Ο Μάκης ο Γιούλης.
5: Ο Μάκης ο Γιούλης.
6: Και με τον Μάκη το Γιούλη στα drums, ναι.
5: Λοιπόν, πριν ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, στο Ridges Casino Mon Parnes θα βρεις τα αγαπημένα σου παιχνίδια για τελείωτη διασκέδαση, αλλά και για μια γωνιά γεμάτη γεύσης για να μην μείνεις νηστικός. Νέα πάστα corner για τους λάτρεις της μακαρονάδας και όχι μόνο. Απολαύστε την κοιτώντας την απέραντη θέα κάθε Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 έως τις 5 το πρωί. Τι θα ακούσουμε?
6: Καταρχάς θέλω να πω ότι ο Αντώνης και ο αείμνηστος ο Σπάθας είναι παιδιά του Πειραιά. Έτσι.
5: Ναι.
6: Είναι.
5: Πολλόγαυρου.
6: Προφητηλίας.
5: Δεν μπορείς να φανταστείς.
6: Συμμαθητές
5: πόσες...
6: στο ίδιο θρανείο, έτσι από μικρή.
5: Πόσες φορές με έπαιρνε τηλέφωνο, το τελευταίο διάστημα δεν με πολύ παίρνει και μου λέει τι θα κάνουμε στο μπάσκετ. Είχε τρέλα με τον μπάσκετ.
6: Ναι.
5: Μεγάλη. Πώς θα πάμε και τα λοιπά. Και η εποχή ξανθού και πιο μετά και τα λοιπά.
6: Ήταν έχει κάνει τρελός. Και ύπνο για την ομάδα. Εντάξει, είναι, εντάξει, χρόνια...
5: Κολόγαυρο το λέω.
6: Ναι. Ένας Ολυμπιακός, αλλά πρόσεξε, Ολυμπιακός, ωραίος Ολυμπιακός. Δηλαδή, πραγματικά αγαπούσε την ομάδα, αλλά επειδή είναι ένα παιδί με μεγάλη ποιότητα, ποτέ δεν ήταν ακραίος ο Τόνι. Ναι. Καταλαβαίνεις, αγαπούσε την ομάδα γιατί είναι Πειραιώτης γέννημα θρέμα. Σου λέω, προφητηλίας. Λοιπόν, γι' αυτό, εντάξει, ο Πειραιάς... Ας πάει, ας μην ήταν και σοκρατιακοί. Να πάνε να πάρουν.
5: Ο Φαγκαντάς μεγάλωσε με τους Σόκρατες.
6: Ναι, βέβαια. Μα κι εγώ. Μα κι εγώ. Κι εγώ. Έτσι, είναι ένα συγκρότημα το οποίο είναι απίστευτα μοναδικό σαν ταυτότητα. Δηλαδή δεν υπήρχε κάτι άλλο. Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, Μπάμπη. Δηλαδή να μπαίνει ένα συγκρότημα να παίζει και να λες Σόκρατες κατευθείαν. Ήταν λόγω αυτών των προσωπικότητων των δύο φοβερών αυτών περιπτώσεων. Ο Αντώνης ο Τουρκογιώργης και ο Γιάννης

0: Τελικά έχουμε σπουδαίους μουσικούς, σπουδαίους ανθρώπους στη μουσική.
1: Και στην τέχνη γενικότερα. Η Ελλάδα από τέχνη πάει καλά.
0: Να έρθεις την Παρασκευή να ακούσεις τον Φακανά με το συγκρότημά του που θα κάνουν μια συναυλία εδώ δίπλα στο Φακανά.
1: Την Παρασκευή το βράδυ δουλεύω, φίλε. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Αλλιώς στην επόμενη φορά βεβαίως.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, ο Φακανάς είναι γνωστή ιστορία. Ένας απίστευτος και έχει προσφέρει και στη μουσική, γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Έχει κάνει βιβλία, έχει δώσει τα φώτα του. Ένα πάρα πολύ καλό παιδί, έτυχε τότε στα ξεκινήματά του έτσι να παίξουμε μαζί, ας πούμε, και στην μπάντα που είχα. Είναι ένας εκπληκτικός μουσικός και ένα πάρα πολύ καλό παιδί και δεν με εξέπληξε η μεγάλη πορεία
0: και
1: που είχε.
0: Και μεγάλος δάσκαλος.
1: Και μεγάλος δάσκαλος, γι' αυτό και πρέπει να τον ευχαριστούμε όλοι, γιατί κατάφερε και πέρασε πολύ δύσκολα πράγματα, γιατί η jazz μουσική δεν είναι εύκολη.
0: Όχι.
1: Αλλά μέσα από τα βιβλία του Φακανά γίνεται εύκολη.
0: Ωραία, λοιπόν, πάμε, τι θα ακούσουμε.
1: Θα ακούσουμε Candyman.

0: Ένας φίλος μουσικός ρωτάει αν έχεις κάνει, αν έχεις πειράξει στην ενορχήστρωση πράγματα.
1: Όχι, εννοείται.
0: Τίποτα απολύτως.
1: Τίποτα απολύτως. Και επειδή υπήρχαν κάποιες σκέψεις μετά, να διάφοροι προτείνανε, ξέρω εγώ, από δική τους πρωτοβουλία, ξέρεις, και πρόσωπα συγγενικά κτλ. Λέω, παιδιά, συγγνώμη, όποιος θέλει να κάνει κάτι άλλο, πάρτε το υλικό και πηγαίνετε κάντε το δικό σας. Εγώ σε αυτή την ιστορία θα μιξάρω και θα χρησιμοποιήσω μόνο ό,τι έπαιξαν αυτοί. Και πραγματικά ήταν ένας δίσκος ο οποίος δεν είχε ολοκληρωθεί, αλλά είχε ολοκληρωθεί σε ένα βαθμό που μπόρεσα εγώ να απλά να... πρέπει να πω, παίρνεις τα συστατικά και μαγειρεύεις, έτσι. Mm-hmm. Αυτό που βγήκε όμως είναι, τα συστατικά ήταν αυτονών.
0: Είναι Σόκρατες.
1: Αυτοί έκαναν την ενορχήστρωση, αυτοί έκαναν την παραγωγή, εγώ έκανα, το τονίζω, μόνο τη μίξη. Αλλά βέβαια μπήκα στο μυαλό των Σόκρατες. Δηλαδή έπρεπε να το κάνω αυτό. Γιατί ο ένας είναι εκεί που είναι, στον παράδεισο των mm-hmm. μουσικών, και ο άλλος είναι εδώ και 13 χρόνια στα πίτς. Λοιπόν, έπρεπε να μπω στο μυαλό της πώς θα το τελείωναν αυτό εκείνη. Και πιστεύω ότι κάτι πέτυχα, γιατί είμαι κοντά. Δηλαδή, είδες τι μου λες τώρα, είναι Σόκρατες. Δεν, απαντάω στο φίλο λοιπόν, δεν μπήκε τίποτα, είναι ακριβώς ότι έπαιξαν αυτοί. Εγώ απλά χρησιμοποίησα τα εκπληκτικά παίξηματα και αυτό που λέμε η μαγεία των Σόκρατες.
0: Είναι Σόκρατες, δηλαδή, αυτό που εισπράττω εγώ, που αυτό με πάει κατευθείαν Σόκρατες. Δηλαδή, είναι πραγματικά... Και το πρώτο που ξέρεις είναι λίγο πιο...
1: Ναι.
0: Αλλά και αυτό εδώ είναι ένα τραγούδι το οποίο πιστεύω ότι θα παιχτεί καταρχήν. Και δεν εννοώ να παιχτεί στα ραδιόφωνα και δεξιά και αριστερά. Θα παιχτεί, θα το πάρουν οι πιτσιρικάδες και θα το σκίσουν.
1: Μπάμπη, πίστεψέ με, εγώ επειδή το καταλαβαίνεις για να μιξάρεις στο στούντιο, είναι μια πολύπλοκη διαδικασία τεχνική, mm-hmm. τα ακούσα αυτά τα κομμάτια εκατοντάδες φορές. Mm-hmm. Και όχι ολόκληρα που θα ακούμε σκέφτεται. Κομμάτι-κομμάτι, ξανά, πίσω, ξανά. Λοιπόν, είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, τα έχω φάει στη μάπα. Mm-hmm. Σε πληροφορώ τώρα που έχω βάλει τα ακουστικά και το λέω αυτό να τα ακούσει ο κόσμος. Τι βρίσκω. Και έχω ακούσει τι μουσική, είμαι και εγώ 40 χρόνια. Δεν υπάρχει το υλικό αυτό, όσο τα ακούς, τόσο σ' αρέσει. Έχει νικήσει το χρόνο, νικήσει την επανάληψη. Συνιστώ να πάνε να τον πάρουν το δίσκο, ακόμα και μικρότερα παιδιά και μικρότερες ηλικίες, να καταλάβουν τι σημαίνει πραγματικά ροκ. Αυτό είναι. Αυτό που παίζουν αυτοί. Με ταυτότητα, μία μαγεία, πολλές πληροφορίες, γι' αυτό πρέπει να τα ακούσεις αρκετές φορές, αλλά ακούγοντάς το, ανακαλύπτεις, λες, όπα, και αυτό καλό. Και αυτό καλό. Και στο τέλος δεν πετάς κομμάτι. Είναι ένας δίσκος εκπληκτικός συνολικά.
0: Τι θα ακούσουμε?
1: No Prisoners.

0: Ένα και ένα.
1: Αυτό είναι θεατρικό κιόλας. Είναι θεατρικότητα το τραγούδι. Αυτό δεν είναι απλά κουπλέ, ρεφρέν και τέτοια. Είναι τραγούδια τα οποία έχουν μια πολυπλοκότητα, Μπάμπη, αλλά είναι μια πολυπλοκότητα η οποία έχει να κάνει με αισθητική. Δηλαδή είναι Σόκρατες. Αυτό το κομμάτι ειδικά είναι 100%.
2: 100%
1: το ακούς, έτσι. Mm. Δεν υπάρχει. Δηλαδή τα ακούς και είναι μοναδικό. Λες τώρα εδώ τι άκουσα. Και πραγματικά είναι από τα κομμάτια αυτό, ειδικά που τα ανακαλύπτεις καιρό. Λες, όπα, τι άκουσα. Δηλαδή μπαίνει μέσα σου, καταλαβαίνεις. Και όλα τα κομμάτια μέχρι το τέλος. Αυτό μπορώ να το βεβαιώσω, γιατί σου λέω τα έφτιαξα και θα έπρεπε κανονικά να τα έχω βαρεθεί. Δεν τα βαριέμαι ακόμα. Πέρα από την αγάπη μου για τους Σόκρατες και, και τον Τόνι. Είναι. Γουστάρω να τα ακούω. Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό στοιχείο για αυτούς που θα πάνε να τον πάρουν το δίσκο, θα τον ανακαλύπτουν για καιρό. Αξίζει τα λεφτά τους.
0: Εμείς δυστυχώς άλλο ένα μπορούμε να σας παίξουμε, αλλά σας υποσχόμαστε ότι στη διάρκεια μας εδώ και όσο
1: το shake it.
0: Θα το βάλουμε στο ρεπερτόριό μας, διότι όχι μόνο αξίζει, είναι ένα πραγματικά πολύ στοιχείο πολιτισμού, θα λέγα εγώ.
1: Εντάξει, η Σόκρατες είπαμε, είναι πραγματικά, ίσως, όχι ίσως, είναι το κορυφαίο ελληνικό ροκ συγκρότημα όλων των εποχών. Για μένα δεν υπάρχει, δηλαδή δεν, και δεν νομίζω ότι θα βγει κάτι παρόμοιο, διότι η προσωπικότητα.
0: Μακάρι να βγει.
1: Μακάρι, αλλά εγώ, δηλαδή, εγώ
0: πολύ
1: θεωρώ.
0: Σπουδαία βήματα έχουν κάνει οι Βίκοι, οι Βίλατζερ, ας πούμε.
1: Ναι, αυτοί μπορούν να κάνουν κάτι άλλο.
0: Κάτι άλλο.
1: Αλλά ναι. Αυτό το συγκεκριμένο είναι μια ταυτότητα που προέκυψε από τους δύο αυτούς ανθρώπους. Πώς συναντήθηκε, ξέρω εγώ, ο Λένον με τον Μακάρνεϊ και βγήκαν ναι. Αυτά, δεν ξαναβγαίνουν. Εντάξει, τηρουμένων των αναλογιών, και το λέω γιατί είναι άλλο είδος μουσικής, mm-hmm. αλλά η συνάντηση του Αντώνη του Τουρκογιώργη από παιδιά που ήταν με το Σπάθα είχαν αποτέλεσμα αυτή την ταυτότητα, η οποία είναι μοναδική. Έσπασε το καλούπι.
0: Μάλιστα.
1: Το Shake It το διαλέγω τώρα. Εγώ το διάλεξα γιατί μου είπε ακόμα ένα. Γιατί έχει στην αρχή ένα πολύ ωραίο ροκ ταξιμί του Σπάθα.
0: Εμείς να ευχαριστήσουμε τον Κώστα Μπηγάλη που ήταν μαζί μας και μας έφερε πιο κοντά σε αυτό το δίσκο των Σόκρατες. Άλλωστε το δικαιούται, διότι ήταν μέρος του θέματος, μέρος της κατασκευής του. Από το πρωτότυπο υλικό που του εμπιστεύτηκε η γυναίκα του Αντώνη του
1: Κωνσταντίνου. Η ηρωίδα Ελληνά, η οποία είναι κοντά του όλα αυτά τα χρόνια, έτσι να το πω και αυτό, είναι πραγματικά κοντά του, είναι μια γυναίκα πραγματικά άξια να είναι δίπλα στον Αντώνη, γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι όταν έρχονται τα δύσκολα,
0: την
1: να το
0: κάνουν.
1: Πω έτσι λαϊκά, την κάνουν ακριβώς. Λοιπόν, όχι μόνο δεν την έκανε, αλλά είναι εκεί, αγωνίστηκε, Για να έχει ο Αντώνης, έστω με αυτά τα δεδομένα της υγείας αυτή τη στιγμή, την καλύτερη δυνατή ζωή.
0: Λέξε.
1: Και προσπαθούμε, και κάποιοι φίλοι, κάποιοι τον ξέχασαν, να το πω και αυτό, αλλά δεν πειράζει. Οι φίλοι φαίνονται σε αυτές τις στιγμές. Και δεν μιλάω μόνο για τον εαυτό μου, υπάρχουν και άλλα άτομα που έχουν ενδιαφερθεί και προς τη μένη τους. Και επίσης και ήθελα να πω και κάτι άλλο, ότι στη διαδικασία του δίσκου, όταν τα αυτιά πια είχαν τελείως κορεστεί και δεν άκουγα τίποτα, ήταν μαζί μου στο στούντιο σε αρκετές περιπτώσεις μίξεων η Μαριάννα Ευστρατίου, είναι τραγουδίστρια γνωστή, φίλη μου πάρα πολλά χρόνια και σπουδαία μουσικός, mm-hmm. και σπουδαία αυτιά, και όταν ήρθε η ώρα η δύσκολη που δεν άκουγα τίποτα, με βοήθησε η Μαριάννα και τελείωσα τα κομμάτια, και το αναφέρω αυτό και την ευγνωμονώ και την ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε Μαριάννα λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε τον Μπηγάλη για δύο πράγματα. Πρώτον, διότι επιμελήθηκε αυτού του σπουδαίου δίσκου, και δεύτερον, διότι επιμελήθηκε πολλά χρόνια να είναι δίπλα στον Αντώνη και να του σταθεί όπως στέκονται οι φίλοι στις δύσκολες στιγμές. Σας ευχαριστώ και για τα δύο.
1: Να είσαι καλά, φίλε μου. Ο Αντώνης είναι αδερφός και δεν υπήρχε να κάνω κάτι άλλο, αλλά το να διαχειριστώ αυτό το υλικό και να προκύψει αυτός ο δίσκος ήταν για μένα μεγάλη τιμή.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και αύριο μέρα είναι.

τέσσερα σνούς της Δευτέρας τα μπλου. Όπως πάντα

0: Sport FM 94,6.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
7: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Ιδρωμάρι.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Πούστε, είστε εδώ.
9: Ωρα, πού πάμε.
10: Με το σουτ από το ημικύκλιο, δοκάρι και στην επιστροφή ο Μάνταλος σουτάρει, αλλά ο Ρος κοντράρει για να γλιτώσει τον Άρη. Σουτάρει, αλλά ο Ρος κοντράρει για να γλιτώσει τον Άρη. Σουτάρει, κοντράρει τον Άρη, δοκάρει. Ο Άντρια Ριέρα λοιπόν ισοφαρίζει σε 2-1. Ενώ ο Ασαρφάρ παίρνει κεφαλή και στον Ασαρφάρ. Σε αυτό το γήπεδο πριν από μερικές μέρες για το πρωτάθλημα ο Χάρης υπτήθηκε, έτσι.
11: Ο Χάρης, ο Βρόμικος Χάρης.
12: Ο Νιώπιας, ο οποίος είναι εδώ καιρό και αυτός μέσα στην ομάδα εκεί, λοιπόν, στο Φώτι, στον Φώτιλο, στον Όφη.
13: Σε όλες τις γυναίκες που τα καταφέρνουν κάθε μέρα σε έναν κόσμο γεμάτο προσκλήσεις.
14: Προκλήσεις, συγγνώμη.
15: Θέλει να το μεταλαμπαδιάσει στα νέα παιδιά.
16: Ο Τζοβάρας έχει ακόμα το αυτή το χέρι.
17: Να σας πενθυμίσω ότι μπορείτε και εσείς να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Με την εκπομπή. Καλά, λίμον. Εδώ βλέπεις, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Αυτά είναι τα κλειδιά. Ο διάολος αυτός είναι εδώ πέρα, γι' αυτό.
18: Φήμες λένε ότι πάντα
17: στον πιο ακατάλληλο θα γίνει. Φτός του!
19: Παιδιά, ρωτήσω κάτι. Κάνετε πάνω από 10 χρόνια εκπομπή, είναι η ιδέα μου. Κώστα.
20: Δεν είναι ιδέα σου. Καλέ μου φίλε, δεν είναι ιδέα σου.
19: Σε 6 χρόνια 20 μήνες από την πρώτη μέρα.
20: Τι είπε?
19: Σε 6 χρόνια 20 μήνες από την πρώτη μέρα.
21: Όχι.
19: Ναι.
21: Όχι.
20: Επιμένω.
21: Όχι.
20: Ναι.
21: Όχι.
20: Ναι.
21: Όχι.
20: Καλά.
19: Σε... Αυτά είναι...
20: Πάμε break.
22: Και δεν πάμε.
20: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.

0: Πολύ πολύ καλημέρα και καλή εβδομάδα στα παιδιά. Είναι πρωινό Δευτέρας 18 Μαΐου του 2026 και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8, εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στο Big Win Sport FM και στους 94,6. Λοιπόν, αυτά παιδιά και για φέτος σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα. Ολοκληρώθηκε χθες η κανονική διάρκεια της Super League με την ΑΕΚ.
1: Μην είσαι τέτοιος, να. Είχε μια αγωνιστική στα play-out.
0: Δεν έχει τίποτα, τέλειωσαν όλα. Τέλειωσαν. Έπεσε και ο Πανσεραϊκός μετά τη Λάρισα.
1: Έχει δύο αγώνες, τι έχει.
0: Δεν έχει τίποτα, δεν έχει. Είναι μια αγωνιστική την Πέμπτη.
1: Η οποία είναι άνευ σημασίας.
0: Η οποία είναι άνευ σημασίας. Δηλαδή δεν θα δουν ούτε αυτοί, ούτε οι Πανσεραϊκοί δεν θα δουν τα μάτσα αυτά. Την Πέμπτη το απόγευμα. Και ελπίζω του χρόνου να αλλάξει εγώ αυτή η αστείωτα με το 5-8 τουλάχιστον.
1: Εντάξει, υποτίθεται ότι έβγαζε.
0: Με τη μείωση των βαθμών.
1: Έβγαζε τέτοιο.
0: Όχι μόνο, με τη διαίρεση των βαθμών λέω τώρα αυτό. Ναι, γιατί διαβάζω τώρα, ας πούμε, βλέπω δεξιά-αριστερά κάτι που είναι άδικο για το Λεβαδιακό. Ότι λέει, ξέρεις, ο Άρης τον νίκησε το Λεβαδιακό χθες και τον έπιασε την ισοβαθμία. Και λέει, πέμπτος λέω Άρης. Ποιος Άρης, παιδιά, πέμπτος. Οι άλλοι ήταν στην κανονική διάρκεια για να είναι μπροστά του πόσου βαθμού. Για ποιο λόγο να πάνε δια δύο βαθμοί. Ποιο λόγο να πάνε δια δύο βαθμοί, αφού κερδίσαμε στο γήπεδο οι άνθρωποι δηλαδή. Τι είναι αυτά. Μπάσε περιπτώσει. Είχαμε το ολονύχτιο γλέντι τη ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος που ξεκίνησε στην Νέα Φιλαδέλφεια με πολλά και διάφορα. Στη φιέστα τη ΑΕΚ. Φιέστα με φιέστα.
1: Ναι.
0: Φιέστα με φιέστα. Ναι, ναι, ναι φιέστα γιατί όχι. Φιέστα, είχα και εγώ φιέστα παλιότερα. Ωραίο εργαλείο είναι. Αλλά όχι τόσο βέβαια. Εμείς είχαμε απλά πράγματα. Δεν είχαμε τέτοια racing, δεν τρέχαμε σαγόνες. Εντάξει, είχε θεματάκια, είχε θεματάκια. Στο γήπεδο μέσα τώρα δύο ισοπαλίες προήκυψαν σε δύο ωραία παιχνίδια ισορροπημένα που είχε χτεσινή βραδιά. Ο Ολυμπιακός κατάφερε στη Φιλαδέλφεια να προηγηθεί με το Ροντινέι στο πρώτο ημίχρονο.
1: Μόνιμο σκόρο Ροντινέι πια.
0: Μόνιμο σκόρο Ροντινέι, τρομερό. Τρομερό. Χάνει ο Ερκαμπίτσε και στη μία μετά την άλλη, δεν του μπαίνει μπάλα με τίποτα μέσα. Τα έβγαλε βέβαια και ο Μπρινιόλι χθες στο πρώτο ημίχρονο. Και στο δεύτερο η ΑΕΚ ισορρόπησε και πήρε την ισοπαλία. Σε ένα παιχνίδι βέβαια που για την ΑΕΚ δεν έχει καμία σημασία. Για τον Ολυμπιακό είχε, διότι περίμενα να δει θα γίνει και στη Λεωφόρο. Όπου στη Λεωφόρο και εκεί έγινε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι για όποιον το παρακολούθησε. Ένα μάτς το οποίο ξεκινάει ισορροπημένο. Στη συνέχεια ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύεται τα γνωστά λάθη που κάνει ο Παναθηναϊκός όλη τη χρονιά. Δηλαδή βγάζει δύο γκολ. Το ένα από στημένη φάση όπου κοιμάται όλη η άμυνα του Παναθηναϊκού στο κόρνερ. Και το δεύτερο από ένα λάθος του Αντίνο φεύγει στο τραζίσιον ο ΠΑΟΚ και κάνει το 0-2. Εκεί ο Παναθηναϊκός μπορεί να φάει και τρίτο γκολ προς το κλείσιμο του ημιχρόνου. Το γλιτώνει. Και μετά μπαίνει ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο και βλέπουμε ένα άλλο παιχνίδι τελείως διαφορετικό. Πρώτα απ' όλα να πω ότι από το 50 στο 70 ο Παναθηναϊκός έχει κάνει το καλύτερο 20 λεπτό στα play-off. Ό,τι τελικές έχει κάνει σε όλα τα play-off, τα κάνει σε αυτό το μάτς. Σε 20 λεπτά. Ισοφαρίζει το 68 με τον Τσέριν και μετά από λίγο σε μια ωραία επίθεση με σέντρα Κυριακόπουλου, κεφαλιά Σβιντέρσκι, διώχνουν αρχικά οι του ΠΑΟΚ και έρχεται το Ταμπόρδα να κάνει το 2-2. Ο οποίος Ταμπόρδα έχει και ευκαιρία στο τέλος να κάνει και το 3-2, να κάνει την ολική ανατροπή. Αυτά συνέβησαν εν τάχει σε ό,τι αφορά τα δύο παιχνίδια. Πλέον έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα και για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια με την ΑΕΚ πρώτη, τον Ολυμπιακό στη δεύτερη θέση, τον ΠΑΟΚ στην τρίτη και τον Παναθηναϊκό στο Conference, ενώ ο Κυπελλούχος Σόφι θα πάει στο Europa. Στον υποβιβασμό, όπως είπα πριν, αυτό το Σαββατοκύριακο κρίθηκε και αυτό. Τελικά ο Αστέρας Άκτορ, με βάση τα όσα είδαμε στην κανονική περίοδο, έκανε τη μεγάλη έκπληξη διαδικασία των play-out, διότι κατάφερε να προσπεράσει δύο ομάδες και τη Λάρισα και τον Πανσεραϊκό.

0: 2, 83, 4 και 5 είναι τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε όλοι μα όλοι εσείς που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. Εδώ πέρα κάτι πρέπει να κάνω, δεν μπορώ να έχω, δεν έχω πρόσβαση προς το παρόν στα social media, θα το δω τώρα σε λίγο. Καλημέρα λέει, το πιο σημαντικό στη ζωή είναι η υγεία. Το άλλο λέει, ποια ήταν η βιολίστρια, λέει στη Φιέστα, λέει ο Γιώργος από Ραφίνα.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Δεν είναι τα μία, ήταν
1: 14.
0: 14.
1: Μάλλον ίσω λέει την κεντρική, τέλος πάντων, που έδειχνε ναι. Περισσότερο.
0: Καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα. Λέει, διάβασα ότι απολύθηκε ο Μπενίτε Θησχή, λέει ο Κώστας από Άργος. Ότι απολύθηκε δεν μπορώ να το διάβασα, δεν έχει απολυθεί ακόμα. Αλλά νομίζω ότι θα το διαβάσει. Αν διάζεσαι. Νομίζω ότι θα έρθει καλή την εβδομάδα.
1: Νομίζω ότι πρέπει να πούμε δύο λόγια για τις δηλώσεις του Ρώτα.
0: Για τα κοριτσάκια, ναι, ναι, πολύ δηλαδή, σωστό αποθέσεις από τον Λαζάρο.
1: Πώς το λένε, στην Κοσμοτέ TV περνάγανε διάφοροι, τέλος πάντων, οι οποίοι κάνανε δηλώσεις. Και όταν πήγανε στον Ρώτα, ζήτησε, ξέρω έτσι, δύο λεπτά πριν με ρωτήσει το οτιδήποτε, να μιλήσουμε λίγο για τους ανθρώπους οι οποίοι φαίνονται καλά, αλλά μπορεί να μην είναι, τέλος πάντων. Είπε δύο πράγματα πάνω και δυσκολευόταν να βάλει τις λέξεις τη σωστή σειρά, προφανώς από την ένταση και την όλη ατμόσφαιρα, τέλος πάντων. Αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι μέσα σε αυτή τη μεγάλη χαρά, ας πούμε, βρίσκεις έναν άνθρωπο να μην μιλήσει αρχικά για μπάλα, αλλά για κάτι το οποίο θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντικό να ακουστεί. Και για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα με αφορμή τα δύο κορίτσια στην Ηλιούπολη.
0: Σωστά, πολύ σωστή. Μπράβο στον Λάζαρο Ρώτα για αυτή την τοποθέτησή του. Καλημέρα να πούμε στο Μάκη Περιστέρη 7 που όπως κάθε πρωί στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα για τον Βίκτορα Πέραμα 7. Καλημέρα Τρελόπεδα. Καλή εβδομάδα. Μεγάλη νίκη χθες στο Πόλο Απόλλων Παναθηναϊκός 14-13. Πάμε σε τρίτο αγώνα. Μάικα Πολωνάρα, δεν κοιμάμαι. Ναι, ο Ρενάτο άλλαξε την εικόνα του Παναθηναϊκού χθες. Αυτό είναι αλήθεια στο δεύτερο ημίχρονο, φίλε. Συμφωνώ. Ετοιμάσου λέει για Λιουπουλάδα, Βαγγέλη σήμερα λέει. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω καλή εβδομάδα. Επιστροφή στην εργασία και αναμονή για εξελίξεις. Το γραφικό μετρο χτύπησε κόκκινο χθες στη Νέα Φιλαδέλφια, αλλά χαλάει του λέω πήραν από Μάρωση. Καλή εβδομάδα, διάβασα ναι, αυτό διάβασα ναι. ΑΕΚΤΖΙΣ εδώ λέει στην αρχή βαρέθηκα στη Φιέστα με την πολυλογία του Σούπερ Μάριο, αλλά μετά αποζημιώθηκα γιατί έριξα πολύ γέλιο. Μπράβο στο Ρώτα για τι δηλώσει του λέει ο φίλο. Βαγγέλη χθε λέει. Οι ακτζίδες αποθέωναν το Μεντιλίμπαρ για τις περσινές εξάρες και πεντάρες, δεν βρίσκω άλλο λόγο.
1: Έλα μωρέ, ένα πικάρισμα τώρα, εντάξει. Ακολουθήστε κι εσείς τα λόγια αυτού που εμφανίστηκε από το πουθενά πάλι χτες.
0: Εν πάση περιπτώσει. Καλημέρα όμως εδώ τον FM, καλή εβδομάδα σε όλους με υγεία. Τα υπόλοιπα το βράδυ στο Μοντόξ ακριβώς στις 10 με αγάπη και τρέλα. Ο Τζόρνταν των Δωδεκανήσων. Καλημέρα και στον Τζόρνταν των Δωδεκανήσων. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, σε όλο το ακροατήριο.
1: Προς τον παρόν. Στείλει ένα βίντεο με την Ανατολή, φίλε, ο Τζόρνταν. Εντάξει. Στην παραλία εκεί.
0: Φιλαράκο. Πάνω τα μάτια του λαγού, αλλά σκουκουβαγιέ. Ξέρεις αυτό. Έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν, θα πάμε.
0: Πάμε γιατί δεν μπορώ να μπω τώρα στο μέσα τη εκπομπή. Δεν μπορώ προς το παρόν. Άρα πάμε σε γραμμές και στην πορεία μετά διαβάζω μηνύματα. Ούτως ή άλλως έχει πάει 6:15 σχεδόν. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι. Ναι.
2: Αγγέλη, καλημέρα.
0: Καλώ τον Νικόλα.
2: Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, φίλε.
2: Τελείωσε για αυτό το μαρτύριο για εμάς, Παναθηναϊκούς, γιατί νομίζω ότι ήταν ένα μαρτύριο, έτσι, μαρτύριο, τέλος πάντων, λίγο υπερβολικό για ποδόσφαιρο.
0: Είναι χρονιά που λες να φύγει και να μην γυρίσει, καλά το λες.
2: Ναι.
0: Να φύγει και να μην γυρίσει ποδόσφαιρο.
2: Το μόνο που πρέπει να κάνει τώρα ο Παναθηναϊκός, αν δεν το έχει κάνει ήδη, είναι να έχει καταλήξει ή να καταλήξει άμεσα σε ένα προπονητή. Δεν με νοιάζει ποιος θα είναι αυτός. Αυτοί που θα πάρουν την ευθύνη, αυτοί που θα το διαλέξουν έχουν και την ευθύνη, τέλος πάντων.
0: Ναι.
2: Αν και τώρα, τα τελευταία χρόνια δεν βλέπω να έχει κανένας ευθύνη, τέλος πάντων. Ας αφήσουμε αυτό. Και να ξεκινήσει η ομάδα όπως είχε κάνει η ΑΕΚ πέρυσι. 5, ξέρω εγώ, 7 Ιουνίου, δεν θυμάμαι πότε είχε ανακοινώσει ο προπονητή. Έβαλε ένα πλάνο. Εντάξει, της βγήκε και με το παραπάνω, γιατί δεν νομίζω κανένας να περίμενε πέρυσι τέτοια εποχή με καινούριο προπονητή μετά το στραπάτσο που είχε φάει η ΑΕΚ. Ότι θα μπορούσε να γίνει αυτό που έγινε και μπράβο του στον προπονητή και σε όλο το επιτελείο που το κατάφεραν. Και να παραδειγματιστεί από την ΑΕΚ να κάνει κάτι παρόμοιο, τέλος πάντων. Εγώ αυτό περιμένω, να δω μια ομάδα επιτέλους που να παίζει ποδόσφαιρο, έτσι. Γιατί αυτό που είδαμε φέτος, ό,τι άλλο ήταν ποδόσφαιρο ήταν. Λίγο στην Ευρώπη

0: πήγαμε να δούμε, αλλά και αυτό το είδαμε νομίζω εξαιτίας και μόνο του συστήματος που παίζει ο Μπενίτεθ, που παίζει σύστημα για μικρές ομάδες. Και επειδή στην Ευρώπη έτσι κι αλλιώς είμαστε μικροί σε σχέση με τους άλλους, του βγαίνει καλύτερα. Του βγήκε μάλλον καλύτερα και βγήκε στο Παναθηναϊκό. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Τώρα για τον μπάσκετ, τι να πω, νομίζω ότι μας γλεντάει ο Αταμάν. Μας γλεντάει, τέλος πάντων, για ένα κόκκινο γλεντάει. Αν θυμόσαστε παλιότερα, είχε πει ότι αν δεν πάρω την Ευρωλίγκα θα είμαι αποτυχημένος και θα φύγω. Μετά το είχε γυρίσει μια δεύτερη δήλωση, αν δεν πάμε στο Final Four θα είμαι αποτυχημένος και θα φύγω. Και τώρα μια χθεσινή δήλωση που διάβασα ήταν πότε θα φύγω, όταν αρθεί η εμπιστοσύνη του κ. Γιανακόπουλου προς το πρόσωπό μου. Εντάξει, νομίζω το πάει φυρί-φυρί να το... Εντάξει, δηλαδή ο άνθρωπος είναι ήδη φευγάτος και θέλει να το...
1: Το θέμα είναι ότι εγώ βλέπω ότι δεν είναι φευγάτος αυτή τη στιγμή, δηλαδή...
0: Όχι, είναι φευγάτος ο ίδιος, ναι, λέω.
1: Αλλά
0: και...
1: πιστεύω ότι θα την βγάλει τη σεζόν τελικά, από ό,τι ακούγεται θα
0: την βγάλει. Ναι, να το τραβήξει όσο περισσότερο γίνεται για να μην φανεί ότι παραιτήθηκε. Είναι τόσο εγωιστής που δεν θέλει
1: να
0: φανεί.
1: Μα δεν θα παραιτηθεί.
0: Αυτό λέω.
1: Ακόμα και αν χάσει το πρωτάθλημα δεν θα παραιτηθεί.
0: Δεν
1: θα παραιτηθεί.
0: Δεν νομίζω ότι θα χάσει τα χρήματα.
1: Από εγωισμό το κάνει εγώ.
0: Θα βγουν. Απράβο, από εγωισμό. Θα βγουν τώρα και θα πούνε γιατί η Εξήνα τα έβρεσε τα λεφτά και όχι. Να τα πάρει τα χρήματά του. Έχει υπογράψει συμβόλαιο. Καλώς να τα πάρει. Αλλά από εκεί πέρα εντάξει. Δεν νομίζω ότι το κάνει για τα χρήματα. Εργαζόμενος είναι και αυτός. Ας πρόσεχε ο κ. Γιανακόπουλος που το ανανέωσε 2 χρόνια πριν το συμβόλαιο, για άλλο 1 χρόνο. Μη χάσουμε το κελεπούρι, τέλος πάντων.
1: Εντάξει, κοίταξε. Συνολικά, στο βάθος χρόνου, η πορεία του στον Παναθηναϊκό θα θεωρείται πετυχημένη. Διότι έκανε αυτό που έκανε την πρώτη χρονιά. Γενικά επανέφερε τον Παναθηναϊκό στο Final Four, είχε τίτλους. Απλά είναι.
0: Δεν είναι μόνο επιτυχημένη. Απλά είναι. Έχει ένα κατήφορο, νομίζω. Εντάξει,
1: κοίταξε, να δούμε τι θα κάνει και τώρα με το πρωτάθλημα. Που η αλήθεια είναι ότι έτσι πως είναι τα πράγματα φοβορούν
0: τον Ολυμπιακό. Δεν μου πιστεύει κανένας. Δηλαδή, υπάρχει έστω και ένας Παναθηναϊκός που πιστεύει ότι μπορεί να πάρουμε το πρωτάθλημα με τον Αταμάν. Εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω αν υπάρχει. Μόνο ίσως ο Γιώργος που να το πιστεύει.
1: Εντάξει, κοίταξε, θα παίξει μεγάλο ρόλο τι θα κάνει ο Ολυμπιακός στο Final Four, φίλε. Θα παίξει μεγάλο ρόλο.
0: Όχι, κοίτα να δεις, ό,τι και να γίνει, και να μην.
1: Μα εντάξει, μα σου λέω φαβορή θα είναι Ολυμπιακός, αδερφέ. Αλλά σε βάθος χρόνου, δηλαδή σε 5, 6, 7 χρόνια μιλώντας για αυτή την τριετία, θα λες ότι σε μια τριετία πήγε 2 Final Four, πήρε μια Ευρωλίγκα, πήρε ένα πρωτάθλημα, πήρε 2-3 κύπελλα. Δηλαδή δεν θα είναι κακή. Αλλά η φετινή χρονιά, έτσι όπως εξελίχθηκε και με το μπάτζετ που είχε στα χέρια του και με τον μπάσκετ που έπαιξε ο Παναθηναϊκός και με τον αποκλεισμό από το Final Four, είναι φουλ αποτυχημένη, αυτό είναι σίγουρο.
0: Έτσι. Και την όλη διαχείριση που έκανε.
1: Ναι. Όταν λέμε ότι είναι αποτυχημένη, όλο λάθος είναι.
0: Απαξίωσε πολλούς παίκτες, όλα. Τα έχουν πει 100 φορές
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι, μιλάμε τα ίδια, ναι.
0: Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία και τα λέμε.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη.
1: Έγινε. Πάμε. Λοιπόν. Δεν έχω, συνεχίζουμε το πρόγραμμα.
2: Πάμε.
1: Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Βαγγελή.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
3: Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. Ο Παναθηναϊκός, Βαγγελή, ίσως κάνει όχι το καλύτερο 20 λεπτό το play-off, το καλύτερο 20 λεπτό της χρονιάς. Μάλλον στο δεύτερο ημίχρονο που είπε.
1: Το play-off είναι σίγουρα.
3: Ναι. Λοιπόν, εγώ Παναθηναϊκός δεν είμαι ΜΑΕ.
1: Ναι.
3: Εντάξει, πρωταθλητές. Θα συμφωνήσω γενικότερα για το αθλητισμό, το αυτό που είπες, γιατί μας δίνεις πατήματα, ότι αν πάρουμε και εμείς τον μπάσκετ τον Σάκοτα, η πορεία του πετυχημένη είναι. Ας έχασε ένα τελικό όπως και να τον έχασε, στο τέλος της ημέρας είναι πετυχημένο αυτό που έχει κάνει.
1: Και υπάρχει και άλλη μια παράμετρος, αδερφέ. Η Μπανταλόνα στον μπάσκετ είναι πολύ πιο ακριβή ομάδα από την ΑΕΚ. Και η ΑΕΚ πέταξε έξω, δηλαδή τα 2 μεγάλα φαβορί. Το μόνο λάθος που έκανε ήταν ο τελικός.
3: Ναι, εντάξει. Το τελικό είναι λάθος διαχείριση. Μια κακή μέρα στη δουλειά. Ναι. Τελικό.
1: Αλλά συνολικά το έχουμε πει ο Σάκοτα ότι είναι.
3: Το τέλος της ημέρας είναι πετυχημένη η δουλειά που έχει γίνει.
1: 100%.
3: Λοιπόν, να πάμε τώρα του ποδοσφαίρου, τη δικιά μας ομάδα.
1: Ναι.
3: Θα συμφωνήσω με τον φίλο ότι η κυρία εκεί με το
1: βιολί.
3: Με το βιολί, μάλλον την κεντρική εννοεί αξιοθαύμαστη. Λοιπόν, κατά τα άλλα παιδιά, δυστυχώς, ωραία γιορτή, ωραία όλα. Εντάξει, Άκ, δεν ήμασταν καλοί στο πρώτο ημίχρονο, ήταν καλύτερο στο δεύτερο, αλλά πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, έχουν γίνει πράγματα και θάματα και έξω από το πέταλο εκεί στη
1: ναι.
3: 21, 23, 25 εκεί, 19.
1: Κάτι με δακρυγόνα διάβασα και τέτοια πράγματα.
2: Εντάξει.
3: Παιδιά, εντάξει, είναι τραγικό, εγώ είμαι εκεί. ήμουν εκεί. Θα σου το πω, Βαγγέλη, όπως το ένιωσα και πάλι.
1: Ναι.
3: Είμαι εγώ, ο αδερφός μου, ο γιος μου, ο Παντζανάκης, τέλος πάντων, είμαστε 4 άτομα. Ευτυχώς έχουμε προλάβει και βάλαμε μέσα τα παιδιά, γιατί μπήκανε μέσα τα παιδιά. Και εκεί την ώρα έχει σπάσει, ένα ψιλοσπάσει, τώρα κάτι τέτοιο έχει γίνει μπροστά μας στο τουρνικέ. Έρχονται τα ΜΑΤ και του λέω να κάνουμε πίσω. Δεν μπορώ να σου εξεστομίσω τις κουβέντες που έχω ακούσει και από τους αστυνομικούς.
1: Μπορώ να φανταστώ όμως, γιατί...
3: η πρώτη κουβέντα ήταν που του λέει άνθρωπος, του λέει φίλε, εδώ έχουμε εισιτήρια, άσε τον κόσμο να μπει μέσα.
1: Ναι.
3: Δεν θέλω να σου απαντήσω τι του είπε, να σου πω τι απάντηση σου δώσε.
1: Ναι, φαντάζομαι.
3: Είναι και κλειδώματα κάτω. Και εγώ, να καταλάβεις, εγώ του λέω του δικού μου, του λέω έλα από εδώ. Και ανέβηκα τα σκαλάκια και ήταν κλειδωμένα και πηδήξαμε και βγήκαμε στο άλσος. Πηδήξαμε και βγήκαμε στο άλσος. Δηλαδή, και να σου πω και τέτοια, εγώ έστειλα τα παιδιά κάπου εκεί πέρα μέσα που βρήκανε κάποιους και καθίσανε και ήταν καδερφόλοι και αυτοί και εμείς δεν πήγαμε μέσα να δούμε το παιχνίδι. Δεν πήγα στη θύρα. Δεν πήγα να δω το παιχνίδι. Ναι, κακή διοργάνωση, να ξέρετε παιδιά. Ήταν υπεράδειγμα. Δεν γίνεται έτσι. Και θα σας πω γιατί το έζησε και το 23 στο ΤΑΠ.
1: Ναι.
3: Είχε περισσότερο κόσμο, αλλά είχε πολύ σωστή περιφρούρηση.
1: Ήταν πιο οργανωμένα τη 23, μου λες.
3: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Εχθές απογοητεύτηκα.
1: Πρέπει όμως εσείς που είστε με διαρκείας και άνθρωποι που γίνεται συνέχεια έστεινε στο γήπεδο, πρέπει με κάποιες επιστολές, με κάποια email αυτά να τα στείλετε στην ΠΑΕ. Να μην περάσει έτσι. Διότι όπως το λες και εσύ, δηλαδή μια φορά, ας πούμε, μπορεί να την γλιτώσεις, άλλη δηλαδή, φορά μπορεί να γίνει μια στραβή.
3: Μπράβο, να σου πω το πρώτο πράγμα που πήγε στο μυαλό, ξέρεις ποιο είναι. Τους λέω, δηλαδή ανέβηκα πάνω στο σίδερο για να δω αν μπήκαν τα παιδιά μέσα, τα παιδιά τώρα δεν είναι μωρά, 17 και 18 χρονών, έτσι δεν είναι μωρά.
1: Mm-hmm.
3: Αλλά δηλαδή σηκώθηκα πιο πάνω για να δω ότι όντως μπήκανε και του λέω να κάνουμε πιο πίσω γιατί φοβήθηκα, λέω παιδιά, θα γίνουμε θύρα 7. Θα γίνουμε θύρα 7. Αυτό φωνάζαμε. Ήρεμα. Να σπρώχνονται δεξιά, δηλαδή να έχουμε εισιτήριο και να έρχονται σε όλα τα κύπερα, Βαγγέλη, και πάντα, και το ξέρεις και εσύ, πάντα θα μπουν παραπάνω, πάντα θα βάλουν και κάποιους δικούς μας και το ξέρουμε. Τώρα μην κρυβόμαστε το δάκτυλό μας τι συμβαίνει στα κύπερα και στα πέταλα, ειδικά, έτσι.
1: Ειδικά στις περιστάσεις που έχει φιέστες, που έχει μεγάλα ντέρμπι, να γίνεται.
3: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην μπουν παραπάνω, αλλά να σου πω και κάτι. Άλλο το ένα να γίνει δύο και άλλο το ένα εισιτήριο να γίνει πέντε. Εκεί υπάρχει πρόβλημα σοβαρό. Δηλαδή φοβήθηκα και μετά, να σου πω την αλήθεια, δηλαδή είδες τώρα τι ώρα είναι, εγώ έχω γυρίσει στο σπίτι μου μια μισή ώρα, συγγνώμη για τον χρόνο που σας κρατάω, έχω γυρίσει μια μισή ώρα στο σπίτι μου. Σχεδόν δεν έχω κοιμηθεί γιατί μετά έχω μπει στη διαδικασία και λέω Παναγία μου, δηλαδή...
1: Τι θα γινόταν αν...
3: Πού έστειλα τα παιδιά, γιατί εγώ το έκανα αυτό, δηλαδή εγώ έβαλα τα παιδιά μέσα και κάτσα απ' έξω. Και αν γινόταν κάτι, δηλαδή τι είμαι εγώ τώρα, τι είναι αυτό που έχω κάνει, ηθικά δεν είμαι εντάξει στον εαυτό μου.
1: Ναι.
3: Όπως το λέω, δηλαδή παιδιά θα το λέω και να το χιάζω. Ναι, χάρηκα πρωτάθλημα, η αεκάρα μας, η ομάδα μας, όλη τη χρονιά, κάθε χρονιά πάμε, δεν πάμε καλά, είμαι εκεί. Αλλά ηθικά, εχθές το βράδυ δεν ήμουν καλά. Ηθικά γιατί λέω, πού έβαλα το γιο μου.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
3: Πού αφήσαμε και μπήκαμε, άμα γινότανε κάτι, να καταλάβεις, του λέω, και τον παίρνω, τον έγραψα, τον λέω και του λέω, κάτσε κοντά στο πλέον και πήδα μέσα και βγες από την άλλη την πάντα που λένε που μπαίνει το ασθενοφόρο. Για να βρεθούμε έξω από το γήπεδο μετά. Αυτό του είπα. Δυστυχώς πρέπει λίγο οι οργανώσεις αυτές να γίνονται καλύτερα.
1: Έγινε, ρε φίλε.
3: Τα λέω. Σίγουρα θα μπούμε παραπάνω. Το ένα να γίνει δύο, κρατιέται. Το να γίνει πέντε είναι πρόβλημα.
1: Έγινε, αρχή μου, να είσαι καλά.
3: Συνέχεια, μπράβο Σινάκη για αυτό που έχει κάνει. Μπράβο στον κύριο Ελιόπουλο για αυτό που έχει κάνει. Ελπίζω να έχουμε καλή συνέχεια, να έχουμε ωραία συνέχεια και στην Ευρώπη και οι ελληνικές ομάδες να συνεχίσουν στην Ευρώπη, γιατί το ελληνικό ποδόσφαιρο κάποια στιγμή να προχωρήσουμε.
1: Έγινε, φλάκο, να είσαι καλά. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Πάμε άλλη μια γραμμούλα. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
1: Καλά φίλε, τι έγινε, τι έπαθες, δεν σε ακούω καλά.
4: Τώρα ήρθα στο σπίτι και πέθανε ο σκύλος.
2: Όχι ρε.
1: Αμά ρε φιλαρακό, γι' αυτό είσαι μες στο κλάμα. Αμά. Θες να το αφήσουμε, θες να το αφήσουμε καλύτερα, γιατί σε ακούω ότι είσαι πολύ... Εκτός αν θες να πεις κάτι...
4: Γι' αυτό και δεν ήξερα ότι... Καλημέρα πάνω, καλημέρα Βαγγέλη, θα τα πούμε.
1: Έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, δεν είναι μέρα σήμερα. Γιατί πραγματικά τα ζώα μερικές σε μερικές περιπτώσεις είναι σαν παιδιά. Φέρε το πάρτο ότι δεν πήγαν καλά εκεί τα πράγματα.
2: Δεν πήγαν, δεν πήγαν καλά. Δεν πήγαν. Εκεί που τα περιμένανε τέλος πάντων τα προγνωστικά και τα λοιπά, πήγαν.
1: Γιατί τόσο κουβά.
2: Μεγάλο κουβά.
1: Δίναν πρώτη Φιλανδία, έκτη Φιλανδία. Δίναν δεύτερη Ελλάδα, δέκατη Ελλάδα.
2: Δεν είχε κάτι φοβερό η Φιλανδία.
1: Ούτε στα ευρωπαϊκά εισιτήρια δεν πήγαμε στο τέλος. Όχι η δεύτερη που θα περάσαμε τη Champions League. Λοιπόν, βγάλε άλλη μια γραμμή, 27. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ. Σιωπή.
2: Συνέχει, εδώ.
1: Σιωπή. Να σας διαβάσω μηνύματα.
2: Πάμε, πάμε, μηνύματα.
1: Γιατί είναι και 28 έτσι κι αλλιώς. Τώρα για να βγάλω κάποιον θα το κόψω ένα λεπτό. Καλημέρα, αμορφώδα τον FM. Το διάβασα το Πανούλη. Το βράδυ μονοτόξι με πολύ για αγάπη και τρέλα ο Τζόρνταν. Γεια σου, μεγάλε. Ναι, το είδα το μήνυμα με τον ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ στην ΕΡΤ. Το έχουμε δει όλοι, μου στέλνουν και εδώ πέρα κάποια μηνύματα.
2: Σταματήστε.
1: Λοιπόν, καλημέρα και καλή εβδομάδα πάνω από τον δρόμο στον Ιωαντώνης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στην παρέα από το Λίψα Γερμανίας. Φαίνεται ότι θέλουν ομάδες με 100 και άντε 200 φιλάδους στο γήπεδο. Τι να πω. Το μόνο που λέω είναι πας για έναν άρα, λέει ο φίλος μας ο Σωτήρης. Βαγγέλη, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Το μαρτύριο ότι σταγόνα για τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό τελείωσε. Φέτος πόνεσαν τα μάτια μέσα στη καρδιά μας. Ίσως του χρόνου τα πράγματα πάνε καλύτερα, λέω ίσως. Θα σε εκπλήξω, αλλά για τον μπάσκετ τα πράγματα βλέπω χειρότερα. Αυτό λόγω Προέδρου δεν προβλέπω να διορθώνεται αυτό, λέει ο Κωνσταντίνος. Βαγγέλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Κόσμο Παναθηναϊκός από Γλυφάδα. Να αναφερθείτε σε παρακαλώ στις δηλώσεις του Ρότο που έκανε χθες μετά την κατάκτηση όλη πέθυνα μεθυσμένα από τη φιέστα. Γι' αυτό στάθηκε κυρίως όρθιος καταστάσεις και στις περιστάσεις που ζει αυτή η χώρα. Το κάναμε ήδη, φίλε μου καλέ. Και ο Παναγιώτης κατευθείαν με το ξεκίνημα της εκπομπής το ανέφερε. Θα μπορούσαμε να πούμε για το τραγούδι του Λιόπουλου, για παράδειγμα. Έτσι, θα μπορούσαμε να πούμε για την είσοδο του με το εργαλείο και τον James Bond να παίζει. Εκεί τελείωσα. Εκεί μόλις άκουσα Bond. James Bond. Δηλαδή να είναι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα. Συγχαρητήρια στο παδό Σάικ που φώναξαν το όνομα του με τη Λίμπαρα, αναγνωρίζοντα την εισφορά του στην κατάκτηση του Ευρωπαϊκού, του μοναδικού τίτλου τη ελληνική ομάδα που με κάνει καμάρι διοργάνωση ΑΕΚ σε αυτό το όμορφο γήπεδο, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα, με υγεία. Ωραία, τα είπε ο Μάριος χθες. Απλά ξέχασε να πει για αύξηση κατώτατου του μισθού και ο ΠΚΠ. Ναι, ανοίχτηκε λίγο παραπάνω, πήγε κάποια.
2: Εντάξει. Τώρα δεν χρειαζόντουσαν αυτά.
1: Δεν χρειαζόντουσαν αυτά. Ναι.
2: Εν τω μεταξύ, έκανε και κάτι τεράστιε παύσει. Ο κόσμο περίμενε, α πούμε, να δει το τέτοιο. Αφού θες να πεις πέντε πράγματα, γράψε τα σε ένα χαρτί να τα πεις μπαμ μπαμ.
1: Δεν τα είχε γραμμένα καθόλου.
2: Όχι ρε.
1: Α, γι' αυτό.
2: Όχι, για αργούσε. Έλεγε δύο λέξεις. Σταματούσε. Έλεγε άλλες τέσσερις.
1: Τέτοια μέρα με τέσσερις πρώτα δεν πάρε τα γραμμένα μπροστά.
2: Έλα μωρέ, τώρα τους έχεις ένα τετάρτο εκεί πέρα. Οκ, okay, ξέρω εγώ.
1: Καλημέρα, λέει από την ίσια Αγία Παρασκευή. Αειδιασμένος από τα αποτελέσματα του Σαββάτου, αδέρφια, βαστάτε, λέει ο Δημήτρης. Ο Ισάκλη, καλημέρα, μάγκες, ευχές για καλό κουράγιο στον Ανάκασα. Είναι βαρύ για όσους έχουν το σκύλο τους ως μέλος της οικογένειας και όχι σαν κατοικίδιο. Αλήθεια είναι αυτό. Καλημέρα από τη Βόρεια Εύβοια, λέει ο φίλος μας ο Γιάννης. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω σε όλη την επιπαρέα Στάθης Επικίνδυνος Γαλάτης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, παιδιά, στέλνει ο Μόντι. Καλημέρα, Βαγγέλη, ο Ελκαμπή, χάρισε στην ΑΕΚ του πρωτάθλημα. Μπράβο τους και μαγιά τους τουλάχιστον, όπως από τη νέα σεζόν σταματήσουμε τις αιμονές, λέει ο Δημήτρης Μάιντς, Γερμανία. Καλημέρα από την ίσια Αγία Παρασκευή. Ακόμα δεν μπορώ, λέει, με τα άδικα αποτελέσματα της Eurovision. Βαστά τα αδέρφια, αυτό λέει ο Δημήτρος και λέω τι λέει. Δημήτρη, ξεπέρασε το. Ξεπέρασε το, σε παρακαλώ. Θα δούμε του χρόνου τι θα γίνει. Καλημέρα. Εδώ δεν πήρε, ρε παιδιά, την πρωτιά πέρσι η Κλαβδία που ήταν τόσο ποιοτικό το όλο σκηνικό καλό, και τόσο ρωτήθηκε. Δηλαδή, τώρα σοβαρά μιλά. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλα, μόνο Ολυμπιακό. Καλημέρα, παιδες, καλή εβδομάδα. Ωραία, ευχέστε τη Σάικα. Για να πω την αλήθεια, Βαγγέλη, ο πρόεδρος κάποια στιγμή με μπέρδεψε. Δεν κατάλαβα αν έβλεπα ευχέστε τίτλου ή προεκλογική συνάντηση. Και υποτίθεται ότι πρεσβεύει την ταπεινότητα. Ειλικρινά με ενόχλησε σαν αεξή. Καταλαβαίνω ότι θέλει να το χαρίσει σαν μικρό παιδί, αλλά αν όλα αυτά θα τα χτυπήσουν κάποια στιγμή, λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Καλή εβδομάδα από τα Χανιά. Στέλνει ο Βίρονας και με το μήνυμα του Βίρονα φύγαμε για δελτίο.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. Νέες απειλές εξαπέλυσε τις τελευταίες ώρες ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη και καλώντας την να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Προηγήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία Ντόναλντ Τραμπ και Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά την οποία οι δύο ηγέτες συζήτησαν το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν. Για επικίνδυνη κλιμάκωση κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά το πλήγμα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προκάλεσαν πυρκαγιά κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαράκαχ στη δυτική πλευρά της χώρας. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύτηκαν τα ντρόουνς. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη προειδοποιεί ανοιχτά το Αμπουντάμπι να μην εμφαθύνει τις σχέσεις του με το Ισραήλ. Τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής συζήτησαν τηλεφωνικά οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Αιγύπτου. Σύμφωνα με ανάρτηση της ελληνικής διπλωματίας, τονίστηκε η σημασία του διεθνούς δικαίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε χθες ο Πρωθυπουργός, ολοκληρώνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στο συνεδρίο, τόνισε ότι δεν αθροίζει μονολόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Την ιστορία τη γράφουν μόνον οι παρόντες και μόνον οι συμμετέχοντες, ανέφερε χαρακτηριστικά. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από εχθές το μεσημέρι σε τροχαία δυστυχήματα σε Ρόδο, Ελευσίνα και Πέραμα. Ξεκινούν από σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της χώρας. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
10: Ο κόσμος της εξέδρας φωνάζει νάτι νάτι οι πρωταθλητές και αυτό δεν αποκλείεται να γίνει πραγματικότητα σε λίγα δευτερόλεπτα. Το πλάνο είναι για την ένωση από την ενέργεια του Κυριακόπουλου. Γίνεται τελείριο, γίνεται πανικός εδώ στην Όλμουιν Αρίνα. Πάει να το εκτελέσει ο Ρώτα. Όλοι κάνουν νόημα ότι τελείωσε. Στον πάγκο της ένωσης χοροπηδούν όλοι. Λήξη του αγώνα! Η ΑΕΚ είναι πρωτήτρια Ελλάδος και δεν είναι την έκτακτη φορά στην ιστορία της. Είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος, δύο αγωνιστικές πριν τελειώσει το πρωτάθλημα. Είναι μια πραγματική αποθέωση για τον Μάρκο Νίκολης και τους παίκτες του. Ήδη στα μεγάφωνα παίζει το We Are The Champions για μια ομάδα η οποία ούτε να το σκεφτεί. Δεν μπορούσε στο ξεκίνημα της με τον κάτι τέτοιο. Η ΑΕΚ ξεκίνησε ως η τρίτη, αν όχι κόντρα σε όλα, κατάφερε να κάνει μια φοβερή πορεία, κατάφερε να φτάσει μέχρι τις 4 του Conference League και κατάφερε στο τέλος, πριν καν ολοκληρωθούν τα play-off, έρχεται το αποτέλεσμα που ήθελαν στο άλλο παιχνίδι. Η ίδια γυρίζει ένα μάτς που φαινόταν να εξελίσσεται σε κηδεία όταν το Τετέι έβαλε μπροστά στο σκορ τον Παναθηναϊκό, αλλά η ομάδα του Νίκολης δεν παραιτήθηκε ποτέ σε αυτή τη σεζόν. Δεν υπήρχε περίπτωση να το κάνει ούτε στη μέρα. Έφτασε στην ισοφάριση με τον μεγάλο ήρωα. Περίπου αγώνα τον Σίμι, ο οποίος άλλαξε μόνος του την εικόνα του μάτς από την αστής που του έκανε η κοιλιά του Γιώβιτς, ναι, η κοιλιά του Γιώβιτς για το 1-1. Ο ίδιος ο Σέρβος επιθετικός απάντησε ξανά στην κριτική που του έχει γίνει στο τέλος των καθυστερήσεων, στο 94, και εκεί ο άνθρωπος στον οποίο δεν θα είμαστε ποτέ τα λεφτά.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα στον κόσμο που ξυπνάει και συντονίζεται με την παρέα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα 18 Μαΐου σήμερα. Big Wings Sport FM 94,6, 2,195,79, 2,83,4 και 5. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω στην παρέα. Ψω από του δέχτε. Καλή εβδομάδα, στέλνει ο Δημητρός. Καλημέρα και η Σάλα με υγεία και καλή εβδομάδα. Έρχονται μεγάλα πράγματα στο μπάσκετ, λέει ο Θοδωρή στο Παόκι. Ναι, κλεισόνι καλάθι. Μάθαμε το Σαββατοκύριακο. Βαγγέλη, πάνω, καλημέρα. Κοιτάει διάφορε περιπτώσει, ναι. Μια κύριο Παπαγιάννη σκέφτεται. Μια ιδιαίτερα, λέει, απογοητευτική χρονιά τελείωσε για τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω αν θα μείνει ο Μπενίτεθ, αλλά δηλώσει ότι που βγήκαμε στην Ευρώπη και είναι και αυτό κάτι, λέει, δεν το βοηθάει. Ότι είναι όμω να γίνει, α γίνει το συντομότερο, γιατί η προετοιμασία αρχίζει σε λιγότερο από ένα μήνα, λέει ο Μάκης. Εντάξει, τρέλα που λέει ο Μπενίτεθ, παιδιά. Δεν είναι δυνατόν να μην το ξέρει, να ακούγεται στην πιάτσα ότι έχουν έρθει δικηγόροι του και αυτό να λέει ότι τα δικά του, α πούμε. Πουλάει τρέλα, σου λέει, διώξτε με εσεί, δώστε μου τα λεφτάκια μου και ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στην παρέα. Πάμε θρυλάρα μου να σηκώσουμε την Ευρωκούπα, λέει ο Δημήτρης από την Άξο. Ένας πέθανε, λέει, και τώρα είναι στη λειτουργία, λέει, στην εκκλησία, λέει ο παπάς. Ο συγχωρεμένος δεν πάταγε, λέει, στην εκκλησία, ας πούμε, μια προσευχή για αυτόν. Πετάγεται ένας από το πλήθος και λέει: αν δεν τον φέρναμε, λέει, δεν θα έρχονταν και σήμερα, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα, αδέρφια, καλή εβδομάδα. Καλή εκπομπή, Βασίλης Ολυμπιακός Πετρούπολη. Καλημέρα, Βαγγέλη από Ντόρτμουντ. Καλή εβδομάδα, τα φιλιά μου στο σταθμό, στέλνει ο Τάκαρος. Μέρα σκέτη. Μας έχει πεθάνει η ομάδα, αλλά αυτός που μας αποτέλεσε για άλλη μια φορά ο Λουτσέσκου. Όταν όλοι οι προπονητές δουλεύουν με τους παίκτες, ο δικός μας ζητάει βοήθεια από ψηλά. Ας του πει κάποιος ότι πρέπει να δουλέψει για να πετύχει. Καλή συνέχεια σε όλους, λέει η Ειρήνη Παοκτσού. Καλημέρα από τη Ρόδο. Καλές φωτογραφίες του Τζόρνταν, αλλά και οι δικές μου επίσης, λέει ο Μιχάλης. από τη Ρόδο. Ναι, Μιχαλάρα, ναι. Παραντάει, παιδιά.
1: Εντάξει, απ' την άλλη τώρα. Για πες. Κατηγορούμε του Λουτσέσκου ότι δεν δουλεύει. Είναι, νομίζω, λίγο τραβηγμένο με αυτά που έχει πετύχει στον Πάοκ, έτσι. Εντάξει, φέτος είχε κοντό ρόστερ.
0: Καλημέρα, γομενιάριδες. Χθες πέθανα στο γέλιο, λέει, με το που επιστρέφω στο σπίτι και ανοίγω την τηλεόραση. Το πρώτο πράγμα που αντίκρισαν ήταν ένα αυτοκίνητο να κάνει τρίφημα στο γήπεδο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Μανώλη σε Γάλλο. Καλημέρα, Μανολάρα. Καλημέρα στον καταπράσινο σταθμό και στο ζηλιάρι Βάγκο, λέει η Λένα η Αεκάρα. Λένα, ξέρεις ιστορία ποδοσφαιρική, να σου μάθω. Αθλητική ιστορία, ξέρεις.
1: Ο Ισάκ, λέει,
0: να σου μάθω, μα δεν θες.
1: Ευχές για καλό κουράγιο στον Ανάκασα. Είναι βαρύ για όσους έχουν το σκύλο του.
0: Ναι, το διάβασα. Ναι, το διάβασα. Καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα από Μύκονο, Λευτέρη Σόφη. Και καλημέρα και στο φίλο από το καταπράσινο Σίδνεϊ. 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε σε γραμμούλες και συνεχίζω πάλι με τα μηνύματα. Λοιπόν, παρακαλώ.
1: Αυτός έφυγε, οπότε πάμε εδώ.
0: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
2: Καλημέρα, γεια σου Αγγελή.
0: Γεια σου Γιώργο.
2: Γεια σου Πάνο, Γιώργος.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά φίλε, εσύ?
2: Καλά. Με τις γραμμές, Βαγγέλη, δεν ξέρω αν το έχουν πει.
0: Μου το έχουν πει κάτι για το δεκάλεπτο και τα λοιπά. Μου το έχουν πει και το έχουμε μεταφέρει.
2: Ναι, είτε ήμουνα δηλαδή και στη γραμμή, σας μίλαγα, δεν με ακούγατε, κλείνει στο πεντάλεπτο.
0: Δεν σου κάνουμε μούτρα πάντως, να ξέρεις. Είναι θέμα τεχνικό.
2: Στην αρχή αυτό λέω, κοίτα να δεις, λέω που με έχουν σημαδέψει. Λέω, δεν θέλω να μιλήσω.
0: Όχι.
2: Πλάκα καλό.
0: Είναι,
2: όχι, απλώς θεώρησα σωστό να σου το πω κι εγώ, αν δεν το έχουν πει. Εντάξει, τώρα είναι χαζομάρα να περιμένει τώρα ο άλλος πόση ώρα και... Τέλος πάντων, λοιπόν, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά.
2: Είμαστε μισή αεξίδες, έτσι?
0: Γιατί να μην είσαι καλά?
1: Να μην είμαστε, όχι λες.
2: Πήγαμε καλά, εντάξει, ήτανε... Εν τω μεταξύ, εμείς μπερδευτήκαμε. Είμαστε και λίγο μπερδεμένοι. Δεν μας ήξα ότι είχε δύο αγωνιστικές πριν το τελείωμα... Να πάρουμε πρωτάθλημα.
0: Ναι.
2: Εν τω μεταξύ, η ψυχολογία του ΑΕΚΤΖΙ από το μπάσκετ. Γιατί τώρα πάω πίσω, ήθελα να τα πω την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά δεν μπορούσα.
0: Ναι.
2: Που χάσανε όπως χάσανε τα παιδιά εκεί πέρα στο μπάσκετ. Μετά έρχεται το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. 1-0 στο Καραϊσκάκι. 0-1 ο Παναθηναϊκός. Όλο αυτό που έγινε, πήγαμε λίγο στο ψυχίατρο.
0: Αλλά όπως είπες και εσύ, ήταν πιο ήσυχα από άλλες χρονιές, διότι καθάρισες δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε. Έτσι.
2: Ναι. Εντάξει, πολύ σπάνιο για έναν ΑΕΚΤΖΙ αυτό.
0: Πρώτη φορά έγινε, αφού το είχε πει και ο Κώστας, ο κ. Τζόγλου, το άκουσα. Είχε πει ότι ποτέ δεν είχε πάρει πρωτάθλημα πριν την πρώτη τελευταία αγωνιστική.
2: Ναι. Λοιπόν, MVP που είναι η ερώτηση που γίνεται τώρα για μένα.
0: Ναι.
2: Πρώτα ο πρόεδρος, μετά ο Ριμπάλτα και μετά από την ομάδα ποιο να βγάλεις, Ευαγγελή, για πες μου. Όλοι καλοί και ο Στρακώσια, δηλαδή δεν μπορείς να πεις το Στρακώσια MVP. Πόσα παιχνίδια ο Στρακώσια βοήθησε την ομάδα.
0: Ναι, ήταν γενικά, έκανε πολύ καλή χρονιά.
2: Το Ρέλβας δεν μπορείς να τον βγάλεις MVP.
0: Και το Ρέλβας μπορείς.
2: Και με τον γκολ στο Βόλο εκεί πέρα που ισοφάρισε. Είδες τώρα αυτός ο βαθμός πώς βοήθησε στο τέλος την ομάδα. Όλοι οι βαθμοί είναι, αξίζουν.
0: Στο τέλος που κάνεις ταμείο μετράνε όλα.
2: Τίποτα. Έγινε αυτό που έκανε ο πρόεδρος που δεν ασχολήθηκε αυτός με τα της ομάδας και άφησε εκεί το Ριμπάλτα. 8 μήνες δεν είχαμε ακούσει τη φωνή του. Μπήκε. Έγινε δουλειά. Ήταν ωραίο αυτό που έγινε και έτσι πρέπει να γίνεται. Έτσι πρέπει να γίνεται. Μακάρι να συνεχιστεί τώρα αυτό το πράγμα, γιατί εμείς έχουμε και αυτό. Μετά από πρωτάθλημα τα καταστρέφουμε όλα. Αλλά βλέπω και ακούω ότι θα πάει καλά από εδώ και πέρα. Το έχουν στρωμένο, έχουν διάθεση να το κρατήσουν, να το δουλέψουν σωστά. Μακάρι να έχουμε συνέχεια, να βλέπουμε ωραία πράγματα. Γιατί εντάξει, αξίζουμε κι εμείς να... Τώρα τι έχει γίνει, έχουμε ρίξει τη βάση, να ρίξουμε τα τσιμέντα στις κολόνες, να στεριώσει όλο αυτό το που έχουν φτιάξει σήμερα. Να πάμε να το συνεχίσουμε σωστά το πράγμα. Με 3-4 προσθήκες, δεν ξέρω εγώ πώς θα γίνουν, 5-6. Και καλό που, αυτό που ακούγεται ότι θα κρατήσει πολλούς από τη φετινή τη χρονιά, για μένα είναι πολύ σωστό, αυτό πρέπει να γίνει, να κρατηθούν πολλοί, τουλάχιστον αυτοί οι 9-10 που
0: ήταν ο κορμός.
2: Που ήταν στάνταρ.
0: Ο κορμός. Ο κορμός.
2: Ναι. Αν μπορείτε, εκτός αν έρθουν τώρα τίποτα προτάσεις, π.χ. για το Ρέλβας έρθουν τίποτα τρελά λεφτά για το Ζήνη, για το Γκοϊτά. Εντάξει, τώρα εκεί πέρα τι, δεν ξέρω αν μπορείς να κάνεις κάτι.
0: Κοίταξε, είναι...
2: Έτσι βέβαια, έτσι, και από τι ομάδες θα έρθουν και πρωταθλήματα.
0: Φίλε, κοίταξε να δεις, όταν είσαι στο παιχνίδι υπάρχει και η αγορά, υπάρχει και η πώληση. Δεν μπορεί δηλαδή, όπως λες τώρα παράδειγμα, αν θυμίσει μια πολύ μεγάλη πρόταση για το Ρέλβας στη στιγμή που τον αγόρασε, πώς τον πήρες, 2,5 εκατομμύρια, τον αγόρασε εκ το Ρέλβας.
2: Τέσσερα.
0: Έτσι τώρα, ναι, τώρα ναι. Το 4 γίνει 14, δεν μπορείς να πεις όχι.
2: Ναι,
0: παράδειγμα
2: ναι,
0: δίνω έτσι. Ναι.
2: Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Έγινε, Τζόρτζ.
2: Με υγεία σε όλους και συγχαρητήρια στην ομάδα.
0: Έγινε,
2: μακάρι φίλε. Να το συνεχίσει όλο αυτό το καλό που γίνεται.
0: Να είσαι καλά, φιλαράκο.
2: Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Να πούμε ότι στο Γιώργο Πενελούτη και εμείς τον αγαπάμε, γιατί λέει καλημέρα, αδέρφια, σας αγαπώ. Έχεις την αγάπη μας, Γιώργο μου.
1: Είναι αμφίδρομο.
0: Είναι αμφίδρομο αυτή η σχέση. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, παλικάριά.
0: Καλώς το να.
3: Πάμε σε φλό.
0: Τι είναι, φλό.
1: Τι έγινε.
3: Τι να γίνει, να κάνουμε ταμείο, Βαγγέλη μου. Να κάνουμε ταμείο. Προσπαθούσα να πάρω και την Πέμπτη και την Παρασκευή.
0: Ναι.
3: Αλλά γινότανε χαμός στις γράμμες. Λοιπόν, όταν είχαμε πάρει το κύπελο Ελλάδας στο μπάσκετ, ήταν τότε η επόμενη μέρα που εσύ έλειπες. Ήταν ο Πάνος ο Γρήλος που έκανε την εκπομπή. Θυμάσαι, Πάνο.
1: Για το κύπελο στο μπάσκετ.
3: Όταν πήραμε το
0: Παναθηναϊκό φέτος τώρα.
1: Α, το Παναθηναϊκό.
0: Γιατί έλειπα το, τι ήταν τότε. Τι ήταν τότε.
3: Κάτι είχε συμβεί και δεν ήσουν και έκανε ο Πάνος στην εκπομπή. Και ήταν τότε που είχε βγει ο κύριος Γιώργος και λέει, παιδιά, πέσατε όλοι στο Ρακαμάνε πάνω να τον εφάτε και σιγά σιγά θα στρώσει ο Μάνα και το ένα και το άλλο. Και είχα βγει εγώ έτσι εκνευρισμένος αρκετά και είχα πει τι να το κάνω ρε στο κυπελάκι. Τι να το κάνω το κυπελάκι άμα δεν πάω Final Four. Που μου είχε 11-0 Ολυμπιακός στην Ευρωλίγα και δεν έχει βρει λαγούμι να κρυφτεί ο Άταμαν. Και έτσι είχε παρεξηγηθεί λίγο ο κύριος Γιώργος, ο οποίος εγώ τον εκτιμάω πάρα πολύ, έτσι, δεν έχω ούτε βεντούτης κοινά ούτε τίποτα. Και να βγαίνει και να λέει και την άποψή του, γιατί είναι καλός, είναι ωραίος, παραθυναϊκός γνήσιος. Το θέμα τώρα είναι ότι εγώ, Βαγγέλη, βλέπω όπως είχα πει ότι η Βαλένθια θα το πάρει. Το πάρει να πω.
0: Θα το τερματίσει, λες.
3: Ναι,
0: το τερματίσει.
3: Τα έλεγα και από τον Οκτώβριο ότι θα πάει Final Four. Και λέγαμε για τη φανέλα, ότι είναι βαριά.
0: Εντάξει, κοίταξε, λογικά. Η λογική λέει ότι το φαβορί θα είναι από το ζευγάρι το πρώτο, από το Ολυμπιακός Φενέρ. Έτσι λέει η λογική. Το φαβορί του τελικού. Δηλαδή πιστεύω ότι ή το Ολυμπιακός περάσει, που έχει λίγο παραπάνω πιθανότητες, γιατί η Φενέρ είναι και αυτή πολύ καλή ομάδα. Είτε η Φενέρ, αυτό το ζευγάρι θα δώσει το φαβορί. Τώρα Η Βαλένθια είναι ανισόρροπη. Είναι ανισόρροπη. Πραγματικά δηλαδή δεν ξέρεις τι μπορείς να περιμένεις από αυτούς τους τύπους.
3: Η λογική λέει Ολυμπιακός.
0: Ναι, πρώτο φαβόρο Ολυμπιακός, δεύτερο Φενέρ. Στα χαρτιά αυτή είναι.
3: Γιατί είναι με διαφορά είναι. Η καλύτερη ομάδα μέσα στη σεζόν, έτσι.
0: Κοίταξε, και τη, Φενέρ εδώ στην Ελλάδα, και τη Φενέρ εδώ στην Ελλάδα την αδικούμε. Και δεν τα λέω τώρα που αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός. Η Φενέρ, μην ξεχνάμε ότι από τις 38 αγωνιστικές στις 30 ήταν αυτή πρώτη. Και έκανε εκείνο το ναυάγιο 1,5 μήνα που χάσε 5 μάτσες μαζεμένα. Ναι. Και βρέθηκε τη δεύτερη και τρίτη. Έτσι. Ναι. Είναι η περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης. Έχει κάποιους παίκτες οι οποίοι είναι πάρα πολύ ποιοτικοί. Ασφαλώς στην Ελλάδα, στην Αθήνα, ο Ολυμπιακός που κι αυτός τώρα δείχνει ότι στο κατάλληλο σημείο το τελευταίο δίμηνο είναι πολύ καλός. Είναι πολύ συγκεντρωμένος, ναι. Παίζει καλό μπάσκετ. Συνιστά το πρώτο φαβορί. Αλλά λέω ότι η σειρά για μένα στα φαβορί είναι Ολυμπιακός, Φενέρ. Και μετά από το άλλο ζευγάρι, θεωρώ ότι η Βαλένθια θα πρέπει να καταπιεί θάλασσα για να μην περάσει αυτή τη ραλ.
3: Κοίταξε, ένα παιχνίδι είναι έτσι. Αυτά τα παιχνίδια βλέπεις που γίνονται. Ένα σούτ, ένα τρίποντο, ένα μαρκάρισμα, ένα διαιτητικό λάθος μπορεί, δεν ξέρεις. Η λογική λέει Ολυμπιακός, έτσι, και ότι θα σπάσει την κατάρα το πρώτο.
0: Για να δούμε.
3: Το πρώτος δεν το παίρνει ποτέ.
0: Ναι, μέχρι
3: τώρα. Αλλά εγώ λέω ότι θα το πάρει η Βαλένθια.
0: Okay.
3: Λοιπόν, και επίσης βλέπω, Βαγγέλη μου, στα play-off βλέπω σκούπα ο Ολυμπιακός. Η ομάδα έχει στοιχεία διάλυσης. Ναι. Δεν υπάρχει συνοχή σε τίποτα. Βλέπω σκούπα ο Ολυμπιακός.
0: Τώρα δεν μπορείς να ρωτήσεις τον Παναθηναϊκό. Τώρα είναι τόσο τέτοια η απογοήτευση. Στην ομάδα είναι τέτοια απογοήτευση.
3: Είναι δύσκολα που... τον ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ. Τον βλέπω πολύ δύσκολα.
0: Τι να σου πω. Εγώ αν άκουγες την εκπομπή προχτές, είχα πει τη γνώμη μου, που η γνώμη μου ήταν ότι ο Παναθηναϊκός, όπως και να έχει, όσο και άπειρος και να είναι ο Σερέλης, με το Σερέλη θα έχει περισσότερες πιθανότητες να πάρει το πρωτάθλημα σε σχέση με τον Αταμάνα, που είναι τώρα η κατάσταση. Έτσι.
3: Ακριβώς.
0: Γιατί ακριβώς. Για τον απλό λόγο, τον οποίο δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, και ο απλός λόγος είναι ότι αυτή τη στιγμή, αν ανακοινώσει μέσα στα ποδήλατα του Παναθηναϊκού ότι φεύγει ο Αταμάν, δεν υπάρχει ούτε ένας παίχτης που να μην χαμογελάσει. Ούτε ένας. Ούτε ο μοναδικός Τούρκος που έχει τώρα στο Παναθηναϊκό, ο Οσμάν, να το πω έτσι χοντρά. Ούτε αυτός. Δηλαδή, έτσι. Θα ξαλαφρώσουν αν θα φύγει. Αυτό είναι μια πραγματικότητα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση σε αυτό. Είναι τσεκαρισμένο από 10 μεριές.
3: Έτσι. Και αν θυμάσαι, τα λέγαμε μαζί και συμφωνήσεις και εσύ από Οκτώβριο-Νοέμβριο. Και θα δούμε τώρα. Δεν μου λες τώρα για το ποδόσφαιρο, έχουμε κανένα νέο για προπονητή?
0: Νομίζω ότι οι εξελίξεις θα είναι άμεσες. Πιστεύω ότι είναι θέμα πολύ γρήγορο να τελειώσει ο Μπενίτεθ. Και αυτό σημαίνει ότι θα δρομολογηθούν και με τον καινούριο. Δεν θα τραβήξει πολύ. Η πρόβλεψή μου είναι δεν θα τραβήξει πολύ, όχι.
3: Πάμε πως Ρεμπρόφ μεριά.
0: Είναι τελείως ανοιχτό το πράγμα. Να περιμένουμε λίγο. Να περιμένουμε, είναι σίγουρο.
3: Έχει τελειώσει με την Κηφισιά ο Λέτο.
0: Ο Λέτο τι να έχει τελειώσει, τις υποχρεώσεις του. Την Πέμπτη
3: ναι,
0: τελειώνει.
3: Ή έχει ανανεώσει το συμβόλαιο
0: του. Όχι, την Πέμπτη. Μα δεν είναι τώρα αυτό το θέμα τώρα. Εδώ πήγε πήρε στο Δετέγερο Μπατελή τώρα το συμβόλαιο του προπονητή. Δεν ξέρω αν έχει για του χρόνου, αλλά είναι κάτι το οποίο αυτό, αν αποφασίσει ο Παναθηναϊκός αυτόν, διευθετείται. Δεν είναι θέμα.
3: Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, να δούμε. Λοιπόν, χαιρετίσματα σε όλη την παρέα.
0: Έγινε, ρε φλού. Να είσαι καλά.
3: Λέμε,
0: καλή εβδομάδα, φίλε. Γεια.
1: Καλημέρα.
3: Ευχαριστώ, γεια.
0: Πάμε παρακάτω, παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Δημήτρη Βίτς.
1: Καλώς το, Δημήτρη.
4: Τι γίνεται?
0: Ορίστε, θα μιλήσουμε πάλι για μπάσκετ, δεύτερη συνεχόμενη.
1: Για Eurovision θα μιλήσεις.
0: Για Eurovision, για μπάσκετ θα μιλήσεις.
4: Πρώτα απ' όλα πρέπει να συναφέρετε το Σταύρο. Καλογεράκι.
0: Τι έπαθε?
1: Μια χαρά είναι ο καλογεράκης.
4: Εντάξει.
0: Έχει απογοήτευση από το αποτέλεσμα.
4: Υπάρχει απογοήτευση.
1: Βγήκε χθες το Μουσουράκι μια χαρά το πρωί, 12 παρά. Τα πει όπως έπρεπε.
4: Ναι. Τέλος πάντων. Θα το ξεπεράσουμε. Εγώ ήθελα να πω το εξής. Ας ξεκινήσουμε με ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
4: Η ΑΕΚ πότε πήρε τον τον
0: πέρσι το καλοκαίρι. Πέρσι το καλοκαίρι.
1: Τέτοια εποχή.
4: Θα θυμίσω ότι υπήρχε μεγάλη γκρίνια για το πότε ήρθε.
0: Ναι, υπήρχε γκρίνια ότι τι τον περιμένουμε αυτό.
4: Ξεκινάει η προετοιμασία και πώς θα πάμε με προπονητή. Πολλές φορές στις ομάδες γίνονται πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζουν ούτε οι δημοσιογράφοι να τα μεταφέρουν. Και κινείς όπως τώρα μπορείς στο Παναθηναϊκό. Δηλαδή, ακούω που λες ότι μπορεί να είναι ο Λέτο, μπορεί να είναι ο Ρεμπρόφ. Μπορεί να είναι και κάποιος που δεν τον έχει ακουστεί ποτέ.
0: Ναι.
4: Και που μπορεί πρώτη φορά στο ακουσμά του να υπάρξει και δυσαρέσκεια. Λοιπόν, δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται παρασκηνιακά. Επίσης, να σταθώ σαν Ολυμπιακός. μετά από πάρα πολλά χρήματα που πήρα από την απευθείας πρόκριση και την πώληση του Κοστούλα, νομίζω δεν αξιοποίησε φέτος ούτε τα παιδιά του Youth League. Κανέναν, δηλαδή, και με ελάχιστη συμμετοχή φέτος του
0: Μουζακίτη.
4: Πήρε παιδιά, δηλαδή τώρα ο Νασιμέντο από τη Βιζέλα είναι μια επιλογή για να πάμε να παίξουμε στο Champions League. Μου φαίνεται ότι ήταν με πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο. Το Στρεφέτσα δεν τον... Καλά, γενικώς δεν τα γνωρίζω τα παιδιά, γιατί δεν κάνω τώρα τον έξυπνο. Αλλά νομίζω ότι έπρεπε να πάμε ίσως, δηλαδή, με επιλογές που έπρεπε... Δεν μας βγήκε καμία επιλογή από τις φετινές.
0: Μήπως να ήταν από το πιο πάνω ράφι, λες, οικονομικά, ξέρω εγώ, ας πούμε, ή πιο ψαγμένες.
4: Ίσως και λίγο πιο πάνω.
0: Και λίγο πιο πάνω.
4: Και βέβαια μπορούσε... αυτό που έκανε τεράστιο λάθος ο Ολυμπιακός είναι με τους Έλληνες, τα παιδιά. Δηλαδή, φτάσαμε να έχουμε τόσους πολλούς ξένους που να μην μπορούμε να τους έχουμε στο πρωτάθλημα.
0: Ναι, με τους κοινοτικούς.
4: Βέβαια. Λοιπόν, τώρα μην αρχίσουμε να βρίζουμε τον Μάστορα και το Φορτούνι που θα έρθουν. Ή αν πρέπει να πάρουμε, πώς το λένε αυτό το παιδί που είναι δεξιμπακ.
0: Ποιος, ο Αθανασίου?
4: Ναι.
0: Ο Αθανασίου είναι του Ολυμπιακού.
4: Ναι, το Ολυμπιακό είναι καλό, να τον πάρουμε. Καλό είναι να τον πάρουμε.
0: Βέβαια, εγώ το έχω πει εδώ και πολύ καιρό ότι το παιδί αυτό άξιζε από το Γενάρη την ευκαιρία, αλλά εντάξει, δεν είναι αργά, δικός του είναι, μπορεί να τον πάρει από το καλοκαίρι.
4: Ναι. Τώρα για τα μπασκετικά θα τα πούμε Παρασκευή, νομίζω.
0: Όλη τη βδομάδα δεν θα πούμε τίποτα, δηλαδή, μόνο Παρασκευή.
4: Παρασκευή.
0: Εντάξει,
4: τώρα δεν είναι ένα Final Four, πάντοτε, παιδιά, λέμε, κάνουμε προβλέψεις. Όλοι έχουν πίσει.
0: Εντάξει, κοίταξε, πέρσι είχαμε πέσει και εγώ και εσύ, γιατί είχαμε προβλέψει ότι κανένας από τους δύο θα πάει στον τελικό. Πέρσι είχαμε πέσει μέσα.
4: Ναι.
0: Το θυμάσαι,
4: ναι.
0: Το λέγαμε και οι δύο. Κόντρα στο κλίμα εφορίας που επικρατούσε, ναι. Ότι στο τελικό για εσύ αλλιώς.
4: Τώρα η μέρα έχει έρθει σε καλή κατάσταση πάλι. Ο Ολυμπιακός δείχνει να είναι σε
0: πολύ καλή κατάσταση.
5: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Είναι η ιδέα μου ή δεν αντέχετε η ζέστη?
7: Δεν είναι η ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν πήγε ακόμα.
6: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν κι ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
7: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL, Vox-in και Save-in από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
6: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
7: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
6: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.cy.
7: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
8: Σχέση που ηλεκτρίζει. Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
9: Smart. Γνωστά και επώνυμα προϊόντα σε έξυπνες τιμές για όλο το μήνα Μάιο. Διξάνο σκόνη 44 πλήσεις. 8-10. Φα αποσμητικά σπρέι 150 ml 1,70. Παπαδοπούλου κρίσπις 200 γραμμάρια 1,40. 7 days croissant family pack 37 γραμμάρια 2 ευρώ. Smart. Έξυπνα και οικονομικά.
10: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
11: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
10: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
12: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή. Με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank. Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθα περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
13: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
14: Το νέο Super Hybrid BYD ATO 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD ATO 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
15: See you in Sharm, εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Αν το καλοκαίρι έχει lifestyle, θα το έλεγαν Sharm El Sheikh. Καφές με θέα στο μαγικό Φάρσα Καφέ. Βόλτες στα πολύχρωμα παζάρια με αρώματα Ανατολής και νύχτες γεμάτες ενέργεια στην εντυπωσιακή Soho Square. Εδώ, κάθε στιγμή θυμίζει εξωτικό όνειρο. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, seeyoutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. See you Travel, 25 χρόνια. Ταξιδεύουμε μαζί.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
17: Αγαπημένο μου σπίτι, σου γράφω αυτό το γράμμα από τη ζώνη του Λυκόφωτος. Το τρίτο δωμάτιο τέρμα διαδρόμου δεξιά, εδώ που δεν πιάνει τόσο καλά το Wi-Fi. Γι' αυτό και σου γράφω γράμμα, τι άλλο να κάνω.
18: Fiber to the room να κάνεις.
19: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες Wi-Fi. Τώρα με δωρεάν εγκατάσταση. ΣΥΤΑ.

0: Καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Καλώς βρεθήκαμε ξανά. Ελπίζω το καλός να έχει να κάνει με το πώς περάσατε, πώς ζήσατε το Σαββατοκυριακό που μας πέρασε. Επιστροφή σήμερα στην ρουτίνα. Πρώτη εργάσιμη μέρα της νέας εβδομάδας. Εύχομαι τα καλύτερα σε όλους. Είναι Δευτέρα, η 18η ημέρα του μήνα Μάιου και το πρωινό της σας βρίσκει εκ νέου συντονισμένους στους 95 στα FM. Τους 90, θυμίζω, εάν μας ακούτε στην επαρχία Αμοχώστου. Ακούτε Sport FM 95, είναι εκπομπή Πρώτη Πάσα, είναι το πρώτο τρίωρο ενημέρωσης όπως καθημερινά προκύπτει από το σταθμό μας. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λογίδης. Και μαζί θα δούμε έτσι όλα όσα διαμορφώνονται στην επικαιρότητα. Επικαιρότητα πλέον που σε ό,τι έχει να κάνει με την αγωνιστική δράση σαφώς δεν παρουσιάζει τις αλλαγές, τα νέα δεδομένα των προηγούμενων εβδομάδων. Φτάνουμε πλέον στο τέλος και στα δικά μας αλλά και γενικότερα στις διοργανώσεις σε όλη την Ευρώπη και στο ποδόσφαιρο και σε άλλα αθλήματα βέβαια. Στα δικά μας μένουν οι τρεις αγώνες της ερχόμενης Παρασκευής για να πέσει οριστικά η αυλαία της φετινής αγωνιστικής περίοδου σε ό,τι έχει να κάνει με το πρωτάθλημα και από εκεί και πέρα θα μένει ο τελικός κυπέλου 29 Μαΐου για να ολοκληρωθεί γενικότερα και οριστικά όλη η σεζόν. Πολλά πρωταθλήματα στην Ευρώπη έχουν ολοκληρωθεί, κάποια μένουν μία ή δύο αγωνιστικές αλλά σχεδόν τα πάντα έχουν κριθεί. Φυσιολογικά για μήνα Μάιο έχουμε ξεπεράσει πλέον τα μισά και ιδιαίτερα σε μια χρονιά όπου πάντα ο προγραμματισμός έτσι γίνεται για να ολοκληρωθούν οι διοργανώσεις όσο το δυνατόν συντομότερο, γιατί ακολουθεί, είναι καλοκαίρι παγκοσμίου κυπέλου. Εύχομαι τα καλύτερα ξανά για το ξεκίνημα της σημερινής μέρας και της νέας εβδομάδας. Είναι εβδομάδα η οποία θα φέρει και τον πρώτο τελικό διασυλλογικής διοργάνωσης, τον τελικό του Europa League, το βράδυ της ερχόμενης Τετάρτης. Και εκτός αθλητικής επικαιρότητας βέβαια και για όσους ασχολούνται και στον βαθμό που ασχολούνται, είναι και η εβδομάδα που μας οδηγεί στις βουλευτικές εκλογές την ερχόμενη Κυριακή. Καλό δρόμο όσοι ήδη βρίσκεστε στο αυτοκίνητο και από εκεί μας ακούτε. Καλό δρόμο γενικότερα για όλο τον κόσμο καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Καιρικές συνθήκες που θυμίζουν καλοκαίρι και σήμερα. Από την Τετάρτη φαίνεται κάτι να αλλάζει με βάση τις προβλέψεις των ειδικών. Μη φανταστείτε. Ολοένα και πιο κοντά στην οριστική επικράτηση της καλοκαιρινής περίοδου οδεύουμε. Στο 2950 με γραπτά μηνύματα επικοινωνείτε αν θέλετε μαζί μας. Το πρώτο μήνυμα της σημερινής εκπομπής 6:36. Είναι η πολύ καλή μέρα του Μάριου 5:32, την ανταποδίδω. Και όπως πάντα το μήνυμά του χωρίζεται σε δύο θέματα. Ομόνοια στην Κύπρο, Λίβερπουλ στην Αγγλία. Η αγαπούλα γράφει σεβάστηκε την ιστορία της, δεν υποτίμησε τον αντίπαλο παρά τις πολλές απουσίες και πρόσθεσε ακόμη μια νίκη σε αιώνιο. Οι Reds του Ναντίον παρουσιάστηκαν ή μάλλον δεν παρουσιάστηκαν ποτέ. Διαφαίνεται ξεκάθαρα το πρόβλημα προπονητή, παιχτών και η απουσία έμπνευσης και θέλησης. Πάμε στην καλημέρα του πράσινου κυνηγού από εκεί και πέρα. Σε εμάς, όπως πάντα στους ανατολικούς του Γασιπή, ανταποδίδουμε και εδώ. Μπαίνουμε, γράφει εσείο, στην τελευταία εβδομάδα της αγωνιστικής περίοδου. Να τελειώσει επισήμως πρωτάθλημα, να ξεκινήσει ο προγραμματισμός. Μεγάλο καλοκαίρι, ευτυχώς και με μουντιάλ, αν και με περίεργες ώρες. Καλή δουλειά και προσοχή στους δρόμους επίσης από τον πράσινο κυνηγό. Μας καλημερίζει και ο φίλος 295 και απλά μας δίνει μια είδηση που από χθες βράδυ έτσι έχει κυκλοφορήσει. Βρήκαν, λέει, τον Τζόκερ στη Δευτερά. Ναι, στην Κύπρο ο υπερτυχερός των 11.600.000 ευρώ. Αν είναι ένας, καλή διαχείριση να του ευχηθούμε τον νέο δεδομένο στη ζωή του. Καμιά φορά τέτοια πράγματα μπορεί να σε κάνουν να ξεφύγεις που λέμε. Αν είναι πολύ, γενικότερα σε καλή μεριά. 40, 36, 5, 32 και 33, Joker ο αριθμός 8, ήταν το αποτέλεσμα της κλήρωσης. Το τυχερό δελτίο κατατέχθηκε σε πρακτορείο στην Πάνω Δευτερά, Lucky Fox Limited, και ο τυχερός κέρδισε με τυχαία επιλογή. Άμα σε θέλει... Θυμίζω πρωτού συνεχίσουμε ότι την εκπομπή την ακούτε χάρη στην ΣΥΤΑ. So Easy Rewards και ΣΥΤΑ Rewards σας δίνουν τη δυνατότητα να εξαργυρώσετε αστέρια με συμμετοχές, να μπείτε σε κλήρωση και μέχρι τέλος Μαΐου να διεκδικήσετε δώρο επιταγές για διακοπές. Δύο δώρο επιταγές για διακοπές αξίας 2.000 ευρώ είτε σε Κύπρο είτε σε εξωτερικό από το Show Easy Rewards. Και τέσσερις δώρο επιταγές αξίας 6.000 ευρώ από το ΣΥΤΑ Rewards. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της ΣΥΤΑ, sita.com.cy. Είναι Δευτέρα, φυσιολογικά έχουμε αρκετά να δούμε. Πάμε να ρίξουμε την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα μέσα από τις αθλητικές εφημερίδες.
1: Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα φέρνει κοντά σας η Manga's Home Improvement. Τα πάντα στον Manga.
0: Κάνουμε αρχή εφημερίδα Super Sport. Στο κύριο θέμα στο πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ από ΕΛ. Στα όρια της κατάθλιψης, γράφει ο τίτλος, τα χειρότερα δυνατά συναισθήματα βιώνει ο Αποέλ με τη νύχτα και την εικόνα στο Ιόνιον Ντέρμπι να επιδεινώνει τη ψυχολογική κατάσταση. Στρωμένος ο δρόμος της, ρεπορτάζ Ομόνιας, απέφυγε τα μεγαθύρια στα προκριματικά του Champions League, ευνοήθηκε από αποτελέσματα σε συγκεκριμένα πρωταθλήματα και αυτό αυξάνει τις πιθανότητες της να παλέψει για την είσοδο στη League Phase του Champions League. Είναι η εξέλιξη ότι είναι στους ισχυρούς και στον τρίτο προκριματικό. Αξέχαστο ντουέτο, ρεπορτάζ ΑΕΚ για Γκαρσία και Ροπέρς που αποχαιρέτησαν το Σάββατο στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι. Σε τροχιά λαγών ο Άρης για την επόμενη σεζόν, ανάλογο και το ρεπορτάζ της ΑΕΛ γράφει για τις βάσεις της νέας χρονιάς. Ο απολογισμός στην ανόρθωση έδωσε μάχες δύσκολες, Απόλλων δεν μπορούν να περιμένουν. Για τον τελικό βέβαια εξαντλήθηκαν και τα εισιτήρια, Πάφος FC αλλού είναι το μυαλό τους και εδώ ο τελικός κυπέλου. Τίτλοι τέλους με ισοπαλία για το χθεσινό τυπικής διαδικασίας παιχνίδι της ομάδας του Ύψωνα με την Ένωση Νέων Παραλιμνίου. Πάμε στην Χαραυγή, στις αθλητικές της σελίδες Κόσμος των Σπορ. Καμιά απολύτως χαλάρωση για την ποδαθήτρια Ομόνια. Τίτλος στο κύριο θέμα μετά και την νίκη το περασμένο Σάββατο επί του Αποέλ. Ολικό lifting, ρεπορτάζ ΑΕΛ για τις ενέργειες διοίκησης και προπονητή, έχοντας κάνει σημειώνει τον απολογισμό μιας απόλυτα αποτυχημένης χρονιάς. Η επόμενη μέρα το πλάνο στην ΑΕΚ, διατήρηση βασικού κορμού και στοχευμένη ενίσχυση. Πάφος FC, σημάδια βελτίωσης στην κατάλληλη περίοδο.

0: Είναι σε διαδικασία αναβάθμισης για το ρόστερ. Απόλλων ακριβώς όπως έπρεπε, τα κέρδη του Απόλλωνα εν ώψη του μεγάλου στόχου. Είπαμε, ο βαθμός ετοιμότητας εν ώψη τελικού. Έρχεται καυτό καλοκαίρι, ρεπορτάζ Άρη, θα γίνουν πολλές προσταφαιρέσεις, σημειώνει. Πάφος το πρώτο μικρό δείγμα, 4 παιχνίδια για την Πάφο με τον Σαπ Ίντο στον Πάγκο. Και ρεπορτάζ για το ποδάθλημα μπάσκετ, προβάδισμα στο φινάλε για την νίκη της ΑΕΚ χθες στη Λάρνακα επί του Κεραυνού και το προβάδισμα στις νίκες. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Και ολοκληρώνουμε με τον Φιλελεύθερο στις αθλητικές του σελίδες Goal News. Πρώτα αθλήτρια χωρίς φρένα για ρεκόρ, η Ομόνοια δεν χαλάρωσε ούτε μετά την κατάκτηση του τίτλου και πλέον κυνηγά ιστορική επίδοση βαθμών. Τα πολλαπλά ωφέλη με το βλέμμα στον τελικό Απόλλωνας, αρκετά θετικά άφησε η επικράτηση επί του Άρη. Πάμε στον Άρη, μετρούν τα κουκιά τους μέσα και ο Άντερσον Κορέα, μακράν ο πρώτος παίκτης του Άρη σε συμμετοχές και λεπτά συμμετοχής, όπως σημειώνει το ρεπορτάζ. Ρεπορτάζ από ΕΛ, το κατά Πάμπλο Γκαρσία δηλαδή, Ευαγγέλιο, τα μηνύματα του προπονητή μετά το 0-3 από την Ομόνοια είναι καθαρά σαν κρύσταλλο. Ρικάρτο Σαπ Ίντο μενόμενος για τη διαιτησία, οι αντιδράσεις του μετά το παιχνίδι με τη Πάφου με την ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Γλυκό πικρό φινάλε στην αρένα. Η ΑΕΚ έμεινε στην ισοπαλία με την Πάφο και υποχώρησε στην τρίτη θέση. Τιμήθηκαν Γκαρσία και Ρομπέρς που αποχωρούν. Ο Καμορανέζη θα βγει έξω από το πλάνο. Η περίπτωση Μιχάλη Ιωάννου είναι εδώ το θέμα. Χάνει έναν ποδοσφαιριστή πάνω στον οποίο ήθελε να χτίσει την ανόρθωση της νέας περίοδου. Αυτά τα σημαντικότερα και στην Goal News. Αυτά και σήμερα από τις αθλητικές εφημερίδες και τα αθλητικά ένθετα.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μία προσφορά της Πετρολίνα.
2: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.

Την Παρασκευή λοιπόν πέφτει η αυλαία της φετινής αγωνιστικής περίοδου σε ό,τι έχει να κάνει με το πρωτάθλημα. Την Παρασκευή θα έχουμε τους τρεις αγώνες για την 10η και τελευταία αγωνιστική στον πρώτο όμιλο. Μετά και τα αποτελέσματα της έναδης και προτελευταίας αγωνιστικής, στο τέλος πλέον, σε αυτή την τελευταία αγωνιστική, θα κριθεί η φετινή πρωταθλήτρια. Απόλλωνας και ΑΕΚ διεκδικούν τη δεύτερη θέση. Ο Απόλλωνας υπερτερεί πλέον κατά ένα βαθμό της ΑΕΚ, όπως ανάλογα ίσχυε για την ΑΕΚ πριν από τους αγώνες της έναδης αγωνιστικής. Στην τελευταία αυτή στροφή θα ξεκαθαρίσει και η τελική κατάταξη σε ό,τι έχει να κάνει με πέμπτη και έκτη θέση, με λιγότερα βέβαια την σημασία. Ένας βαθμός χωρίζει και εδώ την πέμπτη στη βαθμολογία ομάδα του Απόλλωνα από την έκτη ομάδα του Άρη. Κατά τα άλλα, είχαμε άλλη μια νίκη για την πρωταθλήτρια Ομόνια, μια δεύτερη σερή νίκη για τον Απόλλωνα, ενώ ΑΕΚ και Πάφος έμειναν στην ισοπαλία. Πρωταθλήτρια Ομόνια είναι πλέον στους 84 βαθμούς. Στην δεύτερη θέση, είπαμε, πέρασε ο Απόλλωνας με 67 και στην τρίτη η ΑΕΚ με 66. Τέταρτη είναι η Πάφος με 59 βαθμούς. Στην πέμπτη θέση η ομάδα του Απόελ με 52 και στην έκτη ο Άρης με 51 βαθμούς. Η 10η και τελευταία αγωνιστική θα γίνει το απόγευμα της ερχόμενης Παρασκευής. Στις 5:30 και τα τρία παιχνίδια, με βάση την ενημέρωση που είχε προκύψει με την ανακοίνωση του προγράμματος από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, οι αγώνες καθορίστηκαν να διεξαχθούν απόγευμα μετά από αίτημα της αστυνομίας. Μην ξεχνάτε, Παρασκευή, βράδυ, τελειώνει και η προεκλογική περίοδος. Πάμε πλέον στο Σαββατοκυριακό των εκλογών, των βουλευτικών εκλογών που θα γίνουν την ερχόμενη Κυριακή. 5:30 λοιπόν την ερχόμενη Παρασκευή έχουμε Ομόνια Απόλλωνας, Άρης ΑΕΚ και Πάφος FC Αποέλ. Με την ισοπαλία χωρίς γκολ σε ένα παιχνίδι τυπική

διαδικασίας και χωρίς κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον, Ένωση Νέων Ύψουνα και Ένωση Νέων Παραλιμνίου έμειναν χθες το 0-0 στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε και τυπικά τη σειρά των αγώνων, την 7η αγωνιστική αν θέλετε, στον δεύτερο όμιλο. Από την Παρασκευή ξεκαθάρισε ότι ο Ακρίτας έγινε η τρίτη ομάδα που υποβιβάστηκε στην δεύτερη κατηγορία και ο Ολυμπιακός, κερδίζοντας την ανόρθωση, εξασφάλισε την παραμονή του. Ένωσης Νέων Παραλιμνίου, Εθνικός Άχνας και Ακρίτας Φλόραγας θα αγωνίζονται του χρόνου στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας. Τη θέση τους παίρνουν Νέα Σαλαμίνα, Ομόνια 21 Μαΐου και Καρμιώτισσα που ανεβαίνουν από το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας. Στην ουσία είναι οι τρεις ομάδες που έπεσαν από το περσινό πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας και μετά από ένα χρόνο ανεβαίνουν. Στην τελική πλέον βαθμολογία του δεύτερου ομίλου, Ανόρθωση πρώτη με 45 βαθμούς, η ΑΕΛ δεύτερη με 44, η Ομόνια Ραδίπου στην τρίτη θέση με 42. Ακολούθως είχαμε την ισοβαθμία για την ομάδα του Ύψωνα και την ομάδα του Ολυμπιακού στις θέσεις 4 και 5 με 40 βαθμούς και στις τρεις τελευταίες θέσεις, όπως είπαμε, οι ομάδες που υποβιβάστηκαν, ο Ακρίδας με 35 βαθμούς, ο Εθνικός με 33 και η Ένωση Νέων Παραλιμνίου με μόλις 5 βαθμούς.

0: Από εκεί και πέρα, τοπική επικαιρότητα. Ολοκληρώνεται την Παρασκευή η παρουσία Λιάσου Λουκά στον Άρη. Πληροφορίες λένε ότι έχει ήδη συμφωνήσει και πάει στην Καρμιώτης από ανεβαίνει στην πρώτη κατηγορία, όχι στη θέση του προπονητή, αλλά στη θέση του τεχνικού διευθυντή, για να συνεργαστεί με τον Αλέξη Γαρπόζη στην προσπάθεια να φτιαχτεί μια ομάδα ικανή για να παραμείνει του χρόνου, να κερδίσει του χρόνου την παραμονή της στο επόμενο πρωτάθλημα. Το ρεπορτάζ από Έλση, ό,τι έχει να κάνει με τον Παύλο Γκαρσία, είχαμε για μία ακόμη φορά έτσι επανάληψη λίγο πολύ των ίδιων δηλώσεων. Η αρνητική του απάντηση σε σχέση με το αν έγιναν οποιασδήποτε επαφές μέχρι τώρα κατά την παραμονή του. Ίσως και ο ίδιος με τις δηλώσεις του, κάποια πράγματα που λέει και κάποια που θέλει να πει αλλά δεν λέει, να αφήνει να νοηθεί ότι ούτε και για τον ίδιο υπό αυτές τις συνθήκες θα ήταν εφικτή ή επιθυμητή πολύ περισσότερο η συνέχιση της συνεργασίας. Θα δούμε αν την ερχόμενη Παρασκευή, που είναι το τελευταίο παιχνίδι στο Στέλιος Κυριακίδης για το ΑΠΟΕΛ κόντρα στην ΠΑΦΟ, αν ο Παύλο Γκαρσία θα μπορεί ή αν θα θελήσει να πει και κάτι παραπάνω. Στα αξιοσημείωτα από εκεί και πέρα μετά τους αγώνες, Ροπέρς και Γκαρσία αποχαιρέτησαν, τιμήθηκαν, χειροκρότησαν τους φίλους της ΑΕΚ, χειροκροτήθηκαν στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι της φετινής σεζόν το Σάββατο κόντρα στην ΠΑΦΟ. Είναι σαφώς οι δύο πρώτες έτσι σοβαρές κινήσεις, αποφάσεις εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου για να είναι δύο ποδοσφαιριστές που ήταν σαφώς, ανήκαν και οι δυο στο βασικό κορμό επιλογών τα τελευταία χρόνια των εκάστοτε προπονητών. Αρνητική εξέλιξη στην ανόρθωση με την περίπτωση του Μιχάλη Ιωάννου. Δείξη χιαστών, αντιλαμβάνεστε το χρονικό διάστημα που μένει και το τι σημαίνει για την επόμενη σεζόν ο συγκεκριμένος πολύ σοβαρός τραυματισμός και για τον ίδιο αλλά και για την ανόρθωση στην ιδιαιτερότητα αυτής της σεζόν που έρχεται, με την αδυναμία ουσιαστικά της ανόρθωσης να ενισχύσει την ομάδα με εξωτερικές μεταγραφές. Άρα από τέτοιες απώλειες η ζημιά είναι διπλή. Και σε ό,τι έχει να κάνει με τα μεταγραφικά που ουσιαστικά έχουμε ήδη μπει, ένα ακόμη όνομα, η ΑΕΛ αυτή τη στιγμή είναι πιο μπροστά. Το ρεπορτάζ καλύτερα της ΑΕΛ είναι πιο μπροστά από, από άλλες ομάδες, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με ονοματολογία ή με συγκεκριμένες περιπτώσεις. Μετά την περίπτωση του ακραίου επιθετικού του Ζαΐρ Ταβάρες την περασμένη εβδομάδα, πάμε τώρα στην περίπτωση ενός Πορτογάλου κεντρικού αμυντικού, του Ντιόγκο Γκόμες, ο οποίος οι πληροφορίες χθες βράδυ λένε ότι είναι κοντά στο να ενταχθεί στην ΑΕΛ, αφού αποχωρεί από την ομάδα του την Τροφένσε, μένει ελεύθερος. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον τελικό κυπελού, από σήμερα σε ελεύθερη προπόληση τα εισιτήρια για τους φίλους της ΠΑΦΟΥ. Με βάση την επίσημη ενημέρωση το απόγευμα του Σαββάτου είχαν προπολιθεί τουλάχιστον 3 περίπου χιλιάδες εισιτήρια. Όσοι για τους φίλους του Απόλλωνα, όσοι πήρατε πήρατε, όσοι προλάβατε προλάβατε, εισιτήρια τέλος. Με το sold out, αναμενόμενο βέβαια να έχει ανακοινωθεί για τους φίλους του Απόλλωνα από τη διοίκηση της ομάδας από το μεσημέρι, ουσιαστικά λίγο πριν το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου. Μένουμε τοπική επικαιρότητα, αλλάζουμε χώρο. Νικήτρια η ΑΕΚ εχθές σε ένα δραματικό τρίτο τελικό για το πρωτάθλημα Καλαθόσφαιρας, κέρδισε στο Κίτιον στον Πόντο 76-75 τον Κεραυνό, κάνοντας το comeback της στα τελευταία στάδια της αναμέτρησης, έχοντας βρεθεί μέχρι και 10 πόντους πίσω στην τέταρτη και τελευταία περίοδο. Και με τη νίκη της αυτή η ΑΕΚ ξαναπήρε το προβάδισμα στις νίκες, αυτή τη φορά με 2-1, και χρειάζεται μία ακόμη για να κατακτήσει τον τίτλο. 27-22 Κεραυνός κέρδιζε με το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, 44-40 ήταν το προβάδισμα για την ομάδα του Στροβόλου με το τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου και 61-53 για τον Κεραυνό στο τρίτο δεκάλεπτο. Και όπως είπαμε, η αντεπίθεση της ΑΕΚ στα τελευταία στάδια της έδωσε αυτή τη νίκη την δραματική στον Πόντο 76-75. Επόμενος τελικός, πλέον μπαίνει και το ενδεχόμενο, ίσως τελευταίος, την ερχόμενη Πέμπτη 7:30 στον Στρόβολο.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
0: Πάμε εκτός της συνόρων, πάμε πρώτα στην Ελλάδα. Ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα, οι αγώνες στον πρώτο όμιλο. Η ΑΕΚ πανηγύρισε όπως ήταν προγραμματισμένο, έκανε την εντυπωσιακή της φιέστα, σηκώνοντας το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της στο γήπεδό της. Μετά την ισοπαλία 1-1 στο τελευταίο παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό, τον Ολυμπιακό που τελικά τερμάτισε στην δεύτερη θέση και πήρε το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League. Όχι τόσο από το δικό του αποτέλεσμα, την ισοπαλία, αλλά όπως εξελίχθηκε η χθεσινή βραδιά, πολύ περισσότερο από την αδυναμία του ΠΑΟΚ να διαχειριστεί το προβάδισμα του με δύο τέρματα μέχρι το 35ο λεπτό απέναντι στον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο. Και όμως ο Παναθηναϊκός μπόρεσε στο δεύτερο ημίχρονο να ισοφαρίσει 2-2 και με αυτό το ισόπαλο αποτέλεσμα ουσιαστικά ευνοήθηκε και ο Ολυμπιακός, ο οποίος όπως είπαμε μένει στη δεύτερη θέση. ΑΕΚ 72 βαθμοί, Ολυμπιακός 66, ΠΑΟΚ 64 και στην τέταρτη θέση ο Παναθηναϊκός με 52. Νίκη χθες βράδυ για την πρωταθλήτρια Ισπανίας Μπαρσελόνα 3-1 την Μπέτις. Διπλό για τη Ρεάλ Μαδρίτης 1-0 επί της Σεβίλης. Σοσιεδάδ Βαλένθια 3-4. Οβιέδο Αλαβές 0-1. Βαγεκάνο Βιγιαρεάλ 2-0. Οσασούνα Εσπανιόλ 1-2. Λεβάντε Μαγιόρκα 2-0. Έλτσε Χετάφ 1-0. Με το ίδιο σκόρ η Ατλέτικο Μαδρίτης κέρδισε τη Ζιρόνα και ισοπαλία 1-1 για Μπιλπάο και Θέλτα σε άλλα χθεσινά παιχνίδια. Στο Ιταλικό πρωτάθλημα, η πρωταθλήτρια Ίντερ έμεινε χθες στην ισοπαλία 1-1 κόντρα στην Ελλάς Βερόνα. Ουτιρέζε Κρεμονέζε 0-1, Σασουόλο Λέτσε 2-3, Κάλιαρι Τωρίνο 2-1, Αταλάντα Μπολόνια 0-1. Διπλό για την Νάπολη επί της Πίζα με 3-0. Διπλό για τη Φιωρεντίνα επί της Γιουβέντους με 2-0. Νίκη εκτός έδρας για την Μίλαν επί της Τζένοα με 2-1. 1-0 η Κόμο κέρδισε την Πάρμα, ενώ η Ρώμα στον Τέρπι επιβλήθηκε της Λάτσιο με 2-0. Στην Αγγλία, στην Premier League, είχαμε χθες νίκη για την Manchester United επί της Nottingham Forest με 3-2. Μπρέτφορντ και Κρίσταλ Πάλας έμειναν στο 2-2, Έβερτον Σάντερλαντ 1-3, Λίντς Μπράιτον 1-0, Γουλφς Φούλαμ 1-1 και Νιούκασλ Ουέστχαμ 3-1. Στην Αγγλία είχαμε το Σάββατο την ανάδειξη της Σίτιος Κυπελούχου κερδίζοντας τον τελικό την Τσέλσι με 1-0. Στην Αγγλία η αγωνία καλά κρατεί σε σχέση με την κατάκτηση του φετινού τίτλου. Απόψε παίζει η Arsenal. Φιλοξενεί την Burnley σε παιχνίδι που αρχίζει στις 10. Θυμίζω η Arsenal αυτή τη στιγμή, έχοντας Arsenal και City από 36 βαθμούς, έχει ένα προβάδισμα 2 βαθμών. Είναι στους 79 έναντι 77 της City. Η Arsenal θα παίξει απόψε με την Burnley όπως είπαμε. Η City που επίσης δεν αγωνίστηκε για το πρωτάθλημα αυτή τη βδομάδα αφού είχε τον τελικό του κυπέλου παίζει αύριο εκτός έδρας κόντρα στην Bournemouth. Αύριο είναι και το παιχνίδι Chelsea-Tottenham, πολύ σημαντικό ειδικά για την Tottenham. Ενώ στην τελευταία αγωνιστική θυμίζω η Arsenal θα παίξει εκτός έδρας με την Crystal Palace και η Manchester City εντός έδρας με την Aston Villa. Από τα αξιοσημείωτα επίσης σε σχέση με την Αγγλία και το ποδόσφαιρό της, η συμφωνία που ανακοινώθηκε, Τσάπι Αλόνσο έπαιξε πολύ το όνομά του το τελευταίο χρονικό διάστημα ξανά, θα μπορούσε να μπει κάποιος για την Λίβερπουλ, αλλά είναι και επίσημα πλέον ο νέος προπονητής στην Chelsea.

Κλείνοντας αυτό το πρώτο ημίωρο, καλημερίζω τον φίλο 632 που μας καλημερίζει από την καταπράσινη που γράφει Λεμεσό. Μεγάλη ομάδα είσαι όχι μόνο στις επιτυχίες αλλά και στις αποτυχίες και στην αναγνώριση του αντίπαλου. Κρίμα και από ελ γράφει που δεν έκανε πασίγιο στην ποδαθλήτρια ομάδα. Δεν ξέρω αν μπορούσε ποτέ να περιμένεις κάτι τέτοιο είτε από την ΑΠΟΕΛ στην Ομόνια είτε από την Ομόνια στο ΑΠΟΕΛ. Να σου το πω και διαφορετικά, φίλε, αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο οι αιώνιοι αντίπαλοι να κάνουν αυτό το βασίλειο, αυτή την αναγνώριση, μπορώ να σου πω ότι κάπου γενικότερα αλλάζει και το ποδόσφαιρο. Πάμε στο διαφημιστικό μας με τη συμπλήρωση του πρώτου ημιώρου της σημερινής εκπομπής και επανερχόμαστε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολές περιουσίας. Παίξει υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy / EL / responsible / gaming.
2: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
3: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
2: Κάτι άλλο?
3: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
4: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
5: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
6: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
8: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές. Ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
9: Νέο Big Guts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Guts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Guts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
10: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
11: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
2: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergaming.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible-gaming.
3: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
6: Στις 18 Μαΐου 1929 η FIFA αποφασίζει σε συνέδριο στη Βαρκελόνη να αναθέσει τη διοργάνωση του πρώτου παγκοσμίου κυπέλου ποδοσφαίρου στην Ουρουγουάη. Και από τότε οι ποδοσφαιρόφιλοι ανά τον κόσμο μετράνε την ηλικία τους με τα Μουντιάλ.

0: Νομίζω ήταν να βάλεις το... Έτσι όπως ξεκίνησε, νομίζω ήταν να βάλεις το... Το σάμπαραν, τράγκα, ράγκα, ράγκα, είναι μόνο το πρώτο που ήταν της Βουλγαρίας.
1: Ναι, δεν το είδα καν.
0: Ζάβαρα κάτι. Ναι. Ζάβαρα ούτε εγώ τον τίτλο είδα για να καταλάβεις. Λέω ότι να τύχει να το ακούσω, αλλά δεν το άκουσα.
1: Δεν το άκουσα, όχι. Ναι. Το άκουσες εσύ. Καθόλου.
0: Να σε παρακαλέσω. Εντάξει, είπε μου και ο γιατρός το τελευταίο διάστημα να αποφεύγω τις συγκινήσεις.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: και αυτές οι συγκινήσεις δεν έχουν και χάπια να πιείς.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Ναι.
1: Να σου περάσει.
0: Τι να πιω τώρα για το Ζάβαρα Μπάγκα, Μπάγκα Ρασάγκα.
1: Δεν το άκουσα.
0: Κάτι τέτοιο. Την ανατροπή των δεδομένων, τον καταπονισμό των φαβορί, το βατερλό των. Των εκτιμήσεων, των προβλέψεων, των δημοσκοπήσεων.
1: Ναι, όλα αυτά έγιναν.
0: Ναι.
1: Τα διάβασες όλα αυτά.
0: Μα αφού έβγαιναν μπροστά μου. Μόνο η κορδέλα που λέμε τη ενημέρωση που βγαίνει στο έξυπνο κινητό να δει σταδιακά, χρειάζεται να.
1: Για τι θέση πήραμε τελικά,
0: Κυπρός,
1: ναι.
0: 19η, 19η και 10η Ελλάδα.
1: Αχα,
0: ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Κατά τα άλλα, φαβορεί η Αγγίλας.
1: Φαβορεί για μας, εμείς το λέγαμε.
0: Δεν το εκτίμησα έτσι. Εγώ κατάλαβα ότι φαβορεί με βάση τις αποδόσεις ή το τι έβαινε. Ναι, φαβορεί για μας. Φαβορεί για μας είναι πάντα τα δικά μας.
1: Α, οκ. Εντάξει, ναι, μπορεί. Ναι. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Ναι.
0: Νομίζω, ξαναλέω, δεν ασχολήθηκα τόσο πολύ. Αλλά νομίζω ότι οι εκτιμήσεις που γίνονταν και τα ρεπορτάζ που έβγαιναν ήταν με βάση το τι έδιναν γενικότερα. Γι' αυτόν και είδα ενημερώσεις ότι γενικότερα τα φαβορεί ή οι προβλέψεις δεν επιβεβαιώθηκαν.
1: Mm-hmm.
0: Η Βουλγαρία νομίζω πουθενά δεν ήταν μέσα στα πρώτα φαβορί.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και όμως έγινε.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Ή το Ισραήλ δεύτερο. Που κατά τα άλλα.
1: Ναι, μποϊκοτάρουν και κάνουν.
0: Μποϊκοτάρουν και κάνουν. Και ναι. Κάποιοι δεν πήγαν καν στο διαγωνισμό.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Το είδες δηλαδή.
0: Όχι,
1: όχι,
0: όχι, ούτε ζάπινγκ δεν έκανα.
1: Νόμιζα μπορεί να είχε έρθει. Ποιος? Να είχε κανονίσει κάτι, ας πούμε.
0: Για την Eurovision.
1: Παιδί έχει και εσύ. Μπορεί να σου λέει, ξέρω εγώ.
0: Το έρχονται... παιδί ήταν με παιδιά τη ηλικία του και το βλέπαν.
1: Α, το είδε.
0: Ναι, ναι, άρα δεν είχαμε έτσι.
1: Α, δεν ρώτησε όμω.
0: Υποχρέωση.
1: Δεν ρώτησε το παιδί.
0: Τι να ρωτήσω.
1: Εννοώ την εντύπωσή τη και τα λοιπά.
0: Δεν εντύπωση. Αφού ναι, ήταν η έκπληξη γενικότερα από όλου για το.
1: Okay.
0: Εδώ, μας θέλει εδώ. Πρώτο φαβορί, λέει, στοιχηματικά.
1: Ήταν
0: η Φιλανδία και δεύτερη Ελλάδα.
1: Okay.
0: Μάλιστα.
1: Μπράβο. Συγχαρητήρια σε όλους.
0: Μάλιστα.
1: Πέρασε γι' αυτό. Να τελειώνουν όλα τα μεγάλα πρωταθλήματα.
0: Δεν μένει τώρα, δεν μένει τίποτα. Δεν μένει τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Έμεινε η Junior Αγγλική Premier League να κρατά το. Να μα κρατάσει γρήγορα. Αλλού μέχρι το Σάββατο. 24 πότε είναι, Κυριακή. Ναι, Κυριακή. Εντάξει. Έρχεται και το Final Four την Κυριακή.
1: Ναι, ρε, έχει
0: Παρασκευή Κυριακή.
1: Ναι.
0: Ευτυχώς για κόσμο που θέλει άλλες επιλογές πέραν των εκλογών την Κυριακή.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, 18 του μήνα σήμερα, καλώς ήρθατε στην Δευτέρα. Γιορτάζουν πολύ σήμερα, ρε.
0: Γιατί? Να μας σήμερα.
1: Ο Άγιος Πέτρος.
0: 18. Άγιος Πέτρος.
1: Ναι.
0: Περίμενε, είναι Απόστολος Πέτρος που είναι.
1: Ναι, έχει και Άγιο.
0: Άχι και Άγιο. Α, συγγνώμη. Άρα δεν είναι κλασική.
1: Και μετά έχουμε
0: να φανταστώ γιορτή.
1: Ήταν άλλος ο Άγιος Πέτρος. Ήταν απαλού, τέλος πάντων.
0: Okay.
1: Ιουλία και όλα τα Ιουλιανοί, Ιούλια.
0: Όχι ο Ιούλιος. Ο Ιούλιος όχι.
1: Και ο Ιούλιος.
0: Α, ναι.
1: Ο Φαϊνός. Αν έχεις κάποια ιδέα.
0: Κάποια φαϊνή ιδέα. Yeah. Δηλαδή σήμερα μπορώ να την εφαρμόσω.
1: Χριστίνα, Ηράκλητος.
0: Χριστίνα, χρόνια πολλά να πούμε. Καλά Χριστούγεννα, να καλούν νέων εδώ να φτάσουμε.
1: Έχουν ξαναρχίσει τα πρωταθλήματα. Είμαστε πλήρη εξέλιξη.
0: Σε διακοπή τώρα λόγω των Χριστουγέννων.
1: Ναι, σωστό.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε όλοι αυτοί γιορτάζουν σήμερα. Χρονιά σας πολλά. Mm-hmm. Να είστε καλά. Και πάμε να τελειώσουμε. Είχαμε καμιά εξέλιξη στο σαν σήμερα, σου είπα. Όχι, ναι.
0: Στο σαν σήμερα, τι εξέλιξη.
1: Είχαμε ανοίξει μια συζήτηση ότι αν. Θα τοποθετηθούν 1.500-2.000 ευρώ κάθε
0: φορά. Επειδή είχε το Ανδρέα στην Παρασκευή, είπα να μην το μπάτσε αποβακριθεί ο χορηγός. Νομίζει, ενώ να νομίζει ότι αλλάξαμε, τότε θα το ξανασκεφτεί.
1: Μάλιστα. Πάμε. 1821.
0: Που?
1: Ο Νικηταράς νικάει τους Τούρκους στα Δολιανά.
0: Το τραγούδι του
1: Κινουρίας. Του Κωνσταντινού.
0: Του Τσάμικο μου, ναι. Όχι του Κωνσταντινού, ο Λέκας είναι. Εγώ με τον Λέκαντο.
1: Α, μάλιστα.
0: Το Τσάμικο. Δες πως χορεύει ο Νικηταράς.
1: Μάλιστα. Ο οποίος ονομάστηκε λόγω της αυτής της νίκης του ο Τουρκοφάγος.
0: Mm.
1: 1828. Ο διοικητής των Χανίων, Μουσταφά Πασάς, με 8.000
0: πεζούς. Μα να ντρέπεστε ρε, στα Χανιά είσαι Τούρκο διοικητή ρε.
1: Ένα μην έχει. Και 300 υπείς.
0: Για βάλει... να βγει φωτιά και δυναμώνει ρε.
1: Ναι, ναι, από τότε. Βάλει κατά του Φραγκοκάστελου, το οποίο υπερασπίζονται 600 Κρήτες επαναστάτες. Λέγεται λοιπόν, κύριε Γιώργο, ότι κάθε χρόνο τέτοια μέρα εμφανίζονται τα ξημερώματα στο βάθος του πελάγου απέναντι από το Φραγκοκάστελο.
0: Μαναγεί.
1: Κάστρο, οι δροσουλίτες, οι οποίοι είναι αυτοί οι 600 υπείς. Τα φαντάσματα τους.
0: Σκοτωθήκαν όλοι.
1: Ναι, ναι, ναι. Τώρα θα μου πεις ισχύει.
0: Και έδειχε κανένα φορά το να είσαι πρωί.
1: Ναι, το έχω δει.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, το έχω δει να συμβαίνει. Το έχω δει να συμβαίνει δύο φορές.
0: Δηλαδή ήσου ξύπνιος, αλλά... ξημέρωμα και τι είδες.
1: Πας εκεί πέρα και περιμένεις.
0: Ε, ναι. Εντάξει, όπως πάνε οι Κινέζοι, οι Κορεάτες στην Ία που πάνε στη... να δουν το τάχα μου, το Λιοβασίλεμα.
1: Σαντορίνη, Γιώργο μου.
0: Ε, ναι, η Ία είναι η περιοχή
1: ναι, ναι,
0: εκεί.
1: Μπράβο, ναι,
0: ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Σηκώστηκε στο πρωί, δηλαδή, πάει, ναι. Πάει κόσμος, δηλαδή κάθε ναι, ξημέρωμα 18 Μαΐου. Το ξανακούσα.
1: Κάτι γίνεται με το φως.
0: Ναι.
1: Με τη διάφλαση και το νερό και το πώς πέφτει το φως πάνω στο νερό την ώρα που ξημέρωσε.
0: Αυτό λόγος για να πάει σε.
1: Και νομίζεις ότι όντως κάτι κινείται στο βάθος του ορίζοντα.
0: Κινούνται, όχι ναι, απλά ναι. Φιγούρες που κάποτε λέμε τα σύννεφα, ξέρεις, σχηματίζουν ένα σχήμα. Μάλιστα.
1: Κινούνται.
0: Πα, πα, πα, πα, πα,
1: και το είδα δύο φορές. Τη μία ήμουν μικρός και δεν είχα ντοκουμέντα. Την επόμενη ήμουν πιο μεγάλος.
0: Φωτογράφησες κάτι, έχεις κάτι.
1: Όχι. Δεν φωτογράφησα. Φωτογραφίζονται αυτά τα πράγματα, κύριε Γιώργο.
0: Απαγορεύεται.
1: Δεν ξέρω.
0: Σιγά τώρα που όλοι κρατάμε έναν κινητό να μην.
1: Δεν ξέρω. Ό, δεν πήγα επί εποχή κινητού μεγάλου. Μεγάλο.
0: Okay.
1: Ήμουν πιο μεγάλο, αλλά ακόμα είχε.
0: Αλλά βγαίνουμε.
1: Ναι. Στάνταρ. Σου λέω τώρα βλέπει κάτι στο βάθο και κινείται.
0: Τι περιοχή είναι, ξαναπες μου.
1: Στα Χανιά, στο Φραγκοκάστελο.
0: Φραγκοκάστελο, περιοχή Χανιών.
1: Εν τω μεταξύ, όποτε πα.
0: Ναι.
1: Όποτε πα.
0: Ναι.
1: Έχει 10 μπουφόρ.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή γύρω-γύρω μπορεί να είναι μια χαρά. Εκεί φυσάει συνέχεια.
0: Ναι, εν το κόψιμο που λέμε.
1: Ναι.
0: Κάμνη ρεύμα.
1: Συνεχίζω. 1804. Ο Ναπολέοντας ανακηρύσσεται αυτοκράτορας της Γαλλίας. Λετάτσε μου, το κράτος είμαι εγώ και πάει λέγοντας. Τι άλλο έχω να σου πω. 1897. Το
0: μείναμε μπατσίνο 1800, δεν μπορεί να
1: γίνει. Αφού το μυθιστόρημα του Μπραμ Στόκερ, ο Δράκουλας, κυκλοφορεί στα βιβλιοπολία του Λονδίνου. Πήγα στο σπίτι του, τον Μπραμ Στόκερ.
0: Ανέμεσα του Δράκουλα.
1: Όχι, πήγα στο σπίτι του Μπραμ Στόκερ που το έγραψε. 1920 γεννιέται ο Κάρλος Ιωσήφ Βοητήλα, ο Πάπας, ο δεύτερος.
0: Nice.
1: Ο Τζον Ποντζόλ, Τζόνς. Εντάξει, αυτός ήταν τον Led Zeppelin. Τι άλλο. 1964, χιλιάδες πολίτες παίρνουν μέρος στη δεύτερη μαραθώνια πορεία ειρήνης στην Ελλάδα. Το 78 ανακαλύπτεται η σωρός του Τσάρλι Τσάπιν που είχε κλαπεί. Αν σου πει κάτι. Και συλλαμβάνονται οι δράστες που απαιτούσαν λίτρα 600.000 δολαρίων.
0: Ζω κάθε πέπτη μου βάλε Τσάρλι Τσάπιν το Ρικ.
1: Ναι.
0: Νομίζω. Και Παρασκευή ήταν ο Μπένι Χιλ. Κάπως έτσι.
1: Α, ναι. Εξορισμού δηλαδή το βάζω.
0: Εντάξει. Μα τούτα μείναμε στο προηγούμενο αιώνα.
1: Δεν έχει κάτι άλλο.
0: Να σου πω κάτι, δεν σκεφτούμε στα μαζούσα σήμερα. Γιατί δεν εκτιμά, δεν το εκτιμούν πόγκο. Δεν το εκτιμά ο κόσμος.
1: Ο κόσμος δεν το εκτιμά.
0: Η γράφει, ας πούμε, το καλημέρα, παιδιά, λέει ότι πριν πάτε για το.
1: Μα πού?
0: Φρανκο Κάστρο, εκεί πώς το είπες.
1: Ναι.
0: Πριν πάτε, πίνετε κάτι, πίνετε τίποτε.
1: Όχι, γιατί.
0: Ναι, ρε φίλε. Εμείς προσπαθούμε, ενημερώνουμε.
1: Ξεκινά ξημερώματα για να πας.
0: Δεν και πειράζει ξημερώματα, αν θέλει κάποιο μπορεί να πα πιντωμένο που τη πίντα που λέμε που τη νύχτα.
1: Δύσκολο, μακριά. Εξαρτάται βέβαια που είσαι να πεις.
0: Ναι, ναι, καλά, εντάξει, ναι, εσύ, να, αλλά τώρα, είναι... τώρα να υποθέσω ότι ναι. Οι συμπατριώτες σου εκεί ναι. Στην συγκεκριμένη περιοχή
1: ναι.
0: Με αυτήν την ιστορία και το μάζεμα τόσου κόσμου
1: ναι.
0: Είναι κάμαν κάτι εκεί κοντά, έναν μπαράκι, ένα
1: όχι,
0: καφέ
1: όχι,
0: ένα, ναι, μπορεί ναι. Να πάρει όχι. Κάτι κάποιος ας πούμε.
1: Είναι μια μεγάλη παραλία και είναι το το κάστρο πάνω, δεν έχει κάτι.
0: Καλά η παραλία είναι οργανωμένη.
1: Όχι.
0: Να πάμε να δούμε να κάνουμε να επενδύσουμε. Έγινε
1: τόσα
0: χρόνια. Ενώ σου πω ότι ξέρω σε. Να βάλω το όνομα σου μπροστά.
1: Δεν έχει σημασία. Νομίζω πήγαν και άλλα μεγαλύτερα ονόματα μπροστά.
0: Και δεν τα καταφέρα.
1: Δεν έγινε. Δεν έγινε.
0: Μάλιστα. Οκ.
1: Αυτά.
0: Για τόσα σήμερα.
1: Για τόσα σήμερα.
0: Ναι. Εντάξει, δεν είχαμε κάτι πρόσφατο έτσι να μα θυμίσει κάτι.
1: Σαν χτες τι είχαμε.
0: Σαν χτες.
1: Φιέστα είχαμε στην ΑΕΚ.
0: Ναι. Τη φιέστα εννοώ, καθόμενα εδώ φιέστες. Λίγο ζάπινγκ έκανα έτσι. Προς το τέλος, ειδικά που έβλεπα ότι μετατράπηκε σε θρίλερ η κατάληξη των δύο αγώνων και ως προς τη δεύτερη θέση βασικά. Όχι για την ΑΕΚ, δεν έπαιζε κάποιο ρόλο. Εντάξει, έμεινε να κερδίζει μέχρι το 35 ο ΠΑΟΚ των Παναθηναϊκών και μετά να γίνεται 2-2.
1: Ναι.
0: Εντάξει, το Ολυμπιακός, okay, δεν ήταν εύκολο να κερδίσει μέσα στη άσε που γενικότερα δεν κερδίζει φέτος ντέρπι, αλλά να κερδίσει την ΑΕΚ σαφώς ήταν πιο δύσκολο.
1: Εντάξει, τώρα, ναι, αλλά πετεύχθηκε σκοπός νομίζω. Οπότε...
0: ναι, πώς το λες, στην αποτυχία σαφώς μετριάζεται η ζημιά με τη συμμετοχή στα προκριματικά του Champions League, αλλά εντάξει. Ήταν χαρακτηριστικές οι δηλώσεις του Λουτσέσκου που είπε: δεν έχω λόγια, αντικατοπτρίζει το παιχνίδι τη σεζόν. Είναι απογοήτευση γιατί είναι μεν ωραίες στιγμές του ποδοσφαίρου, αλλά είναι και απογοήτευση για την ηλιθιότητα που δείξαμε σε συγκεκριμένα σημεία του παιχνιδιού.
1: Δυνάμενος.
0: Ναι. Ο Δέμετη Λίμπαρ τον ερώτησαν σε κάποια στιγμή, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε, του είπαν. Επειδή έχει αναπτυχθεί μια φημολογία, θάσε και του
1: να
0: χρόνου και όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Νομίζω πως να λέει. Είπε, έχουμε συμβόλαιο, δεν μου έχω πει κανένα το αντίθετο.
1: Έχω συμβόλαιο.
0: Ναι, εντάξει. Και ο πρόεδρος της ΑΕΚ μας είπε μεσοβδόμαδα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μένει.
1: Ο Νικολίτσα, ναι.
0: Όχι, τη ΑΕΚ και στην Κύπρο, ναι. Κύπρο. Ναι, ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μένει. Έχει συμβόλαιο, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μένει. Θα δούμε. Ενώ καμιά φορά το να έχει ένας προπονητής ή ένας παίχτης συμβόλαιο δεν είναι και αυτομάτως σίγουρο ή απαραίτητο ότι συνεχίζει.
1: Ισχύει. Νομίζω πως ναι, έχουμε συμβόλαιο, δεν μου έχουν πει το αντίθετο.
0: Ναι, έτσι, μπαίνω με τη Λίμπαρ.
1: Μπράβο του. Ισχύει κάτι, ενώ παίζει κάτι. Όχι, ναι.
0: Δεν ξέρω. Κοίταξε, στα ρεπορτάζ που είδα ή που βλέπω σχεδόν καθημερινά που το ψάχνω έτσι στην Ελλάδα, ποτέ ρεπορτάζ Ολυμπιακού, στον Sport FM τουλάχιστον που έχουμε εμείς επαφή και βλέπουμε, ποτέ δεν υποστήριξε ρεπορτάζ επώνυμα, εννοώ κάποιος, ότι πάει προς αποχώρηση, έξοδο, λύση συνεργασίας. Φαντάζομαι, χωρίς να ξέρω και να έχω εικόνα ειδικά στην Ελλάδα, το τι γίνεται σε θέμα φημολογίας και όλα αυτά, ή αντιδράσεις κόσμου, ή social media. Φαντάζομαι να έχουν και αυτοί ό,τι έχουμε και εμείς κατά καιρούς που γίνεται χαμός στα social media, που πολλές φορές η άποψη του απλού του κόσμου διαφέρει από το τι ισχύει ή το τι θα γίνει, ας πούμε, στο τέλος από μια διοίκηση. Αυτά είχαμε χτες. Εντάξει, η χτεσινή ημέρα δεν είχε και κάτι το... Πώς να σου πω τώρα... ή σε σχέση με το Σάββατο που ήταν τα δικά μας τα παιχνίδια του Πρωτομήλου, ή της Παρασκευής που κρίθηκε ο υποβιβασμός, ή την τελικών κυπέλου της στην Αγγλία το Σάββατο, είχε πιο έτσι μεγάλο ενδιαφέρον. Αν εξαιρέσεις την Premier League που χτες ούτε η Arsenal ούτε η City δεν έπαιζε, τα πρωταθλήματα τα άλλα που, για τα οποία μένει μία αγωνιστική, ας πούμε, το ενδιαφέρον περισσότερο είναι για το τι γίνεται στις κάτω θέσεις. Στον υποβιβασμό, κατά κάποιον τρόπο.
1: Τα
0: πιο πάνω έχουν ξεκαθαρίσει. Δηλαδή, δεν θυμάμαι τώρα αν υπάρχει άλλο πρωτάθλημα από τα σημαντικά, ας το πούμε έτσι, μεγάλα πρωταθλήματα που λέμε στην Ευρώπη, που παίζεται ο τίτλος εκτός από την Αγγλία. Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία. Γερμανία έχει τελειώσει, νομίζω, μάλιστα. Γαλλία επίσης έχει κρυθεί. Άρα. Εντάξει, και φυσιολογικό, ναι. Περάσαμε τα μέσα του,
1: καλά, ναι.
0: Περάσαμε τα μέσα του Μάη. Η ερχόμενη Κυριακή, Σάββατον ή Κυριακή,
1: τελευταίο.
0: Τα κλείνει όλα. Τελείωσε, ναι, ναι. Τελείωσε πλέον.
1: Ωραία, για ξεκούραση.
0: Ναι.
1: Το MLS. Γιατί, ναι,
0: το MLS. Μίλησα για την Ευρώπη, ναι.
1: Ναι, ναι, απλά επειδή...
0: Και ήδη από αυτήν τη βδομάδα μπαίνουμε και στη σειρά των τελικών. Αυτήν την Τετάρτη, μεθαύριο, έχουμε τελικό στο Europa League. Την άλλη Τετάρτη είναι ο τελικό του Conference League. Σωστό. Και μετά από 2-3 μέρες το Σάββατο είναι ο τελικό του Champions
1: 30
0: League.
1: 30 του μήνα, δεν
0: είναι. Ναι. Γι' αυτό σου λέω. Εντάξει. Μη σου πω ότι και κάποια πρωταθλήματα ή τούτες οι οργανώσεις και πολύ άργησαν. Όταν 30 του μήνα είναι το Champions League και 11 Ιουνίου ξεκινάει το Mundial, Σκέφτομαι για κάποιους παίκτες, όχι για όλους ή για τους περισσότερους, αλλά σκέφτομαι για κάποιους παίκτες πόσο σύντομο ή μικρό είναι το χρονικό διάστημα που θα φύγουν να πάνε και με τις εθνικές τους ομάδες στο Μουντιάλ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Όλη αυτή η εβδομάδα είναι έτσι η πορεία προς το. Είναι το διδάκτιο τελικός. Το έχουμε και στο μπάσκετ και στα δικά μας, αλλά και στο Final Four στην Ευρωλίγκα. Φτάνουμε στο τέλος. Σιγά σιγά. Εντάξει.
1: Έχει πολύ τέννις αυτή τη βδομάδα. Σήμερα.
0: Τέννις.
1: Ναι.
0: Μα δεν το ξέρω.
1: Ποιος θέλει.
0: Καλά, τέννις έχει κάθε. Το καλοκαίρι υπάρχουν περιπτώσεις που άμα ψάξει να δει την ατζέντα ή που κάνουμε, που ετοιμάζουμε κατά φορά. Εντάξει, άλλα καλοκαίρια, ειδικά που δεν είχαμε διοργάνωση, είτε Μουντιάλ είτε Euro, το τένις ήταν κάτι που κάθε μέρα θα βρεις κάποιον που θέλει. Mm-hmm. Τώρα, αναλόγως του τι τουρνουά είναι και τι επίπεδο είναι, okay. Αλλά ναι, ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι διοργανώσεις στα προαθήματα στο τένις είναι σχεδόν όλο το καλοκαίρι καθημερινά. Που υπάρχει η αγωνιστική δράση, ας το πούμε. Λοιπόν.
1: Μάλιστα.
0: Τι άλλο είχαμε.
1: Αυτά.
0: Αρχίσαν και βγαίνουν ταξίδια από την προηγούμενη εβδομάδα πάλι.
1: Ονοματάκια.
0: Ονοματάκια. Είναι οι εξελίξεις που περιμένουμε. Εντάξει, με το τέλος Μαΐου και έπειτα σε διοικητικό επίπεδο σε κάποιες ομάδες. Γενικότερα θα αρχίσουμε, νομίζω, πλέον. Και όχι απαραίτητα μετά την Παρασκευή που είναι τρία παιχνίδια. Θα αρχίσουμε πλέον να καταγράφουμε όχι τη φημολογία, αλλά εκεί και όπου θα προκύπτουν οι δεδομένες κινήσεις που διαμορφώνουν μέρα για την επόμενη σεζόν. Στην ΑΕΚ, ας πούμε, είχαμε βγήκε η πληροφορία και λίγες ώρες ήρθε και η επιβεβαίωση με το ότι ετοίμησε να αποχαιρέτησε η διοίκηση, η ομάδα, ο κόσμος, δύο παίκτες σημαντικούς, δύο παίκτες του βασικού κορμού των τελευταίων χρόνων, τον Άρχε Γκαρσία και τον Βαλεντή Ροπέρς. Είναι κάτι που αμέσως δημιουργεί ως προς την επόμενη μέρα το ότι θα πρέπει να αντικατασταθούν, θα πρέπει να γεμίσουν ανάλογα με ποιότητα αυτές οι θέσεις. Γι' αυτό λέω ότι θα αρχίσουμε πλέον να καταγράφουμε κινήσεις που διαμορφώνουν την επόμενη μέρα σε όλες πλέον τις ομάδες. Με διαφορετικά τα δεδομένα, με διαφορετικές
1: ανάγκες. Εντάξει, τώρα ξεκινάει αυτή η διαδικασία.
0: Ναι, μπαίνουμε όμως όλο έναν και πιο μέσα, ας πούμε, πιο βαθιά που λέμε σε αυτή την περίοδο του προγραμματισμού. Mm-hmm. Λοιπόν, δύο-τρία μηνύματα πρωτού πάμε στο διαφημιστικό. Τελευταία συγκίνηση που ένιωσε, λέει ο Λογίδης, ήταν που ήρθε στο Γορκόνι η έκχρωμη τηλεόραση.
1: Α, είναι έξιντε αυτός.
0: Πού κολλά τώρα. Είπαμε να πετύχει εμένα. Σέγγεν, Ευρώ, Eurovision, Μνημόνιο. Ο δρόμος που θα ακολουθήσει η Βουλγαρία όπως και άλλες χώρες. Με τον πράσινο κυνηγό. Μάλιστα. Η Φιλανδία ήταν πρώτη. Στα στοιχεία στι αποδόσει, μετά Αυστραλία. Τώρα τούτη η Αυστραλία που μπήκε τελικά με στην Ευρώπη, ήταν και φαβορία.
1: Ναι, και πήγε και καλά.
0: Εξήγησε να το διαβάσω το μήνυμα. Η Φιλανδία ήταν πρώτη, μετά Αυστραλία, μετά Ελλάδα και μετά Βουλγαρία. Α, ήταν τέταρτη Βουλγαρία, δηλαδή.
1: Ναι, στα okay. Στιγμήματα μπορεί να.
0: Μάλιστα. Εξήγησε ποτέ κανένα γιατί η Αυστραλία μπαίνει όχι στη ζώνη Ευρώπη στην προκειμένη περίπτωση.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Δεν το ξέρω.
0: Μάλιστα. Τι να πω. Ασεν και ένα Καζαντή λέει στο Φραγκόκαστρο. Μα να πιστέψω κανένα ούτε πλανόδιο ούτε τίποτε εκεί που πάνε όλο το βράδυ οι τουρίστε και οι τόπακε.
1: Κάτι θα έχει, αλλά μπροστά στο κάστρο δεν έχει τίποτα. Ήταν όταν πήγα εγώ τελευταία φορά, ήταν έρημο.
0: Πότε δηλαδή, ήταν τελευταία φορά.
1: Ήταν σπούκι, μέσα στα 90s.
0: Μέσα στα 90s, για όνομα του Θεού, όπου είσαι.
1: Επίεντζε
0: η δεκαετία του μετά το 2020.
1: Θα πάμε να δούμε, να σου πω.
0: Να πας.
1: Αν τύχει κάτι, mm-hmm. Θα πάω να δω. Θα πάρω και το κινητό μαζί να βγάλω φωτογραφία, να σου φύγει η απολία.
0: Ήβραν και τη σύσταση του δεύτερου γκρουπ 044 για του χρόνου. Τότε ήταν παιχνίδια φωτιά, λέει. Μόνο 21 Μαΐου από έλαν όρθωση. Περίμενε, φίλε, περίμενε. Βιάζεσαι πολύ. Το Καζακστάν γιατί πάει Champions. Ναι, το Καζακστάν όχι μόνο Champions. Γιατί συμμετέχει Καζακστάν και Αζερπαϊτζάν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA και τους βρίσκουμε συχνά πυκνά και εμείς μπροστά μας. Τι να πω, πραγματικά. Λοιπόν, θα πω μόνο ότι σε δευτερόλεπτα συμπληρώνουμε την 8η πρωινή. Άρα, πάμε σε δεύτερο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγο μαζί και με Ανδρέα και Ρουγαλά.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
2: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
3: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα. 8 ημέρες all inclusive αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
4: Πάλι Δευτέρα, δεν παλεύετε?
5: Μπα, εγώ μια χαρά τη βλέπω.
4: Τι εννοείς?
5: Κάθε Δευτέρα η Shell σου προσφέρει τη νέα και βελτιωμένη Shell V-Power 98 οκτανίων σε προνομιακή τιμή. Γέμισα πριν λίγο, να φανταστείς.
4: Σοβαρά?
5: Και με το Shell Go Plus App πήρα και διπλούς πόντους. Δηλαδή, νιώθεις τη διαφορά στην οδήγηση και κερδίζεις και από πάνω.
4: Οπότε, πάμε Shell και ξεκινάει με τα 1000 η εβδομάδα.
5: Αυτό λέω. Απόδοση που τη νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
6: Τα κουφώματά μου είναι τέλεια. Πιστεύω ότι θα αντέξουν άλλα 20 χρόνια. Περνάω τόσο ωραία ανοιγοκλίνοντάς τα.
7: Ποτέ δεν είναι αργά για να πεις την αλήθεια στον εαυτό σου. Μπες στο My Windows της Alumil, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Alumil. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Καλοκαίρι με απόλυτη οικονομία σημαίνει κλιματιστικό Midea Extreme Save. Με α2 συν στην ψήξη, α3 συν στη θέρμανση και ενσωματωμένο Wi-Fi, απολαμβάνεις δροσιά και οικονομία κάθε στιγμή. Και τώρα η προσφορά που περίμενες. Κερδίζεις έως και 200 ευρώ έκπτωση στη σειρά κλιματιστικών Midea Extreme Save. Η προσφορά ισχύει μέχρι 24 Μαΐου. Ανακάλυψε τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy και εποφελήσου της προσφοράς.
9: Electroline. Έλα στο αύριο.
10: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Κόφα.
11: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,5% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
12: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράλωτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group.
13: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Φιλέτο σολομού χωρίς δέρμα, 540 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 7,85. Μύρτιλα, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,35. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο νόμα, 2 λίτρα, 30% φθηνότερα, 16,55. Lidl. More to value.
15: Και καύσιμα και ψώνια. γίνεται. Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
16: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
17: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε

0: Διανύουμε το 10 λεπτό μετά τις 8. Είμαστε πλέον στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Πρώτη πάσα.
1: Η πρώτη για αυτήν την εβδομάδα, Γιώργο Λογίδη, Μιχάλη Τσικαλά, αγαπητοί ακροατές.
0: Καλημέρα, Αντρέα, καλώς όρισες.
1: Καλώς σας βρίσκω.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή μας εβδομάδα, πώς είστε?
0: Είμαστε καλά, εσείς?
1: Είμαστε μια χαρά.
0: Μπράβο, χαίρομαι.
1: Όλα καλά, μπαίνουμε στην τελική ευθεία.
0: Και αν τελική ευθεία. Ναι, ποια είναι τελική ευθεία? Έχει πολλέ τελικέ ευθείε.
1: Είμαστε στην τελική ευθεία των εκλογών, κύριε Γιώργο.
0: Τον εκλογό.
1: Τον εκλογό.
0: Νόμιζα είναι η τελική ευθεία για την ολοκλήρωση τη σεζόν. Νόμιζα είναι η τελική ευθεία για το Final Four στην Ευρωλίγκα. Νόμιζα είναι η τελική ευθεία για του τελικού που αρχίζουν των τριών διασυλλογικών διοργανώσεων.
1: Εμεί τελικό Final Four θα τα δούμε, κύριε Λογίδη.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ήταν να δεις δηλαδή. Ναι.
2: Δεν θα το δεις καθόλου.
0: Πού να το δει, ώρα 9 το βράδυ της Κυριακής ο Ανδρέας πας στο φόρτε τους. Οι κάλπες θα ανοιγοκλίνουν, θα κλείνουν, θα ανοίγουν σπίτια, υποψήφοι. Να δούμε, να μπορεί να ακούσετε πάλι. Μάλιστα. Η μέχρι τώρα πάντως εξέλιξη της προεκλογικής νομίζω προετοιμάζει για μια... έντονη βραδιά.
1: Έντονη βραδιά και ακόμη πιο έντονη.
0: Καλά,
1: συνέχεια.
0: Το μετά. Ναι, εντάξει.
1: Όπως φαίνεται.
0: Μιλούμε για την Κυριακή.
1: Αλλά εντάξει. Θα είμαστε εκεί, η ομάδα της καθημερινής.
0: Πλέον απαγορεύεται να μιλάτε, να μιλούμε, να συζητούμε και να δημοσκοπήσεις, έτσι.
1: Ναι. Άρα μια χαρά θα είμαστε. Μια χαρά θα τα καταφέρουμε.
0: Εντάξει, μιλούμε για ένα team, και μέσα ενημέρωσης, όμιλο γενικότερα, μαθημένο στα.
1: Ναι, ναι.
0: Σε αυτά τα δύσκολα.
1: Απλά εντάξει, σε κάποια φάση αγχωνόμαστε μέχρι να κάτσεις μπροστά από τον υπολογιστή για να αρκέψει η ροή τη είδηση.
0: Εγώ θεωρώ ότι άμα, όχι μόνο για την περίπτωση, άμα έχεις κάτι να διεκπαιρεώσεις, αν δεν αγχωθείς καθόλου, δεν είναι και το απόλυτο ασωστό πάλι. Πρέπει να έχεις με την καλή έννοια το ποσοστό εκείνο που θα σε κρατά σε εγρήγορση να κάνεις σωστά εκείνο που πρέπει να κάνεις σωστά. Αν πας με χαλαρότητα, ας πούμε, μπορεί να κάνεις κάποια λάθη. Μιλώ για το συγκεκριμένο.
1: Πάντα με αγχώνουν πράγματα, έστω αν τα έκανα πολλές φορές, έστω αν ξέρω ότι να πάει καλά. Πάντα υπάρχει έναν άγχος.
0: Σε αγχώδης τύπος, Αντρέ. Ναι.
1: Μπορώ να πω ότι δεν είμαι τόσο γιόλο χαλαρά.
0: Ναι, εντάξει. Ναι, αλλά είναι στο βαθμό των σωστών, εννοώ, σου βγαίνει σε καλύτερο στο τέλος.
1: Ναι, λειτουργεί μια χαρά, ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πώς επέρασε, Αντρέα, το Σαββατοκύριακο? Το τελευταίο Σαββατοκύριακο πριν το έντονο που έρχεται ή το πιο έντονο που έρχεται?
1: Το κράτησα σε πάρα πολύ χαλαρούς ρυθμούς. Έτσι όμορφα, ωραία. Μια-δυο εξόδους έτσι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.
0: Τα δασούλα?
1: Όχι, φυσούσε πάρα πολύ.
0: Α,
1: φυσούσε πάρα πολύ. Δεν πάω δηλαδή, δεν πάω για χάρη τη θάλασσα.
0: Όχι, όχι, δεν ξέρατε. Ναι, ναι.
2: Πήγε κόσμος πάντως.
0: Καλά, εντάξει, να αρχίσει.
1: Εντάξει, θερμοκρασία, με θερμοκρασίες μπορούσες με τον αέρα έτσι από το μεσημέρι και μετά που σήκωσε ήταν ζόρικο.
0: Μάλιστα. Για τα υπόλοιπα περιμένεις λίγο.
3: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
4: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: διαταραχές ή ότι σας βαρέθηκα ή ότι δεν θέλω πλέον.
1: Πόσες μέρες είναι να πάει?
0: Μέχρι να δώσω την παρατήση μου.
1: Α, να σταματήσεις δηλαδή?
0: Ναι.
1: Okay. Θα συνεχίσει ενώ να είσαι υποκάλυψη εκατομμυριούχος?
0: Όχι, θα είμαι εκατομμυριούχος καρπονό.
1: Ξεκάθαρος.
0: Ναι, ναι.
1: Ξεκάθαρος, αλλά μην τον είδατε.
0: Μην τον είδατε, όχι.
1: Προφανώς έπρεπε να πεις μέχρι, θα επικαλούμε άλλες δικαιολογίες μέχρι να τα κανονίσω και να χαθώ από προσωπική.
0: Ουσιαστικά θα επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
1: Μάλιστα. Okay.
0: Όπως το φραπέ.
1: Μάλιστα. Τυχαία επιλογή.
0: Μπράβο του.
1: Έγινε τα αίτημα τα δευτεία που λέμε.
0: Οχ, Πανάγια.
1: Τώρα βγαίνει να είναι κανένα 2 ευρώ, 4 ευρώ, 5 ευρώ,
0: μακάρι, πολύ.
1: Μακάρι, ναι, εντάξει, είναι. Μα για περισσότερα να έδωσε ο τυχερός ή η τυχερή, ευκαλέντα.
0: Πάνω δεύτερα να πούμε. Ναι, 11.653.000 και κάτι ψηλά. Τα ψηλά.
1: Έχω μια νέα τώρα που το λαλήσεις. Ας στείλω το πρόγραμμα για να δω την αντίδραση για την Παρασκευή.
0: Έχουμε κόσμο στα Φερίξ.
1: Έχω κατοικεί, ναι.
0: Αμάν.
1: Έχουμε και συνεργάτη, να το έχω και ένα φίλο εγώ και χτες η αλήθεια με πιάνει τηλεφώνο. Μιλήσαμε το Σαββάτο το βράδυ.
0: Σαββάτο
1: το βράδυ μιλήσαμε γιατί πήγαμε μαζί παιχνίδι. Υπό άλλη ιδιό ήταν κοινός, αλλά...
2: Ήταν να μιλήσατε.
1: Συνήθως μιλούμε καθημερινά. Εντάξει, ένιωσαν και κάτι για το ποδόσφαιρο, ένιωσαν κάτι χτες ίσως γι' αυτό. Αν δεν μιλήσουμε σήμερα, να αρχίσω να.
2: Σε παίρνει για να σχολιάσετε τα τεκτενόμενα.
1: Ναι, ναι, μιλούμε, ναι.
0: Πόσο καλός φίλος, ας παίρνει πριν να σου πει πόσα θέλεις, ρε. Είναι έτσι καλός φίλος.
1: Ελπίζω, ναι. Έχω μια
0: προσδοκία.
1: Βάσιμη προσδοκία, ναι, ναι, ναι.
0: Πόσα χρειάζεσαι, ας πούμε, σε τα φάζει.
1: Έλα, ρε, πιάνεις, ήρε, κουμπάρε.
0: Όπως και να έχει παιδιά.
1: Πώς να τα φάει.
0: Ούτε Γεώργιος, ούτε Τσικαλάς, ούτε Γιωργαλάς είναι ένας από τους τυχερούς. Σε καλή μεριά.
1: Αρέσκει μου πάντα που αν προκύψει, λέμε δεν είμαστε. Αφού ενώ. Αν δεν είσαι συστηματικός, ενώ να το δοκιμάζεις την τύχη σου.
0: Να πούμε ότι είχαμε μια. Να πάμε έτσι στα υπόλοιπα. Να πούμε ότι είχαμε μια ανακοίνωση από την αστυνομία. Σύμφωνα με την οποία διαψεύδει ή απαντά, αν θέλετε, σε. Δημόσιες τοποθετήσεις και δημοσιεύματα που έχουν να κάνουν περί έκδοσης εντάλματος σύλληψης του Μακάριου Δρουσότη.
1: Σύλληψης?
0: Ναι.
1: Βγήκε κάποιος και είπε ότι θα συλληφθεί δηλαδή?
0: Ναι. Ότι βγήκε
1: επώνυμα.
0: Το ένταλμα το οποίο δεν εκτελέστηκε και τα σχετικά. Να πούμε τι λέει η αστυνομία στην ανακοίνωσή της. Ουδέποτε εκδόθηκε τέτοιο ένταλμα και ως εκ τούτου οι αναφορές περί δήθεν μη εκτέλεσης του δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
1: Α, κάποιος είπε ότι εκδόθηκε, αλλά η αστυνομία
0: δεν το εκτέλεσε. Η παρούσα διευκρίνηση κρίνεται αναγκαία προς αποφυγή παραπλάνησης της κοινής γνώμης και δημιουργεί λαθασμένων εντυπώσεων σε σχέση με τις διαδικασίες που ακολουθούνται από τις αρμόδιες αρχές, αλλά και προς τη διασφάλιση του δικαιωμάτου των πολιτών σε έγκυρη και τεκμηριωμένη ενημέρωση. Οι αρμόδιες αρχές ενεργούν αποκλειστικά στο πλαίσιο των προβλεπόμενων θεσμικών διαδικασιών και στη βάση των δεδομένων της εκάστοτε υπόθεσης.
1: Μα νομικά μπορεί η αστυνομία να μην υλοποιήσει, να μην το εκτελέσει, ας πούμε. Όχι, μιλώ για τώρα γενικότερα. Άμα βγει ένα ένταλμα από το δικαστήριο, μπορεί να το αρνηθεί η αστυνομία?
0: Νομίζω όχι. Αλλά επειδή είναι μια νομική παράμετρος η οποία μπορεί να έχει παραθυράκι να κρατήσω μια επιφύλαξη, αλλά νομίζω όχι.
1: Άρα κάποιος επώνυμα βγήκε ουσιαστικά κατήγγειλε ότι ενώ υπήρχε ένα ένταλμα δεν εκτελέστηκε και διευκρίνησε η αστυνομία ότι ουδέποτε υπήρχε. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω.
0: Ακριβώς. Να πάμε στα του καιρού.
1: Με να βρέξει δηλαδή.
0: Αλλάζουν, ναι, αλλάζουν τα δεδομένα μέρα παραμέρα. Εγώ σε αυτήν τη φάση θέλω να φύγει η σκόνη να κάτσει λίγο ο αέρας. Κουράζει με όλο.
1: Έχει πολύ σκόνη, ναι, επειδή το...
0: νιώθεις την, δεν είναι ότι είναι πολύ, αλλά νιώθεις. Να πούμε σήμερα ότι θα έχουμε νεφώσεις, αραιή σκόνη η οποία θα υποχωρήσει 4-5 ταμποφόρια των ανέμων. Η θερμοκρασία μέχρι τους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, 29 στα παράλια. Να πούμε ότι την Τρίτη θα έχουμε και πάλι αυξημένες νεφώσεις. Δεν θα έχουμε ένα αξιολόγιο μεταβολή όμως στη θερμοκρασία κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές. Και όπως τα πολύ σωστά τα είπες, Τετάρτη και Πέμπτη ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές και το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα πιθανόν και μεμονωμένη καταιγίδα κυρίως

0: στα ορεινά και στο ανατολικό μισό του νησιού.
1: Τετάρτη και Πέμπτη τώρα μείνουμε.
0: Ναι. Τετάρτη η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση για να κοιμανθεί πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές και περίπου στα ίδια επίπεδα θα μείνει και την Πέμπτη.
1: Και φαντάζομαι σε 2-3 μέρες θα βγουν τα ρεπορτάζ με τι καιρό θα πάμε να ψηφίζουμε.
0: Με τι καιρό θα πάμε να ψηφίζουμε, μετά θα βγει το άλλο ρεπορτάζ με τι καιρό θα κάνουμε τετραήμερο.
1: Το κατακλυσμού, ναι.
0: Ναι.
1: Μα για μένα ευνοεί, λογικά πρέπει να βρέχει. Αφού είναι το κατακλυσμού.
0: Εντάξει, δεν είναι. Είναι η μέρα που πάει στη θάλασσα.
1: Okay.
0: Που βάζει λίγο έτσι πριν. Μάλιστα. Μετά.
1: Το τελικό του Champions League είναι το τρίμεστο, είναι το 30 του μήνα.
2: Ναι, σωστό.
0: Βάζει πριν μετά.
1: Όμως να βγει να πάει να δει το παιχνίδι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Παρότι είναι αρχηφό. Και πρέπει να βρει τρόπο να με χτυπά ο ήλιο στην οθόνη. Ναι, είναι αυτά.
0: Και να πω χθες κάτι που δεν, είναι, που δεν έχει να κάνει με, την, εννοώ, με κάποιο δελτίο τύπου ή οτιδήποτε, επειδή κινήθηκα λίγο χθες.
1: Πού κινήθηκε? Εκτός Λευκοσίας.
0: Ναι, και εντός και εκτός.
1: Ναι.
0: Πάρα πολλή αστυνομία και πάρα πολλή βανάκι. Δηλαδή.
1: Βανάκι, κάμερες.
0: Ναι, κάμερες και έλεγχος από την αστυνομία σε επίπεδο.
2: Εντός πολύ.
0: Και εντός και εκτός. Δηλαδή, εκεί που κινήθηκα, όπου κινήθηκα. Δηλαδή βρήκα τουλάχιστον 2 περιπολικά στο πήγαινε, ένα βανάκι δηλαδή που μου φάνηκε πάρα πολύ. Λογικά υπήρχε ένα εκστρατεία. Εντάξει, το δελτίο τύπου της αστυνομίας νομίζω επιβεβαιώνει τώρα που το ψάχνω. Εντον ήταν η παρουσία της αστυνομίας έτσι τις προηγούμενες μέρες. Για παράδειγμα, χθες νύχταν υπήρχαν 580 ελέγχοι, ελέγχθηκαν 744 οδηγοί, 48 ελέγχοι υποστατικών, 3 καταγγελίες, υπήρξαν διάφορες παραβάσεις τροχέας, 212 που αφορούν υπερβολική ταχύτητα, 133 έλεγχοι αλκοόλης, 2 οδηγοί ωραίων, καλών ποσοστών νομίζω, εντοπίστηκαν θετικοί και κατακρατήθηκαν 19 οχήματα. Άρα πρέπει να υπήρχε έτσι έντονη παρουσία της αστυνομίας, πρέπει να ήταν κάποια έτσι έξτρα διαλογικά και όντως το επιβεβαιώνω. Αυτά από εμένα, αν θέλετε μπορούμε να περάσουμε στις εφημερίδες.
3: Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σας προσφέρουν τα συμπληρώματα διατροφής Bacteflora. Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
0: Πάμε λοιπόν να δούμε τι γράφει ο Φιλελεύθερος στο πρώτο σελίδο του. Δυσκολεύονται στην πίεση τα νεοφανή πολιτικά σχήματα. Επενδύουν στην τοξικότητα τακτικών προσωπικών επιθέσεων από το άλμα, αναφέρει ο Φιλελεύθερος. Ενώ επίσης προσθέτει άξονας Ανίτας Χριστοδουλίδη κατά του λαϊκισμού. Θωράκιση απέναντι στην πύρινη Λέλαπαν. Εξώδικα έως 2.500 για άναμα φωτιάς χωρίς άδεια να αναφέρει εδώ, ενώ δίνει και κάποια άλλα στοιχεία για τα εξοπλιστικά που αφορούν τις πυρκαγιές. Με ντρόνς, κάμερες, μπαλόνια επιτήρησης, κέντρα επιχειρήσεων και λογισμικά προσομοίωσης. Ελπίζουμε, γιατί όπως βλέπουμε έτσι προσθέτω εγώ, τα καιρικά φαινόμενα με τα μποφόρια αλλά και τις υψηλές θερμοκρασίες.
1: Και τη βλάστηση είναι από τις πολλές βροχές.
0: Ακριβώς. Είναι εκρηκτικό το κοκτέιλ. Πάμε στη Χαραυγή. Δίπλα στην κοινωνία του Αγγέλ χωρίς αστερίσκους. Στέφανο Στεφάνου θα συνεχίσουμε την πάλι μαζί για την κοινωνία και μετά τις εκλογές. Επίσης, σε άλλο θέμα, κάποιοι θυμούνται αλακάρτ των κόσμων κάθε τετραετία. Η αλήθεια, σχεδόν άδεια, πολλά ξενοδοχεία χειροτερεύουν οι συνέπειες για την τουριστική βιομηχανία. Σε άλλο θέμα, καταπέλτης κατά του Ανδρέα Παπαχαραλάμπους, η αντιδήμαρχος Στροβόλου, αποκαλύπτει τη γυμνή αλήθεια για τα έργα και οι μέρες της θητείας του. Εγιώνουμε με τον πολίτη σήμερα, το κόστος ζωής στο κυνήγι της ψήφου, έρευνα πολίτη, ακρίβεια και στέγαση στο επίκεντρο της εκλογικής μάχης. Είναι ένα θέμα έτσι που το είδα εδώ στον πολίτη και έχει το ενδιαφέρον του, μια μόδα που κρύβει κινδύνους, ενέσεις με πεμπτίδια. Τα ενέσιμα διαφημίζονται έντονα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως λύση για ταχύτερη αποκατάσταση τραυματισμών, απώλειας βάρους, αύξηση μυϊκής μάζας και βελτίωση της διάθεσης. Οι φαρμακευτικές υπηρεσίες όμως προειδοποιούν μέσω του πολίτη για τους κινδύνους τους, καθώς τα εν λόγω σκευάσματα δεν είναι εγκεκριμένα και δεν έχουν αξιολογηθεί επιστημονικά. Άρα, παιδιά,
1: πώς τα είπες, Ανδρέα, το η ουσία αυτή.
0: Πεμπτίδια.
1: Πεμπτίδια.
0: Πεμπτίδια, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Στη σελίδα 9 να δούμε τι είναι τα πεμπτίδια. Αν μπορώ έτσι, μπάμπα.
1: Ενέσιμα.
0: Είναι ενέσιμα, ναι.
1: Υπονώ κάπου και βάλω εδώ για να μου περάσει πιο γλύωρα.
0: Τα πεμπτίδια είναι μικρές αλυσίδες αμινοξίων, δηλαδή ουσίες που υπάρχουν φυσιολογικά στον ανθρώπινο οργανισμό και συμμετέχουν σε σημαντικές λειτουργίες. Ορισμένα χρησιμοποιούνται εδώ και χρόνια ως δραστικές ουσίες σε εγκεκριμένα φάρμακα, όπως είναι η ινσουλίνη. Τα τελευταία χρόνια όμως ουσίες, και δίνει κάποιες ουσίες εδώ να μην τις δώσω γιατί έχει επιστημονικούς όρους, έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλείς στο διαδίκτυο με ισχυρισμούς ότι βοηθούν σε αυτά που έχω προαναφέρει. Όμως τα περισσότερα από τα προϊόντα δεν έχουν λάβει έγκριση, ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και μάλιστα οι περισσότερες μελέτες που αφορούν τα συγκεκριμένα προϊόντα έχουν γίνει σε ζώα ή σε εργαστηριακών επίπεδων και όχι σε ανθρώπους. Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Να δούμε τι άλλο θα βάλουμε πάνω μας για να είμαστε.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
1: Κάτι έλεγε, Ανδρέα, τώρα. Κάτι.
0: Ναι, λέω. Θα βάλουμε ότι πάνω μας. Μπήκαμε σε μια διαδικασία, βάζουμε από παντού. Δηλαδή. Ενέσιμα δεξιά, ενέσιμα αριστερά, στα πρόσωπα, στα...
2: Ό,τι βάλει κανείς καλό είναι. Έτσι δεν λένε. Αν επιλέξεις εσύ, αν επιλέξεις μεγάλος άνθρωπος να βάλεις κάτι τέτοιο μέσα σου, τι να έρθει ο άλλος.
1: Ναι, αλλά τουλάχιστον να βάλεις κάτι, άμα θέλεις εσύ να το κάνεις, εννοώ.
2: Εσύ, ναι.
1: Να πας μέσω του, ξέρω εγώ, της ιατρικής οδού που λέμε. Ναι, τούτο τώρα που έδωσε ο Ανδρέας, μιλούμε ότι ακόμα δεν είναι καν δεδομένο ότι ένας γιατρός το κάνει.
2: Ναι.
1: Ή δεν αποδεχτών ότι είναι ok να το κάνει.
2: Ναι.
1: Άξι, τώρα, αυτά που είναι αποδεκτά, αν θέλει εσύ στο σώμα σου, ας πούμε, να βάλει κάτι, βάρτο. Αλλά τουλάχιστον να είσαι σίγουρο ότι θα έχει κάποιον κίνδυνο. Τι είδε, Ανδρέα, την κρατά γενικότερα από το Σάκη. Είδε την Eurovision.
0: Όχι όλοι.
1: Τι εννοεί, όχι όλοι.
0: Ήμουν σε ένα φεστιβάλ στα ημιωρινά.
1: Φεστιβάλ, ναι. Και στο φεστιβάλ που ήσουν δείχναν την Eurovision.
0: Αν το αφήνετε να μιλήσω. Ήμουν, κύριε Γιώργο, μου σαν φεστιβάλ.
1: Ναι.
0: Μέχρι να επιστρέψω δεν την είδα όλη.
1: Α, υπό αυτήν την έννοια. Είπα ότι αν ήσουν να μην παίζανε η Eurovision, είναι τα φεστιβάλ
0: εντύπωση. Ήταν άλλα πολύ πιο ωραία από την Eurovision.
1: Τι φεστιβάλ ήταν, μουσικό φεστιβάλ ήταν.
0: Μουσικό περιβάλλον στην Βάβλα.
1: Στην Βάβλα.
0: Ναι, και υπήρχαν διάφορα δρόμενα με μουσικούς σε διαφορετικές αυλές. Κρατούσες ένα χάρτη και πήγαινες από τη μια αυλή στην άλλη και ακούγες για 15.
1: Άλλον είδος μουσικής, ας πούμε.
0: Ναι, διαφορετικά είδη μουσικής, ναι.
1: Okay.
0: Μέχρι από αυλή σε αυλή μέσα σε δύνατα υπέροχα τα σπίτια που κάποτε
1: είχαμε. Τα γραφικά.
0: Που είχαμε κάποτε καλεσθησία, φαίνεται. Και ήταν πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, σε κάποια φάση έφυγα και ήρθα, συνέχισα με Eurovision.
1: Μα και το ωραίο κομμάτι της Eurovision, λέγαμε παλιά που παρακολουθούσαμε, ήταν η διαδικασία της ψηφοφορίας. Αφού τα τραγούδια λέω πολλά, πρέπει να τα ακούσεις τώρα πλέον τα τελευταία χρόνια στους ημιτελικούς τους και όλα αυτά. Εντάξει. Έχει σχόλιο για την Eurovision?
0: Ουδέν.
1: Ουδέν.
0: Ουδέν σχόλιο.
1: Ουδέν σχόλιο. Εντάξει. Okay. Τι άλλον είδες, Ανδρέα, από...
2: Στήριξε από Αντετοκούμπο πάντως προς το...
1: Ποιος, Αντετοκούμπο?
2: Ναι.
1: Τι σχέση έχει ο Αντετοκούμπο με Eurovision?
2: Έβγαλε ένα ποστάκι.
1: Ο Αντετοκούμπο, ναι. Για την Eurovision.
2: My winner.
1: Πάει, χαράσαν και ο Γιάννης.
2: Έγραψε.
1: Ναι.
2: Δείχνοντας στήριξη προς τον Άκυλα.
1: Κύριε Ρίς. Μάλιστα. Δεν ξέρω, άκουσες το τραγούδι Μπεκέντης εσύ, Ανδρέα?
0: Όχι.
1: Ούτε εσύ?
0: Όχι.
1: Έπαιθηκε, μα πώς θα κάνουμε ρεπορτάζ? Είσαστε ειδικοί.
0: Η ώρα 8.30 όταν επιστρέψω να το μπουμπονίξω.
1: Ω, χωρίς να το ακούσω να το μπουμπονίξουμε.
2: Θυμάσαι τι είχε κάνει με τον Ακύλα.
0: Γιατί μας λίγο έτσι.
1: Μα ξέρω εγώ.
0: Πώς το. Είναι κέρδισε. Πόσο λάθος να πάει.
1: Α, μην το πεις. Κατά καιρού σε κερδίσαν τραγούδια και τραγούδια που πήγαν λάθος. Πάση περιπτώσει. Τι είπε ο Αντετοκούμπο, πες μου, Μιχαλή.
2: My winner.
1: Α, μόνο τούτο ήταν.
2: Μόνο αυτό. Και η φωτογραφία του Ακύλα.
1: Οκ. Τον πρέπει να νικητήσει στις καρδιές μας.
2: Μάλλον.
1: Μάλιστα. Ή ηθικός πρωταθλητής που κάποτε λέγαμε.
2: Έχει έτσι πράγμα.
1: Ξέρω εγώ κάποτε. Αν αμφισβητείται ο πρωταθλητής, ο δευτεραθλητής μου είναι οι νάτους τους πρωταθλητές που φωνάζει κόσμος σε περίπτωση που είναι οι παίχτες ας πούμε της δευτεραθλήτριας ομάδας που το χάσανε ενώ το.
2: Ο πρωταθλητής χειμώνα είναι άλλη ιστορία.
1: Α, στο πρωταθλητή χειμώνα. Ο πρωταθλητής χειμώνα εσύ 20
2: δεν τελείωσε. Τελείωσε, δεν αλλάζει.
1: Δεν αλλάζει εκείνο.
2: Λοιπόν, θέλει να
1: απλά εκείνο μπορεί να αφισβητηθεί υπό την έννοια ότι είπε της κλιματική αλλαγή πλέον ο χειμώνας.
2: Ναι. Το ψάχνεις και το βρίσκεις.
1: Ναι. Η Ομόνοια το Μάιν που το σήκωσε είναι χιόνιζε. Ήταν που ήταν πρωταθλήτρια κανονική ή πρωταθλήτρια χειμώνα. Γι' αυτό σου λέω ότι ήταν και το χειμώνα, ήταν και κανονική. Εν τούτο είναι ένα άλλο θέμα όμως που προκύπτει.
2: Ναι.
1: Γι' αυτό σου λέω. Εντάξει.
2: Το μόνο ωραίο λέει ήταν η Ντάρα.
1: Η Ντάρα πιάνει.
0: Ντάρα,
1: Ντάρα στο Γιάννο Μπέτουν
0: η
1: Γλάρη.
0: Ντάρα είναι η
1: νικήτρια,
0: ρε παιδιά.
1: Μάλιστα. Το που λέει ο Μπέρκ.
0: Θα τη βάλουμε την Τάρα. 8.30 επιστρέφουμε με την Τάρα. Να ακούσουμε
1: την. Την Τάρα να βάλουμε ή τη Βουλγάρα να βάλουμε.
0: Αφού η Τάρα είναι Βουλγάρα.
2: Η ίδια είναι. Το ίδιο πρόσωπο είναι Γιώργο.
0: Κύριε Γιώργο, ένα
1: συνάδελφο. Αφού περσινού διαγωνισμού, ρε. Α? Επανεκτέλεση
2: η του επανεκτέλεση του περσινού νικητή κάθε φέτο ξαναπέζει. Δηλαδή κάθε φέτο.
1: Μου το από την αρχή το ξαναπέζει.
2: Κάθε φέτο, κύριε Γιώργο.
1: Προχτές, προψές. Ναι.
2: Στην επόμενη δηλαδή θα παίξει αυτή η κοπέλα που κέρδισε την φετινή Eurovision.
1: Ναι.
2: Το τραγούδι της.
1: Okay.
2: Όταν θα γίνει στη Βουλγαρία ο διαγωνισμός.
1: Ναι, ναι, ναι. Η φετινή κυτρία πώς τη λένε. Ξέρετε, είναι η κυτρία, είναι συγκρότημα εννοώ.
2: Φετινή.
1: Είναι η Ντάρα. Εντάξει, άρα η Ντάρα. Είχαμε και επανεκτέλεση του περσινού.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
1: Μάλιστα. Εντάξει ρε παιδιά, αφού είπα σας δώστε μας το ρεπορτάζ Eurovision, ο ένας δεν το είδε, ήταν 4-5 μέρες με άδεια ρε Αντρέα, και έκατσε να είδε Eurovision.
2: Είναι η Ντάρα.
1: Ο άλλος ήταν στα φεστιβάλ, χαθήκαν οι μέρες να πάει φεστιβάλ, επίεν την ημέρα του τελικού, δεν γίνεται, σαν να έρχομαι εγώ ας πούμε στις...
2: Δεν ήμουν να κάνει σπίτι κύριε Γιώργο.
1: 29 του Μάη ας πούμε ο τελικός του κυπέλου και να σας πω... ήμουν σε μια συναυλία, ήμουν σε ένα θέατρο. Γίνεται.
0: Ναι, αλλά σου δώσαμε να απαντήσεις.
1: Μα συγχύσετε με. Εντάξει, έστειλαν και το μήνυμα εδώ, συγχύστηκα. Έτσι ξέρα εγώ το πρωτόκολλο ότι πρέπει να παίξει το περσινό
0: πάμε
1: τραγούδι.
0: Πάμε διάλειμμα και να επιστρέψουμε να ακούσουμε.
1: Νον κόψε. Και
0: άστε το μικρόφωνο ή αφήστε τον να μιλά μόνο για μάπες.
1: Ναι, εμένα που λαλεί. Για ξέρω, θα τον κόψω.
0: Νομίζω είναι για εσένα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό και θα επιστρέψουμε με το πώς το λένε το τραγούδι, Αντρέα, ξέρεις το... Όχι,
0: το...
1: Το Ζάβαρα Κατρανέμια στα Βουλγάρικα. Πάμε.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
6: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Fiber to the room να κάνεις.
8: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
9: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκτόσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου.
10: Diggers. Όλες οι παναρισμένες κοτομπουκές 360 γραμμάρια από 4,95, τώρα 4,45. Σεράνο Κάσιους ψημένα 200 γραμμάρια 3,49. Λούρπακ Soft. Βούτυρο αλατισμένο ή ανάλατο 225 γραμμάρια 3,29. Λουξ Πορτοκαλάδα 6x330 ml 3,29. Λέις Ολικής, θαλασσινό αλάτι ή sour cream και μαύρο πιπέρι 95 γραμμάρια 1,45. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
11: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
12: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
11: Κάτι άλλο?
12: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
13: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
14: Πού θα πας φέτος διακοπές? Κύπρο ή ελληνικά νησιά? Εκεί που είναι το καλοκαίρι μου. Εκεί που ανήκω. Κάνε κράτηση στο louishotels.com και υποφελήσου 35% έκπτωση, δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά ή δωρεάν διανυκτερεύσεις. Louis Hotels. Here I belong.
15: Θέλεις τα φρούτα και λαχανικά σου πάντα φρέσκα και την καθημερινότητά σου πιο εύκολη? Στην Electroline τα ψυγεία Bosch προσφέρουν την ποιότητα και την τεχνολογία που χρειάζεται ένα σύγχρονο σπίτι. Αθόρυβα, με κομψό σχεδιασμό και την αξιοπιστία της Bosch διατηρούν τα τρόφιμά σου φρέσκα χωρίς να αλλοιώνουν τα θρεπτικά τους συστατικά. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση, 15 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα και έκπτωση έως 920 ευρώ, είναι η ιδανική στιγμή να αποκτήσεις το Bosch που σου ταιριάζει. Ανακάλυψε τα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.com.
16: Electroline. Έλα στο αύριο.
17: Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack and Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack and Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε μάτς, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.
18: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω» όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
19: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spirou Group.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
20: Αγαπημένο μου σπίτι, σου γράφω αυτό το γράμμα από τη ζώνη του Λυκόφωτος. Το τρίτο δωμάτιο, τέρμα διαδρόμου δεξιά. Εδώ που δεν πιάνει τόσο καλά το Wi-Fi. Γι' αυτό και σου γράφω γράμμα. Τι άλλο να κάνω?
7: Fiber to the room να κάνεις.
21: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες Wi-Fi. Τώρα με δωρεάν εγκατάσταση. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

0: Ο Θεός ποιος θα μπορούσε να πει κάποιος. Εντάξει, πρωτού σας υπενθυμίσω. Τι ρόλο παίζει.
1: Επειδή έλεγες ότι.
0: Εντάξει. Πρωτού σας υπενθυμίσω το διαγωνισμό μας που βρίσκεται σε εξέλιξη για το ταξίδι στο Sharm el Sheikh και τις διακοπές. Να σας ενημερώσω για ένα νέο διαγωνισμό μέχρι το τέλος της εκπομπής. Όποιος βρει πόσες φορές άλλαξε με το που ξεκίνησε το τραγούδι από τον ένα ρυθμό στο άλλο, αλλά και όποιος βρει τι είδος τραγούδι είναι, AD&D, pop, rock, rap, οτιδήποτε, θα κερδίσει στο τέλος
2: την αγάπη μας.
0: Εκτός που την αγάπη μας, θα κερδίσει μια φανέλα. Ναι.
3: Φανέλα.
0: Ναι, ναι.
3: Δική σου, από την τουλάπα σου.
0: Λίγο πράγμα.
3: Όχι, καθόλου.
2: Να την υπογράψει.
3: Να ξέρει.
0: Άμα θέλει να την υπογράψω. Πραγματικά.
3: Διαβάζω εδώ πάντως τις δηλώσεις του Έλληνα συνθέτη που σου είπα ότι είναι ο Δημήτρης Κοντόπουλος.
0: Τι έχει γράψει κάποιο καλό τραγούδι, είναι ο Κοντόπουλος.
3: Έχει γράψει.
0: Ποιο τραγούδι, άλλο. Γνωστό.
3: Νομίζω ναι.
0: Νομίζεις ναι. Κάτσε μέχρι να το βρεις, δώσ' μου 10 δευτερόλεπτα. 14.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
3: Διαβάζω εδώ ότι έχει συνεργαστεί με Ρέμο, Βανδύ, Ρουβά, Βύση.
0: Ο Κοντόπουλος πάντα μιλάμε.
3: Παπαρίζου. Οπότε,
0: ναι. Έγραψε τραγούδια όταν λέμε έχει συνεργαστεί το συγκεκριμένο ερμηνευτό που είπες.
1: Ο συνθέτης ή...
0: Σκηνοθέτης. Α, σε βίντεο κλιπ.
1: Συνθέτης, ρε.
2: Συνθέτης, ναι.
0: Γιατί σκηνοθέτης,
1: ποιος είναι. Όχι, λάθος.
2: Συνθέτης είπα.
0: Συνθέτης, οκ. Okay.
2: Έφυγε μου το...
3: Στίχουργός και τα λοιπά. Απλά για να βοηθήσω, λέει, η μπαγκαράγκα που λέει, είναι δική της λέξη, λέει. Δεν είναι...
0: Τι σημαίνει μπαγκαράγκα.
3: Δικό της είναι, της τραγουδίστρας.
0: Α, έτσι.
2: Σκέφτηκε, δεν θα μπορούν να πω, να πάω Eurovision, δεν θα μπορούν να πω ένα μπαγκαράγκα.
0: Όπως το κυρίτσι τσίντιο οκτωβρούες πρέπει. Έτσι δεν
2: ήρθε. Όχι ακριβώς, Γιώργο.
0: Δεν ήταν όσο ακριβώς, Αντρέα. Για όνομα του θεωρητούν το πράγμα τώρα είναι το τραγούδι που κέρδισε τον κατά τα άλλα φημισμένο και πόσα χρόνια ξέρω εγώ διαγωνισμών τραγουδιού, επαναλαμβάνω τη Eurovision.
3: Ωραία που είναι η λιβαδιά χωρίς καμιά αιτία που λέει και ο.
0: Μα τούτον έχει μια βάση, τον μπαγκαράγκα ήταν πώς.
3: Ο Κουτσούμπας.
0: Τέλος πάντων.
3: Τέλος πάντων. Δεν έχει, είναι μια λέξη της κοπέλας.
0: Εντάξει, οκ.
3: Βρες και εσύ δική σου λέξη, ρε Γιώργο.
0: Και να πάω στη Eurovision.
3: Όχι, να μας τη λες εδώ. Δηλαδή, αν θες να μας πεις κάτι και να πεις, ξέρω εγώ. Άντε να πάνε. Πες μπαγκαράγκα, α πούμε, το δικό σου.
2: Άντε μπαγκαράγκα.
3: Ναι.
2: Στα μπαγκαράγκα μας.
3: Τέλος πάντων. Τελείωσε η κοπέλα, κέρδισε. Μπράβο τη.
0: Του χρόνου πάλι. Οκ. Θέμα. Λοιπόν, αυτά για την Eurovision. Να θυμίσω των κανονικών ή των.
3: Τι λέει εδώ, ένα τραγούδι Αταρμάν. Αχταρμάν.
0: Αχτα, ενώ ο υφυπουργό, φίλε. Είναι το λογοπαίγνιο του υφυπουργού.
3: Θέλει κάτι να πει με τον.
0: Διαβάζετε και ένα τραγούδι Αταμάν, Αχταρμάν, Αχταμάν. Αχταμάν, Αταρμάν. Εντάξει.
3: Είχαμε καμία εξέλιξη αγωγή, όχι. Ναι.
0: Δεν ξέρει τι να έχει.
3: Όλα καλά.
0: Θα επανέλθουμε, θα τα κάνουμε όλα τούμπα.
3: Εντάξει, okay.
0: Έτσι είχε μπει ο κ. Γιαννακόπουλος. Άρα τι.
3: Καμία αμφιβολία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, υπενθυμίζω και μέχρι να βρείτε την απάντηση που ζητάμε στο διαγωνισμό μέχρι το τέλος της σημερινής εκπομπής, θα σας υπενθυμίσω το διαγωνισμό που ισχύει για όλες τις εκπομπές, γενικότερα τους ακροατές. Όλων των εκπομπών, το ταξίδι στο Sharm el Sheikh που και φέτος διοργανώνουμε μαζί με το CU Travel, διακοπές καλύτερα στο Sharm el Sheikh για δύο άτομα, αυτός ή αυτή που θα κερδίσει στις 8 Ιουνίου που είναι η κλήρωση θα διαλέξει με ποιον ή ποιαν θα ταξιδέψει για το συγκεκριμένο ταξίδι. 8 μέρες, όλα πληρωμένα σε τετράστερο ξενοδοχείο, μέσα βέβαια τα αεροπορικά εισιτήρια και πολλά άλλα. Αξίζει απλά να σας πω ότι το συνολικό πακέτο, αν ταξιδεύατε δύο άτομα για 8 μέρες με όλα αυτά στο Sharm el Sheikh, θα έπρεπε να πληρώσετε 1600 ευρώ. Με απλόν τρόπο και γραπτά μηνύματα στο 2950, αφού γράψετε μπροστά See You Sharm και ακολούθως βέβαια το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας, μπορείτε να το διεκδικήσετε. Είπαμε η κλήρωση θα γίνει 8 Ιουνίου. Αυτοί που θα ταξιδέψουν να είναι προετοιμασμένοι, είτε 25 Ιουλίου πρέπει να αναχωρήσουν, είτε 1η Αυγούστου. Λοιπόν, αυτά. Έχουμε να απαντήσει για το διαγωνισμό μας. Είναι ρυθμό dubstep. Έχει έτσι πράγμα. Και έχει 9 εναλλαγές.
1: Ορίστε. Θέλει τη φανέλα σου, άνθρωπο.
0: Περίμενε, να δούμε, ρε παιδιά. Ένα κρίμα.
1: Σου απάντησε, ρε φίλε.
0: Περίμενε, ξέρω ότι δεν σου αστόρε. Έχω άλλο μήνυμα εδώ. Τρεις διαφορετικοί ρυθμοί, λέει ο 706. Ηλεκτρονική μουσική. Φέρ τη φανέλα, κύριε Λογίδη. Απόψε αν η Πάλας. Πού κολλώ εδώ.
1: Όλα μαζί.
0: Απόψε για το αν η Πάλας παίξει για τη ρήτρα των 10 εκατομμυρίων λιρών λόγω ΕΖΕ. Α, αν πάρει άσχημα το ποδάφημα τελευταία αγωνιστική ή αν θα παίξει για την νίκη. Απόψε η Κρίσταλ Πάλας είναι η Μπέρνλι που παίζει απόψε με την Αρσενάλ. Ποιο παίζει, ναι, με την Μπέρνλι παίζει απόψε. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε άλλη. Έχουμε την απάντηση που πρέπει να μελετηθεί, να εξεταστεί για η απάντηση του υφυπουργού. Το είδος του τραγουδιού.
1: Α, συμπεριλαμβάνεται και ο υφυπουργός σας.
0: Έτσι το, ρε φίλε, είναι τραγούδι να ταρμάν, αχταρμάν.
1: Πάρτα, 044.
0: Να μου είσαι πάλι.
2: Πάρτα τώρα.
0: Dance pop, electro pop με έντονες βαλκανικές και folklore. Μα βάλε το μέσα στο chat GPT.
1: Τέλος
0: πάντων. Με έντονες βαλκανικές και folklore επιρροές. Ειδικά από παραδοσιακά βουλγαρικά μοτίβα και ρυθμούς. Τούτη η απάντηση δείχνει πιο εμπεριστατωμένη που το 706 που ζήτησε ποτούν το size έμεινε να μας δώσει.
1: Ας σου πω, φανελίτσα τυραντί, με τυραντάκι θα δώσει.
0: Τυραντάκι, ναι, ναι, ναι, σόρουχο ρε.
1: Αυτές που να πω μέσα.
0: Ρε φίλε, για όνομα του Θεού.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Υπάρχει όρος στη μεταγραφή του ΕΖΕ ότι αν και δίσω πάθημα νεάς θα πρέπει να δώσει 10 εκατομμύρια.
1: Ναι, ναι,
0: ναι, το ξέρουμε, το ξαναζητήσαμε, εντάξει, θα το δούμε. Τελευταία αγωνιστική παίζει με την Κρίσταλ Πάλας. Ποιος παίζει με την Κρίσταλ Πάλας με έναν από τους δύο. Τώρα να δούμε πώς θα πάμε στην τελευταία αγωνιστική, γιατί παίζει απόψε η Arsenal και αύριο η City. Με βλέπεις, Ανδρέα μου, με το...
1: Λοιπόν, θα σου φέρω εγώ τις φανέλες, λέει, αλλά μην το ξαναπαίξεις.
0: Ακούσα τον κύριο Καπουτζίδη, λέει. Α, εντάξει.
1: Εντάξει,
0: όμως το δέχομαι για την ειλικρίνεια, να δω αν μπορώ να σου δώσω εσύ έναν κάτι. Θα κοιτάξω να δω, διότι ήταν...
1: Άρα τι δίνεις μέχρι τώρα, μπερδεύτηκα.
0: Ναι, έχουμε θέμα τώρα.
1: Πώς
0: γιατί η σωστή δέχεσαι. Απάντηση προφανώς είναι αυτή, γιατί ο άλλος πλέον το μελέτησε και να το είπε, αλλά είναι αντιγραφή.
1: Τι είναι αντιγραφή?
0: Από τον Καπουτζίδη. Δεν είναι δική του
1: δική
0: απάντηση. Ναι, ναι.
1: Γιατί πρέπει να είναι του θεατού ακροατή απάντηση, δική του.
0: Μπαγκαράγκα, φέρτο τζάλα και κανεί ολάν. Ναι, με τον Μπρέντερ. Θέλει ούτω φανελά. Ερέπε και αντάντια να διάσουμε την καρταρόμπα. Είπαμε να δώσουμε κάτι λύση. Εντζέ, όνομα αντιθέτω. Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Κανόνε να φέρει τι φανέλε αύριο να τι δώσει στα πλάσματα.
0: Τώρα καταλήξαμε, είπαμε μέχρι το τέλο τη εκπομπή. Να μου θέλει.
2: Έλα, για
0: 0-40. Δίδουμε έτσι τώρα, παιδιά.
2: Γιατί?
0: Κανά μαγιό μπορεί να βρούμε μέσα μέσα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στα της αθλητικής.
1: Ναι, ναι, πάμε.
0: Επικαιρότητας.
1: Τρέχοντας.
2: Ναι. Άτι, πάμε.
0: Τι είδες, Ανδρέα, τι κρατάς από το... Μάλιστα.
2: Είδα το πρώτο ημίχρονο του... από Ελομονή.
0: Όλων και όλων από το Σαββατοκυριακό.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Παρασκευή είναι καθόλου το.
2: Δεν
0: τα κατάφερε. Είσαι φεστιβάλ πάλι.
2: Εγώ είχα κάτι άλλο.
0: Κάτι άλλο. Δεν μπορεί να γίνει μαζί σου, ρε Αντρέα. Αν και...
1: Ας τον άνθρωπο να ανοίξει τα φτερά του, ρε φίλε. Μάνε, μάνε.
2: Μανία,
1: ρε, να σε βάλει μέσα στο κλουβί, ρε φίλε.
2: Γίνεται το πράγμα. Κάνω κάτι κακό, ρε
1: Μιχάλη. Τελείωσαν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις. Τελείωσαν όλα. Ακόμα και τώρα που ανοίγει τα φτερά σου.
0: Ποιο είναι το θρυλικό που κάμισο που θέλουν. Είπαμε κάποτε, κάποτε θεωρείται κάποιο θρυλικό πουκάμισο.
1: Από τα πουκάμισα σου.
0: Ελέγχθηκε κάτι κάποτε για κάποιο πουκάμισο.
2: Το θαλασσί.
0: Που μια φορούσα εγώ και μια εσύ. Όχι, εκείνονε που θα πάρει να το ρίξω μόνο μου αφού μια φορούσα εγώ και μια εσύ.
1: Εμείς που τον βλέπουμε θεωρείς ότι έχει κάποιο πουκάμισο που είναι θρυλικό.
0: Θρυλικό. Τι σημαίνει θρυλικό πουκάμισο?
1: Ένα πουκάμισο. Ακριβό με το αυτό.
0: Ακριβό, δεν έχω εγώ ακριβά που κάνω.
1: Έλα σε βάρη.
0: Είναι όλα στην ίδια.
2: Έλα σε
0: βάρη. Είναι όλα στην ίδια.
1: Έλα σε παρακαλώ που πουλάς ένα πουκάμισο και παίρνουμε κονσόλες εδώ πέρα.
0: Ποιο μου εφόρετε στο βίντεο πριν 1000 χρόνια να γίνει το καφέ το κόκκινο. Εκείνο δεν υπάρχει. Δεν ξέρω.
2: Πάντο κάδρο σα όπω τα σφανέλε.
0: Είχαμε έτσι. Μάλιστα. Α, το άλλο που είναι κάτω από το πουκάμισο μου, η καρδιά μου σβήνει. Μάλιστα.
2: Μην είναι.
0: Φελάρε για όνομα του Θεού. Λοιπόν. Είδε έναν ημίχρονο, Ανδρέα, πε. Το τι είδε το δεύτερο. Ξανά το δεύτερο που είδε. Α, ναι, λόγω υποχρεώσεων είπε μου. Ναι, συγγνώμη.
2: Πήγαμε στην Παύλα και έπρεπε να ξεκινήσουμε.
0: Ναι, την ίδια ημέρα που ήταν όλα. Ναι. Μάλιστα.
1: Είχε και φαγητό στην Παύλα.
0: Καλά, να μένει σύνταλο. Ω, καλημέρα,
2: γεια
0: Ελένη.
2: Γεια σου, Ελένη μας. Καλημέρα,
0: επίσης, επίσης.
2: Μια χαρά. Ναι, πήρε μας. Βαρεθήκαμε. Να κάτσε λίγο να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ναι.
5: Ξεκινήσαμε να πάμε Λάρνακα, αλλά επιστρέψαμε.
2: Ναι, ήταν χάκια κατάσταση.
0: Σωρά. Ναι, για θάλασσα δηλαδή. Για θάλασσα. Ναι, ναι, ενώ δεν ξέρω απαραίτητα να κάνεις μπάνιο. Ναι, δεν ξέρω απαραίτητα να κάνεις μπάνιο.
1: Και δεν πήγατε.
2: Άντε. Ναι ρε, ήταν χάγια, επειδή κινήθηκα προς ψευδά.
0: Κινήθηκες
1: και προς ψευδά πήγες εσύ.
2: Ναι.
0: Α, είδες, ευτυχώς που αντέδρασε ο Μιχάλης.
1: Δεν αντέδρασε, χαίρομαι που το κάνει. Χαίρομαι να βγαίνει έξω.
0: Πώς να το πω, ασυναίσθητα, τσαφθόρμητα μάλλον.
1: Εγώ ξεκουράζομαι με την ξεκούραση των άλλων. Αυτά που κάνει ο Ανδρέας είναι master plan, το έχω ξαναπεί.
2: Ναι, είδα το πρώτο ημίχρονο του από Ελ Ομόνια. Φαίνεται μπορεί να πάει το πράγμα. Φάνηκε πολύ νωρίς που να πάει το πράγμα.
0: Εντάξει, εδώ
2: φαίνεται μπορεί σε δεκάδες που να πάει το πράγμα. Ήταν ένα τέρπι αιωνίων που ούτε το γόητρο σε την περίπτωση είναι, δεν μπορούσε. Και είδες δύο ομάδες που η μία βγάζει υγεία και η άλλη...
0: Εντάξει, και περιμέναμε εντούν την αγωνιστική και να το...
2: Ναι, μα ήταν το αποκορύφωμα νομίζω. Mm-hmm. Ήταν το αποκορύφωμα. Έτσι όπως είδαμε την εικόνα των δύο ομάδων. Αντιλαμβάνεται κανείς το πού βρίσκονται οι δύο ομάδες.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
2: Ολυμπιακός... Παραμένει η κατηγορία, αν έτσι ήταν η πρόβλεψή μου, έτσι έγινε. Το έβλεπα, η αλήθεια.
0: Έβλεπες να κερδίζει ή απλά να, ο συνδυασμός να το βολεύει.
2: Έβλεπα και τους δύο να κερδίζουν. Όταν το συζητήσαμε, μαζί δεν το μιλούσαμε την Παρασκευή. Έβλεπα και τους δύο να κερδίζουν, γιατί τα κίνητρα ένιωθα ότι είναι πιο ισχυρά στις... δύο ομάδες, εντάξει, τα κατάφερε ο Ολυμπιακός, δεν τα κατάφερε ο Ακρίτας. Κατά την άποψή μου, δικαιωματικά ο Ολυμπιακός παραμένει.
0: Ναι, το είπαμε και την Παρασκευή, ότι άμα κοιτάξεις πίσω, ο Ολυμπιακός έδωσε σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σχέση με τον Ακρίτα, που φτάσαν τελευταία αγωνιστική να παίζουν τη σωτηρία τους. Έδωσε σε μεγαλύτερο διάστημα. Πιο καλή είναι η σταθερή έτσι, παρουσία.
1: Πόδοση,
0: ναι, ναι. Τώρα εντάξει, κάτι πήγε λάθος στο τέλος. Αλλά ισχύει για τον Ολυμπιακό το τέλος καλών, όλα, όλα καλά. Έκλεισαν τα κεφάλια, έμεινε μια αγωνιστική η οποία λίγο πολύ θα απλά θα παίξουν για να τελειώσουν την Παρασκευή το απόγευμα. Εντάξει, είναι ανοιχτή η δεύτερη θέση που δεν ξέρω τώρα τι σημαίνει και κάτι ή εντιμητικό να πεις ήρθα δεύτερος ή τρίτος. Εντάξει, οκ. Ως ένα βαθμό ναι, παίζει κάποιο ρόλο. Τώρα ποιος θα την κατακτήσει. Είχε ένα βαθμό προβάδισμα η ΑΕΚ πριν τα παιχνίδια αυτή τη αγωνιστική που ολοκληρώσαμε το Σάββατο στον πρώτο όμιλο. Έχει ένα βαθμό προβάδισμα ο Απόλλωνας μετά την ολοκλήρωση αυτών των παιχνιδιών και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί νωρίς το βράδυ της Παρασκευής που θα πέσει οριστικά η αυλαία τη σεζόν σε ό,τι έχει να κάνει με το πρωτάθλημα. Και από εκεί και πέρα θα περιμένουμε την άλλη Παρασκευή, γιατί στις 29 δηλαδή του μήνα. Για τον τελικό του κυπέλλου. Θυμίζω ότι παίζει ο Απόλλωνας στη Λευκωσία με την Ομόνια και η ΑΕΚ στη Λεμεσόν με τον Άρη. Είναι και το παιχνίδι της Πάφου με το Αποέλ. Για την Πάφο δεν θα αλλάζει κάτι. Όπως μιλάμε για τη δεύτερη θέση, υπάρχει και το θέμα της πέπτης ή έκτης στην τελική κατάληξη, κατάταξη συγγνώμη, της βαθμολογίας. Που και εδώ θα ξεκαθαρίσει και εδώ ένας βαθμός είναι η διαφορά μεταξύ του Αποέλ και του Άρη, ακόμη λιγότερη σημασία φυσικά θα της πέπτωση έκτος από τη στιγμή που μένεις εκτός ή έμεινες εκτός εδώ και πόσων καιρών από τους όποιους στόχους ή την ευρωπαϊκή συμμετοχή την επόμενη αγωνιστική περίοδο.
1: Παρασκευή έτσι.
0: Παρασκευή είναι απόγευμα.
1: Απόγευμα.
0: 5:30. Και επειδή άκουγα και κάποιες συζητήσεις και το Σάββατο το βράδυ που ερχόμουν πίσω από ακροατές που εξέφραζαν έτσι μια απορία ή δυσαρέσκεια για το που θέλουν, τους αρέσει να τα παρακολουθούν τα παιχνίδια ακόμα και όταν δεν υπάρχει το ιδιαίτερο βαθμολογικό ενδιαφέρον, ότι είναι η ώρα τέτοια ενώ εργάσιμη μέρα Η επίσημη ενημέρωση από την ΚΟΠ, όταν δημοσιοποιήθηκε το πρόγραμμα, έλεγε ότι ορίστηκαν απόγευμα μετά από αίτημα της αστυνομίας. Τώρα δεν ξέρω, εκτιμώ ότι έχει να κάνει γενικότερα με την προετοιμασία και το σχεδιασμό της αστυνομίας για το Σαββατοκυριακό και πολύ περισσότερο την Κυριακή των εκλογών. Τώρα θα μου πει κάποιος από την Παρασκευή το απόγευμα, δεν ξέρω. Μπορεί λογικά, νομίζω κάτι Παρασκευή μεσάνυχτα, ναι, που τελειώνει επίσημα και η προεκλογική περίοδος. Δεν ξέρω βάσει των διαδικασιών του πρωτοκόλλου αν έχουν να προχωρήσουν σε ελέγχους ή γενικότερα αν θα πρέπει να κερδιθούν και κάποιες ώρες για προσωπικό που θα δουλέψει πολύ πιο γεμάτα και πιο έντονα Σαββάτων και Κυριακήν για το θέμα των εκλογών. Πάση περιπτώσει, είναι στις 5:30 και τα τρία παιχνίδια της Παρασκευής για να τελειώσουμε και τυπικά με το φετινό πρωτάθλημα. Αρχίσαμε ήδη και μπαίνουμε και όλο έναν και πιο έτσι συχνό γίνεται το φαινόμενο να βγαίνουν προς τα έξω είτε πληροφορίες είτε πολύ περισσότερον και δεδομένα κάποιες κινήσεις, ενέργειες που έχουν να κάνουν με την επόμενη μέρα των ομάδων. Θεωρώ ότι όσο προχωρούν οι μέρες θα είναι και πιο έντονο πλέον το σκηνικό.
2: Και έχουν και ονοματολογία και σχετικά νωρίς.
0: Ναι.
2: Δηλαδή πριν καν τελειώσει το πρωτάθλημα, άρχισαν να παίζουν ονόματα.
0: Έχουμε δύο παίκτες ήδη που λένε τα ρεπορτάζ στο συνάδελφων και πληροφορίες ότι είναι κοντά στην απόκτησή τους από την ΑΕΛ. Mm. Έχουμε τις δύο αποχωρήσεις που είναι δεδομένο αυτό και επίσημο στην ΑΕΚ που είναι σημαντικές αποχωρήσεις γιατί έχει να κάνει με βασικούς παίκτες. Αγχέλ Γκαρσία και Βαλεντίν Ροπέρς. Τι άλλο έχουμε. Έχουμε κάποιες κινήσεις, κάποιες ανανεώσεις. Έγιναν στην Ομόνια η αποχώρηση του Γιόβετιτς. Περιμένουμε τα παρακάτω. Εντάξει, Απόλλων Πάφος, ό,τι και να αλεχθεί, ό,τι και να πει κάποιος, αντιλαμβάνεστε ότι η προσοχή είναι επικεντρωμένη στην 29η Μαΐου και στην ημέρα διεξαγωγής του τελικού. Στο ΑΠΟΕΛ δεν ξέρω αν αυτό που γυροφέρνει να πει και δεν το λέει ο κ. Γκαρσία θα το πει την Παρασκευή, ας πούμε, το τελευταίο πολλά, παιχνίδι.
1: Θέλω να πω πολλά, δεν τα λέω.
0: Κάθε εβδομάδα θέλει κάτι να πει και δεν το λέει ή λέει κάτι που παραπέμπει σε κάτι διαφορετικό ή κάτι περισσότερο. Το μόνο που μένει σταθερό κάθε εβδομάδα είναι η απάντησή του στο αν έχει κάτι να πει για το δικό του μέλλον. Mm-hmm. Είτε αν ρωτηθεί αν θέλει, είτε αν θα συζήτησε με τη διοίκηση, είτε πιο απλά και πιο ξεκάθαρα αν συνεχίζει ο ίδιος. Η απάντηση είναι η ίδια. Όχι, δεν έχω κάτι να σας πω.
2: Εξαρτάται και με ποια κριτήρια να αξιολογηθεί ο Γκαρσία για φετινή χρονιά.
0: Εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι είναι μόνο θέμα αξιολόγησης από την πλευρά της διοίκησης για τον Γκαρσία. Εγώ με βάση αυτά που λέει ή που είπεν τις τελευταίες εβδομάδες, μπορώ να βάλω στη συζήτηση και το αν ο ίδιος θα θελήσει και κάτω από ποιες συνθήκες να συνεχίσει, ακόμη και αν του πούν. Γιατί έχει πει πολλές φορές πρέπει να είναι ξεκάθαρα τα δεδομένα για το τι θέλουμε ή τι μπορούμε του χρόνου, mm-hmm. όχι όπως φέτος που περιμέναμε να έρθουν, δεν ήρθαν. Άρα εμένα μου αφήνει, ας πούμε, έτσι μια εκτίμηση ότι μπορεί να πάει τώρα η διοίκηση. Εντάξει, φυσικά μιλάμε και για ένα ενδεχόμενο σημαντικών αλλαγών σε διοικητικό επίπεδο.
2: Στα δικά μου μάτια δεν συγκεντρώνει πιθανότητες πολλές.
0: Συμφωνούμε, συμφωνούμε. Απλά εγώ βάζω ότι μπορεί να είναι και από τις δύο πλευρές πλέον που δεν υπάρχει.
2: Για τους οποιουσδήποτε λόγους. Δηλαδή,
0: και ενδεχομένως, αν πάει για να του πει κάποιος τώρα από τη διοίκηση, θέλεις να μείνεις, έλα να δούμε, μπορεί ο ίδιος να του πει: μα θα μείνω, πείτε μου, αν είναι ξεκάθαρο και τι, σε ποιο βαθμό είναι ξεκάθαρο το τι μπορούμε να κάνουμε, τι
1: νομίζω
0: θέλουμε και τι στοχεύουμε στο τέλος.
1: Σε χωρισμό αυτή τη σχέση.
0: Ναι, ναι, συμφωνούμε. Δεν διαφωνώ. Απλά ίσως να μην είναι μόνο από την πλευρά ότι ναι, δεν θέλει η διοίκηση. Ναι, ναι, σαφώς. Ναι, απλά κάτι συζήτηση το λέμε. Λοιπόν. Πάμε να είμαστε δευτερόλεπτα πριν την 9η πρωινή. Πάμε για το πρώτο αθλητικό δελτίο. Θα ακολουθήσουν διαφημίσεις. Τραγούδι του Ανδρέα και επανερχόμαστε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
2: Αθλητική ενημέρωση στις 9 στο μικρόφωνο, η Μαρία Βασιλιαδού. Συνεχίζει ακάθεκτη την πορεία της η Ομόνια μετά την νίκη της με 3-0 κόντρα στο ΑΠΟΕΛ. Η ομάδα του Μπέρκα ανέβηκε στους 84 βαθμούς και χρειάζεται νίκη στην τελευταία αγωνιστική για να καταρρύψει το ρεκόρ των 86 βαθμών που είχε μαζέψει το ΑΠΟΕΛ τη σεζόν 2017-2018. Οι πράσινοι θα βρίσκονται δεδομένα στους ισχυρούς στον δεύτερο και τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Σημαντικές οι επόμενες μέρες σχετικά με την περίπτωση του ΣΕΜΕΔΟ. Σε πλήρη εξέλιξη ο προγραμματισμός στην ΑΕΛ, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τον Ζαΐρ Ταβάρες, οι γαλαζοκίτρινοι έχουν στη λίστα τους τον Πορτογάλο κεντρικό αμυντικό Ντιόγκο Γκόμες. Ο 25χρονος αποχωρήσει ως ελεύθερος από την Τροφένσε, με την περίπτωσή του να βρίσκεται σε καλό δρόμο. Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει ο Σαββό που θα συνεχίσει την καριέρα του στην Καραμπάχ. Σε αναμονή για τις εξελίξεις στο οικονομικό βρίσκονται στο ΑΠΟΕΛ, με τις συζητήσεις ανάμεσα στους γαλαζοκίτρινους και τον Κύπριο επιχειρηματία Σάβα Γιασί να βρίσκονται σε εξέλιξη. Σε στασιμότητα τα θέματα προγραμματισμού, εν αναμονή των εξελίξεων στα διοικητικά. Δεν μίλησα με τη διοίκηση, δεν ξέρω τι θα γίνει στη συνέχεια, η αναφορά του Γκαρσία για το μέλλον του. Με ιδανική ψυχολογία συνεχίζει την πορεία του ο Απόλλωνας, που ανέβηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Σε αναμονή για τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Γκασπάρ, επέστρεψαν και πήραν χρόνο συμμετοχής οι Βρίκης και Μάρκες. Στο στόχαστρο του Τσάβι Ρόκα βρίσκεται ο 29χρονος Ολλανδός Κλίντ Λίμανς. Πρόκειται για ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή, ενώ το συμβόλαιό του με την ομάδα της Μπρέντα ολοκληρώνεται τον ερχόμενο Ιούνιο. Τιμήθηκαν και αποχαιρέτησαν την ομάδα της Λάρνακας οι Ρομπέρς και Γκαρσία. Στην Πάφο η προσοχή είναι στραμμένη στον τελικό κυπέλου κόντρα στον Απόλλωνα. Ξεκαθαρίζει το επόμενο διάστημα η ετοιμότητα των Μπρούνο και Πιλέα. Σύντομα αναμένεται να ξεκαθαρίσει το σκηνικό σχετικά με την τεχνική ηγεσία στον Άρη. Παρελθόν θα αποτελέσει ο Λιάσος Λουκά, ο οποίος αναλάβει την θέση του τεχνικού διευθυντή στην ομάδα της Καρνιώτισσας. Νέα ατυχία για τον Μιχάλη Ιωάννου, ο οποίος υπέστη πλήρη ρήξη προστιουχιαστού στο τελευταίο παιχνίδι της ανόρθωσης κόντρα στον Ολυμπιακό. Ο Κύπρος ποδοσφαιριστής θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για αποκατάσταση του προβλήματος του. Ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους για την φετινή σεζόν οι ομάδες του δεύτερου γκρουπ, με τον Ολυμπιακό να εξασφαλίζει την παραμονή τους στα μεγάλα σαλόνια. Ο Ακρίτας έγινε η τρίτη ομάδα που υποβιβάζεται στη δεύτερη κατηγορία. Στη Λευκή Ισοπαλία μείναν χθες Ενή Ύψωνα και Ένωση Νέων Παραλιμνίου. Η ΑΕΚ επικράτησε με 76-75 του Κεραυνού, κάνοντας το 2-1 στη σειρά των τελικών της Basket League. Η ομάδα της Λάρνακας απέχει πλέον μία νίκη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της πανηγύρισε η ΑΕΚ σε μια εντυπωσιακή φιέστα που ακολούθησε μετά το τέλος του αγώνα κόντρα στον Ολυμπιακό. Σκόραραν από έναν γκολ και μοιράστηκαν το βαθμό της ισοπαλίας οι δύο ομάδες, με τον Ολυμπιακό να τερματίζει στη δεύτερη θέση και να παίρνει το εισιτήριο για το Champions League. Στο 2-2 έμειναν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ. Για την Premier League χθες, Manchester United Nottingham Forest 3-2, Brentford Crystal Palace 2-2, Everton Sunderland 1-3, Leeds Brighton 1-0, Wolves Fulham 1-1 και Newcastle West Ham 3-1. Απόψε στις 10, Arsenal Burnley. Κυπελούχος Αγγλίας η Manchester City που επικράτησε τη Chelsea με 1-0 και πανηγύρισε τον τίτλο του FA Cup για 8η φορά στην ιστορία της. Προπονητής της Chelsea με κάθε επισημότητα ο Τσάμπι Αλόνσο. Η αγγλική ομάδα ενημέρωσε πως ο Ισπανός προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2030 και αναλαμβάνει καθήκοντα από τον ερχόμενο μήνα. Νέο διετές συμβόλαιο με την Manchester United αναμένεται να υπογράψει ο Μάικλ Κάρικ. Για την Serie A, Ρώμα Λάτσιο 2-0, Πίζα Νάπολη 0-3, Ίντερ Ελλάς Βερόνα 1-1, Κόμο Πάρμα 1-0, Τζένοα Μίλαν 1-2 και Αταλάντα Μπολόνια 0-1. Για τη Λα Λίγκα, Ατλέτικο Ζιρόνα 1-0, Σεβίλη Ρεάλ Μαδρίτης 0-1 και Μπαρσελόνα Ρεάλ Μπέτις 3-1. Πραγματοποιώντας μια κυριαρχική εμφάνιση, ο Γιάννικ Σίνερ επιβλήθηκε με 2-0 σετ του Κάσπερ Ρουτ και κατέκτησε το Open της Ρώμης. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 10 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Πώς η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις, πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία, γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα, πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα. Green Agenda Cyprus Summit.
4: Transition as a responsibility, not a trend.
3: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia, μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Sklavenitis. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
5: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού.

0: AllWinBet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Φιλέτο σολομού χωρίς δέρμα, 540 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 7,85. Μύρτιλα, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,35. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο νόμα, 2 λίτρα, 30% φθηνότερα, 16,55. Lidl. More to value.
2: Το νέο Super Hybrid BYD ATO 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία, με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD ATO 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
3: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμού σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
4: Δώσε σε ένα παιδί λίγο χρώμα και αυτό θα σου ζωγραφίσει τον κόσμο όπως τον φαντάζεται. Είναι ο κόσμος του και εκεί υπάρχει πάντα χαρά και φως. Εκεί υπάρχει πάντα ελπίδα. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε κι εμείς. Γι' αυτό στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή. Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου ανεφοδιάζουμε τα οχήματά μας στα πρατήρια ΕΚΟ. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ελπίδα. ΕΚΟ.
5: Σοκ προκαλεί η νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
6: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
7: Το debate των πολιτικών αρχηγών των μεγάλων κομμάτων στην εκπομπή «Αντίστροφη μέτρηση βουλευτικές εκλογές 2026» με την Εμιλία Κενεβέσου. Την Τετάρτη, 20 Μαΐου, στις 10:20 το βράδυ, στον Αλφα Κύπρου.
8: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
9: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού.

ήττα του από την ΑΕΛ. Η Ομόνια Ραδί που νίκησε με ανατροπή 2-1 τον Εθνικό, η Ένωση Νέων Ύψων εξήλθε ισόβαλη 0-0 με την Ένωση Νέων Παραλιμνίου. Ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα όσον αφορά στον δεύτερο όμιλο και μένει, όπως είπαμε, πλέον μια αγωνιστική, η τελευταία για τον πρώτο όμιλο, για να πέσει η αυλαία του φετινού πρωταθλήματος. Πάμε να δώσουμε την βαθμολογία όσον αφορά στον πρώτο όμιλο. Η Ομόνια, η πρωταθλήτρια ομάδα με 84 βαθμούς, δεύτερος ο Απόλλωνας με 67, τρίτη η ΑΕΚ με 66, τέταρτη η Πάφος με 59, πέμπτο το Αποέλ με 52 και έκτος είναι ο Άρης στους 51 βαθμούς. Τελευταία αγωνιστική, είπαμε, Παρασκευή 22 Μαΐου στις 5.30 το απόγευμα είναι τα παιχνίδια, και αυτό μετά από έτοιμα της αστυνομίας. Πάφος Αποέλ, Άρης ΑΕΚ και Ομόνια Απόλλων. Πάμε να δώσουμε και την τελική κατάταξη των ομάδων όσον αφορά στον δεύτερο όμιλο. Η Ανόρθωση με 45 βαθμούς θερμάρισε στην πρώτη θέση, από εκεί και πέρα η ΑΕΛ με 44, η Ομόνια Ραδίπου στους 42, η Ένωση Ιωνίων Ύψων 40, ο Ολυμπιακός επίσης 40 και υποβαθμίζονται ο Ακρίτας στους 35 βαθμούς, ο Εθνικός στους 33 και η Ένωση με 5 βαθμούς.

Προκύπτουν και διάφορες μεταγραφικές διεργασίες στις ομάδες, έτσι αρκετά νωρίς και πριν καν ολοκληρωθούν κάποιες υποχρεώσεις, αλλά θα τα πούμε όλα αυτά στην συνέχεια. Να θυμίσω και τον μεγάλο μας διαγωνισμό, Sport FM και το See You Travel σας ταξιδεύουν για τέταρτη συνεχή χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Είναι ένα πολύ όμορφο πακέτο διακοπών, το οποίο περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια από την Cyprus Airways, 8 μέρες διαμονή για 2 άτομα στο ξενοδοχείο Experience St. George, είναι 4 αστέρων και είναι και all inclusive, και η συνολική αξία αυτού του πακέτου ανέρχεται στα 1.600 ευρώ. Η επιλογή ημερομηνίας αναχώρησης θα είναι είτε 25 Ιουλίου είτε την 1η Αυγούστου και διεκδικείται αυτό το υπέροχο δώρο στέλνοντας μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη CU Charm, μία λέξη, το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing θα γίνει η κλήρωση.

0: Μία εξέλιξη που αφορά στον Άρη. Μόλις έχει ανακοινωθεί η επέκταση της συνεργασίας της ομάδας της Λεμεσού με τον Βέλικο Νίκολιτς για ακόμη 2 χρόνια. Ο 26χρονος μέσος, ο οποίος είναι στην ομάδα από το καλοκαίρι του 2023, είχε κατά καιρούς έτσι κάποιους τραυματισμούς. Από εκεί και πέρα η απόφαση είναι η πρώτη ανακοίνωση, αν δεν κάνω λάθος, από πλευράς Άρη σε σχέση με θέματα προγραμματισμού εν ώψη για τις νέα σεζόν. Συνεχίζει ο Νίκολιτς στον Άρη Λεμεσού. Πάμε να κάνουμε αρχή με το ρεπορτάζ της Ομόνιας. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο συνάδελφος, ο Γιώργος Νικολάου. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Μάλιστα, άλλη μια νίκη για την Ομόνια στον ντέρπι απέναντι στο ΑΠΟΕΛ με εύκολο θα έλεγα τρόπο. Και τι μπορείς να μας πεις καταρχήν για αυτόν το παιχνίδι? Ήταν και πρωταγωνιστής ο Κούσουλος με τα 2 τέρματα που σημείωσε.
1: Ναι, είναι αλήθεια ότι η Ομόνια πήρε μια εύκολη νίκη απέναντι στο ΑΠΟΕΛ. Παρουσιάσε μια ομάδα με αρκετές διαφοροποιήσεις ο κύριος Μπέρκ, κυρίως μέσω επιθετικά. Γιατί υπήρχαν και απουσίες, ήθελε να δώσει και χρόνο σε κάποιους ποδοσφαιριστές που το είχαν ανάγκη και την ίδια ώρα να δώσει ανάσες σε κάποιους που τράβηξαν αρκετό κουμπί τη φετινή σεζόν. Η Ομόνια, χωρίς να ανεβάσει ιδιαίτερα τις στροφές, βρέθηκε να είναι μπροστά στο σκορ με 2 γκολ από νωρίς και κάπου εκεί νομίζω μπήκαν τη τριτέλου στο παιχνίδι με τον Κούσουλο, ο οποίος παρεπιπτόντως τέλα είχε να σκοράρει 2 γκολ σε ένα αγώνα από το 2020. Σε ένα παιχνίδι κυπέλλου απέναντι στη Δόξα. Αυτό και δείχνει και το πόσο σημαντικό είναι για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή.

0: ο οποίος δείχνει ότι είναι πάντα εκεί ετοιμοπόλεμος και τύπος να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ομάδα. Φιλότιμος και πήρε αρκετές προσπάθειες ο Χατζηγιοβάννης. Είχε και την ασίστα, δεν κάνω λάθος, το δεύτερο γκολ του Κούσουλου. Από εκεί και πέρα ξεχωρίζω τους δύο κεντρικούς αμυντικούς, Στέλλα. Νομίζω ότι ο Μπάλκοβιτς, ο οποίος αγωνίζεται και ως κεντρικός αμυντικός, ήταν αρκετά θετικός. Και φυσικά ο Σίμιτς, ο οποίος νομίζω ότι όποτε χρειάστηκε να αγωνιστεί, απέφυγε τα βάση, ήταν πάντα σταθερός, αρκετά ικανός. Είναι και αυτός μέσα στους ποδοσφαιριστές τους οποίους ολοκληρώνονται τα συμβόλαιά του και περιμένουμε να δούμε πώς θα τον χειριστεί η Ομόνοια. Πάντως παρέθεση Στέλλα, μια προσωπική άποψη για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Δεν βρίσκεις εύκολα έναν ποδοσφαιριστή που σε εισαγωγικά δέχεται τον πάγκο και είναι τόσο έμπειρος και τόσο ικανός.
1: Ναι, και όποτε κληθεί να αγωνιστεί να ανταποκρίνεται.
0: Ακριβώς,
1: για τους αριθμούς της Ομόνοιας ήθελα να σε ρωτήσω. Πλέον κυνηγά και κάποια άλλα ρεκόρ, έτσι.
0: Ακριβώς. Να πούμε αρχικά ότι έχει ήδη σπάσει ένα ρεκόρ όσον αφορά τη διαφορά από την δεύτερη θέση. Διότι είχε ένα ρεκόρ η ανόρθωση από το 1997, Στέλλα. Και μάλιστα ήταν πιο λίγες ακόμη τότε αγωνιστικές, κάτι που κάνει πιο σπουδαίο το τότε ρεκόρ της ανόρθωσης. Ήταν στο C13 από το δεύτερο Απόλλωνα. Σε play-off το ρεκόρ το είχε το ΑΠΟΕΛ με συν 11 από το 2011. Ακόμη και με ήττα η Ομόνοια στην τελευταία αγωνιστική θα είναι στο συν 14 τουλάχιστον. Οπότε σπάζει αυτό το ρεκόρ από τον δεύτερο και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Από εκεί και πέρα κυνηγά το ρεκόρ συγκομιτής βαθμών, το οποίο ρεκόρ διατηρεί το ΑΠΟΕΛ από τη σεζόν 2017-2018. Με άλλη μία νίκη η Ομόνοια θα φτάσει στους 87 βαθμούς και θα σπάσει το ρεκόρ του ΑΠΟΕΛ που είναι στους 86. Οπότε είναι μία σεζόν την οποία μπορεί να ολοκληρώσει με ιστορικό τρόπο, θα έλεγα, η Ομόνοια, γιατί αυτά τα ρεκόρ μένουν στην ιστορία και δείχνουν και το πόσο καλή είναι η φετινή Ομόνοια.
1: Ναι. Πράγματι, οι αριθμοί μιλάνε και από μόνοι τους, δεν χρειάζεται να δώσουμε παραπάνω λεπτομέρειες, αλλά καμιά φορά είναι σημαντικό, εννοώ, να αναδεικνύεις κάποιες επιδόσεις. Από την άλλη, Γιώργο, είναι και τα πάρα πολλά τέρματα που έχει σημειώσει μέσα στη σεζόν η Ομόνοια και έβλεπα χθες ότι είναι πάνω από 100 και δεν το συναντάς αυτόν ακόμη και σε ομάδες που αγωνίζονται σε πιο προηγμένα πρωταθλήματα.
0: Ναι, 83 έχει σημειώσει μόνο στο πρωτάθλημα. Ναι. Συν τα άλλα όλα που έχει πετύχει στην Ευρώπη και στο κύπελλο.
1: Ευρώπη και κύπελλο είναι πάνω από 100.
0: Ακριβώς. Αυτό δείχνει και τον πόσο δυνατή ήταν επιθετικά η Ομονία, η οποία σε συνδυασμό και με την πολύ καλή της άμυνα έφτασε εδώ που έφτασε. Πέτυχε 83 γκολ στο πρωτάθλημα, δέχτηκε και 22. Και για να αντιληφθεί ο κόσμος γιατί είναι τόσο σπουδαίος αυτός ο αριθμός, να πούμε ότι η Πάφος, η οποία έχει τη δεύτερη καλύτερη επίθεση, έχει πετύχει 64 γκολ. Δηλαδή η Ομόνοια έχει 19 γκολ περισσότερα από τη δεύτερη καλύτερη επίθεση. Nice. Μιλάμε για πραγματικά φοβερούς αριθμούς και εντάξει, νομίζω ότι έκανε και πιο εύκολο το έργο της να φτάσει σε αυτά τα επίπεδα ο Ράιαν Μαέ και ο Σεμέδο, οι οποίοι είναι γνωστό ότι έχουν φοβερά στατιστικά φέτος.
1: Μάλιστα. Εντάξει, τώρα θα προετοιμαστεί η Ομόνοια. Ο κύριος Μπέρκ πάντως έδειξε και στο παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ ότι τους κρατάει σε εγρήγορση, Γιώργο. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχουν κατακτήσει το πρωτάθλημα, να γίνανε οι φιέστες κτλ., ότι δεν θα ανταποκρίνονται. Έχουν ακόμη μια υποχρέωση, έτσι το βλέπει και ο ίδιος. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και σε αυτόν τον τελευταίο παιχνίδι.
0: Ναι, σίγουρα. Τους κρατάει σε εγρήγορση. Νομίζω ότι υπάρχουν και ποδοσφαιριστές που θέλουν να δείξουν πράγματα, θέλουν να στείλουν μηνύματα. Είναι και ο Μαέ που αγωνίστηκε και έχει και κάποια ρεκόρ τα οποία προσπαθεί να σπάσει και ο ίδιος. Είναι ο Μάιαν Μπέλλα, για παράδειγμα, που δεν αγωνίστηκε ιδιαίτερα φέτος και έχει την τύψα. Το ίδιο και Χατζηγιοβάννης. Ο Χρήστου που επέστρεψε, πήρε νέο συμβόλαιο. Δηλαδή είναι ποδοσφαιριστές που έχουν τα δικά τους κίνητρα. Έτσι. Και γι' αυτό βλέπουμε αυτή την εικόνα στον αγωνιστικό χώρο. Νομίζω ότι έτσι αλλιώς βρίσκει τρόπο να δίνει κίνητρα στους ποδοσφαιριστές του κ. Μπερκ. Και νομίζω, Στέλλα, το κίνητρο του ρεκόρ του οποίου έχω, το οποίο έχω αναφέρει προηγουμένως, δίνει στους ποδοσφαιριστές το κάτι παραπάνω για να πεισμόζουν περισσότερο στον αγωνιστικό χώρο.
1: Μάλιστα. Τι γίνεται με τα θέματα προγραμματισμού, τι να περιμένουμε, αυτή την εβδομάδα θα υπάρχει κάποια εξέλιξη?
0: Ναι. Μπαίνουμε σε ένα δεκαπεστήμερο, θα έλεγα, που θα φέρει καθοριστικές εξελίξεις στην Ομόνοια. Σιγά σιγά από αυτήν την εβδομάδα, θεωρώ, θα μπουν όλα κάτω στο τραπέζι και θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει το τοπίο με τους ποδοσφαιριστές του τοπίου που εκκρεμούν έτσι τα θέματα τους. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που στο οποίο στα συμβόλαια ολοκληρώνονται, υπάρχουν ποδοσφαιριστές που έχουν προτάσεις από, και από άλλες ομάδες, για παράδειγμα ο Μασούρας, και νομίζω ότι μπαίνουμε σε εβδομάδα εξελίξεως, Στέλλα. Ο κόσμος να περιμένει σιγά σιγά να αρχίσουν να βγαίνουν κάποιες ανακοινώσεις, και νομίζω ότι το πιο καυτό σε συμβόλαιο,
1: θέμα.
0: Το οποίο θέμα συμβόλαιο το οποίο ολοκληρώνεται είναι αυτό του Σεμέδο. Να πούμε ότι σήμερα θα βγει αποστολή για το παγκόσμιο κύπελλο, για την εθνική του ομάδα. Σε δύο μέρες θα αρχίσει η εθνική του Σεμέδο μια περιοδία στο Πράσινο Ακροτήρι και στις 24 ξεκινά προετοιμασία στην Πορτογαλία. Συνεπώς, μπαίνουμε σε μια περίοδο που ο ποδοσφαιριστής καλείται να δώσει την απάντησή του στην Ομόνοια. Τώρα, αν ο ποδοσφαιριστής ζητήσει λίγες μέρες περισσότερο για να δώσει την τελική του απάντηση, σαφώς και η Ομόνοια δεν θα του το αρνηθεί, αλλά από τη στιγμή που θα φύγει από την Κύπρο, νομίζω ότι και η Ομόνοια θα πιέσει έτσι λίγο περισσότερο για να πάρει την απάντησή της, για να ξέρει πώς θα προχωρήσει το κεφάλαιο του προγραμματισμού.
1: Μπορεί να φύγει και νωρίτερα ο Σεμέδο, διότι από ό,τι μαθαίνουμε δεν θα παίξει ούτε και με τον Απόλλωνα.
0: Ναι, δεν έπαιξε με τον Απόλλωνα, θα παίξει ούτε και με τον Απόλλωνα. Όπως έχω αναφέρει, Στέλλα, σε δύο μέρες ξεκινά μια περιοδία στη χώρα του και στις 24 του μήνα θα αρχίσει η προετοιμασία στην Πορτογαλία. Συνεπώς, θεωρώ ότι τις επόμενες μέρες θα αποχωρήσει από την Κύπρο και θα πάει να ενταχθεί με την εθνική του ομάδα.
1: Μάλιστα. Για τον Εράκοβιτς υπάρχουν δημοσιεύματα ότι θα φύγει, μου λέει ένας φίλος εδώ, 755. Τι ισχύει?
0: Ναι. Να πούμε για αρχή ότι ο Ράκοβιτς έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού, το οποίο ακολουθούσε συντηρητική αγωγή, ας το πούμε, το προηγούμενο διάστημα, αφού ήταν σε εξέλιξη η αγωνιστική δράση. Τώρα που ουσιαστικά τέλειωσε η σεζόν, ο ποδοσφαιριστής δεν θα είναι στο κανονικό πρόγραμμα, θα δει τι θα κάνει με τον τραυματισμό του. Δεν έχει πάρθει οποιαδήποτε απόφαση, όπως μας έχει μεταφερθεί από πλευράς Ομονιάς, για τον Εράκοβιτς. Όμως, Στέλλα, ρωτάς την προσωπική μου άποψη, με βάση το χρόνο συμμετοχής που έχει και το γεγονός ότι η Ομόνια θα προσπαθήσει να αναβαθμίσει το ρόστερ της, νομίζω ότι θα μου κάνει μεγάλη έκπληξη αν ο Εράκοβιτς παραμείνει στο ρόστερ της Ομόνιας.
1: Ναι, ναι, σίγουρα. Δεν ήταν με αυτούς που χρησιμοποιούσε πάρα πολύ ο κύριος Μπερκ. Ο φίλος επανέρχεται και μου λέει ότι ενημερώθηκε ήδη. Φαίνεται κάπου συνάντησε τον Εράκοβιτς και του το έχει πει ο ίδιος ότι θα αποχωρήσει. Μάλιστα. Ναι. Και για το Γιόβετιτς επίσης υπήρχε μια ανάρτηση του ιδίου στο Instagram και έναν αντίο προς την Ομόνοια. Μάλιστα. Τώρα για τον Μασούρα, από ό,τι μαθαίνω και εγώ μέσω και του εκπροσώπου του, αυτές τις μέρες θα αποφασίσει οριστικά. Μου έχει πει ότι υπάρχουν και κάποιες άλλες ομάδες από άλλες χώρες που ενδιαφέρονται για τον Μασούρα και περίπου μετά τις 20 μου είπε θα αποφασίσουν οριστικά για αυτόν το θέμα και που θα πάει και θα είναι στην Ιρεβέργη ή κάπου αλλού.
0: Ναι. Εντάξει, θέλω να πω κάτι για το θέμα του Μασούρα. Επειδή βγήκαν και προς τα έξω κάποια ποσά τα οποία προσφέρει η Ιρεβέργη στο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, κάποιοι κάνουν λόγο για διπλάσιες ή τριπλάσιες απολαβές από αυτές που παίρνει στην Ομόνοια. Νομίζω ότι όταν βγαίνουν προς τα έξω τέτοια ποσά, ίσως είναι και λίγο αποτρεπτικό για την Ομόνοια να προσπαθήσει να κρατήσει τον ποδοσφαιριστή. Πάντως τον ίδιο τον βλέπω να περνά πάρα πολύ καλά στην Ομόνοια. Δεν ξέρω αυτό αν θα παίξει κάποιο ρόλο στην αποφασή του, όμως όντως η πρόταση που έχει από τη Γερμανία είναι πάρα πολύ καλή.
1: Ναι. Μάλιστα. Τι άλλο, για τον Τιούν Κούμερο εδώ επίσης, αν έχεις κάποια ενημέρωση.
0: Ναι, δεν έχω ενημέρωση συγκεκριμένη για τον Τιουγκού, όμως Στέλλα, νομίζω ότι ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής δεν αφήνει άλλη επιλογή στην Ομονία από το να τον κρατήσει στο ρόστερ. Νομίζω ότι το τελευταίο διάστημα ήταν πάρα πολύ σημαντικό στην προσπάθεια της Ομονίας για να πάρει το πρωτάθλημα. Ανταποκρίνεται πάρα πολύ καλά και τόσο στη θέση του που είναι στο δεξιάκρο της άμυνας, αλλά και αριστερά είναι αρκετά καλός. Νομίζω ότι θα μου προκαλέσει έκπληξη αν η Ομόνια δεν προσπαθήσει τουλάχιστον να κρατήσει το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή.
1: Μάλιστα, για Τάνκοβιτς και Φαμπιάνο, ναι, είναι γνωστό ότι συνεχίζουν. Απλώς περιμένουμε εκεί την επίσημη ανακοίνωση. Και για ποιον είπες?
0: Το ίδιο θεωρώ ότι...
1: Α, για τον Μάριτς.
0: Για τον Μάριτς, ναι. Θεωρώ ότι είναι τα ίδια δεδομένα με τον Διουγκού. Θα μου προκαλέσει έκπληξη αν δεν ανανεώσουν με την Ομόνια. Και να πούμε και Στέλλα ότι ο κύριος Μπέρκ σε δηλώσεις που έκανε μετά το παιχνίδι απέναντι στο ΑΠΟΕΛ είπε ότι δεν αναμένονται μεγάλες αλλαγές στο ρόστερ. Εκτός αν κάποιοι που δεν παίζουν πολύ θα θελήσουν, το είπε. Οπότε νομίζω ότι σε αυτό το πλαίσιο είναι και κάποιοι ποδοσφαιριστές τους οποίους έχω αναφέρει προηγουμένως.
1: Εντάξει, η αλήθεια να λέγεται ότι είναι και μία πρόκληση, ένα στοίχημα για την Ομόνια εν ώψη της νέας σεζόν. Να μπορέσει να έχει τα ίδια ή και καλύτερα ακόμη αποτελέσματα και εμφανίσεις και παρουσίες.
0: Ναι, έχει ανεβάσει πολύ τον πηχή η Ομονία. Για τον ίδιο της τον εαυτό τον έχει ανεβάσει τον πηχή. Οπότε όλοι θα περιμένουν κάτι καλύτερο. Και για να είναι καλύτερο Στέλλα, θεωρώ ότι θα πρέπει σε μεγάλο βαθμό να κρατήσει τον βασικό κορμό και να αντικαταστήσει κάποιους ποδοσφαιριστές, όπως για παράδειγμα προσωπική μου άποψη ο Εράκοβιτς, και να φέρει κάποιους ποδοσφαιριστές που θα μπορέσουν να ανεβάσουν ακόμη περισσότερο το επίπεδο. Και είναι και πολύ σημαντικό, ειδικά στα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια, να έχει αυτή τη σταθερότητα, να έχει τον βασικό κορμό για να είναι πιο έτοιμη για να χτυπήσει αυτά τα παιχνίδια που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικά.
1: Μάλιστα, έγινε. Για την Ευρώπη να πούμε κάτι, γιατί... Καλύτερη θέση που φαίνεται να κερδίζει η Ομόνια ενδεχομένως να είναι στον τρίτο προκριματικό δυνατή. Είναι οριστικό αυτό, Γιώργο.
0: Ναι, εάν σφραγιστεί ουσιαστικά εκείνο το χρυσό εισιτήριο που δίνει στη Σαχτάρ η UEFA, θα είναι που θα το κάνει κατά πάσα πιθανότητα. Η Ομόνια θα είναι δυνατή στον τρίτο προκριματικό εφόσον περάσει από το δεύτερο. Οπότε είναι δεδομένη η παρουσία της Ομόνιας ως δυνατή στο δεύτερο προκριματικό, θα είναι δυνατή και στον τρίτο και αν την βολεύσουν και κάποια αποτελέσματα τα οποία είναι αρκετά η αλήθεια, μπορεί να είναι δυνατή και στα πλέον. Αποφεύγει κάποια μεγάλα ονόματα μετά από αυτήν την εξέλιξη, όμως αν κοιτάξει κανείς υπάρχουν και επικίνδυνες ομάδες τόσο στο δεύτερο όσο και στον τρίτο προκριματικό. Γι' αυτό όπως έχω αναφέρει Στέλλα είναι πολύ σημαντικό να κρατήσει τον βασικό κορμό για να παρουσιαστεί έτοιμοι σε αυτές τις μεγάλες προκλήσεις τις οποίες ακολουθούν.
1: Μάλιστα. Εντάξει, όταν θα έρθει και ο καιρός, νομίζω και ολοκληρωθούν τα πρωταθλήματα, θα μπορούμε να έχουμε έτσι κάποιες παραπάνω λεπτομέρειες για να δώσουμε για αυτά τα θέματα. Ένας άλλος φίλος μου λέει εδώ μας δίνουν 40% chance να περάσουμε στα play-off του Champions League 755. Μάλιστα. Εντάξει. Νομίζω αυτά για την ώρα. Και θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες, εάν και εφόσον προκύψουν και κάποιες παραπάνω εξελίξεις. Τώρα, για τα θέματα που με ρωτάτε εδώ για τον Απόλλωνα για εισιτήρια, θα ρωτήσω και αργότερα τον Φαντούριο Κωνσταντίνου να δούμε τι μπορεί να γίνει με αυτό το θέμα. Και δεν αναφέρομαι στον τελικό του κυπέλου. Ένας μου γράφει και για τον τελικό του κυπέλου και αν υπάρχει δυνατότητα να πάρουν και εισιτήρια από την Πάφον. Κρίνω ότι είναι απίθανο κάτι τέτοιο, αλλά θα το ρωτήσω. Και επίσης για τα εισιτήρια για τον αγώνα της Παρασκευής στο Γασιπί. Μάλιστα. Θα είναι σήμερα η αστυνομική σύσκεψη και θα μάθουμε και γι' αυτό παραπάνω λεπτομέρειες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε στο διάλειμμα μας και επιστρέφουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι προετοιμασίες εν ώψη των βουλευτικών εκλογών της Κυριακής. Μισή ώρα μετά το κλείσιμο των καλπών, περίπου στις 6:30 το απόγευμα, αναμένονται τα πρώτα αποτελέσματα από τα μικρά εκλογικά κέντρα. Νέα συνάντηση της Υπουργού Γεωργίας με τις αγροτικές οργανώσεις και την ομάδα Φωνή των Κτηνοτρόφων σε μία ακόμη προσπάθεια να διασκεδαστούν οι ανησυχίες όσων επηρεάζονται από τον αφθόδη πυρετό. Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου έφερε η επίθεση με ντρόουν στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η Τεχεράνη κλιμακώνει τη ρητορική της απέναντι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καλεί το Άμπου Ντάμπι να μην παγιδευτεί στα σχέδια και στις συνωμοσίες του Ισραήλ.
2: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
1: Σήμερα θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες υψηλές νεφώσεις. Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται αρχικά αραιή σκόνη, η οποία σύντομα θα υποχωρήσει. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 29 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 25 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 21 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κωμωδία του καλοκαιριού Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα Allwin Έπιπλα Ανδρεώτη Landers Color. Χορηγός πολιτισμού Cap St. George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's, DC Δημητριάδης. Χορηγή επικοινωνίας Η Καθημερινή, Wiz Guide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
3: Τώρα η Allwin Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green. Η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
3: Καλοκαίρι, Κύπρος. Στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Caps & George's Hotel & Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capsandgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Caps & George's Hotel & Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
4: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
5: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
6: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil.
7: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
8: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home.
9: See you in Sharm. Εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Sharm El Sheikh. Ένας προορισμός όπου η πολυτέλεια χωράει σε budget. Φαντάσου ότι είσαι σε κάποια εξωτική παραλία. Αράζεις την ξαπλώστρα με ένα παγωμένο κοκτέιλ. Και η μόνη σου σκέψη είναι πότε θα κάνεις την επόμενη βουτιά. Οχταήμερη all inclusive εμπειρία που σ' αφήνει να ζήσεις το τώρα από 799 ευρώ. Αναχωρήσεις από 25 Ιουλίου κάθε Σάββατο μέχρι το τέλος Αυγούστου. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, cutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. Cutravel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
10: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
12: Στις 18 Μαΐου 1929 η FIFA αποφασίζει σε συνέδριο στη Βαρκελόνη να αναθέσει τη διοργάνωση του πρώτου παγκοσμίου κυπέλου ποδοσφαίρου στην Ουρουγουάη. Και από τότε οι ποδοσφαιρόφιλοι ανά τον κόσμο μετράνε την ηλικία τους με τα Μουντιάλ.
11: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
13: Επιστρέψαμε, δίνουμε συνέχεια. Με ρωτάτε για το ποιες ομάδες είναι αδύνατες των δεύτερων και τρίτων προκριματικών του Champions League κτλ. Εντάξει, ακόμη δεν έχουν οριστικοποιηθεί όλες οι ομάδες, δεν έχουν ολοκληρωθεί όλα τα πρωταθλήματα. Αυτό θα μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα και τις επόμενες μέρες. Απλά να σας πω ότι εφόσον είναι δυνατή η Ομόνια, αποφεύγει για παράδειγμα ομάδες όπως είναι ο Ερυθρός Αστέρας, η Δύναμο Ζάγκρεπ, η Σλοβάν Μπρατισλάβα, η Λεχ Πόζναν, η Τσέλιε. Αυτές έχουν πολύ παραπάνω βαθμούς από την Ομόνια, είναι από τις ισχυρές ομάδες, οπότε δεν θα κληρωθεί με αυτές. Όμως και στους αδύνατους ακόμη μπορεί να βρει και ομάδες που είναι παγίδες για παράδειγμα. Οπότε θα τα δούμε όλα αυτά και θα τα πούμε και το επόμενο διάστημα. Πάμε στην τηλεφωνική γραμμή. Μαζί μας έχουμε τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον Κώστα Σεραφείμ. Σας χαιρετώ, κύριε Σεραφείμ. Καλημέρα σας.
14: Καλημέρα και στους ακροατές.
13: Συγχαρητήρια για την παραμονή της ομάδας στην κατηγορία. Ήταν δύσκολη η προηγούμενη περίοδος για τον Ολυμπιακό. Τα καταφέρατε έστω και στο φινάλε. Κερδίσατε τον αγώνα σας με την ανόρθωση και κερδίσατε και το εισιτήριο στην πρώτη κατηγορία.
14: Σίγουρα ήταν το τελευταίο διάστημα, περάσαμε δύσκολα. Ευτυχώς τέλος καλών, όλα καλά. Και θα αγωνιζόμαστε του χρόνου στην πρώτη κατηγορία. Ήταν μια χωτική νίκη προχθές την Παρασκευή με την ανόρθωση. Όμως ευτυχώς επετεύχθηκε έστω και στο τελευταίο λεπτό και υπογράψαμε την παραμονή στην πρώτη κατηγορία.
13: Μάλιστα. Έτσι, φέρνοντας λίγο στη μνήμη σας το τι έχει προηγηθεί, θα θέλατε να μας πείτε πώς και έφτασε σε αυτόν το σημείο ο Ολυμπιακός. Υπήρχε περίοδος που έδειχνε ότι δεν θα κινδύνευε, δεν θα έμπαινε σε περιπέτειες. Όμως, να που είχαμε φτάσει σε αυτά τα γεγονότα, εντάξει, το σημαντικό είναι ότι κατάφερε να κρατηθεί στην κατηγορία, αλλά θέλετε να μας πείτε εσείς πώς το ζήσατε όλον αυτόν.
14: Σίγουρα, η ομάδα μέχρι το Δεκέμβριο έδειξε ότι ήταν ομάδα η οποία απόδειδε πολύ καλό ποδόσφαιρο και κέρδιζε το σεβασμό των φιλάθλων. Από τον Ιανουάριο και μετά πήρε την κατιούσα. Αποτέλεσμα να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Θα γίνει ανάλυση των λαθών με στόχο να μην επαναληφθούν.
13: Ναι. Εντάξει, όπως λένε, μέσα από τέτοιες δύσκολες καταστάσεις πολλές φορές μπορείς να πάρεις και θετικά μηνύματα με την έννοια μια, ότι αναγνωρίζεις κάποια λάθη για να μην τα επαναλάβεις. Αυτό λέω.
14: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός ουδέποτε είχε εύκολες χρονιές. Εκτός από μεμονωμένες εξαιρέσεις, αντιλαμβάνεστε ότι μια ομάδα από τα πιο χαμηλά budget στην κατηγορία, αν δεν βρεθούν επενδυτές ή αν δεν βρεθούν άνθρωποι να βάλουν το χέρι στην τσέπη να μπορέσουν να κάνουν το επόμενο βήμα. Μια ζωή θα παλεύουμε για αποφυγή της διαβάθμισης και θα είναι δύσκολες οι χρονιές, όπως ήταν και η φετινή. Πρέπει να αναγνωρίζουμε ότι είχαμε από τα πιο χαμηλά πάτια της κατηγορίας, αν όχι το χαμηλότερο, αλλά στο τέλος τα καταφέραμε.
13: Ναι. Με την αποχώρηση του κυρίου Κωστή, θεωρείτε ότι είχε να αποδυναμωθεί η ομάδα, έγιναν λάθος επιλογές? Τι μπορείτε να μας πείτε για αυτό το θέμα?
14: Θεωρώ ότι θα πρέπει να κάνουμε μια σωστή αντικειμενική ανάλυση και μετά να δούμε πού ήταν τα λάθη και πού δεν ήταν τα λάθη. Το δεδομένο είναι ότι σίγουρα στην μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου οι μεταγραφές που πραγματοποίησαν δεν μας βοήθησαν όσο να περιμέναμε να μας βοηθήσουν.
13: Ναι.
14: Από εκεί και πέρα είπα θα αναλύσουμε την πορεία της ομάδας και ελπίζω να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις για να, όπως είπατε και εσείς, αν είναι δυνατόν να μειωθούν τα λάθη μελλοντικά.
13: Μάλιστα, ο Ολυμπιακός που κατάφερε να πάρει βαθμούς είτε να κερδίσει και μεγάλους αντιπάλους, αλλά σε κάποια κρίσιμα παιχνίδια, θεωρώ, απέναντι σε ομάδες που είχατε τους ίδιους στόχους ή παρόμοιους, δεν τα καταφέρατε. Για παράδειγμα, χάσατε δύο φορές από τον Ακρίτα, χάσατε από την Ένωση Νέων Ύψωνα και κάτι τέτοια παιχνίδια εννοώ που ίσως και να σας έχουν στοιχήσει στην πορεία και δεν κατάφερε η ομάδα να έχει παραπάνω πιθανότητες για να κρατηθεί.
14: Μέχρι τον Δεκέμβρη δεν θα έλεγα ότι συνέβαινε αυτό. Μέχρι τον Δεκέμβρη είχαμε κερδίσει και την Αραβίπου και τον Εθνικό εκτός. Τα κακά αποτελέσματα ήρθαν μετά τον Ιανουάριο. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να δούμε τι πήγε λάθος το 2026 και να προσπαθήσουμε να μειώσουμε τα λάθη, ώστε να μην έχουμε αυτές τις άσχημες εμφανίσεις που είχαμε, διότι όντως ήταν άσχημες κάποιες εμφανίσεις και μας έφεραν εδώ που μας έφεραν να πάμε μέχρι το τελευταίο λεπτό για να εξασφαλίσουμε την παραμονή μας.
13: Ναι. Μάλιστα. Φαντάζομαι δηλαδή μέχρι εκείνον το χρονικό σημείο, μέχρι να πετύχετε και το τέρμαν εκεί στο τελευταίο λεπτό, η αγωνία πρέπει να ήταν τεράστια και ήταν και το μυαλό στο άλλο παιχνίδι. Στην Πάφο.
14: Εντάξει, το σημείο το περίεργο της υπόθεσης είναι το άλλο παιχνίδι, είχε και 8 λεπτά καθυστέρηση.
13: Ναι, μπράβο, ναι.
14: Θεωρώ ότι αυτό.
13: Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό το πράγμα. Αλήθεια.
14: Μια πληροφόρηση που είχα ήταν ότι τα δίχτυα πριν να ξεκινήσω το παιχνίδι είχαν ένα θέμα.
13: Πάλε τα δίχτυα.
14: Δεν ξέρω, είναι ένα θέμα που η Ομοσπονδία ίδια πρέπει να το εξετάσει.
13: Εχθές, για παράδειγμα, έβλεπα τα παιχνίδια στην Ελλάδα και ο ένας ειδητητής, επειδή είχαν ρίξει κάπου γόνα και όλα αυτά οι φίλοι της ΑΕΚ και υπήρχε αυτή η καθυστέρηση μέχρι να καθαρίσει η ατμόσφαιρα, και στο άλλο παιχνίδι, στη Λεωφόρο, περίμενε ο διαιτητής να έρθει το σήμα για να ξεκινήσουν το ίδιο. Ναι.
14: Πιθανόν κάτι παρόμοιο να πρέπει να γίνεται και στην Κύπρο.
13: Ένα απλά πράγματα. Μου έκανε και εμένα εντύπωση αυτό που λέτε και ήθελα, ναι, και εγώ να το καυτηριάσω. Έχετε απόλυτο δίκιο. Τα βάζουμε μία ώρα τα παιχνίδια για να ξεκινούν μαζί και να τελειώνουν μαζί. Και όχι το ένα να καθυστερά 8 λεπτά να αρχίσει ή 10 λεπτά να τελειώσει. Ναι.
14: Προφασιζόμαστε δικαιολογίες να καθυστερήσει ένα παιχνίδι με πολλά ερωτηματικά. Γιατί γίνεται αυτό.
13: Ναι.
14: Φαντάζεσαι του να τελειώνει το παιχνίδι στο Γάσιμπι Σόπαλο.
13: Μάλιστα.
14: Και να είχε ακόμα 8 λεπτά στην Πάφο για να μπαίνει γκολ, τι θα γινόταν.
13: Ναι. Τι να πω. Ας τα δουν και στην Ομοσπονδία λίγο καλύτερα αυτά τα θέματα.
14: Είναι όλα, εμπίπτουν όλα στο θέμα της προκατάληψης. Μπορεί να μπαίνει γκολ, χωρίς να συμβαίνει τίποτα.
13: Μπορεί και να μην συνέβαινε και τίποτε. Ναι,
14: έλα να πείσεις των οπαδών του Ολυμπιακού ή των παράγοντων του Ολυμπιακού ότι ήταν όλα φυσιολογικά.
13: Μάλιστα. Λοιπόν, δύο ποδοσφαιριστές, ο Ταβάρες και ο Κονομής, αποχωρούν από τον Ολυμπιακό.
14: Δεν έχουμε τίποτε επίσημο ακόμα από καμιά ομάδα.
13: Ναι. Αυτοί έχουν συμβόλαια και για τη νέα σεζόν, υπάρχει κάποια ρήτρα αποδέσμευσης κτλ.
14: Ναι, ισχύει επομένως ότι ο Λεωνίδας ο Κονομής έχει συμβόλαια, αλλά υπάρχει ρήτρα αποδέσμευσης. Και ο Ταβάρες είχε αυτόματη ανανέωση με άνοδον και νομίζω και με κάποια λεπτά συμμετοχής, αλλά δεν έχουμε τίποτε επίσημο προς το παρόν, ούτε από την ΑΕΛ που ακούστηκε για τον Ταβάρες, ούτε από τον Απόλλωνα που ακούστηκε για τον Κονομή.
13: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω, είπατε και εσείς προηγουμένως για θέμα επενδυτή. Αν δεν έρθει επενδυτής, είπατε, θα είναι δύσκολα τα πράγματα, θα είναι περίπου το ίδιο σκηνικό στη συνέχεια στον Ολυμπιακό.
14: Όχι μόνο στον Ολυμπιακό, σε όλες τις ομάδες οι οποίες είναι της εμβέλειας του Ολυμπιακού.
13: Ναι.
14: Στις μικρομεσαίες ομάδες εννοώ.
13: Μάλιστα. Στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει κάτι χειροπιαστών, υπάρχει κάποιον ενδιαφέρον.
14: Στο παρόν υπάρχουν φιλολογικές. Δεν υπάρχει κάτι δεδομένο.
13: Υπάρχει δηλαδή άνθρωπος που έχει δείξει έναν ενδιαφέρον να αναμειχθεί στα διοικητικά.
14: Υπάρχει εδώ και έναν εξάμηνο, αλλά χωρίς τίποτα.
13: Από την Κύπρο, από το εξωτερικό, κύριε Σεραφείμ.
14: Από το εξωτερικό.
13: Ναι, μάλιστα.
14: Και αφήστε το μέχρι εδώ.
13: Να μην ρωτήσω κάτι άλλο.
14: Όχι.
13: Υπάρχει όμως έδαφος για συνεργασία, αυτόν ήθελα να ρωτήσω.
14: Ευελπιστούμε ότι θα υπάρξει.
13: Θα υπάρξει.
14: Υπάρχει ενδιαφέρον, έχουμε επικοινωνία. Από εκεί και πέρα, από τη θεωρία στην πράξη, υπάρχει μια απόσταση.
13: Ναι.
14: Αυτόν το λέω και για να μην ενθουσιάζεται ο κόσμος ότι θα έρθει σίγουρα επενδυτής κτλ. Υπάρχουν κάποιες επαφές. ακόμη δεν υπάρχει κάτι σίγουρο και θεωρώ ότι να μην ενθουσιαζόμαστε τόσο πολύ, να υπάρχει μια αισιοδοξία ότι στο τέλος θα έχουμε θετική κατάληξη.
13: Μάλιστα. Άρα το επόμενο διάστημα είναι σημαντικό πάνω σε αυτό το κομμάτι, διότι πρέπει να ξέρετε κι εσείς πώς οργανώνεστε εν ώψη της νέας σεζόν, σωστό?
14: Εντάξει, οι επενδυτές να έρθουν, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί μέσα σε μια εβδομάδα, 10 μέρες να λυθούν και να υπάρξει συμφωνία. Το σωματείο θα προχωρήσει σε γενική εκλογική συνέλευση και από εκεί και πέρα, αν προχωρήσει η υπόθεση με οποιοδήποτε επενδυτή, καλώς θα ορίσει.
13: Μάλιστα. Πότε είναι και εκλογική μας, είπατε, συνέλευση, πότε θα γίνει, έχει καθοριστεί?
14: Δεν έχει καθοριστεί. Ευελπιστώ ότι πιθανόν την ερχόμενη εβδομάδα. Υπάρχει μια συνεδρία σήμερα για να οριστεί η ημερομηνία.
13: Ναι. Μπορείτε να μας πείτε αν θα έχουμε και αλλαγές στο διοικητικό? Εσείς προσωπικά θα συνεχίσετε, κύριε Σεραφείμ?
14: Στην εκλογική συνέλευση θα υπάρξουν υποψηφιότητες. Δεν μπορώ να προδικάσω αν θα υπάρξουν συνδυασμοί, αν θα υπάρξουν μεμονωμένες υποψηφιότητες ή οτιδήποτε.
13: Ναι. Εσείς αφορά... έχετε αποφασίσει?
14: Εγώ δεν έχω αποφασίσει για τίποτε.
13: Ναι.
14: Ήταν τόσο δύσκολη η φετινή σεζόν.
13: Μάλιστα.
14: Χρειαζόμαστε ηρεμία αυτή τη στιγμή.
13: Mm-hmm. Και θα τα δείτε όλα αυτά στην πορεία, φαντάζομαι. Και ναι. Πώς οργανώνεστε και με ποια διοίκηση και κάποια άλλα πράγματα, μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Θέλετε να πείτε κάτι, έτσι, ένα τελευταίο μήνυμα προς τους φίλους του Ολυμπιακού?
14: Ήταν μια δύσκολη χρονιά. Ευτυχώς στο τέλος καταφέραμε να παραμείνουμε στην κατηγορία που ήταν ο πρωταρχικός στόχος. Όλοι μας θεωρούσαν το καλοκαίρι ξεγραμμένος, όμως καταφέραμε και δημιουργήσαμε μια εξαιρετική ομάδα μέχρι το Δεκέμβριο και μετά πρέπει να βρούμε το λάθος ή πήγε λάθος.
13: Ναι.
14: Είχαμε αυτήν την πτώση τους τελευταίους 3-4 μήνες.
13: Μάλιστα, έγινε. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας, κύριε Σεραφείμ. Καλή συνέχεια να ευχηθώ.
14: Καλών υπόλοιπων.
13: Καλών υπόλοιπων επίσης. Ένα μήνυμα πρώτο πάμε στο επόμενο μας ρεπορτάζ, ο 919. Καλημέρα και σε εσάς. Είναι ο Πράσινος Παγιατζής. Εγώ είμαι 35 χρόνο, λέει, και βλέπω ότι όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά σε όλους τους τομείς είμαστε στον αυτόματο πιλότο. Και πάμε. Καλή μας συνέχεια. Η άποψή του, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο Χαραλαμπό Τσαλούπι. Πάμε στο συνάδελφο για να μας δώσει τα νέα της ΑΕΛ. Σε χαιρετώ, Χαραλάμπε, καλημέρα.
15: Καλημέρα, Στέλλα, καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
13: Μάλιστα. Είναι σε εγρήγορη συνοική στην ΑΕΛ. Προχωρούν πάρα πολλά θέματα σε σχέση με τον προγραμματισμό για τη νέα σεζόν. Παρεμπιπτόντως, ολοκλήρωσε και τις υποχρεώσεις της η ομάδα στο παιχνίδι με τον Ακρίτα για τη φετινή σεζόν και την αναπεριμένουμε εν ώψη της συνέχειας.
15: Ξεκινώντας για το παιχνίδι, Στέλλα, δεν μπορούμε να πούμε και πολλά πράγματα. Ήταν το τελευταίο παιχνίδι της ΑΕΛ. Μετά από μια χρόνια η οποία ήταν προβληματική, πάρταξε έτσι αυτούς που ήθελε ο Ούκο Μάρτης, κατάφερε στο τέλος να κερδίσει η ΑΕΛ και πλέον ξεκίνησε έτσι για τα καλά ο προγραμματισμός.
13: Κρατάνε και την παρουσία του Κυριάκου. Έχει πιάσει ακόμη μια φορά πέναλτι. Νομίζω ότι το έχει κάνει 2-3 φορές φέτος.
15: Το έκανε 3 φορές τα τελευταία 2 χρόνια στην ΑΕΛ και μια με την Δόξα. Στα 20 παιχνίδια που αγωνίστηκε από το σημείο του πέναλτι 4 φορές. Δεν δέχθηκε γκολ. Ο Κυριάκου είναι ένα project στο οποίο πιστεύουν πάρα πολύ στην ΑΕΛ και γι' αυτό και είναι ένα θέμα το οποίο συζητιέται στον προγραμματισμό κατά πόσο θα αποκτηθεί ακόμη ένας Κύπριος θερματοφύλακας ή ένας θερματοφύλακας κάτω των 22 ετών ώστε να τον πλαισιώσει και να πάρει γι' αυτός περισσότερες ευκαιρίες. Είναι ένα θέμα το οποίο το εξετάζουν στην ΑΕΛ. Δεν έχει υπάρχει κάποια ξεκαθαρή απάντηση, ξεκάθαρη λύση για την ώρα. Ωστόσο, είναι πολύ πιθανόν το σενάριο που προανάφερα να ισχύσει στην ΑΕΛ την νέα χρονιά.
13: Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και στα υπόλοιπα.
15: Ναι, όσον αφορά
13: την Διόγκο Γκόμες στο νέο όνομα, αν θέλεις να αρχίσουμε με αυτό.
15: Είναι ένας ποσφαιριστής ο οποίος αρέσει στον κομμάτι, με τον ποσφαιριστή υπάρχουν επαφές. Είναι σε καλό δρόμο για να πέσουν και οι υπογραφές. Είναι ένας από τους 4 αμυντικούς οι οποίοι θα βρίσκονται στο ρόστερ της ΑΕΤ της νέας περίοδου, καθώς την δεδομένη στιγμή δεν υπάρχει ούτε Κύπριος ούτε ξένος κεντρικός αμυντικός στο ρόστερ των γαλαζοκυτρίων της Λεμεσού.
13: Προχωρούν όλοι δηλαδή.
15: Ναι, ο τελευταίος που είχε τις περισσότερες πιθανότητες και άλλαξαν τα δεδομένα τις τελευταίες ημέρες ήταν ο Στεφανοβίτς, όπως και ο Γκλάβδιτς στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Εν τέλει αποφασίστηκε στην ΑΕΛ από τη στιγμή που δεν είχαν και συμβόλαιο ότι θα προτιμούσαν να φέρουν κάτι φρέσκο στην ομάδα και έτσι οι δύο Σέρβοι αποχωρούν και μοναδικός Σέρβος στο ρόστερ θα είναι ο Ιβάν ο Μιλοσάβλεβιτς.
13: Ναι.
15: Όσον αφορά τον ποδοσφαιριστή που προανάφερε στον Γκόμες, όπως είπαμε, είναι στην λίστα, είναι σε επαφές η ΑΕΛ μαζί του και σύντομα θα προκύψουν εξελίξεις. Γενικότερα σε αυτό το μοτίβο θα κινηθεί η ΑΕΛ με ποδοσφαιριστές, όπως είπαμε και την άλλη φορά, από την Πορτογαλία και με αρκετούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι αγωνίζονται στο Κυπριακό Πρωτάθλημα. Ήταν κάτι το οποίο τόνισε και ο κύριος Μάρτης μετά το παιχνίδι με τον Ακρίτα ότι στην ΑΕΛ θέλουν να πάρουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι ξέρουν το Κυπριακό Πρωτάθλημα και θα βοηθήσουν σχεδόν άμεσα την ομάδα. Δεν θα χρειαστούν και χρόνο προσαρμογής.
13: Ναι. Πέραν από τον Ταβάρης του Ολυμπιακού, μας είπε πάνω προηγουμένως ο κύριος Σεραφείμ ότι δεν υπάρχει κάτι ακόμη. Φαντάζομαι είναι θέμα κάποιων διαδικασιών. Υπάρχει ποιο άλλο και μπορούμε να πούμε έτσι κάποιες λεπτομέρειες.
15: Για τον Πιλιά που έχει γίνει μια επαφή, ωστόσο δεν φαίνεται ότι υπάρχει πρόσφορο εδαφός για να προχωρήσει η συγκεκριμένη περίπτωση. Έχω πληροφορηθεί για κάποιους ποδοσφαιριστές του Εθνικού Άχνας οι οποίοι πιθανόν να ενδιαφέρουν τον κύριο Μάρτης, ωστόσο είναι ποδοσφαιριστές από τον Εθνικό Άχνας, από τον Ολυμπιακό, από την Ομόνια Ραδίπου, ποδοσφαιριστές τους οποίους γνωρίζει ο κύριος Μάρτης. Το θέμα είναι αν είναι ελεύθεροι, κατά πόσον έρχονται στην ομάδα της ΑΕΛ. Και είναι δεδομένο ότι από το Κυπριακό Παζάρι η ΑΕΛ θα πάρει σίγουρα 4-5 ποδοσφαιριστές.
13: Ναι. Μάλιστα. Από τους Κύπριους, είπαμε και τις προάλλες, υπήρχε μια αμφιβολία για το Φιλιώτη.
15: Παραμένει.
13: Παραμένει. Ναι.
15: Ενώ παραμένει αμφιβολία, ο Μακρύς και ο Κύπρος Νεοφύτου με τον Κυριακού θα μείνουν και την νέα σεζόν στην ΑΕΛ. Στον Φιλιώτη, όπως είπαμε, ζητήθηκε από την διοίκηση να περιμένει ακόμη λίγες ημέρες. Ο Παπαφώτης, ο οποίος έχει συμβόλαιο, κοιτάξει την ομάδα τελευταία 6 χρόνια, ενημερώθηκε ότι δεν είναι στο πλάνο του κύριου Μάρτης, οπότε θα είναι και το μόνο συμβόλαιο το οποίο θα πρέπει να αποζημιώσει η ΑΕΛ για να αποχωρήσει. Και να δούμε και ποιοι θα έρθουν.
13: Ναι. Θα γίνει προσπάθεια και για παραπάνω Κύπρους. Μας είπες για τον Πιλιάν, αλλά δεν υπάρχει εδαφός.
15: Για Κύπριο τερματοφύλακα ναι, το ψάχνουν στην ΑΕΛ. Γενικότερα το ψάχνουν αρκετά με τους Κύπριους ποδοσφαιριστές. Να δούμε εν τέλει ποιοι θέλουν να έρθουν και ποιοι μπορούν να έρθουν ναι, στην ομάδα.
13: Είναι και το γεγονός ότι πρέπει να χρησιμοποιήσει δύο Κύπριους, έτσι. Είναι και ο κανονισμός ο νέος για το κύπελλο.
15: Ναι.
13: Με αυτά τα δεδομένα το λέω. Μάλιστα. Ο Σάββο, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει πρόταση από την Καραμπάχ. Είναι οριστικό ότι θα πάει εκεί.
15: Από την ΑΕΛ εδώ και μέρες έδειχναν ότι δεν μπορούν να ασχοληθούν με το θέμα, καθώς έχει και ένα πολύ βαρύ συμβόλαιο στην Τζουγκάρτεν. Είπαμε και αρκετές φορές και μέσω της εκπομπής τέλω ότι δεν μπορούσε να δαπανίσει και αυτό το ποσό για τον αγοράσει η ΑΕΛ. Οπότε από τη στιγμή που η ΑΕΛ δεν μπορεί να τον έχει στο ρόστερ της, στην ΑΕΛ λίγη σημασία έχει για το που θα αγωνίζεται, καθώς δεν θα βρίσκεται στο ρόστερ της νέας περίοδου. Αποχαιρέτησε και τους οπαδούς το τελευταίο παιχνίδι με τον Ακρίτα. Όλα δείχνουν ότι θα πάει στην ομάδα της Καραμπάκ.
13: Μάλιστα. Βγαίνει κάτι άλλο σημαντικό τη δεδομένη στιγμή που μιλάμε?
15: Όχι, θα περιμένουμε και τη Γενική Συνέλευση αρχές Ιουνίου, όπου νομίζω θα έχει για αρκετά πράγματα πει ο πρόεδρος της ΑΕΛ να ξεκαθαρίσουν και κάποια θέματα τα οποία νομίζω θα δώσουν τροφή και για την συνέχεια.
13: Ναι. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλών υπόλοιπων. Φίλε μου 867, καλημέρα και σε εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, ο εκπρόσωπος του Ολυμπιακού έχει ήδη αποχωρήσει. Αυτά που ήταν να ρωτήσουμε, ρωτήσαμε και για το θέμα του Ταβάρες. Τα υπόλοιπα, εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούν να υποθούν και στον αέρα. Πάμε στο διάλειμμα μας. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα αθλητικό δελτίο διαφημιστικά και επιστρέφουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 11. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
2: Αθλητική ενημέρωση στις 11. Στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιαδού. Το ενδιαφέρον επενδυτή από το εξωτερικό για να εμπλακεί στην ομάδα του Ολυμπιακού αποκάλυψε με δηλώσεις του στο Sport FM 95 ο πρόεδρος της ομάδας Κώστας Σεραφείμ. Γίνονται επαφές χωρίς να υπάρχει κάτι δεδομένο μέχρι στιγμής. Εφόσον δεν βρεθεί επενδυτής, η ομάδα θα παλεύει για την παραμονή της. Ανέφερε συγκεκριμένα ο πρόεδρος των Μαυροπράσινων. Αναμονή για τον ορισμό της εκλογικής συνέλευσης του σωματείου. Περάσαμε δύσκολα στο τελευταίο διάστημα. Η ομάδα μέχρι τον Δεκέμβριο κέρδισε το σεβασμό των φιλάθλων. Έγιναν λάθη και στόχος είναι να μην επαναληφθούν. Το σχόλιο του Κώστα Σεραφείμ, ο οποίος ανέφερε πως δεν υπάρχει οποιαδήποτε επίσημη πρόταση για τους Ταβάρες και Οικονομή. Την επέκταση της συνεργασίας του με τον 26χρονο μέσο Βέλικο Νίκολιτς για τα επόμενα 2 χρόνια ανακοίνωσε ο Άρης. Σύντομα αναμένεται να ξεκαθαρίσει το σκηνικό σχετικά με την τεχνική ηγεσία. Παρελθόν θα αποτελέσει ο Λιάσος Λουκά, ο οποίος αναλάβει την θέση του τεχνικού διευθυντή στην ομάδα της Καρμιώτισσας. Συνεχίζει ακάθεκτη την πορεία της η Ομόνια. Η ομάδα του Μπέρκ ανέβηκε στους 84 βαθμούς και χρειάζεται νίκη στην τελευταία αγωνιστική για να καταρρύψει το ρεκόρ των 86 βαθμών που έχει μαζέψει το ΑΠΟΕΛ της σεζόν 2017-2018. Οι πράσινοι θα βρίσκονται στους ισχυρούς στον δεύτερο και τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Σημαντικές οι επόμενες μέρες σχετικά με την περίπτωση Σεμέδο, ο οποίος θα παραμείνει εκτός από το τελευταίο παιχνίδι κόντρα στον Απόλλωνα. Πρόβλημα τραυματισμού αντιμετωπίζει ο Εράκοβιτς και δεν αναμένεται να προλάβει την αποστολή. Σε πλήρη εξέλιξη ο προγραμματισμός στην ΑΕΛ, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, οι γαλαζοκίτρινοι βρίσκονται σε επαφές με τον Πορτογάλο κεντρικό αμυντικό Ντιόκο Γκόμες. Ο 25χρονος θα αποχωρήσει ως ελεύθερος από την Τροφένσε, με την περίπτωσή του να βρίσκεται σε καλό δρόμο. Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει ο Σαββό, που θα συνεχίσει την καριέρα του στην Καραμπάκ. Ανοιχτό το θέμα της παραμονής του Φιλιωτή. Με ιδανική ψυχολογία συνεχίζει την πορεία του ο Απόλλωνας, που ανέβηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Σε αναμονή για τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Γκασπάρ, επέστρεψαν και πήραν χρόνο συμμετοχής οι Βρίκης και Μαρκές. Στο στόχαστρο του Τσάβι Ρόκα βρίσκεται ο 29χρονος Ολλανδός Κλίντ Λίμανς. Πρόκειται για ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή, ενώ το συμβόλαιό του με την ομάδα της Μπρέντα ολοκληρώνεται τον ερχόμενο Ιούνιο. Τιμήθηκαν και αποχαιρέτησαν την ομάδα της Λάρνακας οι Ρομπέρς και Γκαρσία. Σε αναμονή για τις εξελίξεις στο οικονομικό βρίσκονται στο ΑΠΟΕΛ, με τις συζητήσεις ανάμεσα στους γαλαζοκίτρινους και τον Κύπριο επιχειρηματία Σάβα Γιασί να βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο τη διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου συνεργασίας. Μετά την υπογραφή του Σύμφωνου Εμπιστευτικότητας, η πλευρά των επενδυτών αξιολογεί τα οικονομικά και άλλα έγγραφα των γαλαζοκίτρινων, ενώ αναμένονται περαιτέρω εξελίξεις μέχρι τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας του ΑΠΟΕΛ. Ξεκαθαρίζει το θέμα της τεχνικής ηγεσίας με το σενάριο που θέλει τον Πάμπλο Γκαρσία να αποχωρήσει. Να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες. Στην Πάφο η προσοχή είναι στραμμένη στον τελικό κυπέλλου κόντρα στον Απόλλωνα. Ξεκαθαρίζει το επόμενο διάστημα η ετοιμότητα των Μπρούνο και Πηλέα. Νέα ατυχία για τον Μιχάλη Ιωάννου, ο οποίος υπέστη πλήρη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο τελευταίο παιχνίδι της ανόρθωσης κόντρα στον Ολυμπιακό. Ο Κύπριος ποδοσφαιριστής θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για αποκατάσταση του προβλήματος του.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της πανηγύρισε η ΑΕΚ σε μια εντυπωσιακή φιέστα που ακολούθησε μετά το τέλος του αγώνα κόντρα στον Ολυμπιακό. Σκόραραν από έναν γκολ και μοιράστηκαν το βαθμό της ισοπαλίας οι δύο ομάδες, με τον Ολυμπιακό να τερματίζει στη δεύτερη θέση και να παίρνει το εισιτήριο για το Champions League. Στο 2-2 έμειναν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ. Δράση για την 37η αγωνιστική στην Premier League, με την Arsenal να υποδέχεται την Burnley στις 10. Προπονητής της Chelsea με κάθε επισημότητα ο Τσάμπι Αλόνσο. Η αγγλική ομάδα ενημέρωσε πως ο Ισπανός προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2030 και αναλαμβάνει καθήκοντα από τον ερχόμενο μήνα. Νέο διετές συμβόλαιο με την Manchester United αναμένεται να υπογράψει ο Michael Carrick. Επόμενη ενημέρωση στις 12 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Είναι η ιδέα μου ή δεν αντέχεται η ζέστη?
4: Δεν είναι η ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν πήγε ακόμα.
3: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν κι ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
4: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL Vox-in και Save-in από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
3: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
4: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
3: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.cy.
4: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
1: Σχέση που ηλεκτρίζει.
5: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
6: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Days Max από τη Vita Biotics. Joint Days Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Το debate των πολιτικών αρχηγών των μεγάλων κομμάτων στην εκπομπή «Αντίστροφη μέτρηση βουλευτικές εκλογές 2026» με την Εμιλία Κενεβέσου. Την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 10:20 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
8: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
9: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα.

0: κάρτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
1: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
2: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
3: They were going to hit our allies first.
4: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
5: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η NTP εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
6: Por favor, και στείλε μεσό. Στην οδό Γλαθ στο 21, το Μεξικό έρχεται κατευθείαν στην πόρτα σου με takeaway και delivery. Τάκος, μπουρίτος, κουασαντίγιας, νάτσος, φαχίτας. Με φρέσκα υλικά, επιλογές για vegan, vegetarian, pescetarian. Street food για όλους τους τύπους. Παραγγείλε τώρα και ζήσε τη μεξικάνικη εμπειρία όπου κι αν είσαι. Por favor, το Μεξικό στα χέρια σου.
5: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Πώς η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις, πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία, γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα, πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα. Green Agenda Cyprus Summit.
7: Transition as a responsibility, not a trend.
5: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia, μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Sklavenitis. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
8: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
10: Καθοριστική αναμέτρηση για τη διεκδίκηση του τίτλου στην Αγγλική Premier League. Arsenal Burnley στις 10 στην Cita Vision Sports 3.
9: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
11: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.
12: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Κάνε παιχνίδι εδώ από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Αντώνης Κυπριανού. Λοιπόν, για τα εισιτήρια του τελικού όσον αφορά στην ΠΑΦΟ, έχει εκδοθεί πριν από λίγα λεπτά ανακοίνωση και αναφέρει ότι πλέον η προπόληση είναι ανοιχτή, χωρίς κανέναν περιορισμό. Μέχρι στιγμής υπήρχαν περιορισμοί. Η προπόληση για την ΠΑΦΟ, θυμίζω ότι είχε αρχίσει την Παρασκευή. Έχουν φύγει περίπου 3.500 εισιτήρια. Πλέον, επαναλαμβάνω, είναι ανοιχτή η προπόληση για όλους τους φίλους της ομάδας. Και εντάξει, δεν θα έχει, υπολογίζεται, γενικότερα το λέω, 9.000 κόσμων, αλλά μπορεί να έχει 6 με 7.000 κόσμων η ΠΑΦΟΣ και προφανώς δεν μπορεί να δοθεί και μέρος, αν θέλετε, ή το πέταλον ολόκληρο στους φίλους του Απόλλωνα που μου έχει στείλει ένας φίλος προηγουμένως, το έχω απαντήσει κιόλας. Είναι και μαζί μας ο Φανούριος για να το διευκρινίσουμε και καλύτερα. Αλλά δεν υπάρχει τέτοιων ενδεχόμενων. Ήδη έχει προπολίσει εισιτήρια η ΠΑΦΟΣ και για το πεταλονική που της αναλογεί και δεν υπάρχει καθόλου τέτοιων ενδεχόμενων. Λοιπόν, Φανούρια, σε χαιρετώ. Μαζί μας ο Φανούριος Κωνσταντίνου, εκπρόσωπος του Απόλλωνα. Καλημέρα.
13: Καλό πρωί στους ακροατές.
12: Ναι, είπα να το μεταφέρω ξανά, να το διευκρινίσω, γιατί ο κόσμος ζητάει, προσπαθεί να βρει καλά εισιτήρια, αλλά έχουν εξαντληθεί.

0: πρωινό όλα μίξ, 3-4 ώρες είχα φύγει.
1: Μάλιστα. Είναι όπως το λες, είναι μεγάλη ανυπομονησία του κόσμου να βρεθεί και στον τελικό, πόσο μάλλον να καταφέρει η ομάδα του να πάρει και το τρόπαιο. Να δούμε ακριβώς πώς θα πάνε τα πράγματα για τις επόμενες μέρες. Κάτι άλλο ήθελα να σε ρωτήσω πάνω στο πλαίσιο αυτό με τα εισιτήρια. Ο Απόλλωνας θα πάρει, με ρωτούν για το ΓΑΣΥΠΗ την Παρασκευή. Έχει γίνει κάποια διευθέτηση.
0: Ναι. Θα υπάρχουν, αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε, ότι θα είναι διαθέσιμη η νότια εξέδρα για τους φίλους της ομάδας.
1: Ναι, ωραία. Κανονικά και θα ενημερώσετε πότε αρχίσει η προπόληση για όσους ενδιαφέρονται να είναι σε αυτό το παιχνίδι. Ωραία. Να πάμε και στο αγωνιστικό. Το προηγούμενο παιχνίδι για την ομάδα σας ήταν Νικηφόρο. Ήταν η μοναδική ομάδα που δεν είχατε κερδίσει μέχρι στιγμής ο Άρης?
0: Ναι, ήταν η μοναδική ομάδα. Αλλά αυτά δεν μέτρησε το ποδόσφαιρο. Αυτό μετράει η βαθμολογία. Ναι. Όχι ποιος κερδίζει ποιον.
1: Εντάξει, στο συνολικό μου νομίζω μετράει. Ναι.
0: Εντάξει. Από εκεί πέρα ήταν μια καλή προπόνηση για την ομάδα μας. Σε ένα παιχνίδι το οποίο είχαμε πάρα πολύ καλή απόδοση στο πρώτο ημίχρονο, μετά προχωρήσαμε σε κάποιες αλλαγές. Το μυαλό πήγε στον σιγά σιγά ασυνέστητα, είναι στο μεγάλο τελικό της 24 Μαΐου. Λίγο έλειψε ο Άρης να μας ισοφαρίσει στο δεύτερο ημίχρονο που του ανοίγε ολοκληρωτικά.
1: Ναι. Εντάξει, είπε και ο coach εκεί, ο κύριος Λωσάδα, ότι είναι κάποια πράγματα τα βλέπουμε έτσι να μην τα επαναλαμβάνουμε. Κάτι προφανώς δεν του είχε αρέσει στον τρόπο λειτουργίας συμπεριφοράς της ομάδας στο δεύτερο μέρος.
0: Νομίζω είναι πνευματικό το ζήτημα από χθες.
1: Ναι.
0: Όσο και να θέλουν αυτούς τους ποδοσφαιριστές συγκεντρωμένους, 11 μέρες πριν από τον μεγάλο τελικό, νομίζω και η σκέψη και το σώμα και το πνεύμα είναι στραμμένη η προσοχή τους στο μεγάλο τελικό. Άρα, ό,τι και να βρεις κάποιο ποδοσφαιριστή αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι πολύ δύσκολα μπορεί να το αφομοιώσει.
1: Ήταν και 3-0 μπροστά ο Απόλλωνας, παίζει ρόλο και αυτό. Μάλιστα.
0: Ήμασταν αρκετά θετικοί, στο προημίχρο, αρκετά παραγωγική. Σκόραρε 2 φορές ο Γιούσεφ.
1: Ναι, αυτό θα έλεγα κι εγώ, ναι.
0: Ποδοσφαιριστής ο οποίος σίγουρα αδίκησε τον εαυτό του όλο το προηγούμενο διάστημα και δεν είναι με αφορμή τα 2 γκολ. Είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής ο οποίος έλυσε μόλις θες το ψυχολογικό πρόβλημα για αυτού του σκοραρίσματος. Δηλαδή αντιλαμβάνεται ένας επιθετικός με το να σκοράρει από την πρώτη φορά έχει διαφορετική στάση απέναντι στο αντίπαλο goal post. Και διαφορετικό όταν περάσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν σκοράρει. Ευελπιστούμε όπως πήγε ο προπονητής να είναι η αφορμή να παρουσιάσει ένα καλό πρόσωπο το επόμενο διάστημα και να είναι αρκετά βοηθητικός εάν και πώς αποκληθεί και στο μεγάλο τελικό.
1: Ναι. Μάλιστα. Ο Κουν σταθερή αξία, Φανούρη, από τη στιγμή που επιλέχθηκε και ήταν κάτω από τα δοκάρια, πραγματικά είναι και κάποιες επεμβάσεις που κάνει είναι εντυπωσιακές.
0: Είναι πραγματικός κέρβερος ο άνθρωπος. Η αλήθεια είναι ότι μας έχει...
1: Μπορεί να είναι και ο σταθερός σας παίχτης σε αυτήν την εντυπωσιακή πορεία που είχε ο Απόλλωνας.
0: Θεωρώ ότι στη φετινή περίοδο ήταν ο καλύτερος θεματοφύλακας στην Κύπρο. Αν εξαιρέσουμε τον Φαβιόν, ο οποίος τραυματίστηκε και σίγουρα ποιοτικά είναι ό,τι καλύτερο πέρασε τα τελευταία χρόνια. Θεωρώ ότι αν τοποθετήσουμε τον Φαβιάνο λόγω και της παρουσίας στα προηγούμενα χρόνια και της μεγάλης του κλάσης, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο έχει αυτή τη στιγμή το Κυπριακό Πρωτάθλημα στη θέση του Άσου.
1: Ναι, μάλιστα. Με ρωτούν εδώ για τα λεωφορεία και αν έγινε κάποια διευθέτηση με αυτό το θέμα.
0: Έχουμε αποταθεί σε όλους τους αρμόδιους φορείς και στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και στο Αρχηγείο Αστυνομίας και στην Ομοσπονδία για να οργανώσουν μια μαζική μετάβαση των φίλων της ομάδας μας από συγκεκριμένο σημείο αναχώρησης στη Λεμεσό με τερματικό σταθμό του ΓΑΣΥΠΗ πρωτίστως για αποφυγή της ταλαιπωρίας όλων χιλιάδων οπαδών. Σκεφτείτε ότι όλος ο κόσμος από θα μεταβεί στη Λευκοσία θα είναι από Λεμεσό και Πάφο, άρα από ένα συγκεκριμένο δρόμο.
1: Ναι.
0: Και για περισσότερη ασφάλεια και καλύτερη αστυνόμευση εκ μέρους της αστυνομίας όταν ο πλήστος κόσμος είναι στην ταλαιπωρία, αντιλαμβάνεστε είναι ποτέ, είναι διαφορετικό αν είναι σε μεμονωμένα αυτοκίνητα.
1: Ναι.
0: Για την ώρα δεν έχουμε λάβει ούτε μία απάντηση. Πριν μία εβδομάδα έχουμε αποστείλει το ρήμα μας και δεν έχουμε λάβει ούτε μία απάντηση από οποιοδήποτε

0: φορέας τον οποίο έχει κοινοποιηθεί η συγκεκριμένη επιστολή.
1: Ναι. Άρα δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω. Ας ελπίσουμε ότι θα βλάβετε κάποια απάντηση κάποια στιγμή. Εντάξει, μπορεί να είναι πολύ άσχολοι οι άνθρωποι, αλλά ας έβρουν κάποια στιγμή να το εξετάσουν και αυτό το θέμα.
0: Περισσότερο για λόγους ασφάλειας. Αντιλαμβάνεστε ότι θα υπάρχουν 16-17 χιλιάδες κόσμος σε έναν δρόμο. Ό,τι και να κάνει η αστυνομία.
1: Και για την κίνηση και γενικότερα.
0: Πλέον θα βεθεί η ασφάλεια στη συνέπεια των οπαδών. Δεν μπορεί να αστυνομεύσει κανείς 17.000 κόσμο σε ένα δρόμο των 80 χιλιόμετρων.
1: Ναι.
0: Με τα λεωφορεία σαφώς είναι πολύ πιο εύκολη και η μετάβαση, η αποσυμφόρηση του αυτοκινητόδρομου για καλύτερη αστυνομεύση.
1: Μάλιστα.
0: Άρα αναπόκειται στους αρμόδιους φορείς να αποφασίσουν κατά πόσο θα κάνουν αποδεκτό το έτοιμο μας.
1: Ναι. Η δυνατότητα πάντως για λεωφορεία και τα λοιπά υπάρχει. Το θέμα είναι να το εγκρίνει η αστυνομία αυτό, όπως καταλαβαίνω.
0: Δεν θεωρώ ότι είναι μόνο θέμα της αστυνομίας. Γι' αυτό είπα όλους τους αρμόδιους φορείς που έχει κοινοποιηθεί και το Υπουργείο Συγκοινωνιών και όλοι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι θέμα αν η αστυνομία πίνει και δεν μας παραχωρούν τηλεφορία, τι θα κάνει η αστυνομία.
1: Ναι.
0: Άρα το θέμα είναι από κοινού και θεωρώ ότι είναι η καλύτερη λύση για την πιο εύκολη και πιο ασφαλή μετάβαση τόσο των οπαδών τα πόλων αλλά και των οπαδών της Πάφου.
1: Ναι, σωστά. Κάτι άλλο θα σε ρωτούσα, ναι, για τον Weissbeck χρησιμοποιήθηκε στο τελευταίο παιχνίδι, σημαίνει ότι είναι εντάξει της Φανούρια και ο Μάρκες επίσης ήταν στην αποστολή.
0: Εντάξει, πήραν χρόνο συμμετοχής, απομένουν 10 μέρες να προετοιμαστούν όσο καλύτερα γίνεται σε όλους τους τομείς, όλη η ομάδα και πνευματικά και ψυχικά και αγωνιστικά για να ανταποκριθούμε απέναντι σε ένα μεγάλο αντίπαλο όπως είναι η Πάφος στα τελευταία χρόνια. Να παλέψουν ένα παιχνίδι 50-50 για να πάρουν το κύπελλο.
1: Ναι. Μάλιστα. Είπες Φανούριε για τα υπόλοιπα παιδιά που είναι τραυματίες.
0: Ο Βούρος παραμένει εκτός, Σμέρχαλ εκτός, Κλίττον εκτός, Μάρκοβις εκτός και θα δούμε τις επόμενες μέρες για τον Γκασπάρ.
1: Ναι. Ο Γκασπάρ που υπήρξε ανησυχία εκεί λόγω της αναγκαστικής
0: αλλαγής. Αναμένω τον κύριο Κακαβελάκη να μας ενημερώσει με ιατρικό διευθύντη για να κοινοποιήσουμε στον κόσμο.
1: Ναι, μάλιστα. Είμαστε μπρος στο τέλος της σεζόν. Βγάζουν και κόποση, βγάζουν και τραυματισμούς οι ποδοσφαιριστές. Το θέμα να μπορέσουν όσο περισσότεροι είναι να είναι διαθέσιμοι ενώ στον τελικό.
0: Ευελπιστούμε να έχουμε όσο περισσότερους οπαδούς γίνεται ποδοσφαιριστές στη διάθεσή μας για να καταστρέψει τα πλάνα του κύριου Λοσάδα με ό,τι καλύτερο διαθέτει.
1: Ναι. Προσπαθώ να καταλάβω ένα μήνυμα που μου έχει στείλει ένας φίλος εδώ, 498. Καλημέρα και σε εσάς καταρχήν. Αν είδα την εικόνα από την κάλυψη του Απόλλων Άρης εν έτη 2026, λέει, τηλεοπτική κάλυψη, υπήρχε κάποιο θέμα?
0: Δεν μπορώ να σε απαντήσω γιατί εγώ είμαι στο γήπεδο.
1: Ναι. Δεν ξέρω ακριβώς τι εννοεί, πώς το εννοεί. Εγώ τουλάχιστον είχα δει, έβλεπα, δεν μου φάνηκε κάτι περίεργο. Μπορεί να εννοεί κάτι διαφορετικό, δεν το γνωρίζω. Ας μας στείλει ξανά μήνυμα. Και ο 126 είναι πάρα πολύ κίνηση, λέει. Είναι μέρα εργάσιμη και από τη Λευκοσία. Αν σκεφτείτε τι θα γίνει. Μάλιστα. Γι' αυτόν προσπαθεί και ο Απόλλωνας να βρείτε και εσείς λύσεις πάνω σε αυτόν το κομμάτι, δεν είναι? Να υπάρξει όσο το δυνατόν πιο μικρή ταλαιπωρία.
0: Σήμερα έχουμε αποστείλει ξανά υπευθύνηση όλους τους φορείς για να πάρουμε οποιαδήποτε απάντηση, αυτή είναι θετική ή αρνητική, για να γνωρίζει και ο κόσμος. Δεν θα καταστρώνει τα πλάνα.
1: Ναι.
0: Αλλά σίγουρα θα είναι και πάρα πολύ δύσκολο για τον κόσμο και επίφοβο σε ό,τι αφορά τη μετάβαση των πολλών χιλιάδων ανθρώπων από ένα αυτοκινητόδρομο για ένα μεγάλο τελικό.
1: Ναι, σωστό. Κάτι τελευταίο, μια διευκρίνηση μόνο. Δεν θα πει θέματα προγραμματισμού, αλλά να περιμένει αυτήν την εβδομάδα, τέλος πάντων να περιμένει ανακοινώσεις ο κόσμος, Φανούριε, πριν ή μετά τον τελικό. Αυτόν ήθελα να σε ρωτήσω. Θα έχουμε να ανακοινώσεις πριν ή μετά τον τελικό?
0: Καταρχάς, είναι θέματα τα οποία απασχολούν αποκλειστικά τον κύριο Κύρη, τον κύριο Μάκη Παπαγιανού και τον κύριο Λοσάδα. Όταν υπάρξει οποιαδήποτε εξέλιξη, πρέπει να προκύψει εξέλιξη για να ακολουθήσει η ανακοίνωση και ακολούθως να λάβω εντολή για να κοινοποιήσουμε την ανακοίνωση.
1: Ναι.
0: Άρα για την ώρα δεν υπάρχει τίποτα.
1: Δεν υπάρχει σαφής απάντηση αν θα είναι τώρα ή μετά. Αλλά θα υπάρχουν ανακοινώσεις, να μην ανησυχούν οι φίλοι του Απόλλωνα και θα είναι και θετικές. Ναι.
0: Αρέσει ο τολμός, θα επιμένω νικά.
1: Μάλιστα. Καλή συνέχεια να ευχηθώ. Καλό υπόλοιπο. Καλημέρα. Αυτά από το Φανούριο Κωνσταντίνου. Θέλουμε σε λίγο να πάμε στον Κυριακό. Μάλιστα. Σε λίγο θα πάμε και στον Κυριακό Δημητρίου να δώσουμε και το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Να σας πω παρεμπιπτόντως, για να δώσουμε και το χρόνο στον Κυριακό, να υπενθυμίσω τον μεγάλο μας διαγωνισμό. Sport FM και το CQ Travel για τέταρτη συνεχή χρονιά σας ταξιδεύουν στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Ένας τυχερός ακροατής θα κερδίσει αυτό το καταπληκτικό πακέτο διακοπών και το διεκδικείτε στέλνοντας μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη CU Charm, το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Μην ξεχνάτε, βάζετε και το όνομά σας. Λοιπόν, το πακέτο αυτό περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια από την Cyprus Airways, 8 μέρες διαμονή για δύο άτομα στο ξενοδοχείο Experience St. George, 4 αστέρων all inclusive. Και να πούμε ότι υπάρχει και δυνατότητα ο νικητής να επιλέξει κάποιο άλλο ξενοδοχείο και να πληρώσει τη διαφορά. Η συνολική αξία αυτού του πακέτου ανέρχεται στα 1.600 ευρώ και η επιλογή ημερομηνίας είναι με δύο αναχωρήσεις η επιλογή, είτε 25 Ιουλίου είτε την 1η Αυγούστου.

0: Πάμε να δώσουμε συνέχεια, να πούμε κάτι για τον Μιχάλη Ιωάννου, πραγματικά φοβερά τυχώς. Είναι πραγματικά απίστευτο αυτό που συμβαίνει με τον μέσο της ανόρθωσης, ο οποίος προερχόταν από πάρα πολύ σοβαρό ή και σοβαρούς, αν θέλετε, τραυματισμούς και τραυματίστηκε ξανά στον αγώνα με τον Ολυμπιακό, πέρασε από MRI, υπέστη πλήρης ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου. Άρα χάνει ένα παιδί που είχε να δώσει πάρα πολλά, θεωρώ, στην ανόρθωση η ομάδα εν ώψη της νέας σεζόν. Συν τους περιορισμούς που υπάρχουν και δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές και όλα αυτά, είναι τεράστιο πλήγμα και για τον ίδιο πραγματικά να βρει το κουράγιο και τη δύναμη να επανέλθει, αλλά και για την ανόρθωση που, επαναλαμβάνω, χάνει ένα βασικό στέλεχος. Πάμε στην ΑΕΚ. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας, ο Κυριάκος Δημητρίου. Γεια σου, Κυριάκο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε σένα και σε όλο τον κόσμο. Τεραστικά για μένα και δύναμη, υπομονή, θέλεις να το ξεπεράσεις. Γιατί είναι από τις περιπτώσεις που δείχνει το σκληρό πρόσωπο το ποδόσφαιρο. Τέτοιου είδους τραυματισμοί.
0: Οι πιο σοβαροί που υπάρχουν.
1: Και εύχομαι να επιστρέψει πιο δυνατός και πιο ο ιερός, τα είπε. Εμείς ούτως ή άλλως φέτος έχουμε ταλαιπωρηθεί και με τέτοιες περιπτώσεις είχαμε δύο.
0: Ακριβώς.
1: Και είναι το χειρότερο για να ποδοσφαιριστεί.
0: Ναι.
1: Ψυχολογικά.
0: Μάλιστα. Μια και έχουμε ξεκινήσει με αυτό το θέμα, έχετε κάποια πληροφόρηση, εννοώ κάποια παιδιά από αυτούς που είχαν τραυματιστεί σοβαρά, Κυριάκο, ποιοι θα είναι έτοιμοι με την επανέναρξη, εννοώ θα είναι στην προετοιμασία της ομάδας?
1: Σοβαροί τραυματισμοί εννοείς για τον Τσακόν και τον Καμπρέρα?
0: Ναι.
1: Ο Τσακόν θα είναι σε επέμβαση εδώ και αρκετό καιρό.
0: Ναι.
1: Ξεκινάμε προετοιμασία τον Ιούλη. Εκεί θα αρχίσει να πατάει γήπεδο. Δεν θα είναι άμεσα έτοιμος, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι θα χρειάζεται μερικές εβδομάδες δουλειάς και ακολούθως προς το τέλος του καλοκαιριού θα είναι έτοιμος για να πάρει χρόνο συμμετοχής. Αλλά πάνω σε αυτό το κομμάτι δεν μπορείς να είσαι απόλυτα βέβαιος, αν δεν δεις πως θα αντεπεξέλθει με το που πεις στο γήπεδο, με το που αρχίσει δουλειά στο γήπεδο.
0: Μάλιστα. Ο Καμπρέρα δεν τίθεται θέμα, έτσι.
1: Είναι από θεραπεία του στην Κύπρο. Ο Έντσο έχει υποβληθεί σε επέμβαση στην πατρίδα του και τον περιμένουμε ουσιαστικά με τη νέα χρονιά, ημερολογιακά με τη νέα χρονιά.
0: Με το 27 εννοείς.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Συνήθως οι ιατρικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 8-9 μήνες απουσίας από την αγωνιστική δράση. Αλλά εξαρτάται από κάθε περίπτωση, από το πώς ανταποκρίνεται ο κάθε ποδοσφαιριστής στο διάστημα της αποθεραπείας, το πώς θα είναι, πόσο έτοιμος θα είναι με το που αρχίσει η δουλειά, κυρίως στο γήπεδο.
0: Εσείς πότε υπολογίζετε να αρχίσετε την προετοιμασία, Κυριακό?
1: Τον επόμενο μήνα, συνήθως γύρω στο ένα μήνα πριν τις επίσημες.
0: Ναι, κοντά στις 20 περίπου, κάπου εκεί πάνω κάτω.
1: Ναι, αντιλαμβάνομαι ότι θα είναι από τα πρώτα πράγματα που θα ανακοινώσουμε με όλες τις λεπτομέρειες, όπως γίνεται πάντα.
0: Ναι.
1: Για το πότε θα αρχίσουμε δουλειά, πότε θα πάμε στο εξωτερικό, πότε θα δώσουμε τα φυσικά παιχνίδια με τους αντιπάλους. Θα είναι από τα πρώτα πράγματα που καλούμαστε να κάνουμε, να το ενημερώσουμε με αυτόν τον τρόπο για τις λεπτομέρειες της προετοιμασίας για την αγωνιστική περίοδο.
0: Ναι.
1: Αλλά μέσα στα πολλά που καλούμαστε σταδιακά να κάνουμε και έχουν να κάνουμε την επόμενη σεζόν.
0: Ναι, είναι αλήθεια. Επάνως έχετε αρχίσει με Ρομπέρς και Γκαρσία, είναι οι δύο ποδοσφαιριστές που αποχωρούν.
1: Εντάξει, οι ανακοινώσεις δεν έχουμε αρχίσει. Η αλήθεια είναι ότι με τον Ρομπέρς και τον Γκαρσία ήταν διαφορετικές περιπτώσεις, ήταν το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδις σεζόν και θέλαμε να δώσουμε τη δυνατότητα στον κόσμο να τους αποθεώσει, ευχαριστώντας τους. Κάναμε και εμείς μια τιμητική βράβευση με το τέλος του παιχνιδιού, ευχαριστώντας τους για τη μεγάλη συνεισφορά.
0: Ναι.
1: Πάρω την πάσα, θα πω και για τους δύο ξεχωριστά.
0: Mm-hmm.
1: Ο Ρομπέρς βοήθησε πάρα πολύ και είναι από τους αμυντικούς που η πορεία τα επόμενα χρόνια θα μας αναγκάζει να το μνημονεύουμε, γιατί είχε εξαιρετική παρουσία στα μετώπιστε, με το μεστό, με το μυαλωμένο του παιχνίδι, και πρόσφερε πάρα πολλά στην ομάδα μας. Σε συνέχεια της παρουσίας ήταν ο δεύτερος σταθμός στην Κύπρο μετά τον Απόλλωνα, και με προσφορά εκτίμησε και ο ίδιος και το κυπριακό ποδόσφαιρο και πρόσφερε και στην εθνική μας ομάδα. Οπότε τα λόγια περιττεύουν, πάνω από 100 συμμετοχές με την ομάδα μας, και ο Άγγελ ήταν ο αρχηγός τις τρεις τελευταίες σεζόν, περισσότερα χρόνια, περισσότερες συμμετοχές στο αριστερό άκρο της άμυνας, βοήθησε πάρα πολύ για αυτός, με συμπολή στην πορεία στις επιτυχίες των τελευταίων ετών, και τους ευχαριστούμε, τους ευχόμαστε τα καλύτερα για ό,τι και αν επιλέξουν.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι θα ακολουθήσουν και άλλες τέτοιες ανακοινώσεις για αφαιρέσεις πρώτα Κυριάκο και στη συνέχεια για προσθήκες.
1: Ανάλογα, συνήθως αυτό γίνεται. Μπαίνουν σιγά σιγά με το που τελειώνει η προσφαιρική περίοδος, άμεσα αρχίζει να περνάει στην πράξη ο σχεδιασμός, ενώ με ανακοινώσεις, να το θέσω πιο σωστά, για την επόμενη. Και είναι αρκετά που πρέπει να κάνουμε, και με ποδοσφαιριστές που θα αποχωρήσουν, ποδοσφαιριστές που θα συνεχίσουν, ποδοσφαιριστές που θα έρθουν για να πληρώσουν τα κενά που θα δημιουργηθούν. Οπότε νομίζω λίγο πολύ δεν έχουμε και πολλές μέρες, είναι το τελευταίο παιχνίδι σεζόν την Παρασκευή, και ακολούθως αρχίζουμε να βάζουμε τα κομμάτια του πάζλ στη θέση τους για να αρχίσει να διαμορφώνεται, ναι, το πάζλ της νέας ποδοσφαιρικής περίοδου.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ο Αντερέγκ είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορείτε να ανακοινώσετε έτσι σύντομα?
1: Μόλις έχουμε δικαίωμα να το κάνουμε, θα το πράξουμε.
0: Ναι. Ωραία. Είναι μια περίπτωση που εδώ και καιρό πάντως είχε να αναφερθεί, αλήθεια να λέγεται, ότι τέλος πάντων είδα στις επιλογές της ΑΕΚ, έχει ολοκληρώσει πλέον τις υποχρεώσεις του με τον Εθνικό, άρα προχωρούν και οι διαδικασίες με την ομάδα σας, Κυριακό.
1: Εντάξει, μόλις είμαστε σε θέση να το κάνουμε, θα το πράξουμε. Δεύτερος, αν κοροϊδεύω από τον κόσμο, όταν μας δοθεί η δυνατότητα, θα προχωρήσουμε και θα κάνουμε όπως κάνουμε πάντα. Με τέτοιες θέσεις εννοώ που αποκτώνται, μόλις υπάρχει το δικαίωμα να ανοίξει το μεταγραφικό παράθυρο για να μπορούμε να προχωρήσουμε σε ανακοινώσεις, θα το κάνουμε.
0: Ναι. Και ενεργήσατε και νωρίς, και ένας επιθετικός που έχει ξεχωρίσει, η αλήθεια να λέγεται. Δεύτερη φορά μου παίρνετε center for από τον Εθνικό. Είχε προηγηθεί και η περίπτωση του Καμπρέρα, θυμίζω.
1: Εντάξει, δεν έχει να κάνει με την ομάδα που προορίζει. Το ζητούμενο είναι να κρίνεις έγκαιρα, να διαβλέπεις ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές και μέσα από την παρουσία τους στην Κύπρο που μπορούν να έρθουν, να σε βοηθήσουν, να σου δώσουν λύσεις, να σου δώσουν πράγματα. Το κάναμε όχι μόνο με την περίπτωση του επιθετικού και με άλλες θέσεις τα τελευταία χρόνια, και ευελπιστούμε να υπάρχει ανάλογη ανταπόκριση και στο γήπεδο και να προσφέρει σημαντικά πράγματα και με την φανέλα της ομάδας μας. Και αν δεν εξέρθει τις απαιτήσεις.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, ναι. Μάλιστα.
1: Οποιοςδήποτε από αυτά.
0: Για άλλο Μέροβιτς ήθελα να ρωτήσω, προκύπτει κάτι ή ισχύουν τα δημοσιεύματα που το φέρουν να συνεχίζει κάπου αλλού, στο εξωτερικό?
1: Εντάξει, ο προγραμματισμός συνεχίζεται με τον Τσαβιρόκα. Γενικότερα, για την περίπτωση της συγκεκριμένη, αν θέλεις, μπορώ να πω ότι ουσιαστικά η πολιτική μας είναι να μην δίνουμε 2 χρόνια κλειστό συμβόλαιο σε ποδοσφαιριστές που κρίνουμε ότι δεν πρέπει να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Από εκεί και πέρα, ο καθένας
0: μπορεί να κάνει τις επιλογές του.
1: Ναι. Ωραία, επιλέξει ό,τι θέλει.
0: Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, καταλαβαίνω από αυτό που λες ότι δεν υπάρχει θέμα για συμφωνία και θα πάτε για άλλον τερματοφύλακα. Έχει παίξει έναν όνομα από την Ρώμα, ένας νεαρός. Τώρα ξέχασα το όνομα του. Πάνω είναι στη Ρώμα, ένας νεαρός τερματοφύλακας. Σας ενδιαφέρει αυτή η περίπτωση?
1: Αρχίσαμε πάρα πολύ νωρίς να μας θέλουν παίξεις.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα τι να πω, ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι σαν εκπρόσωποι τύπου είμαστε κάποιες φορές είμαστε αναγκασμένοι να τηρούμε μια πολιτική, να μην θέλουμε να σχολιάζουμε οποιαδήποτε δημοσιεύματα. Από εκεί και πέρα θα γραφτούν πάρα πολλά. Είπα και πιο πριν, αρχίσαμε πάρα πολύ νωρίς. Το ζητούμενο είναι ο κόσμος να περιμένει τις επίσημες ανακοινώσεις για οποιαδήποτε θέση, για οποιαδήποτε περίπτωση.
0: Μάλιστα. Απλώς να αναφέρω και μία είδηση που είχε γραφτεί στο 24 Sports για έναν άλλον ποδοσφαιριστή, τον Clint Lehmans. Είναι 29χρονος Ολλανδός μέσος και θα δούμε κατά πόσο θα προχωρήσει και αυτή η περίπτωση. Ξέρω ότι δεν θα επιβεβαιώσει, δεν θα πιστεύονται. Μάλιστα. Αυτά.
1: Αλλά δεν μπορώ να το κάνω ούτως ή άλλως.
0: Ναι. Κυριάκο, μια διευκρίνηση για τον κύριο Ροθάδα. Ο πρόεδρος είχε πει προχθές ότι έχει συμβόλαιο, συνεχίζει ή άφηκε και ερωτηματικό.
1: Είπε ότι διατηρεί συμβόλαιο και για την επόμενη χρονιά.
0: Ναι.
1: Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.
0: Mm-hmm. Εννοείς, μπορεί να υπάρχει και ενδεχόμενο να μη συνεχίσετε, έστω και αν έχει συμβόλαιο.
1: Είπα και πιο πριν, διατηρεί συμβόλαιο και για την επόμενη χρονιά. Mm-hmm. Τι μπορώ να πω περισσότερο, δηλαδή.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, θα το δούμε και αυτό στη συνέχεια. Αυτά για την ώρα, δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο.
1: Όχι, πάμε στο τελευταίο παιχνίδι, ναι, την Παρασκευή.
0: Με τον Άρη στο Αλφαμέγα.
1: Ούτως ή άλλως αποδείξαμε στα δύο τελευταία παιχνίδια, έστω και αστερούμαστε βαθμολογικού κινήτρου, ότι παίρνουμε τα παιχνίδια σοβαρά, προσπαθούμε για το καλύτερο για να κλείσουμε με θετικές εντυπώσεις της σεζόν. Το ίδιο θα επιδιώξουμε και την Παρασκευή στο Αλφαμέγα με αντίπαλο τον Άρη. Και από εκεί και πέρα προχωράμε κανονικά για την επόμενη σεζόν, για τον προγραμματισμό για την επόμενη σεζόν.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή
1: ευχαριστώ.
0: Συνέχεια, καλό υπόλοιπο. Πάμε στο διάλειμμά μας και επανερχόμαστε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Σίλια Ιωαννίδου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι προετοιμασίες εν όψη των βουλευτικών εκλογών της Κυριακής. Μισή ώρα μετά το κλείσιμο των καλπών, περίπου στις 6:30 το απόγευμα, αναμένονται τα πρώτα αποτελέσματα από τα μικρά εκλογικά κέντρα. Νέα συνάντηση της Υπουργού Γεωργίας με τις αγροτικές οργανώσεις και την ομάδα Φωνή των Κτηνοτρόφων σε μία ακόμη προσπάθεια να διασκεδαστούν οι ανησυχίες όσων επηρεάζονται από τον αφθόδη πυρετό. Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου έφερε η επίθεση με ντρόουν στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η Τεχεράνη κλιμακώνει τη ρητορική της απέναντι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καλεί το Άμπου Ντάμπι να μην παγιδευτεί στα σχέδια και στις συνωμοσίες του Ισραήλ.
4: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
3: Σήμερα θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες υψηλές νεφώσεις. Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται αρχικά αραιή σκόνη, η οποία σύντομα θα υποχωρήσει. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 29 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 25 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 21 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
5: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα, 8 ημέρες all inclusive αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
6: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
7: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
8: Fiber to the room να κάνεις.
9: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
10: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή. Με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
11: Louis Phaethon Beach στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
12: Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack and Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack and Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε match, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί, δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας «Κάνε παιχνίδι». Και για το φίλο του 010 που μου λέει για τα εισιτήρια, δεν το πρόλαβα προηγούμενος που ήταν ο Κυριάκος. Να σας πω για τον μπάσκετ που λέτε, την Πέμπτη στον Στρόβολο. Να το δω λίγο και θα σας ενημερώσουμε. Πάμε, είναι μαζί μας εδώ στο στούδιο Μαρία Βασιλιάδου για το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ. Σε χαιρετώ, Μαρία, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέλλα. Καλημέρα και σε όλο τον κόσμο.
0: Αρχίζοντας από το αγωνιστικό, τι μπορούμε να πούμε για το παιχνίδι που έχει προηγηθεί? Απομένει ακόμη μία αναμέτρηση για να κλείσει φέτος η σεζόν.
1: Ακόμη ένα αρνητικό αποτέλεσμα για τα ΑΠΟΕΛ. Ήταν η τρίτη σερίτα για τους γαλαζοκιτρινούς στο πρωτάθλημα, που εντάξει, το τελευταίο διάστημα έχουν να διαχειριστούν και αρκετά προβλήματα και δείχνουν στον αγωνιστικό χώρο αν μπορεί να πάρουν το ζητούμενο κόντρα στους αντιπάλους τους. Σίγουρα προβληματίζει, έτσι, η εικόνα που βγάζει η ομάδα στα τελευταία παιχνίδια, αν και νομίζω με βάση και τα δεδομένα με τα οποία πήγε στην αναμέτρηση κόντρα στην Ομόνια, δεν μπορούν να υποθούν και πάρα πολλά σε σχέση με την απόδοση του ΑΠΟΕΛ. 21 ποδοσφαιριστές στην αποστολή, εξ αυτών 3 ήταν τερματοφύλακες, και με έναν πάγκο γεμάτο με Κύπρους ποδοσφαιριστές και μάλιστα με ποδοσφαιριστές που ανέβηκαν στην πρώτη ομάδα από την Ακαδημία. Παρατάχθηκε στην αναμέτρηση με τερματοφύλακα τον 19χρονο Σάβα Μίχο, που έκανε τον ντεπούτο του φέτος. Και είναι αλήθεια, από τα λίγα που μπορεί να κράτησει κάποιος από το παιχνίδι ήταν και ο χαρακτήρας που έβγαλε ο ίδιος. Είδαμε τους Γιαννακού και Ντέκενεκ να αγωνίζονται στο κέντρο της άμυνας, στον Ευαγορά Αντωνίου να παίζει ως αμυντικό χαφ εξ ανάγκης. Όπως ανέφερε και ο Γκαρσία, το προσπάθησαν οι παίκτες του ΑΠΟΕΛ. Αν θέλεις και ένα γενικότερο σχόλιο, γιατί συζητείτε το θέμα με τους Κύπριους ποδοσφαιριστές, προφανώς πρέπει να υπάρχει ο τρόπος να τους διαχειριστούν και κατάλληλα. Γιατί είναι δεδομένο ότι υπάρχει το υλικό, είναι δεδομένο ότι υπάρχει το ταλέντο, αλλά για να μπορούν οι ποδοσφαιριστές αυτοί να αποδώσουν στον καλύτερο βαθμό που μπορούν, χρειάζεται μια ανάλογη διαχείριση και πάνω σε αυτό.
0: Ναι.
1: Είχε δημιουργήσει κάποιες ευκαιρίες, περισσότερο με μακρινά σούτ, γιατί δεν κατάφερε να διασπάσει την καλά οργανωμένη αμυντική γραμμή της Ομόνιας, που εντάξει, θεωρώ ότι ήταν η ομάδα, χωρίς να ανεβάσει στροφές, που ήταν ανώτερη στον αγωνιστικό χώρο. Όπως είπα, δεν υπάρχουν και πολλά περισσότερα στα οποία μπορούν να σταθούν οι γαλαζοκίτρινοι, που βλέπουν πλέον το επόμενο παιχνίδι κόντρα στην Πάφο, για να κλείσουν τουλάχιστον με ένα καλό αποτέλεσμα στην φετινή σεζόν. Μια χρονιά που είπαμε ξανά, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και στο εξαγωνιστικό κομμάτι η ομάδα φάνηκαν στον αγωνιστικό χώρο, ιδιαίτερα προς το τέλος της σεζόν. Αναδείχθηκαν κιόλας οι ελλείψεις που υπήρχαν στο ρόστερ. Πλήρωσε γενικότερα την αστάθειά του ΑΠΟΕΛ, την έλλειψη ποιότητας και ποσότητας σε κάποιες θέσεις. Αλλά σαφώς δεν αγνοεί κανείς και τις συνθήκες κατά από τις οποίες κλήθηκε να αγωνιστεί φέτος η ομάδα των γαλαζοκιτρίνων, με το εξαγωνιστικό κομμάτι, το τι γίνεται στα οικονομικά, στα διοικητικά, να είναι σε πρώτο πλάνο.
0: Προφανώς θα επηρεάζονταν και από αυτό. Για τον κύριο Γκαρσία, έχει ληφθεί κάποια απόφαση συγκεκριμένη?
1: Καταρχάς, να πούμε ότι για ακόμη μια αγωνιστική στάθηκε στις δηλώσεις του στο ότι χρειάζεται να υπάρχει κατάλληλο πλάνο την επόμενη αγωνιστική περίοδο για να μπορέσουν οι γαλαζοκίτρινοι να προχωρήσουν με καλύτερα δεδομένα στην πορεία. Ρωτήθηκε για το μέλλον του και ανέφερε ότι ακόμη δεν έχει μιλήσει με τη διοίκηση και ούτε ο ίδιος γνωρίζει, όπως είπε, το τι θα γίνει για την επόμενη σεζόν. Αυτό που μεταφέραμε και το προηγούμενο διάστημα, ότι το πιο πιθανό σενάριο για τον Ουρουάνο τεχνικό είναι να αποτελέσει παρελθόν, αυτό υφιστάται μέχρι στιγμής και αυτό φαίνεται ότι θα εφαρμοστεί με το τέλος της αγωνιστικής περίοδου. Ολοκληρώνεται το συμβόλαιο του και δεν αναμένεται να ανανεωθεί από πλευράς του ΑΠΟΕΛ. Γενικότερα στους γαλαζοκίτρινους, σε αυτό το διάστημα θα τρέξουν σε πρώτο στάδιο κάποιες πρώτες κινήσεις που έχουν να κάνουν με θέματα προγραμματισμού, ανανεώσεις συμβολέων κτλ. Εν αναμονή βεβαίως και τον όσο περιμένουμε να ξεκαθαρίσουν στο οικονομικό διοικητικό κομμάτι.
0: Ναι.
1: Αρχίζοντας από την τεχνική ηγεσία, το σενάριο που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες είναι πως θα αποχωρήσει ο Πάμπλο Γκαρσία. Ο ίδιος έχει αποτυπώσει και με τις δηλώσεις του το τελευταίο διάστημα τη δύσκολη αυτή κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ομάδα. Με βάση και τα δεδομένα των γαλαζοκιτρίνων, αυτή τη στιγμή φαίνεται τουλάχιστον από τις τοποθετήσεις που κάνει και ο ίδιος ότι ίσως ούτε αυτός να ήθελε να μείνει και την επόμενη σεζόν με τα δεδομένα όσα έχουν αυτή τη στιγμή. Και αυτό που αναμένεται, Στέλλα, είναι ότι ο ίδιος αποτελέσει παρελθόν με το τέλος της σεζόν. Σε σχέση με το του προγραμματισμού, γιατί αναμένονται και εξελίξεις στο διοικητικό κομμάτι, όπως είπα, πρόθεση είναι να αρχίσουν να τρέχουν κάποιες διαδικασίες στα θέματα προγραμματισμού με το τέλος της αγωνιστικής περίοδου.
0: Μάλιστα. Με τον κύριο Σαβαλγιασί, για τις επαφές, υπάρχει κάποια νεότερη ενημέρωση, εξέλιξη?
1: Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή και μπορούμε να μεταφέρουμε, αυτό που είναι σε εξέλιξη, είναι ακριβώς πως μετά και την υπογραφή με το Σύμφωνο Εμπιστευτικότητας, η πλευρά των επενδυτών, η πλευρά του Σαβαλγιασί, βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησης και μελέτης των οικονομικών και άλλης φύσεως εγγράφων των γαλαζοκυτρίνων. Αναμένονται νεότερα, αν θέλεις και μέχρι την Γενική Συνέλευση. Μπορεί να μην υπάρχει ακριβής οριστική κατάληξη, αλλά αναμένονται ότι θα ξεκαθαρίσει ακριβώς το επόμενο διάστημα η όλη διαδικασία. Η προσπάθεια μέχρι στιγμής επικεντρώνεται στο να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο συνεργασίας, κοινό πλαίσιο συνεργασίας, και αναμένουν από πλευράς ΑΠΟΕΛ ότι και η πλευρά του επενδυτή θα μελετήσει όλα τα δεδομένα και αφότου αξιολογηθούν όλες οι πληροφορίες, θα επιστρέψει ουσιαστικά με τη δική της πρόταση, εισήγηση αν θέλεις να το πούμε καλύτερα, για το πώς θα επιθυμήσει ενδεχομένως να συνεργαστεί με τους γαλαζοκίτρινους. Οπότε υπάρχει αναμονή, συνεχίζονται οι επαφές και περιμένουμε από εκεί και πέρα τα νεότερα, γιατί θα κρίνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό και το πώς θα προχωρήσει η νέα σεζόν και στο αγωνιστικό κομμάτι και βεβαίως στο οικονομικό.
0: Μάλιστα, τώρα που είπες οικονομικό, υπήρξε ένα ρεπορτάζ χθες στην εφημερίδα Καθημερινή. Αναλυτική κατάσταση εκεί των λογαριασμών, των δεδομένων, των οικονομικών στο ΑΠΟΕΛ. Τι μπορούμε να πούμε έτσι σε γενικές γραμμές, και θα έχουμε τη δυνατότητα και τις επόμενες μέρες να δώσουμε και παραπάνω λεπτομέρειες?
1: Λοιπόν, αρκετά κατατοπιστική ανάλυση σχετικά με τα οικονομικά δεδομένα των γαλαζοκυτρίνων. Παρατηθούνται επίσης και δεδομένα για ό,τι αφορά την περίπτωση του Σαβαλγιασί και της ECM Partners. Μάλιστα φαίνεται ότι τα επενδυτικά τους χαρακτηριστικά συμβαδίζουν με την περίπτωση του ΑΠΟΕΛ. Αναλύεται το γεγονός πως για έναν τέτοιο επενδυτή η εταιρεία του ΑΠΟΕΛ έχει ως οικονομική λογική, λειτουργώντας ως προβληματικό περιουσιακό στοιχείο, ως distressed asset, όπως είναι ο όρος στα αγγλικά, ακριβώς γιατί υπάρχει, αν θέλεις, μια ευκαιρία επένδυσης σε μια εταιρεία με κρυφή αξία αν διορθωθεί η κατάσταση. Το είδαμε αυτό να συμβαίνει και σε ομάδες του εξωτερικού. Συνήθως πρόκειται για ομάδες με αρκετόν κόσμο, με δυνατό brand, ισχυρό brand, που βρίσκονται όμως σε δύσκολη οικονομική κατάσταση. Και κάπως έτσι σκιαγραφείται και η προοπτική του ΑΠΟΕΛ, γιατί ακριβώς πρόκειται για μια ομάδα με μεγάλη κοινωνική βάση, με ευρωπαϊκή προοπτική, με πολύ κακό ισολογισμό αυτή τη στιγμή και μεγάλη ανάγκη διαχείρισης με ριζικές διαφοροποιήσεις. Όπως παρουσιάζεται πολύ ξεκάθαρα, βασική προϋπόθεση όταν μιλάμε για τέτοια project είναι ακριβώς ο επενδυτής να έχει τον πλήρη έλεγχο για να μπορεί να αλλάξει την διακυβέρνηση, την πολιτική, το χρέος, ούτως ώστε να μπορεί να γίνει η αναδιάρθρωση του περιουσιακού στοιχείου που αποκτά ο ίδιος. Παρουσιάζονται τα οικονομικά δεδομένα του ΑΠΟΕΛ. Είχαμε συζητήσει για αυτά και με τη δημοσιοποίηση των οικονομικών καταστάσεων των ομάδων. Διαπιστώνεται πως υπάρχει έντονη έλλειψη ρευστότητας και κεφαλαιακή διάβρωση. Δηλαδή η εταιρεία χάνει σταδιακά τα ίδια κεφαλαία της λόγω συνεχόμενων ζημιών. Το 2025 υπήρξε μείωση εσόδων από 17,7 εκατομμύρια που ήταν το 2024 σε 8,7. Υπήρχε δηλαδή μείωση 50,6% και ζημιά 5,6 εκατομμυρίων. Η ρευστότητα έφτανε στις 90.000 ευρώ. Οι συνολικές υποχρεώσεις ανέρχονται στα 39 εκατομμύρια ευρώ και όπως αναδεικνύεται, το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν αφορά τους τραπεζικούς δανεισμούς, αλλά εμπορικές υποχρεώσεις που ανέρχονται στα 32,8 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και των παλιών συμβολέων, οφειλών που τρέχει αυτό το διάστημα να καλύψει η ομάδα. Γιατί φαίνεται.
0: 32 εκατομμύρια.
1: Ναι, ναι. Είναι μέσα και οι παλιές και οι οφειλές προς το κράτος και οι οφειλές προς ποδοσφαιριστές και όλα αυτά τα ζητήματα. Επειδή ήταν και κάτι που συζητήθηκε, Στέλλα, και το προηγούμενο διάστημα, γίνεται αναφορά και για το μετοχικό κεφάλαιο, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι στα 10,4 εκατομμύρια ευρώ. Όπως αναφέρεται, σε περίπτωση που προχωρήσει η συμφωνία, μπορεί να προχωρήσει με συνδυασμό αγοράς μετοχών από τον επενδυτή, αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και μετατροπή του χρέους σε μετοχές, που ήδη είναι μια ελλειμμένη απόφαση, όπως λέχθηκε και επίσημα. Λοιπόν, υπάρχουν και άλλα πράγματα, αλλά θα τα πούμε στη συνέχεια.
0: Θα τα πούμε, ναι. Θα τα πούμε και αύριο, αν είναι δυνατόν.
1: Ελπίζω να συζητήσετε με τον Ανδρέα Βιολάρη την καταπληκτική φιέστα της ΑΕΚ Αθηνών.
0: Θα τα πούμε και για την ΑΕΚ, για την επιλογή της, για τον καλλιτέχνη της βραδιάς. Ή είναι υπηρεσία της είναι Ανδρέα μου που
2: γλεντήσαμε μετά. Είδα κάποια βίντεο αυτό, εντάξει, αν είναι live.
0: Ανδρέας Βιολάρης είναι ήδη μαζί μας.
2: Χαιρετώ.
0: Έχουμε και άλλη είδηση που σε αφορά, Μαρία. Μουρίνιο στη Ρεάλ, είναι οριστικό και δεδομένο.
2: Εντάξει. Οριστικό και δεδομένο με την προπόθεση είναι ότι... Εντάξει, δεν νομίζω να ανατραπεί το σκηνικό, ότι θα μείνει και ο Φλωρεντίνο Πέρεθ. Θυμίζω πριν ανοίγει εκλογές. Ο ίδιος συμφώνησε με τον Φλωρεντίνο, με τον Μουρίνιο. Έχουν τεθεί και μεταγραφικοί στόχοι συγκεκριμένοι σε συζητήσεις που είχαν με τον Μουρίνιο. Και μένει να αρχίσουν να επισημοποιούνται κάποια πράγματα ξενώντας από την πρόσληψη του Μουρίνιο. Λοιπόν. Είδα, δεν άκουσα Άργυρο, δεν ξέρω. Είδες δηλαδή τη φιέστα στην παραγωγή, τον άκουσες.
0: Έκλεψε την παράσταση ο πρόεδρος. Ναι. Ήταν εντυπωσιακός.
2: Εντυπωσιακός, εντάξει, ανάλογα με τα γούστα του καθενός. Ισορροπούσε να πα σε μια λεπτή
0: είναι
2: γραμμή.
0: Να μην δει μπροστά το μικρόφωνο. Είτε ήταν στο γήπεδο μέσα, είτε ήταν στη συνέχεια όταν πήγαν στο συγκεκριμένο κέντρο εκεί. Εντάξει.
2: Εντάξει, γενικότερα είναι ένα άνθρωπο ο οποίο από την πρώτη μέρα που έχει αναλάβει, ειδικά φέτος με τι επιτυχίες που έχει τελευταίες εβδομάδες, είναι το επίκεντρο. Θέλει να είναι το επίκεντρο, του αρέσει να είναι μπροστά, να είναι ο πρωταγωνιστής. Και εντάξει, όταν κλείνει και με τη σεζόν, τον τρόπο που έκλεισε τη σεζόν, δικαιούσε να κάνει αυτά που έκανε ο κύριος Ηλιόπουλος. Αν και για μένα, για τα δικά μου ούστα, εξέφυγε σε ορισμένα σημεία. Αλλά
0: δικαιώθηκε με τις επιλογές του.
2: Απόλυτα.
0: Και για τον προπονητή, που νομίζω έβαλε τη σφραγίδα του. Κοιτάξτε, για τις επιλογές των παιχτών κτλ. Νομίζω έδωσε χρήμα. Όχι, νομίζω.
2: Έδωσε. Και πέρσι έδωσε που ήταν καλή χρονιά και φέτος έδωσε.
0: Μάλιστα, για να έρθουν και αυτοί οι ποδοσφαιριστές που είχε φέτος η ΑΕΚ. Και από εκεί και πέρα ήταν το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της ΑΕΚ. Ήταν εντυπωσιακή ήχο από η Φιέστα. Ναι, παρακολούθησα αρκετό μέρος από την όλη την εκδήλωση εκεί. Συντότι σφραγίστηκε και η δεύτερη θέση από τον Ολυμπιακό.
2: Ναι, ο οποίος δεν κατάφερε να κερδίσει, αλλά την ίδια ώρα ο Πάοκ έβγαζε τα μάτια του μόνο στους τηλεοφορών σε παιχνίδι που προηγήθηκε 2-0 από το πρώτο ημίχρονο.
0: Μάλιστα.
2: Κέρδιζε 2-0 μέχρι το 69-70 και κατάφερε να σοφαριστεί. Και αφού δεν υπήρχε νικητής στη Φιλαδέλφια, αν κέρδιζε ο Πάοκ θα ήταν αυτό στη δεύτερη θέση και στα προκριματικά του Champions League, δεύτερον προκριματικών του Champions League. Yeah. Αυτό μπορεί να αλλάξει φυσικά αν πάρει το Europa League η Aston Villa και αν παραμείνει στην τέταρτη θέση. Αυτή τη στιγμή είναι στην τέταρτη θέση, είναι στο συν 3 από την Liverpool, οπότε χρειάζεται για να πέσει από την τέταρτη θέση να χάσει αυτή την τελευταία αγωνιστική. Παίζει με τη City στο Etihad και η Liverpool υποδέχεται την Brentford. Σε αυτόν τον σενάριο κερδίζει ένα γύρο ο Ολυμπιακός και πάει στον τρίτο προκριματικό, στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών. Η ΑΕΚ ξεκινά από τα playoffs, είναι η πρώτη από τους αδύνατους, δηλαδή χρειάζεται έναν αποκλεισμό. Ομάδα που είναι στους δυνατούς, δηλαδή Ερυθρός Αστέρας, Δυναμός Ζάκρεπ, Λεκ Πόσναν, νομίζω Σέλτικ, για να πάει αυτή στους δυνατούς. Η Ομόνια, μια και μια ιδέα, χρειάζεται να αποκλειστούν τρεις τέτοιες ομάδες για να βρεθεί στα playoff, μιλάμε, στους δυνατούς. Αλλά έχει κλειδώσει, φαντάζομαι το ανέφερες, είναι δυνατή και στο δεύτερο και στον τρίτο προκριματικό.
0: Ναι, τα είπαμε νωρίτερα.
2: Για το ο ΠΑΟΚ πλέον παίζει στο δεύτερο προκριματικό του Europa, ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο προκριματικό του Conference και ο Όφη ως κυπελούχος στα play-off του Europa, άρα στη χειρότερη θα είναι σίγουρα στη league phase του Conference, θα είναι μεγάλη επιτυχία για τον Όφη.
0: Μάλιστα, έτσι είναι ακριβώς. Αυτά για την Ελλάδα στην Premier League.
2: Premier League έχουμε σήμερα και αύριο τρία παιχνίδια τα οποία ενδεχομένως να καθαρίσουν και πρωταθλητή και ποια ομάδα θα υποβιβαστεί. Αν όχι, θα πάμε τελευταία αγωνιστική. Παίζει απόψε η Arsenal με την Burnley, σε περίπτωση που κερδίσει, που είναι και το πιο πιθανόν. Αύριο έχουμε Bournemouth City. Αν δεν κερδίσει η City, θα αναδειχθεί πρωταθλήτρια η Arsenal πριν την τελευταία αγωνιστική. Δεν είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι. Η Bournemouth είναι 16 παιχνίδια ATD, είναι από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες. Παίζει για ευρωπαϊκό εισιτήριο, ίσως και για Champions League, οπότε θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Και επίσης αύριο έχουμε Chelsea Tottenham. Χθες έχασε η West Ham από την Newcastle, οπότε αν κερδίσει αύριο η Tottenham, υποβιβάζεται και μαθηματικά η West Ham. Και αν συμβούν αυτά, τα τελευταία αγωνιστική στην Αγγλία θα υπάρχει ενδιαφέρον μόνο για τις ευρωπαϊκές θέσεις. Χθες στην Ιταλία. Μάλλον ξεκινώ με τη Γαλλία που εκεί τελείωσε το πρωτάθλημα, ολοκληρώθηκε. Είχαμε και την απονομή σε ένα σπάνιο, εγώ δεν θυμάμαι ξανά απονομή, στο Ζέσταμα. Έπαιζε εκτός έδρας η Παρί, σε Ζερμέν με την Παρί FC. Ναι. Η απονομή, ενώ έγινε έτοιμα από την Παρί Ζερμέν να γίνει με το τέλος του αγώνα, δεν το αποδέχτηκε η Ομοσπονδία και έγινε η απονομή στο ζέσταμα. Γιατί τώρα που πρίξε το παιχνίδι, έγινε εκεί ένα σύντομο τελετουργικό, πήραν το τρόπαιο και μετά έπαιξαν το παιχνίδι. Μεγάλη νικήτρια τελευταία τη αγωνιστική η Λίλ ήταν έκτη. Ομάδες που ήταν πάνω τη δεν κέρδισαν και πέρασε στην τρίτη θέση που τη δίνει απευθεία εισιτήριο για το Champions League. Έμεινε τέταρτη η Λιόν, θα παίξει προκριματικά. Και από εκεί πέρα οι υπόλοιπες ομάδες Europa Conference. Στην Ισπανία τα συζητούμε τις τελευταίες εβδομάδες για την δραματική μάχη της αποφυγής του υποϊασμού. Πλέον έχουν μείνει 7 ομάδες που κινδυνεύουν στην τελευταία αγωνιστική. Και η 18η που είναι η Γιρόνα με την ομάδα που είναι πάνω από τη ζώνη του υποϊασμού, την Έλτσε, παίζουν μεταξύ τους. Οπότε η ομάδα που θα κερδίσει εδώ σώζεται. Αλλά κινδυνεύουν ακόμη Μαγιόρκα, Οσασούνα, Λεβάντε. Ακόμη και Αλαβές Σεβίγια, αλλά είναι και ένα δύσκολο το σενάριο να υποβαστούν. Αλλά είναι 6-7 ομάδες οι οποίες κινδυνεύουν αυτή τη στιγμή. Yes. Στην Ιταλία, η Γιουβέντους αυτοκτόνησε. Τελευταίες τρεις αγωνιστικές με τα αποτελέσματά της. Κατάφερε να πέσει έκτη. Και η Ρώμα, η οποία είναι τέταρτη, έχει ένα παιχνίδι εκτός έδρας με την Ελλάς Βερόνα. Αν το κερδίσει, πάει Champions League μαζί με Μίλαν, Νάπολη και την πρωταθλήτρια Ίντερ. Και αυτή έκανε απονομή χθες την Δευτέρα, αν ήταν από τη ΣΑΚ φυσικά. Ούτε καν όπως της Ομόνοιας, η απονομή της.
0: Θέλω να σου πω ήταν μια πάρα πολύ λυτή τελετή εκεί. Τίποτε το ιδιαίτερο, δεν μου άρεσε καθόλου. Σημειώνε. Καζεμίρο, αποχαιρετιστήριο στη United. Λεβαντόφσκι, αποχαιρετιστήριο στην Μπαρτσελόνα. Γκριεσμάν, αποχαιρετιστήριο στην Ατλέτικο Μαδρίτης.
2: Ναι, εντάξει, και άλλα. Ο Ερνέστο Βαλβέρδη από την Μπιλπάο αποθεώθηκε. Και άλλοι παίχτες. Ο αρχηγός της μεγάλη μορφή της Ράιο Βαγεκάνο, ο Όσκαρ Τρέχο. Του έκαναν και πασίγιο και συμπαίχτες και αντίπαλοι. Το ίδιο έγινε και με τον Πίτσι, τον πρώην παίχτη του Αποέλ. Φυσικά παίζε, η ομάδα του παίζε με την πρώην ομάδα του Μπενφίκα. Οπότε έγινε αλλαγή, βγήκε και αποθεώθηκε ένα από όλους. Ωραίο στιγμιότυπο για τον Πίτσι. Και άλλοι πολλοί παίχτες. Εντάξει, επειδή ήταν ή τελευταίο παιχνίδι ή τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι για πολλούς παίχτες. Mm-hmm. Είχαμε πολλά τέτοια αντίο. Η αλήθεια είναι το Σαββατοκυριακό.
0: Ναι. Chelsea, νέος προπονητής.
2: Τσάπι Αλόντσο. Θεωρώ είναι από τις καλύτερες, αν όχι η καλύτερη επιλογή που θα μπορούσε να κάνει. Είναι ένας προπονητής ο οποίος πέραν από καλός προπονητής έχει και την προσωπικότητα να διαχειριστεί. Έτσι, μια προβληματική κατάσταση γενικότερα στην Chelsea, σε αντίθεση με τους προηγούμενους. Ακόμη και το ότι ο ίδιος ανακοινώθηκε ως manager και όχι απλά ως head coach, ως προπονητής, νομίζω δείχνει το status που θα έχει στην ομάδα.
0: Μάλιστα.
2: Και σε μια χρονιά που δεν θα είναι ούτε Ευρώπη του χρόνου η Chelsea, θεωρώ θα είναι μια καλή ευκαιρία να χτίσει κάτι καλό και να κάνει μια καλή πορεία.
0: Ωραία. Η ΑΕΚ Αθηνών αντέγραψε τον drone show της Ομόνοιας Μαζελέη, ο 731. Ναι, είδα πανομοιότυπο πρέπει να πω.
2: Δεν το είδα αλήθεια.
0: Ναι, αλλά ήταν εντυπωσιακά όλα. Σκεφτώ τον Παπασταύρου να μπαίνει στο γάσι με αγωνιστικό αυτοκίνητο, μάλιστα. Φίλοι μου,
2: και μικρόφωνα τραγουδά, καραόκι.
0: Αυτά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
5: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Σπορ FM στους 95.
4: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
1: Αθλητική ενημέρωση λίγο μετά τις 12. Στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιάδου. Το ενδιαφέρον επενδυτή από το εξωτερικό για να εμπλακεί στην ομάδα του Ολυμπιακού αποκάλυψε με δηλώσεις του στο Sport FM 95 ο πρόεδρος της ομάδας Κώστας Σεραφείμ. Γίνονται επαφές χωρίς να υπάρχει κάτι δεδομένο μέχρι στιγμής. Υπάρχει αισιοδοξία και ευελπιστούμε πως θα υπάρξει έδαφος για συνεργασία. Εφόσον δεν βρεθεί επενδυτής, η ομάδα θα παλεύει για την παραμονή της, ανέφερε ο πρόεδρος των Μαυροπράσινων. Αναμονή για τον ορισμό της εκλογικής συνέλευσης του σωματείου. Περάσαμε δύσκολα στο τελευταίο διάστημα. Η ομάδα μέχρι το Δεκέμβριο κέρδισε το σεβασμό των φιλάθλων. Έγιναν λάθη και στόχος είναι να μην επαναληφθούν. Το σχόλιο του Κώστα Σεραφείμ, ο οποίος ανέφερε πως δεν υπάρχει οποιαδήποτε επίσημη πρόταση για τους Ταβάρες και Κόνομι. Συνεχίζει ακάθεκτη την πορεία της η Ομόνια. Η ομάδα του Μπέρκ ανέβηκε στους 84 βαθμούς και χρειάζεται νίκη στην τελευταία αγωνιστική για να καταρρύψει το ρεκόρ των 86 βαθμών που είχε μαζέψει το ΑΠΟΕΛ τη σεζόν 2017-2018. Οι πράσινοι θα βρίσκονται στους ισχυρούς στο δεύτερο και τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Σημαντικές οι επόμενες μέρες σχετικά με την περίπτωση Σεμέδο, ο οποίος θα παραμείνει εκτός από το τελευταίο παιχνίδι κόντρα στον Απόλλωνα. Πρόβλημα τραυματισμού αντιμετωπίζει ο Εράκοβιτς και δεν αναμένεται να προλάβει την αποστολή. Μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένονται να προκύψουν ανακοινώσεις σχετικά με το θέμα των ανανεώσεων. Ο Άρης ήταν η μοναδική ομάδα που δεν είχαμε κερδίσει. Ήμασταν παραγωγικοί στο πρώτο ημίχρονο. Το μυαλό είναι στον τελικό του κυπέλου κόντρα στην Πάφο, ανέφερε στο Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου του Απόλλωνα, Φανούρος Κωνσταντίνου, ο οποίος επισήμανε πως ακόμη δεν έχουν λάβει απάντηση σχετικά με το αίτημα της ομάδας για διευθέτηση λεωφορείων εν ώψη του τελικού κυπέλου. Παραμένουν εκτός εν ώψη Ομόνιας Ιντουοντού, Βούρος και Σμέρχαλ, αναμονή για την κατάσταση του Γκασπάρ. Με το τέλος της σεζόν αναμένονται ανακοινώσεις για τη νέα αγωνιστική περίοδο σχετικά με τις αποδεσμεύσεις και τις ανανεώσεις ποδοσφαιριστών, ανέφερε στο Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΚ, Κυριάκος Δημητρίου. Σε σχέση με την περίπτωση του Αλομέροβιτς, σχολίασε πως πολιτική της ομάδας είναι να μην δίνει κλειστό διαιτές συμβόλαιο. Η ανακοίνωση απομένει για την μεταγραφή του Νικολάντε Ρέκεν στην ομάδα της Λάρνακας. Στο στόχαστρο του Τσαβιρόκα βρίσκεται ο 29χρονος Ολλανδός Κλίντ Λίμανς. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ιταλία, η ΑΕΚ έχει στα υπόψη της τον 20χρονο Πολωνό τερματοφύλακα Ράντοσλαβ Ζελέσνη, ο οποίος ανήκει στη Ρώμα. Στα τέλη Ιουνίου η έναρξη της προετοιμασίας. Προς το τέλος του καλοκαιριού αναμένεται να είναι έτοιμος ο Τσακόν για να πάρει λεπτά συμμετοχής. Στις αρχές του 2027 επιστρέφει ο Καμπρέρα. Την επέκταση της συνεργασίας του με τον 26χρονο μέσο Βέλικο Νίκολιτς για τα επόμενα 2 χρόνια ανακοίνωσε ο Άρης. Σύντομα αναμένεται να ξεκαθαρίσει το σκηνικό σχετικά με την τεχνική ηγεσία. Παρελθόν θα αποτελέσει ο Λιάσος Λουκά, ο οποίος αναλάβει την θέση του τεχνικού διευθυντή στην ομάδα της Καρμιώτισσας. Στην Πάφο η προσοχή είναι στραμμένη στον τελικό κυπέλου κόντρα στον Απόλλωνα. Ξεκαθαρίζει το επόμενο διάστημα η ετοιμότητα των Μπρούνο και Πιλέα. Σε εξέλιξη η ελεύθερη προπόληση των εισιτηρίων για τον τελικό του κυπέλου. Σε αναμονή για τις εξελίξεις στο οικονομικό βρίσκονται στο ΑΠΟΕΛ, με τις συζητήσεις ανάμεσα στους γαλαζοκίτρινους και τον Κύπριο επιχειρηματία Σάβα Λιασί να βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο την διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου συνεργασίας. Μετά την υπογραφή του Σύμφωνου Εμπιστευτικότητας, η πλευρά των επενδυτών αξιολογεί τα οικονομικά και άλλα έγγραφα των γαλαζοκίτρινων, ενώ αναμένονται περαιτέρω εξελίξεις μέχρι και τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας του ΑΠΟΕΛ. Ξεκαθαρίζει το θέμα της τεχνικής ηγεσίας με το σενάριο που θέλει τον Πάμπλο Γκαρσία να αποχωρεί να λαμβάνει τις περισσότερες πιθανότητες. Σε πλήρη εξέλιξη ο προγραμματισμός στην ΑΕΛ, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, οι γαλαζοκίτρινοι βρίσκονται σε επαφές με τον Πορτογάλο κεντρικό αμυντικό Ντιόγκο Γκόμες. Ο 25χρονος αποχωρήσει ως ελεύθερος από την Τροφένσε, με την περίπτωσή του να βρίσκεται σε καλό δρόμο. Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει ο Σαββό που θα συνεχίσει την καριέρα του στην Καραμπάχ. Ανοιχτό το θέμα της παραμονής του Φιλιωτή. Νέα τυχαία για τον Μιχάλη Ιωάννου, ο οποίος υπέστη πλήρη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο τελευταίο παιχνίδι της ανόρθωσης κόντρα στον Ολυμπιακό. Ο Κύπριος ποδοσφαιριστής θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για αποκατάσταση του προβλήματος του.
4: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Επιστρέφει στη Ρεάλ Μαδρίτης ο Ζωζέ Μουρίνιο. Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο Πορτογάλος τεχνικός έφτασε σε προφορική συμφωνία με την Ισπανική ομάδα για συμβόλαιο διάρκειας 2 χρόνων. Τις επόμενες μέρες αναμένεται πως θα κλείσει και οριστικά η συμφωνία με την υπογραφή των συμβολέων. Προπονητής της Τσέλσι με κάθε επισημότητα ο Τσάμπι Αλόνσο. Η αγγλική ομάδα ενημέρωσε πως ο Ισπανός προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2030 και αναλαμβάνει καθήκοντα από τον ερχόμενο μήνα. Νέο διαιτές συμβόλαιο με την Manchester United αναμένεται να υπογράψει ο Μάικλ Κάρικ. Δράση για την 37η αγωνιστική στην Premier League με την Arsenal να υποδέχεται την Burnley στις 10. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 2 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
4: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες, γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σεντ την κιλοβατόρα, είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο. Green Agenda Cyprus Summit.
7: Transition as a responsibility, not a trend.
6: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Sklavenitis. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy. Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις ΑΜΕΓΑ με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου. Μήλα Pink Lady τώρα 2,99 το κιλό. Χοιρινός κιμάς από 5,42 το κιλό, τώρα 4,40 το κιλό. Ντυρόλο μοτσαρέλα 8,99 το κιλό. Δήμες Λούντζα τώρα 9,99 το κιλό. Μόνο στις ΑΜΕΓΑ.
8: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Καλοκαίρι. Κύπρος. Στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cups and George's Hotel and Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το cupsandgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cups and George's Hotel and Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
2: Πες Hello Shell για να πεις όλα Μπαρτσελόνα. Έλα σε ένα πρατήριο Shell, βάλε τουλάχιστον 25 λίτρα τελευταίας γενιάς καύσιμα Shell V-Power και μάζεψε συμμετοχές στην εφαρμογή Shell Go Plus για να διεκδικήσεις ένα από τα 5 VIP ταξίδια και να δεις από κοντά τη θρυλική ομάδα της σκουντερία Ferrari HP. Ο μεγάλος διαγωνισμός τρέχει μέχρι τις 19 Μαΐου και εσύ μπορείς να μπεις στην κούρσα για Βαρκελόνη με μία επίσκεψη σε ένα πρατήριο Shell. Shell V-Power. Επιβράβευση που νιώθεις, εμπειρίες που κερδίζεις.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
5: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix Telephony. Σταθερή αξία. ITA Business. Ένα με σένα.
6: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε. Είναι η τελευταία εβδομάδα πριν την διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών, την ερχόμενη Κυριακή. Το πολιτικό θερμόμετρο είναι στα ύψη. Παρακολουθούμε πλέον τις τελευταίες δηλώσεις και συγκεντρώσεις των πολιτικών κομμάτων. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία δημοσιοποίησης των δημοσκοπήσεων, ενώ πλέον exit poll θα έχουμε με το κλείσιμο των καλπών. Αυτή την εικόνα και σε αυτό το, με αυτά τα δεδομένα θα κινηθούμε την εβδομάδα μέχρι και την διεξαγωγή των εκλογών. Παράλληλα με τα θέματα της επικαιρότητας, είναι Δευτέρα σήμερα, 18 έχει ο μήνας, 12 και 12 πρώτα λεπτά, και ακούτε την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων στο μικρόφωνο και στην παραγωγή Ριάννα Παπαντονίου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μου σήμερα στο στούντιο Αντώνης Κυπριανού. Πάμε στο προεδρικό, είναι ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Γιάννης Αντωνίου, και είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ πολύ. Ήτανε με αφορμή και την επίσκεψή της κυρίας Μελώνη, η οποία και αναβλήθηκε, θα, από ό,τι αντιλαμβάνουμε, θα οριστεί τις επόμενες μέρες. Αλλά να πούμε ότι αυτή την ώρα στο προεδρικό είναι και ο πρόεδρος του Μαυροβουνίου για συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Χριστοδουλίδη. Να δούμε και σε σχέση με την συγκεκριμένη επίσκεψη το σκοπό. Κύριε Αντωνίου, καλό σας μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαντωνίου, και στους ακροατές σας.
6: Ήτανε για λόγους ασφαλείας, έτσι, η αναβολή της παρουσίας της κυρίας Μελώνη στην Κύπρο?
7: Ήταν γιατί η ίδια ήθελε να είναι τους Ιταλούς πολίτες για να διαχειριστεί αυτήν την δύσκολη, έτσι, χρονική συγκυρία, ένεκα του συμβάντος που έτσι συνέβη στη χώρα. Είναι εξαιρετικά, έτσι, βεβαρημένο

0: ουσιαστικά σε σχέση με την κοινή, αν θέλετε, προσπάθεια Ιταλίας, Ελλάδας, Μάλτας για αποτροπή οποιασδήποτε πιθανής μεταναστευτικής κρίσης παρόμοιας με εκείνης του 15. Έχουμε συμφωνία για συνέχιση των συζητήσεων.
1: Ναι, όπως γνωρίζετε, αυτές οι χώρες που επηρεάζονται άμεσα από τη μεταναστευτική κρίση, είχαμε περάσει έτσι δύσκολες περιόδους όλες αυτές οι χώρες τα τελευταία χρόνια. Είμαστε χώρες της πρώτης γραμμής που δεχόμαστε πιέσεις κατά κύριο λόγο από χώρες της Βόρειας Αφρικής και της ευρύτερης έτσι Μέσης Ανατολής. Θέλουμε να δούμε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε πιο αποτελεσματικά αυτή την πρόκληση στο πλαίσιο πάντοτε και τις συνεργασίες που έχουμε ως όμορες δυνάμεις μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει μια συνεννόηση σε αυτό το επίπεδο, σε μεγάλο βαθμό.
0: Υπάρχει πέρα από αυτή την επιθυμία για να είμαστε πιο έτοιμοι, υπάρχουν όμως οι κινήσεις, δηλαδή μια δεκαετία μετά μάθαμε, είμαστε πιο συντονισμένοι και εν όψη, αν θέλετε, πιθανού νέου κύματος λόγω και της κατάστασης στην περιοχή, όχι ότι θα γίνει αυτό, αλλά λέμε με το ενδεχόμενο γίνονται κάποιες ενέργειες επί της ουσίας.
1: Ασφαλώς. Έχουμε διανύσει μεγάλη απόσταση τα τελευταία χρόνια, κύριε Παπαντονίου. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις λειτουργούμε και ανταγωνιστικά μεταξύ μας, διότι αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις όσοι μετανάστες δεν θα έρθουν στην Κύπρο θα επιλέξουν να πάνε στην Ελλάδα ή στην Ιταλία. Άρα η μία χώρα με την άλλη μπορεί να θέλουμε να λειτουργούμε σε ένα πλαίσιο συνεργασίας. Την ίδια όμως ώρα αντιλαμβάνεστε ότι λειτουργούμε και κάπως ανταγωνιστικά γύρω από αυτό το σύστημα, διότι όλες οι χώρες δέχονται πίεση, μικρή ή μεγαλύτερη, κατά καιρού, από τα μεταναστευτικά κύματα. Όμως υπάρχει...
0: Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεται και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση την σημασία λόγω του ότι οι πλήστες χώρες δεν έρχονται αντιμέτωπες με το μεγάλο αυτό ζήτημα και δεν ξέρω αν επί της ουσίας λαμβάνονται πέρα από τα λόγια αποφάσεις.
1: Να σας πω, κύριε Παπαντονίου, παρόλο που υπάρχει έτσι μεγάλο περιθώριο περαιτέρω δράσης από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ήμασταν άδικοι εάν δεν αναγνωρίζαμε τη μεγάλη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης γύρω από αυτό το ζήτημα. Και αναφέρομαι ασφαλώς και στο θέμα των οικονομικών πόρων που μας παρέχει η Ευρώπη για την καλύτερη διαχείριση αυτού του προβλήματος, αλλά και στην παροχή τεχνογνωσίας και εξοπλισμού γύρω από αυτά τα ζητήματα. Όμως κάτι που θα πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι και με πρωτοβουλίες της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Προέδρου της Δημοκρατίας, η δική μας προσπάθεια είναι ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει τις χώρες από τις οποίες προέρχονται οι μεταναστευτικές ροές, παρά να ενισχύσει καλύτερα τις υποδομές στις χώρες που δέχονται μετανάστες. Δηλαδή, με απλά λόγια, εάν βοηθήσουμε τον Λίβανο, για παράδειγμα, ή αν βοηθήσουμε τη Συρία και με οικονομική αρρωγή, αλλά και με υποδομές, τεχνογνωσία και ούτω καθεξής. Και ασφαλώς να βοηθήσουμε τους ώστε να επιλύσουν τα σοβαρά πολιτικά θέματα που έχουν. Και ως εκ τούτου να αντιμετωπίσουν και τις κοινωνικές πιέσεις που δέχονται οι κυβερνήσεις. Τότε το αποτέλεσμα θα είναι πιο δραστικό.
0: Είναι πρόταση που την υιοθετεί όμως η πλειοψηφία των χωρών μελών.
1: Αναγνωρίζουν ότι...
0: άλλο η αναγνώριση βέβαια και άλλο στην πράξη, αυτό λέω στα λόγια.
1: Θέλω να σας θυμίσω ειδικά για τον Λίβανο και την Ιορδανία, αλλά και την Αίγυπτο. Και την Τουρκία παλαιότερα. Θέλω να σας θυμίσω το εσπευσμένο ταξίδι που έκαμε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με την κυρία Φόντερ Λάιεν πριν από ένα χρόνο στο Λίβανο, ειδικά για αυτόν τον λόγο. Είναι εξαιρετικά εξαιρετική σημασία οι πόροι να καταβάλλονται στις ίδιες τις χώρες παρά σε άλλες χώρες, ούτως ώστε να αντιμετωπίζουν και πιο αποτελεσματικά οι προκλήσεις επί του εδάφους εκεί όπου υφίστανται τα προβλήματα. Δηλαδή, εάν βελτιώσουμε το ποιοτικό επίπεδο των ανθρώπων, όχι στην ολότητά τους, αλλά σε μεγάλο βαθμό, να μην ζουν σε καθεστώς ανέχειας, να μπορούν να εξασφαλίσουν

0: προς το ΖΙΝ να μην έχουν λόγους να μεταναστεύουν μεμονωμένα οι άντρες για να εργαστούν και να συγκρούν τις οικογένειές τους ή οι οικογένειες την ολόητα τους να χρειάζονται να μεταναστεύουν, τότε ασφαλώς θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Αυτή είναι η προσέγγιση πλέον που υπάρχει, είναι κάτι το οποίο μας χαροποιεί και είναι κάτι το οποίο έχει αποτέλεσμα. Το βλέπουμε, υπάρχει μείωση στην μεταναστευτική ενορές. Πιστεύουμε ότι εάν προχωρήσει περαιτέρω αυτή η προσέγγιση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα αποτελέσματα θα είναι ακόμη καλύτερα.
1: Ναι.
0: Μπορείς βεβαίως να έχουμε την ψευδέστηση ότι από τη μία μέρα στην άλλη θα αντιμετωπιστούν οι πολιτικές και οι κοινωνικές προκλήσεις αυτές τις χώρες. Όμως αυτή είναι η προσπάθεια.
1: Πρόεδρος του Μαυροβουνίου.
0: Ο πρόεδρος του Μαυροβουνίου είναι η δεύτερη φορά που έρχεται στην Κύπρο. Θυμάστε, είχε μεταβεί και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πέρσι σε αυτές τις χώρες. Ήταν τα πρώτα ταξίδια που έκαμε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στο πλαίσιο της ανάληψης της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από την Κυπριακή Δημοκρατία. Θέλαμε να στείλουμε ένα μήνυμα ότι είμαστε υπέρ της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις χώρες που είναι στα Δυτικά Βαλκάνια. Υπάρχει αναγνώριση από πλευράς Μαυροβουνίου για αυτήν τη συμβολή της Κυπριακής Προεδρίας και πριν από λίγο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει ανακοινώσει ότι το Μαυροβούνιο προχωρά στο επόμενο βήμα σε ό,τι αφορά την ενταξιακή του διαδικασία. Είναι έτσι μια ευχάριστη, μια ευτυχή συγκυρία. Είναι ένα αποτέλεσμα μεγάλης προσπάθειας που έχει καταβληθεί από πλευράς της Προεδρίας της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε μπροστά μας συγκεκριμένων παραδοτέων, συγκεκριμένα αποτελέσματα για τα οποία έτσι είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι. Και το ανέφερε και ο ίδιος ο Μαυροβούνιος Πρόεδρος πριν από λίγο στις κοινές δηλώσεις που έκανε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
1: Άρα είναι στη διαδικασία, ανοίγει ο δρόμος προς το Μαυροβούνιο. Έγινε επί Κυπριακής Προεδρίας μεγάλη, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, μερίδα της δουλειάς που έπρεπε. Πριν κλείσουμε, επειδή είμαστε, αυτό έλεγα και στην αρχή, και στην επικαιρότητα είναι και οι εκλογές, κύριε Αντωνίου. Και το σκέφτηκα αυτό και σας είπα, είναι και οι εκλογές, γιατί οι πολίτες δεν το έχουν ως πρώτο θέμα, να πούμε, στις συζητήσεις, αλλά είμαστε, μετράμε αντίστροφα πλέον. Και ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε αυτές, τόσο και από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, όσο και την προηγούμενη εβδομάδα σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Α, ζητά πολιτικές υλοποιήσιμες, κοστολογημένες, ζητά ορθές αποφάσεις, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Δεν παίρνει θέση ως προς την επιλογή του κόμματος, αλλά παίρνει θέση σε σχέση με τις επιλογές που πρέπει να γίνουν.
0: Να σας πω, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε μια παρέμβαση κατά τρόπο θεσμικό. Με σεβασμό πάντοτε στη διαδικασία που είναι σε εξέλιξη. Είμαστε μερικές μέρες πριν από τις εκλογές. Επί της ουσίας, να πούμε ότι η κυβέρνηση ασφαλώς με κανέναν τρόπο δεν έχει οποιαδήποτε ανάμειξη στη διαδικασία αυτήν καθ' αυτήν, ενώ την προεκλογική. Η μόνη μας έννοια είναι να διασφαλίσουμε την οργανωτική επάρκεια και την ασφαλώς το αδιάβλητο της διαδικασίας. Από εκεί και πέρα, η παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας έχει να κάνει με την ανάγκη να ακουστούν θέσεις και προτάσεις από όσους διεκδικούν την ψήφο του λαού. Δεν είμαστε μηδενιστές να ισχυριζόμαστε ότι κανένας δεν κατέθεσε προτάσεις και απόψεις. Κατέθεσαν οι περισσότερες πολιτικές δυνάμεις, κατέθεσαν, όμως είναι γεγονός ότι υπήρξαν και πάρα πολλές εξαιρέσεις. Δεν ακούσαμε θέσεις και απόψεις για μια σειρά από θέματα. Ενδεχομένως αυτό να οφείλεται στο γεγονός ότι έχουμε πάρα πολλές πολιτικές δυνάμεις που διεκδικούν είσοδο στο κοινοβούλιο. Υπάρχουν και πάρα πολλοί υποψήφοι. Η συζήτηση κινήθηκε περισσότερο σε επίπεδο εντυπώσεων παρά σε επίπεδο ουσιασμένων των σεβασμών, κύριε Παπαντονίου. Δυστυχώς είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχουμε μπροστά μας, όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά και σε όλη την Ευρώπη, ίσως και σε διεθνές επίπεδο. Η θέση του Προέδρου είναι ότι οποιοδήποτε διεκδικεί την ψήφο του λαού έχει υποχρέωση να καταθέτει και προγραμματικές θέσεις. Τι πρεσβεύει, πώς θα το υλοποιήσει και τι θα υλοποιήσει. Είναι συγκεκριμένες αυτές οι αναφορές και βεβαίως δεν έγιναν ούτε από καθέδρα, ούτε αφιψηλού, ούτε με οποιαδήποτε προσέγγιση ελληνική. Αυτή είναι η οπτική μέσα από την οποία ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, όταν ερωτήθηκε, ενστάθηκε δυνατά για να αρχοδηθεί.
1: Ναι. Θα γίνει οποιαδήποτε ενέργεια από πλευράς του Προέδρου της Δημοκρατίας σε σχέση με το χαλούμι pop και το ποσοστό πλέον συμμετοχής Αιγινού, πρόβειου, γάλακτος, αυτά όλα που διαφοροποιούνται λόγω και των εξελίξεων με τον αυθόδη πυρετό, υπήρξε σήμερα και μία, παραδόθηκε σε εσάς στο προεδρικό. Μία νέα αντίδραση, ανακοίνωση από τις αγροτικές οργανώσεις για αυτή την απόφαση να διαφοροποιηθούν για άλλη μια φορά οι ποσοστώσεις.
0: Ναι, κύριε Παπαντονίου, παραλαμβάνοντας το υπόμνημα από τους επικεφαλείς των αγροτικών οργανώσεων και τις ομάδες των φτηνοτρόφων, τους ανέφερα με πάρα πολύ σεβασμό και εκτίμηση ότι αυτό το μέτρο είναι προσωρινό για να δούμε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση. Υπάρχει έλλειψη εγωπρόβειου γάλακτος στην δεδομένη στιγμή και ασφαλώς κινούμαστε προς δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη είναι να διασφαλίσουμε το pop χαλούμι, διότι είναι ένα εθνικό προϊόν, και το δεύτερο είναι να διασφαλίσουμε ότι δεν θα πληγούν οι εξαγωγές, διότι αντιλαμβάνεστε ότι είναι σημαντική η συνεισφορά των εξαγωγών χαλουμιού στην εθνική οικονομία. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.
1: Η έλλειψη που λέτε είναι καταγεγραμμένη, δηλαδή είναι ότι έχουμε θέμα αυτή την ώρα εγωπρόβειου?
0: Υπάρχει, ακριβώς υπάρχει, λόγω της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί.
1: Ναι, αντιλαμβάνομαι, ενώ έχει δηλωθεί ότι δεν μπορούμε να παράξουμε τις ποσότητες που πρέπει.
0: Δυνητικά δεν θα μπορούμε, κύριε Παπαντονή, διότι δεν θα έχουμε επάρκεια γάλακτος που να μπορέσει να ικανοποιήσει την ποσόστοση όσοι είχε. Αυτή τη στιγμή.
1: Αυτή είναι η ενημέρωση που έχετε, φαντάζομαι, από το Υπουργείο Γεωργίας. Έγιναν κάποια ελεγχή.
0: Γι' αυτό εκδόθηκε το διάταγμα, για να μπορέσουμε. Κοιτάξτε, αν δεν έχουμε παραγωγή χαλουμιού, θα δημιουργηθεί ζήτημα ανατιμήσεων, διότι θα έχουμε έλλειψη στην αγορά και στην Κύπρο, αλλά θα δημιουργηθεί περισσότερο πρόβλημα στο εξωτερικό. Θα έχουμε δραστική μείωση των εξαγωγών και αντιλαμβάνεστε ότι θα υπάρξει επίπτωση και στην εθνική οικονομία. Θέλουμε να λειτουργήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Είναι μια προσωρινή ρύθμιση για να δούμε πώς μπορούμε καλύτερα να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση που το εξηγήσαμε.
1: Ναι. Υπάρχει διαφωνία πάντως. Ποιο γάλα έχει αυξήσει την παραγωγή, ποσότητες, τώρα δεν είναι δικό σας, ποιο έχει μειωθεί, δηλαδή είναι... δεν ξέρουμε ποιος καταγράφει, βέβαια αυτά θα μας τα πει ο Υπουργός Γεωργίας, να την καλέσουμε.
0: Ναι. Εθεμητές, εμείς
1: βάσει των δεδομένων που έχετε μπροστά σας, αυτά αποφασίσει.
0: Ακριβώς. Μετέφερα την προσέγγιση της κυβέρνησης γύρω από αυτά τα δύο ζητήματα. Πρέπει να διασφαλίσουμε ασφαλώς το κοκ χαλούμι, είναι εθνικό προϊόν. Και δεύτερον, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχει έλλειψη στην αγορά, και την τόπια αγορά, αλλά και στο εξωτερικό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αντωνίου. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Να είστε καλά, σας χαιρετώ. Ήταν ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου. Πάμε στον αναπληρωτή πρόεδρο της ΔΕΚΟ, κύριος Μορφάκης Σολομονίδης, μας ακούει. Διεκδικεί και μια θέση στην Λευκοσία, αλλά θέλω να μιλήσουμε σήμερα. Αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση. Την Κυριακή πάμε στις κάλπες και θα πρέπει και τα κόμματα να δώσουν τα μήνυματά τους, τις ξεκάθαρες πλέον θέσεις τους, με τον τρόπο πλέον και ένα αισιόδοξο μήνυμα, εγώ θα έλεγα, αυτές τις μέρες, ώστε ο κόσμος να σκεφτεί, να πάει στην κάλπη και να κάνει και τις επιλογές που ο ίδιος κρίνει ότι είναι ορθότερες. Κύριε Σολομονίδη, καλώς σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Η ΕΔΕΚ είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση την δεδομένη στιγμή. Δεν μπορούμε να λέμε αριθμούς και πολλά σε σχέση με δημοσκοπήσεις, αλλά θα πω ότι η περιραίουσα ατμόσφαιρα της δίνει μία εικόνα ότι δίνει τη μάχη της για να μπει στην Βουλή ή όχι. Είναι κρίσιμες αυτές οι εκλογές για το κόμμα σας.
2: Πολύ κρίσιμες εκλογές. Θυμάμαι και εγώ από τα νεανικά μου χρόνια που μας μιλήσε ο Βάσος Λεξαρίδης για κάθε εκλογική διαδικασία, ότι ήταν πιο σημαντική. Έχουν περάσει 30 και χρόνια και βλέπω πάλι την ΕΔΕΚ να είναι σε μια από τις, να δίνει μια από τις δυσκολότερες μάχες. Θεωρώ ότι η ΕΔΕΚ έχει περάσει από έτσι ένα μεγάλο κύκλο εσωστρέφειας, όμως εκείνο που προέχει τώρα, εκείνο που τους τελευταίους 10 μήνες προσπαθήσαμε και θεωρώ ότι το έχουμε επιτύχει, την μεγαλύτερη δυνατή συσπήρωση, την επιστροφή όσων των δυνατών περισσότερων στελεχών και μελών που ήταν αποστασιοποιημένοι από το κόμμα. Τους βλέπουμε να ενεργοποιούνται, να αγωνιούν για αυτό που έχετε πει προηγουμένως, για το αν θα τα καταφέρει τελικά η ΕΔΕΚ να είναι και στο Νέο Κοινοβούλιο. Τα μηνύματα που παίρνουμε εμείς σε καθημερινή βάση, αλλά και από τις δικές μας εσωτερικές έρευνες που διενεργούμε, είναι ότι η ΕΔΕΚ έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο και θα είναι σίγουρα, και το λέω με βεβαιότητα, αυτό θα είναι σίγουρα στο επόμενο κοινοβούλιο και θα συνεχίσει τον κοινοβουλευτικό της έρευνας.
1: Κάποιοι λένε, κύριε Σολομονίδη, όμως να σας πω ότι το 21 ίσως δόθηκε μια ευκαιρία στην ΕΔΕΚ να επανασυνταχτεί, να διαφοροποιηθεί, να, δεν ξέρω, να εκμοντερνιστεί, δεν ξέρω πώς, αλλά δόθηκε μεγάλη ευκαιρία και δεν την αξιοποίησε ως έπρεπε.
2: Δεν αξιοποιήθηκε, είναι ένα δεδομένο αυτό, αλλά αντιλαμβάνεστε, είχα πει και προηγουμένως ότι έχουμε περάσει ένα μεγάλο κύκλο εσωστρέφειας αρχής γενομένης από το 21, το οποίο έχετε αναφέρει. Οπότε περάσαμε από δύσκολες καταστάσεις, δύσκολες στιγμές. Γι' αυτό θεωρώ ότι εμείς έχουμε κλείσει οριστικά αυτόν τον κύκλο εσωστρέφειας. Κύριο μέλημα μας ήταν να εστιάσουμε την προσοχή μας αλλά και την ενέργεια μας των κατακτησμών των ψηφοδελτίων, να προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε όσο το δυνατόν με περισσότερα μέλη και στελέχη του κόμματος για να τους ενεργοποιήσουμε. Ακόμα και σήμερα που μιλούμε υπάρχουν σοβαρά περιθώρια βελτίωσης της εισπύρωσης του κόμματος και εκεί εστιάζεται η προσοχή μας αυτή την τελευταία εβδομάδα. Εμείς τα μηνύματα που παίρνουμε είναι θαρρυντικά,
1: ναι,
2: και ο στόχος που επικεντρωνόμαστε τώρα είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή της ΕΔΕΚ στο νέο κοινοβούλιο. Αυτό είναι.
1: Τι διαφορετικό μπορεί να προσφέρει η ΕΔΕΚ στο νέο κοινοβούλιο?
2: Κοιτάξτε, βλέπετε δημοσκοπικά ότι υπάρχει και περίπτωση να υπάρχουν και 8 και 9 κόμματα στο νέο κοινοβούλιο. Οπότε εκείνο που έχουμε ως κύριο μέλημα μας είναι όλες αυτές οι προτάσεις που ανακοινώσαμε και παρουσιάσαμε στους πολίτες, αλλά και προτάσεις οι οποίες ήδη υποψήφοι καθημερινά επεξεργάζονται και παρουσιάζουν στους πολίτες, να προσπαθήσουμε με διάφορες συνεργασίες εντός του κοινοβουλίου με σοβαρότητα να τις υλοποιήσουμε και να γίνουν πράξη προς όφελος των πολιτών. Με όλα αυτά τα κόμματα που πιθανόν να, και είναι το πιο πιθανό σενάριο, να συμμετέχουν στο νέο κοινοβούλιο, αντιλαμβάνεστε ότι σημασία θα παίζει και ο τελευταίος ψήφος του κάθε βουλευτή. Οπότε θα είναι δύσκολες ισορροπίες, ίσως και με τρεις και με τέσσερις βουλευτές που μπορεί να έχει να είναι και ουσιαστικός ο ρόλος της στο να περνούν διάφορα νομοσχέδια. Οπότε θεωρώ θα είναι σημαντική και η αριθμητική, τα αριθμητικά δεδομένα των κομμάτων όλων που θα είναι στο νέο κοινοβούλιο.
1: Ξέρετε, ο κόσμος και συζητά έντονα τι έγινε αλλά κυρίως τι δεν έγινε σε σχέση με τις οικονομικές δυσκολίες που περνά αυτή την ώρα. Και θα μπορούσε να πει κάποιος ότι κάποιες από τις προτάσεις τις οποίες αναφέρεστε κι εσείς θα έπρεπε ή θα μπορούσαν να υλοποιηθούν πριν από τις βουλευτικές εκλογές, αν συνυπολογίσει κανείς πως η ΕΔΕΚ είναι στα κόμματα που στηρίζουν αυτή την κυβέρνηση και θα μπορούσαν να τις προωθήσουν.
2: Πολύ σωστά, αλλά υπάρχουν και προτάσεις που καταδίδονται καθημερινά από την ΕΔΕΚ και μέσω της κυβέρνησης, αλλά δεν βρίσκουν την ανάλογη πλειοψηφία στην Βουλή και να περάσουν. Δεν σημαίνει ότι όποια πρόταση η ΕΔΕΚ παρουσιάσει στο κοινοβούλιο αυτόματα στηρίζεται από όλα τα κόμματα. Το είδαμε και με τις προτάσεις οι οποίες είχε καταθέσει 9 στο σύνολο που αφορούσαν τις εκτιμήσεις, τους εγκλωβισμένους εγγυητές, τους δανειολήπτες, τα θέματα των εγγυητών, τα θέματα της πρώτης κατοικίας και το ύψος των υπερκερδών των τραπεζών. Δηλαδή ήταν κεφάλαια τα οποία η ΕΔΕΚ στήριξε, παρουσίασε, αλλά δεν βρήκαν την ανάλογη στήριξη από τα, κυρίως από τα δύο μεγάλα κόμματα στην Βουλή. Οπότε είναι πολύ σημαντικό και το γνωρίζετε πολύ καλά ότι και νομοθετήματα να περάσουν που αφορούν αυξήσεις του προϋπολογισμού είναι συνταγματικά αντίθετο. Οπότε δεν μπορεί το κοινοβούλιο να αυξήσει τους προϋπολογισμούς.
1: Όχι, αλλά μπορεί να καταθέσει προτάσεις, όπως είπατε και εσείς, σε παράλληλα και πολλά ζητήματα. Ναι.
2: Και μέσω της κυβέρνησης, να μην το αφήνουμε έξω, θεωρώ ότι και η κυβέρνηση είχε ρόλο, πολλές προτάσεις οι οποίες έχουν κατατεθεί και από την δεν βρουν την ανάλογη στήριξη και από την κυβέρνηση. Είναι ένα απλό παράδειγμα η δημιουργία του ειδικού δικαστηρίου, το οποίο θα εξετάζει προτάσεις, υποθέσεις μάλλον, σε πολύ πιο γρήγορο χρονικό διάστημα που αφορεί τις ακτίες.
1: Βρήκατε τις ισορροπίες τώρα εντός ΕΔΕΚ μετά τη μεγάλη εσωστρέφεια που περάσατε?
2: Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει μια ηρεμία στη τάξη της ΕΔΕΚ.
1: Ηρεμία πριν τη μεγάλη φουρτούνα, κύριε Σολομονίδη.
2: Δεν νομίζω να υπάρξει μεγάλη φουρτούνα, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι για μας τουλάχιστον της νέας ηγεσίας, του Προέδρου και εμένα, ο κύκλος της εσωστρέφειας έχει τερματιστεί και τον έχουμε τερματίσει και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν και μετά να συνεχίσει να τουλάχιστον να συνεχίσει να υπάρξει ή να συνεχίζεται αυτή η εσωστρέφεια. Όποιον και αν είναι το αποτέλεσμα, εμάς ο στόχος μας είναι η ΕΔΕΚ να είναι στη Νέα Βουλή με όσον το δυνατόν περισσότερη παρουσία. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλά προβλήματα και δεν μιλώ για την εσωστρέφεια, το αναφέρατε και εσείς προηγουμένως, προβλήματα εξυγχρονισμού του κομμάτος, παρουσίαση.
1: Θα δούμε αν θα σας δώσουν οι πολίτες την ευκαιρία και αν εσείς αυτή τη φορά θα την εκμεταλλευτείτε σε εισαγωγικά ώστε να δώσετε τον καλύτερο σας εαυτό. Νομίζω.
2: Είναι πολύ σωστό, είναι δεδομένο, είναι δέσμευση προσωπική και εμένα, ότι εγώ θεωρώ δεδομένη την παρουσία μας στο επόμενο κοινοβούλιο. Απλώς εκείνο που πρέπει να φανούμε και εμείς αντάξει των προσδοκιών και των μελών του κόμματος αλλά και των πολιτών είναι να εξυγχρονίσουμε ανάμεσα το κόμμα. Επίσης θα πρέπει να
1: ακούσετε τους πολίτες. Να ακούσετε, γιατί δεν τους ακούτε, φαίνεται. Ναι.
2: Και εγώ, όχι, έχουμε χάσει την επαφή μας με τον κόσμο. Είναι αλήθεια, είναι πραγματικότητα. Το βλέπω καθημερινά στις συναντήσεις που έχω και με μέλη και με φίλους του κόμματος. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι το κόμμα έχει δημιουργήσει μια απόσταση, έχει δημιουργηθεί μια απόσταση από τη βάση. Και αυτή είναι η απέτηση πλέον των ενδεκτών αλλά και των φίλων του κόμματος, ότι θα πρέπει να είμαστε καθημερινά να αφουγκραζόμαστε τις έννοιες, να ακούμε τα προβλήματα των πολιτών και των μελών. Από εκεί και πέρα όμως, το πιο σημαντικό είναι ότι θα πρέπει και θα είναι και δική μου απέτηση ως αναπληρωτής πρόεδρος αμέσως μετά και με το εκλογικό συνέδριο που είμαστε υποχρεωμένοι
1: να κάνετε, ναι, βάσει καταστατικό.
2: Θα πρέπει να γίνει ουσιαστική συζήτηση πριν από το συνέδριο για τα θέματα που αφορούν την κυβέρνηση, τις σχέσεις μας, για τα θέματα που αφορούν την εσωτερική διακυβέρνηση, για να εξαρθούν τα αποτελέσματα εν ώψη και των προεδρικών εκλογών.
1: Βέβαια, έρχεται το 28. Αν θα στηρίξετε, αν δεν θα στηρίξετε Νίκο Χριστοδουλίδη, αν θα φύγετε νωρίτερα. Μάλιστα. Αυτό ευχαριστώ, αυτό κύριε Σολομονίδη. Να είστε καλά. Κάθε επιτυχία σας. Χαιρετώ. Στην άλλη μας τηλεφωνία από την ΕΔΕΚ, στην άλλη μας τηλεφωνική γραμμή είναι ο συμπρόεδρος του ΒΟΛΤ, ο κύριος Πάνος Παράς, και τον ευχαριστώ. Κύριε Παρά, καλώς σας μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Αντωνίου.
1: Είστε εσείς κοντά στον κόσμο και τους πολίτες, τα καθημερινά ανησυχίες και προβλήματα που αντιμετωπίζουν?
3: Το προσπαθούμε. Άλλωστε, για μας προτεραιότητες αυτές τις εκλογές είναι οι βασικές τουλάχιστον προτεραιότητες. Έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα των πολιτών, έχουν να κάνουν με την ποιότητα ζωής, την ακρίβεια και όλα όσα μικρά ή μεγάλα ταλαιπωρούν τους πολίτες. Και φυσικά το ζήτημα διαπλοκής και διαφθοράς, που επίσης επιφέρει μεγαλύτερο κόστος για τους πολίτες και δημιουργεί γραφειοκρατία, μια αποτελεσματικότητα όσον αφορά τις εργασίες του δημόσιου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα και που επίσης ταλαιπωρούν τους πολίτες. Αλλά η επαφή πλέον, ξέρετε, ναι, υπάρχει μια δυσκολία πλέον για την προσωπική επαφή με τον κόσμο, η οποία τροποντινά σε κάποιο βαθμό έχει μεταφερθεί και στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά και αυτά βοηθούν να υπάρχει μια μεσότητα.
1: Ναι, μα να σας πω κάτι, δεν είναι απλά, νομίζω ότι είναι ο τρόπος που καμιά φορά γίνεται, γιατί κάποιοι υπερβάλλουν, οι νέοι σήμερα τουλάχιστον, για να μην πω για μας, οι νεότερες γενιές, έτσι επικοινωνούν και στην καθημερινότητά τους. Δηλαδή αυτός είναι ο τρόπος επικοινωνίας με τους φίλους, με τους γνωστούς, με το εργασιακό περιβάλλον. Άρα η σωστή χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Γιατί όχι, αφού είναι στην καθημερινότητα.
3: Γι' αυτό λέω ότι όλα έχουν και πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Σε αυτήν την περίπτωση λοιπόν προσφέρει μια αναμεσότητα. Μπορεί να μην είναι η προσωπική επαφή, αλλά σου δίνει δυνατότητα για άμεση και ίσως καθημερινή επαφή με πολίτες οι οποίοι μπορούν να συνεισφέρουν σε αυτήν την προσπάθεια για την οποιαδήποτε αλλαγή μπορούμε να κάνουμε στον τόπο μας.
1: Ναι. Γιατί το Volt δεν ξέρω, δεν έπεισε ότι είναι καινούριο και διαφορετικό τον κόσμο, το θεωρούν κατεστημένο, επίσατε, δεν ξέρω, ρωτάω τώρα εσάς τι εντύπωση έχετε.
3: Κοιτάξτε, θεωρούμε και εκλαμβάνουμε από τον κόσμο ότι οι πολίτες όντως θεωρούν το Volt κάτι καινούριο, το οποίο χρειάζεται χρόνος για να το μάθουν, για να εντυπωσιάσουν, για να δουν τις προτάσεις και τις θέσεις που καταθέτει. Γιατί ξέρετε, για μας η πολιτική πρόταση που καταθέτουμε είναι πολύ συγκεκριμένη και χρειάζεται χρόνος ίσως για τους πολίτες να μπουν στη διαδικασία, να ενημερωθούν. Λειτουργούμε 2,5 χρόνια, ιδρύθηκε το Volt Δεκέμβρη του 2023, κατεβήκαμε στις ευρωεκλογές σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και φυσικά μετά από αυτό ξεκινήσαμε να συστηνόμαστε ξανά στους πολίτες για να μπορέσουν και ήδη να αντιληφθούν τις βασικές αρχές που, να γνωρίζουν τις βασικές αρχές του Volt που αρχικά έχει να κάνει με την περαιτέρω ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, έτσι, του εγχειρήματος που ονομάζουμε Ευρωπαϊκή Ένωση, πέρα από την Οικονομική Ένωση, να προχωρήσει σε πολιτική ένωση, σε αντιμετώπιση κοινών ζητημάτων, τα οποία μπορεί σε άλλες χώρες να έχουν επιληθεί και στην Κύπρο ακόμα προσπαθούμε για διάφορους λόγους να τα αντιμετωπίσουμε. Την ίδια ώρα καταθέτει μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση το Volt όσον αφορά τα κοινωνικά ζητήματα. Θεωρούμε εμείς ότι πλέον τα συνθήματα ή η προσέγγιση με βάση την ιδεολογία δεν λειτουργεί πάντα. Έχουμε ένα πραγματιστικό πλαίσιο λειτουργίας. Εμείς θεωρούμε ότι οι προτάσεις πρέπει να είναι εφαρμόσιμες, ξεκινούν από τις αρχές και τις αξίες μας, αλλά οφείλουμε να καταλήγουμε και σε έναν αποτέλεσμα.
1: Ναι, κάποιος βέβαια θα σας έλεγε ότι κόμματα που είναι νεοσύστατα φαίνεται να έχουν περισσότερη διείσδυση προς τους πολίτες.
3: Είναι πολύ λογικό να γίνεται όταν νέα σχήματα εστιάζουν σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα ή σε συγκεκριμένες θεματικές ή όταν εστιάζουν στην επικοινωνία περισσότερο. Όμως, όπως ανέφερα, όταν έχεις ένα συγκεκριμένο πολιτικό μήνυμα, ένα συγκεκριμένο πολιτικό αποτύπωμα, μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, την οποία ο κόσμος χρειάζεται χρόνο να γνωρίζει, να διαβάσει, να μελετήσει, να έρθει κοντά, να την εμπιστευτεί, είναι λογικό τα βήματα που κάνεις να είναι συγκεκριμένα και μικρά. Και βεβαίως μας χαροποιεί όμως, κύριε Αντωνίου, ότι μας καταγράφουν όλες οι δημοσκοπήσεις ότι μπαίνουμε στη Βουλή. Φαίνεται λοιπόν ότι μπαίνουμε με 2-3 έδρες, ίσως και περισσότερες. Γι' αυτό μένει να δούμε λοιπόν πόσο ισχυρή θα είναι η παρουσία μας. Φυσικά πρόκειται για δημοσκοπήσεις, είναι εργαλεία της στιγμής. Αλλά αυτό το μήνυμα λαμβάνουμε και εμείς από την κοινωνία, ότι υπάρχει χιλιάδες κόσμου.
1: Σε μια κοινωνία που θέτει ζητήματα όπως τα οικονομικά δεδομένα του κάθε νοικοκυριού ως προτεραιότητα, ενώ μπαίνει και το Κυπριακό αυτή την ώρα και η επόμενη μέρα.
3: Γι' αυτόν τον λόγο, όπως ανέφερα προηγουμένως, για μας οι προτεραιότητες έχουν να κάνουν με την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα των πολιτών. Η ακρίβεια είναι ίσως το πιο σημαντικό από όλα αυτά, σύμφωνα με ό,τι καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις και στις συνομιλίες που συναντήσεις που έχουμε με τον κόσμο. Η ακρίβεια έχει πάρα πολλές πτυχές. Από το γεγονός ότι τα τελευταία 5-6 χρόνια έχει διονκωθεί, για παράδειγμα, το κόστος στέγασης, το οποίο περιλαμβάνει ενίκιο, η δόση δανείου, συν τα έξοδα να συντηρήσει ένα νοικοκυριό, ένα σπίτι. Όλα αυτά.
1: Έχετε συγκεκριμένη.
3: Βεβαίως, όσον αφορά για παράδειγμα μια πτυχή είναι η

0: ενέργεια. Εμείς θεωρούμε, παρά τα λάθη που γίνουν, την ολιγορία, την ανεπάρχεια και ενδεχομένως και διαπλοκή, αναφέρομαι στο Βασιλικό για παράδειγμα, θεωρούμε ότι πρέπει άμεσα να προχωρήσουν οι ενεργειακές κοινότητες. Όλοι οι πολίτες μέσα από το τι μπορούν να συνεισφέρουν θα συμμετέχουν σε αυτές τις ενεργειακές κοινότητες και να έχουν πρόσβαση σε φτηνή ενέργεια και πράσινη ενέργεια.
1: Η Λεμεσός, η επαρχία στην οποία είστε και υποψήφιος, κύριε Παρά, δεν μπορεί κανείς να μείνει να βρει στέγη, ειδικά η νέα γενιά.
0: Να πούμε εδώ ναι, ότι...
1: Χθες μου λέγανε φοιτητές που ψάχνουν ότι είναι η κατάσταση σε υπόγεια και χώρους πάρκινγκ που κλείστηκαν με γυψοσανίδα 800 με 1000 ευρώ ενίκιο.
0: Προχειρότητες, επικίνδυνες πρακτικές,
1: ναι.
0: Και νομίζω θυμίζουν άλλες δεκαετίες. Επειδή όντως μένω εδώ στη Λεμεσό, εργάζομαι στη Λεμεσό, γι' αυτό και κατεβαίνω, είμαι υποψήφιος στην επαρχία Λεμεσού. Έχω να σας πω ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια αρθρογραφώ για το ζήτημα, διότι το κόστος στέγασης όταν έρθει απότομη ανάπτυξη κεφάλαια από το εξωτερικό, που εγώ λέω καλώς να ορίσουν οι επενδύσεις, χρειάζονται όμως ρύθμιση και ορισμένα διορθωτικά μέτρα, έτσι ώστε να αποφευχθεί αυτό που βλέπουμε σήμερα, η στρέβλωση, όπου διωγκώνεται λοιπόν η ζήτηση και οι τιμές και τα ενοίκια επίσης, και ο κόσμος, οι μισοί, τρέχουν ξοπίσω τις τιμές και δεν τις προλαβαίνουν. Και αυτό αφορά και ευρύτερα το κόστος ζωής. Η Λεμεσός έχει τεράστιο πρόβλημα, όπως φαίνεται όμως και άλλες επαρχίες σιγά σιγά. Αλλά αν θέλω να πούμε για τη Λεμεσό, θα μπορούσαμε να μπούμε σε διορθωτικά μέτρα και το πόλεμο έχει συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες δεν μένουν μόνο στα κίνητρα, δηλαδή κίνητρα αύξησης συντελεστών, κίνητρα να μπουν νέα δρανίκτηρια στο ενίκιο και στην αγορά ακινήτων, αλλά καταθέτουμε προτάσεις και αντικίνητρα, όπως είναι το τέλος αδρανούς περιουσίας, τουλάχιστον για μεγάλες περιουσίες, δεν μιλάμε για μικρά οικόπεδα, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν. Αυτό το τέλος θα λειτουργήσει ως αντικίνητρο. Όμως, επειδή η δική μας η πρόταση είναι ολοκληρωμένη για να φέρεται και σε κοινωνική στέγαση, χρειαζόμαστε επειγόντως, κύριε Αντώνη, προγράμματα κοινωνικής στέγασης που θα στεγάσουν νέους εργαζόμενους και φοιτητές. Έτσι ώστε να μπορούν να ζήσουν, να μείνουν στην πόλη. Τι νόημα έχει να μένω σε μια πόλη αν δεν μπορώ να τη ζήσω. Αν δεν μπορώ και με ταλαιπωρεί και η μετακίνηση, γιατί ο κυκλοφοριακός έχει γίνει τεράστιο ζήτημα, αλλά δεν μπορώ να ενοικιάσω ένα μικρό χώρο να χτίσω τη ζωή μου. Και γι' αυτόν τον λόγο, επειδή να το αναφέρω αν θέλετε, γίνονται
1: ναι, και να το κλείσουμε, ναι.
0: Και οι πολίτες, δεν σημαίνει ότι θα περιμένω μια ζωή το κράτος να φάει 10, 15, 20 χρόνια να χτίσει δύο πολυκατοικίες. Προγράμματα κοινωνικής στέγασης με δίνεις κίνητρα σε εργοδότες για να πιάσει μια αρχή, τοπική ίσως αρχή, στη διάθεση της για διαχείριση μεγάλων αριθμών διαμερισμάτων, προσιτών οικιστικών μονάδων, τα οποία θα ενοικιάζει μετά έξω σε συγκεκριμένα χαμηλά
1: ακούσαμε ενοικία. Πολύ, να πω την αλήθεια, το τελευταίο διάστημα ακούσαμε αξιόλογες προτάσεις από εκπροσώπους διαφόρων κομμάτων, τόσο σε σχέση με το στεγαστικό, όσο και με το κυκλοφοριακό και προγράμματα στήριξης. Το ζητούμενο είναι σε 5 χρόνια από σήμερα, κύριε Παρά, να μιλούμε για τα αποτελέσματα από την υλοποίηση τουλάχιστον κάποιων προτάσεων και όχι να πάρουμε πάλι το νήμα από την αρχή.
0: Συμφωνούμε και έχω να σας πω ως πολίτης πρώτα και πάνω απ' όλα, καθώς ζω την πόλη μου, ζω τη Λεμεσό, ότι με απογοητεύει το γεγονός ότι εδώ και τουλάχιστον μια δεκαετία ακούμε και για το στεγαστικό, ακούμε και για το
1: κυκλοφοριακό
0: από όλους, αλλά δεν είδαμε σοβαρές λύσεις και μετρήσιμες. Γι' αυτό και εμείς ως πολίτες και ως εθελοντές ξεκινήσαμε αυτή τη νέα προσπάθεια, γιατί θέλουμε αποτέλεσμα. Και ο στόχος μας, για μας το διακύβευμα αυτών των εκλογών, είναι ποιος μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. Οι προτάσεις μας είναι αναρτημένες, είναι δημοσιοποιημένες, οι παρεμβάσεις μας όλες. Οι πολίτες μπορούν να δουν και να μας αξιολογήσουν και να μας κρίνουν αν αυτές είναι πραγματιστικές. Γιατί το βασικό μας κριτήριο είναι να είναι εφαρμόσιμες, πραγματιστικές και να λύσουν πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι πολίτες.
1: Ναι. Ευχαριστώ. Κάθε επιτυχία, κύριε Παρά. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Καλό σας μεσημέρι. Φεύγουμε λίγο από την προεκλογική τελευταία εβδομάδα. Και πάμε Γενικό Γραμματέα Εκκλησίου, ο κύριος Ευτύχιος Παπαμιχαήλ μας ακούει. Με αφορμή, επικοινώνησα μαζί του την Παρασκευή με αφορμή το σχέδιο που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο για αύξηση του αριθμού των δικαιούχων επιχορηγημένων διακοπών για συνταξιούχους που λειτουργεί για ορεινά θέατρα αλλά και για τον πύργο Τηλυρίας. Κύριε Παπαμιχαήλ, καλώς σας μεσημέρι.

0: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Ξέρουμε περισσότερα πότε θα αρχίσουν οι αιτήσεις, ποιοι θα δικαιούνται ή όχι ακόμα.
0: Είναι απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ακόμα όμως λεπτομέρειες για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων δεν έχουμε πληροφορηθεί.
1: Εκκινήθη σε παρόμοια επίπεδα με πέρσι.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Το σχέδιο των καταρχάς να πούμε είναι ότι είναι από το 2009 που είναι σε εφαρμογή. Διακόπηκε σε μια περίοδο λόγω κρίσης και επαναλειτουργήσε το 2017. Λοιπόν, έκτοτε λειτουργεί το σχέδιο, όμως παρατηρούνται τα εξής φαινόμενα. Μόλις το σχέδιο είναι σε εφαρμογή, σε λίγες μέρες το ποσό των δικαιούχων τελειώνει για τον λόγο ότι το κονδύλι τελείωσε. Μόλις ανακοινωθεί ο σχέδιο, σε λίγες μέρες.
1: Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και είναι συγκεκριμένο κονδύλι. Δεν είναι ότι όλοι όσοι εκφράσουν δικαιούχοι ενδιαφέρον θα πάνε τελικά.
0: Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Αντιλαμβάνεστε ότι με αυτή την κατάσταση που υπάρχει, τη μεγάλη ακρίβεια και τις χαμηλές συντάξεις.
1: Το ότι όμως είναι εισοδηματικά κριτήρια συγκεκριμένα, δεν υπολογίζεται πώς είναι δικαιούχοι, άρα και αντίστοιχο κονδύλι ή όχι, δεν πάει έτσι.
0: Το κονδύλι, σας είπα, μόλις το εξαγγείλουν τελειώνει, διότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Και οι δικαιούχοι βάσει της περσινής κατάστασης, δεν ξέρω τι θα γίνει φέτος. Λοιπόν, είναι βασικά οι λήψεις του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Αυτοί που παίρνουν τη μικρή επιταγή, οι χαμηλό συνταξιούχοι, και εισοδήματα περσινό ήταν 15.500 για έναν άτομο, 20.000 το χρόνο για δύο άτομα.
1: Άρα αυτό δεν φτάνει για όλους αυτούς το κονδύλι που υπάρχει.
0: Όχι, δεν φτάνει, Και το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι την ώρα που εξαγγείλεται το σχέδιο, μπαίνουν σε μια διαδικασία ανταγωνισμού οι συνταξιούχοι μας. Και είναι από προλάβει.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή πρέπει να γεμίσουν την αίτησή τους και κάτσε τώρα. Να πάει η πληροφόρηση στο συνταξιούχο. Να έχει κάποιον να του υποβάλει αίτηση ηλεκτρονικά. Δηλαδή έχουμε και αυτά τα ζητήματα. Οι συνταξιούχοι μας δυσκολεύουν με την τεχνολογία.
1: Λοιπόν, άρα εσείς ζητάτε να αυξηθεί το κονδύλι ώστε να μπορούν όλοι.
0: Και όταν οι συνταξιούχοι μας σε 3-4 ημέρες τους λένε ότι το κονδύλι έχει δικαιώσει. Γι' αυτόν εμάς απέτηση της εγγυσή είναι όπως αυξηθεί το κονδύλι ούτως ώστε να δικαιούνται περισσότεροι συνταξιούχοι μας να επωφελούνται αυτού του σχεδίου.
1: Ναι. Αυτό είναι το ένα που
0: και
1: κρατάμε.
0: Και το δεύτερο, να υπάρχει και επαρκής χρόνος υποβολής των αιτήσεων και να αποφευθεί τούτο το απαράδεκτο που συμβαίνει που του όποιος προλάβει. Για να μπορούν οι συνταξιούχοι με άνεση να κάνουν τις αιτήσεις τους.
1: Άρα μόλις έχουμε τις λεπτομέρειες θα τους ενημερώσουμε και περισσότερο, γιατί υπάρχει και ένα ενδιαφέρον πώς, τι και γιατί. Θα τους ενημερώσουμε για όλη την διαδικασία και τις ημερομηνίες. Θα είμαστε και
0: οι ημερομηνίες της περίοδου ήδη ανακοινωθήκαν.
1: Της περίοδου των διακοπών, εγώ λέω για τις περιόδους που θα είναι οι αιτήσεις αυτές. Η περίοδοι διακοπών ανακοινωθήκαν είναι 5 Ιουνίου με 31 Ιουλίου και 1 Σεπτεμβρίου με 30 Οκτωβρίου.
0: Ακριβώς.
1: Το θέμα είναι τώρα από εδώ και πέρα οι αιτήσεις. Τι έγινε που συναντηθήκατε και συζητούσαμε την προηγούμενη φορά και με τον Υπουργό Υγείας σε σχέση με το κόστος των φαρμάκων και τις διαφοροποιήσεις που ζητούσατε, κύριε Παπαμιχαήλ?
0: Είχαμε μια συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας για τα κόστη των φαρμάκων. Και όχι μόνο για τα προβλήματα που έχουμε στο ΓΕΣΥ. Λοιπόν, διότι όπως γνωρίζετε, τα φάρμακα είναι πρώτης ανάγκης για τους συνταξιούχους μας. Και αρκετά φάρμακα που είναι εκτός γεσί, ιδιαίτερα που παίρνουν συνταξιούχημα και ασπιρίνης, και μαγνήσιων, και σίδερων, και βιταμίνες, τούτα όλα τα φάρμακα είναι εκτός γεσί και είναι πολύ ακριβά φάρμακα. Και καλούνται οι συνταξιούχοι μας να τα πληρώνουν, διότι αντιλαμβάνεστε ότι μεγαλώνοντας ο άνθρωπος είναι και πιο πολλές οι ασθένειες, πιο πολλά, είναι πρώτης ανάγκης. Και έχει αρκετούς συνταξιούχους που πληρώνουν αρκετών ποσών για αυτά τα φάρμακα. Και για φανταστείτε τώρα ένας συνταξιούχος μας με χαμηλή σύνταξη 500-600 ευρώ να χρειάζεται 100 και ευρώ το μήνα για τα φάρμακα. Στη συνάντηση που είχαμε με τον Υπουργό, όντως έγινε παραδοχή εκεί ότι είναι ακριβά τα φάρμακα. Διότι υπολογίστε ότι οι συνταξιούχοι μας πριν πήγαιναν στα νοσοκομεία, έπαιρναν τα φάρμακα. Τώρα όμως χωρίς να πληρώνουν τίποτε. Ενώ σήμερα όμως οι συνταξιούχοι πληρώνουν και οι ΕΣΥ, πληρώνουν και ακριβά τα φάρμακα.
1: Τι προτείνει, υπάρχουν λύσεις από πλευράς του Υπουργού, τι σας είπε?
0: Εμείς προτείναμε ότι αυτό το ζήτημα πρέπει το Υπουργείο Υγείας να χορηγήσει το φάρμακα μέσω του ΓΕΣΥ για να μπορούν η συγκεκριμένη ομάδα των συνταξιούχων μας που είναι πρώτης αναγκής όπως ζωή.
1: Ποια είναι τα συγκεκριμένα φάρμακα?
0: Είπα σας, είναι φάρμακα που τα χρησιμοποιούν πολλοί συνταξιούχοι μας. Όπως είπα, το σπιρίνι, το σίδερο, οι βιταμίνες.
1: Μάλιστα. Να υπάρχει μία λίστα εννοείται με φάρμακα που είναι στην πρώτη γραμμή, ναι.
0: Πρώτη ανάγκη, ούτως ώστε για τους συνταξιούχους μας, ιδιαίτερα τους χάμηλους συνταξιούχους μας, να τους καλύψει το Υπουργείο Υγείας με μια επιδότηση. Άσε που υπάρχουν και φάρμακα που είναι εντός του ΓΕΣΥ και παρατηρείται το φαινόμενο ότι των τελευταίων χρόνων, τελευταίων καιρών έχουν ακριβώσει πάρα πολύ, όπως συγκεκριμένα φάρμακα αντιπυρηχτικά,
1: φάρμακα
0: που 2-3 ευρώ που ήταν, σήμερα είναι ξέρω εγώ 13, 15, 20 ευρώ. Γιατί έχουν ακριβένει τόσο πολύ τα φάρμακα, κάποια φάρμακα, που οι συνταξιούχοι μας δεν μπορούν να ανταποκρίνουν.
1: Τι λέει ο Υπουργός, θα το ρωτήσουμε και εμείς, αλλά πείτε μου. Ναι.
0: Ο Υπουργός μας είπε ότι αυτό το αίτημα που λέμε είναι πολύ σωστό. Μας είπε ότι θα το δουν και θα μας ενημερώσουν. Και μάλιστα έχουμε αποφασίσει ότι κάθε 6 μήνες θα γίνεται συνάντηση και με τον Υπουργό Υγείας μαζί με την οργάνωση μας στην ΕΚΙΣΥ, των συνταξιούχων, για να βλέπουμε όλα τα θέματα που δείξαμε.
1: Μάλιστα, κάτω, άρα να έχουμε και αποτελέσματα.
0: Δεν είναι μόνο αυτά τα φάρμακα, είναι και πολλά άλλα ζητήματα, διότι όπως αντιλαμβάνεστε εσύ, έχουμε και άλλα προβλήματα τα οποία πρέπει...
1: Άρα εσείς θα καταγράφετε, θα αναφέρετε και θα υπάρχει και μια συζήτηση. Το κρατάμε αυτό για να το παρακολουθούμε κι εμείς.
0: Θα υπάρχει μια συνεχή συζήτηση με τον Υπουργό, ώστε όχι μόνο να τα προωθούμε τα θέματα αυτά, αλλά να υπάρξουν και λύσεις. Γιατί το πιο σημαντικό είναι να υπάρξουν λύσεις στα ζητήματα.
1: Αυτό, να γίνεται μια διαδικασία. Θα μιλήσουμε και με τον Υπουργό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαμιχαήλ. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Καλό σας μεσημέρι. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Καλοκαίρι με απόλυτη οικονομία σημαίνει κλιματιστικό Midea Extreme Save. Με α2 συν στην ψήξη, α3 συν στη θέρμανση και ενσωματωμένο Wi-Fi, απολαμβάνεις δροσιά και οικονομία κάθε στιγμή. Και τώρα η προσφορά που περίμενες. Κερδίζεις έως και 200 ευρώ έκπτωση στη σειρά κλιματιστικών Midea Extreme Save. Η προσφορά ισχύει μέχρι 24 Μαΐου. Ανακάλυψε τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy και εποφελήσου της προσφοράς.
4: Electroline. Έλα στο αύριο.
5: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό στη Λευκοσία για μεξικάνικες γεύσεις και δροσερά κοκτέιλς? Por favor, Signature Margaritas. Σε απίθανες γεύσεις και street style ατμόσφαιρα που θυμίζει Μεξικό. Dine in, take away και delivery. Ιδανικό για οικογενειακές εξόδους, χαλαρά μεσημέρια και βραδινές εξορμήσεις με την παρέα σου. Ανοιχτό μεσημέρι και βράδυ. Διαθέσιμο σε delivery πλατφόρμες. Por favor, για μεξικάνικη διάθεση κάθε μέρα.
6: Ζω μέσα στην αρμονία. Τα κουφώματά μου με προστατεύουν άψογα από τις καιρικές συνθήκες. Η καθημερινότητά μου είναι υπέροχη. Ζω ονειρεμένα.
7: Μερικές φορές είναι καλύτερα να αντικρίζεις την αλήθεια κατάματα. Μπες στο My Windows της Αλουμίλ, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
9: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
10: They were going to hit our allies first.
11: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
12: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
13: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
14: Smart, γνωστά και επώνυμα προϊόντα σε έξυπνες τιμές για όλο το μήνα Μάιο. Φα, ρολόν 50 ml, 1,60. Γκλίσο μπουάν 400 ml, 2,70. Σοκολάτες μίνις 227 γραμμάρια, 2,35. Comfort Classic 4 λίτρα, 4,95. Smart. Έξυπνα και οικονομικά.
15: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
16: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
15: Κάτι άλλο?
16: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
17: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
18: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
19: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
18: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
20: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
21: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
22: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
23: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergaming.gov.cy και στο allwin.cy / L / Responsible Pavla Gaming.
24: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.
25: Σε

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Πώς η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις, πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία, γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα, πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα. Green Agenda Cyprus Summit.
2: Transition as a responsibility, not a trend.
1: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή, Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Sklavenitis. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
5: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, στην επαρχία της Λάρνακας. Σας πάμε με τον πρόεδρο ΕΟΑ Λάρνακας, τον κύριο Άγγελο Χατζηκαραλάμπους. Μετά την συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, φαίνεται οι Λαρνακείς να άκουσαν κάποια θετικά νέα σε σχέση με τις δύο αναπτύξεις, τις δύο υποδομές στο

0: στην επαρχία τους, η μεταφορά του λιμανιού, το τι θα γίνει στην περιοχή και με την Μαρίνα αλλά και τον χώρο γύρω. Ήταν ζητήματα τα οποία υπήρξε μια αντιπαράθεση, αν θέλετε. Περισσότερο ζητήθηκαν διευκρινήσεις τόσο και για τον χερσαίο χώρο και πώς αυτός θα αξιοποιηθεί. Κύριε Χατζηχαραλάμπους, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ριάννα. Καλό μεσημέρι και στους ακροάτες σας.
0: Μετά από συζητήσεις που πήραν καιρό, πήρατε κάποιες έτσι διευκρινήσεις, εξηγήσεις από πλευράς του Υπουργείου, πήρατε και χρονοδιαγράμματα?
1: Να αναφέρουμε ότι το έργο λιμάνι Μαρίνα εδώ στη Λάρνακα είναι ένα έργο σημαντικό για μας. Είναι ένα έργο το οποίο, επαναλαμβάνω και θα το λέω συνεχώς, είναι σταθμό για μας. Είναι ένα έργο το οποίο αναμένουν οι Λαρνακείς την υλοποίηση του εδώ και 20 χρόνια. Με τις εξελίξεις που είχαμε πριν 2 χρόνια, αναμέναμε το έργο να μπει εκ νέου σε τροχιά υλοποίησης. Φαίνεται μετά τη συνάντηση υπάρχει μια αισιοδοξία με κάποιες ξεκαθάρισε, έχουμε μια πιο ξεκαθαρή εικόνα ως προς τον τρόπο τον οποίο θα προχωρήσει το έργο να υλοποιηθεί. Έχουμε την ξεκάθαρη εικόνα ότι θα υλοποιηθεί το έργο της Μαρίνας με αναβάθμιση της υφιστάμενης και επέκταση της για να δεχτεί επιπρόσθετα 200 σκάφη, αναβάθμιση και επέκταση του λιμανιού μας έτσι, με χρήση εμπορική αλλά και τουριστική με βάση και απόφαση της πόλης, διαχρονική θέση και απόφαση της πόλης μέσα σε αυτά τα πλαίσια. Και τέλος έχουμε την ενοποίηση των χώρων, των χερσαίων χώρων που οριοθετούνται μεταξύ Μαρίνας και Λιμανιού και παράλληλα την ανάπτυξη εκεί σε αυτών των χώρων 50 με 60 χιλιάδες τετραγωνικών μέτρων χερσαίου χώρου με βάση και τις ανάγκες που θα βγουν μέσα από μια μελέτη, έναν αρχιτεκτονικό διαγωνισμό τον οποίο θα υλοποιηθεί για να μπορούμε να αποφασίσουμε ως Επιτροπή Ανάπτυξης της πόλης ποιες είναι αυτές οι αναπτύξεις οι οποίες θέλουμε να έχουμε στην πόλη μας.
0: Ναι. Αναπτύξεις οι οποίες όμως θα είναι στα χαρτιά ή πλέον θα μπορέσουμε να δούμε αποτελέσματα επί της ουσίας?
1: Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι πλέον οι χειρισμοί που έγιναν από όλους τους εμπλεκόμενους στο παρελθόν μας έφεραν σε ένα σημείο που να μην έχουμε εμπιστοσύνη σε οτιδήποτε. Πλην όμως η θέση μας ήταν ξεκάθαρη ενώπιον του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και του Υπουργού ότι εμείς θα είμαστε αυστηροί όσον αφορά χρονοδιαγράμματα. Ξεκινώντας από το πρώτο χρονοδιαγράμμα, το οποίο είναι τέλος Ιουνίου, με το οποίο θα μας παραδοθεί ένα roadmap, ένας οδικός χάρτης, πώς υλοποιείται το έργο αυτό με τους 3 άξονες τους οποίους έχω αναφέρει και είναι λιμάνι Μαρίνα και χερσαίοι χώροι και ενοποίηση των χερσαίων χώρων, γιατί εκεί είναι ένα σοβαρό έργο και ένα σημαντικό έργο για την πόλη μας να γίνουν όλες αυτές οι υποδομές για να ενοποιήσουμε το παραλιακό μέτωπο από τη Μαρίνα μέχρι και το λιμάνι.
0: Να.
1: Άρα αναμένουμε να έχουμε αυτόν τον οδικό χάρτη με έργα τα οποία θα έχουν χρονοδιαγράμματα υλοποίησης, θα έχουν φορέα υλοποίησης και έχουμε λάβει και μία διαβεβαίωση ότι η αρχή λιμένων η οποία πλέον θα έχει ρόλο σε αυτήν την υλοποίηση. Έχει και τα απαραίτητα κονδύλια για να υλοποιήσει και να ξεκινήσει και να υλοποιήσει τα έργα αυτά.
0: Άρα δίνουμε χρόνο και για να δούμε πώς συνεχίζεται.
1: Σαφέστατα,
0: έτσι είναι.
1: Όταν σε επίπεδο ενώπιον του Προέδρου έχουμε αυτές τις διαβεβαιώσεις, δεν μας χαροποιεί, μας ικανοποιεί και ευελπιστούμε. Και πλέον, επαναλαμβάνω, εμείς είμαστε εδώ για να παρακολουθούμε και να βεβαιωθούμε ότι τα χρονοδιαγράμματα θα υλοποιηθούν για να μην έχουμε περαιτέρω καθυστερήσεις όσον αφορά το συγκεκριμένο έργο.
0: Για πείτε μου, στη Λάρνακα τι γίνεται με τις οικοδομές, τις επικίνδυνες οικοδομές, πού είστε στους ελέγχους, τι γίνεται?
1: Ολοκληρώνουμε ένα έλεγχο και μια κατάγραφη όλων των επικίνδυνων οικοδομών, οι οποίες πλέον αριθμούν πέραν των 900.
0: Ναι.
1: Άρα έχουμε...
0: Πέραν των 900, για να ακούει και ο κόσμος, όχι οικοδομές όμως που θέλουν όλες να κατεδαφιστούν,
1: δυνητικά,
0: είναι και με διορθώσεις.
1: Δυνητικά επικίνδυνες, ναι, οικοδομές, οι οποίες χρήζουν διαφόρων χειρισμών. Δηλαδή μπορεί να είναι από κατεδάφιση, από επιδιόρθωση, έχει ανάλογα με το που βρίσκεται η κάθε οικοδομή. Τις επόμενες ημέρες, αφού ολοκληρωθούν οι επιπρόσθετοι ελέγχοι που γίνονται από την υπηρεσία, θα προχωρήσουμε άμεσα με κάποια άμεσα μέτρα σε κάποιες περιπτώσεις, οι οποίες θα πρέπει να γίνουν και τις έχουμε αρχίσει ως προτεραιότητα και θα πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα, και θα σας κρατάμε ενήμερους, αγαπητή Οριάννα, για το πώς θα τα χειριστούμε. Είναι πάρα πολλές οι υποθέσεις. Να αναφερώ ότι από τις προηγούμενες αρχές έχουμε λάβει ένα αρχείο το οποίο ήταν ελλιπής. Τα επαναλαμβάνω συνεχώς αυτά, αλλά είναι γεγονός και είναι για να αντιληφθείτε για τι όγκο εργασίας μιλάμε.
0: Ναι.
1: Ήταν 563 το αρχείο το οποίο παραλάβαμε, το οποίο ήταν ελλιπής, ήταν χωρίς διοικητικούς φακέλους, δεν ήταν ψηφιοποιημένο, δηλαδή ήταν κάποια box file τα οποία έπρεπε να τα μελετήσουμε, να τα βάλουμε σε μια τάξη, να γίνει ψηφιακό αρχείο. Όλα αυτά είμαστε προς το τέλος, το ολοκληρώνουμε.
0: Και το ζητούμενο είναι να μην είναι αργά για κάποιες οικοδομές, δηλαδή θα πρέπει να κινηθείτε άμεσα, έτσι.
1: Ακριβώς. Κινούμαστε, ιεραρχήσαμε τις οικοδομές, ναι, τις οποίες πρέπει να πάρουμε άμεση δράση, αυτό που έχω προαναφέρει, και επιπρόσθετα από τις 563 τις οποίες έχουμε παραλάβει από τις προηγούμενες αρχές, σήμερα μιλάμε ότι ο αριθμός είναι πέραν των 900 δυνητικά επικίνδυνων οικοδομών, τις οποίες έχουμε ενώπιον μας για αξιολόγηση και χειρισμό.
0: Χειρισμός, αυτό σημαίνει ότι κάποιοι πρέπει να εγκαταλείψουν και τα σπίτια τους αν χρειαστεί?
1: Φαίνεται ότι θα έχουμε και από αυτές τις περιπτώσεις εδώ στη Λάρνακα. Σίγουρα είναι δύο περιπτώσεις οι οποίες άμεσα θα πρέπει να πάρθουν αυτά τα μέτρα, και στην πορεία θα διαφανεί κατά πόσον υπάρχουν και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις.
0: Ναι. Και οι χειρισμοί, είναι και αυτή η διαδικασία που θα πάνε, τι θα γίνει, πώς η νομοθεσία. Ναι.
1: Αυτό είναι που λέω, θα κάνουμε και μια σύσκεψη αύριο με τον Δήμαρχο Λάρναγος, κοινή σύσκεψη, για να δούμε πώς μπορούμε να ενημερώσω και τον Δήμο Λάρναγος για τα νέα δεδομένα, και θα ενημερώσουμε και το αρμόδιο Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας αλλά και το Υπουργείο Εσωτερικών για τα δεδομένα αυτά,
0: ναι,
1: για να είναι ενήμεροι και το αρμόδιο Υφυπουργείο αλλά και το Υπουργείο Εσωτερικών ότι εμείς ως αρχή αδειοδότησης θα προχωρήσουμε να επιβάλλουμε, να ρυθμίσουμε, θα γίνει άρση επικίνδυνοτητας, από εκεί και πέρα θα δημιουργηθεί κάποιο κοινωνικό πρόβλημα,

0: χάθηκαν ανθρώπινες ζωές, έγινε μεγάλη συζήτηση και την επόμενη μέρα λέμε τι. Μέχρι να ξαναγίνει παρόμοιο περιστατικό, γίνονται εργασίες και θα πρέπει να παρακολουθούμε και εμείς μαζί και να ενημερωνόμαστε.
1: Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι μέχρι το τέλος του Μάη έχουμε θέσει και σαν Διοικητικό Συμβούλιο το εξετάσαμε σε έκτακτη συνεδρία που είχαμε, ότι θα έχουμε ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό αρχείο όλων των επικίνδυνων οικοδομών για όλη την επαρχία μας. Εμείς στη Λάρνακα θα είναι η πρώτη εξέταση, ο πρώτος έλεγχος όλων αυτών των περιπτώσεων, και εκεί που θεωρούμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε με επιπρόσθετα μέτρα, άμεσα μέτρα, αυτά τα ιεραρχούμε και τους δίνουμε προτεραιότητα με σκοπό το συντομότερο δυνατόν να κάνουμε οποιασδήποτε ενέργειες πρέπει να κάνουμε για να κλείσουμε αυτή την εκκρεμότητα και να πάρουμε μέτρα για να προλάβουμε οποιαδήποτε δυσάρεστα γεγονότα.
0: Θα παρακολουθούμε και θα τα πούμε εκ νέου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χατζηχαραλάμπος. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Ήταν ο πρόεδρος ΕΟΑΛ Λάρνακας, κυρίες και κύριοι. Τις επόμενες μέρες θα έχουμε νεότερα σε σχέση με τις επικίνδυνες οικοδομές και την ίδια ώρα παρακολουθούμε τις ενέργειες σε σχέση με αναβάθμιση της Μαρίνας και του λιμανιού της πόλης που θα δώσει άλλη εικόνα. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε για σήμερα την εκπομπή μας. Καλή εβδομάδα να έχουμε, δύναμη, υπομονή, να είμαστε καλά. Αύριο 12 και 10 θα τα πούμε εκ νέου.
2: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
2: Απόψε θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες υψηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα παίζει γύρω στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και γύρω στους 14 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
3: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
4: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Antispiru Group.
5: Τώρα, η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω» όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Φιλέτο σολομού χωρίς δέρμα, 540 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 7,85. Μύρτιλα, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,35. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο νόμα, 2 λίτρα, 30% φθηνότερα, 16,55. Lidl. More to value.
4: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
5: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων. Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmacet Bite Free Insect Lotion Max. Ένα σύντομο αποθητικό σύμμαχο σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
6: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
7: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777-1414.
8: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολές περιουσίας. Παίξει υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /EL/responsible/gaming.
9: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Ο νέα review με τη Μαρία Βασιλιάδου.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Ελπίζω να σας βρίσκει όλους και όλες καλά. Ακούτε και σήμερα την εκπομπή On Air Review. Θα πάμε παρέα μαζί σας για τα επόμενα 30 λεπτά για να δούμε μαζί τα κυριότερα θέματα που προκύπτουν στα της αθλητικής επικαιρότητας. Καλή εβδομάδα κιόλας, να ευχηθούμε σε όλους σας. Εβδομάδα που αρχίζει πάντως με διαφορετικά δεδομένα σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, γιατί πλέον οι συζητήσεις που γίνονται αφορούν εξ ολοκλήρου την επόμενη μέρα, την επόμενη σεζόν, στις πλήστες τουλάχιστον ομάδες. Προέκυψαν μάλιστα και σήμερα οι πρώτες, έτσι αν θέλετε, ανακοινώσεις από κάποιες ομάδες, και ενώ περιμένουμε περαιτέρω εξελίξεις και στο επόμενο διάστημα. Και στα δικά μας και στα της διεθνούς επικαιρότητας ήδη είναι στραμμένο το ενδιαφέρον σε κάποια θέματα που περιμένουμε να ξεκαθαρίσουν. Όπως έχει κυκλοφορήσει πριν από κάποιες ώρες, έχει προκύψει κιόλας προφορική συμφωνία ανάμεσα σε Ζωζέ Μουρίνιο και Ρεάλ Μαδρίτης για συμβόλαιο διάρκειας 2 χρόνων. Πάνω κάτω τα δεδομένα έχουν ξεκαθαρίσει σε όλα τα πρωταθλήματα του εξωτερικού. Θυμίζω και για το δικό μας πρωτάθλημα, απομένει πλέον η 10η και τελευταία αγωνιστική του πρώτου ομίλου, με 3 αναμετρήσεις να είναι προγραμματισμένες την ερχόμενη Παρασκευή. Πάφος ΑΠΟΕΛ, Ομόνοια Απόλλωνας και Άρης ΑΕΚ, θυμίζω τα παιχνίδια. Ενώ είναι στραμμένη βέβαια και η προσοχή στον τελικό του κυπέλου της 29ης Μαΐου, που θα κρίνει και το ποια ομάδα θα λάβει το δεύτερο καλύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Απόλλωνας και Πάφος έχουν βέβαια στραμμένο το βλέμμα προς το παιχνίδι αυτό, με στόχο να παρουσιαστούν στον κατάλληλο βαθμό ετοιμότητας. Στο 2950 επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε. Κρίθηκε κιόλας από την προηγούμενη Παρασκευή και το θέμα της παραμονής, με τον Ολυμπιακό μετά την νίκη που πέτυχε κόντρα στην Ανόρθωση να εξασφαλίζει την παραμονή του στα μεγάλα σαλόνια και με τη νέα αγωνιστική περίοδο. Αντίθετα, ο Ακρίτας έγινε η τρίτη ομάδα η οποία υποβιβάστηκε στην δεύτερη κατηγορία. Από τα σημαντικά θέματα που προέκυψαν μέσα στη μέρα αφορά και την ομάδα του Ολυμπιακού, που αν θέλετε το όλο ζήτημα προστίθεται στα ζητήματα, στα στοιχεία που περιμένουμε να ξεκαθαρίσουν για ό,τι αφορά το διοικητικό κομμάτι σε κάποιες ομάδες. Όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της ομάδας, ο Κώστας Σεραφή, με δηλώσεις που έκανε στο σταθμό μας και στην εκπομπή «Κάνε παιχνίδι», υπάρχει ενδιαφέρον από ξένο επενδυτή για να εμπλακεί στην ομάδα της Λευκωσίας, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάτι δεδομένο μέχρι στιγμής, αν και ανέφερε ότι υπάρχει αισιοδοξία, φαίνεται πως ακόμη υπάρχει δρόμος στο όλο θέμα. Προέκυψαν εξελίξεις στον Άρη, περιμένουμε νεότερα το επόμενο διάστημα στην ομάδα της ΑΕΛ σε σχέση με τα μεταγραφικά. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Θα πάμε πρώτα να δώσουμε μια τελευταία εξέλιξη που προκύπτει και αφορά τα των μεταγραφικών και την περίπτωση του Νικόλα Αγγελόπουλου. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Θεόδωρος Τσολάκης. Καλό μεσημέρι, Θεόδωρε.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Sport FM 95.
0: Απασχόλησε και το προηγούμενο διάστημα η περίπτωση του Κυπρίου αμυντικού του Εθνικού και φαίνεται ότι συνεχίζει να απασχολεί.
1: Ακριβώς, Μαρία, γιατί πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει ξεχωρίσει τα 2 τελευταία χρόνια με τη φανέλα του Εθνικού. Μάλιστα, σε ηλικία 21 χρόνων είναι ο πρώτος αρχηγός της ομάδας της Άχνας. Είναι διεθνής με την Ελπίδα, διεθνής επίσης με την Εθνική Ομάδα Ανδρών. Πήρε κλήση από τον Άκη Μάντζιο και γενικότερα είχε μιλήσει για τα καλύτερα. Με τα καλύτερα για το συνεχόμενο ποδοσφαιριστή όπως ο Ολυμπιακός μας τεχνικός. Έχει με 3,77 συμμετοχές μέχρι στιγμής στον Εθνικό και είναι λογικό οι εμφανίσεις του να έχουν κεντρήσει το ενδιαφέρον. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες του Sport FM 95, η συγκεκριμένη περίπτωση απασχολεί σοβαρά την Πάφο. Τον έχει μάλιστα ψηλά στην μεταγραφική της λίστα η ομάδα της Πάφου και σύντομα αναμένονται να γίνουν οι επίσημες επαφές με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, ούτως ώστε να ξεκαθαρίσει το πρόσφορο έδαφος για να γίνει η μετακίνησή του στην Πάφο. Επίσης για τον ποδοσφαιριστή πριν από λίγο καιρό έγινε κρούση προς την πλευρά του παίχτη και από πλευράς του Άρη, επομένως και οι δύο ομάδες τον έχουν στο μεταγραφικό τους μπλοκάκι, όμως την κερδοβαίνει στην μία ομάδα η οποία είναι φαίνεται να είναι πιο ζεστό το ενδιαφέρον, είναι αυτή της Πάφου. Σίγουρα θα πρέπει να βρεθεί και λύση με τον Εθνικό Άχνας, γιατί όπως φέρεις της ανήκει στον Εθνικό, όμως επειδή έχει υποβαθμιστεί η ομάδα στην δεύτερη κατηγορία, είναι σίγουρο πως ο ποδοσφαιριστής θα βρεθεί ο τρόπος για να πάρει μεταγραφή σε μία από αυτές τις δύο ομάδες ή εκτός αν προκύψει τις επόμενες μέρες οτιδήποτε άλλο από οποιαδήποτε άλλη ομάδα ενδιαφέρον. Όμως για την ώρα που μιλάμε, η Πάφος είναι η ομάδα η οποία τον έχει σειρά στη μεταγραφική τη λίστα και έχει έντονο ζεστό ενδιαφέρον, όπως επίσης και ο Άρης ενδιαφέρεται γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Μιας και μαζί μας, αποχαιρέτησε τον Εθνικό και ο Αντερέγγεν, και επειδή έχεις και το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, απομένει ουσιαστικά η ανακοίνωση για την ολοκλήρωση, αν θέλεις, και επίσημα της μεταγραφής του Αργεντινού στην ομάδα της Λάρνακας.
1: Έμεινε η ανακοίνωση, Μαρία, για να ντύσει και επίσημα στα κυτρινοπράσινα ο Νίκολας Αντερέγγεν, μια συμφορία η οποία έγινε εδώ και αρκετό καιρό. Από τις πρώτες μέρες Ιανουαρίου συμφώνησαν οι δύο πλευρές για να εγγραφεί τον ερχόμενο καλοκαίρι στην ΑΕΚ ο Νίκολας Αντερέγγεν, μια επιλογή της Αβιρόκα που θέλει ουσιαστικά να κάνει ό,τι έκανε με το project Enzo Cambrera. Ο Αντερέγγεν νομίζω άδεια αμφισβήτητα είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στο επιθετικό κομμάτι του εθνικού, και τα γκολ που έχει σκοράρει και τα όλα σε προσφέρει στο εθνικό, από μόνο του είναι μια απόδειξη ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά, και αναμένεται μόνο η επίσημη ανακοίνωση από πλευράς της ΑΕΚ για να ανακοινωθεί ο Νίκολας Αντερέγγεν. Έχω συμφωνηθεί τα πάντα εδώ για αρκετό καιρό.
0: Στην ΑΕΚ που αναμένουμε γενικότερα εξελίξεις, είπε και σήμερα ο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας, ο Κυριάκος Δημητρίου, πως με το τέλος της σεζόν αναμένονται να ανακοινωθούν, μάλλον αν θέλεις καλύτερα, τα θέματα που αφορούν τον προγραμματισμό με αποδεσμεύσεις, ανανεώσεις, μεταγραφές. Και έχει γραφτεί επίσης και το όνομα ενός Ολλανδού μέσου, Θεόδωρε, του Λίμανς. Δεν ξέρω αν προκύπτει κάτι νεότερο με τη συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Αναφορικά με τον Κλίτ Λίμανς, να πούμε ότι πρόκειται για 29χρονο Ολλανδό μέσο, ο οποίος αγωνίζεται κυρίως ως κεντρικός χαβ, ενώ μπορεί να προσφέρει λύσεις και σε πιο δημιουργικό ρόλο, αλλά και ως οργανωτής των άξονα. Ο Λίμανς αγωνίστηκε μεταξύ άλλων σε Βέννο Ζόλο και Ζόλε, συγγνώμη, και Βίτμπορκ. Την αγωνιστική περίοδο που πέρασε ήταν στην πρώτη κατηγορία της Ολλανδίας, με την Ακμπρέτα, μετρώντας 30 συμμετοχές, έναν γκολ και μια ασίστ. Έχει υποβιβαστεί η ομάδα και ο ποδοσφαιριστής ψάχνει τον επόμενο σταθμό. Η ΑΕΚ είναι σε βαθές μαζί με τον συγκεκριμένο παίκτη. Είναι μια υγιάζουσα περίπτωση, δύσκολη, γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος συνεχόμενα καταγράφει γεμάτες χρονιές. Είναι ποιοτικός, μπορεί να κάνει διαφορά στη μεσαία γραμμή. Είναι ως αντίρροτερ, Μαρία, που αν αποκτηθεί ο ποδοσφαιριστής αυτός. Την ίδια στιγμή όμως, γιατί συγκεκριμένη υπάρχει και ακόμη μια περίπτωση η οποία είναι ως εναλλακτική σε περίπτωση που δεν προχωρήσει η αυτή του Κλίν Λίμανς.
0: Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν πώς θα προχωρήσουν τα δεδομένα. Κλείνοντας, δεν ξέρω αν θέλεις να κάνεις και εσύ ένα σχόλιο για την δυσάρεστη εξέλιξη που προέκυψε στην ανόρθωση με τον Μιχάλη Ιωαννού. Είναι ξανά άτυχος, υπεστηρίξη χιαστών. Σημαντικό πρόβλημα και για τον ίδιο και βέβαια για την ομάδα που, εντάξει, η ανόρθωση με βάση και τους υπόλοιπους περιορισμούς που έχει να διαχειριστεί, προστίθεται και αυτό το σημαντικό ζήτημα.
1: Μαρία, το μεγαλύτερο πρίγμα νομίζω είναι για τον ίδιο τον Μιχάλη τον Ιωάννη. Γιατί έχει περάσει πάρα πολλά ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, έχει ταλαιπωρηθεί από αρκετούς τραυματισμούς. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος πρώτα απ' όλα είναι άνθρωπος και εξαιρετικός χαρακτήρας, ήθος, ποτέ του δεν τα βάλε κάτω και δεν θα τα βάλει ούτε τώρα. Το μόνο πράγμα που έχουμε εμείς να κάνουμε είναι να το ευχηθούμε γρήγορα να επανέλθει στα γήπεδα, γιατί είναι ένα κόσμημα από τα ποδοσφαιρικά γήπεδα, τόσο εντός τόσο και εκτός του γηπέδου. Ειδικότερα στα τελευταία παιχνίδια της ανόρθωσης, ήταν ο παίκτης ο οποίος ξεχώρισε, έκανε την επανεκκίνησή του και φαινόταν ότι πατά πάρα πολύ καλά και ότι η ανόρθωση μπορεί να στηριχθεί πάνω του. Ήταν εκείνη η άτυχη στιγμή στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και είπε στηρίξη χιαστού, θα μείνει εκτός για 6 με 7 μήνες περίπου. Και το μόνο που έχουμε μείνει να κάνουμε είναι να ευχηθούμε να επιστρέψει γρήγορα και δυνατά στα γήπεδα, γιατί σίγουρα θα επιστρέψει ο Μιχάλης Ιωάννου, να μην τα βάλει κάτω, και θα έρθει ξανά η στιγμή που θα τον δούμε να αγωνίζεται και πάρει με τον Φίνιγκαν στο στήθος και να ξεχωρίζει όπως έκανε στα τελευταία παιχνίδια.
0: Αυτή είναι ευχή όλων. Να σε ευχαριστήσω, Θεοδόρε. Καλή συνέχεια, να ευχηθώ. Καλό υπόλοιπο.
1: Εγώ ευχαριστώ, Μαρία. Καλή συνέχεια. Σου ευχαριστώ.
2: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Link Long Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.
0: Θυμίζω πως επίσημη εξέλιξη είχαμε σήμερα στην ομάδα του Άρη σχετικά με την επέκταση της συνεργασίας της Ελαφράς Αξιαρχίας με τον Βέλικο Νίκολιτς, ο 26χρονος Σέρβος μέσος που υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα 2 χρόνια με την ομάδα της Λεμεσού. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος βρίσκεται στον Άρη εδώ και αρκετό διάστημα. Ταλαιπωρήθηκε στην φετινή σεζόν και ο ίδιος από τραυματισμούς, αλλά έχει δείξει ούτως ή άλλως την ποιότητά του τα τελευταία χρόνια, δίνοντας σημαντικές βοήθειες στο χώρο της μεσαίας γραμμής του Άρη. Και μάλιστα είναι και ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος βοηθά και στο σκοράρισμα. Στην Ελαφρά Αξιαρχία που αναμένουμε μέσα στο επόμενο διάστημα να ξεκαθαρίσουν τα δεδομένα σε σχέση με την τεχνική ηγεσία κιόλας. Λιάσος Λουκά αναμένεται πως θα αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία της ομάδας με την ολοκλήρωση του συμβολέου του και μάλιστα ο ίδιος αναμένεται πως θα αναλάβει την θέση του τεχνικού διευθυντή στην ομάδα της Καρμιώτισσας. Υπάρχουν αρκετά ζητήματα που είναι έτσι ακόμη ανοιχτά στο θέμα προγραμματισμού στον Άρη. Αξιολογούνται αρκετές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών για το μεταγραφικό κομμάτι, ενώ αναμένουμε να δούμε και πώς θα κυλήσουν τα πράγματα σε σχέση και με τα συμβόλαια κάποιων ποδοσφαιριστών. Η περίπτωση Κορέια είναι μια περίπτωση με ερωτηματικό μέχρι στιγμής για το αν θα παραμείνει ή όχι στην ομάδα ο Άντερσον Κορέια. Είναι σημαντικές όπως και να έχει οι επόμενες μέρες σε σχέση με περαιτέρω ανακοινώσεις που περιμένουμε από πλευράς Άρη. Είχαμε σήμερα επίσημες τοποθετήσεις από πλευράς της ΑΕΚ με τον Κυριάκο Δημητρίου να κάνει αναφορά στην εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» σε σχέση με κάποια σημαντικά ζητήματα που αφορούν τον προγραμματισμό. Όπως είπε, με το τέλος της σεζόν αναμένονται ανακοινώσεις στα θέματα του προγραμματισμού που αφορούν ανανεώσεις, αποδεσμεύσεις και μεταγραφές. Μάλιστα, ανέφερε ότι απομένει μόνο η ανακοίνωση για την μεταγραφή του Νικολά Αντερέγκεν στην ομάδα της Λάρνακας. Θυμίζω πως στο τελευταίο παιχνίδι στην Αρένα τιμήθηκαν κιόλας οι Ρομπέρς και Γκαρσία που αποχαιρέτησαν τον κόσμο της ομάδας της Λάρνακας. Δεν τίθεται λόγος για το πόσο πολύ βοήθησαν και οι δύο ποδοσφαιριστές τα τελευταία χρόνια την ΑΕΚ. Δύο μεγάλες προσωπικότητες από τους αρχηγούς και όλα της ομάδας που αποφασίστηκε ότι δεν θα ανανεώσουν το συμβόλαιό τους με την ομάδα της Λάρνακας. Έγινε σήμερα επίσης αναφορά από πλευράς του Κυριάκου Δημητρίου και για την περίπτωση του Αλομέροβιτς. Σχολίασε συγκεκριμένα ο εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΚ ότι είναι πολιτική της ομάδας να μην δίνουν κλειστό διαιτές συμβόλαιο σε οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή. Οι πληροφορίες ούτως ή άλλως αναφέρουν ότι θα αποτελέσει παρελθόν ο Σέρβος τερματοφύλακας. Από εκεί και πέρα έχει πιάσει δουλειά ήδη ο Ρόκα και αναμένουμε τις αποφάσεις που θα πάρθουν το επόμενο διάστημα. Για ό,τι αφορά θέματα μεταγραφολογίας, είναι στο προσκήνιο και το ρεπορτάζ της ΑΕΛ, καθώς από χθες έγινε γνωστό πως η ομάδα της Λεμεσού είναι σε επαφές με τον 25χρονο Πορτογάλο κεντρικό αμυντικό Ντιόγκο Γκόμες. Είναι σε προτεραιότητα η ενίσχυση από ό,τι φαίνεται στο κέντρο της άμυνας, γιατί ούτως ή άλλως με τις αποχωρήσεις που θα γίνουν, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή κεντρικοί αμυντικοί στο ρόστερ της ομάδας της Λεμεσού. Ούτως ή άλλως είναι ακόμη μια χρονιά που η ΑΕΛ θα προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές στο ρόστερ της. Ο 25χρονος λοιπόν Πορτογάλος αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός, έχει ύψος 1,93 και αναμένεται να αποχωρήσει ως ελεύθερος από την Τροφένσε. Πρόκειται για ένα δυναμικό στόπερ με καλή παρουσία στο ψηλό παιχνίδι. Λόγω και του προπονητή της ΑΕΛ, του Ούγκο Μάρτινς, η πορτογαλική αγορά φαίνεται να ενδιαφέρει ιδιαίτερα την ομάδα της Λεμεσού. Είναι σε καλό δρόμο η εν λόγω περίπτωση και περιμένουμε από εκεί και πέρα να δούμε τις εξελίξεις που θα προκύψουν. Είναι σε επαφές με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή η ομάδα της ΑΕΛ. Θυμίζω πως ήδη προχώρησε η περίπτωση του Ζάιρ Ταβάρες και υπάρχουν επίσης και κάποιες άλλες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών από την κυπριακή αγορά κιόλας που φαίνεται να ενδιαφέρουν τους γαλαζοκίτρινους. Σχετικά με την περίπτωση του Ζωάο Ταβάρες, του ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, που ήταν και αυτός στο χαστρό. Θυμίζω πως σήμερα στο σταθμό μας ο Κώστας Σεραφείμ, πρόεδρος του Ολυμπιακού, ανέφερε πως δεν υπάρχει μέχρι στιγμής πρόταση ούτε για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, όπως ούτε για τον Λεωνίδα Κονομή, ο οποίος συνδέθηκε με το ρεπορτάζ του Απόλλωνα. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε τις εξελίξεις και σε αυτό το κομμάτι. Στην ΑΕΛ, που όπως όλα δείχνουν, θα αποχωρήσει και ο Ζακάρια Σάβο, που συνεχίζει την καριέρα του στην ομάδα της Καραμπάκ, ενώ θυμίζω παραμένει ανοιχτό και το θέμα της παραμονής του Φιλιώτη.

Είναι πολύ σημαντικό το επόμενο διάστημα και για την ομάδα της Ομόνιας, που περιμένουμε και εκεί να προκύψουν νεότερα σε σχέση με τις ανανεώσεις ποδοσφαιριστών. Είναι σε πρώτο πλάνο, αν θέλετε, το θέμα του Σεμέδο, που στους πράσινους περιμένουν κιόλας την απάντηση από τον ίδιο σε σχέση με το αν θα αποδεκτεί την πρόταση ανανέωσης που του έγινε από πλευράς Ομόνιας. Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για την ομάδα της Λευκοσίας και θα δούμε αν θα καταφέρουν οι πράσινοι να τον κρατήσουν. Πάντως, η Ομόνια συνεχίζει ακάθεκτη την πορεία της. Ήταν η ομάδα που ήταν ανώτερη στο τελευταίο ντέρπι Ιωνίων κόντρα στο ΑΠΟΕΛ. Κατάφερε να πάρει τη νίκη, έφτασε στους 84 βαθμούς και χρειάζεται πλέον νίκη στην τελευταία αγωνιστική, στο τελευταίο παιχνίδι κόντρα στον Απόλλωνα, για να καταρρύψει και το ρεκόρ των 86 βαθμών που είχε μαζέψει το ΑΠΟΕΛ τη σεζόν 2017-2018. Οι πράσινοι που θα βρίσκονται κιόλα στους ισχυρούς στο δεύτερο και τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, κάτι που σημαίνει πως αυτόματα αποφεύγουν και ισχυρούς αντιπάλους. Είναι θετικό στοιχείο αυτό, βέβαια, για την προσπάθεια που θα κάνει η Ομόνια να εξασφαλίσει συμμετοχή στη League Phase του Champions League. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε και τις αποφάσεις που θα πάρθουν στο θέμα στελέχωσης, με στόχο η ομάδα να ανεβάσει την ποιότητά της στην επόμενη αγωνιστική περίοδο. Εντελώς διαφορετική κατάσταση για ό,τι αφορά την ομάδα του ΑΠΟΕΛ, που δέχθηκε τρίτη σερή ήττα στο πρωτάθλημα, με τις εμφανίσεις το τελευταίο διάστημα να προκαλούν προβληματισμό και απογοήτευση στον κόσμο. Βέβαια, στο τελευταίο παιχνίδι οι γαλαζοκίτρινοι παρατάχθηκαν, θυμίζω, και με αρκετές απουσίες. Στην αναμέτρηση έκανε ντεπούτο ο 19χρονος τερματοφύλακας Σάβας Μίχος, που είναι αλήθεια πως από τα λίγα που έχουν να κρατήσουν οι φίλοι της ομάδας, είναι ακριβώς και ο χαρακτήρας που έδειξε ο Κύπριος ποδοσφαιριστής στην αναμέτρηση. Μια χρονιά που, εντάξει, είπαμε ξανά, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και στο εξωαγωνιστικό κομμάτι το ΑΠΟΕΛ φάνηκαν στον αγωνιστικό χώρο, ιδιαίτερα προς το τέλος της σεζόν. Αναδείχθηκαν κιόλας οι ελλείψεις που υπήρχαν στο ρόστερ. Έχουν βέβαια τις δικές τους ευθύνες και οι ποδοσφαιριστές και η τεχνική ηγεσία. Το πιο πιθανό σενάριο, με βάση και το πλάνο της επόμενης μέρας, είναι πως ο Πάμπλο Γκαρσία θα αποτελέσει παρελθόν. Αυτό αναφέρουν οι πληροφορίες. Ούτως ή άλλως, ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του και δεν αναμένεται ότι θα ανανεωθεί από πλευράς ΑΠΟΕΛ. Γενικότερα, σε αυτό το διάστημα θα τρέξουν σε πρώτο στάδιο κάποιες πρώτες κινήσεις που αφορούν τον προγραμματισμό στο ΑΠΟΕΛ, εν αναμονή βεβαίως και των όσων περιμένουμε να ξεκαθαρίσουν στο οικονομικό κομμάτι. Αρχίζοντας από την τεχνική ηγεσία, αυτό που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες είναι πως θα αποχωρήσει ο Πάμπλο Γκαρσία. Ήδη η συζήτηση που γίνεται τις τελευταίες μέρες αφορά τα θέματα στο οικονομικό και διοικητικό κομμάτι. Αναμένουμε εξελίξεις μέσα στο επόμενο διάστημα αναφορικά με την περίπτωση του Σάβα Λιασί, με τον οποίο η διοίκηση και η Συμβουλευτική Επιτροπή των Γαλαζοκυτρίνων είναι σε επαφές. Έχει υπογραφεί σύμφωνο εμπιστευτικότητας και περιμένουμε να διαφανεί το κατά πόσον θα καρποφορήσουν οι επαφές που γίνονται. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη διαδικασία που η πλευρά των επενδυτών μελετά τα δεδομένα, τα οικονομικά και άλλης φύσεως έγγραφα των Γαλαζοκυτρίνων, και μέχρι τη Γενική Συνέλευση αναμένεται πως θα υπάρξουν νεότερα ως ένα βαθμό τουλάχιστον σχετικά με το αν θα προχωρήσει ή όχι η όλη διαδικασία. Με βάση και τις εξελίξεις που θα προκύψουν βέβαια και σε αυτό το μέτωπο, θα καθοριστεί ακριβώς και το πώς προχωράει η ομάδα εν ώψη της νέας σεζόν, τόσο στο αγωνιστικό κομμάτι αλλά και σε ό,τι αφορά τα θέματα οικονομικής διαχείρισης.

Όπως είπαμε και στην αρχή, Απόλλωνας και Πάφος έχουν στραμμένο το βλέμμα στον τελικό του κυπέλου, με στόχο να παρουσιαστούν όσο το δυνατό πιο έτοιμοι στον τελικό της 29ης Μαΐου. Ήδη από πλευράς Απόλλωνα έχουν εξαντληθεί όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια από τον κόσμο της ομάδας, ενώ συνεχίζεται η ελεύθερη προπόληση των εισιτηρίων και για τους οπαδούς της Πάφου. Γιατί αφορά την ομάδα της Λεμεσού, περιμένουν, όπως είπε σήμερα στο σταθμό μας και ο Φανούρης Κωνσταντίνου, να δουν αν θα γίνει αποδεκτό το αίτημα που έκανε η ομάδα, ούτως ώστε να διευθετήσει λεωφορεία τα οποία ο κόσμος του Απόλλωνα θα μπορεί να ταξιδέψει στην Λευκωσία. Ο Απόλλωνας που μετά την νίκη που πέτυχε και κόντρα στον Άρη ανέβηκε κιόλας στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, ενώ στα θετικά που προέκυψαν από το τελευταίο παιχνίδι είναι και η επιστροφή του Μάρκες στην αγωνιστική δράση, από τους πιο σημαντικούς ποδοσφαιριστές των γαλάζιων που είχαν μείνει εκτός το προηγούμενο διάστημα. Μέσα σε αυτές τις μέρες, σε αυτό το δεκαήμερο, στόχος είναι να γίνει κατάλληλη η διαχείριση και από τις δύο ομάδες. Και στην Πάφο υπάρχουν κάποιοι τραυματίες που περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η κατάστασή τους. Μπρούνο και Πηλέας θα κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν τον τελικό κυπέλλο.

Περνώντας και στη διεθνή επικαιρότητα, όπως είπαμε, το σκηνικό στα περισσότερα προαθλήματα έχει πλέον ξεκαθαρίσει. Παραμένει μεγάλο το ενδιαφέρον για ό,τι αφορά το θέμα του τίτλου στην Premier League, με 2 βαθμούς να χωρίζουν αυτή τη στιγμή Arsenal και Manchester City. Θυμίζω ότι απόψε στις 10 η Arsenal υποδέχεται την Burnley στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής της Premier League. Αύριο ολοκληρώνεται η δράση με 2 παιχνίδια, Bournemouth Manchester City και Chelsea Tottenham, σημαντικό και το ντέρμπι του Λονδίνου για ό,τι αφορά το θέμα της παραμονής. Η Manchester City που πανηγύρισε μέσα στο Σαββατοκυριακό και την κατάκτηση του 8ου FA Cup στην ιστορία της, χάρη σε γκολ του Σεμένιο στον τελικό κόντρα στην Chelsea, στην οποία επίσης προέκυψαν σημαντικές εξελίξεις μέσα στις προηγούμενες μέρες. Η ομάδα του Λονδίνου που ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Τσάμπι Αλόνσο. Υπήρχαν ούτως ή άλλως ρεπορτάζ από την Ισπανία το προηγούμενο διάστημα που έκαναν λόγο για πιθανή συνεργασία των δύο πλευρών. Ο Ισπανός τεχνικός λοιπόν που υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2030 και αναλαμβάνει πλέον τα ηνία από τον ερχόμενο μήνα. Συνδέθηκε αρκετά το όνομά του το προηγούμενο διάστημα και πριν ακόμη πάει και στη Real Madrid της, με την ομάδα της Liverpool. Εν τέλει ο ίδιος θα δοκιμαστεί στην Premier League ως προπονητής στον πάγκο της Chelsea με τη νέα σεζόν. Από τα θέματα που βρίσκονται στο επίκεντρο τις τελευταίες ώρες, όπως είπαμε και στην αρχή, είναι φυσικά και η εξέλιξη που προκύπτει στην Real Madrid της. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, Μουρίνιο και Ρεάλ έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία για συμβόλαιο διάρκειας 2 χρόνων. Πορτογάλος τεχνικός που αναμένεται τις επόμενες μέρες να βρεθεί κιόλας στην Μαδρίτη για την υπογραφή των συμβολέων, τόσο ώστε να κλείσει και οριστικά η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Επιστροφή μετά από 13 χρόνια στον πάγκο της Ρεάλ. Είχε καθίσει στον πάγκο της ομάδας την περίοδο 2010-2013. Μετά τους Μερένκες πήγε στη Chelsea, Manchester United, Tottenham, Roma, Fener και Μπενφίκα, χρονιά που ολοκληρώθηκε τον βρήκε στον πάγκο της πορτογαλικής ομάδας, την οποία οδήγησε στην 3η θέση. Μια επιστροφή που συζητήθηκε και θα συζητηθεί πολύ σε σχέση και με τα δεδομένα της Real και την πορεία του Πορτογάλου προπονητή τα τελευταία χρόνια. Θα δούμε αν θα είναι ο άνθρωπος που θα καταφέρει να επαναφέρει την τάξη και στα αποδυτήρια της ομάδας και να την οδηγήσει βέβαια στις επιτυχίες που επιδιώκει.

Είχαμε χθες και τα τελευταία παιχνίδια για ό,τι αφορά την Super League. Η ΑΕΚ πανηγύρισε σε μια εντυπωσιακή φιέστα την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία της. Τα είχε όλα. Και τραγούδια και drone show. Ωραίες στιγμές. Με τον Μάριο Ηλιόπουλο να κλέβει και πάλι την παράσταση. Μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό ακολούθησε όλο αυτό το σκηνικό. Έμειναν στην ισοπαλία οι δύο ομάδες, με τους ερυθρόλευκους να εξασφαλίζουν την δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League. Σε συνδυασμό βέβαια και με το αποτέλεσμα στην Λεωφόρο, με τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ να μένουν στο 2-2.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
3: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση στις 2 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράντους. Επιβεβαίωση για Ντερέγγεν και Αλομέροβιτς. Μιλώντας στον Σπορ FM, εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΚ Κυριάκος Δημητρίου ανέφερε για πρώτη φορά ότι υπάρχει συμφωνία με τον Αργεντινό επιθετικό και θα ανακοινωθεί όταν αυτό θα επιτρέπεται. Σε σχέση με την περίπτωση του Αλομέροβιτς, είπε πως πολιτική της ομάδας είναι να μην δίνει κλειστό διαιτές συμβόλαιο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αποχωρεί. Στο στόχαστρο, 29χρονος Ολλανδός μέσος Κλίντ Λίμανς, στα υπόψη είναι ο 20χρονος Πολωνός τερματοφύλακας Ράντουσλαβ Τζέλεσνη, ο οποίος ανήκει στην Ρώμα. Γύρω στις 20 Ιουνίου είναι η έναρξη της προετοιμασίας για την ΑΕΚ και προς το τέλος του καλοκαιριού αναμένεται να είναι έτοιμος ο Τσακών για να πάρει λεπτά συμμετοχής. Το ενδιαφέρον επενδυτή από το εξωτερικό για να εμπλακεί στον Ολυμπιακό αποκάλυψε στον Sport FM ο πρόεδρος Κώστας Σεραφείμ.

0: Γίνονται επαφές χωρίς να υπάρχει κάτι δεδομένο. Υπάρχει αισιοδοξία και ευελπιστούμε πως θα υπάρχει έδαφος για συνεργασία, ανέφερε. Αποφασίζεται η ημερομηνία της εκλογικής συνέλευσης του Σωματείου. Περάσαμε δύσκολα το τελευταίο διάστημα από τον Δεκέμβριο και έπειτα έγιναν λάθη και στόχος είναι να μην επαναληφθούν. Το σχόλιο του κυρίου Σεραφείμ, ο οποίος ανέφερε πως δεν υπάρχει οποιαδήποτε επίσημη πρόταση για τους Σταβάρες και Οικονομή. Σημαντικές οι επόμενες μέρες στην Ομόνια για την περίπτωση Σεμέδο, με τον ποδοσφαιριστή να ενσωματώνεται στην αποστολή της εθνικής του για το Μουντιάλ. Πρόβλημα τραυματισμού αντιμετωπίζει ο Εράκοβιτς, ο οποίος δεν αναμένεται να συνεχίσει στο τριφύλι. Αναμένονται τις επόμενες μέρες ανακοινώσεις για παραμονή ή για αποχώρηση ποδοσφαιριστών. Ο Άρης ήταν η μοναδική ομάδα που δεν είχαμε κερδίσει. Το μυαλό είναι στον τελικό του κυπέλλου κόντρα στην Πάφο, ανέφερε στον Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου του Απόλλωνα, Φανούρης Κωνσταντίνου, ο οποίος επισήμανε πως ακόμη δεν έχουν λάβει απάντηση σχετικά με το αίτημα της ομάδας για διευθέρηση λεωφορείων εν ώψη του τελικού κυπέλλου. Παραμένουν εκτός για τον αγώνα κόντρα στην Ομόνια, Εντιουντού, Βούρος και Σμέρχαλ, αναμονή για την κατάσταση του Γκασπάρ. Την επέκταση της συνεργασίας του με τον 26χρονο μέσο Βέλικο Νίκολιτς για τα επόμενα 2 χρόνια ανακοίνωσε ο Άρης. Πιθανή η επιστροφή Ράτσκοφ στην τεχνική ηγεσία. Ο Λιάσος Λουκά θα αναλάβει την θέση του τεχνικού διευθυντή στην Καρμιόρισσα. Στην Πάφο η προσοχή είναι στραμμένη στον τελικό κυπέλλο κόντρα στον Απόλλωνα. Ξεκαθαρίζει το επόμενο διάστημα η ετοιμότητα των Μπρούνο και Πηλέα. Άρχισε σήμερα η ελεύθερη προπόληση των εισιτήριων για τον τελικό του κυπέλλου. Στο ΑΠΟΕΛ συνεχίζονται οι συζητήσεις με τον Κύπριο επιχειρηματία Σάβα Λιασί με στόχο την διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου συνεργασίας. Η πλευρά των επενδυτών αξιολογεί τα οικονομικά και άλλα έγγραφα και περαιτέρω εξελίξεις αναμένονται μετά και την Γενική Συνέλευση. Ο Παμπλόν Γκαρσία αναμένεται πως θα αποτελέσει παρελθόν. Σε πλήρη εξέλιξη ο προγραμματισμός στην ΑΕΛ, πολύ κοντά στην απόκτηση του Πορτογάλου κεντρικού αμυντικού Ντιόκο Γκόμες, παρελθόν ο Σάβο, ο οποίος θα συνεχίσει όπως φαίνεται την καριέρα του στην Καραμπάχ. Ανοιχτό το θέμα της παραμονής του Φιλιώτη. Νέα ατυχία για τον Μιχάλη Ιωάννου, ο οποίος υπέστη πλήρη ρήξη πρόσθιου χιασού στο τελευταίο παιχνίδι της ανόρθωσης κόντρα στον Ολυμπιακό. Ο Νικόλας Αγγελόπουλος, ο διεθνής αμυντικός του Εθνικού, βρίσκεται στο στόχαστρο της Πάφου και του Άρη.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Επιστρέφει στη Ρεάλ Μαδρίτης ο Ζωζέ Μουρίνιο, ο Πορτογάλος τεχνικός ήρθε σε προφορική συμφωνία για συμβόλαιο 2 χρόνων. Προπονητής της Chelsea με κάθε επισημότητα ο Τσάμπι Αλόνσο, ο Ισπανός προπονητής, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2030. Νέο διαιτές συμβόλαιο με την Manchester United αναμένεται να υπογράψει ο Μάικολ Κάρικ. Για την Premier League απόψε, πρωτοπόρος Arsenal υποδέχεται στις 10 την Burnley. Σύμφωνα με ισπανικό μέσο, ο Βασίλης Σπανούλης είναι στην κορυφή της λίστας της Μπαρσελόνα για την θέση του προπονητή. Επόμενη ενημέρωση στις 3 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Σοκ προκαλεί η νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
3: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
4: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
5: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μία αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
6: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
7: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόντρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
9: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
8: 15. Από πού θα πάμε?
9: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
8: Τι?
9: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
8: Τώρα μιλά σωστά!
10: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Το νέο Super Hybrid BYD ATO 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία, με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD ATO 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
2: Η φιλοσοφία μου.
3: Να ζω την κάθε στιγμή.
2: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
3: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
2: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
3: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
2: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
3: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
2: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
4: We are who we are
2: at McDonald's. Έλα μαζί μας.
3: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
5: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σεντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
6: Transition as a responsibility, not a trend.
5: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή, Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες.

0: πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
0: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η AllWinBet. AllWinBet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Καθοριστική αναμέτρηση για τη διεκδίκηση του τίτλου στην αγγλική Premier League. Arsenal Burnley στις 10 στην Cita Vision Sports 3.
2: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95 και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Pressing. Νέα εβδομάδα σήμερα και ευχόμαστε έτσι αυτή η εβδομάδα να μπει και να είναι εβδομάδα ψυχολογίας και, να σας ανεβάσει όσο το δυνατόν περισσότερο. Έχω μαζί μου τον καλό συνάδελφο και φίλον Ανδρέα Γιολάριν, ο οποίος όπως αρμόζει σε κάθε εκπομπή που σέβεται τον εαυτό της και σε κάθε Eurofan που σέβεται τον εαυτό του, ξεκίνησε με το τραγούδι της Βουλγαρίας. Συγχαρητήρια στην Τάρα. Είχε πολύ καιρό προσωπικά να δω μια τέτοια ανεφάνιση επί σκηνής και το χάρηκα, Ανδρέα.
3: Από τον καιρό της Ελένης, της Έλενας.
2: Της Έλενας, εγώ.
3: Της Έλενας.
2: Της Έλενας, θυμούμαι και μια άλλη εμφάνιση της Πολωνίας που μου είχε αρέσει εμένα.
3: Ναι.
2: Που είχε ένα πολύ ωραίο κόνσεπτ. Τα τελευταία φορά που ενθουσιαστήκαμε. Βέβαια, οφείλω να ομολογήσω ότι το line-up των τραγουδιών δεν ήταν βαρετό. Δηλαδή, πέρασα ωραία. Το απολαύσα, ας πούμε, σαν κάποιον που δεν είμαι Eurofan όπως είσαι εσύ, ας πούμε. Έτυχε να είμαι στο Por Favor και να απολαμβάνω εκεί τον μπουρίτο μου.

0: πήγαν καλά οι Αντιγόνοι. Όχι προς την βαθμολογία, αλλά προς την παρουσία της.
1: Κοίτα, είχε κάποια τεχνικά προβλήματα.
0: Ναι.
1: Τα οποία προσπεράσει. Μέσα στην. Για σχέδιο με συγχαρητήρια. Να δώσουμε συγχαρητήρια και στον Κωνσταντίνο, τον φίλο μας στη Λίτς.
0: Ναι.
1: Ο οποίος προέβλεψε τον γκολ του Ντόμινικ Καρβετ-Λούιν όταν ήταν εδώ. Μας είπε ότι τα στατιστικά μιλούν από μόνο τους και θα σκοράρει και έβαλε τρία γκολ. Από την εκπομπή μου κανένα.
0: Α, δεν το.
1: Τρία στα τρία, ναι.
0: Μπράβο του. Συγχαρητήρια και στη Λίτς.
1: Χαίρομαι που μας ακούει κιόλας.
0: Α, γι' αυτό. Γι' αυτό.
1: Να πούμε χρόνια πολλά.
0: Συγχαρητήρια και για τον Ντάρλο.
1: Στον.
0: Ντάρλο. Εν τεγαπώνησε χτε τον Ντάρλο, ρε φίλε.
1: Και στον είχε.
0: Όχι εσύ.
1: Ούτε εσύ.
0: Εγώ τον είχα. Εγώ τον είχα.
1: Να κρούσουμε την τελευταία φάση.
0: Ήταν για μένα η τελευταία λεπτά του αγώνα. Είχα εγώ τον Ντάρλο. Είχε εσύ τον Φανχέκε. Και εντάξει, ενώ είμαι χάπι μου στην τεγαπών του που θα πιάνε ο Ντάρλο, αλλά του είχαν πει και πρέπει να φάει έναν γκολ τώρα ο Φανχέκ. Η Μπράιτον έγινε. Είμαι πολλά πίσω, πρέπει να γαλύψουν έδαφο. Δεν είναι τέλειωσα την κουβέντα μου. Κάρβελ Λιούιν, Ντέα Ντέτ, περνά πορτάρι, σκοράρι. Τέλειωσα
1: την κουβέντα του Μπαγκαράγκα.
0: Μπαγκαράγκα, Μπαγκαράγκα.
1: Να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Εφράσιο.
0: Στον
1: Εφράσιο.
0: Ναι.
1: Εψιλο, εψιλο φύ. Εφράσιο.
0: Α, τώρα που το. Μα έρχεται. Σπέρινγκ.
1: Εφράσια τον Ιούλιο. Την Ιουλία Καλιμάνη και τη Φαϊνή. Που φαντάζομαι είναι η Φαϊνή ιδέα που μπορεί να έχει κάποιος. Η Φαϊνή. Η Φαϊνή είναι από το επίθετο Φαϊνός που σημαίνει λαμπρός φωτεινός. Άρα ομόριζα ονόματα είναι το Φωτεινή και ο Φώτης.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Διεθνής ημέρα γυναίκας στην ναυτιλία. Διεθνής ημέρα μουσείων όσοι έχετε έτσι ελεύθερο χρόνο. Και κυρίως αυτοί που είστε στο εξωτερικό και έχετε ελεύθερο χρόνο.
0: Γιατί εμείς στην Κύπρο έχουμε μουσεία.
1: Είναι ξεσέλα πιο. Εγώ είδα τα ουλές Κύπρου. Πήγα σε ουλ.
0: Ναι.
1: Τούτο λένε, δεν ξέρει να κάνει. Πηγαίνετε και στα μουσεία. Και αυτά, Ανδρέα, δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Απλά να πω ότι ο Νικηταράς νίκησε τους Τούρκους στα Δολιανά Κοινουρία το 1821. Σας σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Ανέβηκε γάμα εθνική, είπαμε ψή.
0: Βγήκε γάμα.
1: Α, μάνα μου, που να σε
0: ακούω. Η γάμα, τρίτη τάξη κατηγορία ή η γάμα μπράνε τεάρτη. Όπως λέμε, League One στην Αγγλία εννοεί τρίτη.
1: Να μας πει ο Κορμαγιθικιανός που το χαιρετούμε και μας ακούει. Του είπα να κάνουμε κάτι την Τετάρτη, να τον καταγγείλω, γιατί είναι αδερφός. Και εμπαρξιά. Και τον τηλέφωνο, το θέλω στην Τετάρτη να πάει στον τόπο να μιλήσουμε για ένα θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Η ώρα 3 να μιλάμε. Μόλις τελειώσει η εκπομπή, λέω του. Η ώρα 3 να μιλάμε.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Και λαλό τον ντρέπουμε, πραγματικά.
0: Ντροπή.
1: Ως που να τελειώσω την κουβέντα μου που ήταν να τον ξέρεις, να τον μηδενίσω, αλλά μου ντρέπουμε κι εγώ.
0: Ο 362 αφιερώνει το επόμενο τραγούδι στον εαυτόν του. Γιατί γελάτε, ρε. Αφιερώνει το επόμενο τραγούδι στον εαυτόν του που έχει τα γενέθλιά του.
1: Όχι,
0: έχω τα γενέθλιά μου. Ο εαυτός του έχει τα γενέθλιά του, γράφει. Στην οικογένειά μου, στη Σιλάκα και στην Άκα Αθηνών που πήραν πρωτάθλημα και μας έκαναν χαρούμενους και καλή επιτυχία στους Οράνιες στο Μουντιάλ για τον Γιάννη. Να αφιερωμένο χρόνια σου πολλά.
1: Άρα, τσου μετά, λίγο.

0: Με βάζει σε δεύτερη σκέψη τώρα
1: ναι.
0: Ο Γιάννης. Γιάννης, ναι.
1: Ο Γιάννης.
0: Μετά το μήνυμά του για Σιλάκκα να εκαθινών.
1: Και ο Ράνιο στο μυαλό.
0: Με βάζει σε δεύτερη σκέψη, μήπως είναι η χρονιά του Γιάννη αυτή. Και η Οράνιε
1: Γιάννη, πάνε του, να... Γιάννη του 362.
0: Ναι, που πάει τώρα να κατακτήσει με τους Οράνιε το παγκοσμίο. Τι του έμεινε δηλαδή. Η Οράνιε.
1: Γάμα εθνική ρε κοπέλια, ευκήγανε χτες. Άρα μιλάμε, επειδή υπάρχει Super League. Υπάρχει Super League 2 και μετά είναι γάμα εθνική, ναι. Αυτό.
0: Hot take.
1: Ναι.
0: Προσδελίο, η Μπάμευση αλλά... να πιέει πράθια πριν τον Μαθαίου.
1: Στην περίμενε, στη μεγάλη κατηγορία.
0: Είναι αυτό που θα λες, πιάνει το γραμμή.
1: Το talking point της εβδομάδας είναι η φιέστα που μας έκανε ψες ο πρόεδρος. Θέμα φιέστας. Mission Impossible, συν λούφα και παραλλαγή με πινελιές από Black Hawk Down
0: και, βέρα από την
1: και Black... WRC Rally Acropolis. You can't make this up. Η αλήθεια πρέπει να το σκέφτεται να το προετοίμαζε εβδομάδες πριν για μέσα μόνο τη νύχτα. Όχι να κάνουμε και τούτο, όχι να πιντώσει το άλλο. Ρε, μα είναι περιβολικό. Όχι, ρε, βάλω σε λίγο σάλτσα.
0: Σε αυτό το σημείο να σοβαρέψω για 2 δευτερόλεπτα η συζήτηση και να δω κάτι χαρακτηριστικά μου και στο Ρώτα, γιατί τη στιγμή που είχε

0: πούμε, τη στιγμή της δόξας του, τη στιγμή που έπαιζε πάνω του η κάμερα και μπορούσε να πει και κουβέντες και να εκθιάσει πορείες, παρουσίες, ποδόσφαιρα, επήρε τον χρόνο των τηλεοπτικών για να μιλήσει για την κατάθλιψη, για τις αυτοκτονίες και να προσπαθήσει να περάσει ένα δικό του μήνυμα. Και ήταν από τα πράγματα που με συγκινήσαν περισσότερο, το πράγμα που με συγκινήσε περισσότερο πουλά που είδα το Σαββατοκυριακό. Γιατί είπε και ωραία, δεν μιλήσε απλά για να μιλήσει. Είπε κάποια πράγματα και εύχομαι και εγώ πραγματικά εκείνοι που να το δουν και έχουν κάποιες σκέψεις να τους βοηθήσει τούτη η δήλωση του. Και άρεσε μου και μου είπε και είναι ένα μότο ζωής που πραγματικά μακάρι αν μπορώ να το κάνω. Όταν ρωτάς τον άλλον αν είναι καλά και όταν ενδιαφέρεσαι για τον άλλον, άμα το εννοείς ο άλλος καταλαβαίνει το. Και είναι καλό να το λάβω. Του άρεσε μου πάρα πολλά το που είπε. Δηλαδή ήταν κράτησα το και μπράβο του Ρώτα. Και νομίζω και πολλά άλλος παίχτης, ναι, ο Ρώτα.
1: Ρε φίλε, εντάξει, εμπουτζίνος που επειδή είναι Έλληνας και επειδή είναι παιδί της ΑΕΚ,
0: εμπουτζίνος
1: ακούει πάντα, ναι.
0: Ενώ είναι καλός παιχνίδι.
1: Ναι, εμπουτζίνος την κατάσταση. Να σου πω, νομίζω να κάνουμε μπλοκ του Σταυριά, ρε φίλε. Πάντα στέλνει κουβόλια για κερδισμένα μετά που τα κερδίζει, ρε φίλε.
0: Eurovision.
1: Ναι, κάτω στον την Ντάρα.
0: Πόσα, 2 ευρώ, 3 πόσα.
1: Ήταν το 5, φαντάζομαι το free
0: bet. Τελευταία φορά
1: στα βιάν.
0: Λούι, θέλω να το ακούσω από σένα, θα το πάρει ο Θρύλος. Ο Θρύλος θα το σηκώσει.
1: Κάτι ευχαριστά με ένα Σπυρούι, ναι.
0: Θα το σηκώσει ο Θρύλος.
1: Να χαιρετήσω και εγώ με τη σειρά μου, 755 το λέει, το Τσάπι Αλόνσο στην Τσελσάρα, επειδή ξέρω ότι ακούει σας κάθε μέρα, αν δεν έχει προπόνηση, μεγάλε Τσάπι, φέρτε Βαλβέρδ. Μεγάλε Τσάπι, φέρε Βαλβέρδ. Α, τον Φεντερίκο Βαλβέρδ. Τσιού δε κάπου στην Πρέμιερ Λιγκ να πάει. Κάπως υπέρ μου λίγο νομίζω να πάει, Βαλβέρδε. Σπουδαία κίνηση στα χαρτιά μέχρι να αποδειχθεί να επιβεβαιωθεί ή και όχι στην πράξη η κίνηση Τσάπι Αλόνσο στην Chelsea.
0: Μπιπ τον μπιπ μου.
1: Όπας.
0: Αντί να μιλούμε για τον Άκτορα, μιλούμε για την Eurovision. Ελοίζω. Εκάμα σε μπουρίτο, να σε τρώμε το πρωί και να σε τρώμε και τη νύχτα. Αλάνια μου, πείτε του Μίτσου να ανακοινώσει που τα σήμερα το ζωτς να πνάσουμε. Υπάρχει ένα τεράστιο hype στα social media περί επιστροφής του ο Μπράντοβιτς. Δεν είμαι σίγουρος εγώ την πράγει με το πράγμα, αλλά μακάρι.
1: Εγώ είπα σου τι θέλω.
0: Θέλεις το Σαράς?
1: Όχι.
0: Τι θέλεις?
1: Σπανούλη. Ναι, Σπανούλη.
0: Είμαστε Παούλη Σέλη, ρε.
1: Γιατί όχι? Περασμένα, ξεχασμένα.
0: Ελευθερώνεται ο πάγκος της Μπαρσελόνα.
1: Για Σπανούλη.
0: Έτσι ναι. Λένε. Οι φήμες ναι. Ότι ο Πασκουάλ θα σπάσει το συμβόλαιο, έχει μια ρήτρα 300.000 ευρώ που μπορεί να σπάσει το συμβόλαιο του γιατί δεν είναι ικανοποιημένος από το ρόστερ. Και του δίνει γίνγκε είδωρ του Πασκουάλ ή Ντουμπάι. Για να πάει. Που Ντουμπάι του Πασκουάλ ή Ντουμπάι.
1: Ντουμπάι.
0: Και ελευθερώνεται έτσι ο Βισπάν που πιστεύω ότι περιμένει ευλαβικά τη σειρά του. Δεν θα χαλούσε αυτή τη σειρά, τη θέση που έχει πάρει στη σειρά και με αυτά που έρχονται για τον Ολυμπιακό, έτσι. Η ανακαίνιση του ΣΕΦ κτλ. Έρχονται μεγάλες στιγμές για τον Ολυμπιακό μοίρα στον μπάσκετ.
1: Ήταν μια νίκη για τους μίστες.
0: Ναι.
1: Ήταν.
0: Υπήρχε μεγάλη μάχη στα social media. Εγώ την παρακολουθήσα περισσότερο από την τηλεόραση
1: ναι,
0: μου.
1: Ναι.
0: Επέλα να τζοφ και λαρίνε, πάμε να τζοφ και λαρίνε. Πρέπει να του στείλα 10-15 tweets. Ναι, πρέπει να του στείλα 10-15 tweets. Αλλά ήταν καλά τα tweets που σου στείλα.
1: Ωραία.
0: Τουίτς που δεν μπορούμε να σκεφτούμε στην εκπομπή. Αλλά ήταν όντως εγώ διασκέδασα πάρα πολλά. Γιατί κιόλας είναι πιο αστείο γιατί κάποιοι παίρνουν τότε στα σοβαρά τον το πράγμα. Έχει troll accounts που αστειεύκουν και που κάτω που πάνε και γράφουν σοβαρές κουβέντες, ας πούμε. Αλλά να το μιλήσουμε, τεχνικά να μιλήσουμε ρε Ανδρέα, εντάξει, ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα.
1: Τεχνικά.
0: Τεχνικά μιλώντας. Αλλά σου είπε κάτι που ήταν τα σεξιστικά σχόλια. Έγραψε μου ότι κέρδισε γιατί είχε τούτο. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις λέει το πέτα από κάτω. Γιατί μιλώ με ορολογίες.
1: Κομπέλια μόνο Arsenal, μόνο η ψυχολογία. Αν πάμε.
0: Πάμε ναι για τους φίλους της Arsenal. Σήμερα είναι η μέρα ψυχολογίας και τους ευχόμαστε.
1: Αύριο είναι η μεγάλη μέρα για τους φίλους της Arsenal. Αύριο νύχτα. Να κερδίσει σήμερα. Και αύριο
0: με Αντρέα Βιολάρη να πούμε.
1: Σήμερα ή αύριο.
0: Σήμερα.
1: Ναι, αλλά σήμερα ναι. Ήταν να ρωτούσε και ο Χριστόφορος. Καλό μεσημέρι. Απόψε θα μεταδίδεις Arsenal, Ανδρέα, για να ξέρω αν θα χωθώ. Θα χωθείς να σου πω ναι ή θα χωθείς να σου πω ή.
0: Δεν ξέρω, Ανδρέα, σήμερα είναι Αδρίτη Παλάς. Άρα είναι
1: σύνα. Εγώ σου λέω ότι δεν θα μπορώ να είναι διάφορο. Δεν μπορώ να βρει σύντη, μπορώ μου. Μπορώ μου, θα έχει 4 μήνες να χάσει.
0: Βασικά δεν ευσεβώ ο ποθισμός του, ότι είναι να κάνει rotation ο Pep.
1: Φίλε, και αφού είναι να παίξει, είναι εύκολο να δεις την πορμή στην Ελλάδα, η οποία έχει το κίνητρο που έχει, να παίξει Champions League ή Ευρώπη. Πολλά δύσκολα παιχνίδια. Πολλά δύσκολα παιχνίδια. Αν δέρει, θα κερδίσει πολλά δύσκολα αύριο η City. Αν κερδίσει.
0: Τα 100 χρόνια με κιασί, να σου πω ότι κατάφερα ο Σαββακυριακό,
1: ναι,
0: Sport FM, που πήγαινα στο γήπεδο να κάνω μεταδόσεις χτες στο Άκεραυνός. Και κατάφερα και άκουσα τον Εφραίμ και τον Ζαβό.
1: Σε επανάληψη.
0: Ναι.
1: Best of. Ναι.
0: Και κατάφερα και άκουσα τι.
1: Άλλη κουβέντα για τα χρόνια.
0: Ο ένας ελάβει ότι ρε φίλε τώρα είναι πραθλήτρια αιμονία και είναι τα χρόνια από ελ. Ότι και να πούν να ας πούμε 26 του, ξέρω, 8 συγγνώμη του Νιόβρη, του 2026 είναι πραθλήτρια αιμονία. Πούν να είναι τα χρόνια από ελ. Και άλλο άλλος καλά ρε λάδι του. Το από ελ εξηγήσει να υπερασπίζεται τον τίτλο των 100 του χρόνου που ήταν 98 χρονών. Γιατί το 2025, ας πούμε, το Σεπτέμβριο, δεν είχε κλείσει τα 99, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Αλλά, φίλε, τι νόμπρα, σαν και έχει και το σωστό. Κατάλαβες το, σαν νούμερο.
1: Άφησε έξω διακρίσεις, τίτλους, σεζόν και τα λοιπά. Τα εκατοντάχρονα του ΑΠΟΕΛ, εφέτος, τελεία. Τώρα, αν, άλλη κουβέντα, αν θα πάρει τον τίτλο του χρόνου, αν θα θεωρείται ότι είναι μέρος...
0: Το 90χρονο,
1: οκ, okay, τον συζητάμε και το δέχομαι τώρα. Αλλά τα 100χρονα είμαι στο 26. Να εμπελάνομαι κιόλας.
0: Απλά, εγώ πιστεύω ότι ο λόγος που διαφωνήσαν ήταν επειδή και οι δυο έλαβαν κάτι από τα fact. Απλά δεν ξανερούσαν τι είναι ο πελάνο ένας, το άλλο πελάνο ο άλλος, καταλάβες. Έλαβε ένας το ένα πράγμα του και ο άλλος το άλλο πράγμα του. Δεν ξανερούσαν μέσα στον άλλον και δεν τα βρίσκαν. Αλλά έφαγαν τους ώρα δηλαδή, έφτασα Λάρνακα. Ήταν και best of. Και ήταν τάς το πω, γιατί έγινε viral η συζήτησή τους.
1: Μα δεν
0: πιένα...
1: φτάνει στο σημείο καθόλου τυχαία για μένα, επειδή έγινε πολλή συζήτηση γενικά, γινόταν και social media φαντάζομαι γενικότερα, να βγει να απαντήσει να πει ο Νεκτάριος.
0: Α, είπε.
1: Ναι, ναι.
0: Να μου είπε ο Νεκτάριος.
1: Του χρόνου.
0: Του χρόνου.
1: Του χρόνου.
0: Του χρόνου πάμε, τι να
1: εδώ ο κόσμος πάει στο φεγγάρι, κυρία, έχει μείνει ακόμη στο Μουρίνιο. Αληθεύει ότι με την Πάφο θα είναι το τελευταίο μεχνίδι του Γκαρσία. Αυτό ναι, αληθεύει.
0: Και ο Γκαρσία.
1: Του Πάπλο, φαντάζομαι. Ναι, με Πάφο με ζητάω, Ελίο.
0: Α, ξέρω. Φαντάζομαι, ναι, αφέντο να τον εφώναξε.
1: Ένα από Ελπάφο. Σκεφτούμε αν είναι Γκαρσία τη Άκα, αλλά είναι δεδομένο
0: να γίνει. Από Ελ και κλεισμένο.
1: Α, ναι, άρα ναι, είναι ο τελευταίο του παιχνίδι του Πάπλο.
0: Τα από Ελπάφο ήταν το 3-3.
1: Σωστά. Και ναι, ο κόσμο πήγε στο φεγγάρι. Τέλο πάντων πήγε, δεν πήγε. Ο Μουρίνιο επιστρέφει στη Ρεάλ.
0: Θυμάμαι τι εχθέ ήταν τι συνωμοσίε.
1: Πού?
0: Θεωρεί συνωμοσία ήταν αδερφή Νικόλ που είναι επιστημονικό μυαλό.
1: Όταν λες επιστημονικό.
0: Είναι βιολόγο, είναι σπουδάζει πιο κοντά στην επιστήμη που okay. Είναι. Που πράγματα. Και να σου είπε μου, είσαι πουτζίνους. Όντως είμαι πουτζίνους.
1: Βιολάρε, απόψε γνωρά του ύμνου, μην μιλάς. Μα δεν μιλώ, φίλε, δεν θα μιλήσω, θα σου τον αφιερώσω.
0: Του ύμνου, του Αρσένα.
1: Ναι. Τον Ντάρλο είχα τον πάνω στον πάγκο όπως τον Ρότζερς και wait for it, έκανα triple captain τον Γιόκερες, Βίλι Γκολ, άδε μάνα μου. Η τεράστια Φιωρεντίνα πέταξε εκτός session Champions League την μισητή Juventus. Εντάξει, η Juventus έφυγαν να μάθει μόνη της, έχει τρεις αγωνιστικές. Αλλά εμπαράσιμο τούτο για τη Φιωρεντίνα. Εντάξει, για τη Juventus δεν είναι πιο μισητή αντίπαλος η Φιωρεντίνα. Μάλλον τη βλέπει και έτσι αφού ψηλού υποδημητικά. Αλλά για τη Φιωρεντίνα με διαφορά από τη δεύτερη είναι πιο μισητή η ομάδα Juventus. Άρα το που έκανε η Φιωρεντίνα ήταν σε μια δύσκολη για την χρονιά. Ήταν σαν να πιάνει έναν κύπελο, έναν τίτλο, κάτι. Μεγάλο παράσιμο. Βιόλα που δεξί μπακ παίζεις, να έρθει πίσω ο Τιμπέρ. Εντάξει, βέβαια,
0: να κανονίσει.
1: Να κανονίσει.
0: Έχω και μια παιχτρία μου που τη έταξε ενώ πια η Arsenal.
1: Ναι.
0: Και μπορούμε τώρα να κάνουμε κάτι. Ναι. Η έταξε για να παίξει καλά, να ότι είναι πια η Arsenal.
1: Πάντω, αν ήξερα, μα ακούει ο Ινοτσάβι που μα ακούει. Είπε όμω άλλο, ναι. Άρα για το Τσάβι που ακούει. Ο Μικέλ, ακούει άλλη εκπομπή. Παλέστρα, δηλαδή, αν ήμουν η Arsenal, εγώ οποιαδήποτε ομάδα, η United, ας πούμε, που έχουν έναν κήπο δεξιμπάκ, τον Παλέστρα, δηλαδή, και έγινε και πίσω για τα επόμενα χρόνια. Βιόλα, να το διαβάσα, ο Αρτέτα ακούει πόλη. Άρα μπορεί να στείλει εμάς κανένα μήνυμα κατά λάθος.
0: Αρτέτα ακούει πόλη, και ο Πέπτη τηλεφωνά στο Γιώργο Νιώσον πολύ.
1: Πάμε σε πρώτον break, επιστρέφουμε.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι προετοιμασίες εν ώψη των βουλευτικών εκλογών της Κυριακής. Μισή ώρα μετά το κλείσιμο των καλπών, περίπου στις 6:30 το απόγευμα, αναμένονται τα πρώτα αποτελέσματα από τα μικρά εκλογικά κέντρα. Νέα συνάντηση της Υπουργού Γεωργίας με τις αγροτικές οργανώσεις και την ομάδα Φωνή των Κτηνοτρόφων σε μία ακόμη προσπάθεια να διασκεδαστούν οι ανησυχίες όσων επηρεάζονται από τον αφθόδη πυρετό. Νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου έφερε η επίθεση με ντρόουν στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η Τεχεράνη κλιμακώνει τη ρητορική της απέναντι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καλεί το Άμπου Ντάμπι να μην παγιδευτεί στα σχέδια και στις συνωμοσίες του Ισραήλ.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
1: Απόψε θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες υψηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και γύρω στους 14 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Ετοιμαστείτε για το πιο nostalgic party της χρονιάς. Το Σάββατο 23 Μαΐου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, το Dandy, με αφορμή τα 2 χρόνια λειτουργίας του, σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό δισκοθήκη street party. DJ sets, street food και drinks, games, χορός και μουσικές που αγαπήσαμε για όλες τις ηλικίες. Σας περιμένουμε.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Φιλέτο σολομού χωρίς δέρμα, 540 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 7,85. Μύρτιλα, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,35. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο νόμα, 2 λίτρα, 30% φθηνότερα, 16,55. Lidl. More to value.
4: Και καύσιμα και ψώνια.
5: Γίνεται! Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
6: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
7: Καλή Resort and Spa στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διανυκτερεύσεις. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
8: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
9: Αγάπη, φούσκωσα.
10: Μη σκάς. Μπακτεφλόρα.
9: Αγάπη, το μωρό κλαίει.
10: Ηρέμησε. Μπακτεφλόρα.
9: Αγάπη, τι έχεις?
10: Η κοιλιά μου.
9: Αφού ξέρεις, Μπακτεφλόρα.
10: Ολοκληρωμένη σειρά Μπακτεφλόρα με προβιωτικά.
9: Για την ομαλή λειτουργία του εντέρου.
10: Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
9: Βρες και εσύ το δικό σου Μπακτεφλόρα.
10: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νέο. Δεν υποκαθιστά την ισορροπημένη διατροφή.
9: Από την Ολόνια. Νοιαζόμαστε φυσικά για εσάς.
11: Οι βουλευτικές εκλογές 2026 είναι στον Αλφα Κύπρου. Μαραθώνιες εκπομπές από τις 6:45 το πρωί της 24ης Μαΐου μέχρι τα μεσάνυχτα. Με απευθείας συνδέσεις, άμεση και έγκυρη ενημέρωση, ο Αλφα Κύπρου θα καταγράφει λεπτό προς λεπτό τον παλμό της εκλογικής αναμέτρησης. Γιατί οι εκλογές είναι στον Αλφα Κύπρου.
12: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
13: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
12: Κάτι άλλο?
13: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
14: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
15: Πάλι Δευτέρα. Δεν παλεύετε?
16: Μπα, εγώ μια χαρά τη βλέπω.
15: Τι εννοείς?
16: Κάθε Δευτέρα η Shell σου προσφέρει τη νέα και βελτιωμένη Shell V-Power 98 οκτανίων σε προνομιακή τιμή. Γέμισα πριν λίγο, να φανταστείς.
15: Σοβαρά?
16: Και με το Shell Go Plus App πήρα και διπλούς πόντους. Δηλαδή, νιώθεις τη διαφορά στην οδήγηση και κερδίζεις και από πάνω.
15: Οπότε, πάμε Shell και ξεκινάει με τα 1000 η εβδομάδα.
16: Αυτό λέω. Απόδοση που τη νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
17: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
18: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
19: Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack and Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack and Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε μάτς, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.
20: See you in Sharm. Εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Φέτος το καλοκαίρι γράφεται στο Sharm El Sheikh και το See You Travel σε πάει εκεί για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά με απευθείας πτήσεις. 8 ημέρες all inclusive από 799 ευρώ. Αναχωρήσεις από 25 Ιουλίου κάθε Σάββατο μέχρι το τέλος Αυγούστου. Επιλεγμένα ξενοδοχεία για κάθε γούστο με καζίνο, water parks, οργανωμένες εκδρομές και δραστηριότητες για μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, seeyoutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. See You Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
21: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Co-Farm.

0: Καμιά συζήτηση τώρα πάνω.
1: Ναι.
0: Που πήγα στον πρώτο για μια δουλειά.
1: Με ποιον?
0: Με σκοπέλε τσάι του πρώτου.
1: Ναι.
0: Και πάντω ότι. Α πούμε η Ρωσιλιά να πει ότι η Ντάρα είναι πιο ωραία από την Ελένη Φουρέιρα.
1: Από τη Φουρέιρα δεν με ενοχλεί. Άμα τη συγκρίνω με την Παπαρίζου, ότι θέλει να πει η Φουρέιρα.
0: Όχι, δεν έχει.
1: Α, εντάξει. Ναι, ναι, να ξεκαθαρίσουμε.
0: Αλλά να σου πω γιατί το άλλο. Ναι. Γιατί δεν ξέρω, νομίζω ότι έχει κάτι φλόλες η Ντάρα. Που δεν το έχει η Ελένη Φουρέιρα. Η Ελένη Φουρέιρα νιώθω ότι είναι λίγο πιο επιτυδευμένο, προσπαθεί το λίγο παραπάνω. Τούτη η Ντάρα φάνηκε μου ότι ήταν ένας οχετός, ας πούμε. Είναι κακή λέξη, οχετός.
1: Είναι καλή.
0: Ναι,
1: πει μου άλλο. Σύμφωνας.
0: Ένα σύμφωνα, ένα πράγμα φλόλες. Απολογούμε, παίρνω πίσω ένα καλό.
1: Εντάξει.
0: Αλλά ναι, η άρεσε μου πάρα πολύ η Ντάρα.
1: Για ποια κουβέντα λέει 739, θύμιζε τον αριστερό ή δεξί μπορεί να ταλονεύτη.
0: Δεν ξέρω.
1: Α, μάλλον. Ακούει μαζί με τον Αρτέτα, μάλλον. Ναι,
0: Αντρί Κόμερ.
1: Τι?
0: Big G. Είσαι Ερακλής, δηλαδή.
1: Εγώ.
0: Μάλλον και με Παρίζου.
1: Α, ρε φίλε. Παρίζου.
0: Με Ερακλής. Θέμα επίπεδου του Αντρέα, τώρα γυροφάντο τα χρόνια.
1: Να πούμε, ξεχάσαμε, αλλά ήδη έρχονται τα μηνύματα για το μεγάλο μας διαγωνισμό CU Sharp, όνομα, επίθετον και την ηλικία σας για να μπείτε στο μεγάλο διαγωνισμό. Όχι, όχι, δεν ήταν. Ήταν κλειστή μάχη, δεν κρίθηκε, πώς το λέμε και ξέρω, μεταφορικά, με διαφορά στήθους. Ήταν
0: ξεκάθαρη νίκη.
1: Ξεκάθαρη, ναι.
0: Και, ήταν τώρα δηλώσεις της Αντιγόνης και στεναχωρήθηκε. Είπε, λέμε, γεια σου Λούι μου. Και Παναγιώτη. Πάφα. Ο Λουίς και
1: Παναγιώτη. Α, γεια σου Παναγιώτη μου, γεια σου Λουί μου.
0: Η κουβέντα του ζαούμε εδώ, φρέλα.
1: Α, το αριστερό δεξί.
0: Τι είπε να σου πω. Εξιχάστηκα.
1: Παπαρίζου η Μέγα Φόξ στο prime τους. Εντάξει ρε φίλε, τώρα γκρίμα. Γκρίμα. Και οι δύο. Ενώ, εντάξει.
0: Ναι, τέλος.
1: Η κάθε μια στο είδος της.
0: Και ο Λουμίδη.
1: Εν και θέλω να ανακατώνω, αλλά πιο ωραία η Ντάρα από την γυναίκα του Ευάντρο. Δεν ξέρω, δεν την είδα τη γυναίκα του Ευάντρο.
0: Ναι, αλλά θέλω να κάνω κουβέντες, οπότε νομίζω πρέπει να ανακατώσεις εσύ.
1: Ναι, πάμε παρακάτω. Φοβερή νικήτρια της Eurovision.
0: Είδα τη δηλώση της Αντιγόνης και στεναχωρήθηκα. Τι είπε? Είπε ότι λαλούμε το άστος να λαλούν.
1: Ναι.
0: Αλλά πονά άμα λαλούν συνέχεια, είπε. Και με τσιλιγμό στη φωνή της που το είπε.
1: Να σου πω, δεν θέλω να μοιραστώ. Ενώ δημόσια, επειδή μου το μεταφέραν τα παιδιά που ήταν τζάμε αυτό το.
0: Ούτε στεναχωρηθήκε.
1: Ότι δέχτηκε για μένα άδικη πίεση από το πολύ στενό της περιβάλλον. Πίεση ότι πάμε για πρωτιά, μόνο η πρωτιά, θα το φέρει στο πρώτο. Πήγε μια τέτοια πίεση πάνω της, και όταν η κοπέλα τέκειωσε, πήρε τη θέση που επήρε. Έμπορεσε να το διαχειριστεί ακριβώς εγώ τότε υπήρχε πίεση από το πάρα πάρα πολύ στενό της περιβάλλον.
0: Άρα θυμίζει λίγο Τσιτσιπά η φάση, αν δεν κατάλαβα καλά.
1: Πολύ πιθανό.
0: Πιέζει τώρα γι' αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα. Ο Βιόλα μου είχα την τύχη στο μακρινό 2004 να είμαι σε Φιωρεντίνα Γιουβέντους 3-3, απίστευτο μίσος, αόνα Αριζόνας. Ναι, είναι εντάξει, κάτι που χτίζεται εδώ και 50 χρόνια του Τικόλα.
0: Λόγω μεταγραφών και πραγμάτων, ναι.
1: Κοιτάξτε, το πρώτον. Που έγινε, θεωρούν στην Φιωρεντίνα, δηλαδή δεκαετία του ξέρω, το 80, αρχές δεκαετίας του 80, όταν η Φιωρεντίνα επάλευε με τη Γιουβέντους για να πάρουν το πρωτάθλημα, ότι με κάποιον τρόπο εκλέψαν τους, δεν θυμάμαι ακριβώς. Και βγαίναν τότε και πανώ για χρόνια ότι είσαστε κλέφτες, μας κλέψατε τον τίτλο κτλ. Πήγαινε χρόνια. Μετά φτάσαμε, δεν θυμάμαι, ήταν τέλη δεκαετία του 80 ή αρχές δεκαετία του 90, ήταν ο πρώτος ever ιταλικός εμφύλιος ευρωπαϊκός. Ούτε διοργάνωση θυμούμε, σίγουρα δεν ήταν Champions League. Πρέπει να ήταν UEFA, κυπελούχων. Τότε ήταν διπλοί αγώνες. Έπαιζε Juventus Fiorentina, τελικό. Διπλή τελική τότε. Ήταν πριν το Italian 90, άρα 89-90, επειδή το γήπεδο της Fiorentina, το Artemio Franchi όπως σήμερα, γίνεται ανακατασκευή για το Mundial.
0: Okay.
1: Και έπρεπε να παίξουν τον επαναληπτικό, ένα-ένα το παιχνίδι στο Τωρίνο, στην έδρα της Juventus, επαναληπτικό στην έδρα τους. Ορίστηκε να γίνει σε ένα γήπεδο κοντά στο Αρτέμιο Φράγκη, κοντά στη Φλωρεντία. Και τελικά τώρα έχουμε λεπτομέρειες, παρασκήνων κτλ. Η Γιουβέντους, υποτίθεται, κανόνισε να γίνει σε γήπεδο κοντά στο Τωρίνο. Είχε παραπάνω Ιταλούς. Είχε πολλούς οπαδούς της Juventus, ότι γίνανε διαιτητικά λάθη, οι παίχτες φωνάζαν πάλι στην κλέφτες. Μετά ήρθε η επόμενη μια και. Α, ήταν χρονιά που έπαιζε ο Ρομπέρτο Μπάτσο τότε. Στη Φιωρεντίνα. Μετά έκλεψε, υποτίθεται, από τη Φιωρεντίνα Juventus τον Ρομπέρτο Μπάτσο, που νομίζω εκεί εκτοξεύτηκε η κόντρα. Και συντηρείται μέχρι σήμερα. Γίναν και άλλες μεταγραφές του Περναντέσκι, έστω να δεν έπαιξε ποτέ. Ο επιθετικός που έχει σήμερα, ο Σέρβος.
0: Ο Βλάχοβιτς.
1: Ο Βλάχοβιτς. Τους έπιανε αρκετούς.
0: Το Βλάχοβιτς και Πίκαρ είναι η κόντρα, τζάμε.
1: Ναι, έτσι. Εντάξει, το Πίκαρ ήταν με Ροπέρτο, απλά ήταν πιο παλιά. Ναι, ναι, ναι. Οπότε είναι κόντρα μεγάλη από την πλευρά που το βλέπουν οι φίλοι της Φιωρεντίνα. Αν ναι, το στρέγγιο 8-3 για τον Ροπέρτο Μπάτσο που έφυγε η Φιωρεντίνα για Γιουβέντους, σε προκάλεσε πολύ νέχτρα. Δεν είμαι φαν της Φουρέρα, αλλά είχε να βρεθώ στον ίδιο χώρο μαζί της και ενώ υπήρξαν γυναικάρες παρούσες και το μικρό σωμό της Φουρέρα μόλις εμπήκε να γέμωσε ο χώρος. Εντάξει, έχει τον
0: την αύρα.
1: Έχει την αύρα, ναι, ναι, ναι.
0: Θέλω πάντα εκεί να απαντήσει από τον Λουίν και απάντηση είναι έξω από τον Αντρέα, τον κόλτο μου χτες έπαιρνα μετρήσει, σκάνδαλο, νομίζω ήταν χερούκλα. Ενώ πια έκανε κοντρόλ, αλλά δεν ξέρω αν ο Αντρέας είχε κάτι πιο εξηγεμένο. Μια δικαιολογία καλύτερη.
1: Ναι, η δικαιολογία είναι που θεωρώ ότι είναι το γράμμα του νόμου ακολουθήσει ενώ και ο διαιτής, ότι μπαλά χτυπά πρώτα στο σώμα του και μετά στο χέρι του. Το έναν και το δεύτερον, δεν σκοράραμε ο ίδιος. Διάν, ακόμα και έτσι, πρώτα σώμα, χέρι, κατεβάζει, σκοράρει ο.
0: Ο Κούνια σκοράρει, ο Μπούμο κατέβασε.
1: Ο Μπούμο. Ναι, θα ακυρωνόταν αναυτόματα. Μετά μπαίνει στη λογική, όπως είσαι πρόσφατα μια φτιοφάση, αν θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Και στον ημιτελικό επαληπτικό Μπάιερ Παρί, πολλού ο κόσμο φωνάζει ότι είναι πέναλτι. Ναι. Υπάρχουν και κάποιοι κανονισμοί που ξεφεύγουν από το κομμάτι τη κοινή λογική.
0: Τη βλέπει, ναι.
1: Ναι, τη λογική τη ποδοσφαιρική. Και υπάρχουν κάποιοι κανόνες, κάποια γράμματα του νόμου τα οποία δικαιολογούν τη χθεσινή απόφαση. Εγώ, αν ήμουν στη θέση του, θα το ακύρωνα. Αλλά υπάρχει κανονισμός που καλύπτει την απόφαση του να μην το ακυρώσει.
0: Ναι, καταλάβατε τι είναι.
1: Τα όσα έγιναν το μεσημέρι.
0: Απλά ο Παδικάρα ναι. Ήταν πολλά ωραία το πλασία του Κούνια.
1: Αυτό.
0: Και μετά αρισκεί που εξελίσσει ο μαϊρισμό. Δηλαδή που το μόνο το σούσμα μπα στη σανίδα, επειδή σε βουθιά κολύμπη, και να σταθούμε μπα στη σανίδα.
1: Εντάξει, ο Κούνια ήταν. 99% σε όσα τα κυρώσει. Ναι. Ενώ πήγε στη γωνιά, και θόρε δεξιά, αριστερά, δεν πανηγύριζε. Ούτε έκαμε το σερφ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και περίμενε ο άνθρωπο. Και μετά που. Μετά που μέτρησε τον κόλ, έκαμε να αποκάμε. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Τα όσα έγιναν, γράφει το 401 το μεσημερινό του Σαββάτου στο Celtic Park, ειδικά όλη την προηγούμενη εβδομάδα στη Σκωτία, για όσους ασχολούνται με το σκοτσέζικο, όπως εμάς τους λάτρεις της Βρετανίας γενικά, είναι ένας λόγος που πολλοί πλέον ποδοσφαιρικός κόσμος έχει αποστασιοποιηθεί από το ποδόσφαιρο και γενικά μπορεί και να.
0: Μην κάτσει να δει
1: τελικούς. Παλιά είχε τελικό του Champions League και άμα άκουγα κάποιον να μου λέει δεν το είδα, απορούσα. Αλλά πλέον άρχισα να καταλαβαίνω. Εντάξει, το σχολιάσαμε και την περασμένη εβδομάδα στον απόϊχον. Του σκάνδαλου για μένα είναι ίσως το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην εποχή του VAR, όχι στη Σκωτία, στη Μεγάλη Βρετανία, ίσως γενικότερα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, με βάση του τι εκρήθηκε. Ένας ολόκληρος τίτλος και μάλιστα θα το έπαιρνε μια ομάδα η οποία ίσως μισό είναι ένα πια πρωτάθλημα, θα χαλούσε έναν δίπολο, βασικά ένα μονοπόλιο της Celtic εδώ και πόσα χρόνια. Και ήταν πολλά κρίμα. Εγώ μαράζωσα, είδα το ολόκληρο το παιχνίδι. Ήταν πολλά κρίμα. Και ήταν καθοριστική φάση, επειδή σχολιάζαμε τον φίλο μας, τον. Πώς λέμε, τον Ελλαδίτη, τον μεσοπαιδευτικό της Χάρτς, Κυρζίδης. Ήταν ο παίκτης που κάνει ο πέναλτι που σοφαρίσαν. Καθυστερεί στο πρώτο χρόνο για 9-1, και μετά εντάξει.
0: Κυρζερίδης. Λέει μου ο φίλος ο Γιώργος ότι ήταν η φάση πριν που πάμε για τον Κούνια για να μην το ξεχάσω.
1: Ναι.
0: Ότι ακόμη το πούμε, BBC και ήταν, έκαναν τούτο που είπες εσύ τώρα, είπαν το αμέσως στο ραδιοφωνό. Ξέραν ακριβώς τι προεγόνισμο, εξήγησαν το.
1: Έκανε κάτι θα πρέπει, φίλε, όσοι κάνουμε εδώ δεν το ξέρω.
0: Είναι λέω, εντάξει.
1: Χαιρετούμε το... επιβεβαίωση από τον Σέρφον τον Αντένιο Γεωργιάδη για να μην αμπούρθεν πιο πριν. Δεν θα πω ποιον ακριβώς για μένα το... Ας πούμε εκτός άρα, εντάξει. Παπαρίζου Εμπελούτσι. Εντάξει, είπαμε παιδιά. Είπαμε παιδιά, εντάξει.
0: Παπαρίζου.
1: Δεν μας φαίνεται σε δύσκολη θέση. Συμφωνώ με το φίλο που έστειλε αυτού το μήνυμα.
0: Αυτούς ιό.
1: Δεν ξέρω, τώρα το πατήσω να ακούσουμε κάτι, δηλαδή, ως τα βρεις.
2: Είναι θολόν το παιδί στο Λίβερπουλ ή είναι πιο ξεκαθαρό από ποτέ. Δεν ξέρουμε, είμαστε προβληματισμένοι. Εδώ κάτω τσάς του προμοητή, είμαι άνθρωπος που γενικά αλλάζω εύκολα γνώμες στη ζωή μου. Αλλά νομίζω ίσως να κάναμε λάθος με το σλότ, δεν ξέρω. Επίσης η διοίκηση να δράσει γρήγορα γιατί τα αποδητήρια μας είναι ένα χάλι. Καλή εβδομάδα.
1: Πριν απαντήσω το Σταυρί, λέει ένας φίλος, ποιος κανονισμός υπάρχει που να δίνει το δικαίωμα στον διαιτητή να μην ακυρώσει τον γκολ? Είναι μύθος ότι δεν σκοράρει ο ίδιος? 7-1 μου, εντάξει. Τι να σου πω. Κάτσε, ποιος ο κανονισμός? Τι σημαίνει μύθος ότι δεν σκοράρει? Αφού υπάρχει κανονισμός για τον παίχτη που σκοράρει με το χέρι,
0: είναι μύθος, δηλαδή,
1: ή που εκτός κατεβάζει ο ίδιος και σκοράρει με το χέρι. Ναι. Είναι το μόνο, είναι η μόνη ίσως περίπτωση στο πολύπλοκο θέμα γενικότερα του χεριού που δεν υπάρχει δεύτερη ανάγνωση. Σκοράζεις με το χέρι, κατεβάζεις και σκοράζεις ο ίδιος με το χέρι, τελείωσε. Δεν είναι μύθος, είναι η πιο ξεκάθαρη παράμετρος, παράγραφος σε ό,τι έχει να κάνει με τα χέρια. Τώρα για το σλότ, νομίζω, επειδή μέχρι τώρα δεν είπαν σε κάποιο σύρο να μείνει ο σλότ, να φύγει ο σλότ, νομίζω προχθενή τοποθέτηση του Σαλάχ δείχνει ότι θα μείνει. Δεν υπήρχε λόγος ο Σαλάχ να το κάνει αν ήξερε σίγουρο ότι είναι να φύγει. Άρα είτε 100% μηνίσκει, είτε μάλλον μένει. Έτσι το ερμηνεύω εγώ. Δεν υπήρχε λόγο ο Σαλάχ μετά από τόσα χρόνια παρουσίας να φύγει με αυτόν τον τρόπο. Επειδή δεν άφησε εχμές μόνο κατά του σλότ, αφήνει εχμές έμμεσα ή τέλος πάντων άμεσα και σε αυτούς που αποφασίζουν να κρατήσουν τον σλότ. Για μένα ο σλότ είναι καμένο χαρτί. Δεν λέω ότι είναι καλός κακός προμοητής, ή απέτυχε. Πήρε ένα αποτέλεσμα άνθρωπος έτσι αλλιώς. Αλλά μόνο και μόνο που τον αφήνει, υπάρχει δουλειά από πάνω του. Δεν πούτε 22 του Αυγούστου, αν παίζει Σάββατο, α πούμε, την ημέρα που είναι η πρεμιέρα τη νέα Premier League, 22 του Αυγούστου. Αν παίζει Σάββατο, 22 Αυγούστου η Λίβερπουλ και δεν κερδίσει, ξεκινά που το πρώτο παιχνίδι. Και έπρεπε να φύγει, και μπορεί να αναγκαστεί να θιώξει 2-3 μήνες μετά. Οπότε αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σοβαρός λόγος να κρατήσει τον σλότ.
0: Απλά να σου πω κάτι άλλο που παρατηρήσα, ότι ο σλότ, οι παίχτες είναι χαζοστηρίζουν το σλότ οι άλλοι.
1: Και οι άλλοι.
0: Τα αποδητηρία, είδες.
1: Φίλε, χτες στο πόσο σαλά έκαμε του σχεδόν όλοι οι συμπαίχτες του like, εκτός οι Ολλανδοί.
0: Εκτός οι Ολλανδοί.
1: Εκτός οι Ολλανδοί και κάποιοι άλλοι, αλλά okay, οι Ολλανδοί μπορεί να το γάμαν.
0: Τυπικά.
1: Ναι, λέει σου, ας πούμε, συμπατριώτης μας, δεν ξέρω, λέει, πολλοί παίχτες έκαναν like. Που αντιλαμβάνεσαι ένας παίχτης να κάνει ένα like σε έναν τόσο σοβαρό περιεχόμενο ανάρτηση, ακόμα και αν την κάνει ο Σαλάχ, που είναι ένας θρύλος, να σκεφτεί να κάνει like. Όπως και να έχει. Ευχαριστώ την διοίκηση της Liverpool που μας άφησαν τον Αλόνσο. Δεν λέω ότι είναι προπονηταράς, ακόμα τουλάχιστον. Αλλά με τους διαθέσιμους προμοητές πλέον στο μπαζάρι, νομίζω είναι ο καταλληλότερος. Για ξαπώ, όσο ονόματα ακούγονταν, επειδή θυμίζω εδώ και αρκετών καιρών, ακούγεται για Τσάβι Αλόνσο, για Ιραόλα, για Μάρκο Σίλβα, Γκλάσνερ και Σέσκ Φάμπρεγκας. Εγώ θεωρούσα ότι οι δύο πιο κατάλληλοι είναι ο Σέσκ και ο Τσάβι, επειδή είναι φοβερά ισχυρές προσωπικότητες ως ποδοσφαιριστές. Αλλά σε αυτό το σύντομο διάστημα που είναι προμονητές, φαίνεται ότι έχουν την προσωπικότητα, το χαρακτήρα και το σεβασμό, που είναι κάτι που χρειάζεται η Chelsea. Σε αντίθεση με τον Ιραόλα, δεν λέω είναι καλός. Μπορεί να είναι καλύτερος προμονητής ο Ιραόλα από το Τσάβι Αλόνσο. Αλλά νομίζω θα τον εκατάμεινε. Ανόητο από η τήρων τη Chelsea, το όλο οικοδόμημα. Ενώ ο Τσάβι Αλόνσο νομίζω έχει την προσωπικότητα να σταθεί απέναντι από τους παίχτες ή να σταθεί ακόμη και απέναντι από την διοίκηση. Να ζητήσει παίχτες, να έχει λόγο στις μεταγραφές που οι προηγούμενοι δεν είχαν.
0: Ναι.
1: Ήταν διακοσμητικά στοιχεία στο κομμάτι του management. Ήταν απλά προμονητές. Ήταν coaches, δεν ήταν managers. Συν αυτό που σου έλεγα και πριν, ότι μια χρονιά που δεν θα έχει την Ευρώπη είναι η Chelsea. Οπότε θα έχει την ευκαιρία ο άνθρωπος να δουλέψει, να χτίσει μια ομάδα, να δίνει ένα παιχνίδι την εβδομάδα, το Σαββατοκύριακο του, το πρωτάθλημα του. Ό,τι έκαμε και ο Κόντε, που σε πιάνει πρωτάθλημα.
0: Αντώνιος.
1: Ναι, το έφερε εγώ φυσικά. Το λέμε και για το United πέρσι. Ότι μέσα σε μια χρονιά μόνο έχει ένα παιχνίδι αυτό μόνο.
0: Εντάξει, η United κακοδιαχειρίστηκε πολλά πράγματα.
1: Ναι, αυτό λέω. Δεν σημαίνει ότι πει να παίζει μόνο πρωτάθλημα, αν δεν θα σε Ευρώπη, είναι εξασφαλισμένη επιτυχία.
0: Έτσι, από πιένω ο προαθλητής, μπορούσε να φτάσει η United με το ένα παιχνίδι φτωμά.
1: Θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Καλησπέρα, παιδες. Μπορεί να παίξει σενάριο Αμορή, Μαϊαμπού, ποιον ομάδα. Λίβερπουλ.
0: Και άλλα έντονα ένα πράγμα για τον Μπέντζουόρμερ που τρολάρασε.
1: Οκ. Και ο Σέσκο σκόραρε με το χέρι, εκείνο ήταν σκάνδαλο.
0: Τι ήταν σκάνδαλο.
1: Ο Σέρι λέει. Απολογήθηκε.
0: Αλλά εγώ χωρί να ξέρω τον κάνει μόνο που τον υπεργράψει. Ανδρέα, έτσι εγώ νομίζω ότι ήταν Σέρι. Αλλά τούτο. Άμα τον καλύπτει ο νόμο το DD και το χέρι είναι σφυριχτή στο γήπεδο. Ήταν μονές περιπτώσεις που ανεσφυρίζεται, μπορεί να το γυρίζει.
1: Όχι, να το γυρίζει με τίποτα.
0: Πάλι να το αφήσει. Μα χέρι.
1: Ακόμη και έτσι θα μπορούσε να το ακυρώσει. Δεν λέω ότι ξεκάθαρα πρέπει να ακυρώσει. Απλά σημείωσα τα δύο σημεία που αξιολογήθηκα, φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Πώς σχολιάζεται το γεγονός ότι η διοίκηση Λίβερπουλ το στηρίζει. Μέχρι και ο Τζέραρτ που πάντα σκέφτεται το καλό της ομάδας μακριά από δικά του συμφέροντα, να γίνει δηλαδή προπονητής, δήλωσε πως τα αποδητήρια χάρηκαν και στήριξε Σαλάχ. Μάλιστα. Για το οποίο είναι τζέρα, φίλε.
0: Γεια σου, είναι κάτι σοβαρό.
1: Πόσο σοβαρό.
0: Χαίρετε, παιδιά. Όταν παγιά έκανα personal security, ήμουν σε εκδήλωση βράβευση των τραγουδιών 2004 στο ΓΑΣΥΠΗ. Νομίζω ήταν το ΣΥΓΜΑ, ήταν τα ΜΑΤ, δεν θυμάμαι.
1: Τα ΜΑΤ, ήταν τα ΜΑΤ.
0: Ήμουν υπεύθυνο να συνοδεύσω του στάρ από τα καμαρίνια στη σκηνή. Είδα πολλέ στάρ, αλλά όταν συνόδευα την Έλα Παπαρίζου, ο χρόνο σταμάτησε.
1: Oh.
0: Θυμάμαι τι φορούσε μέχρι σήμερα. Oh. Μάριο, μικρό εργαστήρι.
1: Μαριέ, εμπιστεύουμε. Θέλω να δούμε υλικό.
0: Θέλω φωτο με την Ελλάδα. Φωτογραφίες,
1: βίντεο, εγκάτι. Και τέσσερα, ρε φίλε μου. Τέσσερα ήταν στο πικ της.
0: Ήταν πριν την Eurovision. Στο πικ της. Δηλαδή εδώ και τα μάτια του είναι έτοιμα να... Σας τους να αλλούν.
1: Χαιρετούμε τον Αλέξανδρο. Να το μεταφέρουμε. Δευτέρα σήμερα, ναι, έχει. Λούις, το καλύτερο δυνατό σενάριο σε πόσα χρόνια βλέπεις το Αποέλ να πάει σοβαρά για πρωτάθλημα? Στο καλύτερο...
0: Πέντε.
1: Φίλε, στο καλύτερο εγώ λέω του χρόνου.
0: Ναι.
1: Υπό πάρα πολλές προποθέσεις, αλλά μιλάμε για το καλύτερο δυνατό σενάριο. Ναι. Το
0: δυνατό σενάριο του χρόνου.
1: Των ειδικών. Και στα καλά χρόνια.
0: Λέει, σε πόσα χρόνια βλέπεις εγώ σαν Λούις.
1: Ναι. Απάντησα και εγώ, με ρώτησε. Είναι πεντάχτηκα και εγώ μόνος μου.
0: Όχι, ενώ το βλέπεις, διάσου.
1: Ναι, σωστά.
0: Το καλύτερο ιδανικό είναι το χρόνο. Αλλά το καλύτερο σαν υποκειμενικά όπως το βλέπω εγώ, πέντε. Αλλά
1: νομίζω αν μας ξανά.
0: Αν εννοώ 0-11 που ρωτάει ο πατέρα μου, πάντα λέει ο πατέρα μου, αν είναι τόσο 0-11, έχει έθικιο. Ναι, αλλά ο πατέρα μου πάντα λέει ότι το Αποέλ μόνο θα ξέρει.
1: Νομίζω σε 2-3 εβδομάδες μπορεί να απαντήσουμε έτσι με μεγαλύτερη. Να μην πω σιγουριά.
0: Εγώ λέω ότι και να γίνει τώρα φέτος. Ενώ πόσα πράγματα προλάβουν να ισώσουν οι άνθρωποι του τύπου να έρθουν. Και ποιοι είναι, και πώς. Και... Πέρα από την πλάκα. Ενώ να έρθει και να φέρει 10 παιχταράες, αφού είναι παιχτες.
1: Μπορεί να σου κάτσει. Μπορεί να τύχει. Μπορεί να γίνει.
0: Σου αλλάζει,
1: να φέρει έναν καλό προμονητή, να κάνει και ο τρία καλά αποτελέσμα στην αρχή, να πάρει λίγο τα πάνω σου. Δεν είναι απίθανο πράγμα.
0: Όχι, είναι ναι.
1: Πάρα πολλά δύσκολα. Και συζητώ το.
0: Την ώρα που έχει ομάδες φτιαγμένες για να πρωταγωνιστούν.
1: Εντάξει, ναι.
0: Η ΑΕΚ έτοιμη, η Ομόνοια έτοιμη, η Πάφος έτοιμη. Είναι ομάδες που να διεκδικήσουν η Ομόνοια, η ΑΕΚ, ο Απόλλωνας, η Πάφος και μετά.
1: Ναι, απλά βάλω δάμε το έκαμε χωρίς να υπάρχει φυσικό ανταγωνισμό που υπάρχει σήμερα. Δεν υπήρχε η Πάφος, δεν υπήρχε ο Άρης, δεν υπήρχε η Ομόνοια όπως είναι τώρα. Έκαμε το η άλλη με σαν καλοκαίρι, με τον Πάμπο.
0: Ναι.
1: Άλλαξε σχεδόν όλη την ομάδα, πήγε
0: πράθυμα.
1: Άλλες εποχές, δεν το λέω. Αλλά εδώ υπολογίσω ότι μιλάμε και για τα ΑΠΟΕΛ.
0: Ναι. Έχει τον κόσμο.
1: Που ναι, έχει τον κόσμο, έχει φανέλα, το know-how που ένα ρόστερ του 8 μπορεί να σου παίξει 9-10. Εντάξει, τώρα μιλούμε πάρα πολλά απομακρυσμένο, αλλά.
0: Καλύτερα,
1: το αποκλείω. Ναι, καλύτερα.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
2: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 3 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Επιβεβαίωση για Αντερέγγεν και άλλο Μέροβιτς. Μιλώντας στον Sport FM, εκπρόσωπος τύπου της ΑΚΕ Κυριάκος Δημητρίου ανέφερε για πρώτη φορά ότι υπάρχει συμφωνία με τον Αργεντινό επιθετικό και θα ανακοινωθεί όταν αυτό θα επιτρέπεται. Σε σχέση με την περίπτωση του άλλο Μέροβιτς, είπε πως η πολιτική της ομάδας είναι να μην δίνει κλειστό διαιτές συμβόλαιο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αποχωρεί από την ομάδα. Στο στόχαστρο της ΑΕΚ, 29χρονος Ολλανδός μέσος Κλίντ Λίμανς. Στα επόψη, 20χρονος Πολωνός θερματοφύλακας Ράντουσλαβ Ζέλεσνη, ο οποίος ανήκει στην Ρώμα. Γύρω στις 20 Ιουνίου, η έναρξη της προετοιμασίας προς το τέλος του καλοκαιριού αναμένεται να είναι έτοιμος ο Τσακών για να πάρει λεπτά συμμετοχής. Το ενδιαφέρον επενδυτή από το εξωτερικό για να εμπλακεί στον Ολυμπιακό αποκάλυψε στον Sport FM ο πρόεδρος Κώστας Σεραφείμ. Γίνονται επαφές χωρίς να υπάρχει κάτι δεδομένο. Υπάρχει αισιοδοξία και ευελπιστούμε πως θα υπάρξει έδαφος για συνεργασία, ανέφερε. Αποφασίζεται η ημερομηνία της εκλογικής συνέλευσης του Σωματείου. Περάσαμε δύσκολα το τελευταίο διάστημα από τον Δεκέμβριο και έπειτα γίναν λάθη. Και στόχος είναι να μην επαναληφθούν, το σχόλιο του κυρίου Σεραφείμ, ο οποίος ανέφερε πως δεν υπάρχει οποιαδήποτε επίσημη πρόταση για τους Ταβάρες και Κονομή. Σημαντικές οι επόμενες μέρες στην Ομόνοια για την περίπτωση Σεμέδο, με τον ποδοσφαιριστή να ενσωματώνεται στην αποστολή της εθνικής του για το Μουντιάλ. Πρόβλημα τραυματισμού αντιμετωπίζει ο Εράκοβιτς, ο οποίος δεν αναμένεται να συνεχίσει το τριφύλι. Αναμένονται τις επόμενες μέρες ανακοινώσεις για παραμονή ή για αποχώρηση ποδοσφαιριστών. Ο Άρης ήταν η μοναδική ομάδα που δεν είχαμε κερδίσει. Το μυαλό όλων είναι στον τελικό του κυπέλου, ανέφερε στον Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου του Απόλλωνα, Φανούριος Κωνσταντίνου, ο οποίος επισήμανε πως ακόμη δεν έχουν λάβει απόφαση ή και απάντηση σε σχέση με το αίτημα της ομάδας για διευθέτηση λεωφορείων εν ώψη του τελικού κυπέλου. Παραμένουν εκτός για τον αγώνα κόντρα στην Ομόνοια, Ιντιουντού, Βούρος και Σμέρχαλ, αναμονή για την κατάσταση του Γκασπάρ. Την επέκταση της συνεργασίας του με τον 26χρονο μέσο Βέλικο Νίκολιτς για τα επόμενα 2 χρόνια ανακοίνωσε ο Άρης. Πιθανή η επιστροφή Ράτσκοφ στην τεχνική ηγεσία. Ο Λιάσος Λουκά θα αναλάβει την θέση του τεχνικού διευθυντή στην Καρμιορίσα. Στην Πάφο η προσοχή είναι στραμμένη στον τελικό κυπέλλου κόντρα στον Απόλλωνα. Ξεκαθαρίζει το επόμενο διάστημα η ετοιμότητα των Μπρούνο και Πηλέα. Άρχισε σήμερα η ελεύθερη προπόληση των εισιτηρίων για τον τελικό του κυπέλλου. Στο ΑΠΟΕΛ συνεχίζονται οι συζητήσεις με τον Κύπριο επιχειρηματία Σάβα Αλγιασί με στόχο την διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου συνεργασίας. Η πλευρά των επενδυτών αξιολογεί τα οικονομικά και άλλα έγγραφα και περαιτέρω εξελίξεις αναμένονται μέχρι και τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας. Ο Παμπλέον Γκαρσία αναμένεται πως θα αποτελέσει παρελθόν. Σε πλήρη εξέλιξη ο προγραμματισμός στην ΑΕΛ, πολύ κοντά στην απόκτηση του Πορτογάλου κεντρικού αμυντικού Ντιόκο Γκόμες, παρελθόν ο Σάβο, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στην Καραμπάχ. Νέα τυχαία για τον Μιχάλη Ιωάννου, ο οποίος υπέστη πλήρη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο τελευταίο αγώνα της ανόρθωσης κόντρα στον Ολυμπιακό. Ο Νικόλας Αγγελόπουλος, ο διεθνής αμυντικός του Εθνικού, βρίσκεται στο στόχαστρο της Πάφου και του Άρη.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Επιστρέφει στη Ρεάλ Μαδρίτης ο Ζωζέ Μουρίνιο, ο Πορτογάλος τεχνικός ήρθε σε προφορική συμφωνία για συμβόλαιο 2 χρόνων. Ο Καρβαχάλ αποχωρεί από την Ρεάλ μετά από 23 χρόνια. Προπονητής της Τσέλσι με κάθε επισημότητα ο Τσάμπι Αλόνσο, Ισπανός τεχνικός, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2030. Για την Premier League απόψη, πρωτοπόρος Arsenal υποδέχεται στις 10 την Μπέρνλι. Σύμφωνα με ισπανικό μέσο, Βασίλης Πανούλης είναι στην κορυφή της λίστας της Μπαρσελόνα για την θέση του προπονητή. Επόμενη ενημέρωση στις 4 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα, 8 ημέρες all inclusive, αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει την Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
4: Καλοκαίρι με απόλυτη οικονομία σημαίνει κλιματιστικό Midea Extreme Save. Με α2 συν στην ψήξη, α3 συν στη θέρμανση και ενσωματωμένο Wi-Fi απολαμβάνεις δροσιά και οικονομία κάθε στιγμή. Και τώρα η προσφορά που περίμενες. Κερδίζεις έως και 200 ευρώ έκπτωση στη σειρά κλιματιστικών Midea Extreme Save. Η προσφορά ισχύει μέχρι 24 Μαΐου. Ανακάλυψε τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy και εποφελήσου της προσφοράς.
5: Electroline. Έλα στο αύριο.
6: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου. Qualifood. Γαρίδες προβρασμένες καθαρισμένες premium 400 γραμμάρια από 9,49, τώρα 7,99. Μπαρμπαστάθης αρακάς 1000 γραμμάρια 3,15. Σοφρουλάτε. Όλα τα κατεψυγμένα φρούτα με επικάλυψη σοκολάτας 130 γραμμάρια από 5,95, τώρα 4,99. Κίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό 6x1,5 λίτρα 2,19. Φρουφρού. Κράκερ διέτης ολικής αλέσεως 200 γραμμάρια 1,85. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
7: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
8: Θέλεις τα φρούτα και λαχανικά σου πάντα φρέσκα και την καθημερινότητά σου πιο εύκολη? Στην Electroline, τα ψυγεία Bosch προσφέρουν την ποιότητα και την τεχνολογία που χρειάζεται ένα σύγχρονο σπίτι. Αθόρυβα, με κομψό σχεδιασμό και την αξιοπιστία της Bosch διατηρούν τα τρόφιμά σου φρέσκα χωρίς να αλλοιώνουν τα θρεπτικά τους συστατικά. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση, 15 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα και έκπτωση έως 920 ευρώ, είναι η ιδανική στιγμή να αποκτήσεις το Bosch που σου ταιριάζει. Ανακάλυψε τα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.com.
5: Electroline. Έλα στο αύριο.
9: Το debate των πολιτικών αρχηγών των μεγάλων κομμάτων στην εκπομπή Αντίστροφη Μέτρηση Βουλευτικές Εκλογές 2026 με την Εμιλία Κενεβέσου. Την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 10:20 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
10: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
11: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι φωνακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πολυλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλα. Ήρθαν από τα McDonald's, ρε, και μου λένε εσύ είσαι ο φάνης που λέει που μιλάς πολύ. Σας παρακαλώ, κύριοι, τους λέω και σηκώθηκα καπάνω. Εγώ μιλάω. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
12: Πάλι στον γκαράζ είσαι.
13: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
12: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
13: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος. Τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
14: Σου είπαν και σένα ποτέ πάρε δρόμο?
15: Και εσύ έφυγες, γιατί?
14: Πάρε τον δικό σου δρόμο.
15: Τον δρόμο που σε χωράει.
14: Τον δρόμο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ισονομίας.
15: Πάρε δρόμο, τον δικό σου δρόμο, τον περήφανο δρόμο του Pride.
14: Αυτόν που θα περπατήσουμε μαζί στις 6 Ιουνίου στο Δημοτικό Κήπο Λευκοσίας.
15: Cyprus Pride 2026.
14: Cyprus Pride 2026.
16: Κύπριος τυχερός στο Τζόκερ κέρδισε συνολικά 11.653.129 ευρώ με μία επιτυχία πρώτης κατηγορίας. Την επόμενη φορά μπορεί να είναι η δική σου σειρά.
17: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Τζόκερ ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
16: Τζόκερ. Άκου την τύχη να σου τύχει.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
19: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.
20: Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα, εκπομπή Pressing, βλέποντας λίγο Αμβούργο, λίγο Γενέβη, υπάρχει τένις. Χθες ο Γιάννη Ξίνερ, δεν το είπαμε στο podcast, ξέχασα να το πω.
21: Και εγώ, αλλά πέρα τώρα.
20: Ολοκλήρωσε το Golden Slam, έγινε μετά τον Τζόκοβιτς, ο επόμενος που καταχτά όλα τα Masters, Golden Masters, όχι Golden Slam, όλα τα Masters, δηλαδή έχει κατακτήσει 9 διαφορετικά τρόπια Masters. Ο Ναδάλ και ο Φέτερ δεν το καταφέρουν. Τόσα χρόνια. Κάτι. Και έκαμε το πολλά πιο νωρίς. Και ο Τζόκοβιτς έκαμε το
21: προσθέτες. Εντάξει, προφανώς δεν ήταν τα που είχαν οι άλλοι.
20: Όχι, ούτε εξετάζονταν για τα και όπου τα 9 για ντόπινγκ. Αλλά εντάξει, κουβέντα γίνεται τώρα.
21: Ναι. 29.50 τα μηνύματά σας για οτιδήποτε θέλετε να πείτε, να ρωτήσετε, να σχολιάσετε. Αν θέλετε βάρτε και στο ίδιο μήνυμα το CU Charm, όνομα ανεπίθετων και την ηλικία σας, διεκδικείτε το πακέτο των ταξιδιωτικών για δύο άτομα για Shamer Shake αξίας 1.600 ευρώ.
20: Διορθώνω την ερώτηση του 014-38. Δηλαδή, η ερώτηση είναι πότε θα διεκδικήσει πρωτάθλημα στο χειρότερο σενάριο, αφού όντως το καλύτερο σενάριο είναι η επόμενη χρονιά.
21: Ναι.
20: Το χειρότερο πάντζε 10-15.
21: Χειρότερο, να.
20: Το χειρότερο μπορεί ποτέ.
21: Εγώ θα διατηρήσω το δικαίωμα σιωπήσει σε αυτή την ερώτηση.
20: Έρθει το χειρότερο σενάριο για μια ομάδα, έξω και πρώτα.
21: Κοίταξε, δεν έχουμε προηγούμενο.
20: Όπως είναι και το καλύτερο.
21: Δεν έχουμε προηγούμενο. Έχουμε το παράδειγμα της Ομόνιας, η οποία έχει περίπου τα μισά χρέη. Όχι μισά, αλλά σαφώς πιο λίγα χρέη. Το οποίο διαχειρίστηκε με τον τρόπο που τα διαχειρίστηκε. Budget λιτότητας. Προσπαθώ να κλείσει τρύπες. Πήγε για χρόνια αυτή η ιστορία. Του δεν βρήκε τη λύση. Πρέπει να έρθει κάποιο, λέει Παπασταύρου.
20: Δεν ξέρω πώς είναι επίκης να είναι σε 55 περιπτώσεις.
21: Και σημείωσε ότι τότε η Ομόνια, κάτι που λέγανε πριν για την άλλη, δεν υπήρχε ο ανταγωνισμός που υπάρχει σήμερα.
20: Ναι,
21: την προηγούμενη δεκαετία. Δεν υπήρχε Ομόνια, δεν υπήρχε Ανόρθωση, δεν υπήρχε Άρης, δεν υπήρχε Πάφος.
20: Απόλλων όπως είναι τώρα.
21: Τα δύο χρόνια σε πάλεψε με την άλλη τα Αποέλ και τις άλλες είτε με ΑΕΚ είτε με Απόλλωνα. Εν τούτοις να κάνει, με όλο το σεβασμό να παίρνει στις τρεις ομάδες, αλλά αντιλαμβάνεσαι πώς το λέω. Οπότε το χειρότερο να μην το συζητήσουμε. Ας μην το συζητήσουμε. Στη βάση των εξαγγελιών που κάνει ο Χάρης Σοφωτίου, έτσι. Ότι αν δεν έρθει επενδυτής, αν δεν βγούμε Ευρώπη, ότι τούτο είναι το πλάνο. Επενδύουν το πλάνο δυστυχώς όπως είναι τα πράγματα σήμερα, δύσκολο να πας για πρωτάθλημα. Χαιρετώ τον φίλο τον Μάριο. Μάριε μου, όχι, αυτή τη στιγμή δεν περιμένει τίποτε Ομονία για τον τρίτον προκριματικό. Είναι σίγουρα στους ισχυρούς στον τρίτον προκριματικό η Ομονία και θα περιμένει να δει αν τυχόν και αποκλειστούν κάποιες ομάδες στον δεύτερο προκριματικό. να αποκλειστεί δηλαδή Ερυθρό Αστέρας, Δυναμό Ζάκρεπ, η Σλόβαν, η Λεχ, η Τσέλιε, όχι η ΑΕΚ Αθηνών, η ΑΕΚ πάει απευθείας στα play-off. Ούτε για τη Λεχ είμαι σίγουρος. Αν ξέρει από δεύτερο, νομίζω ξεκινά. Όπως και να έχει, σίγουρα δυνατή στο δεύτερο, σίγουρα δυνατή στον τρίτο και θα χρειαστεί ένα σενάριο ούτε πολύ εύκολο ούτε πολύ δύσκολο για να είναι στους ισχυρούς και στα play-offs.
20: Okay.
21: Και θέλετε πιθανούς αντιπάλους. Θυμάσαι ποιους σου είπα πριν στο podcast.

0: outside και πήραν το πρωτάθλημα, η Μιάλπη στη Σουηδία, η Τσούν στην Ελβετία και η Άρχους στην Δανία, του είναι οι τρεις πιο χαμηλές σε βαθμολογία ομάδες που υπό άλλες συνθήκες από αυτές τις χώρες θα ήταν ισχυρούς. Μετά πάμε με Μπέτροκουπ, Μολδαβία, τι ξέρουμε, θα ήταν μια πολύ καλή κλήρωση για την Ομόνια. Η Λάρνε, Βόρειας Ιρλανδίας, ιδανική νομίζω, πολύ καλή κλήρωση θα είναι και με Φλόρα Ταλίν και με Κλάξβικ, Φαρόε. Μετά είναι η Ρίγα FC, η Καϊράτ και η Κραϊόβα. Και μένουν άλλα δύο σποτς που ακόμη είναι ανοιχτά.
1: Τσόπεν. Μ' αρέσει.
0: Ανδρέα μου, παραπάνω ο κόσμος νομίζει ότι ο τρίος προκριματικός είναι το μάτς που αν κερδίσουμε μπαίνουμε ομίλους ενημέρωση για να καταλάβει ο κόσμος, φίλε. Το λοιπόν, θα το ενημερώσω, θα έχει και δίκιο ο φίλος, αλλά δεν θα πρέπει μετά από τόσα χρόνια. Είναι ο δεύτερος προκριματικός, είναι ο τρίος προκριματικός και είναι και τα playoffs. Δηλαδή τα playoffs, ας το πούμε, ο τέταρτος προκριματικός. Είναι ο προθάλαμος της League Phase. Άρα, ο τρίτος είναι ο πρώτος-τελευταίος, δεν ξέρω πού θα γίνω να το πω. Καλό απόγευμα, ωραία εκπομπή, πλήρη συντονισμός. Αυτή την ώρα στο προπύργιο, γεια σου 200 μου, το κύπελο ξεκίνησε τη διαδρομή του. Γεια Γιώργιο, καλό απόγευμα φίλοι. Στο Στραφίν, αν θα πάει η Γιώργιν.
1: Ναι, θα ρέξει υπογλώσσι.
0: Θα ρέξει υπογλώσσι, αλλά πιο κάτω ρέξε πια στήμα και εμάς. Δάμε Arsenal και πέρασε 10 χρόνια λιτότητας μετά το χτίσιμο του Emirates. Πουλούσαμε τα αστέρια μας, λέει.
1: Τα αστέρια με τους παίχτες.
0: Ναι, ναι, τους παίχτες. Νομίζω από μηνύματα δεν αφήσαμε κάτι πίσω. Πάφωσε, δεν ξέρω, άκουσες, διάβασες τίποτε καθόλου για την προπόληση. Αν και σήμερα νομίζω ήταν, τις προηγούμενες μέρες πρέπει να ήταν για τους κατόχους διαρκείας. Και από σήμερα νομίζω ήταν για τον υπόλοιπο κόσμο. Από όλα ένα sold out.
1: Ναι, από όλα και τρεις μέρες.
0: Ναι, όμως χρειάζεται να πει στο podcast να πω ότι υπάρχει ούτε εφορία.
1: Από την Λοσάδα εποχή είναι μετά.
0: Ναι. Ξεχάσανε να απολύσουν ότι υπάρχει κάποιο που ονομάζει Πέτρος Κοναφής. Ενώ τούτο είναι. Ανήκω στο μακρινό παρελθόν. Τους ανάγκασαν οι Λοσάδα να ανήκω στο μακρινό παρελθόν.
1: Να μην ασχολούνται με δευτερόλεπτα.
0: Ναι. Επίσημο μου σε Μουντιά, για Σεμέδο και Ροντρίκε, εντάξει, αναμενόμενο, αλλά βγήκε και η κλίση, πάνε Μουντιάλ.
1: Ράουτ.
0: Και Σεμέδο και Ροντρίκε. Και Ογκάρι Ροντρίκε, με πράσινο ακροτήρι. Γεια σας φίλοι μου, δεν μας φτάνει η Λίβερπουλ, έχουμε και την έγκια της Άρσεναλ, πέρκει να πιάσει το πρωτάθλημα επειδή είναι κρίμα. Πντρου. Πέτρα του Ρωμιού.
1: Γεια σου, Πέτρα του Ρωμιού.
0: Να πω στους ομονιάτες ότι στόχος κάθε φορά είναι πρόκριση στην επόμενη φάση. Πρώτος στόχος ίσως στην League Phase του Conference. Μετά ανάλογα με κάθε κλήρωση βλέπουμε. Ναι, το ακούω, απλά θα είναι και πρώτη φορά για την Ομόνια που θα μπει ως πρωταθλήτρια δυνατή δεύτερον τρίτο προκριματικό. Είναι μια ευκαιρία. Τώρα, επειδή μπορεί να κάτσει κλήρωση να παίξει με έναν που είναι μεν unseated, αλλά να είναι δυνατό. Δηλαδή, να παίξει με μια Άλπη, να παίξει με την πρωταθλήτρια τη Δανία ή τη Ελβετία, θα είναι καθόλου απλό. Ναι. Να μην είναι καν το φαβορή, ας πούμε. Πάντα παραμένει σημαντική η κλήρωση. Χαιρετούμε και το φίλο 4-5. Να πω ότι αύριο, εδώ live, θα κάνουμε τις κλήρωσεις για το quiz της Παρασκευής. Είπαμε σήμερα επειδή ήταν πολλά τα θέματα.
1: Να μην τα μπερδέψουμε.
0: Ναι, να μην τα μπερδέψουμε. Νεότερο για τα του ΑΠΟΕΛ διοικητικά και τα λοιπά. Κάνετε λίγη υπομονή.
1: Περιμένουμε.
0: Κάνετε λίγη υπομονή, νομίζω.
1: Έτσι, ο Αγίος έδειξε και διοίκηση λίγο ότι γίνεται λαλίτο. Οπότε να περιμένουμε να δούμε αν θα το τηρήσει μέχρι το τέλος.
0: Ναι, νομίζω ότι πρέπει να
1: δεν έχουμε λόγο όμως να το αφισβητήσουμε. Συμφώνησε με τη Ρεάλ Μουρίνιο το Sky Sports. Αντί για τελικό.
0: Όχι, τελικό. Το μόνο που γι' αυτόν είναι τυπικό, αν και εφόσον βρεθεί κάποιος φυσικά να σταθεί απέναντι από τον Φλωρεντίνο Πέρεθ για να διεκδικήσει την Προεδρία, επειδή ο ίδιος έριξε τον μπαλάκι, όποιος θέλει να έρθει εδώ να κάνουν εκλογές. Αν είναι τυπικό, μάλλον τυπικό, αν είναι στην Προεδρία ο Φλωρεντίνο Πέρεθ,
1: το έχει επιλέξει.
0: Ήδη είναι συμφωνημένος ο Μουρίνιο και έχουν ήδη γράφεται εντοπιστεί συμφωνήσει οι δυο τους για τους πρώτους μεταγραφικούς στόχους.
1: Άρα να κάνουμε και μεταγραφές.
0: 100%. 100% όπως μετά από δύο χρονιές
1: επιστρέφει ο Νικόπαρης,
0: χωρίς τίτλων

0: και με δεδομένη την κριτική, την πίεση, πρώτη φορά. Πρώτη φορά να υπάρχει τόσο μουρμούρα για τον Φλωρεντίνο Πέρεθ, να παίρνει στο γήπεδο να έχει πάνω από δοκιμασίες για τον Φλωρεντίνο Πέρεθ. Είναι αναγκασμένος να κάνει μεταγραφές. Ο μεγάλος του στόχος, ο νούμερο ένα μεταγραφικό στόχο στη στιγμή είναι ο Ρόντρι.
1: Ναι.
0: Το Ρόντρι θέλει να φύγει, η αλήθεια. Πια η Ρεάλ Ρόντρι, έφυγε, χτίζει γύρω του ομάδα για τα επόμενα χρόνια.
1: Σίγουρα.
0: Και αγωνιστικά, και επειδή τη λείπει πάρα πολλά και προσωπικότητα. Ειδικά που τα χαφ. Καλή παίχτε ο Καμαβίνγκα.
1: Εντάξει, μετά από την τριάδα, ναι, να ανανεωθήκε ποτέ στο επίπεδο.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά και στο κομμάτι τη προσωπικότητα του ηγέτη.
1: Μα και προσωπικά μου. Μόντριτ Κασεμίρο, ενώ ήταν Κρός, ήταν τρεις προσωπικότητες και τρεις που. Κιόλα είναι συγκρουστικά σαν προσωπικότητες. Δηλαδή ήταν αρμονισμένες μια με άλλη. Είναι εύκολο και τούτο.
0: Και ο μόνος που θα μπορούσε να πει ότι είχε προσωπικότητα. Και πάλι όμως, όχι όπως την είχε ο Μόντριτς και ο Κρός, ο Βαλβέρδε με τούτα που έκαμε πλέον ξένο σώμα.
1: Αν αφήσει ο Τζίνο.
0: Έτσι υπολογίζω.
1: Άρα είναι Τζίνο που φταίει, ή ο Τσουαμενί που φταίει.
0: Όχι, πως αυγεί, ξεκάθαρα. Δηλαδή, να σου το πω έτσι με περιληπτικά και λίγο μεταξύ ώρα και αστείου. Ήταν θέμα ποιος είναι ο τερί πρώτος μες τα αποδελία.
1: Το Βαλβέρδε.
0: Το Βαλβέρδε, ναι, ναι, ναι. Ήταν τζίνη φάση.
1: Άρα είναι justified η πράξη του
0: Τσουαμενί. Αφού ο Τσουαμενί μετά από τέσσερις μέρες έπαιξε βασικός. Ναι. Τον ετοιμωρήσαν. Πέρα από το πρόστιμο, πήγε έπαιξε ξύλων. Okay.
1: Okay.
0: Ναι, είναι θέμα Βαλβέρδε.
1: Okay.
0: Όπως έβγαινε προς τα έξω.
1: Α, τους δώσουμε και τον Ουγκάρτη. Κάτι θα σε ρωτήσω. Και... Α, ο Νίκο Πάς που πάει πίσω. Έχει αλλάξει το στάτους του τώρα με τον Μουρινιό.
0: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, έχει αρκετούς παίχτες τσάμε. Έχει πολλούς παίχτες τσάμε η Ρεάλ.
1: Είναι εύκολα να παγιάμε ο Νικόπας.
0: Εκτός αν θα δω και ξέρω εγώ το Μασταντουόνο. Δανικόν κάπου. Έχει αρκετούς παίχτες και να φέρει κιόλας.
1: Αφού μιλούμε για Ρεάλ, αλλά κάνουμε μια ρωτήση.
0: Ναι, ναι.
1: Οι δηλώσεις του Μπαπέ ότι ήταν μπροστά μου οι άλλοι τρίτσι μου ο τετάρτος επιθετικός. Ήταν και ειρωνικές ή μιλάς σοβαρά?
0: Όχι, μιλάς σοβαρά, αλλά έγραψαν ότι ο ίδιος είπε ότι είπε μου προπονητής είναι ένα τέταρτος, ενώ ο προπονητής γράφτηκε ότι είπα ότι να παίξει ένα τέταρτο στο τέλος, ότι είναι έτοιμος. Τώρα προσεχάθηκε μέσα στη μετάφραση. Έντσι είναι γράψει βιβλίο φετινή, είναι γράψει σαπουνόπερα. Έχει μέρες που το γράψει ένα Τσολάκης για Ιταλία, Μουρίνιο και Ρεάλ. Ναι, να το πει βεβαίωση. Τσακάρι, 24 Sports. Έξω Φλωρεντίνο Σεραφείμ. Τι είπατε? Α, άιστο 37 μου τώρα. Ακούμε.
1: Ξεκινήσα να ρωτήσεις αυτά αυτή ο Μπραντοβίτς που το τρέιλερ του...
0: Ευχή είναι το τρέιλερ.
1: Ναι.
0: Ακούμε αυτό.
2: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.

0: Τι μπορώ.
1: Ερώτηση. Δεν ξέρω τι διαταγή.
0: Πήγαινε να δείτε το τρέιλερ του podcast, παιδί μας, σας αρέσει.
1: Α, δεν σας αρέσει να το αλλάξουν.
0: Ναι,
1: να
0: μην το αναπάνω πριν να
1: ερώτηση προς τον Λούιν. Η Βίφο Φαριέμε με ποιους παίζει προαθλητριών, προκριματικά Champions League. Ξέρεις.
0: Ηρωνίες κομμένες. Θα επανέλθουμε και ο καλύτερος μας παίκτης ο αγοράς. Είναι όπως...
1: Μάλλον να πάει στη φιέστα, να φάει να πιούνιο μούχτη. Άιστο. Κράτα λίγο έτσι μια...
0: Εντάξει, συνέχισε. Ο καλύτερος μας παίκτης ο αγοράς θα επιστρέψει και θα δείξει ποιος είναι, όπως θα το κάνει και ο Kendrick Nunn. Ο αγοράς είναι ο Kendrick Nunn τον Darts.
1: Μου θα ακούσαμε πάνω του Μάριο ο αγοράς. Είσαι έτοιμος?
0: Ναι, πάντα.
1: Πάντα.
2: Το ένθετο, η κίνηση στους δρόμους φέρνουν κοντά σας τα προηγμένα καύσιμα Shell V-Power και το Shell Go Plus. Με κάθε 25 λίτρα και μία συμμετοχή για VIP ταξίδι στον αγώνα στη Βαρκελόνη. Hello Shell, hola Barcelona.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχει όντως κάτι γίνει στην Πάφο, φίλε 200, αλλά δεν έχει κίνηση όπως τις άλλες προηγούμενες μέρες που κάναμε το ένθετο μας. Τάσου Παπαδόπουλου και Μεσόγειση Διασταύρος είναι ο μοναδικός δρόμος που θα δυσκολευτείτε λίγο παραπάνω από τα άλλα, αλλά και
1: εκεί. Μάλλον ξέρω πέρα περνά το κυβέλλο για η Γιόρκη μου.
0: Δεν θα ταλαιπωρηθείτε εκεί ιδιαίτερα. Τώρα στην χώρα, στη χώρα λέω. Χώρα της λέμε σου.
1: Τι λέω.
0: Τι λέω. Στο roundabout του Τρόδους και στο roundabout των κάτω πολεμιδιών υπάρχει κίνηση, αλλά δεν είναι κάτι το τραγικό. Υπάρχει αρκετή κίνηση στην Νικοδήμου Μιλωνά και στην Γρήβα.

0: Γεννή σε συγκεκριμένα σημεία της παραλιακός είναι ωραίος και μπορείτε να τον απολαύσετε αν και μεσημεράκι. Σε ό,τι αφορά τη Λάρνακα δεν υπάρχει τίποτα το οποίο μπορεί να σας ταλαιπωρήσει. Τιμίου προδρόμου πρέπει να είναι εργασίες, δεν νομίζω ότι είναι κάτι άλλον στην Δρομολαξάν. Σπύρο Κυπριάνου, στη Λάρνακα μπορεί να βρείτε link. Είναι στη Λευκοσία τώρα, πραγματικά δεν ξέρω τι θα γίνει με τη Λευκοσία. Μας ακούει και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που είναι φίλος των αθλητικών και μπορεί να βοηθήσει λίγο με την κίνηση. Είναι Αρχαγγέλου Μιχάη, Λεμεσού, Ακροπόλεως, τι να σας λέω και τι να μου λέτε, εννοείται μακριά από την...
1: Περικλέος, τι του λες και τι σου λέει.
0: Τι σου λέω και τι μου λες.

0: δηλαδή.
1: Τι προβλέπετε για Άρη Μεσούν την επόμενη σεζόν?
2: Να δείτε το podcast.
1: Είδα το podcast.
2: Κάναμε σχετική αναφορά.
1: Ούπα. Για μια στροφή, πόσο μοιρών είπαμε?
2: 135
1: μοίρες. Το μόνο που θα πούμε είναι εδώ από το ραδιόφωνο θα γίνει μια στροφή 135 μοίρων. Περισσότερα στο podcast.
2: Που θα δούμε βέβαια αν ισχύουν. Είναι
1: ναι.
2: με βάση πληροφόρηση και εικασίες.
1: Και ναι, και έτσι μια φήμιση που κυκλοφορεί. Να απαντήσω ο φίλο μου του Ανδρέα, η ΑΕΚ, Ακαθηνών ΑΕΚ, για να είναι στους δυνατούς στα play-off του Champions League, πρέπει να αποκλειστεί μία εκ των εξής πέντε ομάδων που είναι στους ισχυρούς. Θυμίζω ότι στα play-off του Champions League είναι 10 ομάδες. 5 seeded, 5 unseeded, 5 δυνατές, 5 αδύνατες δηλαδή. Η ΑΕΚ είναι έκτη. Από τις 42 ομάδες που συμμετέχουν είναι η έκτη και άρα και στην τελευταία δεκάδα θα είναι έκτη. Άρα πρέπει να αποκλειστεί μία εκ των Ερυθρός Αστέρας, Δυναμό Ζάκρετ, Celtic, Λεχ Πόσναν και ξεχνώ μια. Ερυθρός Αστέρας, Δυναμό Ζάκρεπ, Celtic, Λεχ Πόσναν και Σλόβαν. Που είναι ένα πιθανό. Αν αποκλειστεί μία από αυτές θα είναι στους ισχυρούς για την για τα playoff του Champions League. Η οδός Φερέρα πώς πάει?
2: Άρα που βάλαμε οδούς.
1: Α,
2: με προμονητές.
1: Ήταν πως πιο ωραίες προμονητές.
2: Γελάσαμε πάρα πολλά.
1: Πού την βρίσκουμε εκείνη, αν δεν ξαπέξουμε μια μέρα.
2: Στην ημερομηνία.
1: Κάμε Κυλιακούς. Τελευταία φορά που κάμε γυμναστική εκείνη.
2: Η ομοσφαίρα ήταν εκείνη που πάει και έπτα και σταματά, είναι μενή. Τρατά αυτό έπτα πάει και μετά έχει κλί.
1: Τι, για
2: το σφαιρέρα, ήταν εκείνη που τελειώνει κλί ώρα.
1: Ναι, κάτι, αρκεόμιση λεπτά, ναι, θύμαι ακριβώς. Μου απαντήσατε για το πέναλτι στον αγώνα Nike Πάφος, θα ήθελα τη γνώμη σας. Εγώ να σου πω την αρτία μου, παιδιά.
2: Δεν το είδα εγώ. Είστο.
1: Όχι. Στα στιγμή, ότι πάω. Αμέσως το περίμενε, όχι είδα τώρα. Το μου ισοφάρισε.
2: ΑΕΚ Πάφος 2-2.
1: Ναι, αυτό μου ισοφάρισε. Α, ναι ρε. Δύο λεπτά είναι καλός, μετά έχουμε εδώ δρόμος. Να το δούμε τώρα στον break.
2: Έβαλα.
1: Ξέρω, ρε, απλά κάθομαι λίγο στιμιότυπα τον τελευταίο εβδομάδο.
2: Εντάξει, ρε φίλε, μετά από το ΑΕΚ Ομόνια της Φιέστα, δεν γίνει το
1: πράγμα.
2: Η κατάταξη, ας το πούμε, της τετράδας, το μόνο που εκκρεμεί το πέπτος έκτος, είναι σούπερ.
1: Ο δεύτερος τρίτος είναι τυπικό. Ο πέμπτος έκτος είναι τυπικό δηλαδή. Κάτι όμως που επίσης το έτσι αναπτύξαμε λίγο παραπάνω στο podcast, του χρόνου, δηλαδή αν ήμασταν του χρόνου τέτοιων καιρών, μια αναγωνιστική πριν το τέλος, και η βαθμολογία ήταν όπως ήταν σήμερα, ενώ ο Άρης εδώ και πολύ καιρό και το Αποέλ τις τελευταίες λίγες αγωνιστικές είναι ουσιαστικά χωρίς βαθμολογικών κινητρών. Αν ήμασταν σε 12 μήνες από τώρα με την ίδια βαθμολογία, 52 το πέπτον Αποέλ και 51 βαθμούς για τον έκτον Άρη, θα έπαιζαν τελευταία αγωνιστική Ευρώπη. Yeah. Έχουν 5 ευρωπαϊκά εισιτήρια. Άρα σίγουρα 4-6 από το πρωτάθλημα βγαίνουν Ευρώπη, ίσως και η πέπτη θέση. Αλλά με τα σημερινά δεδομένα, με τελικών Απόλλων Πάφος, δεύτερος τέαχτος δηλαδή, τελευταία αγωνιστική θα γινόταν σφαγή για Αποέλ Άρης, ποιος θα βγει Ευρώπη.
2: Ισχύ.
1: Άρα του χρόνου θα είναι ένα διαφορετικό πρωτάθλημα. Στη δεύτερη φάση τουλάχιστον. Αλλά στην γονική του διάρκεια. Για να μπορεί να μπει και έκτος με απόσταση που την πρώτη δεύτερη θέση, αλλά να ρίζεις για ευρωπαϊκό εισιτήριο. Αυτό που είδα χθες η Φιέστα της Ακαθηνών νομίζω είναι παγκόσμιο. Παγκόσμιο φαινόμενο να φέρνει ο ίδιος ο πρόεδρος ο Τρόπιον να το απονέμει ο ίδιος, να πανηγυρίζει ο ίδιος. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Κάποιος επίσημος συνήθως κάνει την απονομή.

0: Εντάξει, it's all about me. Τούτο που την πρώτη στιγμή που ανέλαβε ο Ηλιοπούλος, ότι αυτός είναι, εγώ είμαι, οι άλλοι απλά γύρω μου αναγκαστικά πρέπει να υπάρχουν. Πρέπει να υπάρχει ένα συμβούλιο, πρέπει να υπάρχει ένα αθλητικό διευθυντή, πρέπει να υπάρχει ένα προμηθευτή, πρέπει να υπάρχει ομάδα. Αλλά εγώ είμαι πάνω απ' όλα. Αλλά είμαι εκείνων των κλασικών ελληνικών τρόπων. Ξέρω, βλέπε Μαρινάκη, βλέπε Κόκκαλη, βλέπε πιο παλιά Μελισσανίδη, βλέπε ξέρω, κατά καιρού διάφορου πρόεδρου του Παναθηναϊκού. Με έναν διαφορετικό, πιο γραφικό, πιο καλ, πιο cringe, πιο. Cringe. Με έναν άλλον τρόπο.
1: Εγώ στο είπες cringe.
0: Άμα, επέρασε η ώρα.
1: Επέρασε.
0: Πάμε. Break.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι προετοιμασίες εν ώψη των βουλευτικών εκλογών της Κυριακής. Μισή ώρα μετά το κλείσιμο των καλπών, περίπου στις 6:30 το απόγευμα, αναμένονται τα πρώτα αποτελέσματα από τα μικρά εκλογικά κέντρα. Νέα συνάντηση της Υπουργού Γεωργίας με τις αγροτικές οργανώσεις και την ομάδα Φωνή των Κτηνοτρόφων σε μία ακόμη προσπάθεια να διασκεδαστούν οι ανησυχίες όσων επηρεάζονται από τον αφθόδη πυρετό. Νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου έφερε η επίθεση με ντρόουν στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η Τεχεράνη κλιμακώνει τη ρητορική της απέναντι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καλεί το Άμπου Ντάμπι να μην παγιδευτεί στα σχέδια και στις συνωμοσίες του Ισραήλ.
4: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones, ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
3: Απόψε θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες υψηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα παίζει γύρω στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και γύρω στους 14 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
5: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμών σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Φιλέτο σολομού χωρίς δέρμα, 540 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 7,85. Μύρτιλα, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,35. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο νόμα, 2 λίτρα, 30% φθηνότερα, 16,55. Lidl. More to value.
7: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andis Piru Group.
8: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
9: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Έχω την ηρεμία που χρειάζομαι. Τίποτα δεν μπορεί να με ενοχλήσει. Είναι τόσο ήρεμα που σχεδόν βαριέμαι.
11: Καλή αυτή υποβολή, αλλά μήπως χρειάζεσαι νέα ηχομονωτικά κουφώματα? Μπες στο My Windows της Alumin, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Alumin. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Στην Alpha Bank, οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,5% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
13: Πες Hello Shell για να πεις όλα Μπαρτσελόνα. Έλα σε ένα πρατήριο Shell, βάλε τουλάχιστον 25 λίτρα τελευταίας γενιάς καύσιμα Shell V-Power και μάζεψε συμμετοχές στην εφαρμογή Shell Go Plus για να διεκδικήσεις ένα από τα 5 VIP ταξίδια και να δεις από κοντά τη θρηλυκή ομάδα της σκουντερία Ferrari HP. Ο μεγάλος διαγωνισμός τρέχει μέχρι τις 19 Μαΐου και εσύ μπορείς να μπεις στην κούρσα για Βαρκελόνη με μία επίσκεψη σε ένα πρατήριο Shell. Shell V-Power. Επιβράβευση που νιώθεις, εμπειρίες που κερδίζεις.
14: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar.
15: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
16: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
17: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προποθέσεις.
18: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
19: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
20: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
21: Κύπριος τυχερός στο Τζόκερ κέρδισε συνολικά 11.653.129 ευρώ με μία επιτυχία πρώτης κατηγορίας. Την επόμενη φορά μπορεί να είναι η δική σου σειρά.
22: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Τζόκερ ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
21: Τζόκερ. Άκου την τύχη να σου τύχει.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
23: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
24: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
25: Στις 18 Μαΐου 1929 η FIFA αποφασίζει σε συνέδριο στη Βαρκελόνη να αναθέσει τη διοργάνωση του πρώτου παγκοσμίου κυπέλου ποδοσφαίρου στην Ουρουγουάη. Και από τότε οι ποδοσφαιρόφιλοι ανά τον κόσμο μετράνε την ηλικία τους με τα Μουντιάλ.
0: Ωραίος.
1: Το έχω.
0: Ωραίος. Θα το κάνω λίγο πιο πλούσιο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, το έγινε στην Ουρουγουάη επειδή ήταν... Μπορεί back to back, αλλά σίγουρα το 28 Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν η κάτοχος του χρυσού μεταλλίου στο ποδόσφαιρο, Ουρουγουάη. Οπότε είπα να το κάνω σε Ουρουγουάη. Είχε θύελλα αντιδράσεων από τους Ευρωπαίους. Αντιλαμβάνεσαι τώρα, μιλούμε πριν 100 χρόνια, δεν ήξερε να πιάσει αεροπλάνο να πάει. Πρέπει να μπουν σε πλοίο, να ταξιδεύουν πολλές εβδομάδες για να πάουν στην Ουρουγουάη.
1: Μπρέσμι.
0: Κάποιες χώρες είπαν ότι δεν θα πάμε. Άρθα λόγω του κόστους, ακριβών ταξίδιων. Β' επειδή οι ποδοσφαιριστές αφήνουν ομάδες στους παίχτες τους να λείπουν για ξέρω, 2-3 μήνες. Ένα μία να πάει, ένα μία να έρθει, και ένα μία τουρνουά, θα χάνουν ουσιαστικά πολλά παιχνίδια των ομάδων τους. Οπότε οι παραπάνω ομάδες δεν δήλωσαν συμμετοχή. Και μία ομάδα, προσπαθώ να θυμηθώ ποια είναι, όχι ευρωπαϊκή, πρέπει να ήταν η Αίγυπτος. Ενώ ξεκίνησε, ξεκίνησαν όλες τις χώρες τους για να βρεθούν κάπου, ας πούμε να βρεθούν παιδιά στο ράνταβο του Γάσιμπι, να πιάνουν το πλοίο να πάμε, λεμεσό. Με το χάος που επικρατούσε τότε, αντιλαμβάνεσαι, με τις μετακινήσεις με απλή, δεν πρόλαβε ποτέ να πάει η Αίγυπτος. Έφυγε το πλοίο μου το Γάσιμπι.
1: Και τέλειωσε.
0: Και έγινε με 13 ομάδες αντί με 14. Το Μουντιάλ, επειδή δεν πρόλαβε να πάει ποτέ το.
1: Κοιτάξτε, ρε παιδί μου,
0: νομίζω η Αίγυπτος. Νομίζω η Αίγυπτος. Όχι, νομίζω. Είναι η Αίγυπτος, επειδή στο επόμενο Μουντιάλ, ενώ θα γινόταν η πρώτη Αφρικανική χώρα που θα έπαιζε σε Μουντιάλ, δεν έγινε λόγω του γεγονότος. Και επίεν τελικά την επόμενη, στο επόμενο έγινε η πρώτη.
1: Πολύ ενδιαφέρον, όχι απλά.
0: Ακόμη ένα fun fact. Η Ρουμανία πρέπει να ήταν, που σε βασιλιά τότε. Μπαίνω ότι την αποστολή εγώ θα έχει και αλέξω. Και να πα μια. Την επέλεξε την αποστολή τη Εθνική Ρουμανία, την επέλεξε ο βασιλιά τη Ρουμανία.
1: Και τόσα χρόνια μετά, κάποιοι πρόεδροι ομάδων ή και. Δεν ξέρω εγώ τι, τιμούν τη μνήμη αυτού του
0: βασιλιά. Είναι σημαντική βασιλιά. Και κάτι είχε πολλά εφτράπελα. Δεν είναι πολλά εφτράπελα, που ήταν και το πρώτο.
1: Ναι, ωραία όμω.
0: Ωραία.
1: Σωστάλη.
0: Ναι, ναι.
1: Είδε τη φάση, έβαλα σου τι.
0: Εντάξει, ήταν πέναλτι, ρε φίλε. Yeah. Τώρα κάποιο μπορεί να μην το έδινε. Μπορεί να μην το έδινε κάποιο γιατί είσαι βαρύστα. Αλλά οκ, okay, άθελα του κάνει μια κίνηση, το χτυπά στο πρόσωπο. Οκ. Okay.
1: Το δεχόμαστε.
0: Ναι.
1: Σαν εκπομπή.
0: Όπα, ρε.
1: Τον πει.
0: Άλλε, θέλω να τσακάρω κάτι.
1: Ναι,
0: κάλυψε μου έτσι 7 λεπτά.
1: Ναι, θα κάνω μια έτσι τώρα ο Ανδρέας να τσακάρει κάτι. Και κάλυψε μου έτσι λεπτά.
0: Α, ωραία.
1: Και, να μου πει.
0: Τίποτα. Κάτι είναι για καλό, είναι για καλό. Όχι, δεν θα σου πω, ρε φίλε. Εγώ δεν ενδιαφέρει τον κόσμο.
1: Α, μπράβο πάντως.
0: Ευχαριστώ, ακούμε ένα αυτό.
1: Ποια είναι η βαθμή.
0: Ποια βαθμή.
1: Ο Ένιξ είπα από κάτι.
0: Ω, η βαθμή, ξέρουμε πριν αυτό.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
1: Τίποτε. Ανακοινώθηκε και ο νέος είμαι ο Νίκολιτς σήμερα του Άρη.
0: Σε αντίθεση με τον Σεμέδο και τον Γκάρι Ροντρίκες, οι οποίοι είναι στην αποστολή που ανακοινώθηκε πριν από λίγο από πράσινο ακροτήρι, ανακοινώθηκε η προεπιλογή της Κροατίας και δεν είναι μέσα ο Όρσιτς.
1: Okay.
0: Ο Μίλα.
1: Είδες τη διερμηνία του BBC που με τον Τσάρλ έκαμε σιόου.
0: Ναι, ναι, εντάξει, χρόνια από την. Ενώ,
1: α, ξέρεις την.
0: Από τα προηγούμενα χρόνια. Είχαν κάνει. Ποια είχαν κάνει.
1: Εντάξει, είχαν λίγα περιττάνω το. Έτσι είχαν κάνει. Εντάξει,
0: ναι, ρε φίλε.
1: Περνάνε ωραία γενικά.
0: Περνάνε ωραία. Και περνούν και ωραία άτομα τα οποία δεν.
1: Αντιλαμβάνονται και το. Ναι, σωστό.
0: Ναι, το ρυθμό. Ο κένος λέει ότι τσάλα τσάλα. Σε τι ρυθμό.
1: Α, σωστό, σωστό.
0: Ναι, να σου ζητήσω. Ξέρεις, θα βάλεις τον άλλο με στο πνεύμα της Eurovision. Ναι, τραβάς slow, τραβά pop, το χορεύκει, χορεύκει.
1: Πολλά ωραία.
0: Ναι. Την παραγωγή δεν ξέρω πότε, ήταν την προηγούμενη χρόνια. Τη Σάτι, ας πούμε, είναι πολλά ωραία. Πότε ήταν η Σάτι.
1: Πέρσι.
0: Όχι, ρε, πέρσι η Κλαβδία.
1: Μετά η Κλαβδία.
0: Ναι, είναι ωραία. Είναι ωραία την πίστα. Ωραία την πίστα.
1: Like στην κυρία.
0: Έκαμε το και ο Χριστοδουλίδης με το κύπελλο της Πάφου. Εσύ σήκωσε το πριν το Ζάιρο. Α, γιατί λες για το.
1: Στο προάθλιο, δεν το σήκωσε το. Λέω γλυόρα.
0: Μια και είπε η Ρουμανία όταν τα απέλεπεζε με την Βίτορ Κωνσταντζα, πρόεδρος που μετήσει ήταν ο Γιώργιο Χάτζη, έχουμε το η Ρουμάνη, ας γοτσο μου.
1: Και είπε ένα εντζινό που είπε ο προμετής του Αποέλ ότι εντάξει χάσαμε μια φορά μια Ρουμάνη και εντζινό, ποιο μπορούν να ζητήσετε, εντζινό Χάτζη.
0: Ναι.
1: Και
0: δεν ήρθε πίσω.
1: Υπάρχει νομίζω δηλαδή, στην Κύπρο μου είμαστε, έχασε που μια Ρουμανία δεν είχε πάθει και τίποτα. Εντάξει, ρε, συγγνώμη ρε, που τι πάνε να έρθεις να κερδίσεις.
0: Πρέπει να του πει, να σκέφτω τον Μάγιον πρόεδρο, να του πει, ναι, είσαι δίκιο
1: ναι, κόσμο. Ναι, ναι, μα και εμείς απορώ, όπως εμπιστεύω κάτι μπορεί να μόνο μίξει. Πραγματικά.
0: Κύριε, ναι.
1: Βασικά σκεφτούμαστε να κλείσουμε το τμήμα.
0: Εντάξει, είναι αυτοί οι άνθρωπος, να σου πω, σημαίνει ήταν ήδη ένα μήνα και δεν καταλάβαινε που ήταν.
1: Ναι, ναι,
0: για να κάνεις το ίδιο σημαίνει καταλάβεις που είσαι.
1: Ναι, σωστό.
0: Υπάρχει πιθανότητα.
1: Εντάξει, κλείσαν το λίγο μετά.
0: Εντάξει. Ρωτά ο φίλος 755, υπάρχει πιθανότητα να πάει με το Μαρόκο ΜΑΕ. Επίσης από τραυματιστή.
1: Δεν ξέρω, δεν το πρόγραμμα στο podcast.
0: Κανονικά θα έπρεπε να είναι.
1: Στο consideration.
0: Ναι, ας πούμε να το σκέφτεται ο Ομοσπονδιακός. Επίσης, αφού τραυματίστηκε ο Νεστεβά, και ο Νεϊμάρ είναι εκτός φόρμας, εγώ νομίζω Ευάντρο. Α, παρακάμαμε. Τον Άκο νομίζει 7-5 μου.
1: Παραέγινε.
0: Παραέγινε. Εγώ νομίζω Ευάντρο λέει είναι πολύ καλή λύση για τον Αντζελότη. Να μπω σε ένα στήλι, ρε, 7-5 μου στο Μοντιάλ. Και ποιοι να παίξουν προκριματικά του Champions League. Άμα να στείλει ούλου.
1: Σωστό. Λίζε λίγο τα δικά μα.
0: Τι.
1: Να κυψίω μου διάλτορ.
0: Τι θες να κάνω.
1: Όχι, είμαι χαρούμενος. Επειδή είναι πια Βραζιλία και να περιπέζω πολύ γερ.
0: Τι είναι ωραία και η ώρα, τρέφει, λένε, όχι μου ντεούλη σπίτι να είσαι μόνος σου.
1: Αν έχει μεγάλο μάτς, η ώρα τέσσερις να κάνεις arrange, να το δεις.
0: Μεγάλο παιχνίδι, όταν λες μεγάλο παιχνίδι.
1: Μην τέρπιες, το ξέρω. Ξέρετε, θα έχει τα.
0: Έρθει, α πούμε, αν παίζει, ξέρω τώρα, αν παίζει Αργεντινή, πρώτη τελικά, α πούμε, ή φάτε ναι. Δεκάη νοκάουτ, 100%.
1: Ναι, ναι.
0: Άξι, να βάλουμε σήμερα ανάδεια, ή κάνουμε στα ελτία, εσύ, μα ριβά.
1: Ναι, είναι στα ελτία. Να με ελτία με στο Μουντιάλ.
0: Τι εννοεί.
1: Είναι να θεωρούμε Μουντιάλ και να κάνουμε ελτία. Είμαστε στα τηλεογράφη, πρέπει να ενημερωνούμε.
0: Σωστά. Νομίζω να κάνουμε μα ριβά.
1: Μπράβο.
0: Όλα τα ελτία.
1: Και να ερχόμαστε καλεσμένοι στην εκπομπή της να λέμε για το
0: Μουντιάλ. Ναι, ναι, ναι.
1: Τι έχουμε.
0: Άντε να πιντώ σε άλλο έναν 755. Τραυματίας ο Άλισον.
1: Να
0: πάμε και Φαπιάνο.
1: Φαπιάνο, είναι με το επίπεδο τερματοφυλάκων που και όχι τώρα, ενώ πριν 5-6 χρόνια αν έπαιζε σε μια μεγάλη ομάδα θα φαίνεται του διαφορά.
0: Θα μπορούσε να σε αποστολή, ναι. Έστω ένα βασικό τη Βραζιλία.
1: Όχι η Βραζιλία, μιλώ, α πούμε να παίζει στην Ευρώπη σε μια μεγάλη ομάδα.
0: Ενώ... Α, ναι, ναι, ναι. Δεν
1: έχει θέμα, νομίζω.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Να πει κάτι.
0: Συγχαρητήρια αν μα ακούει. Και αν μα ακούει, πιθανόν δεν θα μα το πει, αλλά αν μα ακούει ο φίλο ή φίλοι που κέρδισαν τα 1,5 εκατομμύρια που είναι πάνω Δευτέρα.
1: Ναι, είμαστε
0: σε καλή μεριά. Α, θέλει.
1: Πώ θα πιάνει το κράτο, είπε μα ο γύρο σα χτε και εγώ κόμμα 4.
0: Πόσα είναι, 20%? Κάτι λίγο. Χαλάλιντους.
1: Φέρε και το κράτος.
0: Ισχύει, δεν ξέρω για ποια τυχερά παιχνίδια ή γιατί πως αφορά ότι σου τα διούν
1: πάνω από 1.500 ευρώ. Τι είναι μόνο φάτσο.
0: Και αν είσαι γασιλιάς το μήνα.
1: Είναι το λότσο.
0: Α, μόνο για το λότσο. Οκ.
1: Έναν εκατομμύριο.
0: Μέχρι ένα ή...
1: όχι, για έναν εκατομμύριο με 10.000 ευρώ το μήνα μισό.
0: Α, οκ. Άρα ο φίλος ή φίλοι...
1: Θα μου άρεσε να κερδίσω έτσι.
0: Εντάξει, θέλει ένα 2 εκατομμύρια.
1: Θα πιέσει όσα. Ναι, θα πιέσει τα 3
0: μόνο. Ναι, ξέρω, ναι, να πάει να αγοράσει ένα σπίτι, ένα εξοχικό, κάτι. Και μετά, ναι, 10.000 το μήνα.
1: Τα ωραία. Τα δουλειέ αναγάμνει.
0: Δουλειέ.
1: Δουλειέ, αγάπη. Πώ είμαι απάντα να φτιάξει, για να βαρεθεί.
0: Όχι, θα ταξίδευα να τα έβλεπα από κοντά.
1: Α, τούτο, να βρει ένα
0: τρόπο. Αυτό.
1: Θα προσλάβει τον Πεπίνο. Και να κάνω και κόντι.
0: Έτσι, έτσι. Λίγο εσύ άκουσα πριν κάμια αναφορά στο Άκερα Ουνό. Πολύ καλή σειρά τελικών και ωραία ατμόσφαιρα.
1: Πολλά ωραία μάτ. Κρίνονται ούλα στο τέλο. Πολλά ωραία το τρίτο παιχνίδι. Ήταν το πιο ωραίο τη σειρά. Ήταν το πιο αμφίροπο γιατί δεν είχε μεγάλε διαφορέ μέσα στο παιχνίδι. Είναι πιέντε πόντων 5-6 πόντου πάνω κάτω. Στο τέλο ο Κεραυνό πήρε το στο συν 10. Έλεγχε το ρυθμό. Ήταν καλύτερο στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Αλλά η έδρα κάποιο έτσι λίγα λαθάκια που έγιναν από παίχτε. Που πα στην ένταση τη στιγμή, κάποιε ίσω λάθο αποφάσει και που τεσκιό ομάδε έφεραν τον αφήρωπο φινάλε. Το οποίο η τύχη χαμογέλασε τη ΑΕΚ και πάει τώρα με match point, α το πούμε έτσι, championship point στο Στροβολόν. Αλλά η επιστροφή του Τίνκα φάνηκε ότι εμπλούτησε τον κεραυνό. Εγώ πιστεύω ότι ήταν
0: πολύ. Έλειπε ένα δραματία.
1: Τα πρώτα και μάτια δεν έπαιξε.
0: Αν έπαιξε καθόλου. Okay.
1: Ναι, χτε έπαιξε, έβαλε κάποια. Μπορεί να βάλει και 10 πόντου ο Φιλιππό. Νομίζω ότι είναι πολύ αμφίροπο το τέταρτο μάτς. Αλλά η ατυχία του Κεραυνού για μένα είναι ότι με το στυλ παιχνιδιού της ΑΕΚ και με τους παίχτες που έχει ΑΕΚ ταιριάζει της ο Στροβολός. Δεν ξέρω να το εξηγήσω. Αλλά παίζουν καλά στο Στροβολό.
0: Πώς πάω, εξήγησε όσο καλύτερα μπορείς.
1: Όχι, παίζουν καλά, παίζουν ωραία στο Στροβολό. Δεν νιώθουν ωραία. Είναι καμία σχέση με τα δύο γήπεδα. Το ένα γήπεδο είναι πολύ μικρό, η τύχη πίσω από καλάθια. Το άλλο γήπεδο είναι κερκίδες, μεγάλο γήπεδο. Και πολλά καλή παρουσία του κόσμου. Σχεδόν 2.000 που τη Λάρναγκαν και 200 άτομα στον κεραυνό. Νομίζω σχεδόν 2.500 στο γήπεδο στο τρίτο παιχνίδι. Παρά την ώρα που 3.30 εγώ δεν την κατάλαβα την ώρα, 3.30 Κυριακή. Είχαν κάποιους που τρέχαμε στο highway για να προλάβουν το match. Ονόματα δεν λέμε, διευθύνσεις δεν θυμούμε, αλλά έκαναν σου tips να προλάβουν να πάνε.
0: Προλάβανε, πήγαν όμως.
1: Επίγε.
0: Πόση ώρα πριν το τζαμπόλ, αν επιτρέπετε. Αν ξέρει, αν.
1: Εντάξει, εντζε, φαντάζομαι ότι είχαν και κάποια πράγματα που ήμουν πριν τον τζαμπόλ και τρέχαν. Δεν ήταν του τζαμπόλ το τρέξιμο, ήταν και ότι είσαι ψύχωση.
0: Οκ, οκ.
1: Χάτε γάις, γίνω.
0: Και εδώ με τον Γιάννο. Εν τω μεταξύ, η Ομόνια πήρε τον Φαμπιάνο άνεργο γιατί πάνε και ο Ζόχο τραυματίστηκαν την ίδια μέρα. Είναι κάτι τέτοιες συμπτώσεις που μέσα από την ατυχία σου χαμογελάει η τύχη. Αξίζουν περισσότερες προβολές, τουλάχιστον η τελική. Α, διαφορετικό μήνυμα. Ρε φίλε, εντάξει, εμείς μεταδίδουμε τα τελευταία χρόνια. Ο Λούις δεν χάσαμε τελικούς.
1: Όχι, κάνουμε τα όλα, ναι.
0: Final Four, τελικούς κυπέλου. Ως εκπομπή, νομίζω δεν έχει παράπονο για μπάσκετ. Οκ. Okay. Θεωρώ ότι το αδικούμε. Ας μην μιλήσουμε. Ο σταθμός και ως εκπομπή.
1: Αδικεί το ίδιο τον μπάσκετ.
0: Ναι, αλλά.
1: Τον εαυτό του.
0: Okay. Όλα τα αθλήματα αξίζουν περισσότερη προβολή. Αλλά σε σύγκριση με όλα τα υπόλοιπα, τον μπάσκετ νομίζω. Ως ένα βαθμό που δίνουμε. Εντάξει, επειδή είμαι εγώ βασικά στην εκπομπή.
1: Έτσι δεν ήθελα εγώ.
0: Ναι, να το διευκρινίσω.
1: Επειδή ο Ανδρέα βοηθάμε λίγο με λεπτομέρειες, στις τακτικές κυρίως. Τεχνικά μιλώντας.
0: Τεχνικά. Εντάξει, μια διαφορά.
1: Εγώ έτσι μίλησα λίγο για Eurovision.
0: Σωστά.
1: Τεχνικά.
0: Έτσι. Εν τω μεταξύ, η Ομόνοια πήρε Φαμπιάνο. Α, το διαβάσαμε. Ναι, είναι εντός συγκυρίες. Όπως η συγκυρία κότσα μου με τον Μωράης. Ο Μωράης θα μπορούσε πολύ εύκολο να φύγει ένα χρόνο μετά που ήρθε.
1: Ναι, να μην έρθει ο Ιωβάνοβιτς,
0: να μην έρθει ο Ιωβάνοβιτς, να χάνει τον τελικό του κυπέλου.
1: Ναι. Να μην χτυπήσει
0: το τσάτσο. Να λέμε τώρα, 10 χρόνια μετά, έρθει ένας παίχτης που τη Τσέλσι ποιος εμπούτα. Ναι. Και 9 στους 10 αποκλείδα θυμούνταν το όνομα του.
1: Γιατί μπορεί να μην έβρισκε και γίνος στο λιμάνι, δεν είναι μόνο ότι το Αποέλ.
0: Ναι, είναι συγκυρίες, είναι στιγμές, είναι να ευθυγραμμιστούν καμιά φορά οι πλανήτες. Όχι από εσάς, με καλή διάθεση το είπα. Γενικότερα, ναι, γενικότερα συμφωνούμε. Απλά δεν ξέρω και πόσο καλύπτουν άλλα μέσα και τα λοιπά.
1: Ω, εντάξει, μα να κάνεις ραδιοφωνική μέσα δεν είναι εύκολο. Εγώ ας πέντε δυσκολευκό πάρα πολύ.
0: Μπορεί να κάνουμε πριν κάνουμε ποδοσφαιρική, κάνουμε τα γαλλοσφαιρική μετάδοση.
1: Ράδιο όμως.
0: Ράδιο. Ναι, δεν είναι
1: μπάσκετ. Δύσκολο τον μπάσκετ στο ράδιο.
0: Ας πω επειδή δεν ήξερα, ήταν μια ανάγνοια. Ναι, κάπου να.
1: Ναι.
0: Φεύγει στην αντεπίθεση, τώρα να μπάτσε να σα δινήσει.
1: Να είπες έτσι.
0: Ήταν ο Πιτερής. Γνωρίζεις πατσιά Πιτερή.
1: Όχι, ναι.
0: Μεγάλη μόρφη. Ρε, εντός μου το είπε. Ήταν τεπίθες, λέω. Είναι μαπά μου κάνεις, λέω. Εφνιδιασμό, λέω. Λέω. Έγιω στο εφνιδιασμό το Αποέλ. Ήταν Αποέλ με την Αβοσμάς, Αβο... Δεν θυμάμαι. Πλην 27 θυμούν εδώ. Πλην 27. Πλην 27 βαθμούς. Ρωσία. Είσαι και αντίστοιχα από
1: έτσι. Τύρα τη ζωή.
0: Πία, ναι, για τον
1: λόγο. Λίγο από Βολίβιο.
0: Ήταν. Κουβεντά από Βολίβιο, ναι. Όχι το Σιάφον τον Βολίβιο.
1: Όχι τον.
0: Ναι, ναι, τον Φίσιο Ραβιτή, ναι. Είσαι και αντίστοιχα από έτσι. Ήταν προημιτελικό. Ημιτελικό. Του παιδιού είναι τελικό. Προημιτελικό πρέπει να ήταν. Είσαι και αντίστοιχα από έτσι. Α πούμε 20 πόντου με στο Ελευθερία.
1: Ναι.
0: Και ο Μαλιπτικό με στην.
1: Πρόεδρο που ήταν ο πρόεδρο του ΚΟΑ.
0: Γιάννο Ιωάννου. Έφανε 40 από εκεί. Ποιος έβλεπε τον πρόεδρο και δεν έφαγαν την ημέρα. Εν τους αφήγουν τους παίχτες να φάσει.
1: Ωριακά, ρε Βιολάρη, δεν γνωριστήκα μες τα μπάσκετ, ωριακά.
0: Δεν
1: μπορεί να μπει και καμιά αποστολή μαζί μας.
0: Επία, όχι, επία, και με κεραυνό.
1: Δεν μπορεί να πάει και μαζί, λέω, για λίγα χρόνια.
0: Και κεραυνό και πήγαινα, πήγαινα αρκετές. Ο Λαϊφής θεωρώ είναι ότι το μεγαλύτερο παράδειγμα που τον βόλεψαν οι συγκυρίες. Τι εννοείς 8-6,
1: δεν ξέρω που μπορεί να μιλάει άλλο θέμα.
0: Όχι.
1: Για ποιο life.
0: Είναι για το θέμα αυτό, αλλά εκτός θέματος νομίζω.
1: Ναι. Τι είναι το έναν έκαμε, ναι, τον ξαναβάλω. Αλλά γι' αυτό θύμα δεν βλέπεις λεπτά.
0: Ποιος.
1: Μόνο ένα σου άλλη.
0: Όχι, πιάζει ο κεραυνόν, πιάζει δυο ώρες μετά από ελ.
1: Είδες τον Τζιντον κύριο που έκανα fashion show παραλιακά.
0: Κυπρό.
1: Ο εξωτερικό.
0: Ναι, όχι.
1: Και ξέρεις πως κάτι. Για να κατεβείς σε κάτι παραλίες, έχει κάποιες μεγάλες σκάλες για να κατεβείς ενώ σε ούλες και στην Κύπρο έχει. Που κατεβαίνεις προς Κακιά για να πάει στην παραλία.
0: Ναι, μεγάλες σκάλες.
1: Είχε fashion show σε σκάλες. Και κατέβαιναν τα μοντέλα τώρα, άντρες, με ρούχα, με καπέλα, με... ενώ ήταν καλά βίντεο. Και κατεβαίνει ο κύριος με μαγιό του που καμισού είναι ανοιχτό και μπέτσε τα στον νόμο.
0: Ήσανε μοντέλο.
1: Όχι, ήθελε να πάει θάλασσα. Αλλά έμπηγαν ακριβώς με στη φύση. Εξυντήθηκε μπροστά τους. Όπως αρέσαν τα μοντέλα, εύκολα βίντεο ο κύριος εξυντήθηκε. Εβούτησε, βγήκε έξω, σκουπίστηκε, ξαναβγήκε πάνω. Ούτε γύρισε να του δει μια φορά.
0: Λίγο άκουσα πριν. Άι, το διαβάσαμε. Τελικά μπαίνουν και σε άλλες χώρες οπαδοί στα γήπεδα. Βλέπε Νάντς.
1: Τα άλλα. Μπαίνουν.
0: Τιμωρήθηκε. Διακόπηκε το παιχνίδι. Υποβεβασμένη Νάντ. Πού ήταν το παιχνίδι, νομίζω δεν το αναφέραμε. Τι πρωτάθλημα, ποια χώρα ήταν. Ήταν Πολωνία. Η Τσεχία. Που ομάδα τρεις αγωνιστές πριν το τέλος. Ανακέρδισε, πιάνε πρωτάθλημα. Κέρδισε 3-0, 2-0.
1: Ναι.
0: Και πήγαν ο παδί μέσα. Του ακυρώσαν του. Χάσαν το παιχνίδι στα αρκιά. Όχι, μετά είσαι και αγωνιστικές. Προσπαθήμε. Ποια ομάδα ήταν να σου πω αν το έχασε. Τσεχία, Πολωνία.
1: Ξέρεις πόσες χώρες δεν συμμετείχα φέτος στο διαγωνισμό της και... Eurovision.
0: Που θα έπρεπε να...
1: Που μπορούμε, που συμμετείχαμε εκεί.
0: Λόγω του Ισραήλ εννοείς.
1: Κάποιοι λόγω του Ισραήλ, κάποιοι άλλους λόγους.
0: Ένι, ξέρω, 7, 8.
1: 12.
0: 12.
1: 12 η Ιρλανδία λόγω του Ισραήλ.
0: Ναι, και η Ισπανία.
1: Θα σου πω. Η Ιρλανδία λόγω του Ισραήλ. Η Ουγγαρία γιατί θεωρεί ότι είναι πολλά... κάνει μποϊκότ την Eurovision για ιδεολογικούς λόγους, ας πούμε.
0: Τώρα θυμηθήκαν τότε.
1: Ναι. Η Σλοβενία...
0: Αλλάξαν πρόεδρο. Πρωθυπουργό, τι έχουν μπορεί. Τέλος πάντων, ναι.
1: Σλοβενία λόγω Ισραήλ. Η Τουρκία έχει που το 12 να πάει. Γιατί, δηλαδή,
0: η Σλάβια, μπράβο ρε φίλε, Σλάβια, Σλάβια Πράγας. Σλάβια Πράγας, να ευχαριστώ και τους φίλους.
1: Η Τουρκία λέει που το, που το 12, γιατί δεν της αρέσκουν το σύστημα που ψηφίζεις, δεν το συμφωνεί. Η Ολλανδία λόγω Ισραήλ, όπως και η Ισλανδία. Η Βοσνία Ερζεγοβίνη είναι τιμωρημένη από την EBU που το 16.
0: Δεν μπορούμε.
1: Δηλαδή, η Ανδώρα είναι έχει λεφτά.
0: Ανδώρα ρε φίλε, εντάξει. Ενώ εμείς τρέχουμε από την άρκα μας.
1: Η Ισπανία λόγω του Ισραήλ με πιέν. Η Ρωσία αντιμορυμένη λόγω του πολέμου. Το, η Λευκορωσία είπε, έκαμε, είχε lyrics, είχε politics το 21 στους στίχους της και οξαντίν. Και η Βόρεια Μακεδονία, Σκόπια, το 2022 και γίνει για οικονομικές δυσκολίες. 12 χώρες.
0: ο Φαπιάνο, όχι, ποιος φορεί ο 40 ομονές, ο Φαπιάνο Ζόχ. Φαπιάνο.
1: Φαπιάνο.
0: Εδώ. Τώρα στον όροφο μπαζί καλό σα. Δουλεύει.
1: Κλείς εξιά δε μου πώς γίνεται ο πρόεδρος του Αβόλου να ζητά από τους φιλάθλους της ομάδας του να πάρουν...
0: Εισιτήρια από την Πάφο.
1: Είπε έτσι.
0: Δεν ξέρω. Να που τους είπε δηλαδή. Πήγαινε πιάστε. Δεν ξέρω, δεν ξέρω πραγματικά.
1: Κάμε δηλώσεις, ας πούμε.
0: Ναι, δεν το ξέρω. Για κλείσιμο μπορείς να μεταφέρεις ερώτηση προς τον κύριο Νικολάου ποιο είναι το πιο all-time πιο all-time classic ατάκα, το κύριε Καρεκλέ ή το Ποϊντάλο Νεύτη.
1: Το κύριε Καρεκλέ.
0: Κύριε Καρεκλέ. Κύριε Καρεκλέ.
1: Εμένα αρέσει πολλά, πιο πολλά πουλά το χτύπησε μου.
0: Ρε γάρε. Ρε γάρε. τα λέμε αύριο, παιδιά.
4: Η εκπομπή Pressing ήταν μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένοι σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
6: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
5: Sport FM στους 95.
4: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Taste Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
7: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 4 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Γουίλι Σεμέδο και Γκάρι Ροντρίγκες είναι στην αποστολή του Πράσινου Ακροτηρίου για το Παγκόσμιο Κύπελλο, όπως ανακοινώθηκε και επίσημα. Σημαντικές οι επόμενες μέρες στην Ομόνοια για την περίπτωση Σεμέδο και την απάντησή του στην πρόταση που του έγινε. Αναμένονται μέσα στην εβδομάδα ανακοινώσεις για παραμονή για αποχώρηση ποδοσφαιριστών. Πρόβλημα τραυματισμού αντιμετωπίζει ο Εράκοβιτς, ο οποίος δεν αναμένεται να συνεχίσει στο τριφύλι. Επιβεβαίωση για Ντερέγκεν και Αλομέροβιτς, μιλώντας στον Σπορ FM. Εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΚ, Κυριάκος Δημητρίου, ανέφερε για πρώτη φορά ότι υπάρχει συμφωνία με τον Αργεντινό επιθετικό και θα ανακοινωθεί όταν αυτό θα επιτρέπεται. Σε σχέση με την περίπτωση του Αλομέροβιτς, είπε πως η πολιτική της ομάδας είναι να μην δίνει κλειστό διαιτές συμβόλαιο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αποχωρεί. Στο στόχαστρο 29χρονος Ολλανδός μέσος Κλίντ Λίμανς, στα υπόψη και 20χρονος Πολωνός τερματοφύλακας Ράντος Λαβ Ζέλεσνη. Το ενδιαφέρον επενδύτη από το εξωτερικό για να εμπλακεί στον Ολυμπιακό αποκάλυψε στον Σπορ FM ο πρόεδρος Κώστας Σεραφείμ. Γίνονται επαφές χωρίς να υπάρχει κάτι δεδομένο. Ευελπιστούμε πως θα υπάρξει έδαφος για συνεργασία, ανέφερε. Αποφασίζεται η ημερομηνία της εκλογικής συνέλευσης του σωματείου. Ο κ. Σεραφείμ είπε πως δεν υπάρχει οποιαδήποτε επίσημη πρόταση για τους Ταβάρες και Οικονομή, οι οποίοι δεσμεύονται και για τη νέα σεζόν. Στον Απόλλωνα δεν έχουν λάβει ακόμη απάντηση σχετικά με το αίτημα της ομάδας για διευθέρηση λεωφορείων εν ώψη του τελικού κυπέλου. Παραμένουν εκτός για τον αγώνα κόντρα στην Ομόνια, Ιντιουντού, Βούρος και Σμέρχαλ, αναμονή για την κατάστασή του Γκασπάρ. Στην Πάφο η προσοχή είναι στραμμένη στον τελικό κυπέλου. Ελεύθερη από σήμερα προπόληση των εισιτηρίων, ξεκαθαρίζει το επόμενο διάστημα η ετοιμότητα των Μπρούνο και Πηλέα. Στο ΑΠΟΕΛ συνεχίζονται οι συζητήσεις με τον Κύπριο επιχειρηματία Σάβαλ Γιασί με στόχο την διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου συνεργασίας. Ο Πάμπλον Γκαρσία αναμένεται πως θα αποτελέσει παρελθόν. Στον Άρη για ακόμη δύο χρόνια 26χρονος μέσος Βέλικον, πιθανή είναι επιστροφή του Ράτσκοφ στην τεχνική ηγεσία. Σε πλήρη εξέλιξη ο προγραμματισμός στην ΑΕΛ, πολύ κοντά στην απόκτηση του Πορτογάλου κεντρικού αμυντικού Ντιόκο Γκόμες, παρελθόν ο Σάβο, ανοιχτό το θέμα της παραμονής του Φιλιώτη. Πλήγμα στην ανόρθωση με τον σοβαρό τραυματισμό του Μιχάλη Ιωάννου, ο οποίος υπέστη πλήρη ρήξη προς θιουχίας του. Ο Νικόλας Αγγελόπουλος, ο διεθνής αμυντικός του Εθνικού, βρίσκεται στο στόχαστρο της Πάφου και του Άρη.
8: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
7: Η διοίκηση του ΠΑΟΚ ανακοίνωσε βαρύ πρόστιμο πάνω από 100.000 ευρώ στους παίχτες της ομάδας μετά το αρνητικό φινάλε στην σεζόν, ενώ υποχρεούνται να παραμείνουν στη Θεσσαλονίκη μέχρι και την Τετάρτη. Επιστρέφει στη Ρεάλ Μαδρίτης ο Ζωζέ Μουρίνιο, ο οποίος συμφώνησε για συμβόλαιο 2 χρόνων. Αντίθετα, αποχωρεί από την Ρεάλ Καρβαχάλ μετά από 23 χρόνια. Για την Premier League απόψε, πρωτοπόρος Arsenal υποδέχεται στις 10 την Μπέρλι. Νοκάουτ από το Μουντιάλο μέσος της Μπαρσελόνα Φερμίν Λόπεθ, ο οποίος υπέστη κάταγμα στο μετατάρσιο του δεξιού του ποδιού. Σύμφωνα με ισπανικό μέσο, Βασίλης Πανούλης είναι στην κορυφή της λίστας της Μπαρσελόνα για την θέση του προπονητή. Επόμενη ενημέρωση στις 5 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
8: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
9: Το νέο Super Hybrid BYD ATO 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD ATO 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
10: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
22: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible/gaming.
11: Οι βουλευτικές εκλογές 2026 είναι στον Αλφα Κύπρου. Μαραθώνιες εκπομπές από τις 6 και 45 το πρωί της 24ης Μαΐου μέχρι τα μεσάνυχτα. Με απευθείας συνδέσεις, άμεση και έγκυρη ενημέρωση, ο Αλφα Κύπρου θα καταγράφει λεπτό προς λεπτό τον παλμό της εκλογικής αναμέτρησης.
12: γιατί οι εκλογές είναι στον Αλφα Κύπρου.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Και καύσιμα και ψώνια.
2: Γίνεται! Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
1: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
3: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
4: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy/EL/responsible/gaming.
5: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofar.
6: Η φιλοσοφία μου.
7: Να ζω την κάθε στιγμή.
8: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
7: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
8: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
7: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
8: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
7: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
8: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
9: We are who we are at McDonald's.
8: Έλα μαζί μας.
7: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
10: Κύπριος τυχερός στο Joker κέρδισε συνολικά 11.653.129 ευρώ με μία επιτυχία πρώτης κατηγορίας. Την επόμενη φορά μπορεί να είναι η δική σου σειρά.
4: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
10: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
11: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
13: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
14: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwyn Bet. Allwyn Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
15: Καθοριστική αναμέτρηση για τη διεκδίκηση του τίτλου στην Αγγλική Premier League. Arsenal Burnley στις 10 στην Cita Vision Sports 3.
14: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
16: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Και καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. Σήμερα είναι Δευτέρα, έχει ο μήνας 18, είναι ο Μάιος. Ζούμε στο έτος 2026, άμα δεν το ξέρετε. Και ακούτε τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λεμεσό. Λέγεται Mappe Show. Και έχει στα μικρόφωνα τη το Μάγκη. Καλησπέρα, Μάγκη.
1: Και το Χρήστο. Γεια σου, Χρήστο.
0: Επίσης, άμα θέλετε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950. Στο 2950 κιόλας μπορείτε να διεκδικήσετε. Μπορείτε να διεκδικήσετε ένα δωροκουπόνι αξίας 50 ευρώ από τα καταστήματα Jack & Jones, το οποίο θα κληρώσουμε την Παρασκευή και ο τυχερός θα μπορέσει να το εξαργυρώσει σε ένα από τα καταστήματα ανά την Κύπρο στον Jack & Jones.
1: Να πω επίσης ότι με την ένδειξη CU Charm, το πατεπώνυμο και την ηλικία σας, μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε ένα πακέτο διακοπών για δύο άτομα στο εξωτικό Charm El Sheikh. Το πακέτο περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχείων all inclusive και είναι αξίας 1.600 ευρώ. Είναι στις 25 Ιουλίου ή την 1η Αυγούστου η αναχώρηση και θυμίζω CU Charm, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Για να μπείτε σε αυτήν την εκλήρωση.
0: Εκτιμώ ότι είμαστε σε μια κατάσταση όχι και πολύ. Έτσι, είμαστε λίγο down, να το πω, ως κοινωνία, λίγο.
1: Όχι, είμαστε.
0: Έχουμε αποθαρρυθεί λίγο.
1: Εννοείς από τα αποτελέσματα.
0: Από τα αποτελέσματα της Eurovision και του Τσάλα και, της, και του Φέρτο.
1: Και του Φέρτο.
0: Γενικώς νομίζω ότι είμαστε σε μια κατάσταση λίγο, να το πω, ασαφή, ας πούμε.
1: Μπαγκαράγκα.
0: Κομματάρα. Πέραν τη πλάκα, κομματάρα έτσι. Δεν... Και αναρωτιέμαι κιόλα, πεζόταν αυτό το στοιχείο, ήταν εξαιρετικό μαγείο το Μπαγκάραγκα, γιατί μιλάμε για κομματάρα.
1: Σίγουρα ήταν, αλλά νομίζω ότι δεν ήταν πρώτο.
0: Δεν ήταν εκ των φαβορί, ναι. Νομίζω ότι η Eurovision είναι ένα καλό τρόπο να βγάλει λεφτά.
1: Ναι.
0: Και να. Ένα μεγάλο μπράβο λέει στους λεβέντες της χειροσφαίρισης για τη μεγάλη νίκη που πέτυχαν χθες επί του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου και έτσι κλείδωσαν την τρίτη θέση και του χρόνου θα είναι στην Ευρώπη. Τριφυλάρα γερά και κάνει την Ευρώπη να παραμιλά. Είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του σωματείου μας. 7 χρόνια ζωής, 29 Μαΐου. Μας περιγράφει εδώ πέρα το μεγάλο επίτευγμα των παιδιών. Συγχαρητήρια να τους πούμε. Καλά ταξίδια. Καλά να περάσετε εκεί που θα πάτε. Και χίλια.

0: ήταν η ομάδα, ας πούμε, η πρωταγωνιστία στο handball.
1: Ήταν η ΣΠΕ ένα διάστημα.
0: Α, μπράβο, ΣΠΕ. Έκλεισε νόμο. Να μου πεις, έκλεισε. Να ρωτήσω με τον κύριο πρώην Υπουργό Οικονομικών, που τα ξέρει.
1: Έκλεισε η ΣΠΕ.
0: Έκλεισε η ΣΠΕ. Μπορεί να μην είναι η ομάδα, όμως, Μαγκή. Τώρα μου πεις, έκλεισε η Λαϊκή, είναι η Λαϊκή μπάσκετ. Ναι, σωστά, ναι. Η ΣΠΕ όντως ήταν μια καλή ομάδα στο handball.
1: Ναι. Ήταν ιστορικά, νομίζω, ήταν το διάστημα που λες, ήταν η πρώτη.
0: Έχει Αυθόδην πήρε το κέντρο νεότητας Αθούπολης. Επίσης το κέντρο νεότητας Αθούπολης ήταν μια ομάδα. Όλα αυτά τα ξέρουμε κάποιοι από εμάς, γιατί τα ακούγαμε από μικρά παιδιά. Επανεκκίνησε η ΣΠΕ για ένα χρόνο, κύριε 1962. Και Δάνη, αν ξέρει. Μαύρα, μην μου και λέμε. Θυμάσαι τον Γιώργο Σαββίδη στην ΑΕΚ. Έρφυγε 4-46. Ο Γιώργο Σαββίδη ήταν pop idol, α πούμε. Τι μα λε. Αν ήταν καλό στην ΑΕΚ. Άλογο.
1: Εντάξει.
0: Άλογο, ρε φίλε.
1: Ελά, ρε, ήταν 26 στο 1 η Βουλγαρία.
0: 26 στο 1 η Βουλγαρία.
1: Ήταν 26 στο
0: 1. Στο Έτσκοφ, ρε φίλε.
1: Και ήταν συνολικά το 7ο. 7ο φαβορή.
0: Οκ.
1: Ναι. Τι και ήμασταν το 10ο.
0: Και όλους μας ξενέρωσε ο Μπέρκ στην τελική, κύριε. Δεν είναι μόνο τους αντιπαλούς, γιατί και εμάς τελείωσε το πρωτάθλημα από τα μέσα του Απρίλη και ξέρεις, δεν έχουμε και πολλά πράγματα. Δηλαδή, δειλά μπαίνουμε στις μεταγραφές. Τώρα είναι και διπές, λέει ένας. να σταματήσουν οι δικαιολογίες. Εμείς με 5 βασικούς και άλλοι 4 και πάλι μας έδεραν. Μάκης out, λέει ο 001. Θα τα εξηγήσω. Έχει πολύ καλά πράγματα να πούμε. Αν και η επικαιρότητα νομίζω ότι είναι τόσο ψιλοξενέρωτη. Που
1: είναι για
0: να κοιμάσει, ας πούμε. Για την ποδοσφαιρική.
1: Πώς
0: γίνεται ο προπονητής του Απόλλωνα να ζητά από τους φιλάθλους της ομάδας να πάρουν εισιτήρια από την Πάφο και κανένας να μην έχει πει τίποτα. Ούτε ο Απόλλωνας, ούτε η ΚΟΠ, ούτε η αστυνομία, ούτε και ο υπεύθυνος ασφαλείας. Του είχα πει, τι εννοείς κύριε 752, τι εννοείς, ο μαστιγός σου. Δεν έχω αρχικά δεν να σου πω ότι δεν έχω ακούσει τις δηλώσεις του.
1: Ούτε εγώ, αλλά πάρε
0: μου φαίνονται και πολύ
1: παράλογες. Και επίσης το να πάρεις εισιτήριο, για να μπορέσει οποιοδήποτε να πάρει εισιτήριο στον τελικό για την κερκίδα της Πάφου, θα πρέπει να έχει πάει σε 2 παιχνίδια τουλάχιστον της Πάφου.
0: Όχι, νομίζω ότι πια δεν υπάρχουν τέτοιοι περιορισμοί.
1: Εφιάν τον περιορισμό.
0: Νομίζω, ναι, ότι ελευθερώθηκε τέτοιο πράγμα. Τι με τα εισιτήρια της Πάφου. Κάπου αυτό διάβασα τώρα. Στο Πάφος. Πάφος Times, ας πούμε. Στη Λαπάφος. Όπως λέμε, Λα Ρεπούμπλικα. Μπράβο, στη Λαπάφια. Κάτι τέτοιο διάβαζα.
1: Ναι.
0: Στον τύπο της περιοχής εκεί. Δε Πάφος, ας πούμε.
1: Μπράβο.
0: The Guardian.
1: Όπως λέμε εδώ.
0: Λεμόν δε Πάφ. Το Πάφ από τον Πάφος όμως.
1: Λεμόν δε Πάφ.
0: Στην υγειά σας. Δεν ξέρω, αλλά άμα άκουσα τον Παγκαράκα, σκέφτηκα τον Πάπου σου λεφτά. Ακούσα τρέντα. Που τον θυμήθηκε τον Θεό. Δεν πειράζει, Αντιγόνη, θα σου φέρουμε στη δική μας φιέστα εδώ στη Λεμεσό και άσου να λαλούν, λέει ο 1997. Είναι συγκινητικό το μήνυμά του.
1: Και χρυκά μοιραιό λόγο παίγνιο με το τραγούδι, από ό,τι κατάλαβα.
0: Και το άσου να λαλούν.
1: Ναι.
0: The Schools, το γνωστή. The Schools. Η The Schools είναι λίγο πιο προοδευτική, δεν θέλω να σου πω στη σκέψη. Ξέρεις, τάσσονται λίγο προς την αριστερή μεριά οι The Schools. Σε αντίθεση με το The Puffian που είναι λίγο πιο. Η Βουλγαρία ήταν 100 στόνα τη Δευτέρα πριν τα ημιτελικά. Την έπαιξα 5 ευρώ σε γνωστή πράσινη σχηματική εταιρεία.
1: Μπράβο, φίλε.
0: Παρεπτόντως παίζει πολύ κολοφαρδία από ό,τι έχω καταλάβει στην Κύπρο, γιατί κάπου διάβαζα ότι
1: ένας
0: ο μεγάλος τυχερός είναι εκεί στις περιοχές της Λευκοσίας. Του Τζόκερ μιλούμε για 10 εκατομμύρια, ξοφίσαν για χρέη, ρε Μάκη.
1: Πάνω Δευτέρα το σχήμα το πολύ στο οποίο το βάλει το δελτίο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δεν τον ψάχνουν τον άνθρωπο.
1: Δεν ξέρω αν τον ψάχνουν τον άνθρωπο, 11 εκατομμύρια να σου πω.
0: Ναι, όντως.
1: Εντάξει.
0: Καλοφάγωτα, τι να του πεις.
1: Καλοφάγωτα.
0: Και για την οικογένεια όλη και για τις επόμενες γενιές, τη γενιά μου. Δοξάζω. Ναι, αν το πάρουμε, θέλω να φέρεις το κύπελο μέσα στο αλφα μέγα με το χειρόφρενο. Πιάνω να κάνεις

0: Άραγε όπως στον Αιγιώπουλο, λέω κάτι έκανα προς εσύ.
1: Ναι, ναι, δεν πήγε.
0: Ναι, ωραία φιγούρα τελικά αυτός ο κύριος. Φτάνει που δεν τον πήρε ο Γαύρος.
1: Γίνεται καλή φιγούρα νομίζω σιγά σιγά ναι, ναι. Ο Ηλιοβούλης.
0: Ήταν πρόεδρος και της Κοπέ ο Λωτάς, αλλά ήταν εκατομμένος και σε μπάσκετ. Α, όχι, σε handball τελικά.
1: Ήταν σε μπάσκετ. Με την, και με την ενάθρο θυμούμε κάτι.
0: Οκ, εντάξει. Αν ένα από ελίστα σε μείναν άλλοι τρεις να κερδίσω. Πάντως η Βουλγαρία κουρδιά χνάρια της Ελλάδας. Σέγγεν Ευρωζώνη, Eurovision μνημόνιο. Σέγγεν Ευρωζώνη.
1: Ναι. Τώρα είστε Eurovision.
0: Ναι, τώρα μπαίνουν οι Βουλγαροί. Μπήκαν οι Βουλγαροί στο ευρώ.
1: Μπήκαν στο ευρώ, ναι. Κατευθείαν.
0: Σέγγεν Ευρωζώνη, Eurovision μνημόνιο. Εγώ κέρδισα τον Τζόκερ, θα πάω να αγοράσω. Okay. Άσχετα αν έφαγε τρία ο Μίχος. Ο Μίχος είναι ο μικρός του Αποέλ.
1: Ναι, το...
0: Έδειξε καλά στοιχεία ο μικρός. Έδειξε όντως καλά στοιχεία όμως.
1: Καλά στοιχεία έδειξε, αλλά δεν ξέρω.
0: Αν δηλαδή θα τώρα. Είναι ο βασικός τερματοφύλακας.
1: Ή αν θα καταφέρει να γίνει ο βασικός τερματοφύλακας.
0: Ναι, ούτε και
1: ομάδας με προαγωνιστικούς στόχους.
0: Ή μπορεί και να μην το βλέπουμε εμείς, γιατί δεν είναι.
1: Μα δεν μπορείς να το φορτώσεις τώρα ένα παιδί 17-18 χρόνια να του πεις το πράγμα.
0: Ναι, όχι, μπορεί να μην βλέπουμε εμείς ότι θα είναι ο νέος τερματοφύλακας του Αποέλ. Αυτοί που είναι εκεί μπορεί να αξιώνουν κάτι περισσότερο. Ο Γιώβουλος θυμίζει μου τους ο Κλέος το 2011. Ναι, αλλά ήταν στο, ξέρεις, στο πιο αθηναϊκό, γιατί εδώ η βερσιόν ήταν πολύ πιτσιγιώτικη, πενεντρίτικη, κύριε Καπέρα.
1: Πολλά
0: ήταν,
1: πιο αθηναϊκό.
0: Δεν έχει καμία, τώρα δεν ξέρω γιατί σου θυμίζει τώρα μετάλλο, αλλά εντάξει, ο καθένας κάνει τους δικούς του σειρμούς. Σκεφτήκαμε εμείς που μείνα, σκεφτείτε εμείς που μένουμε Δευτερά, μόλις σκευάσαμε το άρθρο.
1: Τι επάθατε, ναι.
0: Ω, άντε ρε φίλε, πω. Δεν είσαι εσύ όμως για να μας ακούσεις σήμερα. Μάλλον, χαιρετίζω τον 180 που έχει μετά από 2 εβδομάδες επανασυντονιστεί. Κάπου πήγε και έφυγε ο άνθρωπος για να ξεκουραστεί. Παρακαλώ, διαβάστε το. Έχει κάτι καλόπαιδα που έλεγαν ότι δεν θα κάνουμε sold out. Λέει ένας εδώ.
1: Άστο.
0: Οι παφίτες. Α, εντάξει, ρε 027. Κάνε sold out γιατί σκέφτεσαι τους άλλους που να σε πάρει ευχή, ας πούμε, και σένα. Ναι, δεν είναι. Όντως, εντυπωσιακό. Στο πήγε φύο Απόλλωνα sold out. Ναι. 9.000 κόσμο, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και άμα ήταν στο πήγε φύο, εννοείται κιόλας ότι αν είχαν περισσότερα εισιτήρια θα πήγαινα.
1: 100%.
0: Ναι,
1: αν ήταν. Ξέρω, 11.000 τα εισιτήρια, πάλι θα βέβαια.
0: Εντυπωσιακό όντως.
1: Θέλω να δω όμως την κίνηση μου να ζηλέ με σώσει την ημέρα.
0: Α, μα πότε είναι Παρασκευή.
1: Παρασκευή είναι η ώρα 7. Άρα ο άλλος για να...
0: Άρα πρέπει να φύγουν οι Απολλωνίες που είναι μεσόνη ώρα
1: 3-4. Τέσσερις.
0: Τέσσερις που είναι η ώρα αχμής.
1: Γιατί αν υπολογίστηκε...
0: Αχμής θα έλεγα.
1: Αχμής είναι.
0: Ναι, και αχμής και ακμής.
1: Όλα μαζί.
0: Και από όπου προέρχεται ακμή ήθελα να σας πω, αλλά για πες.
1: Αλλά αν υπολογίσεις την κίνηση που υπάρχει έτσι για αλλιώς. Στάτης Λεμεσού, πρόσθεσε την κίνηση των ατόμων που θα φύγουν για να πάει Λευκοσία το Απολλωνά, αλλά και τους οπαδούς της ΠΑΦ.
0: Παναγία μου, δεν θέλω να το ζήσω.
1: Να σου πω και κάτι, να βρουν και την κίνηση της Λευκοσίας.
0: Να σου πω όμως κάτι, αρχικά να πούμε, να σκεφτούμε, νομίζω ότι η αστυνομία θα λάβει μέτρα. Σοβαρά. Θα διευθετήσουν, θα είναι εκεί για να διευθετήσουν την κίνηση, για να ρυθμίζουν την κίνηση. Πολύ ζωή φοβάμαι εγώ, ρε φίλε. Να σου πω τι σκεφτόμουν.
1: Κοντά στο
0: ερχόμενος
1: στην
0: Κύπρο, ερχόμενος στην Κύπρο το 2006. Εντάξει.
1: Ότι έκαμε λάθος.
0: Αχ, άστο. Αυτά είναι προσωπικά. Δεν είναι.
1: Συγγνώμη.
0: Και άλλα πολλά.
1: Συγγνώμη, συγγνώμη.
0: Άστο, μην μου τώρα να πατήσω το φτιαφιούμε. Να σου πω κάτι. Όμως, με το πέρας, ας πούμε, το χρόνο, άρχισα να σκεφτόμουν ότι, ρε κομπάρε, μα εντός γίνεται κάθε Δευτέρα η αστυνομία κάνει καμπάνια. Έβγαινε είδηση, δημοσιευόταν είδηση σε όλα τα ΜΜΕ που έλεγε ότι η αστυνομία επικεντρώνεται πάνω στο τηλέφωνο, πάνω ναι. Στο ναρκωτές, πάνω στο ναρκωτές, πάνω στη ζώνη. Κάθε Δευτέρα. Έτσι. Μετέπειτα άρχισα και διαπίστωνα ότι σε οτιδήποτε είχε να κάνει με παραβατικές συμπεριφορές ή ξέρω εγώ γεγονότα τέτοια, δεν υπήρχε ποτέ η άλλη. Η άλλη οπτική γωνία, όχι η άλλη οπτική γωνία, η άλλη σκοπτική γωνία. Πάντοτε μας παρέθεταν το τι λέει αστυνομία. Και επειδή εμείς της ΜΑΠΑΣ, έτσι, δεν είμαστε τυχαίοι, και το εννοώ εγώ αυτό, έτσι, είχαμε μέσω των επεισοδίων που γινόντουσαν στις ΜΑΠΕΣ, καταλάβει ότι έχουμε ρε μανέ που γίνεται δάμε. Η αστυνομία λέει μας τούτο, αλλά εμείς που πάμε μάπα είναι εδώ διαφορετικά πράγματα. Καταλαβαίνεις τι λέω μέχρι στιγμής.
1: Ναι.
0: Και κάποιοι από εμάς οι δημοσιογράφοι έφτασαν σε ένα σημείο που έλεγαν ότι όψι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Γιατί πάντοτε ό,τι έλεγε η αστυνομία περνούσε ως αν και είναι Ευαγγέλιο. Πάντοτε σε όντο νησί. Ξαναλέω, με το πέρας των χρόνων συνέβαινε. Ακόμη κάθε Δευτέρα έχουν ειδήσεις. Βγάζουν, ακόμη 20 χρόνια μετά, κάθε Δευτέρα βγάλουν ειδήσεις. Και έβγαλαν σήμερα είδηση και τα άκουγα σήμερα το πρωί και δεν το πίστευα, ότι έχουν καταγράψει 460.000 παραβάσεις, κάτι τέτοιο. Κάπου για μένα ο αριθμός. Σχεδόν μισό εκατομμύριο. Παραβάσεις, νομίζω οι κάμερες.
1: Νομίζω ότι
0: μισό. Όχι, όχι, δεν έχει.
1: Μισό εκατομμύριο, κάπου το διαβάζα. Κοντά στο μισό, ναι. Πόσες μου είπες?
0: Κάπου
1: εκεί, κάπου εκεί, ναι.
0: Και κάθομαι και σκέφτομαι, καλά ρε φίλε. Ας πούμε, οκ. Okay. Έχετε όντως κάνει μια θαυμάσια δουλειά. Για να έχει μισό εκατομμύριο κλήσεις, είχε μια θαυμάσια δουλειά. Είσαστε να ψωγεί. Έτσι. Αν ρωτήσεις όμως τον κόσμο, όχι αυτόν που είναι έτσι λίγο κολλημένος, αλλά έχει μια πιο διευρυμένη σκέψη. Αν η αστυνομία κάνει σωστά τη δουλειά της, θα σου πει ναι. Okay. Δηλαδή που το μισό εκατομμύριο κλήσεις και προστήματα που γόφκουν, δεν θα μπορούσαν να συλλάβουν έναν που τα τελευταία 30 χρόνια λειτουργήσε εις βάρος του τόπου. Ένα ρε φίλε, τρεις, τέσσερις ας πούμε. Καταλάβεις τι σου λέω, δηλαδή όλες οι προσπάθειες γίνονται απλά για τον απλό λαό ας πούμε, τον απλό κόσμο, και όσον αφορά ξέρω εγώ τους μεγαλοκαρχαρίες και όλους αυτούς ας πούμε που έθρεψαν τα τέρατα της διαφθοράς και της απατιωνιάς, να μην τους δω μια φορά να συλλαμβάνω ρε φίλε. Δηλαδή καταλαβαίνεις τι σου λέω, μπορεί να μην το ξυγώ. Είναι ξεκάθαρο ότι στρέφουν την προσοχή τους στον απλό τον κόσμο και ποτέ σε αυτούς που έχουν ξέρω εγώ κάποιο είδους δύναμη.
1: Ναι, ότι δεν καταφέρνουν, να φτάσουν, δεν καταφέρνουν να φτάσουν στα ψηλά.
0: Ποτέ, ποτέ ας πούμε. Να δείξει ο κόσμος ψηλά, να διαδώσουν, να μεταφέρουν λίγο την αίσθηση του δικαίωμα στον τόπο. Έχουν πάρει ότι, okay, και αν είμαι, γιατί πάτησα βαστή γραμμή του κοτσίνου, και αν είμαι, πρέπει να πληρώσω. Κάτσε τον άλλον, ας πούμε. Όμως που ξέρω, δεν ξέρω. Πουλάγε διαβατήριο, έκαμε τον έξυπνο σε κάποιο δημόσιο έργο. Παραβίαση, ξέρω εγώ, έπιασε μου τα δημόσια ταμεία.
1: Ναι, είναι άλλον η τροχιά, άλλον η καν, άλλον η διόξιδο ηλεκτρονικού εγκλήματος. Αλλά στην ολότητα έρχονται κάτω από την αστυνομία και κάτω από έναν υπουργείο. Άρα.
0: Καθημερινές τα φώτα, καλησπέρα. Μόνο με λιγόπτερο να προσεγγίσεις και πριν και απόγευμα, λένε εδώ.
1: Πολύ απλά θα περάσουμε παραπάνω ώρα στο αυτοκίνητο σταματημένη παρά να πάμε στο γήπεδο να δούμε τη μάπα.
0: Σκεφτείτε όμως την κίνηση στις 5 το απόγευμα της Παρασκευής, λέει ο 508.
1: Ναι, που υπάρχει. Έτσι κι αλλιώς.
0: Δες το μήνυμα μου και είναι σοβαρό. Οι παίκτες που φέρνει η ΑΕΛ, τι φάση λέει, αποφάσισαν να μας ρίξουν. Επίσης, ποιος κάνει προγραμματισμό, ο Νταμάχου ή ο Καραβίδα. Δεν ξέρω τι έχετε πάθει με τον Καραβίδα, αν είμαστε για την πρίξη τα ζωναριά. Με τον Καραβίδα θα συζητήσουμε όμως όλα αυτά. Αρχικά πρέπει να πω ότι είναι μια αδυναμία της διοίκησης της ΑΕΛ όλο αυτό που συμβαίνει. Καθαρή αδυναμία της διοίκησης της ΑΕΛ. Γιατί δεν ξέρω αν είναι ομάδα που ασχολείται με ποιο κάνει μεταγραφές, αν είναι ο μάνατζερ. Είσαι ακούσει στον ΑΠΟΕΛ.
1: Όχι, αυτή.
0: Αν κάνει. Είσαι ακούσει. Είσαι ακούσει στην Ομονία.
1: Όχι.
0: Σε όρθωση.
1: Κάποτε άκουγα στον ΑΠΟΕΛ.
0: Εντάξει.
1: Κάποτε.
0: Ναι, εντάξει. Κάποτε ακούγα για τον ΑΠΟΕΛ, ρε Μάκη.
1: Ναι.
0: Κάποτε ακούγα με την Ομονία.
1: Ναι. Ναι.
0: Αλλά πλέον δεν ακούμε, ας πούμε.
1: Στο σήμερα δεν,
0: στο σήμερα, δεν ξέρω γιατί.
1: Για καμιά από τις ομάδες.
0: Ναι, πραγματικά. Και δεν ξέρω κιόλας αν εννοείται αν καραβιδοδείχνουν αυτοί οι Πορτογάλοι παίχτες που θα πιάνουν. Ναι, αλλά τι θα κάνουμε τώρα. Ποιος είναι Πορτογάλος να ταυτίζουμε με τον Καραβίδα. Ενώ υπάρχει ρεπορτάζ από πίσω που λέει ότι όντως είναι ο Καραβίδας που κάνει τα κουμάντα του. Τουλάχιστον τους πολιτικούς τους επιλέγουμε, όχι όμως τον δημοσιογραφικό βόθρο που βλέπουμε μπροστά μας να συγκαλύπτει τα πάντα, λέει ο 613. Και να το απολογηθούμε, άμα δεν μπορεί να περιλαμβάνει και σε εμάς και εμάς αυτούς. Παίζει τίποτε με την. Θα τα πούμε και για ΑΕΛ. Και για ΑΠΟΕΛ έχω πολλές απορίες. Μακή.
1: Ναι.
0: Για ΑΠΟΕΛ έχω πάρα πολλές απορίες. Για Ομόνια βγαίνουν κάποια πραγματούδια έτσι πολύ μικρά για από εκεί και από εδώ. Αλλά αυτό που θέλω να πω και το εννοώ. Γιατί είδα το μαζί του Σαββάτου. Νομίζω ότι η Ομόνια χάσει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να γράψει ένα ιστορικό σκορ κατά το ΑΠΟΕΛ. Δηλαδή

0: μπορούσε να. Θα μπορούσε, ενώ είχε μια ευκαιρία να συντρίψει, ας πούμε, τον Αποέλ.
1: Ναι.
0: Και δεν είμαι σίγουρος. Και την έχει απολέσει αυτή την ευκαιρία. Και δεν είμαι σίγουρος ότι αν Αποέλ είχε αυτή την ευκαιρία θα την είχε απολέσει. Νομίζω θα ζεβάλλαν ακόμα. Τώρα να πεις όλα αυτά είναι υποθετικά, έτσι.
1: Μάλλον.
0: Ναι, αλλά αν παίζεις 2-0 στο 20-2-0 με 2 γκολ του Κούσουλου και βλέπεις ότι δεν στέκονται καλά, ο προπονητής έκατσε, έχω την εντύπωση ότι θα πήγαιναν, δηλαδή να το... Γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι έναν 6-0 από ελ Ομόνια ή έναν 6-0 Ομόνια από ελ, είναι ένα ιστορικό σκορ, ένα γονό, λέμε, σωστά.
1: Σωστός.
0: Τώρα, ο οποίος μπορεί να μην τα κατάφεραν, να προσπάθησαν. Ναι.
1: Τέλος πάντων, πάνω στη διαχείριση του Μπέρκ, πάντως μέσα στο μυαλό του ήταν ακριβώς αυτό. Δηλαδή, ναι,
0: τι, να κάνει να συντρίψει.
1: Όχι, όχι, όχι, ότι στην πορεία θα βάλω όλους μέσα. Δηλαδή, να τους ρίξω όλους μέσα. Δεν ξέρω τι θέτει θέμα. Ναι, πάω με την τακτική ότι θα ξεκουράσω κλπ. Αλλά στην πορεία, ο τρόπος που ολοκλήρωσε η Ομόνοια, ο διπέκτης που ολοκλήρωσε. Βάλε τον Ντάνκοβιτς μέσα. Βάλε τον Βάντρο μέσα.
0: Βάντρο και σκόραρε.
1: Έβαλε.
0: Ενώ η αστυνομία θα αφήσει την κίνηση να αυτορυθμιστεί όπως λαλούν πάντα. Νομίζω ο Μπέρκ δεν πήγε για να ζηλέψει τον Αποέλ. Μπορεί και να μην μπορούσαν, έτσι δεν σημαίνει κιόλας ότι. Φαίνεται όμως και από τις αλλαγές που τις είχα. Άλλος λέει εδώ και ο Καραβίδας να είναι πίσω. Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημα. Θα μας τρελάνουν, λέει ο ένας άλλος εδώ. Άλλος λέει Χριστάρα, φίλε, εγώ το. Αν δεν ξεκινήσουν οι παφίδες στο αργότερο μεσημέρι για γάζι μπι, να θυμάσαι δεν θα προλάβουν ούτε και αυτοί, αλλά ούτε και απολογιστές να πάνε. Και η αστυνομία δεν μπορούσε, αλλά ούτε και μπορεί να κάνει τέτοια πράγματα, λέει άλλος εδώ.
1: Τι πράγματα δεν μπορούσε να κάνει, δηλαδή.
0: Μάλλον να ρυθμίσει κίνηση, μάλλον, ξέρω εγώ.
1: Εντάξει. Είναι δύσκολο να ρυθμίζουμε την κίνηση. Οκ.
0: Αυτή είναι η διαφορά του Μπέρκ και του Παπασταύρου, παρά ότι και αυτό. Τι δεν κατάλαβα, τι εννοείται, κύριε, γιατί δεν το καταλαβαίνω. Κυπελούχος η Ένωση του Αγίου Θεράποντα στα πέναλτι, την ανόρθωση πολεμιδιών με 4-2. Μπράβο σε όλους, βάλτε μας λίγο το We Are the Champion. Μα αγαπητέ, δεν το έχουμε με τα τραγούδια. Δεν παίρνουμε παραγγελίες. Συγχαρητήρια όμως στην ομάδα. Στον Αγίου Θεράποντα, έτσι.
1: Ναι.
0: Και καλό κουράγιο γιατί είναι μια περιοχή που έχει πληγεί ο Αγίου Θεράποντα. Και μπράβο σας και χίλια συγχαρητήρια. Ο Μπέρκ τους έλεγε συνέχεια να ρίξουν στροφές. Ναι. Εντάξει. Στον Αποέλ έμοιαζαν κάπως. Τουλάχιστον όπως κατάλαβα, κάπως διαλυμένοι.
1: Αφού έτσι αλλιώς περιμένω απλώς να τελειώσει ολόκληρη χρονιά. Με έναν προπονητή ο οποίος δεν θα συνεχίσει του χρόνου.
0: Ναι.
1: Με μια ομάδα η οποία ξέρω οι 14 απουσίες που είχε. Με τους παίχτες να έχουν στο μυαλό τους κάποιοι οπουδήποτε αλλού. Όπως για παράδειγμα ο Ντέγενεκ που φεύγει σήμερα αύριο.
0: Νομίζω ότι πρέπει να φύγει γενικώς ο Ντέγενεκ, όχι.
1: Δηλαδή φεύγει για το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Α, ναι. Με την Αυστραλία, σωστά.
1: Ναι.
0: Εδώ και 2 μήνες δεν είναι, θα είναι καθημερινή. Με άκουσες, δεν ξέρω. Α, ναι. Όσο για την εισπρακτική πολιτική αστυνομία και το ανάλογα με το ποιος είσαι, συλλαμβάνεσαι ή όχι, μάλλον έχει ζήγιο, λέει ένας εδώ. Ανακάλυψε εντά όλο δουλεύκη. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε. Ναι, καλά κύριε 99. Εσένα δεν περιμέναμε, κύριε Μάρσαλ. Ποιος είναι ο Μάρσαλ, φίλος μας.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη κύριε φίλε μου, κύριε Αλεξάνδρη. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι προετοιμασίες εν ώψη των βουλευτικών εκλογών της Κυριακής. Μισή ώρα μετά το κλείσιμο των καλπών, περίπου στις 6:30 το απόγευμα, αναμένονται τα πρώτα αποτελέσματα από τα μικρά εκλογικά κέντρα. Νέα συνάντηση της Υπουργού Γεωργίας με τις αγροτικές οργανώσεις και την ομάδα Φωνή των Κτηνοτρόφων σε μία ακόμη προσπάθεια να διασκεδαστούν οι ανησυχίες όσων επηρεάζονται από τον αφθόδη πυρετό. Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου έφερε η επίθεση με ντρόουν στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η Τεχεράνη κλιμακώνει τη ρητορική της απέναντι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καλεί το Άμπου Ντάμπι να μην παγιδευτεί στα σχέδια και στις συνωμοσίες του Ισραήλ.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
3: Απόψε θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες υψηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και γύρω στους 14 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Είναι η ιδέα μου ή δεν αντέχετε η ζέστη?
5: Δεν είναι η ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν μπήκε ακόμα.
4: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν κι ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
5: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL Voxin και Savin από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
4: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
5: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
4: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.cy.
5: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
6: Σχέση που ηλεκτρίζει.
7: Δώσε σε ένα παιδί λίγο χρώμα και αυτό θα σου ζωγραφίσει τον κόσμο όπως τον φαντάζεται. Είναι ο κόσμος του και εκεί υπάρχει πάντα χαρά και φως. Εκεί υπάρχει πάντα ελπίδα. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε κι εμείς. Γι' αυτό στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή. Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου ανεφοδιάζουμε τα οχήματά μας στα πρατήρια ΕΚΟ. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ελπίδα. ΕΚΟ.
8: Louis Althea Beach στον Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
9: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή. Με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
10: Οι βουλευτικές εκλογές 2026 είναι στον Αλφα Κύπρου. Μαραθώνιες εκπομπές από τις 6 και 45 το πρωί της 24ης Μαΐου μέχρι τα μεσάνυχτα. Με απευθείας συνδέσεις, άμεση και έγκυρη ενημέρωση, ο Αλφα Κύπρου θα καταγράφει λεπτό προς λεπτό τον παλμό της εκλογικής αναμέτρησης. Γιατί οι εκλογές είναι στον Αλφα Κύπρου.
11: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
12: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
13: Τα κουφώματά μου είναι τέλεια. Πιστεύω ότι θα αντέξουν άλλα 20 χρόνια. Περνάω τόσο ωραία ανοιγοκλίνοντάς τα.
14: Ποτέ δεν είναι αργά για να πεις την αλήθεια στον εαυτό σου. Μπες στο My Windows της Αλουμίλ, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους.
9: Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
6: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανουλή? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
15: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big Dora. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προποθέσεις.
6: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
17: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
18: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
0: Δώσουμε χαιρετίσματα στην εκπομπή Marshall που μεταδίδεται κάθε Σάββατο από τις 8 μέχρι 10.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Παίρνουμε ο Παντελής ο Αλέξανδρος και ποιος άλλος?
1: Ο Παντελής ο Αλέξανδρος.
0: Εσύ έφυγες που είμαι Μασάλ.
1: Όποτε με χρειαστούν, okay. Ξέρεις.
0: Τι είσαι, ρεζέρβα ή παγκαράγκα?
1: Ρεζέρβα, ρε
0: φίλε. Είσαι παγκαράγκα όμως,
1: Μασάλ. Παγκαράγκα. Okay.
0: Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ, ακούς Mappe Show, στο 2950 Μαγκουστάρης, επικοινωνείς μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων, στο 2950 και με την ένδειξη Jack and Jones. Διεκδικείται ένα δροκουπόνι αξίας 50 ευρώ, το οποίο κληρώνουμε την Παρασκευή, γιατί χαιρός το λαμβάνοντάς το, πάει σε ένα από τα καταστήματα των Jack and Jones και το εξαργυρώνει. Σε ρούχα, έτσι. Απαντήστε στη δουλειά, ναι.
1: Σε ρούχα.
0: Ήθελα να συζητήσουμε κάτι σοβαρό, Μάγκη, μιας και ασχολήσαμε με το θέμα. Την προηγούμενη εβδομάδα συζήταγε όλη η Κύπρος για την πιθανή ανάμειξη επενδυτή στο ΑΠΟΕΛ.
1: Ναι.
0: Σωστά. Υπάρχει κάποιο νέο από αυτό το μέτωπο?
1: Δεν υπάρχει κάτι νεότερο σε σχέση με αυτό που λέγαμε την Παρασκευή.
0: Αν υποθέσουμε ότι χρειάζεται χρόνο τέλος πάντων επενδυτής ή δεν θα γίνει το επενδυτή.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένα σενάριο, αρχικά μάλλον υπάρχουν δύο είδων σενάρια. Ο τρόπος που θα το διαχειριστούν χωρίς μεγάλες ζημιές και ο τρόπος που θα το διαχειριστούν και ένα σενάριο το οποίο μοιάζει εφιαλτικό. Το εφιαλτικό σενάριο τέθηκε ποτέ στο τραπέζι?
1: Δεν νομίζω.
0: Ποτέ?
1: Δεν νομίζω.
0: Okay. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να επιβληθεί τιμωρία, ας πούμε, στον ΑΠΟΕΛ?
1: Όχι. Γιατί? Δεν έχει τεθεί.
0: Υπάρχει όμως?
1: Όχι.
0: Δεν είναι εκτός συζήτησης.
1: Δεν υπάρχει για την ώρα οποιαδήποτε συζήτηση.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει, ας πούμε, το σενάριο να συμβεί στον ΑΠΟΕΛ ό,τι συνέβη και στον ΕΣΥ αν ορθώσει. Να το επιβάλλει δηλαδή απαγόρευση μεταγραφών.
1: Όχι, η FIFA, αυτή τη στιγμή.
0: Τι είναι αυτή τη στιγμή?
1: Υπάρχουν δύο εμπάρχων που τρέχουν.
0: Δύο?
1: Δύο.
0: Να δύο, ρε.
1: Δύο υπάρχουν.
0: Είναι 55 διαγωνισμούς που μας είπε.
1: Αλλά τη ανόρθωση πώς έγινε η ιστορία. Είναι επιβληθεί εμπάρκο για έναν ποδοσφαιριστή και δεν αφαιρέθηκε. Δεν ήρθα σε διαγωνισμό. Δεν πήρε τα λεφτά του στην ώρα του ο ποδοσφαιριστής και το εμπάρκο αυτό έφερε εκ νέου καινούργια ποινή, η οποία είναι η ποινή που έχει σήμερα η ανόρθωση.
0: Όχι, περίμενε. Αν θυμάμαι καλά, η ανόρθωση είχε συμβεί το εξής. Της είχε επιβληθεί απαγόρευση μεταγραφών, σωστά?
1: Ναι.
0: Και οι της ανόρθωσης φρόντισαν, πήγα στο ΚΑΣ, εντάξει, και φρόντισαν να βρουν ένα παράθυρο που θα τους επιτρέπει να εγγράψουν ποδοσφαιριστές. Και τα κατάφεραν. Okay. Και έχουν να λένε κιόλας, υπάρχει σε αυτό το ρεπορτάζ, ότι είχαν τεράστια βοήθεια και από τον Κούμα.
1: Ναι. Πριν από αυτόν όμως, είχε επιβληθεί της ανόρθωσης, υπήρχαν 6 υποθέσεις, 5 υποθέσεις, ναι, οι οποίες υπήρχε εμπάρκο μεταγραφών για αυτές τις υποθέσεις. Από εκείνες τις υποθέσεις είχαν διαγραφεί οι 4 και η 5η έγινε εκπρόθεσμα.
0: Ναι.
1: Εκπρόθεσμα. Και για μένα ήταν η ποινή.
0: Okay.
1: Γιατί αν θυμάσαι ήταν με τις ημερομηνίες και τον... ποιος ποδοσφαιριστής ήταν, ρε.
0: Στην Ανόρθωση.
1: Ναι.
0: Ένας τύπος...
1: Α, Πορτογάλο.
0: Ένας, ναι, Πορτογαλοκατάσταση, ναι. Όμως. Ναι,
1: Φερέιρα.
0: Φερέιρα, μπράβο.
1: Φερέιρα.
0: Ναι, απλά θέτω, ας πούμε, επειδή στον Αποέλ δεν το συζητούν καθόλου. Δεν έχει ποτέ εμφανιστεί. Και αναρωτιέμαι, μήπως κιόλας είναι, ξέρεις, δεν έχει περάσει ποτέ από το μυαλό τους. Όχι τώρα να μου πεις καλά, είναι ξέρουν τι είναι.
1: Υπάρχουν πάρα πολλές υποθέσεις, αλλά όσον είναι, υπάρχουν διακανονισμοί, αντιρούνται αυτοί οι διακανονισμοί, αντίθετα.
0: Αντιρούνται, ναι, αλλά τηρούνται όλοι οι διακανονισμοί. Δηλαδή.
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόνο δύο υποθέσεις
0: τις
1: οποίες έχει επιβληθεί εμπάρχον. Είναι η υπόθεση Γκαλιέγο και η υπόθεση Ελαραμπή. Οι άλλες δεν είναι στη FIFA.
0: Okay.
1: Δεν έχει επιβληθεί ποινή από τη FIFA για οποιαδήποτε άλλη υπόθεση.
0: Τέλος πάντων, αυτό που μας λες, αυτό που μάλλον θέλουμε να μάθουμε είναι ότι ανεξέτασαν ποτέ ένα τέτοιο σενάριο. Δηλαδή ότι μπορούν να τεθούν ενώπιον ενός τέτοιου σενάριου. Ποτέ δεν. Ποτέ.
1: Σίγουρα ξέρουν ότι αν δεν προχωρήσουν να τηρήσουν τους διακανονισμούς και λοιπά, θα βρεθούν απέναντι σε ένα τέτοιο σενάριο.
0: Ναι, γιατί ξαναλέω το να. Και, αυτό που τουλάχιστον εγώ έχω μάθει είναι ότι η FIFA ενημέρωσε κατά κάποιον τρόπο την COP ότι δεν πρόκειται ποτέ να ξαναεπιτρέψει να συμβεί αυτό που συνέβη με όρθωση.
1: Ναι.
0: Αυτό το έχω μάθει, αν θες, και όχι σαν πληροφορία.
1: Και όχι μόνο την COP. Θέλω να σου πω ότι το παράδειγμα της ανόρθωσης είναι ένα το παγκόσμιο που θα χρησιμοποιηθεί. Γιατί ήταν η πρώτη περίπτωση που επιβλήθηκε μια τέτοια ποινή. Για το συγκεκριμένο
0: όχι θέμα. Που επιβλήθηκε από...
1: Εμέτρησε το ιστορικό της ανόρθωσης ότι υπάρχουν τόσα πολλά υποθέσεις.
0: Ναι, οκ. Okay. Και ξαναλέω, στο πλαίσιο αυτό της κουβέντας που είχαμε, ήταν ακριβώς που μου έλεγαν ότι βοήθησε πάρα πολύ ο Κούμας, πάρα πολύ, για να καταφέρει η ανόρθωση να ανοίξει εκείνο το παράθυρο και να μπορεί να εγγράψει ποδοσφαιριστές. Και κατά κάποιο τρόπο σώθηκαν γιατί όντως με ρίμνησαν και έγραψαν ποδοσφαιριστές για τα επόμενα, ξέρω εγώ, δύο χρόνια. Έτσι. Άρα θεωρείς ότι στον ΑΠΟΕΛ το έχουν under control που λέμε στα κυπριακά.
1: Αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, οκ. Okay. Δεν είναι ακριβώς αυτός ο λόγος και να πληρώσει η ανόρθωση δεν φεύγει.
1: Ναι, και να πληρώσει η ανόρθωση αυτή τη στιγμή δεν φεύγει. Δεν φεύγει.
0: Τώρα έχουμε μπάρκο, λέει, του LRMB. Κάτσε, γιατί το χαστούμε.
1: LRMB και Γκαγέο.
0: Και του Γαλανόπουλου, λέει.
1: Όχι, του Γαλανόπουλου έφυγε.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Έτσι, περιπτώσει είχαμε κάθε χρόνο και πριν τη μεταγραφική, ξοφλούσαν, λέει, τους παίκτες.
1: Ναι.
0: Ούτε θέμα. Ένας άλλος εδώ λέει.
1: Δεν είναι ακριβώς επενδυτικό συγκεκριμένο. Διαχείριση επενδύσεων και προσέλκυση άλλων επενδυτών.
0: Εντάξει, okay. Φίλε, είναι επενδυτικό φαν όμως, κύριε Τραγούδη. Πώς να το λέμε δηλαδή. Τεράστιο respect και έχεις απόλυτο δίκιο, κύριε 807, στο μεγάλο Βαλεντίν Ρομπέρς που τερματίζει με το σέρι του καριέρα και κρεμάζει τα παπούτσια του. Δεν νομίζω να ξαναγωνιστεί.
1: Και νομίζω ότι είναι στην κατάλληλη στιγμή που το κάνει.
0: Νομίζω άρχισε λίγο.
1: Μπορεί να άρχισε. Δηλαδή, αν ήταν πέρσι, μπορεί να ήταν ακόμη καλύτερα.
0: Ναι, με το κύπελο θα έπρεπε να είχε σταματήσει. Αλλά εντάξει, τώρα ο Ρομπέρς είναι και μια προσωπικότητα έτσι λίγο ιδιαίτερη. Ένας εδώ λέει.
1: Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχω την αίσθηση ότι η οποιαδήποτε άλλη χρονιά προσθέσει ο Ρομπέρς, δηλαδή πήρε τη σωστή απόφαση, μόνο και εγώ θα έκανε το ίδιο και τη εικόνα του.
0: Okay. Άρα δηλαδή, και για να το κλείσουμε, στον ΑΠΟΕΛ, τι γίνεται σε περίπτωση που δεν προχωρήσει το επενδυτή ή τέλος πάντων καθυστερήσει το επενδυτή, πώς θα πάνε, ας πούμε.
1: Έτσι, αλλιώς το πλάνο περιλαμβάνει μείωση του μπάτζετ κατά περίπου 20%. Ακόμη 20%, δηλαδή που πέρσι μειώθηκε 20% εκ νέου.
0: Και πώς μεταφράζεται αυτό, δηλαδή, να παίζουμε με τους μικρούς?
1: Όχι, δεν μεταφράζεται κανένα κίνδυνο ότι θα παίζουμε με τους μικρούς. Περίπου 70-80% του ρόστερ παραμένει το ίδιο.
0: Τι κόστος θα έχει όμως, το 20% που έμπουν να το...
1: Κάποιους ποδοσφαιριστές που έτσι αλλιώς αποχωρούν και κάποια συμβόλαια τα οποία θα πρέπει να επαναδιαπραγματευτούν.
0: Okay, να ρίξουν κάτω.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και ταυτόχρονα θα γίνουν τρεις-τέσσερις μεταγραφές.
0: Γιατί να σου πω κάτι, εγώ σκέφτομαι ότι θα ρίξουν τον μπάτζετ και καλά κάνουν. Για το 27 δεν έχουν τηλεοπτικά έσοδα, που είναι το σημαντικότερη πηγή. Καθώς η προηγούμενη διοίκηση φρόντισε και τα. Κατά κάποιον τρόπο τα χρησιμοποίησε. Έχονται κιόλας τα. Όχι τα εμπάρκο. Τα εμπάρκο να πούμε. Ή υποθέσεις, ας πούμε, των ποδοσφαιριστών, εντάξει, δεν να βγάλουν πέρα, ας πούμε.
1: Ναι. Ότι είναι δύσκολο, είναι πάρα πολλά δύσκολα. Άρα ο μόνος τρόπος που έχουν είναι ακριβώς.
0: Γιατί και ο κύριος Φωτίου έχει δώσει ήδη πάρα πολλά, ας πούμε, τα τελευταία ένα-δύο χρόνια και ο ίδιος το είπε. Ναι. Εντάξει, κάποτε λευκίζει, ξέρω εγώ, η Φουντάνα. Σωστά.
1: Ναι.
0: Άρα τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα στον ΑΠΟΕΛ. Γιατί έχουμε, εστιάσαμε στην προηγούμενη εβδομάδα στο επενδυτικό, στο επενδυτικό, στο επενδυτικό, αλλά.
1: Ναι, χωρίς το,
0: χωρίς
1: το επενδυτικό, έτσι αλλιώ το πλάνο ήταν αυτό. Με το επενδυτικό, δεν θεωρώ ότι θα αλλάξουν τρελά τα πράγματα σε σχέση με αυτό που
0: σου λέω. Ναι,
1: ναι, το κουμπί μπορεί να υπάρχει. Αλλά θεωρώ ότι θα αλλάξουν τρελά τα πράγματα, γιατί έτσι αλλιώ το επενδυτικό θα θέλει πρώτα να δουλέψει το θέμα τη ομάδα, να καταφέρει να μειώσει τι οφειλέ τη. Να...
0: Σωστά. Και ο Μανισιμουέ θα ήταν καλύτερα να τερμάτιζε πέρσι μα το καρχιάριο του 1937, θυμίζοντα μα του ποδοσφαιρικού μα ήρωε, αυτού δηλαδή που θαυμάζουμε πηγαίνοντα ή βλέποντα κάθε Σαββατοκυριακό. Εντάξει,
1: δηλαδή, είναι... αν θε να δει με οικονομικού όρου, το ΑΠΟΕΛ, τα έσοδα που έχει, που είχε την περασμένη χρονιά, εντάξει, ήταν περίπου 4,5 φορές λιγότερα από τις οφειλές του ως εταιρεία.
0: 4,5 φορές λιγότερα από την. Εννοείς τώρα το χρέος με τα έσοδα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι,
0: okay.
1: Ναι. Και φέτος, τον κύκλο εργασιών σε σχέση
0: και φέτος,
1: με τα
0: δηλαδή, πώς είναι.
1: Φέτος θα πάει πάνω από 5.
0: Πάνω από 5, γιατί δεν υπάρχουν και τα έσοδα των τηλεοπτικών.
1: Ακριβώς. Ναι. Αν εξαρτάται τι διαχείριση μου να γίνει στο οικονομικό, στα τρέχοντα έξοδα. Αλλά φαντάζομαι.
0: Πάντως η διοίκηση για να.
1: Αν και συγγνώμη, η διοίκηση Χάρη Φωτίου, το που έχει πει είναι ότι από τότε που έχει πει ότι το χρέος είναι στα 44, δεν έχει αυξηθεί ούτε σεντ, ούτε ευρώ. Το χρέος προς τα πάνω.
0: Okay. Ο Αμό έπρεπε να τα κρεμάσει πριν 15 χρόνια, πριν 5 χρόνια, μάλλον λέει ένας. Εδώ νιώθω ότι στην ΑΕΛ μας τρολάρουν. Ξεκινάς με δύο μεταγραφές του Πεντοσέλινου, που η μία είναι σε κομβική θέση ενός κεντρικού αμυντικού. Ο Θεός λέει να μας λυπηθεί, λέει ο Καμπίνο.
1: Καλά, γιατί.
0: Και βάζει και ο Θεό με συμβούλιο.
1: Γιατί όμως πρέπει ήδη να δαχτυλοδείξεις και αποφασίσεις ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής δεν
0: το κάνει. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι η ΑΕΛ, από ό,τι καταλάβω, θα πάρει τουλάχιστον ακόμα πιο στόπερ. Δηλαδή, πού ξέρουμε αν δεν είναι αυτοί οι ποδοσφαιριστές στο πλαίσιο, ας πούμε, που λέμε, όχι του rotation, που, γιατί ξαναλέω, ο κατάλογος Α της ΑΕΛ είναι ευκαιρός.
1: Ναι.
0: Έχει άρα να πάρει ακόμα τουλάχιστον δύο στόπερ.
1: Ναι, ρε παιδί μου, μπορεί να είναι ο τρίτος μου στόπερ ή τρίτη μου.
0: Μπορεί. Ναι.
1: Μπορεί.
0: Μπορεί. Το ίδιο ισχύει και με τον εξτρέμ.
1: Μα εξτρέμ έχω. Διαφορετικό στα εξτρέμ, γιατί έχω εξτρέμ.
0: Εντάξει, μπορεί να φύγει ο Σινκ. Πάλι να φύγει ο Σινκ. Πάντα να μιλούμε. Αλλά δεν... υπάρχει μια τοξικότητα στην ναι. ΑΕΛ. Υπάρχει μια γκρίνια. Αυτό τα παλαιότερα χρόνια θα ήταν καλό στο δικό μου το μυαλό. Γιατί πάντοτε η ΑΕΛ, άμα έχει γκρίνια, βγάζει, ξέρω εγώ, μια διαφορετική εντελώς εικόνα. Αλλά έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει και στις 2 του Ιούνιου η διοίκηση ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης. Η σημαντικότερη ερώτηση, μάλλον, έχει να κάνει με το τι γίνεται με τους επενδυτές. Ενώ πέρσι, ας πούμε, ακουγόντουσαν παραπάνω επενδυτές από ότι παίχτες, έτσι. Εδώ και λίγο καιρό, όντως έχει μπει στον ντουλάπι το θέμα των επενδυτών. Τώρα μου πεις, και τούτοι υπογράφουν το MDMA, πώς το λέω.
1: NDA.
0: Το NDA. Δεν είναι να βγαίνουν κάθε λίγο και λιγάκι να λένε, μιλούμε με τον τάδε ή ξέρω εγώ, συζητάμε με τον άλλο.
1: Ναι. Υπάρχει όμως σε ισχύ αυτή τη στιγμή. Υπάρχει σε ισχύ.
0: Αν υπάρχει NDA αυτή τη στιγμή, ναι, δεν το ξέρω. Νομίζω πως όχι.
1: Okay.
0: Από ό,τι καταλάβω εσύ, από τα λίγα που καταλάβω.
1: Εννοώ γιατί προφανώς δεν μπορείς να μιλήσεις περί του ντύλι ή οτιδήποτε αν έτσι, αλλά να πεις ότι έχω υπογεγραμμένο.
0: Ναι, σωστά, ναι. Όπως ισχύει με τον ΑΠΟΕΛ, παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Στην ΑΕΛ, αυτό που νομίζω και καταλαβαίνω είναι ότι περιμένουν τον Αυστραλό. Περιμένουν τα λεφτά του Αυστραλού. Αλλά αυτό είναι και, ξέρω, όπως το εγκρεμές. Δεν είσαι σίγουρος για τίποτα. Ποια ομάδα της Εξάδας ασχολείται με τα συγκεκριμένα ονόματα που ακούγονται για την ΑΕΛ? Φέτος δεν σηκώνει παίχτες Λαχία και είναι καλή η γκρίνια. Να ξυπνήσουν τώρα που είναι γλίωρα. Επίσης, η διοίκηση πριν τις εκλογές δεν έπρεπε να κάνει μια ανασκόπηση των 2 ετών και να μας παρουσιάσει το πλάνο της? Αναρωτιέται ο 060. Πάρα πολύ εύστοχος και ωραίος ο 060. Γιατί ξεχάσαμε να πούμε ότι Το μόνο συμπέρασμα που μπορείς να βγάλεις από τις δύο αυτές μεταγραφές, πρώτον, δεν είναι ποια θα είναι η τελική στήλεχος Ισραήλ, έτσι, ούτε και αν είναι καλοί ή όχι καλοί παίχτες. Αυτό στην παρούσα φάση δεν μπορείς να συμπεράνεις. Αυτό όμως που 100% μπορείς να πεις, θα έλεγα και με τα σιγουριάς, είναι ότι τον μπάτζετ της ΑΕΛ θα είναι σε εκείνο το επίπεδο.
1: Ναι.
0: Δεν θα είναι τουλάχιστον στο επίπεδο των υπολείπων 5, εξαρτάται από τον ΑΠΟΕΛ για να πω 6. Καταλάβατε. Αυτό μπορούμε να το πούμε. Ναι, ελάτε εδώ. Okay. Κύριε, το μπάτζετ της ΑΕΛ, εξ όσο φαίνεται από τις δύο πρώτες μεταγραφές που κάνει, δεν θα πλησιάζει ούτε το Απόλλωνα, πολύ περισσότερο δε ούτε για της Ομόνιας ή της Πάφου
1: ή του Άρη
0: ή, του Άρη, ή για της ΑΕΚ. Ξαναλέω τον Απόλλωνα, δεν τον βάζουμε γιατί καλά δεν ξέρουν και ήδη πώς θα κινηθούν ακριβώς. Σωστά.
1: Ναι.
0: Okay. Αυτό ξαναλέω μπορείς να το πεις με σιγουριάς. Εκεί θα κοιμαθεί η ΑΕΛ. Σε εκείνα τα επίπεδα. Όσοι από εσάς ονειρευόσασταν ότι θα πάμε να πιάμε παίχτη των 300 και να ξυπέρσουμε πιο θετικά τα πράγματα, η αλήθεια. Να πιάω το Σόκε, να πιάω τον Κωσίσαο, να πιάω. Νομίζω ότι δεν είναι
1: απαγορευτικό να πιάσει παίχτη. Δηλαδή, περίμενε, αν έχω εγώ ένα μπάτζετ 6,5 εκατομμύρια.
0: Δεν είναι τόσο νομίζω. Γύρω στα 5,5 εκατομμύρια.
1: Όπω το φετινό, δηλαδή.
0: Ναι, 5,5-6. Όχι, πέρσι ήταν 4,5 νομίζω.
1: Η οικονομική κατάσταση γράφει.
0: Εντάξει, όχι, δεν πας ακριβώς. Ναι, κάπου για μένα είναι ελαφριά η αύξηση.
1: Ναι. Μπορεί όμως, ρε Χριστό, να είναι η τρίτη μου επιλογή στην άμυνα έναν πολύ πολύ χαμηλό συμβόλαιο για να δώσω έναν δύο πολύ πιο ψηλά, ας πούμε, στους...
0: Okay, ναι, αυτό. Αλλά όπως και να το κάνουμε, όπως και να το δούμε, τούτες οι δύο μεταγραφές, ναι, δεν χωρούσε κανένας το ρόστερ από τους μεγάλους. Έτσι. Τον καταλάβετε τώρα, παιδιά, αυτή είναι η αλήθεια, είναι μικρή. Ξέρω εγώ, και εγώ θέλω να πάω Ισπανία 6 μήνες και αράξω, δυσκολευκόμαι.
1: Ναι. Ναι, φαίνεται.
0: Το θέμα είναι να κάνουν ομάδα με αυτούς που θα φέρουν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Κάτι που δεν είναι μια.
0: Θα ήθελα κιόλας να σας πω για να σας χαϊδέψω τα αυτιά ότι όλα αυτά θυμίζουν το 11, όταν δηλαδή το καλοκαίρι του 11 γινόταν πανικός και ο κόσμος ασχολιόταν πολύ με τις μάπες. Και ακούγαμε ότι ήρθε ο Ασπιλινό πετράν τη Λισαβόνα, ήρθε ο άλλο Παχορκό, ξέρω εγώ, ότι φιλούσαν του Πόρτο, ήρθε ξέρω ο άλλο που την λιθροδόνταν του Βησαίου. Και τελικά πήραν πρωτάθλημα. Αλλά δυστυχώ οι συνθήκε δεν είναι εντελώ διαφορετικέ. Εκείνη την εποχή, το 2011, δεν υπήρχε πολύ σοβαρότητα στο Κυπριακό ποδόσφαιρο. Πλέον υπάρχουν μεγάλο ανταγωνισμό. Υπάρχουν σοβαροί παίχτες που έχεις να ανταγωνιστείς.
1: Με ποια λογική ο Άρης φέρνει πίσω τον προπονητή που έφυγε πριν δύο μήνες?
0: Μα δεν υπάρχει λογική, ρε φίλε. Γιατί υπάρχει λογική που ανανεώνουν τον Νίκολιτς. Η μόνη λογική που υπάρχει που ανανεώνουν τον Νίκολιτς στον Άρη είναι γιατί είναι φίλος του Προέδρου. Δεν μπορεί να πει τίποτα άλλο. Όταν είναι κολλητός του, ξέρω εγώ, δεν υπάρχει άλλη. Ή ξέρω εγώ ότι ακούνται σε ρωσική πρεσβεία. Όπως κάνουν οι κόμμα στην Ελλάδα, μπορεί να κάνουν κόμμα δαγάτου, ξέρω εγώ. Δεν υπάρχει άλλη, δεν υπάρχει λογική. Δεν πάει να το εξηγήσει ποδοσφαιρικά, δεν το να σου πω.
1: Δύσκολο να το εξηγήσει. Δύσκολο.
0: Ο Γκαρσία φέτος δεν έκανε σεζόν, αλλά παιχταρά στη ΣΑΕΚ. Και αν κάνει για αντικαταστάσει του Μέρκελ, φίλε, τώρα δεν με βελάδι, τσέσαι.
1: Ο οποίος...
0: Δεν ξέρω σε ποια κατάσταση βρίσκεται.
1: Η αλήθεια είναι ότι έβγαλε αρκετού τραυματισμού.
0: Φέτος δεν ήταν.
1: Έβγαλε αρκετού τραυματισμού, δηλαδή συνεχόμενου σε εμά. Συνεχόμενου.
0: Γιατί όμω σου είναι και καλά πρέπει να πιάσει ένα παιχτή τέτοιο. Θέλει μια φρεσκαδούρα, ρε φίλε. Αφού έχει το βαρύ σου αριστερό μπακ, το έχει πίσω, α πούμε, με το Μαλεκίδη. Φέρεται μια σφαίρα, ξέρω εγώ.
1: ΑΕΛ.
0: Τι ΑΕΛ.
1: Άγγελ Γκαρσία.
0: Ναι.
1: Μου φαίνεται ότι το συμφωνείο δεν ήταν και τόσο ψηλό το Άγγελ Γκαρσία πλέον.
0: Ξέρει ποιο είναι. Πάμε σε ένα μπρέκια, σου έλεγα. Ποιο είναι ο δελεαστικό μεταγραφικό στόχο αυτών των ομάδων και φεύγει από την Ομόνια. Πάει σε ένα μπρέκ.
19: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
20: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
21: Σπορ FM στους 95.
20: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics.
3: Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
4: Αθλητική ενημέρωση στις 5 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Γουίλι Σεμέδο και Γκάρι Ροντρίγκες είναι στην αποστολή του πράσινου ακροτηρίου για το παγκόσμιο κύπελλο, όπως ανακοινώθηκε και επίσημα. Σημαντικές οι επόμενες μέρες στην Ομόνοια για την περίπτωση Σεμέδο και την απάντηση στην πρόταση που του έγινε. Αναμένονται μέσα στην εβδομάδα ανακοινώσεις για παραμονή ή για αποχώρηση ποδοσφαιριστών. Πρόβλημα τραυματισμού αντιμετωπίζει ο Εράκοβιτς, ο οποίος δεν αναμένεται να συνεχίσει στο τριφυλί. Επιβεβαίωση για Αντερέγεν και Αλομέροβιτς. Μιλώντας στο Sport FM, ο εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΚ, Κυριάκος Δημητρίου, ανέφερε για πρώτη φορά ότι υπάρχει συμφωνία με τον Αργεντινό επιθετικό και θα ανακοινωθεί όταν αυτό θα επιτρέπεται. Σε σχέση με την περίπτωση του Αλομέροβιτς, είπε πως πολιτική της ομάδας είναι να μην δίνει κλειστό διαιτές συμβόλαιο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αποχωρεί. Στο στόχαστρο, ο 29χρονος Ολλανδός μέσος Κλίντ Λίμανς, στα υπόψη ο 20χρονος Πολωνός θερματοφύλακας Ράτοσλαβ Ζελέσνη. Το ενδιαφέρον επενδυτή από το εξωτερικό για να εμπλακεί στον Ολυμπιακό αποκάλυψε στον Sport FM 95 ο πρόεδρος Κώστας Σεραφείμ. Γίνονται επαφές χωρίς να υπάρχει κάτι δεδομένο. Ευελπιστούμε πως θα υπάρξει έδαφος για συνεργασία, ανέφερε. Ο κ. Σεραφείμ είπε πως δεν υπάρχει οποιαδήποτε επίσημη πρόταση για τους Ταβάρες και Οικονομή, οι οποίοι δεσμεύονται και για τη νέα σεζόν. Τον Απόλλωνα δεν έχουν λάβει ακόμη απάντηση σχετικά με το αίτημα της ομάδας για διευθέτηση λεωφορείων εν ώψη του τελικού κυπέλλου. Παραμένουν εκτός για τον αγώνα κόντρα στην Ομόνοια Ιντουοντού, Βούρος και Σμέρχα, αλλά αναμονή για την κατάσταση του Γκασπάρ. Στην Πάφο η προσοχή είναι στραμμένη στον τελικό κυπέλλου. Ελεύθερη από σήμερα η προβόληση των εισιτηρίων ξεκαθαρίζει το επόμενο διάστημα η ετοιμότητα των Μπρούνο και Πιλέα. Στο ΑΠΟΕΛ συνεχίζονται οι συζητήσεις με τον Κύπριο επιχειρηματία Σάβα Γιασί με στόχο τη διαμόρφωση ενός κοινού πλαίσιου συνεργασίας. Ο Παύλο Γκαρσία αναμένεται πως θα αποτελέσει παρελθόν. Στον Άρη για ακόμη δύο χρόνια ο 26χρονος μέσος Βέλικο Νίκολης, πιθανή επιστροφή Ράτσκοφ στην τεχνική ηγεσία. Σε πλήρη εξέλιξη ο προγραμματισμός στην ΑΕΛ, πολύ κοντά στην αποκτήση του Πορτογάλου κεντρικού αμυντικού Ντιόγκο Γκόμες, παρελθόν ο Σάβο, ανοιχτό το θέμα της παραμονής του Φιγιώτη. Πλήγμα στην ανόρθωση με τον σοβαρό τραυματισμό του Μιχάλη Ιωαννού, ο οποίος υπέστη πλήρη ρήξη προς τη ουχίας του. Ο Νικόλας Αγγελόπουλος, ο διεθνής αμυντικός του Εθνικού, βρίσκεται στο στόχαστρο της Πάφου και του Άρη.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Η διοίκηση του ΠΑΟΚ ανακοίνωσε βαρύ πρόστιμο πάνω από 100.000 ευρώ στους παίχτες της ομάδας μετά το αρνητικό φινάλε στη σεζόν, ενώ υποχρεούνται να παραμείνουν στη Θεσσαλονίκη μέχρι και την Τετάρτη. Επιστρέφει στη Ρεάλ Μαδρίτης ο Τζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος συμφώνησε για συμβόλαιο 2 χρόνων. Αντίθετα, αποχωρεί από τη Ρεάλ ο Καρβαχάλ μετά από 23 χρόνια. Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολέου του Χάνσι Φλικ μέχρι το 2028. Ο Λαμίν Γιαμάλ θα είναι σίγουρα άπονα από την πρεμιέρα της Ισπανίας στο φετινό Μουντιάλ και ακόμη είναι άγνωστο ποια παιχνίδια θα προλάβει και αν τελικά καταφέρει να είναι παρόν. Για την Premier League απόψε η πρωτοπόρος Arsenal υποδέχεται στις 10 την Burnley. Σύμφωνα με ισπανικό μέσο, ο Βασίλης Πανούλης είναι στην κορυφή της λίστας της Μπαρτσελόνα για τη θέση του προπονητή. Επόμενη ενημέρωση στις 6 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
22: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
23: buysellcypress.com. Smart. Γνωστά και επώνυμα προϊόντα σε έξυπνες τιμές για όλο το μήνα Μάιο. Dixano Scone 44 πλήσεις. 8, 10. Fab αποσμητικά σπρέι 150 ml 1,70. Παπαδοπούλου Crispies 200 γραμμάρια 1,40. 7 Days Croissant Family Pack 37 γραμμάρια 2 ευρώ. Smart. Έξυπνα και οικονομικά.
24: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη.
5: Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 31 Μαΐου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Ατζιπ και Ένι, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλιών τώρα. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όρκοι και προϋποθέσεις.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Φιλέτο σολομού χωρίς δέρμα, 540 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 7,85. Μύρτιλα, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,35. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο νόμα, 2 λίτρα, 30% φθηνότερα, 16,55. Lidl. More to value.
8: Ποτέ δεν θα

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: See you in Sharm. Εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Το See You Travel σε ταξιδεύει στο Sharm El Sheikh και η κάθε μέρα γίνεται εμπειρία ζωής. 4x4 σαφάρι στην έρημο. Βόλτες με καμήλες κάτω από τον ήλιο της Αιγύπτου. Diving σε βυθούς που μοιάζουν εξωπραγματικοί. Εδώ δεν υπάρχει βαριέμαι. Υπάρχει πάντα κάτι νέο να ζήσεις. 8 ημέρες all inclusive από μόλις 799 ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, seeyoutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. See You Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
2: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
3: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
2: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
4: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα
5: με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
6: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,5% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
7: Νέο Big Guard. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
8: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
0: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
10: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
11: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες, ακούς Sport FM 95, είμαστε η Mafia Show. Στο 2950 μα γουστάρετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων. Στο 2950 κιόλας με την ένδειξη Jack and Jones μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή για να διεκδικήσετε ένα δροκουπόνι αξίας 50 ευρώ, το οποίο θα μπορείτε να εξαργυρώσετε σε οποιοδήποτε από τα καταστήματα του Jack and Jones ανά την Κύπρο.
1: Να πω ότι μαζί μας είναι η Epic, με το Epic One το οποίο τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps για το σπίτι, Wi-Fi παντού με δωρεάν booster, πλάνο 5G Unlimited Max για να μην κολλάς ποτέ, πακέτο τηλεόρασης για full ψυχαγωγία και δυνατότητα καινούρια συσκευής με δόσεις, και όλα αυτά με μόνο 39,99 ευρώ το μήνα. Αυτό είναι το Epic One. Ενώ να θυμίζω ότι με την ένδειξη CUSHARM, ονομάτε επώνυμο και την ηλικία σας, μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε ένα ταξιδιωτικό πακέτο για δύο άτομα στο Sharm El Sheikh.
0: Λοιπόν, τα season ticket από όλα τι σημασία έχουν όμως, κύριε 1947. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι εξαφανίστηκαν, όχι δια μαγείας.
1: Όχι, αφάνηξαν πιο νωρίς την ελεύθερη προπόληση.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί είχαν σχεδόν, όσοι είχαν season, ας πούμε, πήγαν πιάσα σχεδόν.
0: Ναι. Κύριε 682, θα διαβάσω το μήνυμα, αλλά με ποια λογική ο Απόλλωνας προσέλαβε τον Σοφρόνη τρεις φορές και τον έδιωξε τέσσερις? Με ποια λογική ο Καραπαντάκης προσέλαβε τον Ιδιάκη τρεις φορές? Με ποια λογική ο Ομόνοια έδιωξε τον Μπέρκ και ύστερα τον ξαναπήρε από την ΑΕΚ? Με ποια λογική Ρεάλ παίρνει ξανά τον Μουρίνιο? Κάποια λοιπόν λογική θα έχει ο διοκτήτης του Άρη που εφαρμόζει ένα συγκεκριμένο μοντέλο σινεμά του. Καμία εξ αυτών των περιπτώσεων που μας έχει φέρει, που μας έχει καταγράψει, δεν αφορά προπονητή που έφυγε πριν τρεις μήνες. Δηλαδή, έφυγαν όλοι αυτοί. Έφυγαν, πέρασε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σίγουρα όχι τριών μηνών.
1: Μόνο σε μια περίπτωση.
0: Μα κύριε 62,
1: μόνο σε μια περίπτωση στην οποία ήταν λάθος εξ αρχής η απόφαση να φύγει ο Σοφρόνης.

0: τον κύριο 82, τώρα αν σε εσάς σας, αν σας ικανοποιεί η περίπτωση του Μουρίνιο και της Ρεάλ και μπορείτε να τις, εξισώνετε, τώρα ο παπάς δεν είναι.
1: Επίσης, αν κάνουμε τη συζήτηση για τους άλλους τρεις, όταν έφυγαν, εντάξει, το πρόσημο, όχι τη δεδομένη στιγμή που έφυγαν, στο σύνολο όμως.
0: Ήταν θετικό. Ναι, τώρα μιλάς για έναν προαπονητή τύπου Μπέρκ που πήρε προάθλημα και μετά έφυγε. Ή τον Ιδιάγεθο, ο οποίος πήρε κύπελο και μετά έφυγε. Έτσι. Ο Ράτσκοφ. Ο κύριος Ράτσκοφ δεν έχει δείξει κάτι. Δεν θεωρούμε δηλαδή το πρόσημο ότι θα μπορούσε να ήταν θετικό. Αλλά άντε να πω και ο Ράτσκοφ. Για τον Νίκολιτς, γιατί ανανεώνει τον Νίκολιτς, ας πούμε. Ο οποίος τα τελευταία δύο χρόνια που είναι στην Κύπρο δεν έχει προσφέρει τίποτα. Δεν μπορώ να σκεφτώ για και ποιος είναι ο λόγος που θα παραμείνει. Παρεπτόντως, μαθαίνουμε ότι ανανέωσαν ο Κορέα Γιωβάνα.
1: Ναι.
0: Όχι θα, ανανέωσαν.
1: Ανανέωσαν. Άρα θέμα χρόνου να δούμε την ανακοίνωση.
0: Ναι, αλλά υπάρχει ένα σκεπτικό πίσω από αυτό. Είναι, γίνονται.
1: Ο Κορέα έτσι αλλιώς είναι κυπριοποιημένος.
0: Είναι κυπριοποιημένος, άρα είναι Κύπριος. Τι εννοώ.
1: Δεν παίρνει θέση στους 17 ξένους κοινότητες.
0: Όχι, ακόμη και στο κύπελλο με βάση νέα απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής.
1: Ναι, αλλά είναι 23.
0: Ναι, αλλά λογίζει ότι το παίξει ενδεκάδας. Με μπορεί να ξεκινά με τούτον. Σωστά.
1: Πρέπει να ασύσει κάποιον κάτω των 23.
0: Τζοβάνα το ίδιο.
1: Τζοβάνα Άλβες, εσύ δίκιο. Είναι ο επόμενος που ετοιμάζεται να κυπριοποιηθεί. Ενώ...
0: Καταλάβατε. Δηλαδή, άρα ξεκινάμε συν δύο Κύπριους, τον Βάνα και τον Κορέα. Μένουν. Σωστά μένουν. Κβίτα ξέχασε τον κύριε, αν είσαι με την Ομόνια. Ο Κβίτα συνεχίσει τον Απόλλωνα. Τώρα πότε θα ανακοινωθεί με τρελά λεφτά κιόλας. Με ένα πολύ βαρύ συμβόλαιο. Αν ήσασταν Ομόνια και θέλατε αμυντικό Κβίτα ή Λαΐφη. Λέγω για ηλικία ενδεχομένως να λέγα Κβίτα, ας πούμε, αλλά
1: και άμα είναι για μια σεζόν.
0: Το 33 ώρα, 32-33 χρόνο. Ο Κβίτα 27-28 ώρα. Ή όχι, έκανα λάθος.
1: Πώς είναι ο Κβίτα, ρε.
0: Επιβαίνεται να βάζει. Κύριε, για όσα 39, οκ. Okay. Άσε μας να πιστεύουμε ότι ο Σοφρόνης είναι προμονητής και πάρα πολύ καλός κιόλας. Μπλέκει ο Πετρίδης, η κίνηση του Προέδρου του Άρη έχονται να επιβιώσει τις πληροφορίες μου ότι ο ιδιοκτήτης του Άρη περιμένει το 27 να τερματίσει το συμβόλαιό του που έχει πρόστιμο αν θέλει να φύγει και θα πάει σε άλλη μεγάλη ομάδα του νησιού και σύμφωνα με πληροφορίες είναι σε καλό δρόμο οι επαφές. Κύριε Μπλέκει, ο Πετρίδης είναι, ξέρεις, η Αλεπού στον ύπνο της, τι έβλεπε.
1: Με την Άρκα.
0: Μπέβλεπε με την Άρκα. Ο ξάκρε μαστάρια, ρε.
1: Όσα δεν φτάνει άλλο που τα κάνει κρεμαστάρια.
0: Σε αυτό κατάλαβε. Κύριε Μπλέγιο, με τρίτη κατάλαβε. Ναι.
1: Ο Λαϊφή είναι 32 και αύριο είναι τα γενέθλια του.
0: Να ζήσει, είναι ταύρο για εσά το δύο.
1: Ναι, και γίνεται 33. Και ο Κβίτα είναι 29.
0: Οκ. Okay. Όχι κύριε, γιατί να μείνω στεπάνω, δηλαδή. Ο Βούγιο που δηλαδή. Και επειδή έφυγε ο Μπα. Τέλο πάντων. Τούτο με το 12 είναι μύθος. Άντι στο ρόστερ τότε, εκτός του Καρλίτος και του Μοντέρο, οι υπόλοιποι παίκτες αγωνίζονταν στην πρώτη κατηγορία Πορτογαλίας, είτε ήταν οι καλύτεροι παίκτες του ομάδου στην Κύπρο. Κύριε 060, δυστυχώς πιάστηκε αδιάβαστος. Δυστυχώς. Γιατί ο Βουό έπαιζε στον αθλητισμό για όλους της Πορτογαλίας. Έτσι. Ο.
1: Συγγνώμη, είπες το άγο της Πορτογαλίας.
0: Ότι.
1: Τούτο είπες ότι έπαιζε στο άγο της Πορτογαλίας.
0: Ο Βουό. Ναι.
1: Okay.
0: Και μάλιστα μίλαγα με τους Πορτογάλους τότε, ας πούμε. Γέλαγαν. Θυμάμαι, είναι από τις ιστορίες που θυμάμαι ότι γέλαγε ο ρεπόρτερ της Ακαδέμικα όταν του είχα πει για το Βουό. Τώρα μην με βάλεις τώρα. Ο Ντεντέ δεν ήταν και ο. Δεν ήταν και ο. Δεν ξέρω εγώ.
1: Ο Ντεντέ.
0: Ή ο Μπεμπέ. Ο Μπεμπέ ήταν στο Εστορίλ που το Εστορίλ τότε ήταν β' κατηγορίας. Δεν έχει δίκιο, κύριε 060. Ήταν όλοι ένα ψωμί για χαλούμι. Εράκοβιτς πάει από Απόλλωνα. Αυτό που ξέρουν είναι ότι ο Εράκοβιτς δεν έχει ακόμη αποφασίσει που θα πάει.
1: Όταν ήταν στον Ολυμπιακό πριν.
0: Άγου. Ναι.
1: Ήταν στον Ολυμπιακό.
0: Πιο πριν.
1: Πριν τον Ολυμπιακό ήταν στην Τιμισοάρα.
0: Τιμισοάρα.
1: Ρουμανίας.
0: Okay.
1: Και μια Άρλες Αβινιόν.
0: Άγουρε. Άνοιξε μου μια Άρλες Αβινιόν και μου λόγω, ας πούμε, τώρα κύριε 060, δεν μου λέει ότι είναι άνοια, ας πούμε.
1: Αν δεν ήταν Άρλες, του ήταν, ξέρω...
0: Σάρλες. Η μεγάλη διαφορά είναι τότε κάποιος τους είδε και τους έφερε, εντάξει κύριε 190, πώς στελεχώθηκε η προαθλήτρια ομάδα της ΑΕΤ τότε, είναι μια πολύ

0: πολύπλοκη ιστορία. Έτσι. Ουδείς όμως πήγαινε του ύβρεν τους τσεφερέν τους. Τούταν του Χόλιγουτ ή πελάρες που λέει ο καθένας. Έτσι. Ότι πήγαινε και είδαν τους τσεφερέν τους. Μην ακούτε ό,τι να είναι.
1: Αν δεν ξέρω... σημαντικό να βλέπεις.
0: Ναι, σωστά, εντάξει. Ενδεχομένως σε κάποιους, ξέρω εγώ, δύο-τρεις να έγιναν. Yeah, ξέρω εγώ να πήγα και να
1: είδα. Ναι, ναι, ξέρεις, πολλές φορές ας πούμε έρχεται στο βίντεο του ποδοσφαιριστή που σου προτείνει ένας μάνατζερ κλπ. Κάνεις ένα scouting report, να πάει να το δει. Ναι.
0: Αλλά δεν είναι εκείνο το χολιγουδιανό σενάριο ότι κάποιο επειδή εντύπωσε να του δάμε καλό, να του δάμε ελίον αλλητού ή να λέω νοσάσο, να του δάμε.
1: Είναι όπω την ταινία.
0: Εχώρησε και πίνει, αλλά νοσάσο, ξέρει. Ηρεμήστε, δεν είναι έτσι.
1: Δεν μου τα ρίχνει ποδοσφαιρική ταινία που επειδή εντύπωσε τον άλλο πε το. Το γκολ.
0: Ποιον γκολ, ρε.
1: Για μου μια ποδοσφαιρική ταινία. Γκολ,
0: δεν είναι ποτέ. Να σου πω μια φήμη που δεν είναι φήμη και είναι πληροφορία. Και δεν ξέρω αν είναι γνωστή κιόλας. Πραγματικά ρωτούσα αν είναι εκτός αέρα. Ξέρω ότι ο Μάριτς θα μείνει. Δεν ξέρω αν είναι.
1: Okay.
0: Γράψτε εδώ κιόλας.
1: Yeah.
0: Νομίζω ότι ο Μάριτς θα μείνει.
1: Εντάξει, δεν μπορεί να είναι παράλογο.
0: Όχι, δεν είναι παράλογο. Επίσης, αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω στην Ομόνοια με αφορμή κιόλας στο παιχνίδι χθες με το Αποέλ είναι γιατί όλοι λένε ότι θα βγει ο Κούσουλος.
1: Νομίζω ότι εδώ και καιρόν είσαι γράφει. Τι εφημολογή του.
0: Μα κύριε 718 μου τώρα, δεν θέλω να το διαβάσω γιατί ξέρεις εγώ συγκρούμαι με τούτο στον καιρό μου τα σταρπούλα τους. Στον κόσμο μου κρέμεται όπως κλόνους. Εδώ δεν θέλω καν να μπω στη διαδικασία πια.
1: Νομίζω ότι περισσότερο σαν φήμη.
0: Ενώ για τη στερεχώση της ΑΕΛ, μια φορά το ΑΠΟΕΛ.
1: Ήταν σαν φήμη αυτό.
0: Ποιο.
1: Για τον Κούσουλο. Γιατί τελειώνει το συμβόλαιο του.
0: Α, τελειώνει.
1: Α, όχι, ρε, δεν γίνεται το χρόνο, άρα.
0: Ο μόνο λόγο να φύγει ο Κούσουλο είναι να πει ο Κούσουλο θέλω να φύγω.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και ξέρω εγώ, με μια ένδειξη καλή θέληση προ την προσφορά του, α πούμε, η Ομόνοια να του πει: Όχι, πήγαινε στο καλό.
1: Ναι.
0: Δεν βρίσκω όμω κανένα λόγο γιατί η Ομόνοια να τον αφήσει να φύγει.
1: Κύπριο.
0: Ακριβώ για αυτόν τον λόγο, ναι. Δεν είναι Κύπριο.
1: Ναι.
0: Αλλά ξέρεις, ακούγονται κάποιες φήμες που μοιάζουν και μόνο το τσιμετωμένες ότι ας πούμε πάει Σαλαμίνα. Γιατί δεν πάει Σαλαμίνα ο Κούσουλος.
1: Που λέει 847 για τον Κούσουλο, ειδικά είχαν ακουστεί.
0: Ναι, όντως, τώρα μιλάω για το φετινό story με Κούσουλο. Αλλά πείτε μου εσείς ποια λογική βρίσκεται πίσω από την οποιαδήποτε αποδέσμευση του να. Πώς το λέμε.
1: Μου φαίνεται, υπάρχει κάποια λογική στην αποδέσμευση Κούσουλου. Καμία λογική.
0: Ακριβώς. Το 13, δηλαδή μου ήμασταν 365 μεθυσμένοι, καλή ξηγαλή. Να μου πεις εμένα, αγαπητοί. Να μου πεις. Χαιρετίσματα κιόλας. Δεν μπορεί ο Κούσουλος για την ομάδα που θέλει πρωτάθλημα. Μα τι πας ότι να.
1: Δεν είναι βασικός, δεν ξεκινά ολοκληρώ με το αλφα και το μέγα.
0: Δεν σου κάνει για τρίτο ή και δεύτερο, ας πούμε. Τρίτο.
1: Τι είναι, να τον έχω μέσα στις
0: επιλογές. Αμυντικό χαφ, κύριε 172, σε μια ομάδα που να παίξει 50 μάτς. Είσαι καλά.
1: Να τον έχω μέσα στις επιλογές μου. Αν θα χρειαστεί, θα μπει μέσα και θα μου.
0: Έχουν παρέα, σου πω κάτι. Είμαστε μια. Να σου πω κάτι. Άμα δεν, δεν ξέρετε κιόλας, ρε γάμο. Μα κουράστηκα, ρε φίλε, ας πούμε τώρα. Μα ο άλλος λες, μα μου κάνει. Μα τι καρτού έτσι να το αλλάξουμε. Έστω κρυφό σχολείο, έχω η μπουμπουλίνα. Έλα, τζόμε και μολέτες.
1: Ναι, είναι το πλαίσιο στο οποίο βάζει.
0: Χτίζεται μια ομάδα. Άστε τον κόσμο που ξέρει, χτίζει ομάδα, ρε φίλε. Δεν είναι. Δεν είμαι υπέρ της νομιμοποίησης κανάβης, κύριε 185, είμαι υπέρ του εξυγχρονισμού του νομοθετικού πλαισίου για τα ναρκωτικά στην Κύπρο. Γι' αυτό είμαι υπέρ, 100%. Θέλω φανέλα υπογεγραμμένη από Λεγουέμα. Πού τον θυμίσεις τον Λεγουέντα, είπε μου Λεγουέντα, σηκώ στην τρίχα μου, άστο τώρα, δεν είναι.
1: Ούτε αλλαγή ήταν φέτος ο Κούσουλος. Ο Κούσουλος φέτος έγραψε 35 συμμετοχές.
0: Στήτου εδώ, με
1: 1549 λεπτά που είναι λίγα, και δείχνουν ότι έμπαιναν κυρίως αλλαγή και προς το τέλος, δηλαδή δεν ήταν και πρώτη επιλογή στις αλλαγές, αλλά είναι 35 συμμετοχές.
0: Ο ένας και μοναδικός λόγος που πρέπει να μείνει ο Κούσουλος είναι ότι είναι Κύπριος.
1: Ναι.
0: Σας ικανοποιεί αυτό. Εν και πάσω εγώ την Οτούγκα, έτσι. Είναι ένας όμως ποδοσφαιριστής που έχει πάρα πολλά χρόνια προσφοράς. Εντάξει, θυμούμε ρε παιδιά που του φκάλατε το ανθρώπου ότι ήταν παγιό παιδό. Ότι διατάρασε τα αποδυτήρια, θυμάσαι. Πότε ήταν, φέτος, πέρσι.
1: Πέρσι που ήταν.
0: Ακούστηκα και τι να. Είστε δηλαδή κάτι τύποι, α πούμε, κάτι καράκιο που κυκλοφοράτε.
1: Και έβαλε το τελευταίο.
0: Πολύ με
1: φέτος ο Κούσουρος έβαλε το τελευταίο πέναλτι με τους Αυστριακούς τη πρόκριση, ρε το πέναλτι.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ήταν ο Κούσουρος.
0: Έχει ομάδα μεγαλύτερη μέπτη επιλογή στα Χαφπον Κούσουλο. Α, εντάξει, πε το και έτσι.
1: Ακόμα και το δηλαδή, αν το βάλει.
0: Πε το και έτσι, ακριβώ. Αυτό που σίγουρα θα πρέπει να πάρει Ομόνοια ω μεταγραφή είναι τον Αντιεράκοβιτ.
1: Ναι.
0: Αν και. Ναι.
1: Μπορεί να μείνει.
0: Όχι, δεν θα μείνει με τίποτα.
1: Α.
0: Δεν νομίζω ότι θα μείνει. Και είναι και ψηλό μεταγραφή πώς το λένε, δελεαστικός, ατραξιόν. Μεταγραφή για ατραξιόν για τις υπόλοιπες ομάδες.
1: Ναι.
0: Εγώ του ΜΑΕ. Α, είναι ρε 192, είναι κάθε πελάρα που λέει, κάθε μαζί. Αντιεράκοβιτς σαν ο Κάστανος.
1: Εντάξει, θα Αντιεράκοβιτς ο Κάστανος.
0: Να σου πω κάτι.
1: Μπαίνει στο πλαίσιο της συζήτησης Αντιεράκοβιτς είναι ο Κάστανος.
0: Γιατί το λες, γιατί όχι δηλαδή. Σαν θέση ναι.
1: Σαν θέση, δεν ενδιαφέρον να αντιγραστήσω τώρα.
0: Αν θες να κάνεις upgrade, ναι.
1: Υπερβολικά σου βάλω ένα upgrade τούτο.
0: Ναι, όχι.
1: Είναι απλό upgrade.
0: Αλλά σαν θέση ναι, είναι ένα 8-10, ας πούμε. Ένας εσωτερικός χαφ.
1: Ναι.
0: Αυτό που θέλει να. Πρέπει να πιάσει ο Ομόνοια, κοντά στο νου δηλαδή, δεν χρειάζεται να είσαι πολύ έξυπνος. Είναι ο Αντιγιοβέτιτς. Αλλά πέ μου εσύ τώρα, πού να βρεις έτσι παίχτη που μπορεί να παίξει πίσω από επιθετικό, να ξέρει τόση μαπά και να παίζει την Orange 4. Πολύ δύσκολο πράγμα.
1: Είναι δύσκολο.
0: Μπορεί να σκεφτείς αντίστοιχο παίχτη του Γιοβέντιτς. Άι στο μέγεθος του ποδοσφαιρικό. Θα βρεις.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Για να βρω τούτα όλα τα στοιχεία που έχει ο Γιοβέντιτς, μάλλον πρέπει να βρω μια προχωρημένη ηλικία για ένα ποδοσφαιρικό μέγεθος αντίστοιχο του Γιοβέντιτς. Δηλαδή είναι τόσο εύκολο να
0: βρει. Ρε, μα και χρειάζεται.
1: Χριστό, να βρει παίχτη δηλαδή στα.
0: Ρε, και ανεξαρτήτως ηλικίας τώρα σου λέω. Να βρει παίχτη με όντα χαρακτηριστικά.
1: Είναι εύκολο.
0: Ο Βουότη χρονιά πριν την ΑΕΚ 23 συμμετοχές στην πρώτη κατηγορία Πορτογαλίας με την Κοβίλια, Κοίμπρα δηλαδή. Ο Πέπε είχε 28 συμμετοχές με την πρώτη Πορτογαλίας με την Εστορή. Και λέει 157 και πάει λέγοντας. Άλλος λέει εδώ, ο Κούσουλος είναι μεταξύ άλλων σαν τον πατέρα των αμούστακων Κυπρίων και η δουλειά που επιτελεί είναι τεράστια στα αποδυτήρια. Γι' αυτό και ο κάθε καναπαιδιάς να ασχοληθεί πιο πορτάρι να φέρουμε και όχι τον Κούσουλο, λέει καναπαιδιά.
1: Είναι μεταξύ άλλων πατέρας των αμούστακων Κυπρίων, ρε.
0: Ναι, σωστά. Άκουσα μια ψηλή. Άμα την άκουσες και δεν την ήπιες, είναι καλόν τούτο. Μην ξεγράφετε τον Πολωνό Μέση. Το Πολωνό Μέση είναι ο Κουρτελόροβιτς, πώς τον έλεγα. Κάπως τον έλεγα.
1: Μουσαλόσκι.
0: Μετά διαρκείας επέχτηκε μεγάλη καζούρα. Από τις 9.000 που μας έδωσαν, τα 4.500 είναι διαρκείας. Όταν άνοιξε χθες το σύστημα για τους μη διαρκείας, θα διαθέσει μετά 1.500. Άρα έδωσαν άλλες 3.000 στην περίοδο που δικαιούνταν μόνο η διαρκείας, λέει ένας φίλος Απολωνίστας. Αλλά εντάξει, πάντοτε υπάρχουν τέτοιου είδους. Ανταλλάζω δύο λέλε και έναν ντύματα με δύο δωροκολογοτρώνη, λέει σε σχέση. Προλάβατε τις καρτούες, γι' αυτό το λέτε. Νομίζω με τον Κούσουλο στο ρόστερ που πιάσαμε πρωτάθλημα και 200 βαθμούς διαφορά. Ναι. Είσαι γραφή τον πόλεμο, με σήμερα μ' άρεσε αυτό. Αγαπητέ 596, λες για τον Κολτάρ και την Ομόνοια. Πρώτον, ο Κολτάρ έχει συμβόλαιο στην Πάφο και κατά δεύτερο, η Ομόνοια, αν είναι να βρει στόπερ, θα βρει αριστερό στόπερ. Γιατί προφανώς φεύγει ο Αγκουζούλ και υπάρχει και μεγάλη πιθανότητα να φύγει και ο Νικόλας. Άρα.
1: Αρκετά καλή πιθανότητα, δηλαδή με το διαγράφουν.
0: Όντως, ναι.
1: Ενώ, γιατί κάποτε ξεχνούμε το, αλλά η πιθανότητα πώληση του Νικόλα φέτος. Αν μου βάλει να σου δω τις πιθανότητες, θα σου έλεγα ότι είναι με το μέρος να απολυθεί φέτος ο Νικόλας. Αν να το πουλήσει φέτος.
0: Ναι, όντως.
1: Πάνω από 50% θα σου βάλω.
0: Σωστά. Και επίσης κάτι που ενδεχομένως να ξεχνάτε στην Ομονία και το κλείνουμε είναι ότι ο Κίτσος πάει στον κατάλογο Α. Άρα η Ομόνοια αυτή τη στιγμή με τη φυγή του Γιοβετίτς και μάλλον η φυγή του Γιοβετίτς καλύπτεται στον κατάλογο Α από τον Κίτσο, άρα η Ομόνοια έχει 17 παίχτες.
1: Ναι, αλλά η φυγή του Εράκοβιτς
0: δεν ακοινώθηκε ακόμη.
1: Ναι, εάν
0: ναι, εντάξει, κάποιοι παίχτες θα φύγουν, ρε Μάκη. Μα δεν είναι μόνο ο Ιρακοβίτς, μπορεί να φύγει, ξέρω εγώ, ο Ιοντιουγκούν και σίγουρος.
1: Ναι φίλε, γι' αυτό όμως έρχεται ο άλλος και σου συνδέει ότι καλά φέρεις τον Γκάστανο, δημιουργείς την καινή θέση, ας πούμε.
0: Ναι, μα
1: ενώ φέρεις Κύπριο, κατευθείαν δημιουργείς την καινή θέση. Η καλύφκη στην καινή θέση, ας πούμε, που έρχεται να πάρει ο Κίτσος.
0: Το ροκού είναι σιγάνε νέων, η έκρουση μονίγιο στη Διακοβέτσο, βάλε αλήθεια, ενώ περάσει λίγο εδώ σε 32. Είναι αλήθεια ότι ήταν στους MVP στην προηγούμενη θητεία του Μπέρκ ο Κουσπάουερ. Ο Κουσπάουερ, τι, ποιος, δεν...
1: Ο Κούσουλος.
0: Για τον Κούσουλο μου λέει,
1: γιατί ο Κουσπάουερ έπαιζε στην ανόρθωση. Για τον Κούσουλο μου λέει, και ναι. Το καλύτερο version που είδαμε το Κούσουλου σε όλα αυτά τα χρόνια καριέρας που έτσι ήταν με τον Μπέρκ στην προηγούμενη του θητεία. Τι ήταν το καλύτερο version του Κούσουλου που
0: ναι, ήταν. Ναι ρε, τώρα μεταξύ μας ο Κούσουλος παιδιά ήταν και λίγο... Είχε καταρχήν την πάθηση των Κυπρίων παιχτών, δεν ήξερε σε ποια θέση πρέπει αγωνιστεί. Και ήταν λίγο και ξυλοκόπος, ήταν βαρύς παιχτής. Αλλά στήθηκε δίπλα από τον Γκόμεθ και τον άλλον τον Πορτογάλο, τον Γκόμεθ που ήταν, Βίτορ Γκόμεθ.
1: Ναι, Βίτορ Γκόμεθ.
0: Και ελάφρυνε. Έγινε κανονικός ποδοσφαιριστής. Έτσι. Και έκανε μεγάλα παιχνίδια, όντως. Κουσπάουερ, έτσι τον έλεγε ο Μπέρκ.
1: Κουσπάουερ. Πάουερ.
0: Γιατί το Κουσπάουερ εμάς πάει ο νους μας αλλού, α. Δεν μας πελάνετε.
1: Το πρόβλημα μου το Κούσουλο και μετά είναι το Πάουερ.
0: Ναι, αλλά το Κουσπό μου το Κουσπάουερ. Το Κουσπάουερ μου το Κουσπό, ναι.
1: Πες Χουσμπάουερ και πια.
0: Ευχαριστώ με ειδήσεις. Μια θυμήθηκα. Θυμάστε και τον Χουσμπάουερ που δεν έχει ανόρθωση. Είχε δώσει και ένα σωρό λεφτά.
1: Ήταν καλά το συμβόλαιο του Χουσμπάουερ.
0: Αφού ήταν ο αντιράγιος ρε. Άκου να μεταγραφεί το αντιράγιο. Άγιγαν το ράγιο τσέφι και έφεραν τον Χουσμπάουερ. Αφήγω ο Κούσουλος και ο Νικόλας όταν χρειαζόμαστε δύο άλλους ποιοτικούς Κύπριους. Αλλιώς θα έχουμε ρόστερ με ελλείψεις πάλι αφού θα έχουμε 17 ξένους δικαιόμαστε. Κοκόριν αντί Γιοβέτιτς. Ο Γιώβετς αντικοκόρη μάλλον θέλει να πει. Ή μπορούμε να πούμε, είναι σύνθετη λέξη και βγαίνει από το Κούσπος και τον Μπέγκενμπάουερ. Και τρίζουν τα κόκκαλα κάποιοι εκεί στο Μόναχο, επιστρέφουν στις πολύ λίγο.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι προετοιμασίες εν ώψη των βουλευτικών εκλογών της Κυριακής. Μισή ώρα μετά το κλείσιμο των καλπών, περίπου στις 18:30 το απόγευμα, αναμένονται τα πρώτα αποτελέσματα από τα μικρά εκλογικά κέντρα. Νέα συνάντηση της Υπουργού Γεωργίας με τις αγροτικές οργανώσεις και την ομάδα Φωνή των Κτηνοτρόφων σε μία ακόμη προσπάθεια να διασκεδαστούν οι ανησυχίες όσων επηρεάζονται από τον αφθόδη πυρετό. Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου έφερε η επίθεση με ντρόουν στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η Τεχεράνη κλιμακώνει τη ρητορική της απέναντι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καλεί το Άμπου Ντάμπι να μην παγιδευτεί στα σχέδια και στις συνωμοσίες του Ισραήλ.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
3: Απόψε θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες υψηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα παίζει γύρω στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και γύρω στους 14 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολές περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /EL/responsible/gaming.
5: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος, γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή. Με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
6: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
7: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
8: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
9: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων. Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmacept Bite Free Insect Lotion Max. Ένα σύντομο αποθητικό σύμμαχο σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία Co-Farm.
2: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
3: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergaming.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible/gaming.
4: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε με Crust διπλό!
5: Crust τι?
4: Δβα Crust, δος Crust, two Crusts. Μα κράσαρες, τι καταλαβαίνεις?
5: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα.
4: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα. Είναι και limited edition.
6: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Ένα crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου. Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Προλαβέτη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
7: Κύπριος τυχερός στο Joker κέρδισε συνολικά 11.653.129 ευρώ με μία επιτυχία πρώτης κατηγορίας. Την επόμενη φορά μπορεί να είναι η δική σου σειρά.
3: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
7: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
8: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
0: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
10: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
11: Μπήκαμε ήπια με το τελευταίο κάρτο του εδώ της εκπομπής που λέγεται Mappe Show. Ακούτε Sport FM 95. Ο Χρήστος και ο Μάκης είναι στα μικρόφωνα. Και αν θέλετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950.
12: Να πω επίσης ότι μαζί μας όπως πάντα είναι η Epic, που με το Epic One σου δίνει Fiber Internet 5 Gbps για το σπίτι, WiFi Booster για σήμα σε κάθε γωνιά, περιόριστο πλάνο κινητής 5G, πακέτο τηλεόρασης για ψυχαγωγία και δυνατότητα νέας συσκευής και όλα αυτά με μόνο 39,99 € το μήνα με το Epic One.
11: Κύριε Νιά, όσο 4, δεν θέλω να σας απογοητεύσω. Μπορεί να κινηθεί και λίγο πίσω από τον επιθετικό, αλλά ο Κάστανος κυρίως είναι εσωτερικό σκαφ. Είναι δηλαδή αυτό που λέμε οχτάρι.
12: Καταπληκτικό οχτάρι.
11: Εντάξει. Δεν ξέρω που το είναι. Το δεκάρι μέσα στην Ιταλία. Σκέψου, δηλαδή όταν εννοούμε δεκάρι, τι. Στην Ομόνοια θα έπαιζε, ας πούμε, ξέρω εγώ.
12: Όταν παίζεις ένα σύστημα 4-3-3 και έχεις έναν καθαρό εξάρι και μπροστά του δύο παίχτες που έχεις τη γραμμή μαζί.
11: Μα τι 4-3-3, 4-2-3 είναι ο Ντουμπέρκ. Και αμέ είναι ο τοποθέτης, πού είναι ο τοποθέτης?
12: Ναι.
11: Δίπλα από τον Ανδρέου.
12: Ναι.
11: Αυτό. Και μπροστά του ο Τάνκοβιτς. Αυτό. Καταλάβατε?
12: Εντάξει, ο Κάστανος νοσούμε ότι μπορεί να εξυπηρετήσει το 4-3-3.
11: Εντάξει,
12: δηλαδή είναι, μπροστά είναι. Από το εξάρι ήταν δύο παίχτες και ήταν ο Καστάνος.
11: Δεν ξέρω όμως
12: γιατί έχει πολλές αρετές επιθετικά.
11: Φοβερός παίχτης με παιδεία, έφυγε το παιδί μου εκεί, πρέπει να μάθει, μην το συζητούμε τώρα.
12: Ναι.
11: Αυτός που ξέρω επίσης ότι δεν έχει κλείσει ακόμα, ενώ τον έχουμε όλοι βάλει, ενώ του έχουμε όλοι φορέσει τη φανέλα του Απόλλωνα, είναι ο Ευάγγελος Ανδρέου.
12: Δεν έχει κλείσει ακόμα.
11: Όχι, νομίζω ότι δεν, νομίζω έτσι.
12: Okay.
11: Δεν Και έχει και πρόταση από την Ελλάδα. Περιμένει κάτι από Ελλάδα.
12: Εντάξει. Έτσι άγιος σε
11: πάρα πολλούς. Και να πεις το Λεβαδιακό κιόλας.
12: Πρώτον Λεβαδιακό. Ο Λεβαδιακός είναι μια ομάδα η οποία την Κύπρο βλέπει.
11: Πώς δεν τη βλέπει, ναι. Μα έχει και τον Κωστή, σωστά.
12: Σωστά.
11: Δεν αφορά τον Κάστανο το σιγά τα Κάστανα, κύριε 044, η αλήθεια να μάλλον. Ενώ μας κάνει που είναι και πίσω από το φορ δίπλα από Ανδρέου να παράληψή μου, αλλά παίζει μπροστά και λείπει ο Τάγκο. Ναι, σε ένα πιο αμυντικογενές πλάνο μπορεί. Αμυντικογενές πλάνο μπορεί, ναι.
12: Ναι, σε παιχνίδια ειδικών ηθικών ή ειδικών ηθικών. 100% μπορεί να εξυπηρετήσει τον ρόλο.
11: Στο.
12: Π.χ. ευρωπαϊκά παιχνίδια, ενώ που μπορεί να παίξει με κάποιον πιο ψηλό επίπεδο αντίπαλο, και θες να είσαι.
11: Πόσοι είναι ψηλότερο επίπεδο από την Ομονία αντίπαλη, μια και το ανέφερε. Έχει πολλού στη λίστα που είναι ψηλότερο επίπεδο.
12: Στο δεύτερο προκριματικό δεν είσαι.
11: Δεν σε είναι σειρά, γιατί είσαι κάτι
12: πολλού.
11: Στου αδύνατου.
12: Ναι.
11: Για να πει κανένα.
12: Δηλαδή. Okay.
11: Γιατί προαθείτε Ελβετία που είναι, α
12: πούμε. Έχουμε 12 ομάδες. Ξέρουμε τις 10 σίγουρα.
11: Πότε είναι η κλήρωση, ξέρουμε.
12: Πότε.
11: Ναι.
12: Δεν μπορώ να σου πω εύκολα. Αλλά ξέρουμε ήδη τις 10 από τις 12 πιθανές αντιπαλούς της Ομόνοια στο δεύτερο προκριματικό. Όπως επίσης μας λείπει μια από τις πιθανές στον τρίτο προκριματικό. Εντάξει.
11: Μία μόνο.
12: Ναι. Γιατί για να μην πρέπει να πάμε με δεδομένα. Εντάξει. 16 και 17 του Ιούνιου γίνεται η κλήρωση για τον πρώτο και δεύτερο προκριματικό γύρο. Άρα περιμένουμε απλώς από την UEFA να μας επιβεβαιώσει πότε θα είναι για το δεύτερο.
11: Okay.
12: Θα είναι στις 16-17. Λοιπόν, για να λέω πέρα, έχουμε προαθλήτρια Ρουμανίας. Εντάξει. Η Κραϊόβα. Η προαθλήτρια Καζακστάν.
11: Περίμενε, προαθήτρια Ρουμανία δεν είναι υπεξέλαση. Είναι προαθήτρια Ρουμανία, σωστά. Okay, ναι.
12: Εντάξει, θεωρώ όμως ότι είναι πιο ψηλό επίπεδο.
11: Δεν το ξέρουμε αυτό. Επιμένω, εγώ είμαι προαθήτρια Ρουμανία.
12: Οκ, δέχομαι ότι είναι προαθήτρια Ρουμανία, αλλά μου πει ότι τώρα, αν μου συγκρίνει την προαθήτρια Ρουμανία, και αν μου βάλει δίπλα, ξέρω εγώ, μια Δυναμός Ζάγκρεπ.
11: Εντάξει, όχι, okay, ευχαριστώ. Δυναμός Ζάγκρεπ τώρα μιλάει για άλλο επίπεδο.
12: Ναι. Είναι η Καϊράτ από το Καζακστάν.
11: Επίσης.
12: Που είναι δύσκολη. Είναι η Ρίγα από τη Λετωνία.
11: Η Ρίγα του άλλου, ναι.
12: Κλάγσβικ Νησαφαρόε. Φλόρα Ταλίν Εστονία. Λάρν Βόρειο Ιρλανδία. Πετροκούπ Μολδαβία. Άρχους Δανία. Τούν Ελβετία. Και Μιάλμπι Σουηδία. Από αυτές που είπα, με εξαίρεση τις τρεις τελευταίες, οι άλλες ζευγάρι μου να είναι. Δηλαδή είναι η δυνατή μέσα στον πρώτο προγραμματικό γύρο θα παίξει με μια.
11: Okay, ακόμα πιο μικρή.
12: Ναι.
11: Okay.
12: Ναι. Και μένουν δύο θέσεις, οι οποίες δύο θέσεις θα κριθούν ανάλογα με το τι θα γίνει στο πρωτάθλημα Αρμενίας και στο πρωτάθλημα του Ισραήλ. Που αυτή τη στιγμή. Που αυτή τη στιγμή είναι στην πρώτη θέση της Αρμενίας η Αραράτ Αρμίνια. Έτσι ονομάζεται η ομάδα, γιατί έχουν και μια άλλη Αραράτ.
11: Okay.
12: Και στην πρώτη θέση στο Ισραήλ είναι η Χαποέλ Μπερσεβά. Εάν κατακτήσουν τούτες το πρωτάθλημα και οι δύο, τότε στους υποψήφιους αντιπάλους πρέπει να βάλεις τη The New Sense από την Ουαλία και τη Βινκίν Κουρ.
11: Ισλανδία.
12: Από την Ισλανδία. Που επίσης έναν.
11: Ωραία εκδρομή είναι.
12: Να έχουν ζευγάρι. Να έχω ζευγάρι στον πρώτο προκριματικό.
11: Άρα δεν είναι άσχημα τα νέα.
12: Όχι. Όχι.
11: Θα είναι μια σοβαρή Ομόνοια, ας πούμε, μπορεί να.
12: Αντιθέτως, θεωρώ ότι και με τον μονοπάτι που υπάρχει, ακόμα και στον τρίτο προκριματικό, θεωρώ ότι είναι ανοιχτός ο τρόπος για να φτάσεις μέχρι ένα playoff.
11: Από όλες αυτές τις ομάδες, εντάξει, τώρα είναι νωρίς να τα πούμε αυτά. Αλλά
12: γιατί Χρήστο, στον τρίτο προκριματικό. Με δεδομένο ότι οι ομάδες που να σου πω να καταφέρουν να περάσουν τον πρώτο είναι Shamrock, Κουόπιο Φιλανδίας, Ντρίτα, Λίνκολ που το Γιβραλτάρ και Μπόρα Τζουπάνια Λούκα. Του είσαι στον τρίτο που θα τις βρεις.
11: Ναι, ρε Σιμαγγελά, σου πω κάτι τώρα. Τι όλες που τις λες, ας πούμε, θα μπορούσε κάτι να πει με ευκολία. Έχουν παρεματούδι. Μαδρεμάκι με τούτους, ας πούμε. Αλλά εξ όσων. Έχουμε καταλάβει μέσα από την εμπειρία του Conference Link Έτσι.
12: Δεν μπορεί να ανάγει μα.
11: Ακριβώς, δεν υπάρχει ομάδα που μοιάζει, ας πούμε. Στο μυαλό των Κυπρίων είναι άντερ, έχουν πάρει το Ράι Λίνκο. Μα ποια Λίνκο, και ποια Ροζ Ρόις, ας πούμε.
12: Ναι, είσαι το φαβορί, αλλά δεν δω και στη σημασία που πρέπει να δώσει.
11: Να σου πω, γιατί πλέον...
12: να σου εξηγηθεί η Λίνκο.
11: Ξέρουμε τις πιθανότητες ημερομηνίες των δεύτερων κεντρίων προκριματικών.
12: Τις ημερομηνίες για το δεύτερο κεντρίο προκριματικό. Okay, στο δεύτερο προκριματικό είναι 21-22 του Ιούλη το πρώτο παιχνίδι, 28-29 το δεύτερο.
11: Το δεύτερο προκριματικό του εδώ.
12: Ναι, ναι.
11: Ναι, οκ, ναι, okay, μετά πάει αρχές του Αυγούστου.
12: Και μετά πάει 4-5 Αυγούστου.
11: Και μετά τέλη του Αυγούστου.
12: Και 11 Αυγούστου, ξέρω εγώ.
11: Τι 11, ρε. Το play,
12: ο ο τρίτος προκριματικός ήταν 2.
11: Okay.
12: Α, τα playoff πάει 18-19 Αυγούστου και 25-26.
11: Okay. Όπως σημαίνει, κάθε χρόνο δεν άλλαξε κάτι σε αυτό.
12: Ναι.
11: Ξεκινούμε δηλαδή από τα τέλη του Ιούλη και φτάνουμε στα τέλη του Αυγούστου.
12: Εκείνο που αλλάζει, αν δεν κάνω λάθος, φέτος και θα το δούμε το Σεπτέμβρη, είναι η διακοπή για, για τις
11: εθνικές ομάδες.
12: Εθνικές ομάδες.
11: Δεν μπορούν όμως τώρα.
12: Νομίζω ότι έρχονται να δέσουν μαζί τα δύο παράθυρα που είχαμε Σεπτέμβρη και Οκτώβρη. Είναι τρεις εβδομάδες.
11: Α, ναι, το Σεπτέμβριο.
12: Τρεις εβδομάδες.
11: Okay. Είμαστε 15η στην Ευρώπη. Αυτές τις χώρες τις περνούμε 10-15 θέσεις. Είναι καθόλου σημασία και 560.
12: Δεν έχει σημασία, ρε φίλε, γιατί μπορεί να περνάς την άλλη τη χώρα με 15 θέσεις, αλλά να σου κατεβεί. Να είναι η Καϊράτ για παράδειγμα, η οποία Καϊράτ έπαιζε στο Champions League πέρσι.
11: Μπράβο, έπαιξε και με Πάφο η Καϊράτ.
12: Ακριβώς. Άρα η Καϊράτ έχει τις προοπτικές να χτίσει μια ακόμα καλύτερη ομάδα σε σχέση ακριβώς με πέρσι.
11: Δηλαδή, με μου πες με την Καϊράτ, ο Βεθνό, και στον έξι μήνο πει Α, επέρασα, α, στην ώρα του Καϊράτ, τα Καϊσά.
12: Το Α, επέρασα, δεν υπάρχει.
11: Ενώ... Ακριβώς. Δηλαδή, να σοβαρευτούμε λίγο. Δηλαδή, όπως αλλάζουν οι ομάδες μας, αλλάζουν και οι ευρωπαϊκές ομάδες, έτσι.
12: Ναι, δεν είναι μόνο εμείς.
11: Ναι, δεν είναι μόνο εμείς που εξελισσόμαστε, εξελίσσονται και αυτοί. Θα μας πείτε, δεν κάνουν τις ομόνοιες για το πρώτο ευρωπαϊκό και ποιοι είναι τραυματίες. Ο έφεδρος ανθιπολογαγός, ξέρω ότι είναι τραυματίας, κύριε 1972, θα το κρατήσουμε μέχρι εκεί.
12: Αλλά αν θες στα play-off, εάν πάμε πάντα με τη λογική του φαβορή, που σημαίνει ότι η Ομόνοια φτάνει στα play-off με τη λογική του φαβορή, ενώ δυνατή-αδύνατη,
11: ναι,
12: με τη βαθμολογία τους. Οι ομάδες είναι Ερυθρός Αστέρας,
11: ΑΕΚ,
12: Δυναμός Ζάκρεπ, Σέλτικ, Σλόβαν Μπρατισλάβας και Λεχ Πόσναν.
11: Δύσκολα τα πράγματα. Η ΑΕΚ πού είναι, ρε?
12: Η ΑΕΚ Αθηνό.
11: Ναι.
12: Κατευθείαν μέσα στο... Είναι μέσα.
11: Πού είναι στο... Είναι,
12: είναι ένα απευθείας που παίρνει θέση.
11: Σωστά. Έχουν
12: είμαι σε... λάθος.
11: Δεν έχει σχέση, γιατί με αυτή η λογική δεν θα κερδίζαμε κανένα τόσα χρόνια, λέει ο Κυπριακός. Μα αυτό λέμε, ότι πρέπει να
12: σου αρέσει. Αυτό ακριβώς λέμε, ναι.
11: Άρα αν ορθώς, άρα λέει εσύ έπεφτες κάποτε με Rapid και μετά με Rangers. Εντάξει, έχουν αλλάξει τα πράγματα, κύριε αν ορθώς, άρα μου. Και γιατί αν ορθώς έχουν αλλάξει τα πράγματα, όπως καταλαβαίνεις. Άλλος εδώ λέει, καλά ο Γιάννης Λουκά, πότε έφυγε Μπονάριν και θα αναλάβει το. Μα δεν θα αναλάβει το, θα αναλάβει την Καρμιώτησα, έτσι.
12: Την Καρμιώτησα, ναι.
11: Μου αρέσει αυτό το μοντέλο Γιάννης Λουκά, τεχνικός διευθυντής και γαρπόδης προμονητής.
12: Καλό μοντέλο.
11: Ναι, θα μπορούσαν να το κάνουν και εντάξει. Η ΑΕΚ ξεκινά play-off.
12: Α, ξεκινά στα play-off η ΑΕΚ. Εάν ξεκινά στα play-off η ΑΕΚ, τότε μπαίνει μέσα στους μη ισχυρούς. Στην ίδια θέση μαζί με την Ομόνοια. Δηλαδή, οι αντίπαλοι που είπα πιο πριν είναι υποψήφιοι αντίπαλοι επίση τη ΑΕΚ. Φτάνει πάντα την που ξεκινούσε προηγούμενους γύρους πιο πίσω να πάρουν τις αναλόγες προκρίσεις. Γιατί αν μια ομάδα ξεκινά στον δεύτερο προκριματικό, για να είναι ισχυρή ακόμα και με τη βαθμολογία της στα play-off, θα το κλειδώσει μόνο εάν περάσει το δεύτερο.
11: Μην ξεχνάμε ότι η Πάφος ήταν και στους αδύνατους και πήρε τρεις προκρίσεις.
12: Σωστό.
11: Άρα, αν η Ομόνοια κληρωθεί με τέτοιους αδύνατους, θα είναι δύσκολο πάλι. Μην λέμε τα ίδια και τα ίδια, τα πάμε. Ενδιαφέρον έχει και τι ισχύει ανάλογα με το ποιος θα κατακτήσει το κύπελλο. Και εκεί έχει ενδιαφέρον να τα πούμε αύριο όμως.
12: Ναι. Πάμε δεύτερον προκριματικό του Europa.
11: Ναι.
12: Πάει δεύτερο προκριματικό.
11: Και σου λένε τώρα παίζουμε playoff με ΑΕ και περνάει με.
12: Tokyo Drift μπροστά από τον Μπέρκο.
11: Το Tokyo Drift τι είναι δηλαδή?
12: Ταινία.
11: Ταινία Tokyo Drift, τι ταινία να το δει? Τέλος πάντων, οκ.
12: Ταινία.
11: Πρώτη φορά την ακούω και είμαι συνεφίλ. Τώρα μου πεις, δεν τα ξέρω κιόλα.
12: Ήταν το Fast and Furious.
11: Α, γι' αυτό δεν τα ξέρω.
12: Ένα από τα πολλά του ήταν το Tokyo Drift ή κάτι.
11: Okay.
12: Τότε που ήρθες Κύπρο, το 2006.
11: Δεν το, όχι, δεν ξέρω το Fast and Furious γενικότερα το...
12: ναι.
11: Τη σειρά. Η Craiova έπιασε πρωτάθλημα μετά από 35 χρόνια. Σημαίνει ότι το τελευταίο που πήραν ήταν το 91 που έπαιξαμε τον Απόλλωνα. Το θυμάμαι το μάτς αυτό. Απόλλων Craiova. Επική ανατροπή τότε στο Τσίριο 3-0. Του έβαλαν να παίξουν ράθηκε το μεσημέρι. Το θυμάμαι.
12: Είχε περάσει από νότια μετά έπαιξε Ιντερ.
11: Σωστά, ναι. Δεν είμαι σίγουρο. Θυμάμαι πάντω το Απόλλων Κραϊό. Και είχε βάλει γκολ και ο Τσολάκη που ήταν μεγάλη παιχτούρα τότε.
12: Κάπου για μένα είχε παίξει Ιντερ με τον Απόλλων. Αν ήταν ο.
11: Περιβόητο 3-3 το ιστορικό.
12: Ήταν ο Πέτον τη Αέλο. Μακρύ μάλλον ωραίο προπονητή. Καλός ρε.
11: Ο Τραμετσάν ήταν.
12: Ναι.
11: Σωστά. Ναι, και, ναι, και είχε έρθει τότε η Ίντερ με το γερμανικό τρίο. Αν Πρέμε, Ματέους. Τέλος πάντων, τώρα μην αρχίζουμε τώρα τις ιστορίες του Γορκού. Πάμε να φύγουμε. Ευχαριστούμε για την παρέα. Να είστε καλά. Τα λέμε αύριο με το καλό.
12: Καλή συνέχεια.
11: Γεια σας. Μισό λεπτά.
12: Τι έμειναμε.
11: Δεν ξέρω γιατί σκόζα ο τραγούδι. Τι έγινε.
12: Δεν
11: βάλε
12: τραγούδι.
11: Μάγκε, όχι αφού το είχα. Αν υπάρχει κανένα συγκολήψη στο στούντιο, ρίξε ο τρεντά ένα τραγουδάρα τώρα.
12: Σιδηρόπουλο.
11: Δεν ξέρω τι πάτησα. Σκόζα ο τραγούδι. Ξαφανίστηκε μου να μην πάρει ευχή. Μπράβο. Άντε, ανέλαβε με το καλό. Τι είναι το μπουμπέτζι. Παίξε ο τούτο. Καμία σχέση. Γεια σα.

0: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
1: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 6 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Σημαντικές οι επόμενες μέρες στην Ομόνια για την περίπτωση Σεμέδο και την απάντηση στην πρόταση που του έγινε. Αναμένονται μέσα στην εβδομάδα ανακοίνωσης για παραμονή ή για αποχώρηση ποδοσφαιριστών. Πρόβλημα τραυματισμού αντιμετωπίζει ο Εράκοβιτς, ο οποίος δεν αναμένεται να συνεχίσει στο τριφυλί. Επιβεβαίωση για Αντερέγεν και Αλομέροβιτς. Μιλώντας στον Sport FM, ο εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΚ, Κυριάκος Δημητρίου, ανέφερε για πρώτη φορά ότι υπάρχει συμφωνία με τον Αργεντινό επιθετικό και θα ανακοινωθεί όταν αυτό θα επιτρέπεται. Σε σχέση με την περίπτωση του Αλομέροβιτς, είπε πως πολιτική της ομάδας είναι να μην δίνει κλειστό διαιτές συμβόλαιο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αποχωρεί. Στο στόχαστρο, 29χρονος Ολλανδός μέσος Κλίντ Λίμανς, στα υπόψη είναι ο 20χρονος Πολωνός τερματοφύλακας Ράντοσλαβ Ζέλεσνι. Το ενδιαφέρον επενδυτή από το εξωτερικό για να εμπλακεί στον Ολυμπιακό αποκάλυψε στον Sport FM 95 ο πρόεδρος Κώστας Σεραφείμ. Γίνονται επαφές χωρίς να υπάρχει κάτι δεδομένο. Ευελπιστούμε πως θα υπάρξει έδαφος για συνεργασία, ανέφερε. Ο κ. Σεραφείμ είπε πως δεν υπάρχει οποιαδήποτε επίσημη πρόταση για τους Ταβάρες και Οικονομή, οι οποίοι δεσμεύονται και για την νέα σεζόν. Στον Απόλλωνα δεν έχουν λάβει ακόμη απάντηση σχετικά με το αίτημα της ομάδας για διευθέτηση λεωφορείων εν ώψη του τελικού κυπέλλου. Παραμένουν εκτός για τον αγώνα κόντρα στην Ομόνια του Οντού, Βούρος και Σμέρχαλ, αναμονή για την κατάσταση του Γκασπάρ. Στην Πάφο η προσοχή είναι στραμμένη στον τελικό κυπέλλου. Ελεύθερη από σήμερα η προπόληση των εισιτηρίων. Ξεκαθαρίζει το επόμενο διάστημα η ετοιμότητα των Μπρούνο και Πιλέα. Στο ΑΠΟΕΛ συνεχίζονται οι συζητήσεις με τον Κύπριο επιχειρηματία Σάβα Γιασί με στόχο τη διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου συνεργασίας. Ο Παύλο Γκαρσία αναμένεται πως θα αποτελέσει παρελθόν. Στον Άρη για ακόμη 2 χρόνια 26χρονος μέσος Βέλικο Νικολίτς, πιθανή επιστροφή Ράτσκοφ στην τεχνική ηγεσία. Σε πλήρη εξέλιξη ο προγραμματισμός στην ΑΕΛ. Πολύ κοντά στην αποκτήση του Πορτογάλου κεντρικού αμυντικού Ντιόγκο Γκόμες, παρελθόν ο Σαββό, ανοιχτό το θέμα της παραμονής του Φικιώτη. Πλήγμα στην ανόρθωση με τον σοβαρό τραυματισμό του Μιχάλη Ιωάννου, ο οποίος υπέστη πλήρη ρήξη προς τη ουσία του. Ο Νικόλας Αγγελόπουλος, ο διεθνής αμυντικός του Εθνικού, βρίσκεται στο στόχαστρο της Πάφου και του Άρη.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Η διοίκηση του ΠΑΟΚ ανακοίνωσε βαρύ πρόστιμο πάνω από 100.000 ευρώ στους παίχτες της ομάδας μετά το αρνητικό φινάλε στη σεζόν, ενώ υποχρεούνται να παραμείνουν στη Θεσσαλονίκη μέχρι και την Τετάρτη. Επιστρέφει στη Ρεάλ Μαδρίτης ο Τζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος συμφώνησε για συμβόλαιο 2 χρόνων. Αντίθετα, αποχωρεί από τη Ρεάλ Καρβαχάλ μετά από 23 χρόνια. Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολέου του Χάνσι Φλικ μέχρι το 2028. Ο Λαμίν Γιαμάλ θα είναι σίγουρα απόν από την πρεμιέρα της Ισπανίας στο φετινό Μουντιάλ και ακόμη είναι άγνωστο ποια παιχνίδια θα προλάβει και αν τελικά καταφέρει να είναι παρόν. Για την Premier League απόψε η πρωτοπόρος Arsenal υποδέχεται στις 10 την Burnley. Επόμενη ενημέρωση στις 7 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου για να είσαι ο εαυτός σου. Jack and Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, Με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack and Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε μάτς, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
7: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
8: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση. Και καύσιμα. Και ψώνια.
9: Γίνεται! Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
8: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Φιλέτο σολομού χωρίς δέρμα, 540 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 7,85. Μύρτιλα, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,35. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο νόμα, 2 λίτρα, 30% φθηνότερα, 16,55. Lidl. More to value.
11: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
12: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
11: Κάτι άλλο?
12: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
13: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
14: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,5% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
4: Νέο Big Guards. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Guard Sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Guards. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
15: Θέλεις τα φρούτα και λαχανικά σου πάντα φρέσκα και την καθημερινότητά σου πιο εύκολη? Στην Electroline τα ψυγεία Bosch προσφέρουν την ποιότητα και την τεχνολογία που χρειάζεται ένα σύγχρονο σπίτι. Αθόρυβα, με κομψό σχεδιασμό και την αξιοπιστία της Bosch διατηρούν τα τρόφιμά σου φρέσκα χωρίς να αλλοιώνουν τα θρεπτικά τους συστατικά. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση, 15 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα και έκπτωση έως 920 ευρώ είναι η ιδανική στιγμή να αποκτήσεις το Bosch που σου ταιριάζει. Ανακάλυψε τα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.com.
16: Electroline. Έλα στο αύριο.
17: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andispiru Group.
18: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
19: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Καλά απόγευμα. Sport FM 95 στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Χρήστες Χριστοδούλου στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Στο 2950 όποιος θέλει μπορεί να στείλει το μήνυμά του. Λίγο μετά τις 7 θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. Να πω ότι χορηγός της εκπομπής μας είναι το Flexi της Τράπεζας Κύπρου, με το οποίο έχετε άμεση πρόσβαση σε επίστοση μέχρι και 3.000 ευρώ ανάλογα με το πλάνο σας. Και μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας σε καταστήματα ή online χωρίς ταλαιπωρία και πληρώνετε αργότερα σε δόσεις που σας διευκολύνουν. Άμα θέλετε να κάνετε αίτηση για το Flexi, μπορείτε να το κάνετε μέσω του Bank of Cyprus Mobile App. Θυμίζω ακόμη και τον διαγωνισμό μας. Ο Sport FM 95 σε συνεργασία με το CU Travel θα στείλουν ένα στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Ένας ακροατής θα το κερδίσει αυτό το καταπληκτικό πακέτο διακοπών του καλοκαιριού και θα πάρει και άλλο ένα άτομο μαζί του. Περιλαμβάνει τα αεροπορικά εισιτήρια από την Cyprus Airways, 8 ημέρες διαμονή για 2 άτομα στο ξενοδοχείο Experience St. George, 4 αστέρων τα πάντα πληρωμένα. Και υπάρχει και η δυνατότητα ο νικητής να επιλέξει άλλο ξενοδοχείο πληρώνοντας την διαφορά. Για να λάβετε τώρα μέρος στην κλήρωση, θα πρέπει να στείλετε μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη CU Sharp. Ενωμένα CU Sharp, ονοματεπώνυμο και ηλικία.

0: Ξεκινήσαμε την Βουλγαρία. Δεν ξέρω πώς είναι η Eurofan, αλλά τέλος πάντων η Βουλγαρία πήρε την Eurovision με ένα πιασάρικο τραγούδι. Δεν ήταν μέσα στα φαβορί. Είναι, να πω ότι είναι η Λέστερ, όχι δεν είναι η Λέστερ. Να πω, ήταν ο Άρης, για παράδειγμα, όταν το πήρε ο Άρης που ξυπαστήκαμε νουλί. Και πράγμα σπάνιο, όπως διάβαζα, κέρδισε και στις, την πρώτη θέση στις κριτικές επιτροπές και στη ψηφοφορία, πράγμα σπάνιο. Και δυνατή σκηνική παρουσία, ενέργεια από το πρώτο δευτερόλεπτο και επαναλαμβάνω, δεν την πήραμε μυρωδιά. Όχι ότι είμαι ειδικός, ούτε ότι το έψαξα τόσο πολύ, αλλά εντάξει. Αν δεν είναι δηλαδή τραγουδάρα τύπου νίκες άλλων χρονιών, ειδικά τα προηγούμενα χρόνια που είχαμε πολύ όμορφα τραγούδια, αλλά ήταν ένα τραγούδι για τη σύγχρονη Eurovision, αποτελεσματικό όπως φάνηκε. Οκ, okay, μπράβο, πανέμορφη κοπέλα, οφείλουμε να το ομολογήσουμε αυτό. Το δικό μας ίσως άξιζε μια καλύτερη θέση. Ήθελε, κάτι μας έλειπε στη λεπτομέρεια, δηλαδή μια πάσα ήταν. Βγαίνεις μόνος, είναι ο συμπαίκτης αριστερά και επιλέγεις να κάνεις εσύ την προσπάθεια. Δώσ' τον άλλο στο άδειο τέρμα. Κάτι τέτοιο νομίζω μας έλειψε. Και η Ελλάδα ίσως πήρε την θέση που της άξιζε πάντα με τα σύγχρονα δεδομένα, διότι από ό,τι μου έλεγαν και τα... Η ειδική τέλος πάντων περί Eurovision εδώ στην, στον Όμιλο είχε πάρει και τις, τα περισσότερα views πριν δηλαδή την Eurovision, όταν βγήκαν τα βιντεάκια, έχει πάρει τα περισσότερα views, γι' αυτό έβαζαν τον, πώς τον έλεγα,
1: Ακύλας.
0: Ο Ακύλας, ναι, ο Ακύλας, τον έβαζα μέσα στους πρώτους τρεις. Κέρδισε τις επιτροπές αλλά όχι τον κόσμο που ίσως να περίμενε κάποιος ότι θα έπρεπε να ήταν ανάποδα, να κερδίσει τον κόσμο, αφού το βιντεάκι του κυλούσε καλά. Αλλά πήγαν ανάποδα τα πράγματα. Μιας και ξεκινήσαμε με τραγούδια, είχε την ευκαιρία πάλι να τραγουδήσει ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, ο Μάριος Ηλιάδης, στην φιέστα του τίτλου. Δεν αφήνει μικρόφωνο, είναι απίστευτος άνθρωπος. Να μην δει μικρόφωνο μπροστά του. Τον απείλησαν μάλιστα οι αεξίδες. Σε κάποια στιγμή άρχισαν τα συνθήματα. Ότι αν δεν τραγουδήσεις δεν φεύγουμε από εδώ. Δεν ξέρω πώς πήγαινε ακριβώς το σύνθημα, αλλά κάτι τέτοιο του έλεγα. Ή τραγουδάς ή εδώ θα κάτσουμε όλο το βράδυ. Άλλο που δεν ήθελε, τώρα θα μου πες, άλλο που δεν ήθελε. Ο Ηλιάδης, ο Μασούρας και ο Ισδρακόν θέλουν από ένα μικρόφωνο μόνοι τους. Είναι ωραίο πάντως να βλέπεις τον πρόεδρο να παίρνει το μικρόφωνο, το γουστάρει, το βλέπεις ότι το απολαμβάνει και δεν έχει να κάνει αν έχει καλή ή κακή φωνή, που δεν είναι κακή φωνή του. Έχει τραγούδια τα οποία τα πιάνει καλά, αλλά δεν μπορεί, εντάξει, δεν μπορεί να τραγουδήσει όλων των ειδών τραγούδια, αλλά είναι ωραίος τύπος. Τώρα θα μου πεις, έχει άνθρωπο που έρχεται σε Τσακίρ Κέφι και δεν θέλει να τραγουδήσει? Δεν ξέρω κανένα. Άμα βγείτε έξω και λουλουδήσει και λίγο κάποιος, όλοι τραγουδάνε. Τι είπα? Πώς τον είπα τον Ηλιόπουλο? Τον είπα διαφορετικά, φίλε 596. Για να μου στέλνεις Ηλιόπουλος, μπορεί να τον είπα διαφορετικά. Δεν θυμάμαι πώς τον είπα. Τον είπα Ηλιάδη, ο Ηλιόπουλος. Okay. Στην Κύπρο έλειπε μια σημαντική λεπτομέρεια. Η καλή φωνή, λέει ο 447. Μπορεί να μας έλειπε και κάτι άλλο. Δηλαδή,

Αναλυτική κουβέντα για το Final Four. Έχουμε μέρες μπροστά μας. Αν και έχετε το Λούι, με ρωτάτε εμένα. Εγώ βλέπω ένα Ολυμπιακό ο οποίος είναι η χρονιά του. Δηλαδή, μοιάζει ιδανικά να είναι η χρονιά του. Έχει ένα πάρα πολύ καλό προπονητή. Έχει καλούς καλαθοσφαιριστές. Έχει πρώτα απ' όλα ομάδα. Και έχει και όλη αυτή την συγκυρία να διοργανώνεται το τουρνουά στην Αθήνα. Τι άλλο θέλει ο Ολυμπιακός? Και απέδειξε ότι είναι πάρα πολύ σφριγγυλή ομάδα. Απέδειξε ότι είναι πολύ έξυπνη ομάδα. Και απέδειξε ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε όλων των ειδών τρόπων παιχνιδιού. Χαμηλό σκορ, ψηλό σκορ, ψηλή ομάδα, κοντή ομάδα. Μπορεί να ανταποκριθεί. Εμένα μου μοιάζει ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή το πρώτο φαβορί. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το θέμα? Ότι τις πλείστες φορές που πάμε στα Final Four, η ομάδα που μπαίνει ως πρώτο φαβορί αποτυχάνει. Ναι, δεν ξέρω αν είναι σπάνιο, δεν θα πω γιατί μπορεί να είναι υπερβολή, αλλά έχουμε δει πολλές φορές το κράντε φαβορί να αποτυχάνει. Και την... πότε ήταν? Όταν το πήρε ο Παναθηναϊκός πριν 2 χρόνια, η Real Madrid ήταν το φαβορί, δεν ήταν ο Παναθηναϊκός. Μια γυναίκα Medium, λέει ο 569, είπε πως της το είπαν τα άστρα, 100% έρχεται πρώτος ο Ακύλα, και σήμερα είπε ότι της είπαν λάθος την ώρα γέννησής του, γι' αυτό έκανε λάθος. Βέβαια, έχουν όλα μία εξήγηση. Θέλω πολύ να βρω εκείνη την γυναίκα την Medium, ή και άντρας, δεν με χαλάει, ο οποίος θα μου πει όλοι αυτοί που μπορούν να σου βρουν τη ζωή σου με ακρίβεια και να σου πουν και τα ερωτικά σου και τα οικονομικά σου και τα επαγγελματικά σου και να σου τα δώσουν με ακρίβεια. Τι θα συμβεί την εβδομάδα που θα μπει, τι θα συμβεί τον επόμενο μήνα ή τι θα συμβεί ολόκληρη την χρονιά. Θέλω ένα medium να μου πει ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα την επόμενη σεζόν, ρε παιδί. Να βάλουμε υποθήκη, σπίτια, χωράφια, να τα πιάσουμε. Μια φορά. Ξέρει τη ζωή μου και δεν μπορεί να μου δώσει το απλό που δεν... Είναι φυσιολογικό ότι δεν θα μου πεις ότι θα το πάρει η Ομόνοια 29ης. Άρα σε διευκολύνω κιόλας. Δεν θα το πάρει, ξέρω εγώ, η Καρμιώτισσα ή η Σαλαμίνα. Άρα θα αφαιρέσεις και κάποιες ομάδες. Βρες μου τα αυτά. Μη μου λες πώς θα πάει η ζωή μου και μου λες με ακρίβεια θα έρθουν ευκαιρίες, να είσαι προσεκτικός γιατί θα σου κάτσει μια καλή ευκαιρία, θα πας ταξίδι και τέτοια. Drink some margaritas by

Και έχει εκδώσει και σχετική ανακοίνωση, μιας και ο Γουέντα νωρίτερα για το Final Four. Η ελληνική αστυνομία τρέμει ψυχή τους. Τώρα γιατί, δεν ξέρω το λόγο, αλλά φαντάζομαι θα μαζευτεί αρκετός κόσμος, κυρίως γιατί θα είναι Ολυμπιακοί. Μπορεί να έχουν θέματα με Παναθηναϊκούς. Ας το ελπίσουμε ότι δεν θα προκύψουν τέτοιου είδους ιστορίες. Αλλά έχει εκδοθεί σχετική ανακοίνωση. Έκανε και drift, λέει, με το αγωνιστικό αυτοκίνητο στο γήπεδο, λέει ο φίλος ο Ραφαήλ. Ναι, είναι, ξέρετε τώρα, άμα είσαι και εκατομμυριούχος και πρωταθλητής, μπορείς να φέρεις το τρόπαιο με το αγωνιστικό σου αυτοκίνητο. Κατέστρεψε το χορτάρι, okay. Αυτός θα το πληρώσει, για το κέφι του το κάνει, και θα κάνει ό,τι θέλει. Και εγώ αν ήμουν πρόεδρος της ΑΕΚ, έτσι θα μπαίνα μέσα. Θα πάρω το αγωνιστικό μου, να μπω μέσα, να κάνω το drift μου. Δεν πας το καλό το χορτάρι, μέχρι να ξεκινήσουν τα ευρωπαϊκά θα το φτιάξουμε. Έχει τραγούδι ο Σταρόβας, μου λέει ένας, βάλε το τραγούδι του Σταρόβα με το Μέντιο. Α, το ψάχνεις, okay. Α, το βρούμε, φτάνει να μην έχει βρισχές και να έχουμε θέματα με την αρχή ραδιοτηλεόρασης, έτσι. Ο 749 λέει, πανίκο, η Ομόνια τερμάτισε πρώτη στην πρώτη φάση του κορονοϊού και τον επόμενο χρόνο το πήρε με Μπέρκ. Δεν λέω ότι θα γίνει το ίδιο, αλλά είναι κάτι που γίνεται. Δεν είναι σύνηθες όμως.

Ναι. Μα δεν αποκλεί κάποιος. Απλώς ίσα ίσα παίρνεις αυτό που έχεις ενώπιόν σου. Και αυτό που έχουμε ενώπιόν μας είναι ότι τα τελευταία χρόνια βλέπουμε να αλλάζει ο πρωταθλητής. Δείχνει δηλαδή μέσα από στατιστικά, μέσα από την εικόνα των ομάδων, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιστρέψει μια ομάδα στην κατάκτηση ενός πρωταθλήματος. Απίθανο δεν υπάρχει. Πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει το απίθανο. Και πολλές συγκυρίες μπορεί να μετρήσουν μέχρι να δεις το αποτέλεσμα, τέλος πάντων.

Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Ξέρεις ποιο κανάλι θα δείξει το Final Four της Καλαθόσφαιρας στην Κύπρο? Τα συνδρομητικά. Από Cita Vision το βλέπω εγώ. Δεν ξέρω, φαντάζομαι και από την Cable. Είναι η Nova που το δείχνει. Εν πάση περιπτώσει, το Final Four νομίζω από εκεί θα το δούμε. Στη Λεωφόρο πάντως οι οπαδοί του Παναθηναϊκού έκαναν μνημόσυνο του γηπέδου τους. Στη Λεωφόρο. Καταλαβαίνω, ξέρετε, καταλαβαίνω πλήρως πώς νιώθουν ειδικά οι μεγαλύτερες γενιές οπαδών και ποδοσφαιριστών. Αλλά αν μια ομάδα θέλει να μεγαλώσει, θα πρέπει να προχωρήσει. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Το θέμα Λεωφόρου Αλεξάνδρας είναι καθαρά συναισθηματικό. Αν μπορούσε ο χώρος εκεί να αξιοποιηθεί, αναγύροντας ένα γήπεδο 35.000 με 40.000 θέσεις, να μείνεις εκεί. Okay, δεν έχει κανένα λόγο να φύγει από εκεί. Από τη στιγμή που αυτό ήταν αδύνατο, διότι το προσπάθησαν εδώ και δεκαετίες το παλεύει ο Παναθηναϊκός, το προσπάθησε, δεν μπορεί να γίνει. Δεν μεγαλώνει εκεί ο χώρος. Δεν υπήρχε χώρος για να φτιάξεις ένα γήπεδο αντάξιο, ας πούμε, του ονόματος και του εκτοπίσματος του Παναθηναϊκού. Και από τη στιγμή λοιπόν που ήταν αδύνατο, τότε δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να συνεχίσει να αγωνίζεται σε ένα γήπεδο που χωράει 17.000 θέσεις. Θεατές. Δεν μπορεί. 17.000 τι είναι? Δεν γίνεται. Δεν μεγαλώνεις. Δεν αυξάνεις τα έσοδά σου. Είναι πολλά τα ωφέλη με την δημιουργία ενός μεγαλύτερου γηπέδου. Σε κάποια στιγμή τα ωφέλη με την δημιουργία του γηπέδου θα φάνουν και μέσα στο γήπεδο. Σε κάποια στιγμή επίσης το συνέστημα θα υποχωρήσει. Και σε μερικά χρόνια ο Παναθηναϊκός θα έχει την ευκαιρία να μεγαλώσει και οικονομικά και αγωνιστικά. Δεν γίνεται άλλος πώς.

Σίτα Vision Sports 4, το Final Four, λέει ο 507, ο οποίος είναι πλήρως ενημερωμένος. Ακούγεται έντονα, λέει ο 749, ότι Άραβας φέρνει πετρέλαιο στον Ολυμπιακό Λευκοσίας. Σοβαρά. Παίκτες να φέρει και ας το πετρέλαιο. Δεν θα ανοίξουμε βενζινάδικο. Ποδοσφαιρική ομάδα έχουμε.

Τα γήπεδα στα κέντρα των πόλεων όπως της Λεωφόρου είναι γάγκρενα για τους κατοίκους. Εντάξει, αν μπορούσε να μεγαλώσει στην Αγγλία, είναι μέσα στο κέντρο της πόλης, είναι μέσα στο Λονδίνο. Τώρα δεν ξέρω, νομίζω είναι λίγο έξω της Everton τώρα, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είχε να κάνει ότι δεν μπορούσες να φτιάξεις μεγάλο γήπεδο, μεγαλύτερο γήπεδο από αυτό της Λεωφόρου, έτσι όπως είναι τα δεδομένα εκεί. Αν μπορούσε να το φτιάξει, θα το φτιάχνει. Δεν έχει κανένα λόγο, δεν είναι κανένας τρελός. Οπότε, ποια είναι η απόφαση? Ή μένεις εκεί εξυγχρονίζοντας το συγκεκριμένο να το κάνεις από 17 να πάει μέχρι 22-23. Ή θα πας να φτιάξεις ένα εντελώς καινούριο, είναι λίγο κάτω από τον Παρθενώνα, είναι γειτονιά της Αθήνας. Ξέρω τι σημαίνει. Μάλλον επειδή εμείς μένουμε Κύπρο, ο άλλος είναι αμπελόκι που συνεγγίζει, έχουν μεγαλώσει εκεί. Πολλές γενιές και ποδοσφαιριστές είναι η ζήση τους, είναι τα όνειρά τους, είναι οι αναμνήσεις τους, αλλά δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Δεν μπορείς να μεγαλώσεις διαφορετικά.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
1: Φίλε, θα δώσουν το φιλέτο στο κέντρο της Αθήνας για να πάνε στην χειρότερη περιοχή για να πληρώνουν ενίκιο, λέει ο 514. Ξέρω τι μου λες και μπορώ να το κατανοήσω. Και σου λέω, δεν είναι αυτό το θέμα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το συναίσθημα. Ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν αφήσει την καρδιά τους εκεί και δεν τους ενδιαφέρει ούτε αν έχεις γήπεδο των 50, ούτε αν θα βγάζεις λεφτά, ούτε τίποτα. Θέλουν να μείνουν εκεί στη λεωφόρο. Δεν μπορείς να μεγαλώσεις όμως αν δεν φτιάξεις ένα μεγαλύτερο γήπεδο. Το ίδιο ήθελε και η Arsenal, δεν μπορούσε, το έκανε λίγο παραδίπλα. Ο Παναθηναϊκός είναι στην Αθήνα. Δεν θα φτιάξει γήπεδο στην Πάτρα. Θα μου πεις, είναι υποβαθμισμένη περιοχή. Να ξέρετε κάτι, ότι εκεί που φτιάχνονται γήπεδα, όπως έγινε και με το γήπεδο του Άγιαξ, όπως έγινε και με το γήπεδο της Πόρτο, που είχαν αλλάξει τα γήπεδα τους και πήγαν σε σύγχρονα, σε υποβαθμισμένες περιοχές πήγαν. Και εκείνες οι περιοχές αυτή τη στιγμή, την ώρα που θα αναγύρισε ένα γήπεδο, αναβαθμίζεται όλη η περιοχή. Δηλαδή δίνει αξία το γήπεδο σε ολόκληρη την περιοχή. Άρα η σημερινή υποβαθμισμένη περιοχή σε 2, 3, 4, δεν ξέρω πότε θα είναι έτοιμο το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, θα πάρει όλη αξία. Όσοι μυρίστηκαν τη φάση από την αρχή έχουν ήδη επενδύσει. Και συνήθως ποιοι επενδύουν? Οι μεγάλες εταιρείες, οι μεγάλοι οργανισμοί, οι πολυεθνικές. Έξω από το γήπεδο του Άγιαξ, στον κεντρικό δρόμο, είναι γεμάτο πολυεθνικές. Γιατί μυρίστηκαν ότι θα κτίσει εκεί το γήπεδο του και πήγαν και αγόρασαν όλα τα γύρω-γύρω, γιατί κάθε εβδομάδα θα περνούσαν χιλιάδες άνθρωποι. Κάτι τέτοιο θα γίνει και με την περίπτωση του Παναθηναϊκού. Θα μπορεί να γίνει ένα όμορφο πάρκο, να θυμίζει τον Παναθηναϊκό ότι εδώ ήταν το γήπεδο του. Κάτι άλλο δεν μπορεί όμως να. Άλλος πως δεν μπορεί να προχωρήσει. Οφείλει και στον κόσμο του να φτιάξει καινούριο γήπεδο για να μπορέσει να μεγαλώσει. Πετρέλαιο εννοούσα, λεφτά επενδυτής έρχεται, λέει ο 749. Εντάξει, πλάκα σου κάνα. Το κατάλαβα ότι μακάρι να έρθει ένας άνθρωπος ο οποίος θα έχει έγνοια το ποδόσφαιρο, θα έχει έγνοια την ομάδα που θα μπει πρώτα απ' όλα και να γίνει συμφωνία. Δεν είναι τόσο απλό και δεν έχει να κάνει με τα λεφτά. Εκείνο που νομίζω υπάρχει μια παρερμηνία, θυμάστε όταν ήρθαν οι Άραβες στη Νιουκάσολ, οι οποίοι μας έλεγαν ότι η περιουσία που είχαν αντιστοιχούσε με το... Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά αν δεν με απατάει η μνήμη μου, μας έλεγαν ότι είχαν τόσα χρήματα όσο το 98% των υπολείπων ομάδων της Premier League. Δηλαδή, οι ιδιοκτήτες της Newcastle είχαν όσα χρήματα είχαν όλες οι υπόλοιπες ομάδες. Τι κάνουν? Έχουν δημιουργήσει μια ομάδα, παίζουν έσοδα-έξοδα, προσπαθούν να την μεγαλώσουν, να την αναβαθμίσουν, αλλά δεν μπαίνουν και σε μια λογική να πάω εγώ, αφού βγάζω, για χάρη συζήτησης, ξέρω εγώ, 50 εκατομμύρια κέρδος το χρόνο που έχω την Newcastle. Δεν υπάρχει λογική να παραξοδέψει τώρα άλλα 300 για να δημιουργήσει ομάδα πρωταθλητισμού που δεν της εγγυάται κάποιος. Αφού έχω βγάζω τα 50, αν ξοδέψω 300-350 και δεν πάρω το πρωτάθλημα, δεν είναι τόσα πολλά τα έσοδα της Ευρώπης. Δηλαδή, για τη Νιουκάσο τα 10-15 εκατομμύρια του Conference League δεν είναι τίποτα, δεν τους ενδιαφέρει. Μένει δηλαδή σε εκείνα. Άρα, αν θα βγάλεις λεφτά, δεν έχει να κάνει με τους τίτλους. Το να πάρω μια ομάδα δεν σημαίνει ότι σώνει και καλά, η οποία θα μου φέρει κέρδος, δεν σημαίνει σώνει και καλά θα έχω και τίτλους. Μια μαπιά υποβαθμισμένη περιοχή, Πανίκολη, ο 340. Το γκάζι μεταξουργείου και βοτανικό στα τελευταία 15 χρόνια είναι πόλος εξέλιξης και τώρα με το γήπεδο θα πεζοδρομηθεί μεγάλη έκταση της περιοχής. Ναι, όταν έμπαινε η ιδέα κάτω, μην ξεχνάτε πόσα χρόνια συζητάμε για την περιοχή εκεί. Δεν αποφασίστηκε χθες να γίνει. Δεν πήκε δηλαδή ο βοτανικός σήμερα στην εξίσωση. Έχει τουλάχιστον μια δεκαετία που μπήκε εκεί στην εξίσωση για να γίνει το γήπεδο Παναθηναϊκός. Μπορεί και παραπάνω. Ψάχναν διάφορες τοποθεσίες. Μία από αυτές ήταν και η ανοικοδόμηση της Λεωφόρου. Στο τέλος κατέληξαν εκεί. Ήταν

μια υποβαθμισμένη περιοχή πριν μερικά χρόνια. Οκ, okay, τώρα αρχίζει και αναβαθμίζεται και με το νέο γήπεδο θα γίνει ακόμη πιο ελιτιστική. Κάντε κάτι με το σήμα σας από Κοφίνου ως χειροκητή, ακούμε Τούρτσικα, λέει ο 5658. Να το σημειώσουμε, να ενημερώσουμε και θα πάμε και στο διάλειμμα μας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι προετοιμασίες εν ώψη των βουλευτικών εκλογών της Κυριακής. Μισή ώρα μετά το κλείσιμο των καλπών, περίπου στις 6:30 το απόγευμα, αναμένονται τα πρώτα αποτελέσματα από τα μικρά εκλογικά κέντρα. Νέα συνάντηση της Υπουργού Γεωργίας με τις αγροτικές οργανώσεις και την ομάδα Φωνή των Κτηνοτρόφων σε μία ακόμη προσπάθεια να διασκεδαστούν οι ανησυχίες όσων επηρεάζονται από τον αφθόδη πυρετό. Νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου έφερε η επίθεση με ντρόουν στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η Τεχεράνη κλιμακώνει τη ρητορική της απέναντι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καλεί το Άμπου Ντάμπι να μην παγιδευτεί στα σχέδια και στις συνωμοσίες του Ισραήλ.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
1: Απόψε θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες υψηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και γύρω στους 14 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Πώς η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις, πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία, γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα, πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα. Green Agenda Cyprus Summit.
4: Transition as a responsibility, not a trend.
3: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή, Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Sklavenitis. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
5: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
6: Fiber to the room να κάνεις.
7: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
8: Το νέο Super Hybrid BYD ATO 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία, με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD ATO 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
9: Καλοκαίρι με απόλυτη οικονομία σημαίνει κλιματιστικό Midea Extreme Save. Με α2 συν στην ψήξη, α3 συν στη θέρμανση και ενσωματωμένο Wi-Fi, απολαμβάνεις δροσιά και οικονομία κάθε στιγμή. Και τώρα η προσφορά που περίμενες. Κερδίζεις έως και 200 ευρώ έκπτωση στη σειρά κλιματιστικών Midea Extreme Save. Η προσφορά ισχύει μέχρι 24 Μαΐου. Ανακάλυψε τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy και εποφελήσου της προσφοράς.
10: Electroline. Έλα στο αύριο.
11: Η φιλοσοφία μου.
12: Να ζω την κάθε στιγμή.
13: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
12: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
13: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
12: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
13: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
12: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
13: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
14: We are who we are at McDonald's.
13: Έλα μαζί μας.
12: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
11: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
15: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.

0: Μπακτεφλόρα.
1: Ολοκληρωμένη σειρά Μπακτεφλόρα με προβιωτικά.
0: Για την ομαλή λειτουργία του εντέρου.
1: Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
0: Βρες και εσύ το δικό σου Μπακτεφλόρα.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Δεν υποκαθιστά την ισορροπημένη διατροφή.
0: Από την Ολόνια. Μοιαζόμαστε φυσικά για εσάς.
2: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
3: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε! Με Crust διπλό!
4: Crust τι?
3: Δβα Crust! Δος Crust! Two Crusts! Μα Crust αρέσει, τι καταλαβαίνεις?
4: Ότι τα βλέπεις όλα double από την πίνα!
3: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα! Είναι και limited edition!
5: Νέα Pizza Hut Double Stuff Crust! Ένα Crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας! Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα! Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου! Νέα Pizza Hut Double Stuff Crust! Προλαβέτη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
6: Κύπριος τυχερός στο Joker, κέρδισε συνολικά 11.653.129 ευρώ με μία επιτυχία πρώτης κατηγορίας. Την επόμενη φορά μπορεί να είναι η δική σου σειρά.
7: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
6: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
8: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
10: Στις 18 Μαΐου 1929 η FIFA αποφασίζει σε συνέδριο στη Βαρκελόνη να αναθέσει τη διοργάνωση του πρώτου παγκοσμίου κυπέλου ποδοσφαίρου στην Ουρουγουάη. Και από τότε οι ποδοσφαιρόφιλοι ανά τον κόσμο μετράνε την ηλικία τους με τα Μουντιάλ.
9: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Co-Farm.

0: 668, αυτό είναι το τραγούδι του Σταρόβα με το medium που ήθελες να σου βάλουμε. Καλά, πού το άκουσες εσύ αυτό το τραγούδι και το ζητάς από εμάς? Sport FM 95, επιστρέψαμε στο 2950. Στην περιποίηση αυτιών ο Χρήστης Χριστοδούλου. Ήταν παραγγελιά, δεν ήταν του Χρήστη. Αυτό που ακούτε είναι του Χρήστη. Στο λίγο μετά τις 7 θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές. Στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου, Παντελής Παντελή, ο οποίος μπήκε στο στούντιο νωρίς. Λίγο θα εκφωνήσει το αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Ύμνος στον FM, λέει. Ύμνος στον FM. Παντελή, εσύ το έχεις ξανακούσει αυτό?
1: Όχι, πρώτη φορά, γι' αυτό μου ακούστηκε.
0: Είναι ωραίος ο Σταρόβα. Γενικώς είναι ωραίος. Δηλαδή είναι ένας τύπος ο οποίος πολύ θα ήθελες να κάτσεις μαζί του να πιεις ένα. Θα έλεγα καφέ, αλλά νομίζω είναι το φραπέο ο Σταρόβας.
1: Σίγουρα.
0: Τι παίζει από Κύπρο? Τι
1: από
0: έχουμε?
1: Από Κύπρο, τελευταία. Κάτι με δεύτερη κατηγορία βρήκε πριν λίγο. Το βάλαμε στο site μας. Ότι θα υπάρξει απόψε άτυπη σύσκεψη προέδρων.
0: Ναι.
1: Ως διαμαρτυρία σε εισαγωγικά. Υπάρχουν αντιδράσεις μετά την απόφαση για παραχωρήση κρατικής χορηγίας στα προσφυγικά σωματεία. Λένε ουσιαστικά ότι δεν είναι δίκαιο, έτσι με λίγα λόγια, και ότι παραβιάζει και ίσως κάποιους κανόνες financial fair play αυτό το πράγμα. Επειδή υποστηρίζουν πως τέτοιου είδους αποφάσεις διαφοροποιούν τα οικονομικά δεδομένα μεταξύ των ομάδων. Εντάξει, πάντα υπερνά χορηγία.
0: Της δεύτερης κατηγορίας, ναι. Ή όλοι?
1: Δεύτερη κατηγορία γράφουν οι πληροφορίες μας, αλλά εντάξει, στη δεύτερη κατηγορία ίσως να είναι και μεγαλύτερο το.
0: Εντάξει, τώρα πέφτει ο Εθνικός. Δεν ξέρω για πόσα εκατομμύρια τότε συζητούσαμε ότι θα έδιναν στον. Μιλάμε τώρα για Εθνικό, Σαλαμίνα και Ανόρθωση.
1: Στη δεύτερη κατηγορία δεν ξέρω ποια άλλα. Πρέπει να το δούμε.
0: Είναι για τα γήπεδα ή είναι για το προσφυγικό?
1: Να δούμε, αλλά είναι για το προσφυγικό. Παραχώρηση κρατικής χορηγίας σε προσφυγικά σωματεία. Δεν νομίζω να είναι ειδικό για τα γήπεδα. Okay.
0: Δεν είναι αυτό ειδικά για την αναβάθμιση των γήπεδων.
1: Ναι, γι' αυτό ίσως να βγαίνει και αυτή η διαμαρτυρία για το ότι δεν ξέρω αν είναι το ίδιο το ποσό σε ομάδες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Δηλαδή, αν πάρει το ίδιο ποσό.
0: Δεν νομίζω να κάνει έχει διαφορά. Δηλαδή, ναι, ας πω, ο Εθνικός τώρα, για παράδειγμα, που έπεσε, ό,τι ποσό ήταν να πάρει ως ομάδα πρώτης κατηγορίας θα το πάρει και ως δεύτερη.
1: Ίσως γι' αυτό να αντιδρούν, γιατί θεωρούν ότι μπορεί να δημιουργηθεί μια διαφορά αν είναι ένα σεβαστό ποσό από τους υπόλοιπους.
0: Φαντάζομαι για εκατομμύρια, για κρατική παραχώρηση κρατικής γης, για αθλητικά κέντρα φαντάζομαι, για δημιουργία γηπέδων τώρα.
1: Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα, κρατική χορηγία αναγράφει. Σε συγκεκριμένα σωματεία που είναι προσφυγικά και όχι στο σύνολο των ομάδων της κατηγορίας. Και υποστηρίζω ότι.
0: Εντάξει, είναι καλό όμως να μοιράζεται και στα υπόλοιπα σωματεία ένα ποσό. Αν είναι να δοθεί, να δοθεί σε όλους.
1: Υποστηρίζω ότι δημιουργεί ανισορροπία ουσιαστικά στο πρωτάθλημα. Αυτό. Γι' αυτό η αντίδραση.
0: Okay. Και αντιδρούν, θα έχουμε τίποτε δηλώσεις,
1: δημοσιογραφική
0: διάσκεψη, κάτι?
1: Ότι θα συνεδριάσουν και ίσως βγει κάποια κοινή ανακοίνωση μεταξύ αυτών των ομάδων. Απόψε θα το δούμε ή ακόμη και αύριο.
0: Απόψε είναι η συνάντησή τους?
1: Ναι, ναι.
0: Πού?
1: Δεν λένε ακριβώς. Πάντως θα προκύψουν κοινές αποφάσεις και ίσως και οργανωμένες κινήσεις αντίδρασης.
0: Okay.

0: Βλέπω εδώ τώρα, βάζω στο διαδίκτυο ότι τα λεφτά είναι ένα πακέτο στήριξης των προσφυγικών σωματείων κοντά στα 2,5 εκατομμύρια. Εντάξει, είναι, εξαρτάται και πόσα σωματεία. Τώρα αν μιλάμε για 10 σωματεία που δεν νομίζω να παίρνουν το ίδιο ποσό, είναι 250.000 και αναλόγως. Κάποιος μπορεί να πάρει 80, κάποιος μπορεί να πάρει μισό, ξέρω εγώ. Εντάξει, είναι ένα καλό ποσό. Με τα γραφικά τι παίζει ρε Παντελή?
1: Με τα γραφικά ακόμη είχαμε για Έλληνα η πιο κινητική. Έκλεισε έναν, ακούγονται άλλοι δύο.
0: Και δύο, ένα στόπερ, ο Ντιόγκο Γκόμες.
1: Ακούγεται εκείνος ο Ντιόγκο Ζώτα, λένε ότι έκλεισε τον Ζαΐρ Ταβάρες.
0: Όπα, όπα, όπα. Ποιος Ζώτα?
1: Όχι, τον Ντιόγκο Ζώτα λέω, τον Ντιόγκο Γκόμες.
0: Ναι, ο Ντιόγκο Γκόμες.
1: Ναι, που είναι αμυντικός.
0: Ο στόπερ.
1: Είναι κοντά στην αποκτήση του αυτού.
0: Και του Ζαΐρ του Ταβάρες.
1: Ζαΐρ του Ταβάρες που είπαν ότι ήρθε η Κύπρο και έχει... είναι και ο Ταβάρες του Ολυμπιακού που ακούστηκε.
0: Α, είναι και, ναι, ακούστηκε. Ναι. Έχει ανανεωθεί το συμβόλαιό του, πρέπει να πληρώσει.
1: Με τον Ολυμπιακό, πρέπει να πληρώσει η Έλληνα τον κατοίκο της.
0: Τώρα δεν ξέρω αν έχει ρήτρα, νομίζω πως δεν έχει, άρα πρέπει να συζητήσει με τον Ολυμπιακό. Σε τέτοιες περιπτώσεις ξέρεις τι συμβαίνει. Πολλές φορές αυτές οι ομάδες δεν έχουν, κάνουν μόνο ετή συμβόλαια. Αν υποβιβαστούμε μένουν ελεύθεροι, αν μείνουμε στην κατηγορία διατηρούμε τα δικαιώματά τους και πάει λέγοντας. Οπότε δεν ξέρω αν η ΑΕΛ θα μπει σε μια διαδικασία να πληρώσει τον Ολυμπιακό και αν θα μπει τι θα ζητήσει ο Ολυμπιακός.
1: Όπως και με τον Κονομή το ίδιο, που σύμφωνα με δικές σου πληροφορίες ήταν ότι
0: ο,
1: για τον Απόλλωνα...
0: Ο Κονομής έχει ρήτρα συγκεκριμένη, ναι. Όμως, αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή ο Απόλλωνας ξέρει τι πόσο πρέπει να δώσει για την περίπτωση του Κονομή και οι πληροφορίες μου λένε ότι θα έχει αποφασιστεί ότι θα πληρώσει αυτό το ποσό. Απλώς δεν έχει κάνει ακόμη την κίνησή του. Αλλά οι πληροφορίες λένε ότι ο Κονομής, ο Άγγελος ο Αντρέου, και ο άλλος ο μικρός, ο Αθανασίου,
1: ναι, του Ακρίτα,
0: ναι, είναι οι τρεις Κύπροι που θα κλείσουν στον Απόλλωνα. Περιμένουμε να δούμε και τι θα γίνει με τον Κβίτα, που μάλλον οδεύει...
1: σαν
0: ανανέωση. Ναι, ναι, πάει για ανανέωση και ο Κβίτα και ο Βάισπεκ το ίδιο. Μας τα είπε και ο Νικόλας ο Κωνσταντίνου για ο Βάισπεκ ότι είναι κλειστός, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, και είναι και το θέμα του Κουν, νομίζω και εκείνος πάει για ανανέωση. Και ο
0: Κουν είναι ένας καλός τερματοφύλακας, ναι. Δεν του το είχα.
1: Σήμερα ο Φανούρης Κωνσταντίνου, τον άκουγα το πρωί, είπε ότι πέραν του Φαμπιάνου ίσως να είναι ο καλύτερος που πέρασε από την Κύπρο τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, τώρα δεν μου έρχονται στον Ολί. Αλλά βάσει τη φετινή σεζόν, νομίζω.
0: Εντάξει, έκανε καλή σεζόν, αλλά θέλει να τον δει. Δηλαδή, τώρα το θεωρώ υπερβολή να κάνει σύγκριση των Κουν με τον Φαμπιάνο.
1: Όχι, είπε ότι πέρα.
0: Εδώ δεν θα έκανα σύγκριση των Κουν με του προηγούμενου. Δηλαδή, και ο Σβαλόφσκι. Πρώτα απ' όλα να μπει στα παπούτσια του Σβαλόφσκι και μετά στα του Γιοβάνοβιτ. Και είχε ακόμη ένα ο Απόλλωνας.
1: Μίλησε για τα τελευταία χρόνια. Μπορεί να
0: τον είναι Μπρούνο Βάλε.
1: Ναι, και τον Μπρούνο Βάλε.
0: Δηλαδή, πρώτα μπες στα παπούτσια του Μπρούνο Βάλε και του Σβαλόφσκι. Ο Γιοβάνοβιτς έφυγε νωρίς, αλλά είδαμε ότι πήρε και κοντά στο μισό εκατομμύριο. Και μετά να συζητήσουμε για τους υπόλοιπους. Ότι είναι ένας καλός τερματοφύλακας. Εγώ τον θεωρώ, τον Φίλιπ Κουν, αυτή τη στιγμή ως ένα από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα. Δηλαδή, αν πω σε μια λογική να βρω τους κορυφαίους τέσσερις του Απόλλωνα, Φίλιπ Κουν, Ιώσεφ Κίτα, Μάρκες και Μπράντο Τόμας.
1: Και ο Βάισπεκ είχε καλή σεζόν, αλλά κάπου με τους τραυματισμούς.
0: Αφαιρώ πόντους λόγω των τραυματισμών του. Ενώ είναι καλός παίχτης. Μου το έχει δείξει και τον πάω. Αν πρέπει να μπούμε στους τέσσερις, δηλαδή να βρούμε, ρε παιδί μου, θέλω τέσσερις. Όχι πέντε, όχι τρεις. Αυτούς τους τέσσερις έβασα.
1: Ναι.
0: Διαφωνώ, λέει ο 860, με Φανούρη. Ο καλύτερος ήταν Γιοβάνοβιτς. Μα γι' αυτό λέω, επειδή ο Απόλλωνας μας έχει αποδείξει εδώ και 10-15 χρόνια ότι έχει φέρει πάρα πολύ καλούς τερματοφύλακες. Απλώς δυσκολεύτηκε μετά την φυγή του Γιοβάνοβιτς να βρει ένα ο οποίος, ρε παιδί μου, δεν θα ασχολούμαστε με τον τερματοφύλακα. Διότι σε κάποια στιγμή, τους τελευταίους μήνες, κάναμε πολλή κουβέντα για τους τερματοφυλάκες του Απόλλωνα. Ο Κουν δείχνει σταθερός, δείχνει πάρα πολύ ικανός και μπορεί να στηριχθεί επάνω του. Αν μίλησε μόνο για φέτος, διότι δεν έχω ακούσει και δεν θέλω να δικήσω τον εκπρόσωπο του Απόλλωνα.
1: Μίλησε για τελευταία χρόνια. Επομένως, εγώ παίρνω τετραετία, ίσως κάπου εκεί.
0: Εντάξει, δεν εγώ λέω, αν μίλησε για φέτος, είναι Αλομέροβιτς και Φίλιπ Κουν. Και θα έβαζα μπροστά και τον Αλομέροβιτς. Διότι έχει κάνει όλη την σεζόν. Ο Κουν μπαίνει 10η αγωνιστική και δεν χάνει την θέση του, αλλά. Ψάχνοντας τερματοφύλακες φέτος, θα έβαζα αυτούς τους δύο, διότι θέλεις να μετρήσεις και λίγο και την διάρκεια τους. Δεν μπορεί να μπαίνει ένας τερματοφύλακας να κάνει 6 παιχνίδια και να λες, α, είναι ο κορυφαίος. Που μπορεί να κάνει 6 πάρα πολύ καλά παιχνίδια. Ο Κυριακίδης, για παράδειγμα.
1: Ακριβώς.
0: Δεν θα του το δώσω, γιατί ήταν λίγο το διάστημα. Αν είναι καλός τερματοφύλακας με το. Ξέρεις, μοιάζει με την ιστορία του. Ψηφίζουμε τον κορυφαίο παίχτη και αντί να ψηφίζουμε την χρονιά, ψηφίζουμε την καριέρα. Και βάζουμε Μέση Ρονάλτο, Μέση Ρονάλτο. Δεν ψηφίζουμε καριέρα. Ψηφίζουμε την χρονιά. Άρα, αν μείνουμε σε αυτό, θεωρώ Αλομέροβιτς Κουν. Δεν μου έρχεται κάποιος άλλος στο μυαλό. Δεν ξέρω ποιον άλλο μπορεί να. Αντερέκεν στην ΑΕΚ, λέει.
1: Αντερέκεν, ναι, και
0: ανακοινώθηκε. Υπάρχουμε. Δεν ανακοινώθηκε.
1: Ουσιαστικά δεν υπήρξε επίσημη ανακοίνωση, αλλά είναι 100% ότι πάει στην ΑΕΚ. Θα ανακοινωθεί όταν επιτρέπεται.
0: Ποιος είπε?
1: Ο Κυριάκος Δημητρίου, ο εκπρόσωπος τύπου της
0: ΑΕΚ. Είπε ο. Άρα εντάξει, οκ. Okay.
1: Ουσιαστικά θα ανακοινωθεί όταν. Λογικά 1η Ιουνίου, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, να τελειώσει το συμβόλαιο. Είναι καλή περίπτωση. Ψωνίζει η ΑΕΚ από. Η ΑΕΚ ψωνίζει από Εθνικό και από Λόνα.
1: Έντσο Καμπρέρα τώρα, Αντερέκεν.
0: Ναι, ψηφίζει, λέω. Ψωνίζει από Εθνικό και από Απόλλωνα. Μια χαρά. Τη βρίσκει η ΑΕΚ. Θεωρώ ότι είναι καλός παίκτης. Είναι Αργεντινός.
1: Ναι, Αργεντινός.
0: Και ο Καμπρέρα Αργεντινός. Μια χαρά.
1: Επειδή είπαμε και για τον Αλομέροβιτς, ουσιαστικά αυτό που φαίνεται είναι ότι δεν συνεχίζει, γιατί θέλει κλειστό διαιτές. Και άφησε να εννοηθεί ο Κυριακός Δημητρίου σήμερα ότι αποχωρεί αφού δεν του δίνεται αυτό κλειστό διαιτές. Και ακούγονται ακόμη δύο παίχτες για την ΑΕΚ.
0: Πόσο χρόνο είναι ο Αλομέροβιτς?
1: Νομίζω είναι στα 34. Αν δεν κάνω
0: λάθος. Εντάξει, δεν είναι. Γιατί όχι. Είναι πολιτική του συλλόγου τώρα να μην κάνει διαιτές.
1: Νομίζω τα τελευταία χρόνια αρκετές φορές τύχηκε αυτό το θέμα με το διαιτές. Το κλειστό. Είναι 34, ναι.
0: Ναι, εντάξει, okay. Για τερματοφύλακα μια χαρά είναι. Ενώ δεν με χαλάει εμένα. Ρώτα τον Παντελή, μου γράφει ο φίλος ο Κυριάκος. Για Μάρις και Ντιουγκού ανανεώνουν ή έχουν προτάσεις από αλλού?
1: Εντάξει, υπάρχουν οψιόν ανανέωσης στον Μάρις. Και ο Ντιουγκού δεν είμαι σίγουρος αν είχε, αλλά εγώ το βλέπω αρκετά πιθανό να μείνει τουλάχιστον ο Μάρις. Ίσως και ο Ντιουγκού, πιο πιθανό για Μάρις. Τώρα δεν υπάρχουν πληροφορίες κάτι. Απλά έτσι είναι το προσέγγιμο του ότι βοήθησε τον Πέρξ αυτό το τελευταίο διάστημα και θα έχουμε μια σεζόν της Ομονίας που χρειάζεται καλούς ποδοσφαιριστές ακόμη και από τον πάγκο. Ο Μάρις μου φαντάζει αυτή η επιλογή. Ίσως και όταν δεν είναι βασικός μπορεί να σου δώσει τις βοήθειες. Γιατί και ένα διάστημα φέτος δεν ήταν βασικός. Έπαιζε ο Άιτιγκ με τον Ανδρέου. Μετά κέρδισε τη θέση ξανά ο Μάριτς και τα πήγε εξαιρετικά. Νομίζω και με την οψιόν που έχει είναι εύκολο να ανανεώσει.
0: Ξέρεις τι κάνει ο Μπέρκ, ψυχολογώντας τον τόσα χρόνια που τον παρακολουθώ? Ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι πρόθυμος, καλός ποδοσφαιριστής, ο οποίος είναι πρόθυμος να κάτσει στον πάγκο, τον κρατάει.
1: Ναι.
0: Αν είναι να του δημιουργήσει θέμα, όσο καλός είναι, περίπτωση, ας πούμε, για παράδειγμα ο Γιόβεντιτς. Δεν ξέρω πώς και γιατί, αλλά βρήκε το κουμπί του, δεν του δημιούργησε το παραμικρό πρόβλημα και τον είχε στον πάγκο, τον Γιόβεντιτς, ο οποίος έχει παίξει και στην Ισπανία και στην Αγγλία και στη Γερμανία και στη Γαλλία και παντού. Κατάφερε να τον έχει στον πάγκο χωρίς θέμα. Ο Μάρις είναι ένας τέτοιος παίκτης και ο Μπέρκ νομίζω ότι καλοί παίκτες οι οποίοι δεν θα του δημιουργήσουν πρόβλημα μένοντας στον πάγκο θα τους κρατήσει. Το χειρότερο σενάριο για την Ομόνοια λέω ότι είναι το Conference League. Ναι. Αποτυγχάνει να περάσει και στο Champions League και στο Europa. Στο Conference θα μπει. Άρα πάλι έχει μια γεμάτη σεζόν. Πάλι θα έχει 50 συν παιχνίδια. Πάλι θα χρειαστεί πάγκο. Το ίδιο ισχύει και για την ΑΕΚ που φέτος την πάτησε. Γιατί είχε μικράνει το ρόστερ της λόγω και των τραυματισμών. Θα πρέπει να πάει προετοιμασμένος και ο Απόλλωνας. Η Πάφος τα ξέρει τα μονοπάτια. Έχει μεγάλο ρόστερ. Πρέπει να γίνει όμως καλή διαχείριση διότι έπαιζε με τους ίδιους και σε κάποια στιγμή είχαν καεί. Και φαίνεται ο Σαπίντο να κάνει μια καλή διαχείριση για να ανεβάσει λίγο την ενέργειά του εν ώψη του τελικού. Θα σου δώσω το χρόνο σου να εκφωνήσεις το δελτίο ειδήσεων, Παντελή, και εμείς αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Σπορ FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
1: Αθλητική ενημέρωση στις 7 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στις ομάδες της δεύτερης κατηγορίας η απόφαση για παραχώρηση κρατικής χορηγίας μόνο σε προσφυγικά σωματεία. Απόψε πραγματοποιείται άτυπη συνάντηση προέδρων ομάδων με στόχο να εξεταστούν κοινές κινήσεις αντίδρασης, καθώς αρκετοί κάνουν λόγο για αλλίωση των οικονομικών ισορροπιών και συνθηκών ανταγωνισμού στο πρωτάθλημα. Σημαντικές οι επόμενες μέρες στην Ομόνοια για την περίπτωση Σεμέδο και την απάντηση στην πρόταση που του έγινε. Αναμένονται μέσα στην εβδομάδα ανακοινώσεις για παραμονή ή για αποχώρηση ποδοσφαιριστών. Πρόβλημα τραυματισμού αντιμετωπίζει ο Εράκοβιτς, ο οποίος δεν αναμένεται να συνεχίσει στο τριφύλι. Επιβεβαίωση για Αντερέγεν και Αλομέροβιτς. Μιλώντας στον Σπορ FM, ο εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΚ, Κυριάκος Δημητρίου, ανέφερε για πρώτη φορά ότι υπάρχει συμφωνία με τον Αργεντίνο επιθετικό και θα ανακοινωθεί όταν αυτό θα επιτρέπεται. Σε σχέση με την περίπτωση του Αλομέροβιτς, είπε πως πολιτική της ομάδας είναι να μην δίνει κλειστό διαιτές συμβόλαιο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αποχωρεί. Στο στόχαστρο, ο 29χρονος Ολλανδός μέσος Κλίτ Λίμανς, στα υπόψη ο 20χρονος Πολωνός θερματοφύλακας Ράντοσλαβ Ζέλεσνι. Το ενδιαφέρον επενδυτή από το εξωτερικό για να εμπλακεί στον Ολυμπιακό αποκάλυψε στον Σπορ FM 95 ο πρόεδρος Κώστας Σεραφείμ. Γίνονται επαφές χωρίς να υπάρχει κάτι δεδομένο. Ευελπιστούμε πως θα υπάρξει έδαφος για συνεργασία, ανέφερε. Ο κ. Σεραφείμ είπε πως δεν υπάρχει οποιαδήποτε επίσημη πρόταση για τους Ταβάρες και Οικονομή, οι οποίοι δεσμεύονται και για τη νέα σεζόν. Στον Απόλλωνα δεν έχουν λάβει ακόμη απάντηση σχετικά με το αίτημα της ομάδας για διευθέτηση λεωφορείων εν ώψη του τελικού κυπέλλου. Παραμένουν εκτός για τον αγώνα κόντρα στην Ομόνια Ιντουοντού, Βούρος και Σμέρχα, αλλά αναμονή για την κατάσταση του Γκασπάρ. Στην Πάφο η προσοχή είναι στραμμένη στον τελικό κυπέλλου. Ελεύθερη από σήμερα η προπόληση των εισιτηρίων. Ξεκαθαρίζει το επόμενο διάστημα η ετοιμότητα των Προύνο και Πηλέα. Στο ΑΠΟΕΛ συνεχίζονται οι συζητήσεις με τον Κύπριο επιχειρηματία Σάβα Γιασί με στόχο τη διαμόρφωση ενός κοινού πλαίσιου συνεργασίας. Ο Παμπλόν Γκαρσία αναμένεται πως θα αποτελέσει παρελθόν. Στον Άρη για ακόμη 2 χρόνια ο 26χρονος μέσος Βέλικο Νίκολιτς, πιθανή επιστροφή Ράτσκοφ στην τεχνική ηγεσία. Σε πλήρη εξέλιξη ο προγραμματισμός στην ΑΕΛ, πολύ κοντά στην αποκτήση του Πορτογάλου κεντρικού αμυντικού Ντιόγκο Γκόμες. Παρελθόν ο Σαββό, ανοιχτό το θέμα της παραμονής του Φικιώτη. Πλήγμα στην ανόρθωση με τον σοβαρό τραυματισμό του Μιχάλη Ιωάννου, ο οποίος υπέστη πλήρη ρήξη προς τυχιάς του. Ο Νικόλας Αγγελόπουλος, ο διεθνής αμυντικός του Εθνικού, βρίσκεται στο στόχαστρο της Πάφου και του Άρη.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Η διοίκηση του ΠΑΟΚ ανακοίνωσε βαρύ πρόστιμο πάνω από 100.000 ευρώ στους παίχτες της ομάδας μετά το αρνητικό φινάλε στη σεζόν, ενώ υποχρεούνται να παραμείνουν στη Θεσσαλονίκη μέχρι και την Τετάρτη. Επιστρέφει στη Ρεάλ Μαδρίτης ο Τζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος συμφώνησε για συμβόλαιο 2 χρόνων. Αντίθετα, αποχωρεί από τη Ρεάλ Καρβαχάλ μετά από 23 χρόνια. Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολέου του Χάνσι Φλικ μέχρι το 2028. Ο Λαμίν Γιαμάλ θα είναι σίγουρα απόν από την πρεμιέρα της Ισπανίας στο φετινό Μουντιάλ και ακόμη είναι άγνωστο ποια παιχνίδια θα προλάβει και αν τελικά καταφέρει να είναι παρόν. Για την Premier League απόψε η πρωτοπόρος Arsenal υποδέχεται στις 10 την Burnley. Για περισσότερες ειδήσεις το 24 Sports.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
5: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
6: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
5: Κάτι άλλο?
6: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
7: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
8: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buy Sell. Κατέβασε τώρα το Buy Sell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
9: buysellcyprus.com. Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού.

0: bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Στην Alpha Bank, οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,5% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
3: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andis Piru Group. Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
2: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
3: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
6: Καθοριστική αναμέτρηση για τη διεκδίκηση του τίτλου στην Αγγλική Premier League. Arsenal Burnley στις 10 στην Sita Vision Sports 3.
5: Το ένθετο, η κίνηση στους δρόμους φέρνουν κοντά σας τα προηγμένα καύσιμα Shell V-Power και το Shell Go Plus. Με κάθε 25 λίτρα και μία συμμετοχή για VIP ταξίδι στον αγώνα στη Βαρκελόνη. Hello Shell, hola Barcelona.
7: Ξεκινώντας από την Λεμεσό, να πω ότι ο παραλιακός είναι γεμάτος, έχει κοκκινήσει. Επίσης στη μέσα γειτονιά είναι φοβερό το πρόβλημα εκεί. Όπως επίσης και το roundabout της Αγίας Φύλας. Και το άλλο, των πολεμιδιών. Και γενικώς είναι κόκκινη Λεμεσός. Στην Πάφο τα πράγματα νομίζω είναι όπως τα αφήνουμε κάθε φορά. Δηλαδή η περιοχή εκεί στην Λεωφόρο Αλέξανδρου Παπάγου. Α, είναι καινούργια αυτό. Λεωφόρος Αθηνών τέλος πάντων. Εκεί μου βγάζει τώρα το πρόβλημα. Και στο τρίγωνο Νίκο Αντωνιάδη πλατεία Κένετη. Στην Λάρνακα είναι η Γρηγόρη Αυξεντίου και η Σπύρου Κυπριανού, το μεγαλύτερο πρόβλημα από ό,τι βλέπω. Και στην Λευκωσία είναι μικρά-μικρά ο γύρω-γύρω δρόμος, ο περιφερειακός δρόμος από το ράνταπα του Αρχαγγέλου μέχρι το ράνταπα του Γασιπή και οι κεντρικές λεωφόροι, δηλαδή Στροβόλου, κέντρο Λευκωσίας, λεωφόρος Αθαλάσσας και εκεί στην Τζον Κένετι, επίσης στη Λεωφόρο Λεμεσού, τέλος πάντων, και η Λευκωσία γεμάτη. Καλά να περάσετε.
5: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
8: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.
7: Πανίκο, είμαι West Ham και κατά 99% έχουμε πέσει. Δεν με ενοχλεί αυτό, αλλά ό,τι μπορεί να κάνω και 15 χρόνια να ξανανεύω από το πιο δύσκολο πρωτάθλημα της Championship. Δες Leicester, Stoke, QPR και άλλες πολλές, όπως και η Sunderland. επίσης που βγήκε και το Sunderland Tilaitai που έπεσε στη Championship, προσπαθούσε να ανέβει και στο τέλος πήγε και Λίκου Αν και μέχρι να επιστρέψει έκανε αρκετά χρόνια. Είναι το πιθανό το πιο δύσκολο πρωτάθλημα της Ευρώπης η Championship. 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Στο 29-50 τα μηνύματά σας. Τον ίδιο αριθμό επίσης μπορείτε να στέλνετε και για τον διαγωνισμό μας. See you Charm, ενωμένα όνομα, τεπώνυμο και ηλικία για να μπείτε στην κλήρωση για το καταπληκτικό πακέτο στο Charm Air Shake. Είναι ένα άτομο θα κερδίσει και είναι δύο άτομα. Είναι αξία 1.600 ευρώ το πακέτο μας και είναι τα πάντα πληρωμένα. Και έχουμε ακροατή. Πάμε, παρακαλώ.
9: Ανήκω μου, Σαββάση με, τι κάνει.
7: Γεια σου, Σαββά μου. Καλά.
9: Είσαι καλά, φίλε μου.
7: Ωραία, μια χαρά, εσύ.
9: Μια χαρά, ρε φίλε. Έβλεπα χτες τη φιέστα της ΑΕΚ. Είμαι ΑΕΚ στην Ελλάδα, εγώ.
7: Ναι.

0: Μου το έχεις ξαναπεί.
1: Ωραία. Και χάρηκα το πάρα πολλά και τον πρόεδρο. Εν τω μεταξύ, όπως προχωρούσε η γιορτή, κάτι δεν νιώθα καλά. Δηλαδή με εκείνα που λάλε, με εκείνα που έκαμε, αλλά λάλο, οκ, ξέρουμε τον Μάριον τον Λιόπουλο, ότι έλεγε ένα τσίπο του δότσου, ξέρω εγώ. Σήμερα σε δουλειά, λέει μου και ένα συνάρχος, μα τόσο πρόεδρος σας σαν να υπερεύει και λίγο το μέτρο, τέλος πάντων, ότι έλεγε χόρκαρο, ξέρω. Και τελικά έχει δίκαιο. Δεν μπορεί κακώς εμένα να μου καταλογίσει ότι είναι με την ΑΕΚ ή οτιδήποτε, γιατί τέλος πάντων. Νομίζω πρέπει κάποιος, αν τον αγαπά κάποιος τον Μάριον τον Λιόπουλο, που τον ευχαριστούμε που θέλει στην ΑΕΚ και προσφέρει και να προσφέρει κι άλλα, πρέπει να μπει σε εισαγωγικά μέσα έναν πλαίσιο. Θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν νέο Γιαννακόπουλο. Μπορεί όχι το ίδιο μέγεθος, αλλά ένα Γιαννακόπουλο, καταλαβαίνεις.
0: Εννοείς να μην είναι επιθετικός απέναντι σε άλλες ομάδες και τέτοια.
1: Φίλε, ήταν πολλά εντάξει, αλλά κάπου νομίζω έχασε λίγο το μέτρο. Δηλαδή, επειδή άκουσα και ένα ρεπορτάζ του Μέκα, του Μαρινάκη, του αντιπάλου μας, του αιώνιου Εθού, τέλος πάντων, που είναι και συμπαθώ τον καθόλου, θα σου κρύψω ότι είχαν δίκιο κάποια πράγματα που λάλουσαν. Ήταν όπως την εμφάνιση πολιτικού αρχηγού σε κάποια στιγμή, ρε φίλε.
0: Ναι, αλλά ξέρουμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα.
1: Αλλά άκουμε, είναι οι αρχές του τώρα. Είναι οι αρχές του. Εγώ δεν λέω να αλλάξει το χαρακτήρα του, ούτε να μπει σε καλούπια και να μην είναι αυθεντικός. Είναι τούτο που θέλω να πω και να μην περάσω το πράγμα. Όμως κάπου νομίζω υπερβαίνει λίγο το όριο. Μπήκε μέσα στο γήπεδο και έκαμε την τα κυρκυλούς και με τα αυτοκίνητο.
0: Ναι, ωραίο.
1: Περίμενε.
0: Ναι.
1: Στα 8 μέτρα και στο ορκίζομαι είσαι 58 μωρά. 58 ή έναν, 58 και έκαναν κυρκυλούθια, αν έχανε τον, τώρα είναι να μου πει σαν και αν, και θέλω να γίνει σπασίκλα και να τα μειώσω όλα, αλλά κάπου βλέπω ότι κάποιος, αν τον αγαπά κάποιος, το φίλο μου τον Μάριον, πρέπει να τον κάνει να του πει.
0: Δεν μπορεί κανένας να πει, ξέρουμε πως λειτουργούν οι πρόεδροι, και τούν το πράγμα στην Ελλάδα, ξέρεις, είμαστε παραπάνω με τον πρόεδρο παρά με την ομάδα, ή εναντίον του πρόεδρου.
1: Έτσι από την άλλη πλευρά των πιωρών του Κόκκαλη, που ήταν ο Κόκκαλη, τσάμα νερά, λες κάτι για τον Κόκκαλη, ήταν να σε φάσει οι άλλοι. Θέλω να δημιουργήσουν, οι ΑΕΚ θέλουν να δουν το μοντέλο. Θέλω.
0: Okay.
1: Προσωπική μου άποψη.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Νομίζω ήταν τον υπερβολικός. Εντάξει, παρακολουθούμε.
0: Γεια σας, Βάμου, για χαρά. Πες μας λίγο για τους αγώνες εντάξεις της Τόκου. Εγώ λέω πως είναι ευρωπαϊκά προκριματικά σε μικρογραφία. Είναι ωραίοι αυτοί οι αγώνες και κουβαλούν πάρα πολύ κόσμο. Απλώς δεν ξέρω παραπάνω πράγματα για να σου πω. Αλλά έχοντας μία εικόνα το τι συμβαίνει σε αυτού του είδους τα παιχνίδια, που ειδικά αν είναι και χωριά μεγάλα που κουβαλάνε και κόσμο, είναι πάρα πολύ ωραίοι αυτοί οι αγώνες και πάρα πολύ δύσκολοι για τους διαιτητές. Γι' αυτό και πολλές φορές βλέπουμε και διαιτητές πρώτης κατηγορίας να διαιτητεύουν αυτού του είδους τις αναμετρήσεις. και 224-72-3-74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το 2950 επίσης τα μηνύματά σας.

ένας από τους νέα ονόματα που έχουν ακουστεί στο ρεπορτάζ της ΑΕΛ είναι ο αμυντικός ο Ντιόγκο Γκόμες. Ένα παιδί στα 25 του, Πορτογάλος. Είναι και καλό το ύψος του από ό,τι διάβαζα. Σχεδόν 2 μέτρα. Ένα 90 κάτι. Είναι ένας παίκτης ο οποίος από ό,τι έβλεπα και τα στοιχεία του μπορεί να παίξει και ως αμυντικός μέσος και είναι σημαντικό, δηλαδή παίκτης που μπορεί να παίξει και ως αμυντικός μέσος λέει ότι κάτι λίγο ξέρει, αλλιώς οι στόπερ που δεν υπάρχουν στόπερ οι οποίοι δεν διώχνουν μόνο. Και ήταν και βασικό στην τροφένση. Τώρα θα μου πεις ποια είναι η τροφένση, δεν ξέρω ποια είναι η τροφένση. Είναι δυνατός, είναι χαρισματικό στο ψηλό παιχνίδι, αλλά δεν έχει παίξει σε ψηλότερο επίπεδο. Για να ξέρουμε δηλαδή τι είδους ποδοσφαιριστής έρχεται, δεν νομίζω ότι έρχεται ως το μεγάλο αστέρι στην ΑΕΛ. Μπορεί να εξελιχθεί ως μεγάλο αστέρι, μπορεί να εξελιχθεί σε ηγέτης της, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε δείγματα τέτοια έτσι ώστε να βοηθήσει.

0: και δεν νομίζω να είναι αυτές οι, ξέρετε, αυτές οι μεταγραφές έχουν να κάνουν με ποδοσφαιριστές τους οποίους έχεις βρει για να κλείσεις τις τρύπες σου και περιμένεις λίγο χρόνο. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι αισθάνεσαι ότι είναι ποιοτικότεροι, αισθάνεσαι, αναγνωρίζεις ότι είναι πιο καλής ποιότητας και περιμένεις λίγο χρόνο ακόμη να ολοκληρωθούν τα συμβόλαιά τους. Μπορεί να τους κυνηγάνε και άλλες ομάδες, να έχει να κάνει και λίγο με το χρήμα που θέλουν και νομίζω ότι χρειαζόμαστε ακόμη χρόνο να φτάσουμε σε αυτού του είδους τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα στηρίξουν μια ομάδα. Πάμε, παρακαλώ.
1: Γεια σου Μαρίκο μου.
0: Χαίρετε, γεια σου Δώρο μου.
1: Να που είδατε ρε φίλε.
0: Όλα καλά, μια χαρά, εσύ.
1: Παίζει play-offs τώρα η Αντιγονή.
0: Είναι στα... όχι, πέρασε.
1: Όχι, αφού είναι 19.
0: Ναι, αλλά είμαστε στα play-off την Πέμπτη. Το Σάββατο είμαστε στην τελική φάση.
1: Όχι, ναι. Αφού, όπως το είπες ποδοσφαιρικά, στους ομίλους του Conference, του Europa League και του Champions League, ναι. Δεν μας παίζει play-offs.
0: Αλλά είμαστε στους ανίσχυρους.
1: Εντάξει.
0: Okay.
1: Εμένα να σου πω κάτι μου άρεσε. Τα φωνητικά ήταν καλά.
0: Γενικά μένουν λιδικοί, αλλά εντάξει, οκ.
1: Όχι, μα μένω και άρεσκο, και τον Παγκταράγκα άρεσε μου.
0: Παγκταράγκα, ναι.
1: Έτσι, είδα το που ευκύγε. Άρεσε μου όλα, έτσι μου...
0: Εντάξει, είναι όμορφη κοπέλα, ήταν καλή παρουσία, οκ.
1: Όχι, και ο παρουσιαστικός εστίμησε μου, μάπα.
0: Γιατί?
1: Έτσι, που με πάθε στα ρέκλε, πάθα... Του τα πανεβίσαν τις κελάρες τους. Εντάξει, μπράβο. Έτσι, πατήσουν μες στο γήπεδο και πήγε τέρμα και χρόνες.
0: Μπορεί και τον να επηρεάσει, για αρκετόν κόσμο.
1: Να που γίνεται με τον Ζωχόρ να φύγει, να μπορούμε να
0: φύγει. Ιδέα δεν έχω, γιατί.
1: Να βρει να πια μορτάζει.
0: Πώς το ξέρεις.
1: Νιώθω το. Έχω πρέσιο.
0: Okay.
1: Κάτι μου λέει ότι που να δικαιώσει ο πρόθυμα, μπορεί να αρκέψω να γίνουν μπαμ μπαμ μπαμ.
0: Ναι, μπορεί. Δεν ξέρω.
1: Κράτησα κάτι που τον Μπέρκ στις δηλώσεις του.
0: Ναι.
1: Θα είμαστε πιο δυνατοί.
0: Ναι, όλες οι ομάδες θέλουν κάθε χρόνο να είναι πιο δυνατές. Δεν είπε κάτι το περίεργο.
1: Όχι. Θα είμαστε, είπε, πιο δυνατοί. Δεν είπε θα προσπαθήσουμε να γίνουμε πιο δυνατοί.
0: Ναι, αλλά το θα είμαστε πιο δυνατοί δεν σημαίνει ότι επειδή να είσαι πιο δυνατός, κάποιος άλλος μπορεί να μην είναι καλύτερος.
1: Δεν μιλώ, ρε φίλε, για άλλες ομάδες εγώ. Για τις άλλες ομάδες του Κυπριακού Ποδοσφαίρου, εγώ μιλώ για την Ομονία.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά.
1: Μπορεί να την αποσύρει.
0: Επειδή μιλάμε για μεταγραφές. Έχεις δίκιο. Έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Την βλέπουμε ότι παίζει ωραίο ποδόσφαιρο και με τις μεταγραφές επενδύει ότι θα είναι ακόμη πιο δυνατή. Δεν μπορείς να ξέρεις αν θα σου βγουν οι μεταγραφές. Το ότι είναι καλή όμως, υπάρχει πρόσφορο έδαφος, υπάρχει. Γιατί βλέπεις τους υπόλοιπους. Η Ομονία δεν πιστεύω ότι θα κάνει πάνω από 5-6 μεταγραφές.
1: Όχι, εγώ κάπου για να πιστεύω, σε 4-5 πιστεύω.
0: Εντάξει, θα φύγουν, 4-5 θα φύγουν.
1: Να σου πω πανίκο μου γιατί πιστεύω 4-5 να κάνει. Γιατί έχει και 3 μητσούς που είναι εμφανιστούν φέτος πάλι.
0: Να, πρώτα απ' όλα να εξελίξει αυτούς που έχει και βλέπουμε για τους υπόλοιπους. Δηλαδή έχει ένα Παναγιώτη Αντρέου που μισή σεζόν έπαιξε. Ο Χρήστου μισή σεζόν έπαιξε. Ο Άγγελος Νεοφύτου ενώ είναι βασική. Πρώτα απ' όλα να δώσει την ευκαιρία σε αυτούς τους τρεις να εμφανιστούν στο προσκήνιο και βλέπουμε για τους υπόλοιπους.
1: Έχει ακόμα ένα δυο μητσούς που σίγουρα να του δω και χρόνο Μπλουμπερκ φέτος. Και το χρήσι είναι να του δω και χρόνο.
0: Ναι, καταλαβαίνεις όμως τι θέλω να σου πω. Και θα ναι. Πας να κάνεις και 5-6 μεταγραφές.
1: Είναι φίλε, για μένα η Ομόνοια, ας πούμε, θέλει ακόμα να φέρει έναν παίχτη. Μπορεί να μην έχει Γιοβέτιτς, ας πούμε, έτσι, ενώ σου, το στυλ του Γιοβέτιτς. Μπορεί να μην είναι μεγάλο όνομα, μπορεί να είναι ένας άλλος προσφέρτης στη θέση που ήταν ο Γιοβέτιτς. Θέλει ακόμα ένα δίπλα από Κουλιμπαλί, να ελευθερωθεί λίγο και ο Παναγιώτου. Θέλει ακόμα έναν μπακ, αν μείνει ο Ντιούγκου. Πιστεύω ότι, δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι και είναι τον του μπάτσο μπορεί να τον αγγούμε. Αν μου άρεσε ποτέ και στο μέχρι τόσες φορές τον είδα, δεν είχε κάτι να μου άρεσε τον κουμπάρ. Δεν ξέρω εσύ που μπορεί να είσαι πιο...
0: Όχι, δεν είδα κάτι, αλλά θέλω να είμαι αδικός, διότι τα ίδια πράγματα έλεγα και για τον Κουλιμπαλί, οπότε κρατάω μικρό καλάθι.
1: Ο Ντουμπάτσο

0: ήταν πριν τον Πασκοβέτς.
1: Που είμαι το Γενάρη.
0: Είστε μαζί.
1: Ναι. Τι είναι την περίοδο. Δεν ξέρω ποιος ήταν πρώτος και ποιος τελευταίος. Δεν τα
0: θέλω. Μια δυο μέρες τον Πασκοβέτς θωρήσει τον όμως ότι ρε ο άνθρωπος όπου τον βάλει ας πούμε παίζει. Εκείνος ρε φίλε ακόμα και τώρα που έπιαν το πρόθυμα η Ομονία σου δείχνει κάτι ρε φίλε, με δείχνει να μπορεί ας πούμε. Τώρα μπορεί και ξέρω, αν πάει προετοιμασία και από τούτα και ξέρω να αγιώ, αλλά δεν πιστεύω ότι να μείνουν για μπακ δεξίες της Ομόνιας μόνο ο Ντουμπάντζο και ο Ντιουγκού. Πιστεύω ότι αν μείνει ο Ντιουγκού, ένας που τους θέλει να μείνει. Νομίζω ότι ο Ντουμπάντζο μπορεί να μην του να φυγούσει. Έτσι πιστεύω εγώ, έτσι ξέρω.
1: Εντάξει, δεν έχουμε ακόμα εικόνα, αλλά φαίνεται ότι η Ομόνια θα χάσει Γιώβε της Μασούρα, Αγκουζούλ, Εράκοβιτς. Αν
0: του λέει, ρε φίλε, ήταν με υποσχετική του Αγκουζούλ.
1: Γι' αυτό λέω. Σεμέδο, επιστρέφει Κίτσος. Άρα, αν φύγει και ο Σεμέδο, δηλαδή 5 και επιστρέψει ο Κίτσος, θα κάνει 4. Τώρα, από εκεί και πέρα βλέπεις.
0: Μα ο Κίτσος πότε είναι αυτή, ρε Βαλικό μου. Ο Κίτσος νομίζω Νιόβρη είναι αυτή.
1: Οκτώβρη, Νιόβρη, ναι, εκεί.
0: Εντάξει, θα σου με προετοιμασία με τίποτα. Εντάξει, έντια ο Χρήστου που μπορεί να βοηθήσει που μπορεί, αν χρειαστεί. Αλλά.
1: Για τώρα να κάνουμε τον προγραμματισμό της Ομόνιας που τα σήμερα.
0: Δεν τον κάνουμε, ρε φίλε, είναι η γνώμη μας που λάλλουμε. Είναι και να του πούμε του Μπέρκη να φέρει. Όχι, εμπιστοσύνη. Όχι, ό,τι είσαι να κάνει ο Μπέρκη. Έτσι, λέω, με την άποψή μας, ας πούμε.
1: Δηλαδή,
0: είπα σου Γιώργο Ζόχο. Πιά του Ομονιάδε ούλου έναν. Εάν σου πιέσει το γένα, ό,τι θέλει τον Ζόχο, δεν μπορεί να σου πω.
1: Okay.
0: Και έδειξε το, είπα σου το ξανά. Τι να που πιάσε ο Κυριακίδης, ο Ζόχος θα τα ρούφαν ούλα. Ούλα ως το ένα. Θα κοφκεν ένα. Και ξέρεις πως ο Ζόχος ξέρεις πως έπιε πίσω. Που τον καιρό που βαθεντήσει τον μεγάλο τον τραυματισμό, θυμάσαι.
1: Ναι, τότε, κάτσε πολύ καιρό. Πόσο, 9 μήνες.
0: Ένα χρόνο και.
1: Παραπάνω από 9 μήνες, ναι.
0: Παραπάνω, τότες έχασε και την κρυκτικότητα, το έχασε τα ούλα. Ευτυχώς έμεινε ο Φάβη μας, ασφάλεια για μέ, έχω τον Κυριακίνη, αν θέλουν ακόμα ένα.
1: Έγινε.
0: Το λοιπόν αδερφέ, θα τα πούμε μαρικό.
1: Γεια σου δώρο μου, στο καλό, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Πάμε παρακαλώ.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
1: Παρακαλώ.
3: Να θύσω ΜΑΕ.
1: Ο ΜΑΕ δεν είναι... Μάλλον μένει, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Εξαρτάται. Άμα έρθει η πρόταση...
3: Ναι.
1: Έλα.
3: Να θύσω ΜΑΕ.
1: Αφού σου απάντησα.
3: Ναι, μου είπε να ακούσα.
1: Άμα έρθει μια καλή πρόταση μπορεί να φύγει. Έχει συμβόλαιο.
3: Ένα έρθει. Όχι, ένα έρθει. Ένα έρθει. Να προσγειωμένη, διότι σας ζήπα και εκεί η Πάφος. Και ο Άρης δεν ήταν έτσι. Και από έλα να αναλάβει τούτος τώρα. Αλλά να προσγειωμένη. Έχει άλλη μια όνομα που πια προάθλη παντιστερά. Είναι εσωρκέτουν τον επόμενο χρόνο. Άμα αλλάξει κορμόν είναι εύκολα πράγματα.
1: Εντάξει, μόνο έτσι να αλλάξει πολλούς. Από ό,τι φαίνεται θα αλλάξει πολλούς. Αλλά ούτε η Πάφος αλλάξει πέρσι πολλούς. Είναι και το θέμα. Κι θα σου φύγουν. Είναι και οι πολλοί.
3: Να φύγω σε μία ζωμα. Το Πασούρα είναι ένα βασικό
1: τσίνο. Ναι, για βασικός ξεκίνησε φέτος. Απλώς τραυματίστηκε, δεν έχασαν τη θέση του, αλλά στα τελευταία παιχνίδια επέστρεψε.
3: Ωραία, τώρα θέλει έναν πόντο.
1: Ναι. Να μια εμπόψη.
3: Άντε ρε. Να μην έτσι ρε.
1: Πότε είναι το μάζι με τη Τσέλσι.
3: Την Κυριακή.
1: Κυριακή, να μια με τη Τσέλσι.
3: Ώρα τα μάτια, ώρα 6.
1: Μα έχουμε ακόμα ένα παιχνίδι με την Everton, την άλλη Κυριακή.
3: Α, περίμενε ρε. Παίζεις υπόψη, ναι.
1: Όχι, υπόψη είναι η Arsenal που παίζει.
3: Όχι, είσαι και εσύ με την Chelsea.
1: Όχι, αφού προχτές με ξένη Chelsea. Μακάρι να παίζαμε.
3: Μα έχω τη Δευτέρα σήμερα, την Κυριακή τελειώνει η Premier League και έχεις
1: Αύριο. Αύριο, αύριο, αύριο το μάτς.
3: Αύριο μου είναι τελικά.
1: Αύριο, ναι, Bournemouth City και Chelsea Tottenham. Σήμερα είναι η Arsenal.
3: Να μείνει ρε Βάνη.
1: Θα
3: πάει West Ham. Θα πιάνε τον καλύτερο να κόφτει εμείς. Σε τιμή ευκαιρίας.
1: Ποιος είναι ο καλύτερος κόφτης?
3: Ας το πω νόμα ρε Βάνη, καλά μεταξύ μας.
1: Όχι, είμαι σιγά μου.
3: Μεταξύ μας. Θα πάνε να έχουν οι άλλοι 100 εκατομμύρια να πιάνε λίγο. Ήταν 400 να πιάνε τον Παλεμπά. Ο καλύτερος όμως είναι μέσα στη Βουέσια. Ο Ματέος Φερνάντης. Δεν τον εισπούρει.
1: Δεν τα λόγω κουβέντα, ένα νέο στόμα μου.
3: Θα τον πετύχουμε τώρα που πάμε κάτω.
1: Ναι.
3: Έγινε, να
1: τσι. Άντε, τα λέμε. Ματέος Φερνάντης.

Μήπως είχες χρόνο να δεις τη Φιέστα όπως μεταδόθηκε από την τηλεόραση, δεν μεταφέρθηκε η ατμόσφαιρα του γηπέδου, έστω και στο ελάχιστο ήταν σαν να φώνασαν 2-3 άτομα έξω από το σπίτι μου, λέει ο Ηλίας. Ποια Φιέστα της Ομόνιας, της ΑΕΚ, ποια Φιέστα. Είδα λίγο τη Φιέστα της Ίντερ, να σου πω την αλήθεια. Εχθές, ήταν και πάρα πολύ ωραία. Όχι. Αν εννοείς είτε της Ομόνιας είτε της ΑΕΚ, όχι. Λίγα πράγματα. Της Ομόνιας καθόλου, ενώ δεν έβαλα σε επανάληψη. Της ΑΕΚ όσο πρόλαβα. Λοιπόν, είπαμε αύριο το Chelsea Tottenham, αύριο και το import με την City, αλλά νομίζω το πιο σημαντικό παιχνίδι είναι το απόψινό της Arsenal. Αν η Arsenal πετύχει την νίκη, νομίζω ότι εδώ κάπου τελειώνουν τα πράγματα. Με την Burnley τώρα, άμα κερδίσει την Burnley, θέλεις πρωτάθλημα. Πρέπει να κερδίσει την Burnley. Πάμε διάλειμμα.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι προετοιμασίες εν όψη των βουλευτικών εκλογών της Κυριακής. Μισή ώρα μετά το κλείσιμο των καλπών, περίπου στις 6:30 το απόγευμα, αναμένονται τα πρώτα αποτελέσματα από τα μικρά εκλογικά κέντρα. Νέα συνάντηση της Υπουργού Γεωργίας με τις αγροτικές οργανώσεις και την ομάδα Φωνή των Κτηνοτρόφων σε μία ακόμη προσπάθεια να διασκεδαστούν οι ανησυχίες όσων επηρεάζονται από τον αφθόδη πυρετό. Νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου έφερε η επίθεση με ντρόουν στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η Τεχεράνη κλιμακώνει τη ρητορική της απέναντι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καλεί το Άμπου Ντάμπι να μην παγιδευτεί στα σχέδια και στις συνωμοσίες του Ισραήλ.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
1: Απόψε θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες υψηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και γύρω στους 14 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σεντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
4: Transition as a responsibility, not a trend.
3: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Sklavenitis. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
1: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
5: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spirou Group.
3: Το debate των πολιτικών αρχηγών των μεγάλων κομμάτων στην εκπομπή «Αντίστροφη μέτρηση βουλευτικές εκλογές 2026» με την Εμιλία Κενεβέσου. Την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 10:20 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
6: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής, χωρίς θόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωπη διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτερ και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
7: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
8: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777-1414.
9: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
10: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
11: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
12: They were going to hit our allies first.
13: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
14: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μία προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.

Είμαστε συνέχεια στην εκπομπή μας. Καλώς τα παιδιά στον Sport FM 95 στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Στο 2950 τα μηνύματά σας, 224-72-372 και 224-72-374 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Χρήστης Χριστοδούλου στην περιποίηση αυτιών.

Είχαμε και δύο-τρεις αποχωρήσεις, δηλαδή πέρα από τις δικές μας αποχωρήσεις όπως είναι του Ροπέρς και του Άγχελ Γκαρσία. Είχαμε και ορισμένες αποχωρήσεις οι οποίες έκαναν αίσθηση, δηλαδή ο Γκριεσμάν αποχαιρέτησε τους φίλους της Ατλέτικο, ο Λεβαντόφσκι τους φίλους της Μπαρσελόνα. Εντάξει, ο Λεβαντόφσκι δεν έκανε και πολλά χρόνια στην Μπαρσελόνα, έτσι ώστε να είναι και φορτισμένη η ατμόσφαιρα. Ο Γκριεσμάν όμως είναι μια διαφορετική περίπτωση. Από τη Γαλλία στην Ατλέτικο, δέθηκε μαζί της, δέθηκε με τον κόσμο, ήταν εκεί τα τελευταία χρόνια και ίσως το πιο αξιοσημείωτο απ' όλα είναι η αποχώρηση του Καρβαχάλ. Ο οποίος Καρβαχάλ φεύγει μετά από 23 χρόνια από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι από παιδί εκεί, από μικρές ηλικίες. Είναι 23 χρόνια στην ομάδα. Μία σεζόν είχε παίξει τη Λεβερκούζεν, αλλά σε 23 χρόνια τα 22 είναι εκεί, από τις παιδικές ομάδες μέχρι την πρώτη ομάδα και διεθνής με την Ισπανία, και σπανίζουν τέτοιες περιπτώσεις. Αν και η Ρεάλ Μαδρίτης είναι μια τέτοια ομάδα που κρατάει για πάρα πολλά χρόνια τους ποδοσφαιριστές της, δηλαδή είναι ένας σύλλογος που έχει ποδοσφαιριστές 8, 10, 15, 12, 11, 7 χρόνια τους κρατάει. Εντάξει, η Ρεάλ είναι, φέρνει ελίτ παίχτες και τους κρατάει, είναι φυσιολογικό όσο αντέχουν.

0: Για τα ΠΟΕΛ είμαστε στο περίμενε, δεν έχουμε κάτι. Θα χρειαστεί να περιμένουμε. Δεν είναι τόσο. Δεν είναι τέτοιου είδους ζητήματα έτσι ώστε να τελειώνουν από τη μια μέρα στην άλλη. Θέλει το χρόνο του. Και καταλαβαίνω ότι πολλοί ίσως να αγωνιούν, ίσως να περιμένουν από μέρα σε μέρα, από ώρα σε ώρα κάποιοι. Αλλά αυτά τα θέματα, το στίχημα είναι να υπάρξει, να προκύψει συμφωνία. Και αν προκύψει συμφωνία, δεν έχει σημασία αν θα προκύψει συμφωνία τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, τον Δεκέμβριο ή τον επόμενο Μάιο. Φτάνει να προκύψει συμφωνία. Και αυτό είναι το μεγάλο στίχημα. Αν θα καθυστερήσει ένα μήνα, δύο μήνες, πέντε μήνες, δεν πρέπει να κοιτάξουμε λίγο από μακριά, να βγούμε λίγο έξω από το κάδρο και να κοιτάξουμε την μεγάλη εικόνα. Και όχι αν θα προλάβει την προετοιμασία ή όχι. Πάμε, παρακαλώ.
1: Πάνικο, επιτρέπεις μου να δεν έχει άλλο.
0: Σου επιτρέπω, έχουμε ένα λεπτό.
1: Ο Κρίστης, εντάξει, να μιλήσω από κάτι.
0: Ναι, ένα λεπτό έχουμε.
1: Έχει άλλο.
0: Τώρα όχι, αλλά θα πάρει.
1: Τώρα μου να φύγει ο Καρβαχά, ποιος είναι ο δεξιμπάτ.
0: Πού θες να ξέρω, είμαι ο Φλωρεντίνο Περέθ. Ποιος παίζει δεξιά στην Λίβερπουλ, να τον πάρουμε ένα εκείνο.
1: Ποιος είναι που να είναι ρε τώρα.
0: Καλά, γιατί ρωτάς, γιατί κάνεις αυτήν την ερώτηση. Δεν κατάλαβα τη σκοπιμότητα της ερώτησης.
1: Εν τούτε, νομίζω δεν ξέρετε, δεν πιο πολύ φύγουμε το όνομα του. Έχει κάποιον τζαμί. Νομίζω εν Άρνο πολύ αλλού.
0: Ο Άρνε δεν να μείνει.
1: Ας σου πω κάτι δε φίλε μου. Θα τελειώνουμε. Αμάν έναν παιχτήν παρακολουθείς σωστή να συνέχεια μια ομάδα μόνο σωρούμενε.
0: Ναι, αλλά έτσι να μείνει μόνο του. Εγώ νόμιζα ποιο να αντικαταστήσει τον Καρβαχάλ, έτσι όπω με ρώτησε. Δεν πήγαινε το μυαλό μου για τον Άρνο. Καλά, ναι, να παίξουμε με ένα. Θέλουμε ένα ακόμα ένα.
1: Τούτο είναι ο βασικό τώρα. Θα σου εξηγήσω κάτι τώρα, δεν γεννούμε. Αμα τον Τζομ, εφορούσαν τον που μωρό, επέτα. Ήταν πολύ μεγάλο. Είναι game changer ο άνθρωπο. Θυμάσαι τα τελευταία χρόνια να που του είπαμε, να που του φτάλαμε το μειονέκτημα, τότε είναι καλός στην άμυνα, ναι.
0: Okay.
1: Θυμάσαι ο ξανθυμάσαι.
0: Α, είναι θυμό.
1: Είναι καλός, έχει πάσα, είναι τρομερό, αλλά μην την κάνει καλός. Τα τελευταία δυο χρόνια πράγματι ήταν πολλά υποτονικός. Έχει δυο τρία χρόνια που τον προσεγγίσε η Ρεάν να έρθει. Να μην υπογράψει συμβόλαια. Κάνε το ένα σον προτάσει να μείνει, να είναι αρχηγός και καλύτερη προτάσει. Αλλά είναι υπογράφει. Ήταν μιλημένος που τη Ρεάλ. Εσύ θεωρείς το παράξενο να ήταν υποτονικός λόγω του πράγματου.
0: Όχι.
1: Επειδή... Ορίστε.
0: Όχι.
1: Μπράβο. Δεν που θέλω να μου πεις.
0: Όχι, όχι. Επηρεάζεσαι. Είναι άνθρωπος.
1: Δεν είναι καθόλου παράξενο και μάλιστα... Εγώ λέω έθελε να το κάνει πιο light. Έθελε να κάνει τον κόσμο να το πει που μόνος του έξερε δεν είναι τόσο και καλός. Άστο να πάει να φύγει η πίεση που πάνω του ότι φεύγει. Να πούμε τούτον έθελε να κάνει. Φίλε μου τον έθελε να κάνει. Διότι θόρνουν τα λεφτά και χρόνια δεν λάβουν να πού πάθουν τούτος. Εν πολλά υποτονικός, εν πολλό παιδί. Που την μια είναι υπογραφή και δείχνει μου τώρα σκέννουν κάτι βίντεο και πετά τώρα τελευταίος.
0: Έχει μοντιάλ γι' αυτό.
1: Πετά τώρα τελευταίος, κόφκι, ράφκι, πιάνει τη διάπασα, διαόνια. Τι τον εστόλαν χάσαν που η Μπαρσελόνα, το Ραφίνια σβήσαν το. Τι καιρό να το κάνει το μεστιλίο. Και βρέθηκε να ξέρει και μόλις έγινε η μεταγραφή έξερε και ισπανικά φασί.
0: Αφού είναι ζερόν που τον
1: δυστυχώς φίλε μου, δυστυχώς.
0: Έγινε.
1: Όμως έτσι είναι, οι προδότες βαδίζουν πάντα μόνοι να γίνει μια παρήμη. Είπεν τον Σωτηριακόπουλο τότε.
0: Έγινε, τα λέμε.
1: Έτσι είναι. Ήταν να είναι είδωλο πες στη Λίβερπουλ, πιέντζαμε τώρα 26. Α δούμε να μην κάνει. Αλλά μες στη Λίβερπουλ πίσω, μες στην πόλη του, έσανε ένας διαφορετικός. Έγινε.
0: Τα λέμε, μια χαρά.

Και σε τέτοιες περιπτώσεις να ξέρετε ότι οι ομάδες που επιλέγουν ένα ποδοσφαιριστή, με αφορμή την κουβέντα τώρα που κάνουμε για τον Άρνολτ, του οποίου τα χαρίσματα είναι περισσότερο μεσοεπιθετικά παρά μεσοαμυντικά, οι ομάδες βρίσκουν έναν τρόπο να τους καλύπτουν. Ξέρουν ότι υπάρχει αδυναμία όταν είσαι Real Madrid και θα παίζεις το ψηλότερο επίπεδο. Προφανώς και ο αντίπαλός σου είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Άρα προσπαθείς με κάποιον τρόπο να καλύψεις κάποιες αδυναμίες και να αναδείξεις τις αρετές. Κάτι αντίστοιχο λοιπόν λειτουργεί και στην Real Madrid, που αν δεν με απατάει η μνήμη μου, τώρα δεν την έχω δει, δεν την βλέπω και κάθε εβδομάδα, αλλά νομίζω ότι ένας από τους ποδοσφαιριστές που το κάνει αυτό, δηλαδή να καλύπτει λίγο τον τον Άρνολτ, είναι ο Βαλβέρδε. Μπορεί και να κάνω λάθος, αλλά νομίζω ότι ο Βαλβέρδε είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος καλύπτει τον Άρνολτ την ώρα που ανεβαίνει, πάει λίγο δεξιά. Αλλά okay. Γιατί παίρνεις ένα τέτοιο παίκτη? Γιατί πιστεύεις ότι θα σου δώσει πολύ περισσότερα μέσω επιθετικά ή ανάποδα, αν είναι πάρα πολύ καλός αμυντικά, έτσι. Αλλά στην περίπτωση του Άρνολτ, επειδή είναι ένας εξαιρετικός μεσοεπιθετικός, μάλλον έχει εξαιρετικά μεσοεπιθετικά χαρίσματα, πρέπει να βρεις και έναν τρόπο να το ισορροπήσεις. Και ένας από αυτούς τους παίκτες μου μοιάζει να είναι ο Φεντερίκο Βαλβέρδε. Έναν εντοειδωλών Πανίκο και επιστρέφει σπίτι του ο Τζέμι Βάρτι, λέει, ο 278. Πολύ όμορφη ιστορία ο Βάρτι, πολύ ωραίος παίκτης. Μας λείπουν αυτές οι ιστορίες και επειδή συνήθως κοιτάζουμε λίγο την κοσμοπολίτικη ζωή των ποδοσφαιριστών και δυσκολευόμαστε να δούμε πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας πόσα εκατομμύρια παίκτες έχουν αποτύχει και πόσοι έχουν και κλάψει και λυπηθεί και απογοητευτεί από το σύστημα της βιομηχανίας του ποδοσφαίρου. Ο Τζέμι Βάρτι και κάθε Βάρτι, Μανέ, Σάντιο Μανέ, που έχουν ξεκινήσει πάρα πολύ δύσκολα και έχουν φτάσει στο ψηλότερο επίπεδο, μας αρέσουν και πάντα αρέσουν αυτού του είδους οι ιστορίες. Ο Κακά, για παράδειγμα, ήταν ένα παιδί το οποίο ήταν από μια μέση οικογένεια, δεν ήταν από φτωχή, δεν είχε κάποια ιστορία. Οι Βραζιλιάνοι συνήθως έχουν πάρα πολύ ωραίες ιστορίες και είναι εξαιρετικές ιστορίες και των τώρα μου φεύγει το όνομα του Απάτσι που έπαιζε, του Αργεντινού, και μου διαφεύγει τώρα το όνομα, που ήταν United και πήγε City. Τέλος πάντων, που ζούσε σε μια γειτονιά που μεγάλωνε με πυροβολισμούς και τέτοια, και ήταν πάρα πολύ δύσκολο για αυτούς τους ποδοσφαιριστές να ζήσουν. Οπότε ψάχνουμε αυτού του είδους τις ιστορίες και ο Τζέμι Βάρτι είναι μια τέτοια. Ένα παιδί το οποίο ξεκινάει από την τέταρτη κατηγορία. Είναι πραγματικά κινηματογραφική η ζωή του Τζέμι Βάρτι.

Το, όχι, του Κάρλος Τέβες, όχι του Αγουέρο. Κάρλος Τέβες, ναι. Είπαμε Απάτσι, όχι Αγουέρο, είναι άλλο πράγμα. Ήταν Μαραντόνα, ήταν εκεί. Πεπτερός του, μια χαρά την είχε. Δεν ξέρω πόσο, δεν την ξέρω τόσο καλά την ιστορία του Αγουέρο, αλλά ο Κάρλος Τέβες είναι αυτός που ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Δεν τα πήγαινε καλά με τον πατριό του, είχε και τα προβλήματα με το κάψιμο, με τον πατέρα του δεν τα πήγαινε καλά, με τον πατριό του τα πήγαινε μια χαρά ο Τέβες, και επειδή είδα και στο Netflix την ιστορία του, είναι πάρα πολύ όμορφη και χαίρεσε τέτοιοι ποδοσφαιριστές που ζουν μέσα στην φτώχεια, την καταραμένη φτώχεια, στο τέλος να αναδεικνύονται. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος πέραν από τον τζόγο, δηλαδή να πάει να παίξεις ένα τζόκερ και να πάρεις σε καλή μεριά στον γείτονά μας την Δευτέρα, εκεί που πήρε τα 11 εκατομμύρια. Αλλά πέραν από αυτό, δεν ξέρω. Ο μοναδικός εύκολος τρόπος είναι το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, γι' αυτό βλέπουμε πολλά παιδιά φτωχόπαιδα να φτάνουν στο σημείο να γίνονται πολλοί εκατομμυριούχοι, αξιοποιώντας ένα ταλέντο που έχουν. Και αυτό το ταλέντο πληρώνει. Τώρα θα μου πεις, μπορεί να το δούμε και σε άλλα αθλήματα. Ναι, το βλέπουμε και στο μπάσκετ, αλλά στο ποδόσφαιρο, επειδή παίζουν όλοι και οι κοντοί και οι ψηλοί και οι χοντροί και οι άσχημοι και τα πάντα. Δηλαδή, δεν σε περιορίζει το σώμα σου αν είσαι ταλαντούχος στο ποδόσφαιρο, και ψάχνουμε πάντα ωραίες ιστορίες να διαβάσει. Το El Sombrero έχει πάρα πολύ ωραίες ιστορίες άμα θέλει κάποιος και γουστάρει.

Και ένας καλός ποδοσφαιριστής που μας έχει φύγει δεν έχει να κάνει αν είναι φτωχό παιδό ή όχι, δεν το έχω εξετάσει. Είναι ο Μουαντίπ της Ομόνια Σαραδίπου, ο οποίος φεύγει για την Καραμπάχ. Ήταν ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Νομίζω ότι άξιζε τον κόπο κάποια ομάδα να τον κυνηγούσε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες ακούστηκε, μη σας πω και μήνες, ακούστηκε ότι έχει συμφωνήσει με την Καραμπάχ. Δεν ξέρω αν αργήσαμε, αλλά από την πρώτη στιγμή μου κάνει τρομερή εντύπωση. Είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης και μακάρι. Είναι 25 χρονών, δεν είναι μεγάλος. Και μακάρι να πετύχει. Αλλά ήταν ένας από τα κλειδιά για την Ομόνια Ραδίπου που έμεινε στην κατηγορία. Και του έχουν κάνει και ένα ωραίο βιντεάκι από ό,τι βλέπω στο σελίδα μας, το 24 Sports. Αξίζει τον κόπο να μπει κάποιος να το δει. Και όπως γράφουν και οι συνάδελφοι, είναι ένα βίντεο διάρκειας 3 λεπτό και μοιάζει να είναι βγαλμένο από το Hollywood, και με αυτόν τον τρόπο η Καραμπάχ ανακοινώνει επίσημα την απόκτηση του Ζάλι Μουαντίπ. Άρα κοιτάζοντας και αυτές τις ομάδες μπορούμε να βρούμε έτσι διαμαντάκια. Χρειάζεται όμως να είμαστε και λίγο γρήγοροι. Τώρα πώς το καλό η Καραμπάχ τον είδε, πού τον βρήκε η Καραμπάχ τώρα το Κυπριακό πρωτάθλημα να δει. Okay, το Κυπριακό, να δει τις ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη. Τώρα είδαν την Ομόνια Ραδίπου, το Κυπριακό ας πούμε, και παρακολουθούσαν τον παίκτη. Κάποιος τους το σφύριξε, ο μάνατζερ, τον παρακολουθούσαν. Και όντως σε αρκετά παιχνίδια έδειχνε ότι ξεχώριζε.

0: Και με ποιο τραγούδι θα κλείσουμε, Χρήστη?
1: Μητροβάνος Τουρνάς, το ροκ το ελληνικό.
0: Το ροκ το ελληνικό. Πάρα πολύ ωραία επιλογή. Δική μου ή δική σου?
1: Δική μας.
0: Και το δυο μας. Έτσι, ναι, ναι, ναι. Η επιλογή ήταν δική σου, απλώς την εγκρίνω. Δεν έχεις πρόβλημα. Το έχω εγκρίνει. Κλείνουμε λοιπόν, Μητροπάνος Τουρνάς, και σε περίπου 22 ώρες θα είμαστε εδώ να τα ξαναπούμε. Γεια σας.

0: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Sport FM στους 95.
3: Πώς η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις, πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία, γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα, πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα. Green Agenda Cyprus Summit.
4: Transition as a responsibility, not a trend.
3: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia, μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Sklavenitis. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
5: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
6: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
7: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο CITA Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο CITA Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. CITA. Ένα με σένα.
8: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil.
9: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
10: Οι βουλευτικές εκλογές 2026 είναι στον Αλφα Κύπρου. Μαραθώνιες εκπομπές από τις 6 και 45 το πρωί της 24ης Μαΐου μέχρι τα μεσάνυχτα. Με απευθείας συνδέσεις, άμεση και έγκυρη ενημέρωση, ο Αλφα Κύπρου θα καταγράφει λεπτό προς λεπτό τον παλμό της εκλογικής αναμέτρησης. Γιατί οι εκλογές είναι στον Αλφα Κύπρου.
11: Θέλεις τα φρούτα και λαχανικά σου πάντα φρέσκα και την καθημερινότητά σου πιο εύκολη? Στην Electroline, τα ψυγεία Bosch προσφέρουν την ποιότητα και την τεχνολογία που χρειάζεται ένα σύγχρονο σπίτι. Αθόρυβα, με κομψό σχεδιασμό και την αξιοπιστία της Bosch διατηρούν τα τρόφιμά σου φρέσκα χωρίς να λιώνουν τα θρεπτικά τους συστατικά. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση, 15 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα και έκπτωση έως 920 ευρώ, είναι η ιδανική στιγμή να αποκτήσεις το Bosch που σου ταιριάζει. Ανακάλυψε τα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.com.
12: Electroline. Έλα στο αύριο.
13: Ζω μέσα στην αρμονία. Τα κουφώματά μου με προστατεύουν άψογα από τις καιρικές συνθήκες. Η καθημερινότητά μου είναι υπέροχη. Ζω ονειρεμένα.
14: Μερικές φορές είναι καλύτερα να αντικρίζεις την αλήθεια κατάματα. Μπες στο My Windows της Αλουμίλ, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε, η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
16: Ακούτε Sport FM 95. Στην ερώτηση ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε,
17: η απάντηση είναι μόνο μία. Σπορ FM 95.
18: Η απάντηση είναι μόνο μία. Σπορ FM 95.
19: Η απάντηση είναι μόνο μία. Σπορ FM 95.
20: Η απάντηση είναι μόνο μία. Σπορ FM 95.
21: Η απάντηση είναι μόνο μία. Σπορ FM 95.
22: Η απάντηση είναι μόνο μία. Σπορ FM 95.
23: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά Σπορ FM 95.
16: Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Έτσι, καλή επάνωδο μετά την μικρή άδεια που είχες, είδες. Δεν σε ενόχλησα.
1: Κυρίως.
0: Εισαγωγικά.
1: Σε αντίθεση με άλλους που θέλαν εισιτήριο.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Δεν έχουμε εισιτήρια, παιδιά. Μη στέλνετε.
0: Λοιπόν. Και ναι, είχα πει ότι από Δευτέρα, με το καλό, θα είμαστε ξανά. Λοιπόν, κάποιος την Παρασκευή είχε άγχος, να πω την αλήθεια. Mm-hmm. Σε έψαχνε και ρωτούσε αν θα μείνει τη νέα σεζόν ο Μόρης.
1: Ναι.
0: Και ή μάλλον αν φεύγει ο Μόρις, γιατί ακούγεται ότι θα μείνει τελικά ο Τζόζεφ.
1: Εντάξει, τίποτα δεν είναι σίγουρο, να πω εγώ.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Κρατάμε μικρό καλάθι για όλα. Και αυτή τη βδομάδα νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε μια παύση από μεταγραφικά.
0: Ναι,
1: γιατί
0: εντάξει,
1: κάποιοι
0: ναι.
1: άνθρωποι και στις τέσσερις ομάδες, όχι μόνο στον Ολυμπιακό, θα διεκδικήσουν ένα τροπαιό παίζοντικό πέλος χρονιάς. Άρα, το να πούμε κάτι τώρα που μπορεί και να μην ισχύει, αλλά και να ισχύει να θέσει σε κίνδυνο έτσι, τη συγκέντρωση αθλητών, νομίζω ότι δεν είναι σωστό. Έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά κοντά είναι. Ο Τζόζεφ, ναι, είναι ένα παιδί το οποίο έχει ικανοποιήσει λίγο περισσότερο από ότι ο Μόρις. Ακόμα όμως η σεζόν δεν έχει τελειώσει, ας περιμένουμε. Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι. Εντάξει, τελείωσε το ουσιαστικά το πρωτάθλημα. Έχει μείνει μία αγωνιστική στα play-out. Αλλά χωρίς το παραμικρό βαθμολογικό ενδιαφέρον και εκεί ξεκαθάρισαν τα πάντα. Εντάξει, mm-hmm. εγώ την Παρασκευή, μιλώντας με τον Αντώνη Χρονάκη για το ρεπορτάζ του Αστέρα, είχα πει, λέω, θα ρισκάρω και θα πω ότι όλα θα ξεκαθαρίσουν αύριο, για το Σάββατο δηλαδή, άστα που ξεκαθάρισαν την Κυριακή,
1: mm-hmm.
0: λόγω της αναβολής του αγώνα του Πανσεραϊκού, και ότι η τελευταία αγωνιστική δεν θα έχει το παραμικρό ενδιαφέρον. Δεν το περίμενα, να σου πω την αλήθεια, έτσι.
1: Ναι.
0: Περίμενα ότι ο Αστέρας θα έπαιρνε την νίκη απέναντι στην Κηφισιά και θα καθάριζε. Αλλά τελικά, παρότι δόθηκε μια, να το πούμε έτσι, τελευταία ευκαιρία στον Πανσεραϊκό για να τα παίξει όλα για όλα στην αυλαία, δεν την εκμεταλλεύτηκε. Και μαζί με την ΑΕΛ Νόβιμπετ αποχαιρετούν την κατηγορία.
1: Τη κορυφή, ο Ολυμπιακός θα τους που νίκησε αυτή την μίνι μάχη με τον ΠΑΟΚ. Πέτυχε το μίνιμουμ για αυτόν στόχο της δεύτερης θέσης. Χάρη στο Ροντινέι, θα πω εγώ αρχικά.
0: Ναι.
1: Ο οποίος έχει ντυθεί LKB στο τέλος των play-off. Και χάρη στον Ταμπόρδα.
0: Ναι.
1: Ένα μικρό δωράκι πρέπει να στείλουν.
0: ναι, κοίτα, ο Ροντινέι πλάκα-πλάκα έχει βάλει 4 γκολ σε διαφορετικά παιχνίδια.
1: Τρομερό.
0: Και αν. Δεν υπήρχαν, να το πούμε έτσι, αυτά τα γκολ, δεν ξέρω πού θα τερμάτιζε ο Ολυμπιακός πραγματικά. Μάλλον πόσο, αν θα ήταν ανοιχτή η δεύτερη θέση μέχρι το φινάλε.
1: Έτσι.
0: Μέχρι το φινάλε, γιατί πραγματικά και χθες αυτό που χάνει ο Ελκαμπή, το τέτα τέτ.
1: Δεν ξέρω τι έχει πάθει.
0: Ναι.
1: Πραγματικά.
0: Λες και είναι άλλος ποδοσφαιριστής,
1: ναι,
0: ρε φίλε.
1: Είναι ξεκάθαρο ψυχολογικό, πιστεύω. Α, εντάξει.
0: Ναι, καλά, οκ. Okay. Όλοι περνάν τις φάσεις τους, να το πούμε έτσι.
1: Ναι,
0: είναι μια τέτοια για τον Μαροκινό. Παρατεταμένο μεν. Όλοι οι μήνες του 2026. Αλλά εντάξει, οκ. Okay. Είναι και αυτός άνθρωπος. Και επειδή ούτε αυτός ήταν στα καλά του, ούτε ο Ταρέμι ήταν στα καλά του, και ο Τσικίνιο όσες φορές, γιατί στα play-off του παρουσιάστηκαν πολλές ευκαιρίες να σκοράρει.
1: Ίσως είναι ο παίκτης με τις περισσότερες τελικές.
0: Ναι. Δεν ήταν συγκεντρωμένος όσο έπρεπε για να στείλει την μπάλα εκεί που έπρεπε. Τελικά
2: είναι ο Ροντινέη αυτός που σε μεγάλο βαθμό δίνει στον Ολυμπιακό τη δυνατότητα να αγωνιστεί και τη νέα σεζόν στη League Face του Champions League. Τώρα εσύ είπες για τον Ταμπόρδα, την άλλη θα πω εγώ, ναι, οκ. Okay,
3: στον ΠΑΟΚ είναι
2: εδώ. Ο ΠΑΟΚ, ναι. Και αυτό που έκανε και χθες, ναι, πραγματικά, δεν ξέρω πώς το κατάφερε και αυτό. Δεν ξέρω πώς το κατάφερε και αυτό, να προηγηθείς. Πραγματικά η συνθήκη ήταν πιο ιδανική, δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να την βρει. Mm-hmm. Δηλαδή τον Παναθηναϊκό, βαθμολογικά διάφορο, αλλά και γενικά στα κάτω του. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Άδειο το Απόστολος Νικολαίδης. Προηγείσαι 2-0 και έχεις και ευκαιρίες για τρίτο και τέταρτο γκολ. Και τελικά καταφέρνεις από αυτό το παιχνίδι να πάρεις μόλις έναν βαθμό. Πραγματικά είναι κατόρθωμα. Mm-hmm. Και γι' αυτό, okay, χθες η πρώτη αντίδραση ήταν της διοίκησης να ζητήσει συγγνώμη από τον κόσμο για την αποτυχία τη φετινή σε όλους τους στόχους που υπήρχαν, και σήμερα απέναντι στους ποδοσφαιριστές αυτό το βαρύτατο πρόστιμο και το μπλόκο εισαγωγικά σε ό,τι έχει να κάνει με το πότε θα φύγουν για τις διακοπές τους.
3: Και νομίζω ότι, επειδή είπαμε για όλους τους υπόλοιπους και δεν είπαμε τους μεγάλους πρωταγωνιστές, πρωταθλητές, mm-hmm. που είναι η ΑΕΚ και το γιόρτασε με φρενήρι τρόπο, θα πω εγώ.
2: Ναι.
3: Με ένα διαφορετικό τρόπο από ό,τι είχαμε συνηθίσει.
2: Κοίτα, δεν φανταζόμουν να φιέστα με φιέστα.
3: Όχι. Εντάξει, θα πούμε και με τον Γιώργο Τσακίρη. Mm-hmm. Μπορεί να διαφωνήσουμε σήμερα με τον Γιώργο πρώτη φορά. Εγώ τουλάχιστον. Αλλά τέλος πάντων η ΑΕΚ είναι, όπως είπαμε, η πανάξια πρωταθλήτρια. Και ο μεγάλος πρωταθλητής είναι Λάζαρος Ρότα.
2: Ναι. Πραγματικά. Ναι, πολλά, πολλά μπράβο στον Λάζαρο Ρότα, ο οποίος χθες, παρά το μεθύσι της νίκης, παρά το ότι ήταν μια τόσο φωτεινή, γεμάτη φως μέρα για την ΑΕΚ, εκείνος επέλεξε στις δηλώσεις που έκανε να μιλήσει για κάτι τόσο σκοτεινό.
3: Έτσι.
2: Και αναφερόμαστε φυσικά και στην την αυτοκτονία των δύο κοριτσιών στο πρωίμερο στην Ηλιούπολη, αλλά και γενικότερα για την κατάθλιψη. Πολλά μπράβο λοιπόν στον άνθρωπο Λάζαρο Ρότα, ο οποίος και αυτός έχει περάσει δύσκολες καταστάσεις γενικά στη ζωή του, και πιο ειδικά πέρυσι. Ήταν πολύ, νομίζω ήταν πολύ unfair ο τρόπος που του συμπεριφέρθηκαν. Και εγώ απλώς θα ευχηθώ, μακάρι, με αφορμή το χθεσινό, και άλλοι ποδοσφαιριστές, παύλα θα πω αθλητές γενικότερα, αλλά και οι ομάδες, να βγουν περισσότερο μπροστά και να μιλήσουν οι ποδοσφαιριστές, αλλά και να κάνουν δράσεις οι ομάδες πάνω σε τέτοια ζητήματα. Πάνω σε τέτοια ζητήματα. Είδα αυτό που είπε ο Ρώτας στο τέλος, ότι έστω και 1% να επηρεάσω με αυτά που θα πω, είναι νίκη. Και μακάρι αυτό, λέω, ότι να βγουν κι άλλοι αθλητές μπροστά, ειδικά για τέτοια ζητήματα.
3: Ναι, διότι πραγματικά δεν μπορώ να διανοηθώ ως γονιός κιόλας, το 2026 υπάρχουν τέτοια πράγματα. Ότι έχουμε αποτύχει τόσο πολύ ως κοινωνία.
2: Ναι.
3: Που οδηγούμε δύο κορίτσια αυτής της ηλικίας που έχουν όλη τη ζωή μπροστά τους και θα πρέπει να υπάρχουν πολλές ευκαιρίες να δείξουν τα ταλέντα τους, τις δεξιότητες τους, σε μια τέτοια απόφαση.
2: Είναι όλο. Τώρα αν μπούμε στην εγώ θα πω μόνο των Πανελληνίων. Πραγματικά είναι πολλά χρόνια που ισχύει κάτι τέτοιο, αλλά δεν σου καθορίζουν τελικά τη ζωή.
3: Σχεδόν ποτέ.
2: Δεν σου καθορίζουν την ζωή. Ποτέ, ακόμα δηλαδή και αν κάποια δεν τα καταφέρει, δεν σημαίνει ότι έχει αποτύχει στη ζωή του.
3: Ναι, όμως όταν έχει διαμορφωθεί ένα πλαίσιο τέτοιο, δυστυχώς. Και παράλληλα βλέπουμε ότι κάποια κορίτσια και αγόρια με εφήμερους τρόπους και καινούς τρόπους, χωρίς να χρειάζεται πολλή εργασία, να το πω έτσι, πλουτίζουν.
2: Ναι.
3: Κάτι δεν πάει πολύ καλά. Κάτι δεν πάει καθόλου καλά, μάλλον.
2: Mm-hmm.
3: Έτσι. Αυτά. Λοιπόν, είμαστε εβδομάδα Final Four, εννοείται. Ευρωλίγκα, θα τα πούμε σιγά-σιγά. Θα μπούμε σε κλίμα από σήμερα.
2: Ναι.
3: Όλο και περισσότερο και ο Big Wins Sport FM γενικά και ω εκπομπή. Πάμε να κάνουμε διαλυματάκι. Πάμε.
4: Big Wins Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πριν μπούμε σε κανονική ροή εκπομπής, να σας πω εγώ ότι αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει με 204 ύπους, υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντσών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε Test Drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική. Μα δεν μπορούσαμε να ξεκινήσουμε αλλιώς, αλλά από τους πρωταθλητές, έτσι. Ο Γιώργος Σακής μαζί μας για το γλέντι της ΑΕΚ, την επόμενη μέρα της ΑΕΚ, εννοείται, και όλα αυτά που αφορούν την Ένωση. Χαίρετε!
1: Γεια σου Γιώργο.
2: Καλά είστε.
1: Καλά είστε.
2: Τέλειος, εντάξει. Φτάνει το γλέντι.
1: Ωραία.
2: Έχαμε μια εβδομάδα γλεντάμε. Ωραία. Ήταν μια χαρά. Ήτανε... Η επόμενη μέρα έχει σημασία και αξία και την εντολή την έχει δώσει ήδη και ο ιδιοκτήτης του κλαμπ, αλλά κυρίως ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος στις δηλώσεις του έδειξε τον δρόμο για το αύριο και πριν και τώρα πριν μετά την ολοκλήρωση της κατάκτησης του αθλήματος, πριν εννοώ όταν είπε ότι θέλει να είναι αρχή αυτή και να είναι το κίνητρο για κάτι πολύ μεγαλύτερο, όχι το τέλος μιας διαδρομής αλλά η αρχή αυτής. Χθες αυτό που είπε ήταν πιο συγκεκριμένο, ότι αυτό το αγωνιστικό σχέδιο που έχει και ή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και μίλησε για αυτά που σας είχαμε πει και τις προηγούμενες μέρες, νομίζω μαζί τα είχαμε πει τάσο μου και την Παρασκευή, αλλά και πιο πριν, ότι η ΑΕΚ έχει σαν στόχευση αρχικά, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πως εξελίσσεται ένα καλοκαίρι, γιατί η ΑΕΚ το καλοκαίρι θα είναι πολύ μεγάλο, πρέπει να θυμίσω.
1: Γιατί το λες θα είναι πολύ μεγάλο, από ποια άποψη?
2: Κυριολεκτό, χρονικά.
1: Α, εντάξει.
2: Έπαιζε 18 Αυγούστου η ΑΕΚ.
1: Εντάξει, δηλαδή, ναι.
2: Ναι. Η ΑΕΚ θα πάει για προετοιμασία κατά τις 6 Ιουλίου, ας πούμε.
1: Ναι, ωραία.
2: Έχουν
1: ωραία. Θα έχουν ευκαιρία ξεκούραση.
2: Είναι 18 Μαΐου.
1: Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία.
2: Η ξεκούραση δεν είναι ξέρεις, το βασικό μου. Το βασικό μου εμένα είναι που δεν το θέλει και καθόλου όπως αντιλαμβάνεσαι. Να ασχολούμαι κάθε μέρα με τα όσα ονόματα θα προκύψουν. Ο Θεός και η μήνα μας ήδη έχουν ήδη μέχρι χθες που το έψαξα είχαν γραφτεί 9

0: του Φάκελου, του Μπάλτα και του Μάρκο Νίκολιτς, δεν το λέω στην τύχη, συν τις τρεις ή μία προσφύγες που είναι να κάνει η ΑΕΚ. Προφανέστατα όταν μιλάμε στο ενδεχόμενο πόλης υπάρχει και προσθήκη καπάκια. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Ναι,
1: αν φύγει ένας φορ, δηλαδή, λέμε τώρα.
0: Βέβαια, οποιοδήποτε και να φύγει. Οποιοδήποτε. Ναι. Οποιοδήποτε.
1: Τυχαία είπα την θυμίζω,
0: πες, ναι. Σωστά το είπες. Πολύ σωστά το είπες, γιατί εκεί είναι και μια περίπτωση που έχει γραφτεί ήδη για τον Γιώβιτς, να θυμίσω για την Αιτχόφεν.
1: Ναι.
0: Προφανώς λοιπόν αν έρθει μια πρόταση θέλει να τη συζητήσει ο Γιώβιτς και προχωρήσει άκρη στην παρακόλληση του για παράδειγμα. Είτε είναι ο Γιώβιτς όμως, ξαναλέω, δεν έχει να κάνει με τη θέση, πολύ σωστά το είπες και εσύ. Είτε είναι οποιοδήποτε άλλος, η ΑΕΚ εννοείται ότι θα τον αντικαταστήσει. Εμείς μιλάμε πάντα με τα σημερινά δεδομένα και τα δεδομένα που έχουμε τώρα σχετικά με τις παραμονές και τις ήδη ανανεώσεις, να το πω. Περιμένουμε και τους εκπροσώπους του Μίλου του Κουπερέιρα, οι οποίοι θα έχουν συνάντηση με τον Μπάλτα και την ΑΕΚ, να δούμε αν θα πάει για έναν ακόμα χρόνο συνεργασίας. Τέλος πάντων, να δούμε ποια θα γίνει η εξέλιξη της επαφής αυτής. Θυμίζω τα δεδομένα ότι δεν είναι σίγουρο αυτό. Το ότι υπάρχει θετική απόκριση, να το πω έτσι, παύλα, εισήγηση, ανάλογα τα οικονομικά δεδομένα βέβαια, και αφού έχει ξεκαθαριστεί το τοπίο σε ό,τι αφορά στο πώς υπολογίζουμε, έτσι, για τον Τούκου. Ανεξάρτητα επίσης το γεγονός ότι υπάρχει θετική σκέψη και από τον ίδιο τον Περέιρα. Το θέμα δεν είναι εύκολο, το να πείσει κάποιον να πέσει 50% κάτω. Από τον 1,5 σχεδόν στα 700 είναι πολύ μεγάλο. Ναι. Πάρα πολύ μεγάλο. Μεγάλη απόσταση. Γιατί είναι και δύσκολο εδώ σε αυτή την ηλικία και σε αυτή την περίπτωση να προσφέρουμε κάτι χρονικά παραπάνω στο να καλύψουμε τη διαφορά.
1: Σωστά. Γιώργο, έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με αυτό που είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα για τους εκπροσώπους του? Θα έρθουν αυτές τις μέρες?
0: Αυτό που ξέρουμε αυτό είναι ότι θα έρθουν αυτές τις μέρες. Τώρα, αν προκύψει κάποια ματέωση ραντεβού ή οτιδήποτε, δεν νομίζω ότι θα έχει να κάνει με θετικό έργο. Θα σημαίνει ότι ίσως. Ναι, θα προχωρήσουμε.
1: Ναι, okay.
0: Αυτό νομίζω. Αν αλλάξει κάτι. Γιατί δεν υπάρχει και λόγος να καθυστερούμε με τον Περέιρα.
1: Ναι, σωστά.
0: Δεν συνήθισα και πρώτης γραμμής περίπτωση παίχτη και επαναλαμβάνω, στην Ένωση θα επιδιώξουν να συζητήσουν και να καταλάβει το ρόλο που θα έχει. Γιατί καλά τα λέμε όλα αυτά, αλλά παιδιά θυμίζω υπάρχουν από πίσω λίστες ευρωπαϊκές, να διαχειριστεί μια γκρίνια, μια δυσαρέσκεια και όλα αυτά πρέπει να ξεκάθαρα από πριν, όπως έχει κάνει τώρα με τον Βίντεο Coach.
1: Σωστά.
0: Όπως είχε κάνει με τον Μάνταλο και δεν είχε τέτοια προβλήματα στα αποδυτήρια. Αν δεν κάνεις τέτοια πράγματα που ο Νίκολιτς δεν τα συζητάει καν, τα τελειώνει κατευθείαν για να μην έχει τέτοια προβλήματα στα αποδυτήρια και γι' αυτό έχει και τέτοια αποδυτήρια, δεν πρόκειται να μην το φτιάξεις τώρα.
1: Γιώργο, οι τρεις είναι μία.
0: Ναι,
1: οι τρεις είναι μία, ποιες είναι?
0: Στις θέσεις. Ναι.
2: Τις θέσεις θέλουμε.
0: Πολλοί θα λένε και για μπακ, επειδή πολλοί θα λένε εγώ στα πακέτα από την προηγούμενη εβδομάδα. Επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ μας μέχρι στιγμής, δεν ξέρω αν θα αλλάξει αυτό η πορεία του καλοκαιριού, επαναλαμβάνω. Η ΑΕΚ πάει για έναν κεντρικό αμυντικό, έναν κεντρικό μέσο, μπορεί να γίνουν δύο αν παραχωρηθεί ο Ubisoft, και έναν μεσοεπιθετικό που θα δίνεται να παίξει κυρίως ο Winger.
1: Ναι, είτε από εδώ είτε από εκεί.
0: Ναι, είτε από εδώ είτε από εκεί, κυρίως όμως να δίνεται να παίξει ως αντικοητά που κοντά μπορεί να παίξει και αριστερά, είναι πιο μπαλαντέρ. Και υπάρχει και αριστερά ένα συγκλήσιο Winger όπως είναι ο Κουτέσα. Όλο αυτό το κομμάτι λοιπόν είναι το πρώτο του βασικού σχεδιασμού για το καλοκαίρι που έρχεται. Επαναλαμβάνω, στόπερ, κεντρικός μέσος, ένας ακόμα κεντρικός μέσος που έχει πουληθεί, ένας, ο Ubisoft, πολύ συγκεκριμένα το λέω, και ένας ακόμα μεσοεπιθετικός. Αυτές είναι οι τρεις σημεία.
1: Δεξιός μπακ όχι,
0: Όχι, όπως βλέπεις.
1: Ναι.
0: Δεν ρωτά την άποψή μου, με ρεπορτάζει.
2: Ναι.
0: Ρεπορτάζει.
1: Την άποψή σου δεν ξέρω.
0: Και καμία θέση από τις δύο των μπακ. Εντάξει, το καταλαβαίνει για το αριστερό μπακ. Το καταλαβαίνει υπό την έννοια ότι υπάρχουν δύο παίχτες εκεί. Για να αποκτήσει κάποιον πρέπει να παραχωρήσει κάποιον.
1: Ναι. Τον στόπερ που είπες, να έρθει να διεκδικήσει θέση βασικού ως τρίτος.
0: Θα σου πω. Εδώ βλέπουμε και τη σκέψη, αν θέλεις. Που μπορεί να αλλάξει όπως αντιλαμβάνεσαι το καλοκαίρι. Επαναλαμβάνω, παιδιά. Αυτό είναι αρχικό αγωνισμό.
1: Ναι, οκ.
0: Πηγαίνεις, όχι, το λέω εσάς, εσείς ξέρετε και καταλαβαίνετε και πάντα για τους αγωνιστικούς σχεδιασμούς, γιατί μιλάτε κάθε καλοκαίρι. Αλλά ο κόσμος μπορεί μερικές φορές να μην το καταλαβαίνει αυτό. Η σκέψη προφανώς στην ΑΕΚ είναι να αξιοποιήσει τον Γεωργιέφ σε μια άλλη θέση, έτσι στην άμυνα. Δηλαδή δεξιά.
1: Αυτό σκεφτόμουν μόλις τώρα.
0: Μπράβο, από το ρώτα. Για να θέλεις κεντρικό αμυντικό, στην ίδια ευκαιρία με Κουντή και Ρέλβας, πας δηλαδή για έναν παίκτη που είναι πρώτο-τρίτος.
1: Ναι, οκ.
0: Τρίτο-τέταρτος.
1: Ναι.
0: Με Μουκουντή Ρέλβας αυτόν που θα έρθει και. Τον Βίντα να έχει μια τετράδα και Μπαλαντέρ να έχει τον Γεωργίου, ο οποίος θα είναι κυρίως όμως για δεξιμπάτ.
2: Εγώ το ακούω πολύ αυτό.
0: Ναι, και εγώ το ακούω πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Το δικαιολογώ κιόλας.
3: Γιατί είναι

0: πολλά αλλά... οι απαιτήσεις, Γιώργο.
1: Σωστά, πολύ σωστά, πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά.
2: Για το να έχεις παίκτες, αυτό που λες Μπαλαντέρ.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό το θέλουν όλοι οι προπονητές. Mm. Το θέμα είναι να μπορούν να αποκριθούν αυτοί οι παίκτες που έχεις βάλει.
2: Ναι, προφανώς.
1: Παραλαμβάνω. Γι' αυτό και βάζω ένα αστερίσκο εδώ και για τη θέση των μπακ, για να δούμε και πιο μετά. Διότι μπορεί να πάει στο βασικό στάδιο προετοιμασίας η ομάδα, να κάνει 5 φιλικά, 4. Mm-hmm. Να δει ένα πρόβλημα το οποίο δεν ξέρεις βγαίνει εύκολα μόνο μέσα από τις προπονήσεις. Πρέπει να το δεις στην πράξη. Και εκεί να, να αναθεωρηθούν ένα-δύο πράγματα και να πούν, όχι θα πάμε και θα πω ξαναδείξουν μπακ τελικά.
2: Ναι,
1: μιλώντας για τον Γεωργία.
2: Να προκύψει ανάγκη μέσα από την προετοιμασία.
1: Μπράβο, ναι. Μπράβο, μπράβο. Πολύ, πάρα πάρα πολύ απλά. Α, το λέω γιατί ξέρεις, δεν μπορεί να το καταλάβει ο κόσμος, αλλά έτσι γίνεται στις συνήθως σοβαρές ομάδες και σωστά γίνεται έτσι για μένα. Ναι. Έχει και τον χρόνο η ΑΕΚ, υπενθυμίζω, σύμμαχο, έχει πολύ
2: ναι,
1: μεγάλο.
2: Φέτος, ναι, φέτος τον έχει.
1: Ακριβώς. Έχει πολύ πολύ μεγάλα δυνατά διαπραγματευτικά χαρτιά στα χέρια της. Σε ό,τι αφορά τις θέσεις που ψάχνετε. Ένα και βασικότερο όλων είναι και το ότι θα παίξει τελευταία έτσι, προκληματική διαδικασία στα play-offs δηλαδή και εγγυημένη παρουσία σε μια πολύ σημαντική διοργάνωση όπως είναι το Europa League με πολλές πιθανότητες, με πάρα πολλές πιθανότητες να βρίσκεται στο league phase του Champions League αν καταφέρει να περάσει στον ένα γύρο και ίσως αν τη βοηθήσουν λίγο οι προκρίσεις αποκλεισμοί να είναι και στους γύρους, δεν θέλει 10.
2: Ναι, ναι.
1: Πολύ λιγότερο.
2: Σωστό.
1: Οπότε όλα αυτά τα κομμάτια φτιάχνουν καλά νομίζω το δρόμο προς την ολοκλήρωση του αγωνιστικού πάζου που έχουν στο μυαλό τους οι Ριμπάλτε και Νικολίτς.
2: Μάλιστα.
0: Πάντως βγάζει και εδώ η ΑΕΚ, ανεξάρτητα πώς θα κυλήσει αυτή η μεταγραφική περίοδος, γιατί είναι και θέμα συγκυριών πολλές φορές.
1: Βέβαια.
0: Βγάζει μια στόχευση, ρε παιδί μου, και ένα προγραμματισμό που είχε καιρό να τον έχει.
1: Είναι ριμπάλτα, παιδιά. Τα έχουμε πει και βγάζουν το καπέλο, το καταλαβαίνουν διευθυντή ποδοσφαίρα, δεν ξέρω αν το δείξει 100% το έργο του άνθρωπος, αλλά σε ό,τι αφορά το πώς έχει σχεδιάσει...
0: Ξέρω τι θέλω.
1: Μπράβο, από τον Οκτώβριο του 25 παρακολούθησε την ΑΕΚ, 24 συγγνώμη, μέχρι το καλοκαίρι του 25 που άρχισε να υλοποιεί τον αγωνιστικό του σχεδιασμό, φαίνεται ότι ξέρει ακριβώς τι κάνει, πώς να το κάνει και πού. Ναι. Δηλαδή σε ποιο timing. Άμα πετύχει 100% εντάξει. Ναι.
0: Αυτό είναι όλο.
2: Καλά, ναι. Και εξίσου σημαντικό αυτό, ρε παιδί μου, να μπορεί να συνεννοηθεί με τον προπονητή.
1: Μα γι' αυτό και ήταν η πρώτη επιλογή και η πολύ βασική του επιλογή. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Σχετικά με τον coach, δεν είναι τυχαίο ότι τον ήξερε από τη Ρωσία.
2: Ναι.
1: Έχει καλή επαφή, έχει πάρα πάρα πολύ καλή επαφή. Το οποίο από πέρυσι είναι κάτι το οποίο είναι ουσιαστικό στο ρεπορτάζ. Ο Χαβιέρ Μπάλτα με το σερβικό λόμπι, να το πούμε έτσι, του ποδοσφαίρου, στο κομμάτι των agents, που είναι πανίσχυροι, κακά τα ψέματα, στα Βαλκάνια ειδικά και όχι μόνο, είναι πανίσχυροι. Και αυτό έρχεται και κουμπώνει, ξέρεις, με την εμπιστοσύνη, γιατί ξέρει και ο ένας και ο άλλος, ότι εδώ δεν κοροϊδεύουμε ο ένας τον άλλον, τι λέμε στα μάτια, ας πούμε. Είναι αυτό, αυτό λέμε, αυτό γίνεται. Γι' αυτό και υπάρχει και αυτό το δέσιμο, παιδιά, και αυτό το αποτέλεσμα δουλειάς. Δηλαδή είναι συγκλονιστικό ότι είναι τόσο καλά μεταξύ τους. Δεν λείπει η αναφορά ποτέ από το Ριμπάλτα για τον Νίκολης και τον Νίκολης για τον Ριμπάλτα.
2: Γιώργο, κάτι τελευταίο. Τι βραβείο θα δώσουμε στον Λάζαρο Ρώτα?
1: Τη συγκλονιστική εξέλιξη παιδιού σε επίπεδο και έξω από το ποδόσφαιρο. Δηλαδή έχει φοβερή εξέλιξη και αποκύρωση στο ποδόσφαιρο. Ναι, έχει φοβερή εξέλιξη και βελτίωση στο ποδόσφαιρο. Για μένα είναι κορυφαίος εξ μπακ στη σεζόν. Το συζητάμε και σε επίπεδο χρόνων συμμετοχών, αλλά και σε απόδοση. Δηλαδή ευτυχώς το διεκδίκησε ο Τσάπρας το άλλο, ξέρεις, αλλά έχει μια βουτιά καλή ο Λεβαδιακός. Και κέρδισα νομίζω στο τέλος του Ρώτα τη φετινικότητα Ελλήνων, ευτυχώς, στο δεξιάκο της άμυνας. Αλλά εμένα με συγκλονίζει και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό το παιδί, διότι πραγματικά είναι για υπόκληση και η εξέλιξή του σαν κοινωνικό έτσι προφίλ.
2: Αυτό
1: είναι πολύ γι' αυτό. Και γι' αυτό είναι, μερικά πράγματα πρέπει να αναδεικνύονται ακόμα περισσότερο.
2: Εννοείται.
1: Να αναδεικνύονται από τους σοβαρούς όμως, όπως εσύ και άλλοι, γιατί υπήρχαν και ασόβαροι που τώρα... Καλώς αποθεώνουν μεν τον Ρώτα, αλλά είναι οι ίδιοι εκείνοι που έλεγαν πράγματα τα θυμάσαι μετά.
2: Ναι, τα θυμάμαι, γιατί τα αναφέραμε και αυτά, ότι έχει περάσει δύσκολα και ήταν πολύ ανφέρο.
1: Και μεταξύ εμών.
2: Ναι, εντάξει, οκ.
1: Εντάξει, για μένα δεν είναι οκ αυτά, αλλά τέλος πάντων.
2: Ναι, καλά, προφανώς.
1: Εμείς θα περνάμε ζυπρούν όπως καταλαβαίνεις.
2: Εννοείται.
1: Οι άλλοι που μας λένε την αλήθεια.
2: Ναι, δεν είναι, αυτό η βιτρίνα δεν είναι όπως φαίνονται όλα τα πράγματα.
1: Ποντάρουν πολύ μωρές στο θυμικό του Έλληνα που είναι κακό, για να είμαστε ειλικρινείς, ξεχνάει γρήγορα.
2: Ναι.
1: Και αυτό συμβαίνει συνήθως στην Ελλάδα, οπότε το πετώτε. Ποιος θυμάται κανείς τώρα, θα αναρτήσεις ποιος είχε γράψει τι, ναι, και κείμενά του, τι είχε υπονοήσει. Εντάξει, ευτυχώς όμως στο τέλος της ημέρας όλοι παίρνουν αυτό που αξίζουν. Και όλα τα αξίζουν πάρα πολλά πράγματα και να πάρει και μέσα από τη ζωή τους.
0: Ναι. Εγώ να κάνω ένα παράπονο πριν κλείσουμε. Θεωρώ, εντάξει, καταλαβαίνω, είναι το πρώτο του κύριου Λιόπουλου, έχει το δικό του στυλ. Νομίζω όμως ότι οι παίκτες πρέπει να είναι περισσότερο πρωταγωνιστές στα πανηγύρια.
1: Ναι, κοίτα, στα πανηγύρια ήταν πρωταγωνιστές παίκτες. Συγχαίρεστε, εννοείς να μην μιλήσω τόσο.
0: Αυτό. Ναι, παραπονάει.
1: Ναι, δεν το σήκωσα, ας πούμε, το τρόπαιο.
0: Το καταλαβαίνω όμως. Όχι, και αυτό λάθος ήταν που είχε γίνει στο παρελθόν.
1: Λάθος είναι. Αυτό γίνεται μόνιμα.
0: Το έχουμε στυλιτεύσει. Το έχουμε στυλιτεύσει ως εκπομπή.
1: Ναι, καλέ, κάτω που δεν σου λέω. Εγώ απλά ξεχώρισα αυτό γιατί κανείς θα νομίζει ή θα θεωρεί ότι πάνε να πούμε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Εγώ το ακούω 100% αυτό, Νίκο μου. Αυτό είναι άλλο αισθητική. Σε όποιον άρεσε, κάποιον άρεσε και κάποιον άρεσε. Εγώ για παράδειγμα το έχω πει και το είπα και σήμερα. Δεν θέλω όλο αυτό το πράγμα να μ' αρέσει.
0: Ναι. Αφού διαφωνήσαμε και σήμερα, Γιώργο μου.
1: Όχι, δεν μου αρέσει όλο αυτό το πράγμα. Για μένα με τα φώτα, τα εφέ, τα ούα, τα... δεν μπορώ εγώ. Ίσως είμαι και γερνάω, ας πούμε.
0: Και όντως και μόλις.
1: Επειδή πηγαίνω στα 50, ίσως να μην... Και δεν το λέω για την ΑΕ, το λέω και για τις προηγούμενες ομάδες. Και δεν εννοώ μόνο τους πρόεδρους, αν μιλάνε, αν δεν μιλάνε, αν παίρνουν τα κύπελα, αν τα σηκώνουν. Δεν εννοώ αυτό. Όλο το τελευταίο, εμένα, ας πούμε, η απόλυτη σχέση για μένα ήταν το Παναθηναϊκό.
2: Α, ναι, οκ.
1: Κατάλαβες, αυτή είναι για μένα ευχές θα έπονται του αθλήματος. Τελειώνει το μάτς, γίνεται χαμός, μπαίνει το κόσμο μέσα, πανηγυρίζουμε όλοι μαζί.
2: Το πιο αφόρμητο ουσιαστικά.
1: Μπράβο. Εγώ θα έρθει να εκείνη την ώρα και μια εξέδρα που λέει ο λόγος, πάρε το κύπελλο.
0: Ναι, όπως γίνεται και σε άλλες χώρες.
1: Αυτό.
0: Θα μπορούσε πολύ εύκολα να γίνει.
1: Για μένα. Για μένα. Εδώ στην Ελλάδα έχει γίνει πλέον σόου, ρε παιδί μου, και πολλά χρόνια έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς.
0: Από τη στιγμή που ξέρεις ότι μπορεί να υπάρχει ενδεχόμενο στέψεις.
2: Ναι, θα έπρεπε, ναι.
0: Πάρτε το και τελειώνουμε.
2: Σε ρώτησε κιόλας, θυμάμαι, για, αλλά ναι, τότε δεν ξέραμε.
1: Και... δεν πρόκειται. Θέλουμε και το τηλεοπτικό σόου, και όχι μόνο οι ομάδες. Και τα συνδρομητικά και υπάρχει, δηλαδή. Το θέμα του και βλέπα απ' έξω του τουρκικού και μπορούσα να βλέπει τον τρόπο από πάνω του, ήταν υπέροχο. Εμείς είμαστε ίσως λίγο ρε παιδί, εντάξει δεν πειράζει, δεν είμαστε.
0: Εντάξει,
2: να είστε καλά,
1: κύριε. Να είστε καλά.
2: Λοιπόν, ακούσαμε τον Γιώργο Τσακίρη, ναι, και εγώ αυτό ήθελα να πω, ότι εάν αξιωθεί ως διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ να την δείξει ξανά πρωταθλήτρια, αυτό την επόμενη φορά αφού έζησε την πρώτη μέχρι το μεδούλι που του λέμε. Να, και ως πιο έμπειρος, γιατί φάνηκε και η διαφορά γενικά στάσης πρώτης-δεύτερης χρονιάς, έτσι, να δώσει περισσότερο χώρο στους πρωταγωνιστές. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα, 8 ημέρες all inclusive, αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
5: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα, cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
6: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
7: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
8: Καλοκαίρι, Κύπρος. Στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap's & George's Hotel & Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capsandgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap's & George's Hotel & Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
9: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
10: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
11: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
10: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
11: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
10: ίνκο, make the world in your hands.
12: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
13: Ετοιμαστείτε για το πιο nostalgic party της χρονιάς. Το Σάββατο 23 Μαΐου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, το Dandy, με αφορμή τα 2 χρόνια λειτουργίας του, σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό δισκοθήκη street party. DJ sets, street food και drinks, games, χορός και μουσικές που αγαπήσαμε για όλες τις ηλικίες. Σας περιμένουμε.
14: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Επιστρέψαμε 36 λεπτά μετά τις 8. Big Wins for FM 94,6. Δεύτερο ημίωρο του Newsroom. Συνεχίζουμε στην παρέα μας. Διονύσης Δεσύλλας είναι ήδη στο στούντιο. Για τα του Παναθηναϊκού, ολοκληρώθηκε η σεζόν με μια ισοπαλία στο Απόστολος Νικολαίδης. Δεν καταφέραν οι πράσινοι να πάρουν την νίκη στο τελευταίο με τα υπάρχοντα δεδομένα παιχνίδι στο ιστορικό γήπεδο και πλέον γυρίζει σελίδα για να πάει στην επόμενη μέρα. Χαίρετε.
1: Τι κάνεις, παιδί, πώς είστε?
0: Καλά είμαστε. Καλά, εσύ?
1: Πρωτού πάμε στην επόμενη μέρα που είναι πάνω σε αυτό που είπες, το λέγε το πρωί, το χθεσινό μάτς,
0: ναι,
1: είναι λίγο μια μικρογραφία της χρονιάς του Παναθηναϊκού.
0: Χαμένο
1: ένα πολύ κακό
0: πρώτο ημίχρονο
1: και ένα δεύτερο ημίχρονο καλό. Ναι. Ο Παναθηναϊκός ήταν φέτος πότε κρύο, πότε ζέστη, πιο πολύ κρύο.
0: Ναι.
1: Κύριο χαρακτηριστικό ήταν η αστάθεια.
0: Και μέσα στα παιχνίδια,
1: μέσα
0: διαφορετικά
1: παιχνίδια,
0: πρόσωπα.
1: Σωστά.
0: Όχι από παιχνίδι σε παιχνίδι, μέσα στο παιχνίδι.
1: Ναι, ναι, και μέσα στο παιχνίδι. Και έτσι έκλεισε η χρονιά με αυτό το 2-2 με τον ΠΑΟΚ, που στο τέλος είδε πως πήγε, θα μπορούσε και να το πάρει και να το χάσει.
0: Ναι, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο πολύ ροκ. Δηλαδή θα μπορούσε να γίνει 0-4.
1: Ο ΠΑΟΚ το έκανε. Και να σου πω κάτι. Μου έκανε εντύπωση, γιατί εγώ περίμενα ο ΠΑΟΚ από τη στιγμή που ήταν 0-2 και ήθελε νίκη, να προσπαθήσει να ελέγξει το ρυθμό. Αλλά το πήγε πολύ, ρε παιδί μου, ανοιχτά. Δεν κατάφερε. Δεν πήγε ο ΠΑΟΚ να ελέγξει το ρυθμό του παιχνιδιού. Πήγε, ας πούμε, πάμε. Και αυτό βόλεψε τον Παναθηναϊκό που έβαλε δύο γκολ, εν πάση περιπτώσει, και ήρθε αυτό το ισόπαλο 2-2. Λοιπόν.
0: Κατάφερε ο Παναθηναϊκός για πρώτη φορά να κλείσει τα play-off χωρίς νίκη.
1: Ναι, χωρίς νίκη. Πήρε τρεις ισοπαλίες.
0: Ναι.
1: Δύο με τον ΠΑΟΚ, 0-0-2-2. Μία με την ΑΕΚ, στο Απόστολος Νικολαίδης. Τρία γκολ. Γενικά ένα πολύ κακό πρόσημο για τον Παναθηναϊκό, δεν το συζητάμε. Που από ένα σημείο και μετά ήταν βαθμολογικά αδιάφορος, ήθελε μόνο να παίξει. Δεν μπορώ να πω βέβαια ότι δεν έπαιξε ο Παναθηναϊκός τίμια. Με ποια λογική το λέω? Τη λογική ότι χτύπησε κάθε παιχνίδι όσα μπορούσε, δεν κοίταξε αντίπαλο, δεν πήγε να διαλέξει παιχνίδια. Δεν το έκανε αυτό.
0: Ναι,
1: αλλά είναι μια χρονιά να μην ξανάρθει.
0: Ναι, καλά, προφανώς. Απλά δεν ξέρω αν φανταζόταν κανένας ότι θα έμπαινε σε τέτοια λογική ο
1: Παναθηναϊκός. Και παλιότερα με κάτι κέρκυρες, αν θυμάμαι καλά, με κάτι διαμάτς. Δεν πήγαινε ο Παναθηναϊκός να παίξει τα παιχνίδια κανονικά. Άλλοτε θα του βγαίνει, άλλοτε όχι.
0: Ναι, προφανώς.
1: Αυτό πρέπει να το πούμε. Mm-hmm. Και νομίζω συμφωνούμε όλοι. Τώρα, επόμενη μέρα, περιμένουμε τις εξελίξεις που έχουμε πει. Πες μου.
0: Βασικά, οι προπονήσεις θα υπάρχουν αυτή την εβδομάδα. Τελειώσαμε.
1: Τέλος.
0: Όχι, ναι. Τέλος. Σε άδεια οι παίκτες.
1: Από τη νέα σεζόν.
0: Okay.
1: Όπου και ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να έχει προπονητή. Και θα πρέπει να έχει προχωρήσει ο σχεδιασμό του φυσικά για τη νέα σεζόν, εν ώψη προετοιμασίας, εν ώψη προκριματικών conference, γιατί ο πρώτος χρονικά στόχος του Παναθηναϊκού θα είναι να προκριθεί.
0: Καλοκαιριάτικος.
1: Μπράβο, στη League Face, έχοντας τρία προκριματικά.
0: Κανένα κανονάκι.
1: Κανένα κανονάκι. Θα είναι στους ισχυρούς, αλλά ξέρεις, όταν έχεις μια και έξω και δεν έχεις πίεση, όπως η ΑΕΚ φέτος, πρέπει να τα καταφέρει ο Παναθηναϊκός.
0: Λέμε όλες αυτές τις μέρες ότι. Ναι. Θα υπάρξει διαζύγιο με τον Ράφο Μπενίτεθ.
1: Δεν βλέπω κάτι διαφορετικό εγώ. Mm-hmm. Έτσι, θα πρέπει να γίνουν οι συζητήσεις φυσικά.
0: Θα υπάρξει κάποιο ραντεβού μέσα στην εβδομάδα?
1: Θα γίνουν οι συζητήσεις. Ναι, θα γίνει συζήτηση. Τώρα πώς θα γίνει συζήτηση θα το δούμε. Ενώ θα είναι ραντεβού, θα είναι κάτι άλλο. Θα το δούμε. Πρέπει να γίνει συζήτηση και έτσι είναι το σωστό. Και αυτό θα γίνει. Και να δούμε τις εξελίξεις να πάει ο Παναθηναϊκός στην επόμενη μέρα του.
0: Mm-hmm. Επόμενη μέρα. Mm-hmm. Αυτό το πρωτεύον είναι προπονητής.
1: Σωστά.
0: Με Ρεμπρόφ, που είχε γραφτεί τις προηγούμενες μέρες, έχει αλλάξει κάτι?
1: Λοιπόν, Ρεμπρόφ, δεν
0: πάμε
1: έχει...
0: Να
1: τα βάλουμε κάτω.
0: Πιο πενινταράκια.
1: Και από εδώ και πέρα τελείωσε η χρονιά, είχαμε πει να τελειώσει η χρονιά.
0: Ναι.
1: Ρεμπρόφ, δεν έχει γίνει επαφή τώρα. Δεν έχει γίνει επαφή. Αν θα γίνει θα το δούμε. Δεν έχει γίνει. Ο Ρεμπρόφ, θυμίζω, είχε φτάσει ο Παναθηναϊκός, μιλούσε ο Παναθηναϊκός και σε καλό επίπεδο πριν πάρει τον Μπενίτεθ. Τότε δεν τον άφηνε η Ομοσπονδία της Ουκρανίας. Είχε βάλει ένα φρένο και δεν προχώρησε το θέμα.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν έγινε επαφή. Αν θα γίνει επαφή αύριο μεθαύριο, είναι ένας προπονητής που είχε τεθεί στα υπόψη του Παναθηναϊκού, αλλά δεν έχει μιλήσει ο Παναθηναϊκός μαζί του.
0: Οκ. Okay. Είχε γραφτεί, είχε ακουστεί το όνομα του Λέτο.
1: Όντως. Το όνομα του Λέτο είχε παίξει από όσο ξέρω για τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν δίνω πιθανότητες εγώ πλέον στο θέμα αυτό. Μόνο αν δεν προχωρήσει άλλες περιπτώσεις ο Παναθηναϊκός. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
0: Mm-hmm.
1: Δεν δίνω, δεν θα δω σχόλιο.
0: Προφανώς κάνει κουβέντα.
1: Ως εκτίμηση από αυτά που αντιλαμβάνομαι. Ναι. Okay.
0: Και υπάρχει και το όνομα
2: του Δανού,
0: Νέστρουπ. Φρέσκα, ναι, ναι. Του Γιάκουμπ Νέστρουπ, συγγνώμη.
1: Περίπτωση που έχει προταθεί στον Παναθηναϊκό. Περίπτωση εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, θα πω εγώ.
0: Mm-hmm.
1: Που θα έλεγα ότι ταιριάζει σε κάποια θέλω του Παναθηναϊκού. Το κρατάμε.
0: Ναι.
1: Το κρατάμε. Είναι 38 ετών.
0: Μικρός,
1: Ναι. Έχει δίψα προφανώς ο άνθρωπος. Έχει δύο double με την Κοπεχάγη. Ένας προπονητής έτσι μοντέρνος, ένας προπονητής με επιθετικό ποδόσφαιρο. Έχει προταθεί στον Παναθηναϊκό. Ξαναλέω, είναι μια ενδιαφέρουσα, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περίπτωση. Το κρατάμε.
0: Είπες Κοπεχάγη,
1: Ναι, Κοπεχάγη. Κοπεχάγη.
0: Προφανώς δεν ξέρω τον είχε.
2: Αντιμετωπίσει.
0: Ο Ζέκα.
1: Ναι, τον είχε. Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Θα δούμε τι θα γίνει με αυτή την περίπτωση. Παναλαμβάνω, είναι μια περίπτωση που έχει προταθεί στον Παναθηναϊκό. Έχει εξεταστεί φυσικά. Για μένα έχει αρκετά κουτάκια. Είναι ενδιαφέρουσα περίπτωση. Όπως και
0: κουτάκια που μπορούμε να βάλουμε τι.
1: Ναι, αυτό, με αυτή την έννοια το λέω.
0: Okay.
1: Και θα δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις στο θέμα αυτό.
0: Mm-hmm. Υπάρχει κάποιο άλλο.
1: Εγώ ξέρω ότι είχαν τρεις με τέσσερις στη λίστα στον Παναθηναϊκό. Πάντα να έχουμε στην άκρη, αν δεν προχωρήσει κάτι άλλο, του Ρεμπρόφ. Αλλά ξαναλέω, δεν έχει μιλήσει ο Παναθηναϊκός με τον Ρεμπρόφ.
0: Ναι. Okay.
1: Και τα δεδομένα τώρα με τον Νέστρουπ, από όσα ξέρω εγώ, είναι αυτά. Αυτά που αναφέραμε.
0: Ο Νέστρουπ, είπες, προτάθηκε.
1: Έχει προταθεί okay. Και είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Θα δούμε τις επόμενες μέρες πώς θα πάει. Δεν νομίζω ότι θα καθυστερήσει πολύ το όλο θέμα.
0: Ναι. Πιστεύεις δηλαδή ότι και μέσα στην εβδομάδα.
1: Είναι πιθανό. Mm-hmm. Είναι πιθανό γιατί έχουμε Δευτέρα τώρα και έχουμε μέρες μπροστά μας.
0: Mm-hmm.
1: Για να προχωρήσει ο Παναθηναϊκός και να αρχίσει να βάζει σιγά σιγά το σχεδιασμό του για την επόμενη σεζόν και μετά να δούμε πώς θα κινηθεί με τα γραφικά, σε τι πλαίσιο, πώς θα πορευτεί η ομάδα, τι στόχους θα θέσει, ενώ αγωνιστικούς στόχους, γιατί ξεκάθαρα η στόχη του Παναθηναϊκού θα είναι να φτιάξει ομάδα η οποία θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα και θα αφήσει πίσω της όλα τα κακό σκήμενα. Αλλά για να συμβεί αυτό, πρέπει πρώτα να γίνει ο απολογισμός. Ή αυτοκριτική, όπως πρέπει να γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, και με ψυχραιμία και με. Πώς να το πω. Όχι, με ηρεμία, γιατί με θυμικό δεν φτιάχνει ομάδα, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
0: Καλά, ναι.
1: Να κοιτάξει ο Παναθηναϊκός την επόμενη του μέρα με στόχο τη βελτίωση και την άμεση ανάκαμψη.
2: Αυτό που πρέπει να γίνει πάντως για μένα είναι οποιαδήποτε περίπτωση και αν προχωρήσει, να υπάρχει ένας εύλογος χρόνος. Να δείξει του ανθρώπου το όργο έτσι. Γιατί ο Παναθηναϊκός, αν πάει σε μια λύση ενός χρόνου, 8 μηνών, δεν θα φτιάξει ποτέ ομάδα.
1: Δεν διαφωνώ. Όπως επίσης για μένα δεν πρέπει ο Παναθηναϊκός να πάει σε αυτό που ήθελε ο Μπενίτεθ. Θέλει μεταγραφές ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν πρέπει να πάμε πάλι σε μια λογική σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός το χειμώνα πήρε 9 παίκτες. Άμα πάρει και πάρει τώρα 15, που δεν θα το κάνει αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορεί να παίρνει τώρα σε λίγους μήνες 24 παίκτες. Δεν θα φτιάξει ποτέ ομάδα έτσι.
0: Ολόκληρο είναι καινούργια ομάδα αυτή.
1: Ακριβώς. Δεν θα γίνει αυτό. Θα κρατήσει ο Παναθηναϊκός ένα κορμό. Θα κοιτάξει να ενισχυθεί με παίκτες και να βάλει στοιχεία στο παιχνίδι του τα οποία του έλειψαν. Ήδη από πριν έχουν τσεκαριστεί περιπτώσεις, πρέπει να σας πω. Αλλά πρώτα πρέπει να δούμε το θέμα προπονητή.
0: Μάλιστα. Είχαμε και τις δηλώσεις του κυρίου Δούκα στο Sky για τον.
1: Είναι σημαντικό αυτό που είπε για τη λεωφόρο.
2: Ναι. Mm-hmm. Αυτή είναι η είδηση.
1: Το έχουν ξαναπεί. Απλά εδώ υπάρχει μια διάθεση, το είχε πει και ο Γιώργος Αλαφούζου, θυμάμαι. Εδώ υπάρχει μια διάθεση, όπως είπε ο κύριος Δούκας, να βρεθεί η λύση.
0: Να μην είναι ένα κομμάτι της
1: 13. Για μένα αυτό πρέπει να γίνει.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πώς θα τροποποιηθεί το ΠΔΕΛΤΑ, το προεδρικό διάταγμα, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει διάθεση, μπορεί να συμβεί.
2: Ναι, και να σου πω κάτι, από τη στιγμή που θα είναι πάρκο.
1: Μπράβο. Να σου πω κάτι. Η λεωφόρο είναι μνημείο. Θα είναι μνημείο πλέον. Έτσι, ποδοσφαιρικό, αθλητικό, όπως θέλετε πείτε το. Γιατί μιλάμε για το πιο ιστορικό γήπεδο της Ελλάδας. Μιλάμε για ένα γήπεδο το οποίο άρχισε να χτίζεται το 1922, 104 χρόνια. Και τι δεν έχει γίνει εκεί μέσα. Όπως έλεγε ο Αντώνης Αντωνιάδης κάποτε, αν είχε στόμα και ο Μίμης Δωμάζος, αν είχε στόμα ο Ήμνηστος, αν είχε στόμα αυτό το γήπεδο, και τι δεν θα έλεγε. Mm-hmm. Τι ιστορίες θα είχε να πει. Πρέπει αυτά τα πράγματα κάτι να κρατάς. Όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό. Φυσικά και για τον Παναθηναϊκό. Έτσι, αλλά γενικώς, παιδί μου, για την.
2: Αυτή η κληρονομιά. Αυτέ ο Σέδρα.
1: Μακάρι να κρατηθεί ένα κομμάτι και να υπάρχει και να θυμίζει ότι εδώ υπήρχε αυτό το ιστορικό γήπεδο. Χθες, κατά πάσα πιθανότητα, ήταν το τελευταίο εντός επίσημο του Παναθηναϊκού. Γιατί του χρόνου θα είναι η Κυψιά και όπου θα πάει ο κόσμος. Θα γίνει φιλικό. Φιλικό μεγάλο. Όπου εκεί θα. Το έχει πει και ο Παναθηναϊκός. Θα τιμηθεί λεωφόρος μαζί με τον κόσμο για να την αποχαιρετήσει. Οπότε θα ξαναπάει ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Έτσι. Και τώρα θα δούμε αν καθυστερήσει ένα-δύο μήνες ο Βοτανικός. Δεν ξέρω αν θα ξαναπάει να παίξει ο Παναθηναϊκός. Είναι κάτι υποθετικό αυτό. Θα το δούμε στο μέλλον. Πάντως αυτά θα γίνουν. Χθες ο κόσμος που δυστυχώς δεν βρέθηκε, ως Απόστολος Νικολαής, βρέθηκαν οργανωμένοι του Παναθηναϊκού χθες μετά το μάτς έξω από τη θύρα 13 στην οδό Παναθηναϊκού.
0: Ωραία στιγμή.
1: Ναι, και τραγουδούσαν συνθήματα έτσι για τον Απόστολο Νικολαής, για τη λεωφόρο. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Κοίταξε να δείτε, είναι ένα γήπεδο το οποίο δυστυχώς είναι παλιό. Πρέπει να κοιτάξει ο Παναθηναϊκός την επόμενη του μέρα. Αλλά κακά τα ψέματα, πάντα η λεωφόρος θα είναι η ψυχή του Παναθηναϊκού. Έτσι όπως και να το κάνουμε, είναι το συνέστημα εκεί που υπάρχει και η ενέργεια. Δεν συγκρίνεται με. Μακάρι αυτή την ενέργεια και αυτό το συνέστημα που υπήρχε και θα υπάρχει για πάντα στη λεωφόρο να πάει σταδιακά και στο Βοτανικό. Mm-hmm. Έτσι.
0: Διονύση, ευχαριστούμε.
1: Και εγώ.
0: Να είσαι καλά.
3: Η Winsport FM 94,6. Ο Μπαρμπούλ.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θεσσαλονίκη.
1: Θεσσαλονίκη.
0: Αλεξανδρόπουλος, ο Άρης ολοκλήρωσε με το στόχο της παρηγοριάς της πέμπτης θέσης. Mm-hmm. Μια ομάδα που νομίζω ότι μετά την κατάκτηση του κυπέλλου από τον Όφη σαν απελευθερώθηκε και δείξε ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο. Δεν ξέρω τι εξήγηση έχει. Αλλά το καυτό θέμα είναι αυτή η διαφαινόμενη παραμονή του Μιχάλη Γρηγορίου στην τεχνική ηγεσία. Ομολογώ, Αλεξανδρόπουλο, ότι δύο εβδομάδες πριν που σε ρώτησα δεν είχα πληροφορήσει τέτοια. Χαίρετε, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου, Αλέξη.
2: Γεια σου, παιδιά. Εντάξει, εγώ το είχα αφήσει να εννοηθεί νομίζω ξεκάθαρα ότι υπήρχε μια σοβαρή υποψηφιότητα, ότι παρέμενε μια σοβαρή υποψηφιότητα. Ο Γρηγορίου, περίπτωση του Παπαδόπουλου, σε άλλο τελευταίο διάστημα παρουσιάζει πολλές δυσκολίες ως προς την υλοποίησή της. Και αυτή η καλή εικόνα, το σημάδεμα της ομάδας, το γεγονός ότι ο Γρηγορίου είναι ένας γνώστης της ελληνικής πραγματικότητας και αξίζει μια ευκαιρία. Από ό,τι φαίνεται θα τον κρατήσει στον Άρη και την επόμενη σεζόν. Όλα θα ξεκαθαρίσουν βέβαια σε ένα ραντεβού που θα κάνουν ο Καρυπίδης με τον Γρηγορίου τις επόμενες μέρες προς το τέλος της εβδομάδας. Αλλά τους γενικούς κανόνες ή τις βασικές αρχές τις έχουν νομίζω συζητήσει οι δύο άντρες για το πώς θέλουν να πορευτούν την επόμενη σεζόν. Όλο αυτό που συνέβη στα play-off, αυτή η καλή εικόνα προφανώς έπαιξε το ρόλο της. Το καλό κλίμα που υπάρχει στην ομάδα. Ο τρόπος με τον οποίο γενικά συμπεριφέρεται ο Γρηγορίου όλο αυτό το διάστημα που είναι προπονητής, ακόμη και το δίμηνο, το δεύτερο δίμηνο, δεν υπάρχουν τραυματισμοί, παιδιά. Αμυντική, που άρεσε, ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από τους τραυματισμούς όλη τη σεζόν. Δείχνει ότι έχει αλλάξει ο τρόπος δουλειάς γενικότερα. Βέβαια, με όλους τους αστερίσκους και τις υποσημειώσεις ότι όταν δεν υπάρχει ουσιαστικό διακύβευμα, οι παίκτες σαφώς παίζουν πιο απελευθερωμένα και άλλες συνθήκες θα επικρατούν από το πρώτο εκτός φιλικό παιχνίδι.
1: Σίγουρα, ρε Αλέξη, αλλά απ' την άλλη να πω εγώ ότι, OK, ναι, μεν δεν υπήρχε διακύβευμα, δεν υπήρχε πίεση κτλ. Αλλά απ' την άλλη θα μπορούσες να δεις παίκτες ψιλοαδιάφορους.
2: Ναι, ναι, όχι.
1: Ξέροντας, ας πούμε, ότι ο προπονητής έχει ημερομηνία λήξης, γιατί όταν ήρθε είχε ημερομηνία λήξης, να είναι χαλαρή, όπως ήταν σχεδόν σε όλη τη σεζόν.
2: Ναι.
1: Και να κοιτάξουν ενδεχομένως το επόμενο συμβόλαιο σε μια άλλη ομάδα ή ξέρω εγώ να περιμένουν όταν θα έρθει ο επόμενος.
2: Να τους εφησίσει αυτό το κίνητρο, να επιβάλλει κάποιους κανόνες σοβαρότητας και πειθαρχία στην ομάδα. Άλλαξαν κάποια πράγματα και αυτά όλα του πιστώνονται.
1: Ναι, την παραμονή, τη διαφαινόμενη, την κέρδισε. Κακά τα ψέματα.
2: Ναι, όχι. Την κέρδισε γιατί είδε μια ευκαιρία, το έχω πει και άλλο, είδε μια ευκαιρία στον Άρη. Όχι μόνο τα 10 παιχνίδια που ήταν αρχικά ο όρος της συνεργασίας τους, αλλά είδε ότι μέσα από τη δουλειά του αφενός θα βγει ο ίδιος ωφελημένος σε περίπτωση που πήγαινε κάπου αλλού μετά το αν ο Άρης αποφάσισε να μην τον κρατήσει, αλλά και φυσικά να που κέρδισε από ό,τι φαίνεται και την παραμονή του με όλο αυτό που έδειξε. Και από το να πάει σε ένα προπονητή τύπου Καριόνι, για παράδειγμα, κάποιον Ισπανό που δεν είναι κάποιο όνομα, κρίνει ο Καρυπίδης ότι είναι προτιμότερο να κρατήσει ένα προπονητή και ξέρει την ομάδα, τη δούλεψε, έχει καταλάβει τι χρειάζεται. Και θα είναι πιο safe επιλογή, δηλαδή.
1: Μέχρι να σου πω κάτι, το λέγαμε όλη τη σεζόν, μέχρι και ο Πέρεθ στο τελευταίο παιχνίδι έβαλε γκολ και assist.
2: Τυφλή είδαν. Ναι, χαριτολογώντας το λέω. Ναι, πάρα πολύ καλός παίκτης. Απλά για κάποιους λόγους δεν κατάφερε να αποδώσει αυτά που περίμεναν στον Άρη όταν τον έπαιρναν. Okay, γενικά τώρα απελευθερώθηκαν όλοι. Ο Άρης παίζει πολύ καλύτερα. Κάνει κυρίες, σημειώνει γκολ, έκανε καλές εμφανίσεις. Και χθες κέρδισε την ομάδα που ήταν για πολύ μεγάλο χρόνο διάστημα τέταρτη στη βαθμολογία και πέμπτη. Και την κέρδισε και εύκολα με 3-0. Εντάξει, και τερμάτισε στην πέμπτη θέση, εντάξει, για το πρεστής, για το γόητρο. Είναι και αυτό κάτι.
0: Εντάξει, τα λέει όλα.
2: Αλλά βέβαια οι ευθύνες θα είναι διαφορετικές, πολύ μεγαλύτερες.
1: Καλά,
2: του χρόνου, με μια αποτυχημένη κιόλας χρονιά, καταλαβαίνεις κανείς τι πίεση θα υπάρχει στις πλάτες.
0: Τα λέει όλο το γεγονός ότι σε 20 μάτς κανονικής, σε 26 μάτς κανονικής περίοδου, πέτυχε 20 γκολ και σε 6-14, έτσι.
2: Ναι. Είναι εκπληκτικό πραγματικά. Είναι εκπληκτικό. Θα δούμε τώρα. Είναι πολλά πράγματα τα οποία θα πρέπει να αρχίσουν να τρέχουν. Βέβαια, ο Άρης δεν έχει πίεση χρόνο, γιατί δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Mm-hmm. Έχει αρκετό χρόνο μπροστά του να τακτοποιηθεί γενικότερα, να δει τι θα κάνει. Είναι συμβόλαια που λήγουν, είναι δανεισμοί, είναι παίκτες που έχει δανεικούς αλλού, είναι παίκτες που Έχει δανειστεί ο ίδιος, είναι 19 ενεργά συμβόλαια σε ισχύ, το οποίο πρέπει να δει τι θα κάνει με όλα αυτά, ποιος θα επιλέξει. Και το σημαντικότερο απ' όλα, και από ό,τι ξέρω, ο Γρηγορίου αυτό έχει μεταφέρει στον Θόδωρο Καρυπίδη, είναι να κρατήσει ένα βασικό κορμό η ομάδα. Δηλαδή να μην την πάθει όπως την έπαθε και πέρσι και γενικά τα τελευταία χρόνια. Είναι πολύ σημαντικό το να κρατήσει ένα βασικό κορμό. Τώρα θα τα καταφέρει ή όχι, παιδιά, το χέρι μου στη φωτιά δεν το βάζω. Θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες. Για παράδειγμα, ο Ράτσιτς φαίνεται ότι το όνομά του παίζει γενικότερα σε μεταγραφικές λίστες. Θα εξαρτηθούν πολλά πράγματα από την παραμονή του Ράτσιτς. Όχι, που είναι πολύ κομβικός παίκτης γενικότερα. Όλα αυτά σιγά σιγά θα πρέπει, αφού επισημοποιηθεί η συνεργασία, θα τα δούμε.
1: Τελευταία φορά που έκανε ο Άρης 5 σερί νίκες, τη θυμάσαι?
2: Με Τσιόλι.
1: Με Τσιόλι.
2: Με Σάκη Τσιόλι. Όταν είχε έρθει και ανέλαβε στο τέλος της σεζόν 11-12. Είχε κάνει 5 νίκες σερί.
1: Μάλιστα. Οκ. 11-12, ε. Ωραία, φίλε.
2: Ναι, ναι.
1: 15 χρόνια δηλαδή πάνε σχεδόν.
2: Ναι, τόσο, τότε ήταν. Τότε ήταν. Αυτό είναι το τέλος της σεζόν.
0: Μάλιστα. Αλέξη, πιστεύεις ότι υπάρχει κάποιος που να άλλαξε τη μοίρα του στα playoff παίχτης? Να κέρδισε πόντους, να το πω έτσι πιο κλισέ.
2: Αντεβέρε, σίγουρα, νομίζω. Ο Γιαννιώτας κλείνει σεζόν με 5 assist, σημαντικό νούμερο. Ο Βόγκλα με το Ράσις έδωσαν πάρα πολύ στη μεσαία γραμμή. Γενικότερα ο Άρης με Καντεβέρε και Κουαμέ στην επίθεση, με τον Πέρευ στο 10, τον Καρέ δεξιά, τον Γιαννιώτα αριστερά μαζί με τον Τουντούνε να αλλάζει, έγινε πιο λειτουργικός, παιδιά. Και γι' αυτό και παρήγαγε περισσότερες ευκαιρίες και έπαιξε καλύτερα. Αυτοί, αν καταφέρουν και αποτελέσουν ένα βασικό κορμό την επόμενη σεζόν και γίνουν στοχευμένες κινήσεις σε θέσεις που θα ανοίξουν, τα πράγματα μπορούν να εξελιχθούν καλύτερα για τον Άρη, γιατί αποδείχθηκε ότι υπάρχει μια καλή μαγιά, ότι δεν είναι το ρόστερ για να φεύγουν όλοι. Και θα είναι λάθος να φύγουν όλοι, να αλλάξει πάλι όλο το ρόστερ.
0: Ναι. Τα έχουμε πει.
1: Ωραία. Αλέξη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά, παιδιά.
1: Να είστε καλά κι εσύ. Ακούσαμε τον Αλέξη Σαββόπουλο, την επομένη της νίκης του Άρη επί του Λεβαδιακού και την κατάκτηση της πέμπτης θέσης στην ισοβαθμία με τους βιωτούς. Λοιπόν, πάμε να μπούμε σιγά σιγά σε περιβάλλον μπάσκετ.
0: Πάμε.
1: Και σε ρυθμούς κατ' επέκταση Final Four. Είναι εβδομάδα Final Four αυτή που ξεκίνησε, Παρασκευή και Κυριακή. Το επίκεντρο στο Telecom Center Athens, Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε, Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης. Θα διεκδικήσουν το τρόπαιο. Για πάμε, κυρία μου, τα νέα σας.
0: Εντάξει, ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε, όπως αναμενόταν το Σάββατο, τη σειρά με τον Κολοσσό. Πολύ εύκολα, έτσι, και στράφηκε 100% στο Final Four. Αυτή η ιστερία που είχε επιλεγεί την προηγούμενη διοίκηση, από ό,τι μαθαίνω, που αργεί πάρα πολύ να ενημερώσει ότι εσύ το πήρες αυτό το εισιτήριο.
1: Ναι.
0: Το αγόρασες. Έγινε μεταπόληση σε σένα. Εγώ λοιπόν πάω και βλέπω ότι έχει εισιτήρια, κάνω τη διαδικασία, βάζω τα στοιχεία μου και όταν φτάνω στην πηγή, να πληρώσω δηλαδή, μου λέει ότι δεν υπάρχουν εισιτήρια. Γιατί πράγματι δεν υπάρχουν. Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πρέπει να το δει αυτό για μένα η Ευρωλίγκα, οι ομάδες δηλαδή. Ξαναλέω, γιατί πάντα το έχουμε πει και με τον Γιώργο πολλές φορές, δεν υπάρχει κάποιος κακός που αποφασίζει. Οι ομάδες πρέπει να αλλάξουν αυτό το πράγμα. Τα εισιτήρια για μένα πρέπει να δίνονται στις ομάδες που υποκρίθηκαν. Δια 4.
1: Ναι.
0: Okay, ας υπάρχει, γιατί κάποιος μου είπε ότι επειδή είναι 10 μέρες που μεσολαβούν από τα play-off, πότε θα οργανωθούν τα ταξίδια, πότε. Ας γίνεται πιο μετά το Final Four, γίνεται ένα μήνα μετά. Όταν σέβεσαι το προϊόν σου, έτσι, πρέπει να σέβεσαι και τους φιλάθλους. Τελεία. Αυτή τη στιγμή που είναι διατριτό το σύστημα, ξεκάθαρα. Okay. Ναι. Λοιπόν, πάντως.
1: Ή τέλος πάντων, εγώ θα σου πω ότι και αυτά που φεύγουν από νωρίς, ας είναι πολύ μικρός ο αριθμός. Και ας κρατήσει τον μεγάλο αριθμό εισιτηρίων.
0: Οι ομάδες.

0: για τις ομάδες που θα ακριβώς φτάσουν μέχρι το τέλος της διαδρομής.
1: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
0: Δηλαδή, ξέρω εγώ, είναι το γήπεδο που θα το διοργανώσει, είναι 15.000. Θα δώσεις 13.000 εισιτήρια για να έχουμε και τα κενά.
1: Ωραία.
0: Δώσε λοιπόν 3.000 στην αρχή και τα υπόλοιπα 10 να πάνε, ξέρω εγώ, πια 4 ή ξέρω στις, όχι 10, 8 για να κρατήσει και η Ευρωλίγα αλλά 2 για να τελειώσει η ιστορία.
1: Σωστά.
0: Αλλά ναι, όχι βγάζουμε αβέρτα από νωρίς και μετά.
1: Ένα χάος. Ναι. Με κίνδυνο και να δούμε κενές θέσεις.
0: Μπράβο. Δίνεις στις ομάδες, ξέρω εγώ, 700.000 εισιτήρια.
1: 575 φέτος.
0: 575.
1: Είναι τραγικό. Λοιπόν, πάμε σε bullets τώρα να πούμε δύο πράγματα. Ναι. Πρώτον, υπάρχει μια διαφοροποίηση της αστυνομίας η οποία έχει πει αυστηρά μέχρι την Κυριακή το βράδυ να έχει γίνει μεταπόληση για να έχουν τα στοιχεία οι άνθρωποι να εξετάσουν τις λίστες να δουν αν θα εγκρίνουν όλα τα εισιτήρια. Γιατί υπάρχει σχετική νομοθεσία στην Ελλάδα, έτσι. Mm-hmm. Άμα έχει ποινικό μητρό, δεν θα μπει στο γήπεδο. Από ό,τι αυτό πήρε παράταση μέχρι την Τρίτη το βράδυ. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτή. Είναι ένα καλό βήμα πίσω αυτό. Για να μπορέσει να γίνει όσο περισσότερο κόσμο να εξυπηρετηθεί. Mm-hmm. Δεύτερο που υπάρχει στα υπόψη και σε αυτό ευνοήθηκε νομίζω αρκετά ο Ολυμπιακός είναι το γεγονός ότι είχε προβλεφθεί επειδή κανείς δεν περίμενε ότι δεν θα περάσει ο Παναθηναϊκός ότι θα υπάρχει μια νεκρή ζώνη ανάμεσα στους Ολυμπιακούς και στους Παναθηναϊκούς. Αυτά τα εισιτήρια πλέον μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Δεν υπάρχει κάποιο λόγο να υπάρχει νεκρή ζώνη. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, σύμφωνα με κάποιου υπολογισμού και κάποιε πληροφορίε για την Παρασκευή στο ΜΑΤΣ, γιατί για εκείνη είναι άλλο, μια άλλη υπόθεση. Ναι. Ανάλογα με το αποτέλεσμα, ευλογό είναι.
0: Προφανώ.
1: Οι οπαδοί του Ολυμπιακού υπολογίζονται 9 με 10.000.
0: Ναι.
1: Την Παρασκευή, στον ημιτελικό, ξαναλέω. Περίπου 3.000 είναι οι οπαδοί τη Φενέρα αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Η Βαλένθια είναι τρίτη.
0: Κανένα χιλιάρικο.
1: Παραπάνω. Έχει τρομερή ζήτηση η Βαλένθια.
0: Ναι.
1: Θέλουν πολύ να έρθουν. Και η Ρεάλ, η κλασική Ρεάλ με του 400-500 φιλάθλου. Έτσι, όχι κάτι παραπάνω.
0: Ναι.
1: Τα υπόλοιπα είναι χορηγοί. Δεν ξέρουμε. Δεν μπορεί να ξέρει οι χορηγοί που θα τα δώσουν. Αν θα
0: είναι
1: του Ολυμπιακού. Μπορεί να υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνε φιλάθλοι που έχουν αγοράσει τρίο και θέλουν να πάνε στο Final Four. Δεν μπορεί να του στερήσει κανεί το δικαίωμα. Προ Θεού. Οπότε γίνεται μια προσπάθεια από όλου και από τον Ολυμπιακό αλλά και από την Ευρωλίγκα να λυθεί αυτό το πρόβλημα με τα εισιτήρια που ενδέχεται να μην πουληθούν, να το πω έτσι. Μεταπολιθούν. Ναι. Mm-hmm. Ούτως ώστε να έχει το γήπεδο μια εικόνα που αρμόζει στο Final Four, έτσι, να μην έχει κενά. Mm-hmm. Αυτό. Με τα εισιτήρια, πάντως, ξαναλέω, πρέπει κάτι να αλλάξει από τη νέα χρονιά, έτσι.
0: Mm-hmm. Άλλον, και νωρίτερα η ανακοίνωση της Ελλάς
1: για τα
0: ψημένα μέτρα ασφαλείας, με εντατικούς ελέγχους, ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο γύρω από το ΆΚΑ.
1: Ναι, ας ευχηθούμε να πάνε όλα καλά.
0: Ναι.
1: Όχι, νεκρή ζώνη που λέει ένας φίλος με τους Τούρκους οπαδούς δεν θα υπάρξει. Όχι. Mm-hmm.
0: Δεν θα το πω, νομίζω στο Υπουργείο ανακουφίστηκαν.
1: Κακά τα ψέματα.
0: Με τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού.
1: Μην είμαστε. Ή με του Ολυμπιακού για να παρεξηγηθούμε αν είχε αποκλειστεί ο Ολυμπιακός.
0: Με αυτά τα δεδομένα.
1: Με την παρουσία μιας ομάδας.
0: Με τα δεδομένα που έχουμε. Ούτως ή άλλως ο κ. Χρυσοχοίδης είχε πει πριν το πέμπτο παιχνίδι. Ξέφρασε την αγωνία
1: του. Δύσκολη εξίσου θα ήταν. Πολύ δύσκολη. Πραγματικά έτσι. Όχι ότι και τώρα δεν θέλει προσοχή. Θέλει. Αλλά είναι πολύ πιο βατό το έργο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αγωνιστικά πάμε, επειδή πολλοί κόσμοι ρωτάει.
0: Βεζένκοφ.
1: Ο Βεζένκοφ έχει ένα σφίξιμο στο γαστροκνημείο. Την Παρασκευή προπονήθηκε κανονικά. Ταξίδευσε με σκοπό να παίξει. Αλλά στην προθέρμανση το ένιωσε αυτό το τσιμματάκι πάλι. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι κάτι που θα του στερήσει τη συμμετοχή. Είναι δεδομένο ότι θα είναι. Αλλά δεν είναι κάτι που μπορεί να περάσει απαρατήρητο.
0: Ναι.
1: Έτσι, όταν
0: πρέπει να το προσέξει. Ναι,
1: όταν κάποιο ταξιδεύει, κάνει προθέρμανση και νιώθει κάποια ενόχληση, καταλαβαίνει ότι δεν είναι τόσο αμεληταίο. Πιστεύω όμως ότι με την κατάλληλη θεραπεία όλες αυτές τις μέρες, προπόνηση έκανε κανονικά και σήμερα, δεν υπήρχε πρόβλημα. Απλά ξέρεις, δεν είναι στο 100%.
0: Ναι.
1: Μέχρι την Παρασκευή πιστεύω ότι θα έχει υπάρξει και αυτό. Φουρνιέ είναι ξεκάθαρα για λόγους ξεκούρασης, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Mm-hmm. Άρα ο Ολυμπιακός πάει πλήρης για τον ημιτελικό της Παρασκευής. Αν χτυπά ξύλο, δεν σημαίνει κάτι στις επόμενες προπονήσεις. Τα προγράμματα τα ξέρουμε λίγο πολύ. Την Πέμπτη
0: θα τα πούμε και
1: μετά.
0: Μέρες.
1: Και ο Ολυμπιακός.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σέντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
3: Transition as a responsibility, not a trend.
2: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
4: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού Πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631 3263.
5: Σου είπαν και σένα ποτέ πάρε δρόμο?
6: Και εσύ έφυγες, γιατί?
5: Πάρε τον δικό σου δρόμο.
6: Τον δρόμο που σε χωράει.
5: Τον δρόμο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ισονομίας.
6: Πάρε δρόμο, τον δικό σου δρόμο, τον περήφανο δρόμο του Pride.
5: Αυτόν που θα περπατήσουμε μαζί στις 6 Ιουνίου στο Δημοτικό Κήπο Λευκοσίας.
6: Cyprus Pride 2026.
5: Cyprus Pride 2026.
7: Καλοκαίρι, Κύπρος, στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap's & George's Hotel & Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capsandgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap's & George's Hotel & Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
8: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
9: Por favor, και στείλε μεσό. Στην οδό Γλάθ στο 21, το Μεξικό έρχεται κατευθείαν στην πόρτα σου με takeaway και delivery. Τάκος, μπουρίτος, κουασαντίγιας, νάτσος, φαχίτας. Με φρέσκα υλικά, επιλογές για vegan, vegetarian, pescetarian. Street food για όλους τους τύπους. Παράγγειλε τώρα και ζήσε τη μεξικάνικη εμπειρία όπου κι αν είσαι. Por favor, το Μεξικό στα χέρια σου.
10: Έτοιμος για παιχνίδι? Με την IntoBet ζεις το στοίχημα όπως πρέπει. Ανανεωμένη πλατφόρμα και αμέτρητες αγορές για κάθε αγώνα, κάθε στιγμή. Μπες τώρα στο intobet.com.cy και ζήσε την εμπειρία. IntoBet. Το στοίχημα όπως πρέπει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η IntoBet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
11: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
12: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
13: They were going to hit our allies first.
14: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
2: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Καθώς δεν μπορεί να πει κανείς ότι ο Μπίρτς, ο Μέλι ή ο Σίλβα είναι ψηλή επίπεδου, του κόρυφου επίπεδου αυτή τη στιγμή και μπορεί να πάει με αυτούς μέχρι το τέλος της διαδρομής.
16: Θα προσθέσω σε αυτά που πολύ σωστά ανέφερες. Ένα από τα κλειδιά νομίζω της αναμέτρησης ήταν το γεγονός ότι η Φενέρ είναι πρώτη σε καταστροφή της δημιουργίας του αντιπάλου.
15: Ακριβώς.
16: Άρα, Ολυμπιακός που είναι κατεξοχήν ομάδα δημιουργίας, θα πρέπει να ελέγξει το ρυθμό και να κυκλοφορήσει καλά την μπάλα, ούτως ώστε να μην της δώσει αυτό το πλεονέκτημα, έτσι.
15: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι μια ομάδα που ναι, θα ζήσει, παρά το γεγονός ότι ο Γιασκεβίτσου είναι ποτέ σαν παίκτης της Άπινας, έχει φτιάξει η φετινή έκδοση της Φενέρ. Είναι μια ομάδα που ζει από αυτό, παίρνει ενέργεια από αυτό, τρέφεται από αυτό και έτσι κάπως έτσι έχει φτάσει και μέχρι εδώ.
17: Μάλιστα.
15: Αυτά.
17: Ωραία. Λουκά, ευχαριστούμε πολύ.
15: Καλή συνέχεια.
17: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε σένα.
16: Λοιπόν, να σας πω εδώ εγώ ότι Big Win παίζει το Final Four της EuroLeague με 0% γκανιότα, ενισχυμένες αποδόσεις, αμέτρητα ειδικά παιχτών, κορυφαίο Build-A-Bet και μοναδικές προσφορές σε όλους τους αγώνες. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 29 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορί και προϋποθέσεις στο bwin.gr.

0: Έχουμε κάποιους ακροατές όμως της Μάνια, Φαίνεται πως δεν γουστάρω τον Μπαρτζόκα καιρό τώρα. Ναι, μεγάλε. Ούτε βαλσαμωμένο πολύ δεν βγαίνεις.
1: Κύριος Κυριάκος.
0: Αλλαγή.
1: Αλλαγή.
0: Αλλαγή τεχνικής ηγεσίας. Δεν έχουμε αναφέρει τη Βαλεντίνα σήμερα και δεν μας έχει πάρει ακόμα με τις λεμονόκουπες. Ποιος ξέρει. Δεν ακούει.
1: Ναι, είναι αφοσιωμένη σε άλλα πράγματα μάλλον.
0: Okay.
1: Γεια στην παρουσία.
0: Okay.
1: Κλασικά. Λοιπόν, Κυριάκος Σταθερόπουλος, όπως καταλάβατε, αντικατέστησε τον Στέφανο Παλαιότολο, ο οποίος μας αποχαιρέτησε. Πάει να ξεκουραστεί. Είναι και μια ηλικία σου.
0: Εντάξει.
1: Έχει και δρόμο μπροστά του.
0: Έχει. Χιλιόμετρα και θαλάσσες.
1: Έτσι. Βλέπω εδώ στο sportfm.gr πριν από λίγο ο κύριος Ματίας Αλμέιδα ετοιμάζεται.
0: Monterrey.
1: Ναι, επιστρέφει στην Monterrey ο Σέζαρ Λουίς Μέρλο, γνωστός και εγκριτός δημοσιογράφος. Έγραψε ότι οι δύο πλευρές ήρθαν σε οριστική συμφωνία στις επί Ισπανικού εδάφους μάλιστα και θα υπογράψουν συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Άμεσα μετά την αποχώρησή του από την Σεβίλη.
0: Το λες και downgrade.
1: Δεν ξέρω τώρα downgrade, αλλά η ουσία είναι ότι δεν μένει χωρίς για πολύ καιρό μακριά από την από δουλειά ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ. Θα επιστρέφει στο Μεξικό, βλέπω εδώ, μετά από 8 ολόκληρα χρόνια όταν είχε διατελέσει προπονητής της Τσίβας.
0: Μάλιστα.

0: Winsport FM 94,6.
1: Σας παρακαλώ, μην φωνάζετε γιατί έχω ημικρανίες.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 14 μετά τις 9, Big Wins Sport FM 94,6. Ανεβαίνουμε ξανά στην Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά να συναντήσουμε τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Σεζόν στον ΠΑΟΚ ολοκληρώνεται με αυτό, ολοκληρώθηκε με αυτόν τον τρόπο χθες το Απόστολος Νικολαίδης. Ένα παιχνίδι το οποίο προηγήθηκε 2-0, θα μπορούσε να πετύχει και τρίτο και τέταρτο γκολ και να διασύρει ουσιαστικά τον αντίπαλό του. Παρ' όλα αυτά,

0: κατάφερε και αυτό σε αυτή την σεζόν. Πήρε μόλις έναν βαθμό και τελικά τερμάτισε στην τρίτη θέση. Χαίρετε.
1: Γεια σου, Λε.
2: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Πώς το κατάφερε? Υπάρχει εξήγηση? Οκ, το έχουμε ξαναδεί πράγματα από τον ΠΑΟΚ τη φετινή σεζόν, αλλά...
2: Ναι. Αυτό είναι το πολύ άσχημο, ότι τους τελευταίους τρεις μήνες γίνεται συνέχεια και συνέχεια, όχι στα πιο μεγάλα και δύσκολα παιχνίδια τα οποία έχει δώσει. Έγινε με τη Λάρισα, έγινε με τον Βόλο στο πρωτάθλημα, έγινε στο τελικό κυπέλλο με τον Όφη και ξαναέγινε την τελευταία στιγμή, όπου έπαιζε τον ένα στόχο που του έμεινε για να το φτιάξει κάπου το καλοκαίρι και να δώσει ένα όραμα. Αυτό είναι το πολύ ενοχλητικό, το ότι ήξεραν τι μπορεί να πάθουν, ήξεραν την αδυναμία. Το έβλεπαν και χθες στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου το τι συμβαίνει. Δεν χρειάζονταν και πάρα πολύ ποδοσφαιρική αντίληψη για να καταλάβεις εκεί ότι ο ΠΑΟΚ έπρεπε οπωσδήποτε να βρει τρόπο να σταματήσει αυτόν τον τρελό ρυθμό που επιβλήθηκε στο παιχνίδι. Είχε 15 τελικές ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημιχρόνο. Άσχετα από το ΠΑΟΚ, ναι, και ο ΠΑΟΚ έχει εκείνες μεγάλες ευκαιρίες. Απαγορεύεται να είσαι αυτός που έχει στόχο, αυτός που είναι ο καλύτερος, και να δίνεις το δικαίωμα σε εκείνον που είναι στο καναβάτο να πιστέψει ότι μπορεί να το γυρίσει. Και αυτό, επαναλαμβάνω, έγινε ξανά και ξανά. Δεν ήθελε πολύ ποδοσφαιρικό μυαλό για να καταλάβεις ότι έπρεπε να σταματήσει, να σβήσει αυτός ο ρυθμός. Και από εκεί μετά, μετά το 1-2, νομίζω ότι όπως πολλές φορές φέτος, γνώριζαν και εκείνο την μπάλα τους τιμώρηση. Και δεν μπορούσαν ο προπονητής και οι παίχτες να το αποτρέψουν. Δεν υπάρχει καμία μα καμία δικαιολογία

0: καμία δικαιολογία και για το χθεσινό. Mm-hmm. Καμία απολύτως δικαιολογία. Άδειο γήπεδο, άδειος αντίπαλος, μισός αντίπαλος, δεν παίζει το οτιδήποτε να δικαιολογήσει τον προπονητή ή τους παίχτες του ΠΑΟΚ για το ότι το πάθημα δεν τους έχει γίνει μάθημα τόσες και τόσες φορές. Μια ομάδα που δυστυχώς δεν είχε συνείδηση του τι παίζει. Και φαινόταν και στις αντιδράσεις των ποδοσφαιριστών μέσα στο παιχνίδι, μέσα στο γήπεδο. Μια ομάδα με δυστυχώς αποδείχθηκε φοβερό έλλειμμα προσωπικότητας. Mm-hmm. Γιατί όταν το παθαίνεις και το ξαναπαθαίνεις, πρέπει να βρεις την προσωπικότητα να βγεις μπροστά. Και εκείνοι δεν τόλμησαν να βγουν μπροστά, το κάνουν στις δηλώσεις στο τέλος και έστειλαν τον Ανέστη τον Μύθο.
1: Ναι, όντως αυτό, ναι, και εμένα μου έκανε άσχημη.
0: Τροπιαστικό για όλους. Τροπιαστικό, ναι, για όλους. Μπορεί όταν παίζεις και αγωνίζεις να μην υπάρχει ντροπή, αλλά όταν τελειώνει και πρέπει να αναλάβεις την ευθύνη που έχεις ως αρχηγός, ως ακριβοπληρωμένος, ως βεντέτα, ως οτιδήποτε έχεις κερδίσει στην καριέρα σου, είναι ντροπή να μην έχεις τη δύναμη να πας να εκπροσωπήσεις την ομάδα.
1: Για, ναι, να πεις πέντε κουβέντες.
0: Για να εκπροσωπήσεις την ομάδα στα δύσκολα. Mm-hmm. Δυστυχώς. Ακόμα και εκεί ο ΠΑΟΚ φάνηκε λίγος. Mm-hmm. Όπως επαναλαμβάνω, φάνηκε και τα παιχνίδια λίγος. Τα τελευταία 8 παιχνίδια που είναι μεγάλα μάτς, mm-hmm, από το Βόλο στο πρωτάθλημα. Στο οποίο ο ΠΑΟΚ εκείνη η βραδιά είναι πρώτος στο πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Στο Βόλο στο κύπελλο, στο τελικό κυπέλλου, που είναι ένας τελικός. Και σε όλα τα play-off τα 6 έχει κάνει μία νίκη.
1: Ναι, έλατε. Πλάκα, ναι.
0: Δυστυχώς. Ένας ΠΑΟΚ που στην πορεία του της χρονιάς έφτασε σε ένα τελικό κυπέλλου, τον έχασε όπως τον έχασε, και στην πορεία του έχει φτάσει σε ένα τελικό δεύτερης θέσης. Απέτυχε να παίξει τελικό πρωταθλήματος, αλλά έφτασε να παίξει ένα τελικό δεύτερης θέσης. Και φάνηκε τόσο λίγο στη διάρκεια των αγώνων με αντιπάλους οι οποίοι, ναι, δεν ήταν στα μέτρα του. Mm-hmm. Δηλαδή, να είμαστε και αντικειμενικοί, ούτε ο χθεσινός Παναθηναϊκός ήταν στα μέτρα του, ούτε ο Όφη που πέρασε το κέντρο μία φορά στα τελευταία 70 λεπτά. Τεράστια αποτυχία, σοκαριστική, είναι δύσκολα διαχειρίσιμη, αλλά οι δύο πρώτες κινήσεις

0: περιθώριο τριών ημερών, λες ότι κάτι θα γίνει μέσα στο τριήμερο. Αν δεν γίνει τίποτα, είναι ένα χοντρό καψόνι το οποίο κάνουν στους παίχτες, το οποίο δεν ξέρω αν έχει κάποια σημασία. Που χάθηκαν όλα. Mm-hmm. Εκείνο που νομίζω ότι χάνεται είναι η εμπιστοσύνη σε αυτό το ρόστερ για τη συνέχεια. Γιατί στον ΠΑΟΚ, όπως λέει μια ποδοσφαιρική λογική, δεν πρέπει να κάνεις πάρα πολλές αλλαγές για να πας να παίξεις και προγραμματικά καλοκαιριού. Υπάρχουν πολλά συμβόλαια τα οποία τελειώνουν. Κάποιοι από αυτούς έχουν γράψει ιστορία στον ΠΑΟΚ, είναι και πρωταθλητές. Υπήρχε σκέψη να παραμείνουν ίσως και σε δεύτερο τρίτο ρόλο. Όταν σου δείχνουν ότι έχουν κάψει κάθε προοπτική πνευματικά και δεν ξέρω και αν σωματικά να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, το ξανασκέφτεσαι. Πώς θα τους ξαναβάλεις αυτούς στα ίδια αποδυτήρια να σε οδηγήσουν σε επιτυχίες. Θα το δούμε. Θα το δούμε τι θα αποφασίσουν στην πορεία. Και βεβαίως όσον αφορά τον προπονητή, μέχρι και προχθές δεν υπήρχε κάποιο ζήτημα, ούτε από τον ιδιοκτήτη, ούτε από τον προπονητή. Σίγουρα δεν υπήρχε κάποιο ζήτημα. Δεν ξέρω αν κάτι διαφοροποιηθεί τώρα.
1: Α, το αφήνεις ανοιχτό,
2: Λόγω της τρίτης θέσης ή γενικά λόγω της συνολικής εικόνας.
0: Και όλη, τη συνολική. Τη συνολική εικόνα, και πέρυσι ξαφνικά κάπου τα έσπασαν, τέτοιο καιρό. Βέβαια τα έσπασαν για ένα κομμάτι που χωρούσε διαφωνία. Αν ήταν καλή, κακή, επιτυχημένη ή όχι η χρονιά, τώρα δεν υπάρχει ζήτημα. Είναι απόλυτα επιτυχημένη, δεν μπορούν να διαφωνήσουν σε αυτό. Σίγουρα έχει να καταλογίσει αρκετά ο ιδιοκτήτης τον προπονητή. Ο προπονητής, από όσο ξέρω, δεν έχει κάποιο μεγάλο παράπονο. Όπως λέει και στη Ρουμανία, βίωσε τους τελευταίους τρεις μήνες τους χειρότερους της ζωής του, και σε προσωπικό επίπεδο σαφώς επηρεάστηκε, αλλά και στους τελικούς τους οποίους έχασε, γιατί αυτό τονίζει ότι έδωσε δύο τελικούς και τους έχασε για τους δύο.
2: Πολύ
0: άσχημο τρόπο.
2: Ναι. Πιστεύεις ότι άμεσα θα υπάρξει κάποια κουβέντα μεταξύ τους ή θα αφήσει ο Σαββίδης να περάσουν λίγες μέρες?
0: Πάντα αφήνει.
2: Ναι.
0: Πάντα αφήνει, και μέσα στην εβδομάδα, στη χρονιά, μία-δύο μέρες αφήνει την Κυριακή για να μιλήσει. Αλλά το περιμένουμε. Το περιμένουμε,
2: ναι, πρέπει να γίνει.
0: Να συζητήσουν και να δούμε πώς θα διαχειριστούν μια πολύ πολύ μεγάλη αποτυχία. Πλήρης αποτυχία. Για τον ΠΑΟΚ, όσο και αν κάποια στιγμή μέσα στη χρονιά όλοι οι φιλαθλητές αντικειμενικά παραδέχονταν ότι ο ΠΑΟΚ είναι το φαβορί για το πρωτάθλημα, με το ποδόσφαιρο που έπαιζε.
2: Ναι, και ότι έπαιζε γιατί. Ναι, όντως.
0: Ωραία. Όμως αυτό σκόρπισε.
1: Δημήτρη, ρωτάνε κάποιοι φίλοι για τη νέα Τούμπα, αν υπάρξει κάποια.
0: Αυτό περιμένουμε, ναι.
1: Εξέλιξη.
0: Αυτό περιμένουμε για το γήπεδο και το προπονητικό. Είναι το στοιχείο που μπορεί να δώσει όραμα εμπράκτως συγκεκριμένα πράγματα, βήματα έχουν προαναγγελθεί. Δηλαδή αυτό που έχει προαναγγελθεί και περιμένουμε μετά την τοποθέτηση Παπαδομίκου είναι συγκεκριμένες εξαγγελίες για τα γήπεδα και οι αλλαγές στην ΠΑΕ, που για μένα είναι δευτερεύον κομμάτι, γιατί και που θα ανακοινωθούν δεν νομίζω ότι θα η λειτουργία και η χημεία στην πράξη θα παίξει ρόλο και όχι η ανακοίνωση στην αλλαγή της δομής. Mm. Αλλά για τα γήπεδα, εφόσον υπάρχουν εξελίξεις που έτσι λένε, αυτές νομίζω ότι θα είναι και τα σημαντικές.
2: Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ.
2: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ και σε σένα. Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε.
1: Να συνεχίσουμε, γιατί όχι. Χωρίς ανάσα.
2: Έτσι. Λοιπόν, Γιώργος Τανάκας τώρα στην παρέα μας για τα του Ολυμπιακού, ο οποίος έσωσε σε εισαγωγικά τον τελευταίο μήνυμου στόχο που είχε τεθεί και πλέον τις επόμενες μέρες θα βάλει μπροστά τον σχεδιασμό για την επόμενη σεζόν. Γεια σας κύριε Τσανάκα.
3: Γεια σας, τι κάνατε?
2: Καλά, καλά, εσύ?
3: Καλά, καλά. Όπως θα είπατε, εντάξει, πέτυχε το μήνυμου των στόχων του, αλλά το μοναδικό που του είχε απομείνει επί της ουσίας. Γιατί εντάξει, διαφορετικά ξεκίνησε η σεζόν, διαφορετικά τελείωσε, δηλαδή για το θέμα των στόχων. Και πλέον ο Ολυμπιακός, αφού τελείωσαν και οι προπονήσεις, ολοκληρώθηκαν, θα υπάρξουν τις επόμενες ημέρες διάφορες συναντήσεις, ώστε να ξεκινήσει το χτίσιμο, ο σχεδιασμός, όπως ελπίζω, έτσι, της νέας σεζόν. Τη σεζόν της επιστροφής, σε εισαγωγικά, γιατί εντάξει, έχουμε δει ότι ο Ολυμπιακός σαν οργανισμός, είναι σαν ομάδα, σαν σύλλογος, όπως θέλετε το πείτε, ξέρει να αντιδράει. Mm-hmm. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.

θα υπάρξουν τις επόμενες ημέρες, πιθανότατα σύντομα κιόλας, αύριο μεθαύριο που λέμε, και συνάντηση έτσι όλων των ανθρώπων, όπως για παράδειγμα του Νταροκοβάθη, ο Χωσελής με τη Λίμπαρ και το...

0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θα υπάρξουν τις επόμενες ημέρες, πιθανότατα σύντομα κιόλας, αύριο μεθαύριο που λέμε, και συνάντηση έτσι όλων των ανθρώπων, όπως για παράδειγμα του Νταροκοβάση, ο Ζηχοσελής με τη Λίμπαρ και των συνεργατών του με τον κύριο Μαρινέκη, ώστε να τεθούν όλα, να πέσουν όλα στο τραπέζι, τι δεν πήγε καλά από όλες τις πλευρές, τι πρέπει να αλλάξει, και να συνεχίσουν οι δύο πλευρές παρέα να σχεδιάζουν την επόμενη σεζόν. Το λέω παρέα γιατί και από τον Ολυμπιακό ξεκαθαρίζεται ότι δεν υπάρχει θέμα προπονητολογίας, ότι έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο προπονητής, και ο ίδιος χθες, νομίζω με τρία μικρά αποσπάσματα, αν κρατήσουμε από τη δηλώση του, είπε τρεις ατάκες κλειδιά, εγώ λέω. Το ένα, όταν ρωτήθηκε για την προπονητολογία και αυτή την παραφιλολογία που υπήρχε, είπε ο ίδιος ότι έχω άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο, δεν μου έχει πει κανείς το αντίθετο. Ουσιαστικά το ξέκοψε. Αμέσως μίλησε για πολλή δουλειά που ξεκινάει από αυτή την εβδομάδα, εν ώψη της νέας σεζόν, ώστε η ομάδα να γίνει καλύτερη. Και επανέλαβε για δεύτερη φορά, κάτι που δείχνει ίσως λίγο και τις σκέψεις του, ότι για τις αλλαγές στο ρόστερ. Και όταν το ακούσε αυτό και από έναν προπονητή που δεν είναι και ο μεγαλύτερος φαν των μεταγραφών, του αρέσει να πηγαίνει λίγο στην ασφάλεια.
1: Ναι, ναι, το
0: που ξέρει που λέμε.
1: Το είδαμε.
0: Ναι, και το είδαμε κιόλας. Στο φινάλε των play-off το είδαμε ακόμα και από, εγώ θα πω, και από την αλλαγή του Μπιανκόν.
1: Που έφεξε
0: για λίγα λεπτά center four. Δεύτερο center four. Okay. Όχι ότι ήταν κάτι σωστά ποδοσφαιρικό, ορθολογικό.
1: Ναι.
0: Αλλά κάτι δείχνει και αυτή η κίνηση, αν μη τι άλλο. Οπότε νομίζω πως θα πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες να γίνουν οι συναντήσεις, να βγουν και περισσότερα πράγματα πιθανόν προς τα έξω σχετικά με τον σχεδιασμό του Ολυμπιακού της επόμενης σεζόν. Βλέπω αλλαγές πάντως εγώ και στο ρόστερ, κυρίως στο ρόστερ βασικά, σε αρκετές θέσεις.
1: Δηλαδή
0: θα έχουμε μια καλή ανανέωση της ομάδας, όπου θα πρέπει να δούμε ποιοι θα παραμείνουν, ποιοι θα αποχωρήσουν, ποιοι ενδεχομένως να πουληθούν, οι δανεικοί που επιστρέφουν τι θα γίνει με αυτούς. Έχει Ολυμπιακός δηλαδή ένα γεμάτο καλοκαίρι, το οποίο βέβαια ξεκινάει και πιο νωρίς. Γιατί υπάρχουν τα προκληματικά, εκεί θα ξέρουμε.
1: Απλά το θέμα είναι να, πλέον είναι το ερωτηματικό, το πόσο πιο νωρίς θα είναι αυτό. Υπάρχει ακριβώς, ακόμα η εκκρεμότητα.
0: Υπάρχει εκκρεμότητα, την Κυριακή θα γνωρίζουμε περισσότερα.
1: Ναι.
0: Λέω Κυριακή γιατί αν την Τετάρτη η Αστον Βίλα κατακτήσει το Europa League, θα πρέπει την Κυριακή να τραυματίσει η Τέταρτη.
1: Ναι. Απ' την άλλη, λες, αν δεν το κατακτήσει, ξέρεις από την Τετάρτη.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Υπάρχει όμως και μεγάλη διαφορά, έτσι, γιατί στο δεύτερο προγραμματικό ξεκινάς στις 22 Ιουλίου να παίζεις, 22-23, ενώ μετά είναι στις 3 Αυγούστου το παιχνίδι. Ο επόμενος γύρος. Είναι σημαντική διαφορά αυτό και σε θέμα προετοιμασία και ξεκούραση νωρίτερα και τα πάντα.
1: Σωστά.
0: Στο σχεδιασμό επίσης. Και ασφαλώς αν ξεκινήσει ο Ολυμπιακός στο τρίτο προγραμματικό, ακόμα και σε θέμα αποκλεισμού, το rebalancing που υπάρχει από τα προγραμματικά έτσι, πάει κατευθείαν στη league θέση του Europa League, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
1: Σωστά.
2: Για το center for Rodinay είπαμε τίποτα. Τι έκανε ρε φιλότυπος.
0: Εγώ θα πω κάτι, εντάξει, το πλασέ που κάνει χθες είναι καταπληκτικό. Η όλη παρουσία του στα play-off δείχνει τη μεγάλη προσωπικότητα που διαθέτει σαν ποδοσφαιριστής.
1: Πόσο τον έχει αδικήσει με τη Λίβαρ βάζοντας τον δεξιμπακ.
0: Εντάξει, και ο ίδιος μπορεί να προτιμάει, να του αρέσει περισσότερο να παίζει δεξιμπακ, αλλά στη δεξιά πλευρά με τον Κωστίνη έχοντας και πίσω του μια ασφάλεια, βλέπουμε γιατί είναι και τακτικά καλός ποδοσφαιριστής ο Ροντινέη. Μπορεί σε θέμα όταν είναι back και κυρίως ο Champions League μπορεί να εκτεθεί. Αλλά εντάξει, όταν λέμε να εκτεθεί, δεν τον είδαμε σε πολλά μάτς να εκτεθεί. Τον είδαμε στο Real και το Vinicius έκανε τίποτα, εντάξει. Και σε διάφορα ακόμα παιχνίδια. Αλλά βλέπουμε αυτό το παιδί τι χαρακτήρα έχει, τι νοοτροπία έχει, τη δίψα που παίζει, με τη δίψα που παίζει, με το πάθος που παίζει και μακάρι όλοι να ήταν σαν το Ροντινέη πραγματικά. Γιατί νιώθει που βρίσκεται. Νομίζω ότι ένιωθε και σαν καθήκον του να βγει μπροστά σε μια δύσκολη στιγμή.
1: Αυτά, ναι, αυτά πολύ σωστά που λες.
0: Έβαλε 4 γκολ.
1: Πρώτο σκόρε, ήταν στα play-off γενικά, δεν ήταν.
0: Πρώτο σκόρε στα play-off, εννοείται.
1: Όχι μόνο του Ολυμπιακού.
0: Βέβαια, και στα play-off δεν σκόρε κανείς από τα center four.
1: Ναι.
0: Και έβαλε 4 Ροντινέη. Ένας back που έγινε extreme. Οκ, το είχαμε δει και πέρυσι. Και πέρυσι ήταν πετυχημένο επίσης και φέτος, άρα κάτι δείχνει αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, όταν ο κατά ανάγκη εξτρέμ σου έχει 4 γκολ και η center four σου ή τα υπόλοιπα εξτρέμ σου είναι στο 0, στο 1. Εντάξει, λέει πολλά για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός όλη τη σεζόν, το βλέπαμε, δεν έπαιρνε πράγματα από τις πίσω γραμμές. Πέρα από τα center four δεν έπαιρνε γκολ.
1: Σωστά. Αυτό πήγα να πω, ότι αυτό που λες είναι πολύ σωστό για τον Ροντινέη προσωπικά, ατομικά, αλλά απ' την άλλη, αυτό που λες, με έναν κατά ανάγκη εξτρέμ να γίνεται πρωταγωνιστής, δείχνει και το τι πήγε λάθος από το περασμένο καλοκαίρι.
0: Βέβαια, ακριβώς, ακριβώς. Ακριβώς, γιατί και οι παίκτες που αποκτήθηκαν, οι παίκτες που...
1: Δεν μπόρεσαν για τον ΑΒ λόγο να βοηθήσουν.
0: Να ενσωματωθούν. Δεν μπόρεσαν και να βοηθήσουν για το σκοράρισμα. Που ήταν το μεγαλύτερο πλήγμα, η μεγαλύτερη πληγή βασικά, του Ολυμπιακού στη σεζόν. Το σκοράρισμα ήταν. Γιατί θυμάστε πολλά παιχνίδια του έλεξαν με 0-0. Έλεξαν με 1-1.
1: Ναι.
0: Μπορεί ο Ολυμπιακός να χάσει παιχνίδι που να ήταν πολύ καλύτερο αν μην την έβαζε μέσα την μπάλα. Και μόνος του, επί της ουσίας ο Ροντινέη, εντάξει, υπήρχαν και άλλοι παίκτες που ήταν καλοί στα play-off, δεν αντιλέγω. Απλά στο θέμα σκοράρισματος, μόνος του Ροντινέη πήγε μια ομάδα να την τραβήξει μόνος το χέρι προς τον τίτλο. Το πιο απλό, δηλαδή, ένας ακόμα, να το πω πολύ έτσι απλά και λαϊκά, που δεν είναι έτσι το ποδόσφαιρο, να είχε σκοράρει κόντρα στον ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός θα είχε αγωνιστεί για το πρωτάθλημα.
1: Ναι. Σωστά.
2: Γιώργο, Τετάρτη, 1 η ώρα διαρκείας. Νομίζω ότι
1: έχεις κάποια λεπτομέρεια.
0: Δεν έχω λεπτομέρεια, αλλά δεν έχουν και παραπάνω πράγματα. Αυτή η αίσθηση που έχω είναι ότι και τη νέα σεζόν μάλλον ο Ολυμπιακός θα είναι στο Καραϊσκάκι. Και κυρίως είναι και διάφορα γραφειοκρατικά ζητήματα που δεν έχουν ξεπεραστεί ακόμα για να ξεκινήσουν εργασίες. Οπότε νομίζω πως θα το δούμε, θα δούμε ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκι και τη νέα σεζόν. Απλώς και στην καθυστέρηση αυτή με το διαρκείας που πολλοί απόρρισαν, πρέπει να καταλάβουμε ότι και φέτος ο Ολυμπιακός έχει βάλει και κάποιους όρους, έτσι, κάποια μπόνους, επιβράδες για όσους πάνε στο γήπεδο. Οπότε θα πρέπει να ολοκληρωθούν και οι εντός έδρας υποχρεώσεις της ομάδας, που έγινε την Τετάρτη την περασμένη, για να ανακοινωθούν τα πάντα με λεπτομέρειες. Για τα νέα διαρκείας, και την Τετάρτη θα ξέρουμε περισσότερα. Εγώ δηλαδή η αίσθηση που έχω τώρα. Αλλά την Τετάρτη μία η ώρα θα ξέρουμε πολύ περισσότερα. Είναι δεδομένο.
1: Υπάρχει ένα δημοσίευμα περί επιθυμίας της Κόμο να εντάξει ξανά στο ρόστερ της τον Στρεφέτσα. Θα ήταν θετικός Ολυμπιακός σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο?
0: Είναι κουβέντα καλή αυτή. Γιατί ο Στρεφέτσα, παρότι είναι ένας παίκτης που εγώ εξαρτήσα εκφράσει την πολύ θετική άποψη για την απόκτησή του, δεν κατάφερε να βοηθήσει τον Ολυμπιακό. Τον είδαμε στην προηγούμενη σεζόν του, ήταν καλές. Η μισή σεζόν που κάνει την Πάρμα καλή είναι. Δεν είναι κακή. Καλύτερη. Είναι πιο χρήσιμος, τέλος πάντων, από ό,τι ήταν στον Ολυμπιακό. Στην Πάρμα. Διαφορετικοί στόχοι, τα πάντα βέβαια. Okay. Νομίζω πως θα είναι ένας παίκτης που το καλοκαίρι θα απασχολήσει ομάδες για να τον αποκτήσουν από τον Ολυμπιακό. Οπότε νομίζω και ο Ολυμπιακός δεν θα του φράξει το δρόμο από τη στιγμή που θα προσπαθήσει να βρει κάτι καλύτερο και κάτι που θα του κουμπώσει καλύτερα στον τρόπο παιχνιδιού του. Δεν νομίζω δηλαδή πως θα ήταν αρνητικός ο Ολυμπιακός στην παραχώρησή του. Από δημοσιεύματα υπάρχουν πολλά. Πάντως,
1: ναι.
0: Δηλαδή,
1: καλά, ναι, okay.
0: Και του Μίγια πάλι, συνεχίζουν οι Ισπανοί.
1: Για την κοστολόγηση.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Νομίζω το είχαμε συζητήσει κιόλας πριν λίγο καιρό.
1: Ναι.
0: Ότι τα 3-3,5 εκατομμύρια που γράφανε είναι λίγο. Ας είχα πει και γύρω στα 6-7 εκατομμύρια. Ότι φαίνεται πως θα ζητήσει η Χετάφε και εκεί φαίνεται πως είναι. Και χθες βγήκε το όνομα ενός Μαροκινού σεντερφόρ που ανέβηκε η κατηγορία με την Τουά. Είναι ποδοσφαιριστής που βγήκε πρώτος σκόρ στη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας. Εντάξει, Μαροκινός και Ολυμπιακός, το καταλαβαίνω ότι είναι μια καλή σχέση, είναι νεαρός, έτσι, 24 ετών. Καταλαβαίνω ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει και center forward πάντως, παρότι έχει αρκετούς. Καταλαβαίνω ότι πιθανότητα θα πάρει. Απλά όλα αυτά θα πρέπει να πούμε με σιγουριά περισσότερα πράγματα. Καταλαβαίνετε μόλις γίνουν και συναντήσεις, όπου θα ξεκαθαρίσει και ο αριθμός των μεταγραφών, ποιοι παίχτες θα έρθουν, γιατί προτάσεις ήρθαν, έρχονται, θα έρχονται επίσης για ποδοσφαιριστές.
1: Ωραία. Γιώργο μου, ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό, το τελευταίο για σήμερα, και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95.
4: Αθλητικά με άποψη.
5: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κωμωδία του καλοκαιριού. Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα Allwin Epiplan Andreotti Landes Color. Χορηγός πολιτισμού Cap St. George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's, DC Δημητριάδης. Χορηγή επικοινωνίας Η Καθημερινή, Wiz Guide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
6: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
7: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631 3263.
8: Ρε, με 20 ευρώ κατάθεση πήρα πολλά δώρα.
9: Καλά, πώς γίνεται αυτό?
8: Into bet, μάνα μου. 40 ευρώ free bet, 100% bonus μέχρι 150 ευρώ και επιπλέον 25 ευρώ free bet με την ταυτοποίηση.
9: Άρα μιλάμε για μέχρι 65 ευρώ free bets.
8: Ακριβώς. Promo code into bet 40 και ζεις το παιχνίδι όπως πρέπει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης. Into bet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
11: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για brunch. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασαι. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
12: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε, η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
13: Ακούτε Sport FM 95.
14: Στην ερώτηση ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε,
15: η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
16: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
17: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
18: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
19: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
20: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
21: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά Sport FM 95.
22: Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
23: Αυτό γίνεται όλο και μεγαλύτερο από πλευρά σας.
1: Σωστά. Να σου πω κάτι τώρα, επειδή ξεκίνησες με τον κόσμο.
23: Βεβαίως.
1: Και όταν κάναμε, θυμάμαι όταν κάναμε κουβέντα στην αρχή που ήταν ζόρικα τα πράγματα για τον Αστέρα. και δεν υπήρχαν ευίωνες προβλέψεις. Θυμάμαι που έλεγες ότι ο κόσμος τώρα κατάλαβε τι πάει να χάσει.
23: Ακριβώς. Μα όταν
1: χάσει κάτι το καταλαβαίνεις. Μπράβο. Πιστεύεις ότι τη νέα σεζόν, την 20η που λέμε, θα είναι καλύτερα τα πράγματα?
23: Θα σας πω ακριβώς πώς έχω τη σκέψη μου. Επειδή ο κόσμος της Τρίπολης είναι πολύ περίεργος και παράξενος, και δεν το λέω αυτό με κακή προδιάθεση, είναι έτσι η νοοτροπία του κόσμου, είναι μια κλειστή επαρχιακή πόλη. Θεωρώ το εξής, ότι για να μείνει ο κόσμος στο γήπεδο, αυτή τη στιγμή η μπάλα περνάει στα χέρια του Αστέρα. Ο Αστέρας είναι αυτός ο οποίος πρέπει να κρατήσει τον κόσμο στο γήπεδο του, και αυτό θα γίνει, θα μου πείτε, με τι τρόπο? Θα σας απαντήσω εκτός αμέσως. Κάνοντας σωστές επιλογές, κρατώντας κατ' εμέ τον Γιώργο Αντωνόπουλο, γιατί είναι ένας παράγοντας ο Γιώργος Αντωνόπουλος, για να πάει μια μερίδα κόσμου στο γήπεδο.

0: για τον διεθνή πλέον δεξιό μπακ του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Είναι στο χέρι του Αστέρα και με τις επιλογές παιχτών. Έχω τις πληροφορίες ότι θα γίνει το επόμενο διάστημα, έχει πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ του Αστέρα, αφού θα υπάρξουν και αλλαγές προσώπων και στέκομαι ακόμα και σε διοικητικά πρόσωπα.
1: Ναι.
0: Δεν θα το ανοίξω περαιτέρω να πω το οτιδήποτε άλλο.
1: Ωραία.
0: Αλλά πριν διαλευκανθεί το τοπίο, αλλά οι πληροφορίες μου αναφέρουν ότι είναι πάρα πολύ πιθανό, υπάρχουν ήδη διοικητικά πρόσωπα τα οποία παρτίζονται άμεσα με το team της ομάδας, που είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν και εκεί ξεκαθαρίσματα και να έχουμε αλλαγή σε πρόσωπα και να έχουμε νέα πρόσωπα.
1: Δεν θα βρίσκονται στην επόμενη μέρα, ας το πούμε έτσι.
0: Ακριβώς. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι, όπως την περιέγραψε ο Τάσος, ότι ναι μεν είχαμε προβλέψει και είχες προβλέψει, Τάσος, ότι δεν θα έχουμε ενδιαφέρον για την τελευταία αγωνιστική, αλλά το φανταζόμασταν με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή δεν μπορούσα και εγώ να φανταστώ ότι θα έρχονταν ισοπαλία ο Αστέρας και θα περίμενε μετά κάποιο στραβοπάτημα του Πανσεραϊκού στις Σέρες.
1: Σωστά.
0: Γίναν όλα ανάποδα, αλλά πολύ βολικά για την αρκαδική ομάδα. Mm-hmm. Κρατάει το γεγονός ότι σε μια πολύ δύσκολη χρονιά, σε μια χρονιά που πήγανε κυριολεκτικά όλα λάθος, την ίσα τη στιγμή ο Αστέρας αντέδρασε.

0: επόμενη μέρα του Αστέρα. Όλα αυτά βεβαίως με σωστές μεταγραφές, γιατί έχει πληρώσει και αυτό την επόμενη σεζόν η αρκαδική ομάδα. Ναι. Έχει πληρώσει το γεγονός ότι γίνανε πολλές άστοχες κινήσεις και αυτό φάνηκε και κατά τη διάρκεια της σεζόν. Αυτή τη στιγμή το μοναδικό πράγμα... η αλήθεια είναι όπως την περιέγραψε ο Τάσος, ότι ναι μεν είχαμε προβλέψει και είχες προβλέψει Τάσος ότι δεν θα έχουμε ενδιαφέρον για την τελευταία αγωνιστική, αλλά το φανταζόμασταν με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή δεν μπορούσα και εγώ να φανταστώ ότι θα έρχονταν ισοπαλία ο Αστέρας και θα περίμενε μετά κάποιο στραβοπάτημα του Πανσεραϊκού στις Σφαίρες. Γίναν όλα ανάποδα, αλλά πολύ βολικά για την αρκαδική ομάδα. Mm-hmm. Κρατάει το γεγονός ότι σε μια πολύ δύσκολη χρονιά, σε μια χρονιά που πήγανε κυριολεκτικά όλα λάθος, την ίσα τη στιγμή ο Αστέρας αντέδρασε. Και αντέδρασε καλά και σωστά. Και μάλιστα, για να το εμβαθύνω και λίγο περισσότερο, αντέδρασε και με δικά του παιδιά. Είδαμε παίκτες από την δεύτερη ομάδα, όχι από τις ακαδημίες, αλλά από την δεύτερη ομάδα, να κάνουν την εμφάνισή τους, να γίνονται κομβικοί σε κάποιες των περιπτώσεων και νομίζω ότι αν κάνουμε ένα συνολικό ταμείο στο τέλος, θα δούμε το εξής, ότι μέσα από όλα τα δεινά προκύπτουν και κάποια θετικά πράγματα. Συστά. Ένα είναι ο κόσμος που καλύτερα ο Αστέρας να τον κρατήσει στο γήπεδο. Ένα δεύτερο είναι ότι υπάρχει μια μαγιά από 4-5 παιδιά και αναφέρομαι στον Αλμίρα, στον Λάσκαρη, στον Τερεζίου που ήταν προχθές, στους τερματοφύλακες που επίσης κατά τη διάρκεια της σεζόν είδαμε να παίζουν, οι οποίοι μπορούν και πρέπει κατ' εμένα να αποτελέσουν την επόμενη μέρα του Αστέρα. Όλα αυτά βεβαίως με σωστές μεταγραφές, γιατί έχει πληρώσει και αυτό την επόμενη σεζόν η αρκαδική ομάδα. Ναι. Έχει πληρώσει το γεγονός ότι γίνανε πολλές άστοχες κινήσεις και αυτό φάνηκε και κατά τη διάρκεια της σεζόν. Αυτή τη στιγμή το μοναδικό πράγμα που επικρατεί στο κεντρικό πλαίσιο είναι ανακούφιση, ηρεμία και στόχευση για το τι έχουν γίνει λάθη για να πάμε στην επόμενη μέρα.
1: Ωραία. Για την επόμενη μέρα που είπες ότι κατ' εσέ πρέπει να έχει τον κύριο Αντωνόπουλο στον πάγκο. Είναι επιθυμία ή και πληροφορία?
0: Είναι επιθυμία και πληροφορία.
1: Και πληροφορία.
0: Η επιθυμία, okay. Την επιθυμία την εκφράζω απροκάλυπτα. Θεωρώ ότι ένας προπονητής ο οποίος αναλαμβάνει
1: υπό βασικά έσωσε δύο ομάδες φέτος, έτσι δεν είναι?
0: Δύο ομάδες, ακριβώς. Ένας προπονητής ο οποίος αναλαμβάνει υπό αυτές τις συνθήκες, με αυτόν τον τρόπο και με ό,τι περιελάμβανε, νομίζω ότι είναι φρόνιμο τουλάχιστον να πάρει μια ευκαιρία.
1: Ναι, σωστά. Και να σου πω κάτι. Βλέπω στην ειδική βαθμολογία των play-out, ο Αστέρας, καλά πέρα από το ότι είναι πρωτοπόρος, έχει συγκεντρώσει 16 βαθμούς σε αυτές τις 9 αγωνιστικές, όταν σε ολόκληρη την κανονική περίοδο είχε, αν δεν κάνω λάθος, 17.
0: 17 βαθμούς, ναι, ακριβώς. Άρα ουσιαστικά κάτι καλό,
1: κάτι καλό
0: έχει κάνει
1: με την κανονική περίοδο, μπράβο.
0: Ακριβώς, κάτι καλό λοιπόν έχει κάνει ο Ιωσή Αντωνόπουλος. Ταυτόχρονα, για να παραμερίσω λίγο τη δική μου επιθυμία, υπήρχε και η πληροφόρηση που έχω.
1: Ναι, ναι.
0: Το ρεπορτάζ το οποίο έχω είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο κ. Γιώργος Αντωνόπουλος είναι το υπαριθμόν ένα φαβορί για να συνεχίσει του χρόνου στον πάγκο του Αστέρα. Είναι πολύ ικανοποιημένη η διοίκηση, όχι μόνο από τα αποτελέσματα, αλλά κυρίως από μικρά πραγματάκια που έχουν γίνει και άλλαξαν το κλίμα στα αποδυτήρια. Γιατί μην ξεγελιόμαστε, καλό είναι το αγωνιστικό κομμάτι, καλό είναι το αγωνιστικό σκέλος, αλλά το πρόβλημα, το μεγάλο πρόβλημα για τον Αστέρα φέτος ήταν ότι η ψυχολογία και γενικότερα το περιβάλλον το οποίο υπήρχε στα αποδυτήρια δεν ήταν καλό. Δεν ήταν και φαινόταν, νομίζω.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι λέμε ότι όλα ξεκινούν από το να έχεις καλά αποδυτήρια.
0: Βεβαίως. Νομίζω ότι τα αποδυτήρια είναι ο καθρέφτης της ομάδας στο γήπεδο.
1: Σωστά.
0: Ό,τι κλείνει η πόρτα των αποδυτηρίων, λένε, και μπορείς να το καλύψεις, είναι θετικό για τη συνέχεια σου. Τα στεγανά. Πάρα πολύ σωστά. Τώρα, κρατάμε και την πληροφορία που σας δίνω για το γεγονός ότι ενδεχομένως θα έχουμε διοικητικές εξελίξεις το επόμενο διάστημα.
1: Αλλαγές.
0: Θα υπάρξουν σίγουρα αλλαγές σε πρόσωπα. Δεν θα μπω, οι πληροφορίες μου τις έχω, αλλά θα τις δώσουμε στο σημείο που πρέπει και όταν πρέπει.
1: Μπράβο, ναι.
0: Γιατί καταλαβαίνετε, ακόμα είναι πολύ έθραυστα τα πράγματα. Απομένει και μια αγωνιστική, έστω και με τυπικό ρόλο και χαρακτήρα, υπάρχει μια τελευταία αγωνιστική για να ολοκληρώσει η ομάδα τις υποχρεώσεις της. Πάντως, υπάρχει τόσο μεγάλη ανακούφιση, υπήρχε τόσο μεγάλη αγωνία, η οποία αμέσως μετά την ισοπαλία με την Κηφισιά, το πνεύμα το οποίο υπήρχε είναι ότι δεν μιλάει κανείς. Δηλαδή πραγματικά ήταν σαν κεραυνός αυτή η ισοπαλία. Έστω και με τον τρόπο που ήρθαμε, τις ευκαιρίες που είχε ο Αστέρας στα τελευταία λεπτά. η ανακούφιση τώρα είναι το επόμενο στάδιο για να ακολουθήσουμε μετά τη διαδικασία των αλλαγών και του σχεδιασμού για την επόμενη χρονιά. Πάντως σίγουρα θα έχουμε θερμό καλοκαίρι για τον Αστέρα, με πολλά πραγματάκια τα οποία θα σηκώσουν συζήτηση στο επόμενο διάστημα.
1: Ωραία. Αντώνη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Να είσαι καλά.
2: Πιστεύω πάντως ότι για να λυθεί αυτό το θέμα με την προσέλευση του κόσμου του Αστέρα, μία λύση είναι, ξέρω ότι είναι δύσκολο, να μπορέσει να προωθήσει αυτή η ομάδα όσα πιο πολλά ντόπια παιδιά.
3: Ναι.
2: Μόνο έτσι μπορεί ο κόσμος να δεθεί λίγο περισσότερο.
3: Ναι, δεν έχει άδικο.
2: Δεν μπορώ να σκεφτώ άλλο τρόπο. Είναι, νομίζω ότι είναι πολύ παροδικό αυτό που έγινε στα play-off.
1: Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ίσως γι' αυτό αναρωτήθηκα. Ίσως επειδή κατάλαβε ο κόσμος ότι πάει να χάσει ουσιαστικά αυτό που έχει. Και συσπυρώθηκε. Εγώ δεν σου πω να είναι 4 και 5.000 σε κάθε παιχνίδι, αλλά μη τι άλλο, να υπάρχει καλύτερη παρουσία, να την αγαπήσουν, να το δείξουν ότι αγαπάνε την ομάδα και στην πράξη. Λοιπόν, εγώ λέω το εξής, ότι τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation, με εμπνευστή τον Σερ Στέλιο Χατζηγοάνο, επιστρέφουν. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Ο Σερ Στέλιος αναζητά δυναμικούς νέους επιχειρηματίες όπως ήταν και ο ίδιος όταν ξεκινούσε. Οι προηγούμενοι νικητές των βραβείων Στέλιος Foundation απέδειξαν ότι η καινοτομία στην Ελλάδα έχει μέλλον. Τσινόμπο, Φέρι Χόπερ, Χεμπόιλσοπ, Πολυκούλ και Ρενφλουένς είναι μόνο μερικές από τις επιχειρήσεις που διακρίθηκαν. Αν είσαι έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις. Μάθε περισσότερα στο steliosfoundation.gr.

0: Και πάμε να κλείσουμε με τα νέα της εθνικής ομάδας, καθώς αρχίζει πλέον και μπαίνει το ποδόσφαιρο μας σε αυτό το κλίμα της εθνικής.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχει βέβαια μια βεβαιότητα, να το πω έτσι, για το φιλικό με την Ιταλία.
1: Βέβαια, σιγουριά. Πες την και σιγουριά, κάτσε να δούμε τώρα τι θα βρούμε τελευταία στιγμή.
0: Θα μας τα λύσει όλα ο φίλος Σωτήρης Ταμπάκος.
1: Γεια σου, Σωτήρη.
0: Γεια σου, φιλέ.
2: Καλησπέρα, Τάσο, Νίκο, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα.
1: Τι κάνεις?
2: Καλά, εσείς πώς είστε?
1: Καλά είμαστε κι εμείς.
2: Είναι δεδομένο ότι με τους Ιταλούς δεν θα γίνει το φιλικό παιχνίδι. Υπήρχε μια συμφωνία των δύο ομοσπονδίων εδώ και πάρα πολύ καιρό, από τις αρχές Απριλίου, για να διεξαχθεί φιλικό παιχνίδι στην Ελλάδα, στο Παγκρίτιο. Ωστόσο, με τις εξελίξεις στην Ιταλία, τον αποκλεισμό από το παγκόσμιο κύπελο, τελευταία είναι γνωστό ότι θα αναλάβει προσωρινά υπηρεσιακός ο ομοσπονδιακός της Άντερ 21 της Εθνικής Ελπιδών της Ιταλίας, και από τις τελευταίες 10 ημέρες υπάρχει ρεπορτάζ στην Ιταλία ότι δεν θα ερχόντουσαν στην Κρήτη στο Ηράκλειο να πάρουν μέρος με την Εθνική Ιταλίας οι προσβεστές της Εθνικής Ανδρών, ότι θα ερχόταν η Άντερ 21 για να δώσει το φιλικό παιχνίδι. Συνεπώς, το φιλικό δεν θα γίνει, δεν είχε επισημοποιηθεί, είχαν απλά συμφωνήσει δύο ομοσπονδίες. Άρα λοιπόν πλέον η ελληνική πλευρά ψάχνει τον αντίπαλο και βεβαίως είναι πάρα πολύ περιορισμένες επιλογές από τη στιγμή που δεν θα διεξαχθεί το φιλικό με τους Κουατρατζούρα. Και πλησιάζουν οι μέρες, έχουν κλείσει τα φιλικά, όλες οι ομάδες σχεδόν έχουν κλείσει τα φιλικά τους παιχνίδια για τα παιχνίδια του, τα μάτς του...
1: Το παράθυρο του Ιουνίου, ναι.
2: Και φυσικά οι ομάδες που προετοιμάζονται για το Μουντιάλ. Σίγουρα γίνεται κουβέντα και με ομάδες εκτός της ευρωπαϊκής ζώνης. Δεν μπορώ να πω κάτι συγκεκριμένο τώρα, γιατί αυτό έγινε πολύ πρόσφατα. Δηλαδή χθες, ας πούμε, επισημοποιήθηκε ότι δεν θα δώσουμε το φιλικό φαιδί με την Ιταλία. Και υπάρχει αυτή η προσπάθεια τώρα από σήμερα το πρωί να βρεθεί αντίπαλος. Σίγουρα μπορεί να υπάρξουν αυτή τη στιγμή μια-δύο περιπτώσεις. Γίνεται μια συζήτηση με κάποια ομοσπονδία, ακόμα δεν την ξέρω. Και μιλάμε για ένα φιλικό παιχνίδι που θα είναι αρκετά δυνατό. Δεν ψάχνει δηλαδή η ομοσπονδία να γίνει ένα φιλικό παιχνίδι με μια ομάδα τύπου Γιβραλτάρ, ξέρω εγώ, ή κάτι τέτοιο.
1: Ναι, αν ήταν με τέτοιου τύπου, ας έπαιζε και με την Άντερ 21 της Ιταλίας. Λέω λόγο.
2: Ναι, εντάξει. Πιθανό να ισχύει αυτό που εξετάσω. Ναι. Ψάχνει μια ομάδα που να έχει έναν ανταγωνιστική. Θυμίζω ότι τα μάτς το Σεπτέμβριο και το επόμενο διάστημα μέχρι τα τέλη του 26 είναι με πολύ δυνατούς αντιπάλους, στο Nations League στην πρώτη κατηγορία, με τη Γερμανία, με την Ολλανδία και με την Σερβία, και η ομάδα είναι σε αναζήτηση αντιπάλου. Θεωρώ ότι το αργότερο μέχρι τέλος της ομάδας πρέπει να έχουμε αποτέλεσμα για να βρεθεί ο αντίπαλος και να κλειστεί.
1: Ναι, γιατί ο μήνας έχει 18, μιλάμε για φιλικό που θα γινόταν και θα γίνει τώρα τέλος πάντων όποιος βρεθεί με 7 Ιουνίου.
2: Και γίνεται προσπάθεια για να γίνει φιλικό με ομάδα στο Παγκρίτιο, έτσι.
1: Σωτήρια,
2: αλλά και αυτό, ας το περιμένουμε αυτό.
1: Ναι, ναι. Δεν μου λες, από τις κλήσεις, ποια είναι τι έχουμε να κρατήσουμε?
2: Έχουμε να κρατήσουμε δεδομένα τις απουσίες ποδοσφαιριστών που είναι τραυματίες, δηλαδή του Μπακασέτα, του Ιωαννίδη, τραυματίες και οι δύο, και ο Μιχαηλίδης είναι τραυματίας, θα κάνει επέμβαση τις επόμενες μέρες στο γόνατό του, ο στόπερ του ΠΑΟΚ. Άρα μιλάμε για παίκτες που είναι στο ρόστερ και σίγουρα, όπως και ο Μιχαηλίδης, έχει μπει τελευταία στους παίκτες που πλαισιώνουν τους διεθνείς στο κέντρο της άμυνας. Κρατάμε επίσης την επιστροφή του Ντόι μετά από πάρα πολύ καιρό. Είχε αγωνιστεί και με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για λίγα λεπτά σε ένα παιχνίδι με την Ιρλανδία. Είχαμε νικήσει εκτός έδρας. Είχε παίξει στα τελευταία λεπτά στη θέση του αμυντικού χαφ, παίρνοντας στη θέση του Μανώλη Σιώπη. Ο Κυριακόπουλος και ο Κοστούλας είναι δύο παιδιά που λόγω των προβλημάτων έχουν κληθεί. Δηλαδή ο Κυριακόπουλος, λόγω του ότι απουσίαζε το Τσιμίκας του Γιαννούλης, ήταν στην αποστολή. Δεν είναι δηλαδή πολύ πίσω η κλίση του Κυριακόπουλου. Γι' αυτό και υπάρχει ο Κυριακόπουλος και ο Τσιμίκας ο Γιαννούλης. Ο Γιαννούλης δεν έπαιξε στο τελευταίο μάτς με την Augsburg. Έχει μια φλάση. Είναι πολύ πιθανό ότι θα έρθει να εξεταστεί από το ιατρικό team και να μην παραμείνει. Θα το δούμε αυτό που θα κυλήσει. Γι' αυτό έχουν κληθεί τρεις αριστεροί μπακ. Ο Κοστούλας, που ήταν στα τελευταία παιχνίδια του Νοεμβρίου, ο οδηγίας του Βαν Γιοβάνοβιτς, ήταν στα τελευταία παιχνίδια της Εθνικής Ελπίδων τον περασμένο Μάρτιο, κλείθηκε τώρα ξανά στην Ανδρών. Είναι ένα παιδί που θα παίξει και πίσω από τον φορ θυμίζω ότι λείπει ο Μπακασέτας, άρα θα είναι ο Κωνσταντέλια σε μια επιλογή, μπορεί να παίξει εκεί και ο Κωστούλας, άρα και τα αριστερά της επιθέσης μπορεί να αγωνιστεί και ο Κωστούλας, δηλαδή εύκολα σε δύο θέσεις. Αυτοί οι τρεις ποδοσφαιριστές, Ντόγκη, Ιακώβου, Κωστούλας είναι που βρίσκεται στην αποστολή, 26 ποδοσφαιριστές, είναι έξω ξανά ο Μανώλης Σιώπης και βεβαίως αν δούμε και τα υπόλοιπα, θεωρώ ότι ο Ντόι καλείται ως μια λύση στον άξονα της μεσαίας γραμμής, σαν εξάρι δηλαδή, αλλά μπορεί να παίξει σαν στόπερ αν χρειαστεί. Οι στόπερ που έχουν κληθεί ο Μαυροπάνος, ο Χατζηδιάκος, ο Ρέτσος, ο Κουγεράκης, οι γνωστοί δηλαδή. Έχει πάρει τρεις θεματοφύλακες αυτή τη φορά και τέσσερις όπως τα προηγούμενα παιχνίδια του Μαρτίου. Βλαχοδήμο, Μανδά, Τζολάκη, οι γνωστοί. Δεν είναι αυτή τη φορά ο Τσιφτσής, γιατί έχει μια προσωπική υποχρέωση, παντρεύεται, θα γίνει γαμπρός αρχές Ιουνίου. Έχει ενημερωθεί γι' αυτό ο Ιβάν Γιοβάνος εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί δεν είναι ο πορτιέρ του, του ΠΑΟΚ. Και ο Κοντούρης, θα πω εγώ, που είναι δεύτερη του κλίση, είναι πιθανό να τον δούμε αυτή τη φορά να αγωνίζεται. Θυμίζω ότι είχε κληθεί, ήταν στο πρώτο παιχνίδι με την Παραγουάη, είναι στον πάγο, δεν αγωνίστηκε, μετά δόθηκε στην ελπίδα για το μάτς με τη Γερμανία και δεν τον είδαμε. Είναι πιθανό να τον δούμε τώρα τον Σωτήρη Κοντούρη, στη μεσαία γραμμή που ψάχνουμε και επιλογές περισσότερες. Βέβαια κρατάω επίσης τον Τριάντη που διατηρείται και σίγουρα σιγά σιγά μπαίνει πιο πολύ στην εξίσωση, έχει καλύτερη προσαρμογή και θα πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής στην μεσαία γραμμή. Τα υπόλοιπα είναι τα γνωστά.
0: Ναι.
2: Και ο Παυλίδης είναι μέσα και ο Δουβίκας και ο Τετέι. Ο Τετέι μπορεί να παίξει και στην κορυφή. Μπορεί να παίξει και στο αριστεράκο της επίδυσης, το είχαμε δει στο μάτς του Μαρτίου. Από τη στιγμή που υπάρχει και ο Παυλίδης και ο Δουβίκας στις επιλογές για την κορυφή.
1: Ωραία. Σωτήρη, ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε, φίλε.
1: Να σε καλά. Ακούσαμε το Σωτήρη Ταμπάκο. Λοιπόν, πριν κλείσουμε.
0: Και εγώ θέλω να σου πω κάτι πριν κλείσουμε.
1: Έλα, για πες.
0: Πες πρώτος.
1: Κοίτα, ξεκινήσαμε κάνοντας ένα σχόλιο για τον Ρώτα, για τις δηλώσεις του Ρώτα. Τα πολλά. Μπράβο.
0: Από ό,τι καταλάβω, θα πεις κάτι σοβαρό.
1: Ναι.
0: Οπότε απλά θα σου πω κάτι που δεν είναι τόσο σοβαρό. Ναι. Celtics, Knicks, Lakers και Heat τα φαβορή για τον Γιάννη.
1: Celtics, Lakers,
0: Heat,
1: ναι,
0: και Knicks.
1: Heat, Knicks, μάλιστα. Okay. Λοιπόν, θα πω εγώ ότι το Σάββατο η Αντιγόνη Τρισβιώτη επέστρεψε στη δράση, πρώτη εμφάνιση του 2026 και συνδυάστηκε με την τρίτη θέση και πανελλήνιο ρεκόρ στον ημιμαραθώνιο στο Rio de Mayor στην Πορτογαλία με 1.36.33. Στα 42 της κατέριψε το 1.37.34 της Κριστίνας Παπαδοπούλα τους Βαλκανικούς Αγώνες της Μύρης τον περασμένο Μάρτιο. Η είδηση δεν είναι αυτή. Αυτό έγινε το Σάββατο, νωρίτερα μέσα στη μέρα. Ένα ποστάρισμα στα social media, νομίζω αξίζει να το διαβάσουμε. Κρατήστε ό,τι θέλετε. Στα 42 μου έκανα πανελλήνιο ρεκόρ και πίσω από αυτό δεν κρύβεται μόνο ένα μετάλλιο ή μια επίδοση. Κρύβονται μέρες που δεν άντεχα, προπονήσεις με πόνο, κούραση, απογοητεύσεις, στιγμές που ήθελα να τα παρατήσω. Αλλά η επιμονή είναι αυτό που χωρίζει αυτούς που ονειρεύονται από αυτούς που τελικά τα καταφέρνουν. Γιατί η δύναμη δεν είναι να μην πέφτεις ποτέ, είναι να σηκώνεσαι κάθε φορά πιο αποφασισμένος. Τα όνειρα δεν έχουν ηλικία, έχουν ψυχή, πείσμα, καρδιά. Και ανθρώπους που συνεχίζουν ακόμη και όταν όλα τους λένε να σταματήσουν. Μην αφήσεις ποτέ το φόβο, την ηλικία ή τις δυσκολίες να αποφασίσουν για σένα. Αν το θέλεις πραγματικά, επέμεινε. Δούλεψε σιωπηλά, πίστεψε το μέχρι τέλους. Γιατί κάποια μέρα όλος αυτός ο πόνος θα γίνει η ιστορία σου.
0: Respect.
1: Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ.
1: Τα λέμε αύριο.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
5: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
6: Πώς η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις, πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία, γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα, πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα. Green Agenda Cyprus Summit.
7: Transition as a responsibility, not a trend.
6: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
8: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
9: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κωμωδία του καλοκαιριού. Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρης Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα Allwin Epipla Andreotti Landes Color. Χορηγός πολιτισμού Cap St. George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's, DC Δημητριάδης. Χορηγή επικοινωνίας Η Καθημερινή, Wiz Guide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
10: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παραθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
11: Fiber to the room να κάνεις.
12: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
13: Έτοιμος για παιχνίδι? Με την IntoBet ζεις το στοίχημα όπως πρέπει. Ανανεωμένη πλατφόρμα και αμέτρητες αγορές για κάθε αγώνα, κάθε στιγμή. Μπες τώρα στο intobet.com.cy και ζήσε την εμπειρία. IntoBet. Το στοίχημα όπως πρέπει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η IntoBet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
14: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
15: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
16: They were going to hit our allies first.
17: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
18: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Δηλαδή ότι το TikTok είναι...
0: Δεν ξέρω, μπορεί ο κορέκτορας να τα μπερδέψει. Εγώ καταλαβαίνω μετά αντίστροφα το ρολόι που κάνει TikTok. Λέω, δεν ξέρω. Και στο TikTok, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Αυτό είναι. Πώς το λένε, δευτερεύον ζήτημα.
19: Να.
0: Λοιπόν. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, γιατί γίνεται τώρα αυτό το πράγμα.
20: για να πυροδοτήσει απαντήσει από του εκπαιδευτικού, θα πούνε ναι, αλλά από εμεί αυτό περνάμε τόσα και που όχι, δεν τελειώνουμε τώρα γιατί έχουμε να κάνουμε. Μην τον ανοίγουμε αυτό το θέμα.
19: Όχι πάλι. Όχι πάλι. Νομίζω έχει κουράσει. Νομίζω έχει κουράσει στην πραγματικότητα. Αυτό που δεν κούρασε ποτέ και δικαιώθηκε, γι' αυτό έχει σημασία, είναι η στήριξη του κυρίου Κώστα. Mm-hmm. Εδώ πέρα δεν λέω τη εκπομπή, λέω του κυρίου Κώστα εδώ πέρα πιο συγκεκριμένα, ο οποίος και τα ρεπορτάζ του είχε κάνει και στίχους είχε αναλύσει και τα μουσικά μέτρεχε. Δηλαδή ο κύριος Κώστας, για να καταλάβετε, είχε διαβάσει τις μουσικές των τραγουδιών που εμφανίστηκαν στην Eurovision στο πεντάγραμμο κανονικά για να τα δει. Δηλαδή όχι μόνο να τα
20: σαν τον Καλομήρη, παιδί μου. Δηλαδή να νομίζει ότι απλά εδώ πέρα καθόμαστε χαζεύουμε πισινούς τώρα. Πλάκα κάνεις.
19: Ακριβώς.
20: Πλάκα κάνεις. Έχουμε σκάψει το πεντάγραμμο. Δεν το έχουμε διαβάσει. Έχουμε σκάψει.
19: Οπότε αυτά που έλεγε ο κύριος Κώστας εδώ πέρα, φυσικά και δεν ήταν τυχαία, ήταν μια, θα λέγαμε, ολιστική προσέγγιση του θέματος. Του θέματος Eurovision. Έτσι, και γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να εκπλήσουν κανέναν τα αποτελέσματα, έτσι, οι πρωτιές, οι δευτεριές τέλος πάντων και όλα, και όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή όσοι έχετε ακούσει εδώ, ξέρετε. Mm-hmm. Και δεν χρειάζεται να πούμε, πώς το λένε, πολλά περισσότερα.
20: Εντάξει, ένας τρόμος πλακώθηκε πάνω από τον πλανήτη μέχρι να ανακοινωθεί η ψηφοφορία του κοινού για τη Βουλγαρία.
19: Εντάξει.
20: Βλέποντας το Ισραήλ πρώτο.
19: Όχι, το ξέρετε, το είπε ουσιαστικά, το μαρτύρησε κατά λάθος ο Καπουτζίδης.
20: Δηλαδή.
19: Περίπου 30 δευτερόλεπτα με ένα λεπτό πριν ανακοινωθεί, είπε ότι μένουν 312 βαθμοί.
20: Α.
19: Ήταν ακριβώς όσους πήρε η.
20: Α, okay.
19: Που σημαίνει ότι στην ψηφοφορία του κοινού υπάρχει ένα σύνολο βαθμών το οποίο μοιράζεται και είχε υπολογίσει.
20: Ωραία, από
19: την προσταφαίρεση.
20: Ναι, αλλά εμείς δεν το ξέραμε. Θέλω να πω εκείνη τη στιγμή που είσαι σε ένα σπίτι που γίνεται φασαρία, που λες, όχι Παναγία μου, λες να.
19: Α, ναι.
20: Θέλω να πω.
19: Εντάξει, εντάξει. Υπήρχε μια σχετική αγωνία. Πραγματικά το καταλαβαίνω. Λογικό ήταν. Ήταν μια μάχη μέχρι σε σχάτων. Μια μάχη που τρίβαν τα χέρια του οι Μπουκ.
20: Mm-hmm.
19: Προφανώς.
20: Βεβαίως
19: οι Μπουκ, είπαμε. Μπουκ, παιδιά, πάντα ξέρετε. Το λέμε και το ξαναλέμε και ξέρεις, αν έχεις βυθιστεί στο στοίχημα και δεν το έχεις πάρει και πρέφα, είναι λίγο αργά γενικώς. Οι Μπουκ, παιδιά, κάνουν τη δουλειά τους. Τη δουλειά τους. Μπουκ, δεν τους νοιάζει ποιος θα κερδίσει. Δεν τους απασχολεί αυτό το θέμα. Τους απασχολεί να είναι σωστές οι αποδόσεις ώστε να τους αποφέρουν το κέρδος. Το τι βγάζουν οι Μπουκ. Οι Μπουκ επίσης δεν είναι θεοί.
20: Να.
19: Δηλαδή στη Eurovision τι κοιτάνε 2-3-4 πράγματα, τι γίνεται αυτά στα πάρτι, γύρω-γύρω κτλ. Αυτά. Γι' αυτό ήμασταν εμείς ψηλά, ξέρω εγώ, στα
20: πάρτι. Θα έλεγε κάποιο.

0: ότι όπως γίνεται ας πούμε και με τις μετοχές στο χρηματιστήριο, ναι, που κάποιοι σορτάρουν, αντίστοιχα μπορεί να σορτάρουν και κάποιοι books με αποδόσεις για τραγούδια. Δηλαδή δημιουργείται ας πούμε μια τεχνητή λάμψη γύρω από μερικά τραγούδια, ναι, μπαίνει ο κόσμος, σου λέει απ' εδώ είμαστε, εδώ θα κερδίσουμε, εδώ θα βάλουμε τα λεφτά μας και βγαίνουν κάποια άλλα. Εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω ότι κάποιοι σορτάρουν, ότι κάποιοι δηλαδή ας πούμε τεχνιέντος δημιουργούν μια...
1: Μοχλεύουν δηλαδή.
0: Ναι, ότι κάποιοι δημιουργούν μια μουσική υπεραξία σε κάποια τραγούδια, ας πούμε οθώντας ανθρώπους να μπουν και να στοιχηματίσουν αυτά τα τραγούδια πιστεύοντας ότι θα είναι αυτά που θα κερδίσουν. Εγώ δεν το πιστεύω, δεν γίνονται τέτοια πράγματα.
1: Σε καμία περίπτωση. Κοίταξε, υπάρχουν πράγματα συγκεκριμένα που δεν μπορούμε να πιστέψουμε στην Eurovision και δεν θα πιστέψουμε ποτέ. Δηλαδή, το ότι τελικά αποδείχθηκε ότι όλη η Ευρώπη και όλες οι κοινωνικές ομάδες ενδεχομένως ήταν με το Ισραήλ, είναι κάτι που αποδείχθηκε. Αποδείχθηκε, δεν μπορούμε εμείς να πούμε κάτι για
0: αυτό. Και να σου πω, αυτό εξηγείται. Εξηγείται διότι όλοι, ας πούμε, οι Ισραηλινοί στον κόσμο και όλοι οι φιλοϊσραηλινοί στον κόσμο ψηφίζουν μονοκούκι Ισραήλ.
1: Να.
0: Οι υπόλοιποι άνθρωποι μοιράζουν τις ψήφους τους στις υπόλοιπες 24 χώρες. Δηλαδή, οι ψήφοι στο Ισραήλ είναι μονοπλοκ. Πάνε όλοι εκεί. Όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι στον κόσμο που δεν ψηφίζουμε κριτήριο τέτοιο, μοιράζουν τις ψήφους τους στο τραγούδι που τους αρέσει.
1: Άρα η Ισραήλ είναι πιο πατριώτης από τους άλλους, αυτό μου λες τώρα.
0: Μονοπλοκ. Είναι μονοπλοκ. Διότι βλέπουν την Eurovision όχι σαν μουσικό διαγωνισμό.
1: Οι Ισραηλοί, δηλαδή οι διαφημιστικοί που βρήκαν πέρυσι λόγω της οποίας αλλάξαν φέτος τους κανονισμούς, δεν έχει να κάνει τίποτα με όλα αυτά.
0: Μονοπλοκ για αυτή. Στο ίδιο μονοπλοκ.
1: Εντάξει, τώρα το κατάλαβα ολόκληρο.
0: Θέλω να σου πω αυτό. Η γραμμή είναι αυτή. Όπου υπάρχουν Ισραηλοί στον κόσμο και όπου υπάρχουν φιλοϊσραηλοί, να ψηφίσουν μόνο Ισραήλ. Οι υπόλοιποι όλοι μοιράζουν τις ψήφους τους, ξαναλέω, είτε εκεί που τους αρέσουν τα τραγούδια, είτε εκεί που είναι φίλοι τους, γείτονες, ξέρω εγώ κτλ.
1: Ναι.
0: Οπουδήποτε πλην της Αγγλίας, τέλος πάντων, για να το πω απλά. Δηλαδή, έκανα λάθος, δεν είναι στις υπόλοιπες 24 χώρες, στις υπόλοιπες 23 χώρες.
1: Ναι.
0: Εντάξει, καημένη Αγγλία. Θα μου πεις,
1: θέλω να πούμε αυτό εδώ λοιπόν, για να μου το λες, ένα μεγάλο μπράβο στη συμπαθέστατη Δανία που την είχαμε συμπαθήσει και βγήκε και 7η. Τελικά ήταν μια χαρά, η οποία υιοθέτησε στη διαδικασία τη ψηφοφορία τον Άγγλο, τον
0: Γόλιο. Το κουτάβι αυτό, το κουτάβι.
1: Γιατί καθόταν μόνο.
0: Ναι, μπράβο του, μπράβο του.
1: Και δεν τον έπαιζε κανένα, α πούμε, δεν τον κάνανε καημένος, παρέα. Εντάξει, εντάξει, να του πούμε ένα μπράβο. Εντάξει. Να του πούμε ένα μπράβο.
0: Ήταν λίγο ζαβό αυτό μουσικά, αλλά δεν υπήρχε λόγο να είναι μόνο του.
1: Εντάξει. Έτσι είναι η ρεσί οι Άγγλοι. Γιατί το λέμε κάποιοι, γιατί οι Άγγλοι στέλνουν αυτά, γιατί στέλνουν αυτά τα τραγούδια και γιατί οι Άγγλοι με τόσο σπουδαίο. Δηλαδή, πόσα χρόνια θα πάρω να το καταλαβαίνετε. Δηλαδή, στο βάθο, στην ψυχούλα του, οι Άγγλοι είναι αυτό. Δηλαδή, θέλουν λίγο την πλάκα του και λίγο αυτό. Οι Άγγλοι μάλλον ξέρουν ότι η Eurovision για μένα έχουν πια στο πνεύμα του Eurovision καλύτερα από όλου. Δεν το αλλάζουν ποτέ. Δηλαδή, η Eurovision αλλάζει, τα κριτήρια τη αλλάζουν, οι Άγγλοι παραμένουν ίδιοι.
0: Δηλαδή,
1: στην προσέγγιση του.
0: Επειδή μου, μια χώρα που έχει τέτοια μουσική ιστορία και κουλτούρα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να στείλει προφανώς κάτι πολύ καλύτερο από αυτό που είδαμε τώρα και από αυτά που βλέπουμε τα περισσότερα χρόνια. Γιατί δεν το κάνει?
1: Μόλις σου εξήγησα γιατί. Γιατί θεωρεί, ναι, θεωρεί ότι αυτό δεν είναι το δεν είναι Royal Albert Hall Eurovision, ας το πούμε έτσι.
0: Ναι, αλλά...
1: και είναι ένα πράγμα το οποίο είναι αστείο. Πρέπει να σπάσουμε.
0: Το χρηματοδοτεί όμως. Το χρηματοδοτεί και το στηρίζει.
1: Κάτσε
0: ρε εσύ, ένα λεπτό.
1: Κάτσε.
0: Ωραία. Αφού λοιπόν το χρηματοδοτεί και το στηρίζει σε κομμάτι του Big Five, Big Four φέτος.
1: Αυτό είναι άλλος ένας λόγος. Σου λέει ποτέ δεν θα υποβιβαστούμε. Δεν θα πάμε
0: πουθενά.
1: Μα δεν
0: είναι υποβιβασμού. Είναι θέμα τη στιγμή που είσαι εκεί. Άρα πιστεύει σε όλο αυτό το πράγμα γιατί το χρηματοδοτεί. Είσαι στι ομάδε που το στηρίζουν. Στι χώρε που το στηρίζουν. Μουσικά δεν το στηρίζει. Αυτό είναι μια φοβερή αντίφαση. Δηλαδή, ο καθένας από τους υπόλοιπους όλους μπορεί να κάνει την πλάκα του και να στείλει κάτι γελίο, ας πούμε, κάτι που θα το στείλει.
1: Συγγνώμη, εσύ έχεις την εντύπωση ότι αυτό το τραγούδι δεν αρέσει στους Άγγλους. Όχι, δεν αρέσει στους υπόλοιπους. Στους Άγγλους μια χαρά αρέσει.
0: Δεν ξέρω αν αρέσει στους Άγγλους. Ένα τραγούδι που λέγεται Eins Weich Drei, δεν νομίζω να αρέσει στους Άγγλους.
1: Εντάξει τώρα, το Eins Weich Drei ήταν λίγο για να πιάσουμε την γνώμη. Μην πιάνεσαι από τον τίτλο.
0: Φυσικά και πιάνουμε. Δηλαδή, ξεκινάω από εκεί. Όλο το τραγούδι, εγώ δεν πιστεύω ότι του αρέσει. Δηλαδή, μια χώρα η οποία έχει βγάλει τέτοια μουσική σκηνή. Pop, rock, punk, ό,τι θέλει, ας πούμε, heavy metal, τα πάντα, όλες οι μουσικές από εκεί έχουν ξεκινήσει τώρα. Μην γελιόμαστε, όλα αυτά τα είδη μουσικής. Δεν μπορεί να μην έχει ένα κριτήριο αισθητικό να στείλει ένα κομμάτι που θα αρέσει και στους Άγγλους και στον υπόλοιπο κόσμο. Δεν ξέρω, δηλαδή μου κάνει τρομερή εντύπωση. Τέλος πάντων, μια που είμαστε στα μπράβο, και πέρα από την, προφανώς από την Βουλγαρία, μπράβο στον υπέροχο Ιταλό Μερακλή.
1: Βεβαίως.
0: Ο οποίος πήγε πέμπτος.
1: Βεβαίως. Σπουδαία θέση.
0: Σπουδαίο γιατί. Παιδί μου, μιλώντας για παράδειγμα με το γιο μου, που είχαμε ζητήσει ένα σπίτι και ήταν τα παιδιά σε ένα άλλο δωμάτιο, οι μεγάλοι κάπου αλλού. να κάτσουμε να το δούμε, να φάμε κτλ.
1: Γιατί βλέπετε σε δύο διαφορετικές τηλεοράσεις, δηλαδή.
0: Ναι, κάτσαν τα παιδιά μόνα τους. Κάνουν τη δική τους παρέα. Εμείς οι μεγάλοι κάτσαμε αλλού.
1: Δεν θέλατε λίγο mix and match?
0: Δεν θέλανε τα παιδιά, ρε παιδιά. Okay. Λοιπόν, προσπαθούσα να του εξηγήσω για ποιο λόγο, ας πούμε, μου αρέσει η Ιταλία και αρέσει σε όλους εμάς τους που είμαστε περίπου στην ίδια ηλικία, οι μεγάλοι που καθόμαστε. Και καταλαβαίνω απόλυτα γιατί, ας πούμε, ένα τραγούδι όπως το ιταλικό πιθανότατα δεν πολύ αρέσει σε ένα 19χρονο ή σε 20χρονους. Και αντίστοιχα, για ποιο λόγο αρέσει, ας πούμε, στους 50άριδες. Είναι πάρα πολύ
1: προφανές.
0: Το ότι κατάφερε ο συγκεκριμένος να βγει πέμπτος σημαίνει ότι κατάφερε να κάνει και ένα σχετικό γκέλ και σε μικρότερες ηλικίες κάτω των 50.
1: Ναι. Και...
0: δηλαδή άρεσε αυτή η διαφορετική πρόταση.
1: Ναι.
0: Ότι ήταν ένα τελείως κόντρα τραγούδι από όλα τα υπόλοιπα. Μια τελείως κόντρα φάτσα από όλες τις υπόλοιπες. Ένα τελείως κόντρα ντύσιμο. Δηλαδή ήταν. Κατέβηκε για πάρτι του. Αυτό το πράγμα. Και... κατέβηκε, ζωγό, θα κάνω το δικό μου.
1: Κατέβηκε, αν θες, κρατώντας σφιχτά στα χέρια του και στο λαρύγγι του, αν μου επιτρέπεις. Την παράδοση του Τότο του Κοτούνιο. Δηλαδή έχει κρατήσει την παράδοση του Τότο του Κοτούνιο. Κάποτε η Ιταλία κέρδισε με το Βολάρε, ας πούμε, και σου λέει ότι μέσα στην καρδούλα μας μπορεί να έχουμε παρουσιάσει και ένα σωρό ηλικιότητες. Με συγχωρείτε, μέσα στα χρόνια. Αλλά στην καρδούλα μας είναι το σωστό, το ιταλικό, το ερωτικό τραγούδι. Γι' αυτό πρέπει να το δίνουμε στον κόσμο.
0: Και οι Μάνεσκιν κερδίσανε με άλλο πράγμα που ήταν μια χαρά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά ξέρεις, όχι με το κλασικό ιταλικό. Αλλά αυτό ήταν, παιδί μου, κλασικό ιταλικό. Ναι. Δηλαδή έκλεινε τα μάτια και έβλεπε το Κολοσσέο μπροστά σου, πώς πω. Και μπράβο του.
1: Η Ζητιανοξυλού της Φιλανδίας μέχρι έκτη μπόρεσε να φτάσει. Mm-hmm. Να πούμε, εντάξει, το μεγάλο φαβορί, το super grande φαβορί.
0: Καλά, και εμείς ήμασταν φαβορί.
1: Εμείς ήμασταν φαβορί.
0: Ήμασταν δευτερότριτοι.
1: Θεωρητικά ήμασταν φαβορί.
0: Η Αυστραλία κάποια στιγμή ανέβηκε και μπήκε 30, δεν ήταν 30. Θέλω να πω.
1: Όχι, αλλά μια χαρά.
0: Ναι.
1: Αλλά μια χαρά.
0: Ναι.
1: Η τίμη Μολδαβή, με τους τίμιους Μολδαβούς συνέβη αυτό που περιμέναμε, δηλαδή ότι οι επιτροπές τους πατώσανε. Και αυτό θέλω λίγο, συγγνώμη, τώρα να σταθούμε εδώ. Γιατί αυτό είναι μια σοβαρή Eurovisionική αντίφαση.
0: Ναι.
1: Διότι δείχνει ότι η Eurovision είναι ένα άλλο πράγμα λοιπόν για τις επιτροπές, παραδοσιακά, και ένα διαφορετικό πράγμα για τον κόσμο. Πότε έχουν συναντηθεί επιτροπές και κοινό?
0: Συναντήθηκαν... πότε πριν εννοείς από τώρα? Γιατί τώρα συναντήθηκαν στη Βουλγαρία. Η Βουλγαρία πήγε πολύ καλά και στα δύο.
1: Απλά θέλω να πω, οι επιτροπές φαίνονται γενικώς πιο σοβαρές στην προσέγγιση τους. Μα πώς εσύ, γιατί δηλαδή, το ρώτησμα του Δαβέζ, γιατί να το θάψεις ως επιτροπή?
0: Κοίτα, από ό,τι είδα εγώ τη βαθμολογία της επιτροπές, ήταν άλλα ντάλλον. Δεν υπήρχε κάποιο αισθητικό κριτήριο, ρε παιδί μου, να πεις ότι επιβράβευσαν τα πιο ποιοτικά τραγούδια και θάψαν τα πιο τραλαλά. Ήταν ό,τι να είναι η κάθε επιτροπή. Προφανώς διαφορετικοί άνθρωποι, διαφορετικές χώρες, διαφορετικά ακούσματα, διαφορετικές κουλτούρες, δεν είναι παράλογο. Αλλά, παιδί μου, δεν επιβράβευσαν οι κριτικές επιτροπές από όλες τις χώρες τα σοβαρά ή τα άρτια τραγούδια. Άλλα ντάλλον ήταν η ψηφοφορία. Από τον κόσμο περιμένεις να είναι άλλα ντάλλον. Δηλαδή, δεν περιμένεις να επιβραβεύσουν την Αυστραλία ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Περιμένεις πιο φαν τραγούδια να προμοτάρουν ενδεχομένως. Τέλος πάντων, είχε την πλάκα του, ωραία ήτανε. Μια πας για το Βολάρι, και πολύ ωραία στιγμή πριν την έναρξη του διαγωνισμού που τραγουδούσαν διάφορα παλιά τραγούδια του διαγωνισμού και μετά όλο το στάδιο τραγουδούσε κανένα δύο λεπτά το Βολάρι. Δεν υπάρχει τίποτα σπουδαιότερο για ένα τραγούδι από το ότι έχει καταφέρει να μείνει 60 χρόνια πόσο είναι και με τις διασκευές που έγιναν να έχει μείνει 60 χρόνια και να είναι τραγούδι στα χείλη ανθρώπων οι οποίοι δεν ξέρουν ιταλικά και ξέρουν το Βολάρι.
1: Αν με βρεις στην ίδια ακριβώς νομοταξία με τα ιταλικά, βρίσκεται το Σαραπερκέτι.
0: Συμφωνώ απόλυτα, για τραγούδι της χαράς.
1: Το οποίο είναι τραγούδι της χαράς και τραγούδι αυτή τη στιγμή είναι και.
0: Και σύνθημα σε γήπεδα είναι το περίπτωμα του Σαραπερκέτι.
1: Και τρέντ πολύ μεγάλο γενικώς. Πέρα το ότι οι ρίκοι και πόβεροι κανονικά βαράνε συναυλίες και δίνουν. Γίνονται πολύ ωραία happenings εδώ, γιατί είναι ένα τραγούδι που το ξέρουν όλοι και με το που ακούσουν, γιατί έχει και πολύ ωραία τραγούδι. Αμέσως μπαίνουν στο ρυθμό και το τραγουδάνε. Ναι, είναι ένα.
0: Μετά μην βάζεις αυτό, βάλει το κανονικό το Βολάρι. Μην βάλεις το Gypsy Kings, βάλε το νικητήριο της Eurovision. Καλά, εντάξει. Κοίτα, βάλαν το χεράκι τους και Gypsy Kings για το legacy του Βολάρι.
1: Σίγουρα.
0: Εντάξει, για το Βολάρι θα μου πεις δεν θα πέθαινε ποτέ, αλλά και οι Gypsy Kings το πήρανε και το πήγανε σε άλλα μονοπάτια, ας πούμε. Πιο χορευτικά, πιο αποκριάτικα, πιο Neymar, αν θες. Το πήγαν δηλαδή, ας πούμε, στον αστερισμό του Neymar. αυτό το κομμάτι. Το χορεύει κάθε χρόνο, φαντάζομαι, ο Νέιμαρ. Δεν γίνεται.
2: Τώρα βγάζουν έξω οι διαδίτε χωρί να έχει
0: πει. Τι που τον.
2: Δεν είναι συγκριτήριο.
0: Πες.
2: Τον κάνανε αλλαγή χωρί να τον έχουν γράψει.

0: κέρδισε. Μείναν τα άλλα τραγούδια που κέρδισαν, μείναν όπως το Βολάρε στην συνείδηση του κόσμου.
1: Και το Ακάζαντι Ρεν, εντάξει, λίγο πιο κάτω. Λίγο πιο κάτω θα έλεγα. Το Ακάζαντι Ρεν από αυτή την φάση. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, αυτά ήταν. Πλάκα είχε, ωραία, περάσαμε. Συγκινήθηκα λίγο στην αρχή, θέλω να σου πω το μεγάλο που λένε μου τη Μάλτα που ήταν ψηλά. Για λίγο έτσι στην αρχή. Λέω, κοίτα να δει. Εντάξει, μετά.
0: Πήρε κάτι δωδεκάρια πανωτά η Μάλτα κάποια φορά.
1: Ναι, μετά κατέβηκε και το κοινό δεν την ψήφισε καθόλου και κατέληξε 18η. Αλλά εντάξει, οκ. Okay. Συμβαίνουν αυτά. Κρίμα για την Κύπρο, πολύ χαμηλά.
0: Ναι.
1: Πολύ χαμηλά. 19 στου 25 είναι πολύ χαμηλά.
0: Ναι.
1: Με ένα τραγούδι πολύ γεωροβιζιονικό, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, αλλά στην πραγματικότητα και 12η να έβγαινε που λέει ο λόγος και ξέρω εγώ 1η. Δεν θα άλλαζε και τίποτα. Θέλω να πω, τη δουλειά της την έκανε το τραγούδι. Πήγε, είχε ωραίο χορευτικό, είναι ένα ωραίο κορίτσι, ακούστηκε. Τι Αντιγόνη θα κάνει τώρα τις συναυλίες. Θέλω να πω, το σκοπό της το εξυπηρέτησε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πάρα πολύ καλά.
1: Καλά, δεν συζητάμε για το τι θα κάνει ο καθένας μετά. Θα κάνει το. Τώρα έχουν γίνει πολύ διάσημοι ήδη. Ο Αντιγόνη θα τραγουδήσει με τον Τζέισον Μωμόα, θα πάρει τραγουδίσει ρόκ, κάνει διάφορα. Ο Ακύλας. Εντάξει, προφανώς αυτοί θα κάνουν πράγματα. Δεν το συζητάμε. Λέμε τώρα για την, για τη βαθμολόγηση. Τέλος πάντων, λοιπόν. Αυτά λίγο. Πολύ άντε και του χρόνου στη Σόφια. Έτσι. Μου αρέσει, θέλω να σου πω πάρα πολύ κλείνοντας. Την αναφορά αυτή στη Eurovision για να προχωρήσουμε. Μου αρέσει πάρα πολύ η γενικευμένη άποψη που πρέπει να είναι πολύ, να βγάλω καπέλο σε όποιον τη σκέφτηκε πρώτος και την έγραψε στο ίντερνετ, γιατί μετά όλοι μπήκαν από κάτω και συμφώνησαν και την αναπαρήγαγαν ότι είστε κοροϊδάρε, η Βουλγάρια μπήκε στο ευρώ και θέλανε να τη γλυκάνουνε λιγάκι, θα τη φάει όμως τώρα, δεν πειράζει.
0: Έχει όλη την πλάκα, ρε παιδί μου, που
1: βγήκε
0: και που λέει, ξέρω εγώ, Σέγγεν, ευρώ, Eurovision, δουνουτού. Που είχε όλη, είχε όλη όλα τα βήματα που ήδη αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο νούμερο 3. Μπήκε Σέγγεν, μπήκε στο ευρώ, πήρε την Eurovision, τι ακολουθεί, μνημόνιο. Εντάξει. Μακριά οι άνθρωποι, ευχόμαστε.
1: Εντάξει. Υπέροχο. Λοιπόν, τέλος πάντων, για να γυρίσουμε στα πράγματα που τελειώσανε, για να πάμε μετά στα πράγματα που ξεκινάνε. Από ότι εδώ ο κύριος Γιάννης την Παρασκευή είπε τα δύο χ. Δεν τον πιστέψατε.
0: Ο κύριος Γιάννης καταρχάς έχει πει για τον Μουρίνιο στη Ρεάλ, για να σου ανταποδώσω και τη φιλοφρόνηση για την Eurovision. Έχει πει για τον Μουρίνιο στη Ρεάλ ο κύριος Γιάννης πριν βγει το θέμα.
1: Αλήθεια,
0: για τον Μουρίνιο.
1: Αλήθεια.
0: Έτσι.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Και κάπως τα δύο χι με κάποιο τρόπο τα έβλεπα, ήρθαν πάρα πολύ ωραία. Και θέλω να σου πω επίσης ότι είχα προβλέψει σε άλλη φάση, αυτό σε, θα σου πω, μέσω Messenger, ότι τι θα γίνει. Του λέω δύο χι όπως τα έπασε στην εκπομπή και θα μας σώσει ο ταμπόρδα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και με έναν μαγικό τρόπο έγινε ακριβώς αυτό. Ναι. Έσωσε τον Ολυμπιακό ταμπόρδα. Και μετά τον ταμπόρο τον έσωσε ο Τζολάκης. Εντάξει, γιατί η επέμβαση που κάνει ο Τζουάμαρ είναι μαγική.
0: Καλά, δεν έχει νόημα εκεί βέβαια. Εφόσον μην πει κέρδισε ο Πάουκ. Το αποτέλεσμα δεν έχει νόημα, εφόσον μην πει κέρδισε ο Πάουκ.
1: Τι είναι. Τι λες, παιδί.
0: Αφού ο Πάουκ έφερε σοπαλία. Ήταν δύο πίσω. Κάνω λάθος εγώ τόσο πολύ. Νομίζω ότι έπρεπε ο Πάουκ αποκλειστικά μόνο να κερδίσει.
2: Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έπρεπε να φέρει καλύτερα αποτέλεσμα τον Πάουκ.
1: Με προβλημάτισες τώρα.
0: Μπορώ να λέω εγώ βλακίες, παιδιά. Νομίζω ότι.
1: Όχι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Ήταν πολύ ωραία, ωστόσο.
0: Ναι, καμία αντίρρηση.
1: Που τον ευχαριστούμε. Παναθηναϊκός, εντάξει. Έκλεισε τώρα στο μέρα καλό ημίχρονο σεζόν του. ΠΑΟΚ. Περνάει πολύ, πολύ άσχημες μέρες. Πρώτη φορά θυμάμαι εγώ το Σαββίδι να λέει απαγόρευση διακοπών πριν από την Τετάρτη και διάφορα τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω γιατί θέλει να έρθει να τους μιλήσει. Ρε Σικούλη, τώρα τι.
0: Δεν νομίζω θέλει να τους μιλήσει, θέλει να τους καψονάρει.
1: Ας τους καψονάρει. Ας τους καψονάρει, λοιπόν.
0: Ναι, γιατί όλος έχει κλείσει εισιτήρια. Γι' αυτό είναι, δεν είναι τέσσερις μέρες. Είναι ότι οι άνθρωποι είχαν κλείσει εισιτήρια να φύγουν, ξέρω εγώ, σήμερα και αύριο. Και πρέπει να αλλάξουν τα εισιτήριά τους. Έχουν κλείσει ξενοδοχεία, έχουν κλείσει διακοπές. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή είναι το σπάσιμο, δεν είναι οι τέσσερις μέρες. Είναι το σπάσιμο που κάνει έναν άνθρωπο που θέλει να ξεκινήσει διακοπές του. Αυτό.

0: Και τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με την με τη φιέστα της ΑΕΚ, τη φαντασμαγορία αυτή την οποία ζήσαμε, θα έλεγα ότι
1: ζούμε στην πιο υπέροχη χώρα του κόσμου. Το είπα χθες το βράδυ.
0: Ναι.
1: Με αυτά σίγουρο, που είδαμε βεβαιώθηκα σίγουρο, ότι ζούμε σίγουρο. Στην πιο υπέροχη χώρα του κόσμου.
0: Εννοείται. Δηλαδή κάποτε λέγαμε, α, κοιτάξτε τι ωραία που είναι αυτοί που φέραν, ξέρω, παρουσιάσαν τον Αρτούρο Βιδάλ πάνω σε ένα άλογο. Mm-hmm. Τελειώσαν αυτά.
1: Τελειώσαν, ναι. Μοιάζουν τόσο φτωχά.
0: Ναι. Δεν υπάρχουν. Όπως είχε κάποιος, η ΑΕΚ έκλεισε τη σεζόν με Παρμενίωνα και Ραμία Ακρόπολης. Ωραίο είναι. Οι αντιδράσεις ήταν μεικτές, όπως καταλαβαίνετε. Πολλοί γουστάρανε, πολλοί είπανε. Συγγνώμη, εδώ πέρα ήρθαμε για την ομάδα και βλέπουμε τον πρόεδρο. Mm-hmm. Ήρθαμε να παγίσουμε το πρωτάθλημα και βλέπουμε τον πρόεδρο να κάνει προσωπικό σοου.
1: Να βγάζει φιλιππικούς, ναι.
0: Ας πούμε, και να βγάζει φιλιππικούς, ναι. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν δύο πράγματα που νομίζω δεν μπορούμε να αρνηθούμε. Το ένα είναι ότι ο πρόεδρος έδωσε content.
1: Το συνηθίζει, θα λέγαμε.
0: Εντάξει, το συνηθίζει, αλλά θα λέγαμε ότι υπερέβαλε αυτόν αυτή τη στιγμή. Θέλω να σου πω με πιο αγαπημένη στιγμή ότι ακολουθείτε τόσο πολύ το content του Προέδρου που και η δίψα του κόσμου είναι τέτοια που δεν έφτασαν οι φιλιππικοί τα παιδάκια, τα φυλάκια, τα παντιλίκια, τα τραγούδι και όλα αυτά, αλλά το προσωπικό μου αγαπημένο που είδα είναι δείτε το ελικόπτερο που πήρε το Μάριο Ηλιόπουλο από την Κίμη για να το μεταφέρει στη Νέα Φιλαδέλφια. Εντάξει. Τόσο, κι άλλο θέλουμε. Κι άλλο.
1: Ζούμε.
0: Δηλαδή, και τι είχε φάει ο Μάριος Ηλιόπουλος πριν πει.
1: Ο πιλότος τι είχε φάει, όχι ο Μάριος Ηλιόπουλος. Ζούμε στην ωραιότερη χώρα του κόσμου. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Στην πιο υπέροχη χώρα του κόσμου.
0: Πραγματικά. Και το δεύτερο που νομίζω ότι είναι βέβαιο είναι και το που φαντάζομαι το καταλαβαίνετε οι φίλοι της ΑΕΚ. Είναι ότι εάν η ΑΕΚ ξαναπάρει το όποτε ξαναπάρει το πρωτάθλημα και είναι πρόεδρος ο κ. Ηλιόπουλος. Καταλαβαίνετε, το εισιτήριο στη Φιέστα θα έχει 550 ευρώ, έτσι. Δεν θα μπαίνετε έτσι τώρα απλά.
1: Καταρχάς θα κάνει την παραγωγή ο Νόλαν την επόμενη Φιέστα. Δηλαδή, πια είναι. Δεν υπάρχει κάτι λιγότερο. Δεν πάω πούμε, ξέρω εγώ, έλα εδώ, ξέρω εγώ, Κοζίνσκι που έκανε στον Μπγκάν. Είσαι λίγος. Πώς σου πω, είσαι τίποτας. Έλα εδώ, Μάικλμαν. Όποιος Μάικλμαν. Πρέπει να είναι Νόλαν και πάνω. Α γίνει Οδύσσια, ξέρεις, να γίνει. Εντάξει. Εντάξει, καταπληκτικά πράγματα.
0: Υπέροχα. Υπέροχα. Το χλωτάτο τώρα πρέπει να τον αλλάξουν. Ποιος ξέρει.
1: Καλά, σιγά.
0: Τι σημασία έχει. Τι σημασία έχει. Εντάξει.
1: Μέσα σε όλα τα πράγματα τα οποία γίνανε και τα οποία ο καθένας αξιολόγησε όπως θέλει να τα αξιολογήσει και του άρεσαν, δεν του άρεσαν, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Αυτά είναι γούστα. Να πούμε και δύο καλές κουβέντες για τον Λάζαρο το Ρώτα.
0: Βεβαίως, παραπάνω από δύο καλές.
1: Διότι μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό της χαράς που ο καθένας έβγαινε και ευχαριστούσε τους συμπαίκτες, τους γονείς του, τον πρόεδρο, τον αυτό και τα λοιπά, μιλούσε για την προσωπική του βελτίωση, μιλούσε για τα όνειρά του πριν έρθει στην ΑΕΚ, που είναι πάρα πολύ ωραίο να τα λέει αυτά ένας άνθρωπος ευτυχισμένος μετά από μια τέτοια στιγμή και ωραίο να τα ακούς. Ένας άνθρωπος από όλους χρησιμοποίησε το βήμα που είχε για να μιλήσει για ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί όλους. Αλλά δεν προλαβαίνουμε να αναφερθούμε και ειδικά δεν προλαβαίνουν και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν και τη μεγαλύτερη προβολή. Και το έκανε αυτό το πράγμα ο Λάζαρος Ρώτα με το δικό του τρόπο.
0: Όχι, το δικό του. Είναι εντυπωσιακό το. Ενώ δεν μίλησε πολύ, αυτό που είπε ήταν.
1: To the point.
0: Ήταν to the point. Ήταν άρτιο, ήταν δομημένο, ήταν υπέροχο. Και επειδή κάποιοι μπορεί να το έχετε δει ως τίτλο και να το προσπεράσετε, θέλω να το διαβάσω.
1: Ναι, ναι, ναι, να το διαβάσει.
0: Να το διαβάσω. Γιατί ήταν ίσως το μήνυμα τη σεζόν.
1: Και είναι αυτό που είπε, ότι δεν χρειάζεται να παίξω εγώ, αρκεί αυτά τα λόγια μου να ακουστούν.
0: Ακριβώς.
1: Στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν είχε κανένα ζόρι να βγαίνει η φάτσα του και η φωνή του και να παίζει παντού.
0: Ακριβώς. Είπε λοιπόν ο Λάζαρος Ρώτα, ζούμε σε μια εποχή που βλέπεις κόσμο που νομίζεις ότι είναι χαρούμενος, δίχως κανείς να καταλαβαίνει πώς είναι μέσα τους. Αναφέρομαι σε αυτοκτονίες των δύο κοριτσιών. Ζούμε σε εποχή που ο κόσμος είναι διαλυμένος, εξαντλημένος για να δείξει ότι είναι καλά και δυνατός. Ίσως θα έπρεπε και εμείς όταν ρωτάμε κάποιον αν είναι καλά να το εννοούμε αληθινά. Και ίσως έτσι ο άνθρωπος που ρωτάμε να μην αισθάνεται ότι είναι βάρος, αλλά ότι κάποιος τον νοιάζεται πραγματικά. Μια τέτοια κίνηση, μια ομιλία, μια αγκαλιά, ίσως είναι η αιτία στο να σωθούν ζωές. Για να σωθούν ζωές. Και κάτι τελευταίο. Θέλω να αναφερθώ σε όλους αυτούς που παλεύουν πραγματικά μέσα τους. Να μην πάρουν μια απόφαση που είναι μόνιμη και χωρίς γυρισμό για έναν πόνο που μπορεί να ξεπεραστεί. Υπέροχος.
1: Και είπε και κάτι άλλο μετά που έβλεπα την ομιλία του, ότι και εγώ έτυχε να υπάρχει τέλος πάντων ένας άνθρωπος που είχε την ανάγκη από τη βοήθειά μου. Δηλαδή ότι είχε, έχει μια προσωπική εμπειρία από τον κοινωνικό του κύκλο τέλος πάντων. Με κάποιον άνθρωπο που προφανώς αντιμετώπιζε θέματα μοναξιάς που χρειαζόταν λίγη βοήθεια, που χρειαζόταν μια καλή κουβέντα, μια αγκαλιά. Λοιπόν, επειδή οι αθλητές στην Ελλάδα έχουν μια αλλεργία να τοποθετούνται σε οτιδήποτε άλλο πέρα από τα χρήματά τους, την ομάδα τους, το πρωτάθλημα, ξέρω, την Ευρώπη, σε οποιοδήποτε άθλημα κι αν είναι. Έχουν μια αλλεργία, δεν θέλουν να τοποθετηθούν. Mm-hmm. Φοβούνται μην να σπάσουν αυγά.
0: Ναι.
1: Και τι θα πει ο κόσμος και άστομο, ωραία κτλ. Κάτι που σε αρκετές χώρες του εξωτερικού δεν συμβαίνει. Δηλαδή, στο εξωτερικό, σε αρκετές χώρες, αρκετοί επιφανείς αθλητές προπονητές τοποθετούνται για πράγματα που, γίνονται, που υπάρχουν γύρω τους. Στην κοινωνία, στον πλανήτη, στην άλλη άκρη του κόσμου, γενοκτονίες, οτιδήποτε.
0: Δελτίο, πάμε.
2: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι παγώνει την επίθεση στο Ιράν που ήταν προγραμματισμένη για αύριο μετά από παρέμβαση του Εμμύρη του Κατάρ, του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας και του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σε ανάρτησή του αναφέρει ότι του ζήτησαν την αναβολή της επίθεσης καθώς διεξάγονται σοβαρές διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για επίθεση αν αποτύχουν οι συνομιλίες. Τακτική μαφία ακολούθησαν οι τρεις συλληφθέντες από τα βορίζια της Κρήτης, δύο αδέλφια και ο θείος τους, που εκβίαζαν και απειλούσαν συγχωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ συνολικού ύψους 586.000 ευρώ. Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα και τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Θύματα τους ήταν ακόμη και κουμπάρι τους. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν από ένοπλες επιθέσεις που σημειώθηκαν σε διαφορετικά σημεία της επαρχίας της Μερσίνας, στη νότια Τουρκία, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες των τουρκικών μέσων ενημέρωσης. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη. 2 τουρίστες αγνοούνται στην Ιθάκη, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για ηλικιωμένους, οι οποίοι ήταν σε γκρουπ. Ξεκίνησαν πεζοπορία από την περιοχή Κιόνι και χάθηκαν τα ίχνη τους. Ο οδηγός ενός φορτηγού που μετέφερε στη Βρετανία ρούχα της εταιρείας της Kim Kardashian καταδικάστηκε σήμερα από τη Βρετανική δικαιοσύνη σε κάθειρξη άνω των 13 ετών, καθώς το φορτηγό του είχε κρύψει κοκαίνη εκτιμόμενης αξίας 8 εκατομμυρίων ευρώ. Και ο καιρός νεφώσεις και το απόγευμα τοπικές βροχές συμπόρες αύριο στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Δημήτρης Λάιος από Λαμία. 30 χρόνια bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Εύχομαι χρόνια πολλά και καλά, πάντα στην κορυφή όπως όλα αυτά τα χρόνια. Τόσο και τόσα έχουμε να πούμε από περιγραφές και από ανταποκρίσεις, αλλά εγώ έχω να σταθώ σε ένα. Ότι έβαλα και εγώ το λιθαράκι μου να γελάσουν κάποια ακροατές όταν σε περιγραφεί αγώνα της Λαμίας στο Αθανάσιο Διάκος και θέλοντας να αναφέρω ότι κάνει πολύ κρύο, μου ξέφυγε και είπε ότι τον έχουμε δαγκώσει από το κρύο. Χαμός στο στούντιο με γέλια, αλλά και βούτυρο στο ψωμί των παραγωγών εκείνη η μέρα που έτυχε να είναι και οι αγαπημένοι Ακτύπης και Μαραθιανός, που με έκαναν καζούρα ολκής. Και να έμενε μόνο εκεί, επόμενη περιγραφή μου, μου μεταφέρθηκε από το στούντιο ότι κατέφταναν μηνύματα από ακροατές που ρωτούσαν αγωνιωδώς αν και πάλι τον δαγκώνουμε από το κρύο στη Λαμία. Ανελλαδικός ρεζίλη δηλαδή, αλλά χαλάρι σου, 30 χρόνια, bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
4: bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Γεια σας. Και να πούμε ότι επειδή δεν δώσαν στην Άρσεναλ το πέναλτι πριν, σου λέει έτσι είστε, θα βάλουμε γκολ από κόρνερ. Και έβαλε γκολ από κόρνερ.
2: Δώστε στον Αρτέτα πέναλτι.
1: Δεν θέλετε από πέναλτι. Έχουμε και άλλη στατική φάση να σκοράρουμε εμείς. Ξέρουμε καλά τον τρόπο. Οπότε 1-0 η Άρσεναλ.
0: Ο Αρτέτα, γιατί τι σαν οδηγό σε θέλει. Εννοείς ότι στη ζωή του φοράει, ας πούμε, φάγκες φόρμες.
1: Θα το πω η Τζόρτζ. Ναι. Στη ζωή του, αλλά στο γήπεδο πηγαίνει σαν εθέλ. Εντάξει.
0: Λοιπόν. Κοίταξε, επειδή είναι Αγγλία, δεν θα πω ποτέ όχι. Όποτε μιλάμε για Αγγλία και γούρια, πάντα θα λέω ναι. Έτσι, διότι αν υπάρχουν, ας πούμε, στον κόσμο 100 γούρια, να το πω έτσι, ποδοσφαιρικά, τα 60 από αυτά είναι στην Αγγλία. Να τα λέμε όλα. Και τα, υπόλοιπα, και τα 30 από τα υπόλοιπα 40 στη Λατινική Αμερική. Και τα 10 σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM, στους 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club. Και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον αγαπημένο μας Κυριάκο Σταθερόπουλο στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, τον κύριο Γιώργο Πετρίδη στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς, κυρίως με τον γνωστό τρόπο. Δηλαδή, μπαίνετε στο sportfm.gr. Μ' αρέσει. Τώρα θυμάμαι πάντα γελάω. Συγγνώμη, παρέ. Όταν τα λέει ο Κάρπετ το πρωί.
1: Ναι.
0: Την εισαγωγή.
1: Ναι.
0: Που κάνει και αυτό. Πάντα το ξεκινάει να πει αυτό. Λέει το πρωί. Θέτει μια σύνδεση στο ίντερνετ. Και λέω, ποια ημέρα σε εφημερίδα είναι αυτή.
1: Θα ανοίξετε το μόντεμ.
0: Μια σύνδεση στο ίντερνετ.
1: Θα κάνει για να συνδεθεί.
0: Τι ωραίο. Τι ωραίο. Πολύ ρετρό. Λοιπόν, μπαίνετε στο sportfm.gr και στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας και κάνετε το κόκκινο banner που λέει ραδιόφωνο live. Ανοίγει ο media player, δηλαδή ακούτε το πρόγραμμα του σταθμού. Ή ενώ το on demand, αν θέλετε να βρείτε και να ακούσετε προηγούμενες εκπομπές που έχετε χάσει. Και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ένα μήνυμα, μέσω της οποίας γράφετε και μας στέλνετε αυτά τα οποία θέλετε να μας πείτε. Τώρα, τα email σας. Στο ramagia05@yahoo.gr, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Fightclub2.0. Έτσι μας βρίσκετε στο Facebook, έτσι μας βρίσκετε στο YouTube. Αυτό γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής. Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram fightclub.gr, το επίσημο site της εκπομπής με πάρα πολύ υλικό για τους μελετηρούς. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Θεός στο μικρόφωνο και...
1: Και να σου πούμε ότι το Στοίχημα Nation είναι η πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στοίχημα. Στο nation.stoihiman.gr ανοίγει κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Στοίχημα. Στο Στοίχημα Nation θα βρείτε διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις, όπως προσκλήσεις στην Στοίχημα Greek Basketball League για τους τελικούς, προσκλήσεις για το Champions League στο Πόλο, για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα και πολλά ακόμα που θα σας χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Μόνη προϋπόθεση να είστε μέλος της Στοίχημα. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. 21 Plax, παίξτε υπεύθυνα.
0: Θα λες πάρα πολύ ωραία. Αλλά δεν είναι τα μόνα πράγματα που έχουμε να πούμε.
1: Όχι, σας το είχαμε τάξει, το είχατε ζητήσει, το είχαμε προαναγγείλει και είναι δικό σας. Είναι δικό σας το νέο σετ από επεισόδια από El Sombrero Story στο κανάλι της Στοίχημα στο Spotify. Μουντιαλικού ενδιαφέροντος και περιεχομένου. Έχουμε δύο κατευθείαν, έχουμε ξεφουρνήσει δύο.
0: Έχουμε ξεφουρνήσει δύο.
1: Και έχουμε ξεφουρνήσει δύο γιατί είχαμε καιρό και λέμε, εφόσον έχουμε καιρό, ξεφουρνίζουμε δύο. Για να μπορέσουμε λίγο να κορέσουμε την ασίγαστη πείνα των ανθρώπων. Αν μου επιτρέπει.
0: Δεν θα βρίσκα καλύτερα ρήματα.
1: Ναι. Λοιπόν, οπότε έχουμε το ένα.
0: Την ασίγαστη.
1: Ναι.
0: Πραγματικά ασίγαστη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και το κάναμε. Δεν θα έχουμε τέσσερις γενναίες δόσεις από δύο επεισόδια.
1: Τέσσερις ντοπιέτες.
0: Τέσσερις ντοπιέτες, πολύ ωραία. Για να τελειώσετε και να έχουν τελειώσει εκεί στο λίγες μέρες πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ, να είναι όπως πρέπει. Οκτώ λοιπόν μουντιαλικές ιστορίες και έχουμε να σας πούμε ότι είναι όλες μία και μία. Οι δύο οι οποίες, με τις οποίες ξεκινάμε, η μία είναι και από τις μεγαλύτερες χρονικά που έχουμε κάνει. Λίγο πάνω από 40 λεπτά η πρώτη. Αλλά χαλάλη της, ναι, γιατί μιλάει για όλη αυτή την σπουδαία ιστορία της Βραζιλίας του 1982. Μιας ομάδας δηλαδή, η οποία έψαχνε στα δύο προηγούμενα Μουντιάλ τον, πώς να πούμε, τον ποδοσφαιρικό της βηματισμό, αν πρέπει να πάμε λίγο προς την Ευρώπη, αν πρέπει να κρατήσουμε αυτά που κάναμε, τι θα κάνουμε χωρίς τον Μπελέ κτλ. Αποφάσισε ο τέλος Σαντάνο ότι εγώ θα τα φορτώσω όλα παιδιά από τη μέση και μπροστά και πάμε να παίξουμε μπάλα. Το γουστάρνα αυτό, επέσπαινε μπάλα, αλλά μετά λέμε, ναι, αλλά η άμυνα τι θα κάνουμε. Δεν μαζί θα κάνουμε στην άμυνα, θα βάλουμε περισσότερα γκολ μπροστά. Λοιπόν, αυτή ήταν η φάση και αυτό λειτουργήσε για τη Βραζιλία μέχρι που τράκαρε πάνω στην Ιταλία.
1: Ναι.
0: Αυτό συνέβη, αυτή την ιστορία λίγο πολύ περιγράφουμε της Βραζιλίας του 82.
1: Σας υποσχόμαστε, δεν είναι μόνο αυτά που ο κύριος Γιάννης, γιατί θα μπορούσε κανείς να πεις, έκανες μια ωραία περίληψη, γιατί να ακούσω το επεισόδιο. Όχι, έχει πολλά ωραία πράγματα να ακούσεις.
0: Έχει πολλά, έχει πολλά. Και η δεύτερη ιστορία
1: αφορά σε έναν προπονητή, αστρολόγο, εραστή.
0: Ακομωδό, αν μου επιτρέπεις.
1: Ναι, Ρεϊμόν Ντομενέκ και τα κατορθώματά του. Ή πώς να πάρεις μια ομάδα μοντέλο και να την κάνεις με ανάδρομο ερμή.
0: Με πολλούς τρόπους, ναι. Και για αρκετό καιρό, για τη ιστορία της αποτυχίας της Γαλλίας στο Μουντιάλ του 2010, γιατί αυτό είναι το κεντρικό θέμα, δεν ξεκινάει το 2010, ξεκινάει νωρίτερα. Απλώς το 2010 κορυφώνεται με μια σειρά τραγελαφικών συμβάντων, τα οποία θα ακούσετε αναλυτικά. Μάλιστα, είδε το μεταξύ ότι βγήκε αντίστοιχο ντοκιμαντέρ στο Netflix. Mm.
3: Γιατί, το Σάββατο και κλαίω ακόμα.
0: Αν το είδες, αυτό είναι το μεταξύ. Εγώ το είδα αφού το είχαμε κάνει την ηχογράφηση και λέω, κοίτα να δεις, λέω, που κάνανε.
1: Μια χαρά.
3: Δεν περιγράφεται.
1: Λοιπόν, μπείτε όσοι έχετε κέφι και χρόνο να τα ακούσετε και να μας πείτε εντυπώσεις. Πριν συνεχίσουμε, τα φιλιά μας και την αγάπη μας στον Τεό από Βύρωνα.
0: Βεβαίως.
1: Όλα να πάνε καλά, ξέρει εκείνος.
0: Όλα θα πάνε καλά.
1: Καλή επιτυχία.
0: Όλα θα πάνε καλά.
1: Και περιμένουμε να μας πεις τα καλά νέα μόλις, ναι, μόλις, ναι, τα έχεις, για να μας τα πεις.
0: Λοιπόν, για σένα που ρωτάς για την προεπιλογή της Εθνικής Αργεντινής, παιδιά, είναι προεπιλογή.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Αυτή τη στιγμή έχει ανακοινώσει 55 παίκτες. Mm-hmm. Από τους 55 θα πάρει τους 26. Όταν ανακοινώσει τους 26, θα συζητήσουμε.
1: Ναι.
0: Τότε. Δεν θα συζητήσουμε τώρα για τους 55, δηλαδή για όνομα.
1: Και τι πρόβλημα μπορεί να έχουμε εμείς, αν ας πούμε φτάσουμε στην επιλογή των 26 παιχτών και ξέρω εγώ, οι τρεις δεν είναι της αρεσκίας μας.
0: Δεν ξέρω.
1: Θέλω να πω.
0: Μπορεί να του βάλουν και το περίφημο βιντεάκι που ούρλιαζε εδώ πέρα και κάπως να μετρήσει την ψυχούλα του.
1: Ούρλιαζε ποιο, εσύ.
0: Εγώ, ναι.
1: Α, okay.
0: Τότε με την Ιγυρία.
1: Ναι. Αλλά αυτό αναρωτιέμαι για ποιο λόγο, ξέρεις, μπορεί να έχει πρόβλημα κάποιος, αν ξέρω εγώ, από τους 26 παίχτες που θα πάνε, ξέρω εγώ, οι τρεις δεν θα τους διάλεγε ο ίδιος. So
0: ναι.
1: What.
0: Ναι. Ναι, παιδιά, να τελειώσουν πριν αρχίσει το Μουντιάλ, γιατί μετά έχει Μουντιάλ. Θα έχουμε και άλλα πράγματα.
1: Ναι,
0: θα γίνουν πραγματάκια. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η εβδομάδα στην πραγματικότητα είναι η τελευταία εβδομάδα
1: ανεμελιάς.
0: Ανεμελιάς, ναι. Μπράβο. Από την άλλη εβδομάδα καταλαβαίνετε ότι πλέον με τα. Άντι, θα μου πεις, έχει και τους τελικούς. Έχει το τελικό του Τσουλού. Εντάξει, δεν το τελικό του Τσουλού. Ένα. Α, έχει και το τελικό του Conference. Δεν έχει.
1: Ναι. Και του Europa, ναι.
0: Του Europa είναι τώρα.
1: Τετάρτη. Ναι.
3: Φράιμπουργκ-Βίλα.
0: Ναι, Φράιμπουργκ-Βίλα.
3: Φράιμπουργκ-Βίλα.
0: Τέλος πάντων, από την άλλη εβδομάδα ξεκινάμε σιγά σιγά Μουντιάλ και με το που τελειώσει και το κόστος του Τσουλού δηλαδή. Από 1η Ιουνίου, δεν ξέρω εγώ πότε είναι. Μετά, πλέον, όπως καταλαβαίνετε, ρίχνουμε όλο μας το ενδιαφέρον και όλο μας το βάρος εκεί πέρα. Θα έχουμε και τις αποστολές πλέον, γιατί θυμίζω καταληκτική ημερομηνία είναι η 30η Μαΐου για την ανακοίνωση των αποστολών. Mm-hmm. Οπότε εκεί μετά συζητάμε. Φυσικά οι αποστολές θα έχουν αρχίσει, θα φτάνουν εκεί. Να είστε βέβαιοι ότι θα έχουμε πάρα πολλά εξωαγωνιστικά να συζητήσουμε επίσης. Είμαι βέβαιος ότι θα γίνουν πολλές ομορφιές. Θα συμβούν.
1: Στα γήπεδα, λες.
0: Στα γήπεδα, με τον κόσμο που θα πηγαίνει, με το πώς, με το πότε θα φτάνουν οι πτήσεις και πότε θα φεύγουν από τα αεροδρόμια ο κόσμος για να πάει στα ξενοδοχεία του. Πιστεύω ότι
1: διάβαζα κάπου σήμερα, αλλά δεν το. Κάπου το έχω σώσει για να το διαβάσω. Με ισχύει αύριο και θέλω να το τσεκάρω.
0: Ναι.
1: Ότι υπάρχει μεγάλη αναστάτωση στις ΗΠΑ γιατί μεγάλο μέρος εισιτηρίων είναι απόλυτα.
0: Τι μου λες.
1: Κρατήσεις των ξενοδοχείων είναι πάρα πολύ χαμηλές. Mm-hmm. Και υπάρχει μια γενικότερη αναστάτωση ότι θα παρουσιαστούν πολλά παιχνίδια ή τα περισσότερα παιχνίδια χωρίς γεμάτα γήπεδα.
0: Θα στείλει εθνοφυλακή ο πρόεδρος και θα γεμίσουμε.
1: Δεν ξέρω.
0: Και τα γυμνάσια.
1: Την εικόνα αυτή την είχαμε πέρυσι από το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, ούτως ή άλλως. Το οποίο λειτουργήσε και λίγο σαν πρόβα τζενεράλε για το τι θα γίνει στο Μουντιάλ. Αλλά λες Παγκόσμιο Συλλόγων, ναι, οκ. Okay, τα παιχνίδια τα λιγότερο εμπορικά, ας πούμε, δεν περιμένεις να έχουν και πολύ κόσμο. Δεν είναι Μουντιάλ όμως. Και ακόμα και στα μη εμπορικά παιχνίδια Δεν θέλει κανείς να βλέπει ένα γήπεδο που θα είναι, ξέρω εγώ, γεμάτο κατά το 1/5.
0: Προφανώς.
1: Okay, να είναι το μισό.
0: Και δεν καλύπτεται και σκηνοθετικά το μεταξύ, ναι, αυτό. Έτσι, η εικόνα δεν, ναι, είναι ωραία. Ναι. Δεν είναι όμορφη.
1: Και επίσης, αν ήμασταν, ας πούμε, σε μια εποχή Σοβιετίας, θα κανόνιζε τα πλάνα να είναι εκεί πέρα που είναι ο κόσμος. Δηλαδή, αν έχει σε μια εξέδρα κόσμο, ο σκηνοθέτης θα έκανε πλάνο σε αυτήν την εξέδρα και θα λέει: πω γεμάτο το γήπεδο, κοιτάξτε, δεν πέφτει καρφίτσα.
0: Μιλάς για τον Γιαβόρ τον Πυρσίμοφ τώρα.
1: Δεν μιλάω για κανέναν συγκεκριμένα. Mm-hmm. Αλλά τη σημερινή εποχή με τα κινητά και με οτιδήποτε άλλο, mm-hmm, αν είναι το γήπεδο άδειο, δεν μπορεί ο σκηνοθέτης να μας γελάσει δείχνοντας μια κερκίδα που μπορεί να έχει κόσμο όταν όλο το υπόλοιπο γήπεδο, ας πούμε, είναι άδειο. Θα βγουν 500 φωτογραφίες και θα γίνουν ζήλοι. Αυτό λέω.
0: Φοβάμαι, δεν το λέω για να το κατεμιάσω πραγματικά, ούτε το εύχομαι, εννοείται το αντίθετο, αλλά ότι ο κόσμος που θα πάει εκεί, οι αποστολές λιγότερο, ο κόσμος ο οποίος θα θέλει να δείξει, θα υποφέρει. Θα υποφέρει ενώ πρακτικά στην καθημερινή.
1: Στα διαδικαστικά πράγματα.
0: Ναι. Σε όλα όμως τα διαδικαστικά.
1: Κοίτα να σου πω. Προφανώς ευχόμαστε τα μεγάλα αθλητικά events να είναι γεμάτα κόσμο, γιατί για αυτό το λόγο γίνονται. Όμως, όπως το λέμε και για άλλες περιπτώσεις, εγώ λέω ότι μια τέτοια συμπεριφορά και μια τέτοια πολιτική δυναμική τιμολόγηση και γενικότερη αρπαχτή και κονόμα που πάει να γίνει από Ινφαντίνο και τέλος πάντων τους Αμερικανούς φίλους του, πρέπει να τιμωρηθεί. Δηλαδή αυτό το στυλάκι, το χρεώνω το, ξέρω εγώ, το μετρό παραπάνω τις μέρες των αγώνων, το χρεώνω το πάρκινγκ 60 δολάρια τις ημέρες των αγώνων, το βάζω τα εισιτήρια με δυναμική τιμολόγηση, φτάνουν 2-3-5 χιλιάρικα. Το οποίο για τους Αμερικανούς είναι κάτι πάρα πολύ, ας πούμε, φυσιολογικό και πώς κάνετε έτσι, από τη στιγμή που υπάρχει ζήτηση, είναι λογικό τα εισιτήρια ανεβαίνουν. Αυτή η αλαζονία και η υπεροψία, αυτό ξέρεις, το εμπορικό δαιμόνιο των Αμερικανών πιστεύουν ότι θα πουλήσουν ένα προϊόν στο οποίο ο κόσμος θα τρέξει και θα πουλήσει τον εφρό του για να αγοράσει εισιτήριο για εκείνο και την οικογένειά του να πάει στο γήπεδο, πρέπει να τιμωρηθεί. Και ο τρόπος να τιμωρηθεί είναι με άδεια γήπεδα. Αυτή θα είναι η τιμωρία. Δηλαδή θα είναι να υπάρξει εμπορική αποτυχία από ανθρώπους οι οποίοι νόμισαν ότι είναι οι έξυπνοι και ότι όλοι οι άλλοι είναι βλάκες. Δηλαδή ότι όλοι οι άλλοι είναι βλάκες, θα πάνε να δώσουν 2.000 δολάρια για να πάνε να δουν έναν αγώνα οποιονδήποτε, γιατί.
0: Και έτσι. Το άδεια γήπεδα και λίγο χρόνο, καταλαβαίνετε ότι μετά θα αποτυπωθεί και σε μια σειρά άλλων πραγμάτων. Ναι. Έτσι. Στα, πώς λέμε, τα τουριστικά έξοδα, στα σουβενίρ, δηλαδή σε μια σειρά
1: πράγματα. Στα εστιατόρια,
0: παντού. Ακριβώς. Αυτή είναι η, τέλος πάντων, η ιστορία. Εν πάση περιπτώσει, με αυτά θα ασχοληθούμε τις επόμενες μέρες. Όχι περισσότερο από την μπάλα. Θέλω να ελπίζω.
1: Καλά, ναι, εντάξει, θα σχολιάσω.
0: Να αποτελεί και κάποιο και για μα μένουν στην Αμερική, να ακριβά. Δηλαδή, φανταστείτε για του ανθρώπου που είναι να έρθουν από άλλη χώρα. Εκεί. Φανταστείτε.
1: Και άλλο πριν από την Αμερική, μπορεί να μην έχει. Καλά, δεν είναι ανάγκη ότι θα γίνεται δίπλα του, δύο τετράγωνα παραπέρα το παιχνίδι, και αυτό έχει έξοδο μετακίνηση για να πάει από μια άλλη πολιτεία. Αλλά αν θέλει να πάει με την οικογένειά του και το εισιτήριο το φθηνότερο κάνει 700 δολάρια. Για να δει ένα παιχνίδι, το να δώσει 3.000 για 4 άτομα για να πάει να δει ένα παιχνίδι, sorry κιόλας δηλαδή.
0: Όχι. Είναι παράλογο. Είναι απολύτως παράλογο.
1: Το οποίο δεν είναι και ο τελικός. Να πεις είναι ο τελικός, θα τα δώσω γιατί ο τελικός. Θα πάει σε ένα random παιχνίδι ομίλων που έτυχε να είναι στη γειτονιά στην πολιτεία σου. Sorry κιόλας.
0: Θα είναι η πιο, πώς πω, ηχηρή απάντηση στον παραλογισμό.
1: Αυτό. Μα αυτό. Πρέπει να τιμωρηθεί ο παραλογισμός. Αυτό λέμε. Ότι κάποια πράγματα πρέπει να τιμωρούνται και να τιμωρούνται με έναν τρόπο ο οποίος περνάει ένα μήνυμα χωρίς ακρότητες, χωρίς βία, χωρίς τίποτα. Να έρθει, ξέρεις, η ζωή να τα φέρει έτσι που να καταλάβει ο άλλος ότι έκανε λάθος. Ότι απέτυχε, ότι δεν κονόμησε στην πλάτη των ανθρώπων και ότι αυτό το οποίο περίμενε, προσδοκούσε θα γίνει μια τεράστια επιτυχία που θα μνημονεύεται για χρόνια, θα είναι μια τεράστια αποτυχία αν έχει άδεια τα 3/5 του γηπέδου άδεια.
0: Και ας τρέξει μετά να γεμίζει με κόσμο. Θέλοντας να λέει, παιδιά, τσάμπα, ελάτε.
1: Αυτό θα είναι το ξεφτιλίκι νούμερο 2. Διότι θα υπάρχουν αυτοί που όντως πλήρωσαν 700, 1000, 2000 δολάρια για να πάρουν ένα εισιτήριο να προλάβουν από νωρίς. Αν για να γεμίσουν θα βάλουν 10 δολάρια, ώστε να μπορέσει να γίνει ένα μαζικό ντου στο τέλος και να μπει κόσμος μέσα και να γεμίσουν τα γήπεδα. Γιατί αυτό θα γίνει. Σου λέει, προκειμένου να μην έχουμε την ξεφτίλα των άδειων καρεκλών, βάλτε 10-20 δολάρια να γεμίσουμε. Λοιπόν, ο άλλος ο οποίος έχει πληρώσει τα 1000 δολάρια θα είναι πολύ μαλάκας. Και θα έχει δίκιο.
0: Θα είναι.
1: Ναι. Και θα έχει πολύ δίκιο.
0: Θα είναι.
1: Και αυτό θα είναι ένα δεύτερο επίπεδο ξεφτίλα.
0: Μιλώντας για Ινφαντίνο.
1: Θα είναι δυναμική υποτιμολόγηση μετά.
0: Ναι. Μιλώντας για Ινφαντίνο, άκουγα τις προηγούμενες μέρες κάπου είδα, προσπαθώ να θυμηθώ που είναι όμως. Κάπου πήγε στην Αμερική, αν θυμάμαι καλά, συγγνώμη κανένα λόγο για τη χώρα, νομίζω ότι στην Αμερική πήγε τον Ινφαντίνο και τέλος πάντων ζήτησε από μια πολιτεία στην οποία θα πήγαινε, από την οποία θα περνούσε, να πάρει επίπεδο ασφάλειας
1: Πρόεδρου.
0: Πάνω από τον πρόεδρο και κάτω μόνο από τον πάπα. Του το αρνήθηκα φυσικά έτσι.
1: Εντάξει. Το ζήτησε όμως, είχε τα μούτρα να το ζητήσει.
0: Είχε τα μούτρα να το ζητήσει.
1: Ωραία. Μια χαρά, παιδί.
0: Είχε τα μούτρα να το ζητήσει. Εντάξει, είναι τρομερό.
1: Επίσης, δεν είναι χώρα 400 εκατομμυρίων η Αμερική. Πολλούς λες. Αλλά και πάλι. Εντάξει. Αλλά και πάλι και 400 εκατομμύρια δεν νομίζω οι άνθρωποι οι οποίοι. Πολλές εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι που χρειάζονται για να γεμίσουν τα γήπεδα να θέλουν να χαλάσουν τα λεφτά αυτά για τα κέφια του Ιφαντίνο και των Αμερικανών φίλων του. Προτιμάνε αυτοί οι άνθρωποι να πάνε να τα χαλάσουν για να πάνε, ας πούμε, μια εβδομάδα διακοπές στην Καραϊβική. Όχι για να πάνε να δουν ένα παιχνίδι τώρα ανάμεσα, ξέρω εγώ, στο. Όποιες χώρες θέλετε, βάλτε. Που δεν θα είναι και εμπορικό. Θα είναι ένα μάτς που έτυχε να είναι τις μέρες που τους βολεύεις κοντά στο σπίτι τους τώρα. Μην τρελαινόμαστε.
0: Έτσι. Λοιπόν, για αποστολές που λέγαμε, να μείνουμε λίγο στο Μοντιάλ. Λοιπόν, η Κροατία ανακοίνωσε αποστολή.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: αποστολή, αποστολή,
0: προαποστολή. Αποστολή. Δεν έχουμε προεπιλογές, δεν ασχολούμαστε.
1: Ναι.
0: Αποστολές μόνο. Λοιπόν, αυτά που μας ενδιαφέρουν είναι ότι όλοι όσοι φαντάζεστε είναι μέσα. Χάσουν ο Κοτάρσκι και ένα πληρωματικό του Λιβάκοβιτς. Λοιπόν, στην άμυνα όλοι. Κβάρντιολ, Τσαρατατσάρ, Σούταλο, όσοι μπορείτε να φανταστείτε. Στο κέντρο Κόβασιτς, Σούσιτς και τα λοιπά. Φυσικά ο Λουκα Μόντριτς αρχηγός στο Last Dance. Και μπροστά Κράμαρις.
1: Ο Κόβασιτς τώρα που το λες, ναι. Μπορούμε να πούμε ότι ένας παίκτης μας έχει ξεγελάσει πάρα πολύ.
0: Ο Κόβασιτς.
1: Ναι. Ότι είναι, μας έχει ξεγελάσει, είναι κάτι πολύ καλύτερο από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Και έχει πάει σε ομάδες με μεταγραφές παραπάνω από αυτό που είναι.
0: Ναι.
1: Δεν λέω ότι είναι κακός παίκτης. Λέω ότι έχει ένα hype πολύ μεγαλύτερο από το ταλέντο του.
0: Ναι, νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε. Απλώς εγώ αναφέρω ουσιαστικά την κατηγορία για τους δύο. Για δύο λόγους. Ένας είναι ο Μόντριτς και ο άλλος είναι με μεγάλη συγκίνηση. Θα δω τον σπουδαίο Εβάν Πέρισιτς. Ο οποίος, εντάξει, παιδιά, η ιστορία του Πέρισιτς είναι τρομερή.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Αυτός είναι ένας καταπληκτικός παίκτης. Δηλαδή τον έχω σε τρομερή χτίμηση από τότε που τον πρωτοείδα. Παλιά ούτε που θυμάμαι που τον έχω πρώτο δει. Μπορεί στην Ντόρτμουντ, μπορεί και νωρίτερα από την Ντόρτμουντ. Λοιπόν, το ότι κατάφερε αυτός ο άνθρωπος σε μεγάλη ποδοσφαιρική ηλικία να αναστήσει την καριέρα του εκεί που οι 95% θα την είχαν τελειώσει, εντάξει, αυτή είναι η ιστορία, είναι μεγάλο σέβας. Είστε και στην Μπρίζ, τέλος πάντων, δεν πάει σε ρωτώση.
1: Ο Βίντα είναι στην αποστολή?
0: Όχι. Όχι, ο Βίντα δεν είναι στην αποστολή. Τέλος πάντων, συγκίνηση μεγάλη για τον Ιβάν Πέρισιτς, ο οποίος στα 37 του και αυτός. Εντάξει. Το Μόντι δεν τον πιάνει κανένα στην Ελλάδα.
1: Εντάξει.
0: Ηλικίες, θα είναι από τους μεγαλύτερους παίκτες του Μουντιάλ ο Μόντι. Αλλά λέω μεγάλη συγκίνηση για το σπουδαίο Εβάν Πέρσης που θα τον δούμε. Ο Φίτα καρχάς έχει σταματήσει από την εθνική προπέρση. Οπότε...
1: Έχει σημασία, επειδή είναι Μουντιάλ, μήπως εγώ έγινε. Εντάξει, λέμε μια κρυφή ελπίδα.
0: Όχι, δεν είναι. Εντάξει. Ο Ντομαγκόη, ο Φίτα. Δεν είδε. Α, σε λίγο ανακοινώνει ο Αντσελότη.
1: Να, δεν ξέρω. Θα δούμε.
0: Άμα ανακοινώνει ο Αντσελότη, κάτσε, γιατί αυτό πρέπει να τα δούμε. Αυτό πρέπει να τα δούμε. Επίσης να πούμε ότι επιβεβαιώθηκε σίγουρα ότι ο Γιαμάλ χάνει δύο από τα τρία παιχνίδια της Σπανίας και πιθανώς.
1: Αυτό ήθελα να πω. Το 2 στα 3 τώρα είναι πολύ ευσεβής πόθος να είναι 2 στα 3.
0: Ναι, το λέμε γιατί υποθέτει το δεύτερο από το τρίτο απέχει 5 μέρες. Αλλά τώρα εκτίμηση αυτή είναι μάλλον επίφοβη, θα έλεγα εγώ.
1: Εγώ αφήνω ένα αστερίσκο γενικά για το Μουντιάλ. Διότι ένας παίκτης που έχει τραυματισμό. Είμαστε τώρα, ξέρω εγώ πόσο είμαστε, 17, 18, 18 Μαΐου. Και ξέρουν ότι για έναν μήνα τουλάχιστον. Τουλάχιστον ένα μήνα, έτσι, θα είναι εκτός. Ξέρεις, μετά από ένα σημείο το βλέπεις day by day.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρω και αν ρισκάρεις μετά ένα παίκτη ο οποίος έχει να παίξει τόσο καιρό και δεν έχει αγωνιστικό ρυθμό. Okay, είναι ατραξιόν προφανώς του Μουντιάλ. Για λόγους που όλοι καταλαβαίνουμε και για χορηγούς και για όλα αυτά τα πράγματα. Από μια, απ' την άλλη. Είναι η υγεία του ποδοσφαιριστή, ναι. Είναι, ξέρεις, δεν ρισκάρεις μια υποτροπή, δεν ρισκάρεις να πάθει παχαιότερο.
0: Όχι, από την άλλη και όλα αυτά που λες θα εξαρτηθούν και από το πώς θα εμφανίζεται η Εθνική Ισπανία, πώς θα εμφανιστεί η Εθνική Ισπανία στον όμιλο, λέω εγώ. Ξέρεις, πολλές φορές όταν λείπει ο Σταρ και είναι τύπου 30% να παίξει, υπάρχει πίεση, το γνωρίζεις.
1: Ναι.
0: Για να παίξει. Ναι, λείπει ότι είναι ο Γέντβα, παιδιά. Εντάξει, αυτό δεν.
1: Για το φίλο που με ψέγει και λέει για ποιο λόγο να προκρίνεις εσύ, πώς θα ξοδέψει ο κόσμος τα λεφτά του και πού θα πάει, παιδιά, εγώ δεν προκρίνω κανέναν. Διάβαζα, ξαναλέω, θα το επιβεβαιώσω για αύριο, ότι υπάρχει μεγάλος προβληματισμός, διότι είναι απόλυτα πάρα πολλά εισιτήρια και οι κρατήσεις στα ξενοδοχεία είναι πολύ πιο κάτω από ό,τι περιμένα να είναι. Έχει παίξει ρόλο βεβαίως και φαντάζομαι και όλα όσα γίνονται τελευταίο καιρό με το Ιράν κλπ. Και η άνοδος των τιμών, των καυσίμων, των αεροπορικών εισιτηρίων, όλα παίζουν ρόλο. Η αβεβαιότητα, η αγωνία, άνθρωποι που φοβούνται να ταξιδέψουν, άνθρωποι που πρέπει να αλλάξουν 8 αεροπλάνα για να. Όλα παίζουν ρόλο. Yeah. Αλλά δεν είναι δική μου εκτίμηση, ούτε δικό μου πόθος. Είναι πράγματα που διάβασα ότι συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Ότι υπάρχει προβληματισμός γιατί δεν έχουν φύγει τα εισιτήρια. Δεν γεμίζουν τα γήπεδα. Δεν γεμίζουν τα καταλήμματα στις πόλεις που γίνονται αγώνες. Τι δεν καταλαβαίνεις. Να ταξιδέψουν όπου θέλουν. Αλλά δεν φαίνεται ότι τα ξοδεύουν εκεί. Αυτό λέω.
0: Κάτσε, παιδιά, χθες ήταν να κάτσει ανακοινώσει ο Αντσελότη. Γιατί κάτσε. Α, όχι σήμερα. 4 ώρα Βραζιλίας. 4 ώρα Brazilian time. Πότε σημαίνει αυτό.
1: Τώρα.
0: Τι σημαίνει αυτό.
1: Δεν ξέρω. Αν είμαστε τυχεροί, θα είναι 7 ώρες μπροστά και θα είναι 11 ώρα Ελλάδας. Αν είμαστε τυχεροί.
0: Λοιπόν, είναι 6 ώρες πίσω. Άρα τώρα, 10.
1: Τι ώρα τις κάνει.
0: Ε?
1: Τι ώρα την κάνει την
0: 10, 10, τώρα.
4: Έμα, σε λεσά ο Ρέντιο, μπες.
0: Κάτσε ρε εσύ τώρα. Κάτσε τώρα, γιατί αυτά είναι να τα... Πρέπει να τα βλέπουμε. Δηλαδή... Κάπως πρέπει να τα δούμε, δηλαδή. Δεν υπάρχει ένα, δηλαδή για αυτά θα πρέπει να υπάρχει ένα, θα πρέπει να υπάρχουν παγκόσμιο. Λοιπόν, περιμένετε γιατί νομίζω μπορεί και να το βρήκα. Συγγνώμη τώρα που τα κάνουμε δηλαδή λίγο.
1: Μα έτσι πρέπει.
0: Πρέπει να τα τσεκάρουμε λίγο, πρέπει να... Λοιπόν, ναι, βλέπω την εκδήλωση. Λοιπόν, για την εκδήλωση. Α, έχουμε τραγούδια τώρα, μάλιστα. Το έχουν κάνει γιορτή. Λοιπόν, το έχουμε. Το έχουμε Eurovision, το παρακολουθούμε. Εντάξει. Το παρακολουθούμε. Είναι ο Αντσελότη με ένα ντοσιέ στα χέρια του. Λοιπόν, και φαντάζομαι κάποια φάση θα ανέβει, θα κάνει τι ανακοινώσει και θα ήθελα, εάν γίνεται, στι οθόνε που έχει πίσω, έχει τεράστιε οθόνε, να φαίνονται που είναι το αγαπημένο μου, θα να σου πω στη μία του, οι παίκτε που είναι στα σπίτια του και ακούνε τα νέα. Μου είναι το πιο ωραίο. Λοιπόν. Αυτά, 11 ώρα, πάμε, δελτίο.
1: Σε ένα παράλληλο σύμπαν θα έφευγε το ελικόπτερο του Μάριου Λιόπουλου και θα πήγαινε στα σπίτια να τους πάρει και να τους φέρει εκεί έναν που ανακοινώνει το όνομά του, ή θα πέφτει με αλεξίπτωτο, ή κάποιος θα μπαίνει μέσα με παντιλίκια με ένα WRC. Αλλά πού να τα σκεφτείς εσείς γατάκια, όταν τα κάνουμε σε αυτά, τρώτε με βαλανίδια ακόμα.
4: Σήμερα μικρόφωνο, απέστα το πάτε και τους τραβούει.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
7: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
8: Να το, ήρθε.
6: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
9: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Όνειρο χαρακτήρισε την κατάκτηση της Ευρωλίγκας ο Τάιλερ Ντόρση λίγες μέρες πριν τη διεξαγωγή του Final Four στο Telecom Center. Ζώια τις μεγάλες στιγμές δήλωσε στην Νόβο Αγκάρ του Ολυμπιακού και πρόσθεσε: έχει αποδειχθεί τα τελευταία χρόνια ότι δεν νικάει η καλύτερη ομάδα, οπότε πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να νικήσουμε ανεξαρτήτως εικόνας. Την περίπτωση του Γιάκοπ Νέστρουπ για την τεχνική ηγεσία εξετάζει ο Παναθηναϊκός. Ο 38χρονος Δανός έχει κατακτήσει 2 double με την Κοπενχάγη στον πάγκο της, ο οποίος βρισκόταν από το 2022. Εντός της εβδομάδας αναμένονται εξελίξεις. Με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο τιμόνι ξεκινούν στον Ολυμπιακό το σχεδιασμό της νέας σεζόν. Εντός της εβδομάδας το ραντεβού του Βάσκου με τη διοίκηση. Την Τετάρτη στη 1 το μεσημέρι η παρουσίαση των καρτών διαρκείας. Η στήριξή σας στις καλές και στις δύσκολες στιγμές μας έδινε δύναμη. Το μήνυμα του Τζολάκη στον κόσμο. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η συζήτηση του Ρασβάν Λουτσέσκου με τον Ιβάν Σαββίδη στον ΠΑΟΚ, στην οποία θα κάνουν τον απολογισμό της σεζόν και θα τεθεί επιτάπητος ο σχεδιασμός της επόμενης. Πρόστιμο το οποίο υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ και απαγόρευση να φύγουν για διακοπές πριν την Πέμπτη, επέβαλε διοίκηση στους παίκτες. Το μεταγραφικό πλάνο εν όψη του καλοκαιριού δουλεύουν ήδη στην ΑΕΚ και Μάρκο Νίκολιτς και Χαβιέρ Μπάλτα, στόπερ, χάφι υψηλού επίπεδου και μεσοπεθητικός σε προτεραιότητες. Ιδιαίτερο συνέστημα τον έσαι πρωταθλητής, χωρίς τον κόσμο θα ήταν απίθανο να γίνει, του χρόνου θέλουμε κάτι παραπάνω, το μήνυμα του Κοϊτά. Αναβολή για το τέλος της εβδομάδας πήρε συνάντηση του Μιχάλη Γρηγορίου με τον ισχυρό άνδρα του Άρη Θόδωρο Καρυπίδη. Ο Έλληνας προπονητής αναμένεται να παραμείνει στην τεχνική ηγεσία και τη νέα σεζόν. Τώρα χρειάζεται συσπήρωση περισσότερο από κάθε άλλη φορά, το μήνυμα του Σοκράτη Διουδή μέσων άρτησης. Ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει για το επιχειρησιακό σχέδιο που έχει εκπονηθεί εν όψη του Final Four της Ευρωλίγκας στο Telecom Center εξέδωση Ελλάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο γήπεδο θα βρεθούν 9.000 φίλοι του Ολυμπιακού, 3.000 της Φενέρμπαχτσε, 1.000 της Βαλένθια και 550 της Ρεάλ Μαδρίτης. Στις 6 αντί για 7 που ήταν προγραμματισμένη θα γίνει σέντρα της αναμέτρησης Ατρόμητος Πανσεραϊκός για τη 10η αγωνιστική των Play-Out της Τύχημαν Super League. Επίσης, όπως ενημέρωσε και ανώλευκη ΠΑΕ, στο παιχνίδι της Πέμπτης θα υπάρχει ελεύθερη είσοδος για τους φιλάθλους. Νικηφόρα πρεμιέρα στο τουρνουά της Γενέβης για τον Στέφανο Τσιτσιπά που επικράτησε σε 2-0 σετ του Γάλλου Μπετσί Περικάρ. Αντίπαλος του Έλληνα τενίστα στο δεύτερο γύρο την Τετάρτη, ο Αμερικανός Λέρνερ Τιέν, νούμερο 4 του ταμπλό. Θέμα χρόνου θα πρέπει να θεωρείται η αποχώρηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Bucks σύμφωνα με τον Αμερικανό δημοσιογράφο Evan Sider. Όπως αναφέρει, οι φαβοροί για να επιδιώξουν την ανταλλαγή του Greek Freak είναι οι Celtics, οι Lakers, οι Heat, οι Knicks και οι Timberwolves. Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του βρήκε Ματίας Αλμέιδα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Μεξικό, ο άλλος τεχνικός της ΑΕΚ έχει συμφωνήσει σε όλα με τη Monterrey για διαιτές συμβόλαιο και πλέον απομένουν μόνο τα τυπικά. Η Arsenal προηγείται 1-0 της Burnley στο 48 λεπτό της μοναδικής αναμέτρησης της ημέρας για την 37η αγωνιστική της Premier League. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει το Fight Club.
1: Big Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στη

0: Λοιπόν, δεύτερο ραφάκι παραμένει το 1-0 στο παιχνίδι της Arsenal με την Burnley. Είμαστε στο 52ο λεπτό και πριν συνεχίσουμε τα...
1: Πριν συνεχίσουμε τα ρόλο μπροστά μου, τελευταία είδηση σε έτσι που λέει Βάργα, χόρεψε τα ριάλια.
0: Εκεί
1: πήγε. Α, παρακαλώ. Εκεί και ένα γρήγορο αμάξι με διοάλογα στο γλέντι τίτλου.
0: Ένα όμορφο αμάξι με διοάλογα.
1: Ένα
0: γρήγορο αμάξι, καταλαβαίνω τι σκέφτεται τον πρόεδρο. Εντάξει. Το καταλαβαίνω. Λοιπόν,
1: αυτό το τραγούδι δεν έχει ποτέ καμία σημασία και καμία αξία.
0: Αν δεν τραγουδάει ο Νίκος Μίχας. Αλλά είναι ωραία, δηλαδή αυτά είναι θέματα, αυτά είναι τα θέματα.
1: Ναι.
0: Και μου αρέσει ακόμη περισσότερο ότι έχει μπει στο YouTube από έναν κύριο, ένα φίλο της ΑΕΚ, με τον τίτλο ΑΕΚ απίστευτο. Ο Βάργα χορεύει με τους Έλληνες. Ξαναλέω, ο τίτλος δεν είναι ο Βάργα χορεύει τα ριάλια στο τέτοιο, ήρεμα και κανονικά με παίζω κεφαλαία όπως πρέπει, αλλά είναι με όλα κεφαλαία ΑΕΚ, εντάξει, για να πιάσουμε, δηλαδή πιάνουμε.
1: Ναι.
0: Κάνουμε SEO εδώ τώρα, ναι, στα keywords, έτσι. Λοιπόν, ΑΕΚ, κεφαλαία, απίστευτο δίπλα, δηλαδή πιάνουμε και όσους διαβάζουν διαφορετικό GR και τα λοιπά. Λοιπόν, ενημερωτικό και τέτοια. Ο Βάργα χορεύει με τους Έλληνες και τα έχουμε όλα.
1: Εντάξει, τίποτα θα ξεπεράσει τους τίτλους στις τελευταίες ειδήσεις του Sport FM προ κάποιων εβδομάδων, έτσι, που μπαίνει μια είδηση, λόγω σοκ, λόγω τραυματίστηκε ο τάδε.
0: Ναι.
1: Μπαίνει από κάτω μια είδηση δεύτερη, η οποία είναι σοκ. Έχει πάλι τη λέξη σοκ στον τίτλο. Λένε στον συντάκτη, παιδιά, έχουμε σοκ από πάνω, κάπως να τα αλλάξουμε. Και ο τίτλος αλλάζει και γίνεται συμφορά. Χάρη του τουρνουά ο τάδε. Και είναι πάνω σοκ, εγώ τραυματίστηκε αυτό. Και από κάτω συμφορά, άνω κάτω τελεία. υπέροχο σίο. Υπέροχο, αυτό είναι σίο. Συμφορά.
0: Υπέροχο. Λοιπόν, συνεχίζει τη γιορτή, να πούμε, βλέπουμε live πλέον την τελετή ανακοίνωσης του ρόστερ της Βραζιλίας και έχει ξεκινήσει πλέον, έχει περάσει την ώρα, πρέπει να είναι μία ώρα και ένα τέταρτο που μεταδίδεται live, έχει 305.000 κόσμο μέσα, ο οποίος παρακολουθεί ζωντανά, στα σχόλια οι μισοί γράφουν Νεϊμάρ, θέλω να τα πω αυτά.
1: Γράφουνε Νεϊμάρ με θετικό πρόσημο. Γράφουνε ή υβριστικά.
0: Νεϊμάρ. Σκέτο.
1: Okay.
0: Λοιπόν.
1: Να σου πω κάτι. Okay, ο Αντζελότη θα κάνει αυτό που είναι να κάνει.
0: Ναι.
1: Άλλο λέω εγώ, ότι στους 26 μπορείς να πας στην Νεϊμάρ. Θα μου πεις τώρα, σκέφτεσαι ότι μπορεί να στα κάνει. Ναι. Αλλά...
0: Δεν πας έτσι. Αν παίρνεις τον Νεϊμάρ θα τον πάρεις για να παίξει. Δεν θα πάρεις τον Νεϊμάρ για να στον πάρει.
1: Πάρ τον, ρε παιδί μου, να μην υπάρχει αναποπούλαση και μετά δεν θα κάνεις. Μπορεί να τραυματιστεί και να μην είναι.
0: Δηλαδή πάρ τον, δώσ' του το 10 και κάρφωσε τον στον πάγκο.
1: Ναι. Ναι.
0: Γιατί να θέλει να ζαλίσει το κεφάλι του Αντσελότη με αυτό το πράγμα, έχοντας ένα μουντιάλ μπροστά του για να τον προσανατολίσει από τότε.
1: Γιατί θα ζαλίσει, άμα δεν τον πάρει, θα του ζαλίσει το κεφάλι ένα ολόκληρο έθνος.
0: Δεν θα το ζαλίσει. Μετά θα έχει τους παίκτες του. Okay. Δηλαδή να έχει τον Νεϊμάρ εκεί και μετά 25 παίκτες άλλους και ένα άλλο να συγκρίνει. Γιατί δεν βάζει τον Νεϊμάρ.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Για λόγους που εμείς εδώ πέρα δεν καταλαβαίνουμε στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Ο Νεϊμάρ έχει τρομερό ρεύμα και εντός των παιχτών της Βραζιλίας. Δηλαδή. Ναι. Τον σέβονται πάρα πολύ.
0: Εντάξει, και το Ρωμάριο το σεβόντουσαν, αλλά δεν πήγε στο Μουντιάλ του 2020 η Βραζιλία.
1: Ναι.
0: Που έπρεπε να πάει.
1: Οκ. Okay. Λέμε όμως ότι αυτή τη στιγμή και δεν υπάρχουν πολλά σημεία αναφορά στη Βραζιλία. Δεν υπάρχουν άλλοι παίχτες, προσωπικότητες, αξίες. Είναι μια φουρνιά της Βραζιλίας που δεν έχει αυτό που είχε παλιά.
0: Οκ. Okay.
1: Και. Για λόγους που έχουν να κάνουν με το, ξέρεις, με την καλή ψυχολογία της ομάδας, με την ηρεμία στα αποδυτήρια, ξέρεις, και για τους παίκτες του ίδιου η παρουσία του Νεϊμάρ, σου λέω, για λόγους που εμείς εδώ πέρα μην καταλαβαίνουμε, αλλά για τους Βραζιλιάνους είναι κάτι σημαντικό, παίζει ρόλο. Πέρα από τους οπαδούς, από τους φιλάθλους, από τους Βραζιλιάνους, παίζει ρόλο και μέσα στους ίδιους παίκτες.
0: Ναι.
1: Αυτό λέω. Πάση
0: περιπτώσει. Λοιπόν, τώρα μιλάω ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας της Βραζιλιάνικης, οπότε ελπίζω. Αυτή η υπέροχη γιορτή να φτάσει κάπου, να φτάσει στην κορύφωσή της.
1: Ναι.
0: Και να το προλάβουμε εδώ, μέχρι τις 12. Δεν το ξέρουμε αυτό. Παρακολουθούμε πάντως, αυτό θέλω να σας πω. Και επιστρέφουμε στα ευρωπαϊκά νέα για να πούμε καταρχάς κάτι που είπαμε στην αρχή της εκπομπής. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, γιατί εκεί ξέρουμε, αλλά είναι ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ναι. Οπότε μπορούμε να το λέμε. Λοιπόν, ο Μουρίνιο επιστρέφει μετά από 13 χρόνια στη Ρεάλ. Στα 63 του πλέον. Μουρίνιο έχει πάρει πρωτάθλημα, κύπελο και Super Cup με τη Real. μετά από τη Ρεάλ πήγε σε άλλες 6 ομάδες και τώρα καθώς φαίνεται θα ξαναγυρίσει με διαιτές συμβόλαιο, διότι ο Πέρεθ, κύριος Πέρεθ, είδε και απόειδε, σου λέει πρέπει κάπως να τους μαζέψω. Θέλω να πω ότι στο ίντερνετ κυκλοφορούν ήδη βιντεάκια και θα το κυκλοφορήσουν ακόμα περισσότερα. Που ξέρεις, είναι μέσα στα αποδυτήρια της Ρεάλ, τύπηξες με γάντια και παίζουν ξύλο και
1: τέτοια πράγματα.
0: Ναι, και μπαίνει ο Μουρίνιο μέσα και ξέρεις, τους χωρίζει όλους, σου βάζει θέση και κάθονται όλοι σε στάση προσοχής και διάφορα, τέτοια. Ωραία πράγματα.
1: Εντάξει, το σίγουρο θα έχει πλάκα.
0: Θα έχει πλάκα, ναι.
1: Θα έχει πλάκα μεγάλη δηλαδή. Στην πρώτη κρίση θα μετρηθούμε. Στο πρώτο κρούσμα πειθαρχίας, στον πρώτο κολοπεδισμό. Στον πρώτο παίχτη που θα βγει αλλαγή και θα κλωτσάει μπουκάλια. Εκεί θα μετρηθούμε.
0: Ναι. Στην πραγματικότητα, ναι.
1: Θυμίζω ότι στην προηγούμενη θητεία του Μουρίνιο στην Ρεάλ είχαμε διάφορα εφτράπελα κάποια στιγμή. Είχαμε τους παλαιούρες να την πέφτουν στο Μουρίνιο. Ράμος και λοιποί τέτοιοι. Νομίζω και ο Ραούλ, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο Ραούλ.
0: Ο Ραούλ.
1: Μπορεί να κάνω λάθος.
0: Ο Ραούλ.
1: Με ατάκα του Σέρχιο Ράμος στο Μουρίνιο τότε, τι να μας πεις και εσύ, δεν έχεις παίξει μπάλα ποτέ. Το θυμάμαι σαν χθες. Δηλαδή αυτό που είχαν να του προσάψουν τότε, πέρα από το πράγματα που διαφωνούσαν, το επιχείρημα των παιχτών, είναι δεν έχεις παίξει μπάλα, δεν καταλαβαίνεις, δεν νιώθεις.
0: Έδωνε μια φορά κολόπεδα για πάντα κολόπεδα.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
0: Αυτή, έτσι δεν θα. Εντάξει, ποιος που είχε έρθει ο Μουρίνιο από το τρέμπλ τώρα, έτσι. Δηλαδή είχε έρθει ο Μουρίνιο στα 50 του και καβάλα στάλογο τώρα, έτσι. Εντάξει. Τρομερό.
1: Θέλω να σου πω ότι αυτή η επιλογή προπονητή για τη Ρεάλ δεν μου κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση όσο μου κάνει του Τσάμπι Αλόνσο στη Τζέλσι.
0: Ναι.
1: Μου κάνει εντύπωση. Μπράβο στη Τζέλσι. Δεν καταλαβαίνω. Ξέρεις, καταρχάς δεν ξέρω τι έγινε σε επαφές με τη Λίβερπουλ. Ξεκινάμε από εκεί. Επειδή είχαμε ακούσει πια όταν προφορική συμφωνία. Μπορεί και να ήταν, μπορεί και όχι. Αλλά το θέμα είναι ότι η Τζέλσι φαντάζομαι ικανοποίησε όλο τα θέλω για να τον αποκτήσει. Πάει σε μια ομάδα η οποία τρώει 2-3 προπονητές το χρόνο. Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Μακάρι να πετύχει, ξέρεις την εκτίμηση που του έχω, αλλά πολύ δύσκολο μαγαζί η Τσέλσι για να δουλέψεις.
0: Και περίεργο μαγαζί. Περίεργο μαγαζί. Θέλω να πω, ξέρεις, εγώ σχεδόν η Τσέλσι στο μυαλό μου πάντα ένα ερωτηματικό.
1: Ναι.
0: Τι είδους ομάδα είναι η Τσέλσι? Λες και κάθε εξάμεινο βλέπεις μια διαφορετική Τσέλσι. Είναι η Τσέλσι να την υπολογίζουμε στις top, ξέρω, κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες. Τώρα είναι και μετά δεν είναι.
1: Ναι.
0: Μου κάνει και εμένα μεγάλη εντύπωση. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Και παίρνει το Τσάμπι Αλόνσο στην Τσέλσι για να κάνει τι? Να βάλει σε τάξη αποδυτήρια, να σου χτίσει καινούργια ομάδα.
1: Ναι. Να κάνει, ξέρεις, μια αξιολόγηση του ρόστερ, φαντάζομαι. Κανονική.
0: Εντάξει, θα πεις αυτό το κάνουν όλοι οι προπονητές. Ποιο είναι το βαθύτερο σχέδιο?
1: Τίποτα, να φτιάξει μια ομάδα, πώς πω, όπως το καταλαβαίνω εγώ, στα πρότυπα της Leverkusen. Δηλαδή μια ομάδα η οποία θα παίζει γρήγορο ποδόσφαιρο, δεν θα έχει απαραίτητα, ξέρεις, δεν θα χρειάζεται να παίρνει, ας πούμε, να κάνει 5 μεταγραφές των 100 εκατομμυρίων, γιατί και στη Leverkusen έφτιαξε μια φοβερή ομάδα χωρίς να κάνει μεταγραφές. Έφτιαξε τους υπάρχοντες παίχτες, τους έκανε star τους υπάρχοντες παίχτες και αρκετοί από αυτούς πουλήθηκαν και σε τρομερές τιμές. Πάντων, αυτό φαντάζομαι ότι έχουν στο μυαλό τους, να φτιάξει μια αγγλική μοντέρνα έκδοση της Leverkusen.
0: Ας σου πω, το μόνο που σκέφτομαι είναι το εξής. Με ελαχιστότατες εξαιρέσεις. Ότι θα φύγει. Ναι, εντάξει, το έχει πει 100 φορές ο άνθρωπος.
1: Ποιος?
0: Ο Πέπ θα φύγει. Εντάξει.
1: Καλά, εκεί δεν θα ήθελα αλλάξω πολλά πράγματα. Αν πάνε πάρουν το Μαρέσκα. Παίρνει έναν άνθρωπο ο οποίος, ξέρεις, πηγαίνει στο. Φέρνει τη φωτογραφία του Πεπ μπροστά και προσπαθεί να μοιάσει τον Πεπ ακόμα και φυσιογνωμικά. Οι εκφράσεις του Μαρέσκα είναι ίδιες με τον Πεπ, αν έχεις προσέξει. Καθόμουν και το κοιτούσα πέρυσι.
0: Ναι,
1: οι κρυμάτσες που κάνει, ο τρόπος που σηκώνει το φρύδι, ο τρόπος που σηκώνει τους ώμους. Είναι σαν να έχει πάρει βίντεο του Γουαρδιόλα ο Μαρέσκα και να τα μελετά καθημερινά γιατί θέλει να γίνει ο κλόνος του.
0: Ναι.
1: Που ήταν και βοηθός του ή άλλος.
0: Ναι, δηλαδή,
1: η Λίβερπουλ δεν ξέρω τι θα κάνει. Γιατί λέγαμε εντάξει, άντε να πάει Τσάμπι Αλόνσο κτλ. Τώρα που δεν πάει Τσάμπι Αλόνσο, τι σημαίνει αυτό, ότι θα συνεχίσει ο σλότ? Γιατί αρχίζει και ακούγεται και αυτό από την Αγγλία, ότι μπορεί να συνεχίσει ο σλότ. Και λες, συγγνώμη, αλλά είμαστε ευχαριστημένοι φέτος, δηλαδή.

0: σε αυτό το πράγμα. Οπότε, υπ' αυτή την έννοια, αν θέλουμε εκεί κάπως να το κολλήσουμε, ναι. Κυρίως σε μια εποχή που το είπε ένας φίλος με άλλη αφορμή, αλλά είναι σωστό, ότι οι σημερινοί 20άριδες ή 22άριδες ή 25άριδες έχουν και ένα τελείως διαφορετικό μυαλό και μια τελείως διαφορετική λογική και μια τελείως διαφορετική οπτική σε ό,τι αφορά το, το ποδόσφαιρο, και αυτό είναι ακόμη πιο γρήγορο, πιο δύσκολο να χαλιναγωγηθούν. Και αυτό πάντα λέμε για τους παίχτες στα ποδητήρια που είναι σημαντικοί για τους μεγαλύτερους.
1: Από την άλλη μεριά, ένας προπονητής νέος σε ηλικία και με μικρότερο βιογραφικό, όπως είναι ο Τσάμπι Αλόνσο, είναι πιο εύκολο να επιβληθεί σε 25χρονους και 23χρονους παρά σε 30άριδες. Λόγω ηλικίας και λόγω του ότι δεν είναι πάρα πολλά χρόνια προπονητής. Πρώτης γραμμής, τέλος πάντων. Δηλαδή, δεν μπορεί να πάει και να επιβληθεί εύκολα σε έναν παίχτη που, ξέρεις, που πέσαν μαζί μπάλα πριν μερικά χρόνια, πώς το πω. Στον 22χρονο και τον 24χρονο, φαντάζομαι ότι πιο εύκολα μπορεί να επιβληθεί. Λέει η λογική.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, θα δούμε. Πολύ ενδιαφέρον πάντως. Πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή για τον πάγκο της Chelsea.
0: Ναι. Εννοείται 1000%.
1: Απλά ξέρεις, για τον Αλόνσο αυτή τη στιγμή το τελευταίο πράγμα που θέλει είναι μια δεύτερη αποτυχία στη σειρά. Γιατί αυτό θα τον πάει πίσω μετά. Δηλαδή, Real λες, okay, ήταν αποτυχία, αλλά έπεσε και σε αυτή την κατάσταση. Τέλος πάντων, δεν προστατεύτηκε από τη διοίκηση. Τον εφάγανε και οι παίχτες, λες, okay. Αν χρεωθεί δεύτερη αποτυχία στη σειρά, θα τον πάει πίσω αυτό το πράγμα.
0: Σίγουρα. Σίγουρα. Εννοείται, δεν το συζητάμε αυτό. Για τον Pep, ναι. Το BBC και άλλα μέσα που λένε ότι θα ανακοινώσει την αποφασή του μετά το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, που είναι την Κυριακή με τη Βίλα. Παιχνίδι το οποίο θυμίζω ότι πιθανώς να ενδιαφέρει και τον Ολυμπιακό, αναλόγως το τι θα κάνει η Βίλα την Τετάρτη στον τελικό του Europa με τη Freiburg. Ναι, έχουμε γενικώς ωραίες ενδιαφέρουσες μετακινήσεις. Γι' αυτό λέω και εγώ, κινήθηκε και η Τσέλσι αρκετά γρήγορα. Ναι. Επιτυχία της Τσέλσι είναι, δεν το συζητάμε.
1: Συμφωνούμε.
0: Έτσι. Ότι κατάφερε να τον πείσει, γιατί σίγουρα θα τον θέλαν κι άλλοι τον Αλόνσο. Ότι κατάφερε να τον πείσει.
1: Και δεν έχουμε και καθόλου μεταγραφικό σουσού μέχρι τώρα, είναι η αλήθεια. Και επειδή είναι η χρονιά Μουντιάλ, πολλά πράγματα θα πάνε πίσω χρονικά. Θα πάνε μετά το Μουντιάλ.
0: Ναι. Λογικό είναι.
1: Ναι.
0: Λογικό είναι αυτό να συμβεί. Λοιπόν, αυτό που έχουμε δεν έχουμε μεταγραφικά σουσού, αλλά έχουμε σπουδαία συγκινητική ανακοίνωση, θέλω να πω, για αποχώρηση Ντάνι Καρβαχάλ.
1: Ναι.
0: Αναρωτιέμαι
1: αν είναι κοινή συνενέση ή αν παρουσιάστηκε έτσι. Δεν ξέρω να.
0: Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ρεάλ, έγινε κοινή συνενέση.
1: Καλά.
0: Διότι η Ρεάλ γράφει: η Ρεάλ Μαδρίτης και ο αρχηγός μας Ντάνι Καρβαχάλ συμφώνησαν να κλείσουν ένα υπέροχο κεφάλαιο.
1: Πιο πολύ μου κάνει ότι όλο αυτό είναι απόφαση της Ρεάλ και απλά ο Καρβαχάλ δεν θέλει να το τραβήξει, ας πούμε, και να βγει και να πει: εγώ ήθελα να μείνω και αυτοί με διώχνουν κτλ. Παρά ότι είναι κοινή συνενέση. Δεν νομίζω ότι θέλει να φύγει ο Καρβαχάλ. Ή θέλει ένα χρόνο ακόμα να είναι εκεί. Ακόμα και σε ρόλο, ξέρεις, του αρχηγού, ας πούμε, στα αποδυτήρια και του γράφου ό,τι συμμετοχές μου αναλογούν. Δεν το σπάω. Αυτή είναι η εκτίμησή μου.
0: Θα τα λένε με τον Αρμπελουάν. Θα έχει χρόνο να τα λένε με τον Αρμπελουάν. Βεβαίως. Ότι θα παίξει κανένα δύο χρόνια ακόμα ο Καρβαχάλ.
1: Δεν είμαι σίγουρος. Επειδή είχε περάσει και αυτό το θέμα του σοβαρού τραυματισμού που ήταν να γυρίσει, να μην γυρίσει, και επειδή φέτος έπαιξε ελάχιστα, δεν είμαι σίγουρος ότι θα παίξει. Στο αν πάει να κάνει καμιά αρπαχτή, ξέρω εγώ.
0: Ξέρεις, θέλω να πω ότι οι παίκτες θέλουν, επειδή μου να τελειώνουν στο γήπεδο τώρα, πώς να το πούμε.
1: Ναι.
0: Το έχουν αυτό. Το καταλαβαίνω, ειδικά αυτοί που έχουν τους τραυματισμούς, τέλος πάντων. Και ο Καρβαχάλ είναι, εντάξει, είναι κεφάλαιο τώρα, όπως και αν το κάνουμε. Τα δύο τελευταία χρόνια δεν έχει μπορέσει τόσο πολύ, αλλά έχει γράψει. Πες, γύρω 450 εμφανίσεις με τη Ρεάλ τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω θα θέλει να φύγει έτσι ξεχασμένος και με ένα απλό standing ovation. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει. Και δεν είπα, δεν καταλαβαίνω τι είναι η Chelsea ως ομάδα. Λέω, η Chelsea φουσκώνει και ξεφουσκώνει. Η Chelsea ανεβαίνει και κατεβαίνει. Η Chelsea κάνει τρομερά επιτυχημένα κομμάτια σεζόν και τρομερά αποτυχημένα. Η Chelsea έχει περνάει κλειδονισμούς γενικώς. Δεν ξέρω γιατί είναι συσυχαμένος και αντιπαθητικός ο Καρβαχάλ. Για κάποιους.
1: Εντάξει,
0: αυτή είναι μια ενδεχομένως παράπλευρη.
1: Μπορεί να είναι συσυχαμένος και αντιπαθητικός για τον φίλο, όπως κάθε παίκτης Real. Δεν έχει να κάνει.
0: Ναι. Μπορεί να σημαίνει αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,

0: Συγγνώμη. Έκλεισα κατά λάθος το.
1: Ποιο?
0: Ελπίζω να μην ανακοινώθηκε. Να μην ανακοινώθηκαν οι παίχτες. Εντάξει, η ανακοίνωση των. Των Βραζιλιάνων είναι. Λοιπόν, συγγνώμη, όχι, το ξαναπιάσα. Λοιπόν, εντωμεταξύ υπάρχουν και κανένα δυο άλλα site το οποίο το μεταδίδουν.
1: Κάτσε τώρα, γιατί κοιτάμε πιθανή κόκκινη κάρτα για την Arsenal. Στο παιχνίδι παραμένει ένα 0. Είναι ένα κακό τάκλινγκ από πίσω που βρίσκει τον αντίπαλο άσχημα. Λοιπόν, την έδειξε την κόκκινη? Όχι. Α, περιμένουμε ακόμα, δεν έχει. Ναι, για να τον φωνάξει ο ΒΑΡ πάντως πιστεύω θα είναι πολύ πιθανό να βγει η κόκκινη. Παρότι δεν έχει πολύ σφοδρότητα το χτύπημα, επειδή το έδωσε στο live. Αλλά είναι άσχημο χτύπημα, το βρίσκει με τις τάπες πίσω χαμηλά. Τι γλίτωσε? Τι γλίτωσε. Εντάξει, αυτό προφανώς μέτρησε ότι ναι, είναι κακό το χτύπημα, αλλά δεν έχει πολύ δύναμη. Δεν πάει να τον ματσουκιάσει. Οπότε παραμένει με 11 παίχτες η Άρσεναλ και παραμένει στο προβάδισμα με ένα 0.
0: Ναι. Λοιπόν, δεν έχουμε ανακοινώσεις από ό,τι βλέπω. Ακόμα.
1: Κοίτα, που και η Eurovision κράτησε 4 ώρες. Θέλω να πω. Ναι, τα ωραία τα σόου, ας πούμε, του κοκλώνει τα σόου, δεν τελειώνουν σε μισή ώρα. Και επειδή και αυτό είναι ένα ωραίο σόου, θα τραβήξει. Αν προλάβουμε μέχρι τις 12. Σωστό.
0: Έτσι,
1: σωστό αυτό και αυτό που σου λέει ο Γιώργος Πετρίδης. Και το Ιφιέσα τη ΣΑΕΚ επίσης υπερπαραγωγή. Δεν κρατάνε λίγο αυτά τα πράγματα, κρατάνε πολύ γιατί έτσι πρέπει.
0: 320.000 κόσμος αυτή τη στιγμή παρακολουθεί στο YouTube. Πράγμα, 300.000, Βραζιλιάνοι προφανώς περισσότεροι. Εμείς είμαστε οι εξαιρέσεις μάλλον, οι οποίοι έχουν μαζευτεί ενδεχομένως για να απαιτήσουν Νεϊμάρ στην ομάδα. Δώσαν. Ο Καρλέτο πιστεύω θα ανέβει και θα τα πει, ξέρεις, ίσα-ίσα κουνώντας λίγο φρύδι και μέχρι εκεί. Δεν έχει να κάνει κάτι άλλο. Και μετά όλο το υπόλοιπο βράδυ θα γίνεται συζήτηση, φυσικά όπως και τις επόμενες μέρες, για το ποιος πήρε, ποιος δεν πήρε και όλα τα υπόλοιπα. Τέλος πάντων, στις έτσι λίγο συγκινητικές στιγμές του Σαββατοκύριακου ήταν η γυναίκα του Λεβαντόφσκι, η οποία έκλαιγε χαιρετούσαν τον Λεβαντόφσκι στο παιχνίδι με την Μπέτις. Μπήκε μέσα και αυτή για να είναι μαζί του και έκλαιγε και όλα αυτά. Εντάξει. Νομίζω εξαιρετικά τα πήγε ο Λεβαντόφσκι στην Μπαρσελόνα. Δεν μπορεί να πει κάποιο κάτι, δεν ξέρει, και τα παιχνίδια που έπαιξε, ναι, τα γκολ που σκόραρε και στην ηλικία. Σκεφτείτε ότι πήγε στην Μπαρσελόνα στα 33 του και φεύγει στα 37 του. Mm-hmm. Όπως μια ομάδα. Ξέρω, εδώ πέρα έχουμε κάποιου haters του Λεβαντόφσκι. Δεν ξέρω πού είναι αυτό.
1: Ναι,
0: ο φίλος πάντα
1: θα εμφανιστεί.
0: Ότι καθυστερεί την ανάπτυξη της ομάδας,
1: ναι, ναι,
0: και όλα τα υπόλοιπα. Νομίζω ότι οι ίδιοι άνθρωποι της Μπαρσελόνα θα έλεγαν ότι μάλλον ήταν πετυχημένοι η μετακίνηση του Λεβαντόφσκι, διότι έπαιξε 191 παιχνίδια συνολικά στην τετραετία αυτή και βάλε 119 γκολ. Δηλαδή, τι να κάνει. Δηλαδή, τι να κάνει ακριβώς ο Λεβαντόφσκι παραπάνω από αυτό. Δεν ξέρω. Και φέτος και η χειρότερη χρονιά του. Γιατί φέτος πέσανε η μέση ώρα του.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν. Μια χαρά. Υπερεπετυχημένος είναι. Και μάλιστα είναι και σε τέτοια κατάσταση ο Λεβαντόφσκι και σωματικά. Εντάξει, θέλει 62 παιχνίδια για να συμπληρώσει τα 1000. Και εγώ νομίζω ότι 2 χρονάκια μπορεί να τα βρει κάπου αλλού αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Εύκολα συμβόλαιο. Ίσως όχι σίγουρα όχι μόνο σε τέτοιο επίπεδο ομάδα, αλλά ξέρεις, καμιά Σαουδική Αραβία, δεν ξέρω, κανένας άλλος, τέλος πάντων. Μπορεί να παίξει. Λοιπόν, παρακολουθώντας ευλαβικά, να το έπρεπε να λένε κάτι καλό για τον Αντσελότη, ότι γελάει για κάποιο λόγο. Ωραία είναι αυτά. Λοιπόν, άντε, καλέστε τον παιδιά να τελειώσει η ιστορία. Μέχρι να γίνουν όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, ώρα έχει φτάσει 11.30. Πάμε εμείς σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στίγμη.
2: Η τίτλη.
3: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι παγώνει την επίθεση στο Ιράν που ήταν προγραμματισμένη για αύριο μετά από παρέμβαση του Εμμύρη του Κατάρ, του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας και του Πρόεδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σε ανάρτησή του αναφέρει ότι του ζήτησαν την αναβολή της επίθεσης καθώς διεξάγονται σοβαρές διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για επίθεση αν αποτύχουν οι συνομιλίες. Τακτική μαφίας ακολουθούσαν οι τρεις ηλιθέντες από τα βορίζια της Κρήτης, δύο αδέλφια και ο θείος τους, που εκβίαζαν και απειλούσαν συγχωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικού ύψους 586.000 ευρώ. Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα και τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Θύματά τους ήταν ακόμη και κουμπάρι τους. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν από ένοπλες επιθέσεις που σημειώθηκαν σε διαφορετικά σημεία της επαρχίας της Μεσσίνας στη Νότια Τουρκία, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες των τουρκικών μέσων ενημέρωσης. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη. Δύο τουρίστες αγνοούνται στην Ιθάκη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για ηλικιωμένους, οι οποίοι ήταν σε γκρουπ. Ξεκίνησαν πεζοπορία από την περιοχή Κιόνη και χάθηκαν τα ίχνη τους. Και ο καιρός, νεφώσεις και το απόγευμα τοπικές βροχές συμπόρες αύριο στην Αττική. Μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: Αποκλείεται πραγματικά τη μουρλή με τον Νέιμαρ στη σχολεία, θέλω να πω.
1: Μα σκέψει τι επικοινωνιακό μάθημα θα κάνει ο Αντσελότη αν τελικά πει ναι στον Νέιμαρ. Ναι. Πόσο θα αγαπηθεί από τον λαό τη Βραζιλία. Δεν ξέρω. Επειδή είναι και καλό δημοσιοσχεσίτη ο Αντσελότη πέρα από την εξαιρετικό προπονητή, δεν αποκλείω να το κάνει σε μια κίνηση ΜΑΤ. Να κερδίσει όλο το λαό και να πάει μονιασμένη η Βραζιλία στο παγκόσμιο κύπελο.
0: Κοιτάξτε, θα τα μετρήσει αυτό ο Καρλέτο.
1: Ναι.
0: Θα τα μετρήσει, θα τα μετρήσει.
1: Ναι.
0: Δεν το συζητάμε αυτό. Λοιπόν, παιδιά, ψάξτε όσοι ρωτάτε, μπορείτε να το δείτε. Ψάξτε για τη Βραζιλιάνικη Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου στο YouTube. Πήγαινε στο site της και το έχει live. Επειδή βλέπω και αυξάνεται εκθετικά ο κόσμος ο οποίος παρακολουθεί, πιστεύω ότι πλησιάζουμε σιγά σιγά στην ώρα της ανακοίνωσης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στο μάλλον έχουμε τραγούδια πάλι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε στα δικά μας.
1: Λέει ο αποδιοπομπέος Μάγλος, δεν υπήρχε λέει ο αστικός μύθος ότι ο Λέβα ήταν άρθη στην Πανάθα. Μήπως να γίνει το όνειρο του μικρού Ρόμπερτ πραγματικότητα, γιατί οι Πολωνοί σεντερφόρ κάπως μας ταιριάζουν.
0: Ναι, νομίζω όταν ήταν ακόμα στην
1: Πολωνία.
0: Μέσω αζεστηρού Χορζόφ που ήταν.
1: Ναι, νομίζω.
0: Μέσω του Βαζέχα τότε.
1: Ναι, υπήρχε μια κουβέντα τότε, δεν προχώρησε. Κάποιος λέει για κάποιο λόγο με Νεϊμάρ θα πάει το πόκερ γόνι. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς.
0: Το θερμό μας χαρητήρια στον κύριο Κώστα που την Πέμπτη με το που άκουσε τη Βουλγάρα υπερενθουσιάστηκε αστραπιαία, η γνώση δεν κρύβεται.
1: Λουτρό αλήθειας.
0: Έτσι. Έλληνας εκπαιδευτικός, άνω κάτω τελεία, ο πιο υποτιμημένος Ευρωπαίος υπάλληλος με τους χαμηλότερους μισθούς και το μεγαλύτερο μπούλινγκ από γονείς που έχουν βγάλει τα παιδιά τους Πανάγγελο, από Παναγιώτη και Άγγελο.
1: Είπαμε, θα ξεταφουντώσει αυτή η κουβέντα. Λέει κάποιος την επόμενη φορά ο Μάριος θα σκάσει μύτη στην Κόπα Καμπάνα μπροστά σε 2 εκατομμύρια κόσμο με ταχύπλο και τραγουδώντας θα φέρει την κούπα καθώς τον ακολουθούν οικάδες πάνω σε δελφίνια. Παιδιά Νόλαν. Είπαμε, το επόμενο είναι Νόλαν.
0: Ναι. Ναι. Ναι.
1: Κάποιος λέει τραγούδια έχουν τώρα στη Βραζιλία μάλλον επειδή θα ανακοινώσει τον Νεϊμάρ.
0: Έχουν τραγούδια.
1: Που λες, έχουν βάλει τραγούδια πάλι. Ότι μήπως είναι. Ναι.
0: Ο φίλος που γράφει ως Μάγια Τσόλη λέει: όπως έμεινε ο Άγγλος στο τέλος μόνος, έχω μείνει να περιμένω σε Ερδελομπού το 94, ενώ έχουν φύγει όλοι εκτός της Τσατσάς. Αύριο πάλι Λεβέντι μου είπε και έφυγα.
1: Πόσο content θες να έχει η Φιέσα της ΑΕΚ, Ηλιόπουλος, άνω κάτω τελεία. Ναι. Το This is ΑΕΚ χθες έφτασε δυσθεώρητα επικά επίπεδα, λέει ο Δαλματίας Αλμίδα.
0: Κύριε Γιάννη, ήδη έχω αρχίσει την εξαγωγή της λέξης ζητιανόξυλο. Το Σάββατο μεταλάβανε 5. Είμαι σίγουρος ότι η μικρή φλόγα θα εξαπλωθήσει πυρκαγιά. Δεν είναι δικιά μας, παιδιά. Και εμείς την κοινωνούμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Μεγάλη αλήθεια. Η λέξη μπαγκαράγκα που σημαίνει μπάχαλα, τέλος πάντων, και η λέξη ζαβαρακατρανέμια που σημαίνει μαύρα πανιά ανέμισαν. Συγγνώμη λίγο. Σημαίνει μαύρα πανιά. Κάτσετε. Ναι. Είναι οι δύο πιο παλαβές λέξεις που έχουν βάλει Έλληνες συνθέτες τραγούδια.
0: Δεν νομίζω. Ο κύριος Κοντόπουλος νομίζω ήταν στη σύνθεση του. Δεν
1: ξέρω
0: και εγώ.
1: Ναι.
0: Στη μουσική.
1: Έτσι ξέρω και εγώ. Στη μουσική.
0: Ναι. Αλλά ας με καταλάβαινε. Ναι, ναι, να πεις. Ναι, okay. Ναι. Έλληνας μου κουντή χάνει το παιδί του σε πανηγύρι. Κλασικός Έλληνας. Εδώ ξέρω ότι με 30 ευρώ είδα μάτς, παρουσίαση δίσκου, επίδειξη WRC και Παρμενίων 2026. Τι άλλο να κάνει, να καταπιεί σπαθιά.
1: Έλατε. Πώς θα καταστρέψει αποδυτήρια ομάδας με όνειρα και ελπίδα που κατεβαίνει για κατάκτηση Μουντιάλ μετά από χρόνια για να αποδείξει ότι μπορεί, φέρνει στον Νεϊμάρ στα αποδυτήρια.
0: Και μια που μιλήσαμε για content, να πούμε και για την περίφημη ομάδα BAM. Ένας Απόλλωνας, ναι. Του Τσιόρα, κάτσε 2 χρόνια τοπικό. Η BAM, τέταρτη συνεχόμενη άνοδο και πλέον τρίτη εθνική, βεβαίως.
1: Ομάδα που φτιάχνει από δύο YouTubers. Ναι.
0: Βεβαίως η BAM FC.
1: Ναι. Ήταν στη Σνίτς Προυσκόφ και το κονέ ήταν μέσω Γιάτζεκ Μόχο Λεβαντόφσκι. Πριν πάει στη Λεχ Πόσναν. Μένω στο Προυσκόφ εγώ και ξέρω, λέει ο φίλος.
0: Μάλιστα. Παντού. Υπάρχουν παντού άνθρωποι που μπορούν να βεβαιώσουν.
1: Το πιο ωραίο θα είναι να πάει τώρα και να κάτσει δίπλα στον Αντσελότη η αδερφή του Νεϊμάρ.
0: Oh.
1: Αυτό θα είναι σαν το Άγιο Πνεύμα που παρουσιάστηκε ως Περιστέρι Λευκό. Αυτό θα είναι δηλαδή.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτή βλέπουμε στιγμή από παλιά Βραζιλία, θέλω να πω. Ζίκο, Ρωμάριο. Τέτοια ωραία πράγματα. Όμορφα βίντεο, θέλω να πω. Ωραία παιδιά, να φτάσουμε και στην ανακοίνωση. Τώρα τον γκολ του Ροναλντίνιο πέραν στο Σίμαν. Αυτή τη στιγμή μόλις. Βραζιλία 70, Πελέ. Ομορφιές, ομορφιές. Λοιπόν, συγγνώμη, συνεχίζουμε. Χωρίς να μειώσω, λέει ένας φίλος, αυτά που λέει ο Ρότο τόσο έπαινε γενικής αποδοχής, αυτό που περιμένουμε είναι κάτι με ρίσκο, κάτι που θα είναι κόντρα στο ανομένος διοικής κτλ. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Επίσης, αυτά που είναι γενικής αποδοχής και είναι στο κεφάλι μας, ένα πράγμα. Αυτά που είναι γενικής αποδοχής και λέγονται δημόσια από ανθρώπους, των οποίων ο λόγος φτάνει μακριά, είναι ένα τελείως διαφορετικό πράγμα.
1: Ναι, γιατί είναι αλλιώς να το πούμε εμείς και αλλιώς να το πει ένας ποδοσφαιριστής ΑΕΚ στη φιέστα που βλέπουν πάρα πολλοί άνθρωποι και σπάει και λίγο και το μοτίβο των δηλώσεων σε μια φιέστα αυτό. Δηλαδή είναι αυτό που δεν περιμένεις να ακούσεις.
0: Έτσι.
1: Αν τη φιέστα της ΑΕΚ πρέπει να τη σκηνοθετήσει ο Νόλαν, θα έπρεπε τη φιέστα της Πανάθας να τη σκηνοθετήσει ο Οικονομίδης. Ήδη έχουμε ξεκινήσει τα πινελίκια 16 χρόνια τώρα, λέει ο Τζον Τρακτέρι. Για να δούμε πώς θα τα καταφέρει στην επάνωδο του στη Μαδρίτη ο Πορτογάλος Κατσαβάκης, λέει ο Ανιδιοτέλης Σαβάλας.
0: Κύριε Ροσέλη, το πρωί, λίγα μέτρα πριν εισέλθω στην προσωπική μου εργασία, βλέπω τύπο ίδιος ο πύργος να οδηγεί αυτοκίνητο σχολής οδηγών. Πώς να μην πάει καλά η μέρα. Ο Τρίσκιο Κούκοτς λέει: επιστρέφω στις ακροάσεις μετά από πεζοπορία 120 χιλιόμετρων στην Ισπανία με τελικό προορισμό το Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα της Γαλλικίας. Ωραιότατα.
1: Ως γνήσιο πανηγύρι στη φιέστα της ΑΕΚ έπρεπε να ανακοινωθεί ότι το αυτοκίνητο με πινακίδα τάδε του Προέδρου εμποδίζει. Εντάξει, αυτό έχει πλάκα να το
0: ναι.
1: να γίνει.
0: Στην Αμερική, λέει κάποιος, έχουν βάλει ήδη ανακοινώσεις στα μαγαζιά για να ενημερώσουν τους Ευρωπαίους τουρίστες ότι ανεβάζουν αυτόματα 20% τις τιμές. Σαν tips. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Σαν tips.
1: Tips δεν είναι υποχρεωμένος να πληρώσει ο άλλος, θυμίζω. Ακόμα και αν είναι στην κουλτούρα των Αμερικανών να αφήνουν tips, παρόλα αυτά δεν είναι υποχρεωμένος. Αν κάποιος αφήσει 0 tip, 0. Δεν έχει καμία ξέρεις, επίπτωση. Τον κράζουν, ας πούμε, εκεί και τα λοιπά.
0: Ναι. Είχα γράψει πριν καιρό, λέει ένας φίλος, ότι είχα πάει ταξίδι έξω για να σώσω μία σχέση και μου είπατε ότι όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, δεν πήγε τίποτα απολύτως καλά. Φεύγοντας βιαστικά, ξέχασα τους φακούς επαφής μου εδώ. Είμαι μεγάλος γκάβακας στον κυκλοφορώ χωρίς φακούς. Είμαι σαν χαμένος καθώς δεν βλέπω το Χριστό μου. Μια μέρα λοιπόν, χωρίς να έχω πει στο νέτο ότι είμαι εκεί. Και αφού έψαχνα να βρω κάτι στην πόλη, λαμβάνω μήνυμα, πάω στην αστυνομία να σε καταγγείλω για παρενόχληση από αυτήν. Πάγωσα, νόμιζα ότι την παρακολουθούσα, ακολούθησε χαμός και είπε ότι δεν θέλει να με ξαναδεί. Εδώ και πολύ καιρό δεν έμπαινε σε διαδικασία συζήτηση γενικά και το ίδιο κάνει και τώρα. Τι μπορώ να κάνω, πιστεύετε, στο λόγο μου δεν την είδα ποτέ.
1: Δεν κατάλαβα, συγγνώμη, γιατί έκανε καταγγελία, έχασα αυτό το κομμάτι.
0: Και πώς τον είδε.
1: Και.
0: Και αυτό δεν την είχε συναντήσει ακόμα.
1: Και.
0: Τι εννοεί και. Έχουν προβληματάκια εδώ, όπως καταλαβαίνεις. Τι να κάνεις τώρα, τι να κάνεις τώρα. Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Υπάρχουν τρεις τύποι ανθρώπων. Αυτοί που λένε τηλεόραση, αυτοί που λένε τηλεόραση και ο Τζίο Κέι που λέει τηλεόραση. Δεν το έχω ακούσει.
1: Ούτε εγώ.
0: Δεν το έχω ακούσει, πρέπει να πω.
1: Το πρώτο μας εφηβικό βρόντιγμα δεν θα έπρεπε να λέγεται πρωτοβρόντι.
0: Ναι.
1: Ναι. Απολύτως.
0: Βεβαίως.
1: Τραγανέ Δέλαση που λέει ότι πιστεύω ότι ο Αντσελότη καθυστερεί επίτηδες στην ανακοίνωση προσπαθώντας να επαληθεύσει ότι τα γενέθλια της αδερφής του Νεϊμάρ δεν πέφτουν μέσα στο Μουντιάλ. Ξέρει πολύ καλά ο Αντσελότη, όπως και οποιοδήποτε άλλος είναι στη Βραζιλία, πότε είναι τα γενέθλια της αδερφής του Νεϊμάρ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν το ξέρουμε εμείς εδώ, σκέψου ο Αντσελότη που πήγε για να λάβει την εθνική, ότι το έμαθε, ήταν στους όρους του συμβολέου που υπέγραψε.
0: Mm-hmm.
1: Είναι μια γνώση που την έχεις. Πριν πατήσει το πόδι σου εκεί.
0: Θυμάμαι, λέει ένας φίλος, στο 5-0 της Μπαρσελόνα το 9-10 επί της Ρεάλ, σε κάποια φάση γυρνάει ο Μουρίνιο. Το 9-10.
1: Ας δεν το έχουμε δει. Δευτέρα.
0: Ρεκούλη, θα μας τρελάνεις.
1: Άσε μας, Ρεκούλη.
0: Θα μας τρελάνεις,
1: Ρεκούλη. Ήτανε Δευτέρα,
0: τώρα.
1: Να πούμε. Θυμάσαι και Δευτέρα.
0: Τι είχες φάει, Ρεκούλη, εκείνη τη μέρα.
2: Και ποιος άλλος ήταν μαζί μας και το βλέπε. Έξω από το στούντιο. Καλεσμένος.
0: Τώρα περιμένεις αλήθεια σου απαντήσω.
1: Αλήθεια τώρα. Τι έγινε το 10, πριν από 16 χρόνια. Είσαι τρελός.
2: Ο Γιάννης Καραλής, μαζί το βλέπαμε, εμείς οι τέσσερις.
1: Τι λέει.
0: Δεν ξέρω.
2: Ναι, εμείς το Καραλής και ναι. Μαρτυρόταν για ένα πέναλτι στο Κακά μετά το περιμένουμε, ότι αυτό έγινε το τέλος.
1: Μάλιστα.
0: Τρομάζω να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση, οπότε επιστρέφω στα μηνύματα. Γυρνάει λοιπόν κάποια φάση ο Μουρούνι και λέει του Ντιαρά, του Μαχαμαντού του Ντιαρά, να μπει μέσα. Και του λέει ο Ντιαρά, όχι δεν μπαίνω. Και ο Μουρούνι δεν είπε τίποτα. Θέλει να δείξει και καλά πόσο πόσο ανάστα ήταν η φάση στη Ρεάλ τότε. Μάλιστα. Okay. Με κάτι Μουρούνι ο Κομπανί Σιμεώνε και Σλότο Λουίς Ενρίκε θα του το παίρνει κάθε χρόνο, βλέπω.
1: Είναι ο Southgate ο μόνος άνθρωπος στον πλανήτη που έχει ολόκληρη τη δισκογραφία του Άγγλου της φετινής Eurovision. Ο Τραγανός Δέλλας.
0: Βεβαίως. Η Λεβαντόφσκι να έκλαιγε επειδή μετά από τόσα χρόνια στα κρύα του Μονάχου μια χαρά ήταν στην Καταλωνία και τρομάζει πως πάνε Πολωνία για σύνταξη.
1: Ναι, με τα λεφτά που έχει βγάλει, παιδιά πρέπει να γυρίσουν στο πατρικό, στην Πολωνία να μείνουν. Θέλω να πω, δεν έχουν χρήματα να μείνουν σε ένα πιο ζεστό μέρος. Να πάρουν τη σύνταξη από την πολωνική κυβέρνηση, Γιάννη, να πάρουν και ένα καλό εφάπαξ, να πιάσουν ένα διαράκι κάπου στη Βαρσοβία, να μείνουνε παιδιά,
0: Λοιπόν, ορίστε, Κυριάκος Σταθερόπουλος, μια ένδειξη ότι ζούμε σε προσομοίωση. Μια απόδειξη θες να πεις.
1: Ναι, ναι.
0: Ενδεχομένως, Ο παπάς Ακώστα λέει: Κατάλαβα ότι η Αμερικανίδα σύντροφός μου είχε ελληνοποιηθεί πλήρως όταν η συμπαθής Κυπρία τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή της Eurovision και εκείνη είπε Σακύρα from Temu.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Είμαι 43. Η μάνα μου πιεστική και χειριστική. Η δουλειά μου δεν πάει καλά. Βρίσκω δουλειά στο εξωτερικό και δεν της αρέσει. Και κόντρα δεν της αρέσει και η κοπέλα μου. Πώς να αντέξω με κάθε μέρα μύρλα και πρίξιμο. Να μην αντέξεις. Να τραβήξεις το δρόμο που θες να τραβήξεις, να διατηρήσεις μια σχέση όσο γίνεται καλύτερη με τη μαμά σου γιατί είναι η μαμά σου, αλλά να μην την αφήνεις να καθορίζει τη ζωή σου τόσο απλά.
0: Τώρα για κάποιο λόγο δείχνουν το προπονητικό κέντρο της Βραζιλίας. Εδώ ρε ο λαός περιμένει να ακούσει και άλλοι κάθονται και δείχνουν το προπονητικό κέντρο της Βραζιλίας.
1: Πώς θα κάνουμε νούμερα εσύ.
2: Είσαστε έτοιμοι.
0: Εντάξει, κοντεύουμε τις δύο ώρες όμως. Βαρέθηκε ο Καρλέτο.
1: Καλά, σιγά μην βαρέθηκε.
0: Α, ο Λιβαδόφσκι είχε ανοίξει και γκουρμέ εστιατόριο στη Βαρσοβία. Mm-hmm.
1: Ναι, πρέπει να είναι εκεί να σερβίρει, παιδιά, κάθε μέρα. Μάλιστα. Θα πρέπει να είναι εκεί, να κάνει το μέτρο. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, λέει ο Κώστας από το Χιούστον. Παιδιά, εδώ στο Χιούστον παίζει το αγαπημένο μου πράσινο ακροτήρι. Mm-hmm. Και μάλιστα είχα πάει πριν δύο χρόνια. Τώρα που γράφω το email, μιλάτε για αυτό ακριβώς που σκοπεύω να κάνω. Μισή ώρα πριν αρχίσει το παιχνίδι, θα είμαι κάπου κοντά στο Energy Stadium. Θα μπω σε αυτά τα άθλια websites και θα αγοράσω εισιτήριο με $10. Το έχω κάνει πολλές φορές για διάφορα events και πάντα πιάνει. Και λέει πόσοι με απόστρε λένε να δουν πράσινο ακροτήρι εδώ στο Χιούστον και να γεμίσουν ένα γήπεδο 100.000 θέσεων. Θυμηθείτε το μου, τα γήπεδα θα είναι άδεια ακριβώς όπως το λέτε.
1: Θα δούμε. Μακάρι να μην.
0: Λέω, ο Κώστας που μένει εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι που μένει στο Χιούστον.
1: Και φανταστείτε, λέει παιδιά, ο Αντσελότη να ανακοινώσει την παρέτηση του σήμερα. Και να αναλάβει ο πολίτης παίκτης ο Νεϊμάρ, το πηγαίνω εγώ πιο κάτω. Και να μην στεναχωρηθεί κανείς για την παρέτηση, Παντζελότη.
0: Α, ορίστε, εσύ επανέχει το βιβλίο. Απλά αυτή νόμιζε ότι την ακολουθούσα στον δρόμο, ενώ εγώ απλά δεν την είχα δει ποτέ λόγω στραβωμάρας.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Okay. Εσύ προτάσεις αν είναι διαθέσιμο το γλωσσόφυλλο του Ποσειδώνα. Ναι, οκ. Okay.
1: Μάλιστα. 29 Δεκάτου 2010 ήταν όντως Δευτέρα. Άρε κούλι, λέει κάποιος. Κάμε, χρειάζεται να το τσεκάρετε.
0: Τον κούλι, τον κούλι τσεκάρετε τώρα. Σας παρακαλώ πολύ. Συγγνώμη τώρα γιατί συμβαίνουν κάτι πραγματάκια εδώ.
1: Αυτό που λέει γλέτησαν σε ελληνικό κλαμπ σπάζοντας πιάτα οι παίχτες της Manchester United. Είναι πραγματική είδηση. Τους πήγε να υποθέσω, ξέρω εγώ, Μαγκουάερ που ξέρεις, μετέχει της ελληνικής παιδείας.
2: Γιορτάζουμε παιδιά. Γιορτάζουμε την παραμονή του Κάρι. Γιορτάζουμε.
1: Καλά, γιορτάζουμε και την τρίτη θέση. Γιορτάζουμε και την αγωνιστική ανάταση, παύλα ανάσταση. Ότι παίζουμε κανονική μπάλα. Ότι ο Μπρούνο Φερνάντες έφτασε 20 assist. ότι ξανά γίνει ομάδα αυτό το χάος, όλα αυτά είναι λόγος εορτασμού, δεν το συζητάμε.
2: Λόγω του Κάρικιν.
1: Ναι, φυσικά και λόγω του Κάρικιν. Εννοείται. Και δικαίως πήρε τα δύο χρόνια ακόμα συμβολέου. Μπορεί να μην κουρεύτηκε ο άνθρωπος εκεί πέρα ακόμα, να μην έχουμε κάνει τις πέντε νίκες. Φτάσαμε κοντά, κάνα δύο φορές δεν τις κάναμε. Εντάξει, αλλά η ομάδα σου λουπόθηκε. Πώς να γίνει. Λοιπόν.
0: Συγγνώμη, συνέχισε λίγο ή συμβαίνει κάτι σημαντικό.
1: Ναι.
0: Πώς λέει ο Οδυσσέας καμιά φορά. Ναι, ναι. Δεν είναι εδώ, Ηράκλης, πήγε έξω ναι, ναι. Και να κάνει τηλέφωνο.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, γουρού βοήθεια, λέει ο φίλο Τιμ Ντάνκαν. Εν είδη κοπλιμέντου, είπα στην Πεθερά και στην Κυρά ότι έχουν τα ίδια καπούλια. Η κυρά φίλο Τιμ, τρεις μέρες κάμι μούτρα, ούτε 4 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα ειδονής δεν θέλει. Τι να κάνω. Έτσι όπως τα έκανες τίποτα, θα περιμένεις να τις περάσεις. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Εντάξει, ο άνθρωπος θέλει να κάνει να ανεβάσει την, να αποθεώσει την Πεθερά.
0: Λοιπόν, ο Βεζιρίδης στη θέση του Βεζίρη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στέλνει το εξής μήνυμα. Ο Βεζιρίδης βρίσκεται στη θέση του Βεζίρη ακριβώς επειδή κρατά το λόγο του.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, μας έχει στείλει ένα βίντεο.
1: Ναι.
0: Με το μαλούμα της Παιανίας.
1: Α, μάλιστα.
0: Λοιπόν, και πρίμα βίστα, γιατί αυτά κάνουμε εδώ σε αυτήν την εκπομπή.
1: Το βλέπω κιόλας.
0: Ναι,
1: το
0: βάζω και μόνο. Το ακούμε live για πρώτη φορά όλοι μαζί.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το βάζω κοντά στο μικρόφωνο. Ελπίζω ότι θα ακούγεται. Άμα ξεκολλήσει το κινητό μου καμιά ώρα.
2: Ακουστικά μακριά για να μην μικροφωνήσει. Όχι, ναι. Μην τα βγάλεις. Εσύ από μακριά σου.
0: Συγγνώμη. Τώρα. Γιατί δεν ακούμαστε.
2: Φεύγει.
0: Περίμενε ρε εσύ.
1: Άρασε, μην είναι. Εσύ κάνεις δουλειά σου.
0: Στο μάλλον μας πιάνει.
3: Μαλούμα, να σου πω, ο κόσμος απαιτεί να μάθει πώς κερδίζει το είναι τιμή μου.
4: Είναι απλό το μοριστικό. Το μοριστικό και απλό, κύριε.
3: Και μόνο πόλεμος.
4: Μόνο.
3: Ο κύριος Βαϊμάκης και ο κύριος Τσαούλης πρέπει να σε καλέσουν στην εκπομπή.
4: Τα λέω πράγμα δεν θέλουν για να τους πάμε τα γιατρώματα.
3: Θα δώσω στοιχεία να επικοινωνήσω μαζί στην εκπομπή.
4: Μάλιστα.
3: Την αγάπη μας.
1: Αυτά είναι.
0: Λοιπόν.
1: Αυτά είναι. Ο μαλούμα της Παιανίας.
0: Λοιπόν, ζωντανά.
1: Εδώ
0: τα βεβαίως. Ακούσατε. Έτσι, τα ακούσαμε κι εμείς μαζί σας.
1: Βεβαίως.
0: Εντάξει.
1: Εδώ ο Βαγγέλης Νεϊμαράκης είναι παλιό νομίζω ο ψευδόνιμο που λέει. Περίμενα
0: ναι,
1: να εκτιμηθεί από τον κύριο Γιάννη τον nickname. Είναι παλιό.
0: Πολύ παλιό, ναι. Ναι, δεν ήταν προσωπικά μηνύματα, παιδιά. Από mail ήταν, ε.
1: Ναι. Ο φίλος που δεν είδε την κοπέλα λόγω των φακών επαφής, λέει κάποιος. Συγγνώμη λίγο. Κολλάνε τα πράγματα εδώ πέρα. Που δεν είδε λοιπόν την κοπέλα λόγω των φακών επαφής που δεν φορούσε, μοιάζει με στόκερ που προσπαθεί να θεμελιώσει άλοθη μέσω της εκπομπής. Δεν μου προκύπτει ρε παιδιά. Δεν ξέρω.
0: Ναι. Ο Άντραχ αφού τη λέει πολύ απλά και λεπτά Εμπαπέ, Βινίσιους, Μουρίνιο στην ίδια ομάδα μιλάμε για αρρώστια.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι.
1: Okay. Φίλο την παίξ τον Μπενίτεθ, πες θέλω τουλάχιστον 6 ακόμα θηλυκά μέλη της οικογένειας για να πετύχω το κομπλιμέντο.
0: Mm-hmm. Κύριε Κώστα, υπάρχει σοβαρή κατάσταση με νέτο αλλά έχουμε αμφιβολίες. Επίσης προέκυψε ψήσιμο με άλλη που γουστάρει πολύ, αλλά εγώ, αν και έμπαινα, σκέφτομαι την πρώτη. Τι κάνω ως τίμιος.
1: Να μείνεις στην πρώτη που σκέφτεσαι.
0: Mm-hmm.
1: Τσαούσης, παιδιά, το έχουμε πει 100 φορές. Ναι. Δεν κοιτάμε προσωπικά μηνύματα την ώρα της εκπομπής.
0: Ναι. Παιδιά, έγινε κάτι σημαντικό. Μόλις μας έρθει ο Βεζερίδης, το μάλλον μας πέρασε. Ναι, γιατί ήταν από mail. Ήταν mail, mm-hmm. δεν ήταν.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ήταν μες στα mail.
1: Mm-hmm.
0: Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Θέλουμε ραδιοφωνική μονομαχία ανάμεσα σε κουπέπε και μαλούμα της Παιανίας, λέει ο Τραγανός Δέλλας.
0: Έχει στείλει λοιπόν ένας φίλος ο οποίος μας έχει στείλει και τέσμα και διάφορα ντοκουμέντα. Λέει, γράφω από την Κόρινθο με φέτα στο στόμα, fight club στα αυτιά και τύψεις στην ψυχή. Θέμα πρώτο, ο γάμος. Φίλος αποφάσισε να κάνει πολιτικό γάμο. Ωραία, τον χαίρομαι, τον αγαπώ. Αλλά ο άνθρωπος τον έκανε Σάββατο στην Αθήνα, λίγες ώρες πριν τον τελικό της Eurovision. Εγώ ήμουν ο μάρτυρας, άρα παγιδευμένος νομικά, ηθικά και γεωγραφικά. Η σύζυγός μου, Κατερίνα, διότι η Ατάκα δεν θα μπορούσε να βρει πιο φυσικό της περιβάλλον, κατέχει θέση στο top 10 των Eurofans της Ελλάδας, αντίστοιχη με αυτή που κατέχει ο Χιγκίτας στο top 10 αποκρούσεων. Και φέτος, για πρώτη φορά στη ζωή της, δεν θα έβλεπε Eurovision. Οι μπηχτές άρχισαν νωρίς. Μα καλά δεν ήξεραν ότι είναι Eurovision. Θέμα δεύτερο. Η επιχείρηση επιστροφής. Με το που τελείωσε ο γάμος, αφού εξασφαλίσαμε ότι στην ταβέρνα θα έβλεπε μέσω κινητού μέρος της διοργάνωσης, οι κινήσεις μου ήταν αστραπιές. Εθνική, γκάζι, δεδομένα ανοιχτά για υπόλοιπο διοργάνωσης, Κόρινθος, Αθήνα σε χρόνο ρεκόρ. Ψηφοφορία έγινε, η Κατερίνα μου ψήφισε, η ζωή ήταν όμορφη, εγώ ξάπλωσα στον καναπέ και με πήρε ο Μορφέας. Θέμα τρίτο, η υπόσχεση. Στα πρώτα 5 λεπτά των αποτελεσμάτων, μισοκοιμισμένος, με τα τελευταία μου λόγια πριν χαθώ στον ύπνο, είπα: αν κερδίσει η Βουλγαρία, του χρόνου σου κάνω 2 δώρο εισιτήρια για τον τελικό να πάμε μαζί Σόφια. Η Βουλγαρία κέρδισε, ενώ κοιμόμουν η μπάρα ανέβαινε. Εγώ δεν ήξερα τίποτα. Ο καναπές με είχε αγκαλιάσει και ξαφνικά τράνταγμα. Θυμάσαι τι είπες πριν κοιμηθείς? Κύριε, τι κάνουμε τώρα? Τα παίρνουμε τα εισιτήρια.
1: Βέβαια.
0: Ιστερόγραφο, ο ίδιος πάντα το παίζω ανώτερος και καλά δεν παρακολουθώ τέτοιες αηδίες, ενώ ξέρω τα πάντα και από πάντα για το θεσμό. Ιστερόγραφο 2. Κινητήριος δύναμη για το mail είναι η μεσημεριανή συζήτηση που είχα σήμερα με τη σύζυγό μου μέσω Viber και ενώ κανονίζαμε τα διαδικαστικά του μεσημεριανού φαγητού που ετοίμαζα και παράλληλα άκουγα την εκπομπή της Πέμπτης. Μας έχει στείλει λοιπόν το screenshot που λέει: μόλις έφαγα τα ρεβίθια, πολύ νόστιμα. Έχω πάρει ψωμί, φέτα και σαρδελίτσα. Απάντησε: τέλεια και εγώ πεινάω. Απάντησε: όμορφη δεν είναι η ζωή, Κατερίνα? Απαντάει αυτή: χαχαχα. Γράφει: λάθος απάντηση. Και απαντάει από κάτω: καλή είναι. Έτσι. Έτσι.
1: Τελείωσε το παιχνίδι της Άσουνα, νίκη. Με ένα μηδέν.
0: Ξεκίνησε ο Κάρλο όμως τώρα. Μα κοίτα τα τώρα, κατάλαβα.
1: Τα σημαντικά πράγματα όλα συμβαίνουν μαζί.
0: Ξεκίνησε ο Κάρλο. Τώρα κάνει ομιλία, δεν ανακοινώνει ονόματα.
1: Ό,τι θέλει κάνει. Κάνει ό,τι θέλει.
0: Όχι, αν είσαι παντελονάτος, πας τρεις μέρες νωρίτερα στη Βουλγαρία να κάνεις και τουρισμό.
1: Και τίποτα, πρέπει να το κάνεις τώρα εσύ. Αφού τότε ξέρεις, πρέπει να το κάνεις.
0: Όπου τώρα μιλάω, δεν θα τα προλάβουμε τα ονόματα.
1: Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν βολεύει διαφορά ώρας. Πέσαμε σε αυτή την κέντα.
0: Ή του έχουν πει ρε παιδί μου ότι πρέπει να γίνει προφανώς κάπως ακριβώς στις 12. Κατάλαβες τι γίνεται. Προφανώς. Τι να πω.
1: Φίλο την Χώσου στην Πεθερά, το ξέρουμε όλοι ότι αυτό ήλπιζες να ακούσεις, αλλά είναι απορροφημένη από τον Νεϊμάρ και παίρνω απόσταση από το σπίτι σου έως τον πεθερικών σου. Αυτό με τους φακούς επαφής το έχω ξεκινήσει σενάριο για οικογενειακές ιστορίες.
0: Πολύ σοβαρός είναι ο Καρλέτο, δεν μπορώ. Και πολύ φρύδι, πολύ φρύδι. Λίγο αγχωμένο τον βλέπω.
1: Εντάξει, είναι μεγάλη στιγμή. Δεν είναι απλό πράγμα τώρα αυτό να απευθύνεσαι στο λαό της Βραζιλίας.
0: Εντάξει, μπορεί να περιμένει το Δεσίλα όπως να κάνει. Μπορεί όντως να περιμένει το Δεσίλα και αυτό θα γίνει. Προφανώς, λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, θα τα μάθετε σε λίγο εσείς. Θα τα αφήσω ανοιχτό εδώ πέρα για να...
1: Για
0: τους καλούς συναδέλφους.
1: Για να το κλείσει ο Δεσίλας.
0: Για να το κλείσει ο Δεσίλας. Λοιπόν, και την ομάδα θα τη συζητήσουμε αύριο, όπως καταλαβαίνετε, μαζί με όλες τις υπόλοιπες αντιδράσεις.
1: Ωραία. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Πετρίδη και τον Κυριάκο Σταθερόπουλο. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Καληνύχτα.
5: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.

0: 21 Plus, παίξει υπεύθυνα.
1: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλή. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Αντίο στη Manchester City, λέει στο τέλος της σεζόν ο Pep Guardiola, σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα. Εφόσον επιβεβαιωθεί το ρεπορτάζ, ο Καταλανός προπονητής αποχωρεί μετά από 10 χρόνια, έχοντας κατακτήσει μέχρι τώρα 20 τίτλους, με πιο πρόσφατα το κύπελλο Αγγλίας και μεγαλύτερο όλων το Champions League το 2023. Ο μέχρι πρότινος προπονητής της Chelsea, Enzo Maresca, εμφανίζεται ήδη ως το πρώτο φαβορί για να τον διαδεχθεί. Όνειρο χαρακτήρισε την κατάκτηση της Ευρωλίγκας ο Tyler Dorsey λίγες μέρες πριν τη διεξαγωγή του Final Four στο Telecom Center. Ζώια τις μεγάλες στιγμές, δήλωσε στην Novo Guard του Ολυμπιακού και πρόσθεσε: έχει αποδειχτεί τα τελευταία χρόνια ότι δεν νικάει η καλύτερη ομάδα, οπότε πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να νικήσουμε ανεξαρτήτως εικόνας. Την περίπτωση του Jakob Nestrup για την τεχνική ηγεσία εξετάζει ο Παναθηναϊκός. Ο 38χρονος Δανός έχει κατακτήσει 2 double με την Κοπενχάγη, στον πάγκο της οποίας βρισκόταν από το 2022. Εντός της εβδομάδας αναμένονται εξελίξεις. Με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο τιμόνι, ξεκινούν στον Ολυμπιακό το σχεδιασμό της νέας σεζόν. Εντός της εβδομάδας το ραντεβού του Βάσκου με τη διοίκηση. Την Τετάρτη στη 1 το μεσημέρι η παρουσίαση των καρτών διαρκείας. Η στήριξή σας στις καλές και στις δύσκολες στιγμές μας έδινε δύναμη, το μήνυμα του Τζολάκη στον κόσμο. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η συζήτηση του Ρασμά Λουτσέσκου με τον Ιβάν Σαββίδη στον ΠΑΟΚ, στην οποία θα κάνουν τον απολογισμό της σεζόν και θα τεθεί επιτάπητος ο σχεδιασμός της επόμενης. Πρόστιμο το οποίο περιβαίνει τις 100.000 ευρώ και απαγόρευση να φύγουν για διακοπές πριν την Πέμπτη επέβαλε η διοίκηση στους παίκτες. Το μεταγραφικό πλάνο εν ώψη καλοκαιριού δουλεύουν ήδη στην ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς και Χαβιέρη Μπάλτα. Στόπερ, χάφι υψηλού επίπεδου και μεσοεπιθετικός οι προτεραιότητες. Ιδιαίτερο συνέστημα το να είσαι πρωταθλητής, χωρίς τον κόσμο θα ήταν απίθανο να γίνει, του χρόνου θέλουμε κάτι παραπάνω, το μήνυμα του Κοϊτά. Αναπολύ για το τέλος της εβδομάδας πήρε συνάντηση του Μιχάλη Γρηγορίου με τον ισχυρό άνδρα του Άρη Θόδωρο Καρυπίδη. Ο Έλληνας προπονητής αναμένεται να παραμείνει στην τεχνική ηγεσία και τη νέα σεζόν. Τώρα χρειάζεται συσπήρωση περισσότερο από κάθε άλλη φορά, το μήνυμα του Σοκράτη Διούδη μέσω ανάρτησης. Ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει για το επιχειρησιακό σχέδιο που έχει εκπονηθεί εν ώψη του Final Four της Ευρωλίγκας στο Telecom Center, εξέδωσε η Ελλάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο γήπεδο θα βρεθούν 9 με 10.000 φίλοι του Ολυμπιακού, 3.000 της Φενέρμπαχτσία, 1.000 της Βαλένθια και 550 της Ρεάλ. Στις 6 αντί για 7 που ήταν προγραμματισμένοι θα γίνει σέντρα της αναμέτρησης Ατρόμητος Πανσεραϊκός για τη 10η αγωνιστική των play-out της Τίχημαν Super League. Επίσης, όπως ενημέρωσε και ενώ Λευκή ΠΑΕ, στο παιχνίδι της 5ης θα υπάρχει ελεύθερη είσοδος για τους φιλάθλους. Νικηφόρα πρεμιέρα στο τουρνουά της Γενέβης για τον Στέφανο Τσιτσιπά που επικράτησε 2-0 σετ του Γάλλου Μπετσί Περικάρ. Αντίπαλος του Έλληνα τενίστα στο δεύτερο γύρο την Τετάρτη, ο Αμερικανός Λέρνερ Τιέν, νούμερο 4 του ταμπλό. Θέμα χρόνου θα πρέπει να θεωρείται η αποχώρηση του Γιάννη Τετοκούμπο από τους Bucks σύμφωνα με τον Αμερικανό δημοσιογράφο Evan Σάιντερη. Όπως αναφέρει, φαβορεί για να επιδιώξουν την ανταλλαγή του Greek Freak είναι οι Celtics, οι Lakers, οι Heat, οι Knicks και οι Timberwolves. Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του βρήκε Ματίας Αλμέιδα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Μεξικό, ο άλλος τεχνικός της ΑΕΚ έχει συμφωνήσει σε όλα με τη Μοντερέι για διαιτές συμβόλαιο και πλέον απομένουν μόνο τα τυπικά. Η Arsenal επικράτησε 1-0 της Burnley στο Emirates. Στη μοναδική αναμέτρηση της ημέρας για την 37η αγωνιστική.

αποκλείστηκε της Premier League και αποσπάστηκε στο συν 5 από τη Manchester City έχοντας παιχνίδι περισσότερο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθείτε το Αυτεράδιο.

0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Ρε Σωτήρ, έδωσε κάτι. Εγώ έδωσα το πεντάρικο. Εγώ έδωσα το πεντάρικο. Εσύ μου έφερες ρέστα. Με τον καφέ θα γίνει κάτι.
2: Ακάκιε τον καφέ της παρηγοριά. Έφτασε.
3: Ωραία, πάμε όλα. 26 και 31 Μαρτίου.
4: Πάμε όλα, καμία κρεμωτικότητα πριν.
3: Ακροματικότητα είναι σούπερ.
4: Σούπερ, ακροματικότητα. Οπότε πάμε να βαλεύσουμε Γιώργο Πετρίδη.
3: Πάμε λοιπόν τώρα στον Σωτήρη Δαμπάγου, γιατί έχουμε και την ενδεκάδα της Εθνικής. Έλα, Διονύση. Έλα, Σωτήρη.
5: Γεια σου, Γιώργο, τι κάνεις, καλά είσαι.
3: Σε είπα, Σωτήρη, Διονύση, σε βάφτισα, Σωτήρη μου, δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά.
5: Ναι, εντάξει, πάμε και χειρότερα.
3: Ναι, ναι.
6: Φέργκιουσον, πάει στον άξονα.
5: Για να δούμε.
6: Σούταρ.
5: Σηκώνει το κεφάλι αυτό.
6: Αργό στον αριθμό.
5: Κάγει τη σέντρα.
7: Σύνη.
6: Χίκι.
5: Τι γίνεται,
3: Καλά, εσύ.
5: Πάμε και χειρότερα.
3: Ναι, ναι.
8: Οι ανθρώποι να πούμε ότι δεν λένε.
9: Αλλά Τετάρτη και Πέντε μας ενδιαφέρουν. Ολυμπιακός Τετάρτη παίζει εντό.
10: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε χατσμένο τίτουργκε.
9: Τράφω αυτό. Λοιπόν, εντό, Στεφάνε, εντό.
11: Αλλά όμως έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δυστυχώς παίζουν μόνο 11. Πρέπει να σεβαζόμαστε.
10: Έχω τη σεβαστή.
11: Να σεβόμαστε τον προπονητή, τις αποφάσεις του.
10: Αυτά τα μάτια μου στα παιδιά μας.
3: Πάμε γρήγορα τα πρώτα στοιχεία, Στέφανε.
12: Καλησπέρα. Δεν ξέρω αν περνάει το φωτεινό.
3: Περνάει, αλλά δεν πειράζει, να συνεχίσουμε.
13: Να μπει λοιπόν και Γκόμες. Βρίσκονται εδώ και περίπου μία ωρίτσα και κάτι λιγότερο στην μπουτίκ του Όφη. Υπογράφουν συμβόλαια.
14: Άσε τώρα, σοβαρά μιλάτε.
15: Να ένα ακόμη. Highlight.
16: Πω, γιατί να πάει out.
15: Highlight.
17: Είναι μια καθαρή εκτέλεση. Όλο το πιάτο τέρμα. Το έχω δει και από το replay δηλαδή.
18: Πιστεύω ότι είναι cyborg, πιστεύω ότι είναι ανδρομέδιος αστρόστολος.
19: Α, έτσι, ε!
18: Πιστεύω, δεν έκανα σαρδάμ, ήμουν ορθοφωνικός, αστρόστολος.
14: Άντε, παιδιά! Ησυχία!
20: Βαγγέλη, καλημέρα, ψυχάρα και τα λοιπά, μου λέει ο φίλος μου, ο Άκης 13 από τον εξωτικό ψαραψόπυρο, ασπρόπυργο, το είπα, απλά βλαγά.
14: Άρε, Βαγγέλη!
21: Με ένα φανταστικό πλασαριστό πλασέ.
22: Έχουμε στο μυαλό μας να το βγάλουμε στον αγωνιστικό χόρτο.
23: Για να μάθουν τον αντίπαλό του στο τελικό της Παρασκευής που θα διεξαχθεί, θυμίζω την Πέμπτη.
24: Που αναλογημένο, αναλογικά, αν το πω, αναλογικά.
25: Σπάρτα πράγμας, Δέλτα. Βλέπεις τέτοια πράγματα.
14: Ε?
25: Σπάρτα πράγμας.
14: Ναι,
25: τι πράγμας.
14: Τι λοζάνι, τι κοζάνι.
26: Αυτό είναι άλλο βιολί.
3: Γεωργία, Ισπανία, ωραίο. Γράφεση, αθέαφοβε. Στη Γερμανία η Μπάγερ Μονάχη.
14: Νικολάκη.
25: Μπάγερ Μονάχη, είπα.
27: Θέλω να σου ρωτήσω κάτι, Νικό. Όταν λες Μπάγερ Μονάχη, εννοείς ότι παίζει χωρίς αντίπαλο. Δεν έχει άλλη ομάδα στο γήπεδο.
3: Ας το πέρασε τώρα αυτό, μάλλον ο Στέφανος δεν το έχει πάρει χαμπάρι.
25: Βέβαια.
3: Θυμίσω, ξεκινίζει. Ωραία. Ξεκινάει στις 8.
28: Και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς στους 94,6. Για χαρά.
14: Βαγγέλη.
9: Αυτά τα ακούς μόνο στο Big Win Sport FM.
14: Oh yeah. Roll out the barrel. Where are the barrels?

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. 12 λεπτάκια. Μετά τις 12, πάντα συντονισμένοι στο Big Wings Sport FM 94,6. Σήμερα και τους αντίπαστε θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Παρέα με Διονύση Δεσίλα, αλλά είναι. Ναι, έξω μιλάει στο τηλέφωνο και θα μπει σύντομα να σας πει και αυτό. Στην καλησπέρα του και να συζητήσουμε μαζί ό,τι θέλετε για τις επόμενες 2 ώρες. Που είναι μια ξεκινά το αυτεράδιο, μια εκπομπή επικοινωνίας με Κυριάκο Σταθρόπουλο εδώ, ο οποίος θα σας βγάζει στον αέρα να πάρετε τηλέφωνο στο 95 79 283 4, και 5 ήταν τα τηλέφωνα επικοινωνίας, μηνύματα και μπορείτε να στέλνετε μέσω του site του σταθμού, το Big Wings Sport FM στην ενότητα live. Εκεί θα ανοίξει ένα παραθυράκι και μπορείτε να πληκτρολογήσετε το μηνυματάκι σας. Έχουμε να συζητήσουμε πολλά, τελείωσε και το πρωτάθλημα, μπαίνουμε πλέον σε μια τελείως διαφορετική εποχή. Όλες οι ομάδες κοιτάζουν την επόμενη μέρα, και η ΑΕΚ που πήρε το πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός που βγήκε στο Champions League, και ο ΠΑΟ και ο Παναθηναϊκός. Όλη η κουβέντα με ονόματα υπάρχουν στον Παναθηναϊκό όσον αφορά δηλαδή τον αντικαταστάτη του Μπενίτεθ. Βέβαια δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί ότι έχει έρθει το τέλος της συνεργασίας. Μπήκε και ο Νιόνιος για να σας πει και αυτός μια καλησπέρα.
1: Καλή εβδομάδα, τι γίνεται.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Όλα καλά.
0: Καλή εβδομάδα, και αυτό που έβγαλε τώρα το Athletic στην Αγγλία, ότι μετά από 10 χρονάκια.
1: Έχει βγει εδώ και ώρα για τον Πέπ, λες. Ναι. Ότι στο τέλος της σεζόν αποχωρεί από τη City μετά από 10 χρόνια. 20 τρόπαια.
0: Μένει τη Σομαρέσκα.
1: Θα πάει στη City.
0: Ναι.
1: Okay.
0: 10 χρόνια, ε.
1: Ναι.
0: Α πούμε ότι η Arsenal κέρδισε σήμερα, συνεχίζει τη μάχη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Τελευταία αγωνιστική υπάρχει το Manchester City Villa. Θα έχει ενδιαφέρον για τον Ολυμπιακό εάν και εφόσον την Τετάρτη η Villa πάρει το κατακτήσει το Europa League κόντρα στη Freiburg.
2: Αύριο παίζει City με την Bournemouth, εκτός.
0: Με την Bournemouth, ναι, οκ. Okay.
2: Αν την κερδίσει τελειώνει από αύριο.
0: Ναι, ναι, υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Υπάρχει αυτό, ναι, το ενδεχόμενο. Αλλά και πάλι θα πρέπει η Villa να πάρει το Europa.
1: Τι γίνεται, τα έχει πει όλα τα διαδικαστικά.
0: Τα έχω πει, Ρινιόνιο μου, τα έχω πει.
1: Ωραία, για τον Παναθηναϊκό να πούμε, επειδή βλέπω και μηνύματα αρκετά. Βρισκόμαστε πλέον σε μια διαδικασία για να δούμε τις εξελίξεις, για να έχουμε την αντικατάσταση. Το νέο όνομα είναι του Νέστρουπ.

0: ο οποίος έχει προταθεί, είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση, 38 ετών, Δανός, ήταν στην Κοπενχάγη, πήρε 2 double, την τελευταία χρονιά δεν πήγε καλά, έφυγε από την Κοπενχάγη, είναι μια περίπτωση που έχει προταθεί και καλύπτει.
1: Φέτος δεν πήγε καλά η Κοπενχάγη.
0: Αυτό λέω, ναι.
1: Κοίτα, αυτό που συνέβη φέτος στην Κοπενχάγη ήταν δηλαδή... Δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς, γιατί ξέρω τη Δανία. Εγώ,
0: και εγώ δεν παρακολουθώ.
1: Όχι, εγώ το. Και το γουστάρω σαν πρωτάθλημα.
0: Ναι, ναι.
1: Έπαιξε στα play out. Δηλαδή δεν
0: σωστά,
1: γίνεται.
0: Σωστά, σωστά.
1: Βέβαια, τερμάτισε πρώτη στα play out.
0: Είναι μια περίπτωση που εξετάζεται. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός τώρα έχει κλείσει. Για το Ρεμπρόφ, βλέπω μηνύματα, το έχουμε ξαναπεί. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει μιλήσει τώρα με το Ρεμπρόφ. Αν δεν προχωρήσει κάποια από τις άλλες περιπτώσεις, θα το δούμε, θα το αφήσω ανοιχτό. Μήπως γίνει κάτι εκεί. Και κάπου εκεί βρισκόμαστε τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με τις εξελίξεις αυτές με το θέμα προπόνητη στον Παναθηναϊκό. Περιμένουμε. Θεωρώ ότι μέσα στην εβδομάδα θα ξέρουμε πάνω κάτω τι υπάρχει. Εννοώ ότι οριστικό. Αυτά είναι τα δεδομένα. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα και με τον κόσμο. 2-10-95-79-283-4-5. Τώρα για τα μάθηση, τι να πούμε, τα έχουμε πει.
1: Δεν ξέρω. Ναι, πρώτα έχουμε συζητήσει.
0: Ναι, μόλις θα τα πούμε και με τον κόσμο.
1: Την καλησπέρα στο φίλο της ΣΕΚ, τον Αναστάση Γη από τη Γαλλία. Λέει και ένα μπράβο, λέει στον άνθρωπο Λάζαρο Ροτέτο. Όντως,
0: ήταν πολύ δυνατή. Το είπαμε και το πρωί. Ναι. Πολύ δυνατή δηλώση. Και μπράβο του. Respect από όλους. Είναι καλό να βγαίνουν άνθρωποι του αθλητισμού, ρε παιδί μου, να κάνουν τέτοιες τοποθετήσεις. Έτσι και να ακούνε και πιο νέα παιδιά κτλ. Είναι μπράβο του, πραγματικά μπράβο του για αυτή τη δήλωση την οποία έκανε. Λοιπόν,
1: να πω την καλησπέρα μου στον Περικλή από το Πέραμα, ο οποίος με ακούει από την εποχή του τηλεάστη.
0: Να είναι καλά.
1: Ωραία, μπράβο, πόσα χρόνια. Α, 16 χρόνια αυτό. Βέβαια, 16 χρόνια. Την καλησπέρα στον αδερφό του Κασάμπιαν την Τετάρτη, αδερφέ. Βγαίνουν τα διαρκείες και θα μάθουμε πράγματα. Οπότε υπομονή.
0: Λένε επίσης ότι.
1: Την Τετάρτη θα παρουσιαστούν. Πότε θα.
0: Ναι, μου λένε επίσης ότι ναι. Αν τελικά προχωρήσει τον έστω από Παναθηναϊκός, το επιτελείο του έχει μείνει εκεί. Μόνο αυτός έφυγε ο βοηθός του. Ναι. Θα δούμε αυτά. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε.
1: Κοίτα. Δεν ξέρω αν θα τον πάρει ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρω και τι έγινε φέτος στην Κοπεχάγη και ναι, βρέθηκε ναι. Τόσο χαμηλά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή για την Κοπεχάγη είναι.
0: Γι' αυτόν είχε ενδιαφερθεί η Λειψία πέρυσι.
1: Πάντως τα προηγούμενα χρόνια έπαιζε καλό ποδόσφαιρο η Κοπενχάγη.
0: Ναι, καλό ποδόσφαιρο. Είναι ένας προπονητής ο οποίος παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο, είναι νέος. Έτσι. Ας περιμένουμε τις οριστικές εξελίξεις. Αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε τώρα.
1: Την καλησπέρα στο Βασίλη. Από τη Λοζάνη.
0: Πάμε να ανοίξουμε. Γεια σας.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά, φίλε.
1: Ελία.
2: Το πρωί ο Διονύσης, ο γείτονάς μου, τίμιος, ωραίος, ο μέσος Έλληνας, έχει έρθει ο Ηρακλής από την Ερυθρέα, είναι στη θέση του. Ο άλλος, ο άνθρωπος, έχει γίνει γκολ μέχρι τα ξημερώματα, στη θέση του. Ο Διονύσης έμπλεξα λέει στην κίνηση.
0: Όχι, δεν είπα στην κίνηση. Δεν έμπλεξα στην κίνηση. Όχι, οι άλλοι το είπαν, δεν ξέρω τι λέγανε. Με καθυστέρησανε, έπρεπε να βγω στον αέρα εδώ το πρωί. Και τελείωσα από τον αέρα το Σπορ FM και 3.
1: Ναι.
0: Κάτι τέτοιο. Γιατί βγήκα λίγο αργά, οπότε γι' αυτό μωρέ, έπρεπε να βγω, ξέρεις, και πήγε λίγο πίσω.
2: Εντάξει, ναι, οκ. Okay.
0: Τι γίνεται?
2: Καλά. Να πω ότι προς το τέλος των χθεσινών αγώνων, επειδή είδα ότι έσβηνε το δικό μας στο 1-1, έχω πατήσει τώρα το άλλο το παιχνίδι και είναι η φάση εκεί που πιάνει ο Κωνσταντέλιας το σούτε στο ύψος περιοχής. Και παιδιά, λέω όχι, λέω αυτό ήταν. Λέω ότι τελειώσαμε.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο λες.
2: Στο 85 πότε ήταν.
0: Α, από το πέναλτι που σου δάρει πηγιά ούτ, ναι.
2: Από το ύψος του πέναλτι ήταν, πού ήταν.
0: Ναι,
2: λέω,
0: ναι, ναι.
2: Η φάση που πίεζε ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Λέω, Παναγία μου, τελειώσαμε.
0: Λέω, εγώ ξέρεις τι δεν κατάλαβα με τον ΠΑΟΚ. Ρε παιδί μου, είσαι 0-2. Πρέπει να ελέγξεις το ρυθμό να το σβήσεις. Ο ΠΑΟΚ το πήγε σε μια κατάσταση να γίνει το match rock, ανοιχτό τελείως. Δεν σε βολεύει όταν είσαι 0-2 να είναι ανοιχτό το παιχνίδι.
2: Μα δηλαδή δεν κοντρόλαρε το τέμπο. Θα μπορούσε να γίνει το 3-2.
0: Είχε και 3-2 και 2-3 θα μπορούσε να γίνει.
2: Ναι, ναι.
0: Πολλά θα μπορούσε να γίνει. Είχε ανοίξει πάρα πολύ. Που αυτό βόλευε τον Παναθηναϊκό, που δεν είχε να χάσει τον ΠΑΟΚ που ήταν 0-2, δεν το βόλευε καθόλου. Και η μεγάλη ευκαιρία του ΠΑΟΚ φυσικά είναι του Πέλκα. Που και αν το κάνει.
2: Όχι, αυτό δεν το.
0: Στο πρώτο ημίχρονο. Αν το κάνει 0-3 τελειώνει. Ο οποίος είναι μέσα στην περιοχή, έχει όλη τη γωνία ανοιχτή δεξιά. Τη δεξιά.

0: Να την πω, δεν
1: ο οποίος τι ηλικία έχει τώρα ο Νέιμαρ?
0: Γιατί είναι... έχουν ετοιμώσει στην Πούμα μπλούζες, όπως τότε με το Φίγκο.
2: Και το
0: Ζιντάν. Λοιπόν, πόσο είναι ο Νέιμαρ, 30 σίγουρα έχει 36. Όχι ρε, δεν μπορεί να είναι 36.
2: Περίμενε μόνο.
1: Όχι παιδιά, είναι πάρα πολύ.
0: 34.
2: 92.
0: Λοιπόν, Άλισον, Έντερσον και Βέβερτον οι τερματοφυλάκες. Αλεξάνδρου, Πεχτάρα, Μπρέμερ, Ντανίλο, ο Ντόγκλας Σάντος, Γκαμπριέν Μαγκαλιάες, ο Ιμπάνιεθ, ο Λέο Περέιρα, ο Μαρκίνιο και ο Βέσλι η αμυντική. Μέση, Μπρούνο Γκυμαράες, Κασεμίρο.
2: Μέση, και... α, στα χαφ.
0: Ναι, όχι ο Μέση. Ντανίλο, Φαμπίνιο και Λούκας Πακετά. Και αυτός είναι καλός, ωραίος. Ο Έντρικ, αυτό το πολύ μεγάλο ταλέντο, αλλά μέχρι στιγμής δεν το έχει, δεν έχει και νομίζω κάνει πραγματική στιγμή, όπως είχε πάει δανεικός. Γκαμπριέλ Μαρτινέλη, ο Τιάγκο, ο Ίγκορ Τιάγκο, Λουίζ Ενερίκε, Ματέους Κούνια, Νεϊμάρ, Ραφίνια, ο Ράγιαν και ο Βινίσιους.
1: Πήρε το μάτι μου και ο, γιατί γενικά είναι ένα μοντέλο, το μοντέλο του Σαραντάριδων, ότι είναι και ο Τσόα, ο Μεξικανός θερματοφύλακας, παίζει ακόμα αυτός.
0: Μπορεί να πει και σε 44 ο Τσόα, πρέπει να... λογικά δεν ξέρω, δεν έχω δει τι... θα μπούμε και σε ρυθμούς, δηλαδή, έχω δει...
1: σε λίγο θα βγει αργεντινή με τον Μπατιστούτα μέσα και το Ρεντόντο, ξέρω εγώ τι να πω δηλαδή.
0: Καλά, έχεις πιάσει βέβαια και δύο παιχτάρες, δηλαδή ο Ρεντόντο αν δεν είχε τραυματιστεί δεν ξέρω τι θα βλέπαμε. Ο Μπατιστούτα από τα καλύτερα σεντερφόρ.
1: Ναι, αλλά ο Ζάχοβιτς τότε τους έκανε εκεί τους γυροβολιά, τότε στο 3-3, ήταν ο Ρεντόντο και ο Ιέρο νομίζω.
0: Α, νόμιζα με την Εθνική Σλοβενία στην Αργεντινή και δεν πρέπει να έχουν παίξει.
1: Στο 3-3 το δικό μας.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, ήταν το τρομερό
1: και,
0: και τον είχαμε βγάλει τότε στους Μητσάτζος που είχαν πάρει τη συνέντευξη τα παιδιά που το ρώτησα και όλες για τον γκολ και το θυμόταν, λέει ότι ήταν το καλύτερο
1: τον είδα, το είχα δει.
2: Αγνώριστος.
1: Με κοιλάκια τώρα, κοντόμαλικα.
0: Είχε κοιλάκια.
2: Εντάξει, περνάνε τα
0: γκολ. Το μεγαλύτερο πρωτοσέλιδο ever. Έφυγε ο Σάχοβιτς και πήρε μαζί και το Καναρίνι.
1: Ρε παιδιά, τώρα θυμήθηκα κάτι με τον Γκουαρδιόλα πριν. Ρακλή, θύμισε το μου και εσύ για το... έχω στο μυαλό μου ότι μια εφημερίδα κάποτε, πρέπει να ήταν το Φως, είχε γράψει ότι και καλά κλείνει...
0: Ο Γκουαρδιόλα ήταν πολύ κοντά ως παίχτης.
1: Ναι, για παίχτη λέω, για παίχτη.
0: Ήταν κοντά, ήταν κοντά.
2: Όταν πήραμε τον Καρεμπέ.
0: Ναι.
2: Είχε σχεδόν
0: συμβόλαιο. Δεν θυμόμουν χρονολογία, γιατί εγώ δεν θυμόμουν χρονολογίες.
2: Καλοκαίρι 2001.
0: Και πήγε στην Πρέσια νομίζω.
1: Ναι. Ήταν η εποχή που γραφόντουσαν πολλά ονόματα, ξέρεις.
0: Όχι, ήταν κοντά, ήταν πολύ κοντά. Δεν ήταν. Ναι, δεν ήταν δηλαδή ότι δεν. Ότι ήταν μια πρόταση που μπορεί να έχει περάσει από τα γραφεία ή.
1: Α, είχε προχωρήσει κιόλα η.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θέλω να πω κι εγώ με τη σειρά μου μπράβο στο Ρώτα. Γιατί δεν ήθελα να το ξεχάσω αυτό. Τώρα στο μεταξύ μας παιχνίδι, στο τέλος στο Καραϊσκάκη, αν είπαμε και μια κουβέντα παραπάνω, το είπαμε εκεί στη Φυσούνα, εντάξει, νερό και αλάτι τώρα ήταν ένας του αγώνα και τα λοιπά. Μπράβο για το ήθος του. Αυτό πραγματικά, έτσι να πω και κλείνοντας, είδα κάτι πολύ αστείο. Μετά τη λήξη του μάτς του Λεωφόρου έχει πάθει ο Γιώργος Μήνος, έχει πάθει το μάτι.
0: Λίγο μπερδεύτηκε. Κολλάζει, μπορεί να κολλήσεις με το μάτι.
1: Ηρακλή, πότε θα έχουμε έτσι κάτι.
0: Μέσα εβδομάδα.
1: Τώρα. Μέσα εβδομάδα.
0: Τετάρτη, Πέμπτη. Θα ξεκαθαρίσουν όλα.
1: Αντρέ Λουίς, τι ωραίο σου ήταν αυτό.
0: Σουτάρα, ήταν δυνατό σου ήταν.
1: Εγώ πιστεύω αυτό πρέπει να είναι βασικό
0: χρόνο. Θα δούμε όλα. Έχουμε χρόνο να τα πούμε αυτά, Ηλία.
1: Έχουμε.
0: Να είσαι καλά.
2: Γεια σου, Ηλία.
0: Καλησπέρα στον Κώστα τη Σουτγκάρδη. Να πει ένα ευχαριστώ μου στο φίλο Δεσίλα.
2: Για ποιο θέμα?
0: Δεν ξέρω.
2: Okay. Μήπως για τον Παναθηναϊκό εννοεί για το 2-2.
0: Μπορεί.
2: Μπορεί, γιατί αν έρχονταν 1-2 θα ήταν ο ΠΑΟΚ δεύτερος.
0: Έτσι μια διαπίστευση και φάγες πόρτα.
2: Εντάξει, έτσι είναι αυτά. Για πάμε, καλησπέρα.
3: Γεια σας, καλησπέρα.
2: Γεια σου, φίλε.
3: Καλησπέρα, τι κάνουμε, καλά είμαστε.
2: Καλά, εσύ.
3: Θα δούμε τώρα τι θα γίνει την καινούργια χρονιά του Champions League. Έτσι. Πιθανότατα θα είναι ο ισχυρός Ολυμπιακός, έτσι δεν είναι?
0: Δεν σ' άκουσα.
3: Πιθανότατα λέω ο Ολυμπιακός θα είναι ο ισχυρός, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, απλά θα περιμένουμε λίγο τα παιχνίδια της Βίλα

0: Ναι. Το που θα τερματίσει και. Γιατί το τελευταίο του μας πρωταθλήματος είναι με τη City. Αν η City τώρα κάνει γκέλα, θα είναι πιο εύκολο. Αν η Βίλα τερματίσει τέταρτη και πάρει την Τετάρτη το Europa League, το κατακτήσει, κερδίζει ένα γύρο Ολυμπιακός.
1: Θα πρέπει
0: είναι πολύ σημαντικό ένα... αυτό.
1: Καλά, αυτό είναι σίγουρο. Θα πρέπει και να, πάρει το Europa
0: και να τερματίσει τη Τέταρτη.
1: Δηλαδή αν ένα από τα δύο.
0: Όχι, όχι, και τα δύο θέλει.
1: Και τα δύο. Λοιπόν, για μένα καλύτερα θα ήταν να παίζει ο Ολυμπιακός στο Europa. Έτσι, γιατί μπορούσε να διακριθεί. Πιστεύω με ενίσχυση θα μπορούσε να διακριθεί. Έτσι. Εντάξει, σίγουρα στην ομάδα θέλουν το Champions League γιατί είναι τα έσοδα πολλά κτλ.
0: Εντάξει, πάντα κοιτάς το οποίο το στόχο σου. Και... κοίτα, και εγώ το είχα πει αυτό και στην εκπομπή και στην πρωινή και στο... ότι και τρίτος να έβγαινε, ξέρεις, ο Ολυμπιακός πάλι. Εντάξει, στο Europa League έχεις περισσότερες πιθανότητες να κάνεις, κάτι. Όχι ότι είναι εύκολη η διοργάνωση, δεν
1: είναι
0: αυτό.
1: Όχι ότι είναι εύκολη.
0: Αλλά ότι απλά στο Champions League κάποια στιγμή υπάρχει το τέλος, δεν νομίζω.
1: Θα μπορούσε να διακριθεί με ενίσχυση, έτσι, όχι να πάει όπως είναι τώρα.
0: Καλά, ο Ολυμπιακός θα ενισχυθεί. Αλλά θα πρέπει να... πρώτα να γίνει κουβέντα με τον προπονητή, η οποία θα γίνει μάλλον την Τετάρτη. Μάλλον την Τετάρτη. Να γίνει αυτή η κουβέντα, έτσι ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει και ο προγραμματισμός. Το τι θέλει ο προπονητής, να κάνει την κουβέντα.
1: Κοίτα να δεις, ο Ολυμπιακός αρκετά χρόνια έχει δύο σημαντικά θέματα. Το ένα είναι ότι ενώ αλλάζει το σκάουτινγκ, μπορεί να αλλάξουν τα άτομα, μπορεί χιλιαδύο, έτσι να μην είναι οι ίδιοι κτλ. Παίρνει 10 παίκτες, του βγαίνουν 3. Το ένα θέμα είναι αυτό, το οποίο το έχει χρόνια. Και ένα άλλο είναι ότι... χτυπάει κάποιους παίκτες οι οποίοι περιμένουν να δούνε αν θα περάσει τα προκριματικά, αν θα παίξει Champions League, εάν θα πάω στο Europa, έτσι. Δηλαδή χτυπάει κάποιους παίκτες οι οποίοι φτάνουν μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου.
0: Καλά, αυτό ισχύει πάντα.
1: Ναι,
0: αυτό. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν θα περιμένεις να κάνεις 5 μεταγραφές στο τέλος, δεν γίνεται αυτό.
1: Αυτό.
0: Το να βρεις μια εξαιρετική αλλά... περίπτωση είναι άλλη κουβέντα, είναι εντελώς διαφορετική κουβέντα. Ή ακόμα και ένα στόχο μεγάλο που μπορεί να έχεις όλο το καλοκαίρι και να περιμένει να δείτε τι ακριβώς θα συμβεί, παίζει και αυτό.
1: Εντάξει, άλλο να έχει ένα στόχο και άλλο να περιμένεις τελευταία μέρα να πάρεις 3 παίκτες.
0: Όχι, ναι, συμφωνώ εγώ σας.
1: Λοιπόν, θα πρέπει, καταρχάς θα πρέπει να διορθωθεί η κατάσταση στις επιλογές. Δεν μπορεί να βλέπεις τις άλλες ομάδες από τους 10 να βγαίνουν 8 και σε εμάς από τους 10 να βγαίνουν 3. Τι γίνεται εκεί, κάτι πρέπει να... δεν είναι μόνο ότι να ξαναρωτήσουμε με τη Λίμπαρ τι παίκτες θέλει και τα λοιπά. Μπορεί να πει με τη Λίμπαρ πηγή, θέλει ένα στόπερ. Λοιπόν.
0: Θέλει στόπερ ο Ολυμπιακός.
1: Και είναι αυτή, λόγω παράδειγμα λέω έτσι.
0: Μπακ θέλει ο Ολυμπιακός. Και από τις δύο πλευρές.
1: Ναι. Λέω ένα παράδειγμα. Και κάτι πρέπει να γίνει με το σκάουτινγκ και με αυτούς οι οποίοι δίνουν τη λύση στον Ολυμπιακό. Έτσι και λένε ότι π.χ. θες ένα στόπερ, είναι διαθέσιμη αυτή π.χ. Εγώ βλέπω ότι πιο πολλοί δεν πιάνουν πιο πολλοί παίκτες στις πιο πολλές θέσεις. Έτσι, αυτό πρέπει να το δουν εμείς στην ομάδα. Δεν είναι μόνο τι θα κάνουμε τη Λίμπα και τι παίκτες θα ζητήσει και ποιο είναι το budget και αν θα περάσουμε τη Champions League. Έχουμε μόνιμο θέμα στις επιλογές. Έτσι.
0: Okay.
1: Λοιπόν,
0: έγινε.
1: Έτσι νομίζω.
2: Να σε καλά,
0: Πάμε σε άλλο. Να διαβάσω, λέει, και να μείνουμε, το διαβάζω στο δυνατόν περισσότερο γίνεται.
2: Χαίρετε.
3: Ναι, γεια σας.
0: Την καλησπέρα στον Γιώργο από το Σίδνεϊ. Γεια σου Γιούρη.
3: Τι κάνετε?
2: Καλά φίλε μου.
3: Μπράβο. Τώρα πριν λίγους μήνες έγινα 18 Ολυμπιάδων, όχι ετών, έτσι. Για να μην τρομάξετε. Λοιπόν, και έγινα λίγο έξυπνος. Και σκέφτομαι το εξής. Οι φίλοι Παναθηναϊκοί είναι πολύ δυσαρεστημένοι με τον Μπενίτες. Ναι. Από τους Ολυμπιακούς τώρα, παρότι αναγνωρίζουμε όλοι την προσφορά του Μεντιλίμπαρ, είναι αρκετοί που αρχίζουν και ψιλοδυσανασχετούν. Εμένα λοιπόν μου έρθει εξής τρομερή ιδέα. Να πάει ο Μεντιλίμπαρ στον Παναθηναϊκό, θα αρχίσει ο Παναθηναϊκός να τρέχουν, να μαρκάρουν, να παίζουν δυναμικά και θα παίζουν για τον ΔΤΕΙ. που είναι 10 χρόνια νεότερος από τον Ελκαμπή και ξέρει και μπαλίτσα. Έχει σουτ, έχει τρίπλα και στον Ολυμπιακό θα πάει ο Μπενίτεθ.
4: Ωραίο, ωραίο.
3: Και θα του μάθει να παίζει, που είναι πιο μπαλάτος σαν προπονητής, και θα του μάθει να παίζει την μπάλα που στέλνει ο Ολυμπιακή.
0: Δεν θα έχει γίνει τίποτα δικά.
3: Δεν είναι καλή ιδέα αυτή.
4: Δεν το ξέρω. Δεν πρέπει να γίνει ποτέ. Πότε, αυτό λέγαμε τώρα. Όχι, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
5: Όχι, όχι.
0: Με το Λίμπρεχτ ή με το Πέτροβιτς.
5: Πήγε ο Μπλάτκιν στον ΠΑΟΚ και ο Πέτροβιτς στον Ολυμπιακό. Ταυτόχρονα.
4: Έλα, Γιούρι.
3: Ναι, λοιπόν, δεν είναι καλή ιδέα αυτή.
4: Ναι, φανταστική. Εγώ λέω, γιατί όχι.
0: Γιατί να γίνει, να το κάνουμε και να
3: προτείνουμε. Που έχετε τη σχέση και τα μέσα, δεν τη σφυράτε τις ομάδες σας. Να κάνει να γίνει αυτή η αλλαγή, να δούμε κάτι διαφορετικό, ρε παιδάκι μου, και από τις λίγο.
4: Τέλος
3: πάντων. Πάει και αυτό. Τι άλλο έχουμε να πούμε. Δεν έχουμε και τίποτα. Όπως είπατε, είμαστε σε αναμονή για όλα τα πράγματα. Και τι να πω, εύχομαι τα καλύτερα για όλους, για όλες τις ομάδες. Θα έχουμε φέτος, όπως είπαμε, δύο νέες ομάδες παλιές, Ηρακλή και Καλαμάτα. Ο Εθνικός βολοδεύει ακόμα κάτω. Ο Πανιόνιος ακόμα και αυτός θα κάνει να ανέβει του χρόνου. Και
0: το πάλεψε φέτος.
3: Ορίστε.
0: Το πάλεψε φέτος.
3: Ναι, το πάλεψε, αλλά έπεσε στην Καλαμάτα, ναι. Εντάξει, ίσως θέλει λίγη προσπάθεια ακόμα και να ανέβει και αυτός, να ξαναγυρίσουμε στην παλιά πρώτη εθνική που λέγαμε εμείς οι παλιοί. Γιατί τότε στο Προπό ήταν η ομάδα του Προπό, όπως λέγαμε, ήταν ο Πανιούνιος και ο Εθνικός. Χάνανε πάντα στην έδρα και δάγανε εκτός. Τέλος πάντων, σας έχουμε καλή συνέχεια. Να μας φέρετε καλά νέα για τις ομάδες. Πότε θα αρχίσουν περίπου οι προπονήσεις, ξέρετε.
4: Ποτέ θα αρχίσουν.
0: Ανάλογα.
3: Οι προπονήσεις.
4: Μέσα Ιουνίου.
0: Εκεί, εγώ το
3: 16. Μέσα Ιουνίου,
4: Μέσα Ιουνίου.
3: Οι προπονήσεις ή οι αγώνες.
4: Όχι αγώνες.
3: Μέσα Ιουνίου.
4: Οι αγώνες 23 Ιουλίου.
0: Ο Παναθηναϊκός παίζει σίγουρα 23 Ιουλίου.
3: Ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει κύριε, καλή συνέχεια και θα
4: να σε καλά, Γιούρι.
0: Και ο Ολυμπιακός, αν δεν γίνει αυτό το σενάριο που είπαμε τη Βίλα, και αυτός
4: 23. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και στρέφουμε.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Συγγνώμη. Ξέρετε αν αργεί το 14.
8: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
9: Να το, ήρθε.
7: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας. Παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
10: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Είμαι ο Σάκης ο Τσιόλης. Θέλω να ευχηθώ στην Big Win Sport FM να τα εκατοστήσει για τα 30 χρόνια δημιουργίας του. Ειδικά σε εμάς τους ανθρώπους του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού γενικότερα, έχει φέρει μια ενημέρωση που είναι πολύ έγκυρη και με πάρα πολλούς διακεκριμένους δημοσιογράφους. Εγώ έχω να θυμηθώ μια ιστορία. Ταξίδευα και γύριζα από Θεσσαλονίκη Αθήνα. Πρέπει να ήταν γύρω στο 2015-16, που τέθηκε θέμα για προπονητή της Εθνικής Ελλάδος. Και μέσα στα 2-3 ονόματα ήταν και το δικό μου όνομα και με έχει μείνει ο σταθμός σας. Αυτό είναι το σημαντικό, έτσι όσον αφορά στο να θυμάμαι κάτι πολύ ωραίο. Τώρα από εκεί και πέρα νομίζω ότι να συνεχίσει, να έχει την υγεία και να ευχηθώ τα καλύτερα για το σταθμό σας.
6: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με σπί...

0: Ο Μεσάκη Τσιόλη, ναι, μιλούσα, τον είχα γνωρίσει όταν ήταν προπονητή στην Άφακτο. Ναι. Πρέπει να ήταν αυτό 1997.
1: Τότε που είχε πάει για το
0: όχι, 98. Όχι, το αφιέρωμα ήταν με Κοκότοβιτ. Όχι, μετά. Πριν το Κοκότοβιτ πρέπει να ήταν ο Τσιόλη. Ναι.
1: Για πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, ένα λεπτό γιατί έχει έρθει μυθικό μήνυμα.
1: Ότι.
0: Καλησπέρα.
1: Ναι.
0: Είμαι η Μαρία και θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Ναι. Πρέπει να το πάρει για να πάω διακοπές με τον Αντώνη.
1: Ναι.
0: Ο οποίος ταξιδεύει ήδη τρεις μήνες και τον νοιάζει μόνο αυτή η νίκη.
1: Γιατί δηλαδή, αν δεν το πάρει, θα πάνε διακοπές.
0: Δεν ξέρω. Μαρία, μπορεί να ταξιδεύσει ο Αντώνης άλλους τρεις μήνες μετά.
1: Άλλους τρεις μήνες. Συμπληρωματικό. Καλησπέρα.
2: Γεια σας, παιδιά.
1: Γεια σας.
0: Γεια.
2: Ναι.
1: Έλα, Άρη.
0: Έλα, Άρη. Την καλησπέρα και στον Λονδίνο, στον Σπύρο, του φίλου του Παραθακού και σεφ.
1: Να είναι καλά. Τι γίνεται, Άρη?
2: Καλά, παιδιά. Καλή εβδομάδα. Να έχουμε με υγεία. Λοιπόν, ακούγαμε με πολύ προσοχή. Πριν πω κάτι για το Διονύση, για σένα, για τον Παναθηναϊκό, θέλω να μιλήσω λίγο για τον Ολυμπιακό.
1: Πάμε.
2: Λοιπόν, άκου, Ηρακλής, σου είχα υποσχεθεί να τελειώσω πρωτάθλημα. Θα στα πω πολύ περιεκτικά.
0: Με τίτλους.
2: Κάποια πραγματάκια. Δεν θα αναφερθώ καθόλου για τα χθεσινά τα παιχνίδια. Άκου. Ο Ολυμπιακός μετά την κατάκριση του Ευρωπαϊκού μπήκε σε ένα κλαπ το οποίο αν μη τι άλλο τον μεγάλωσε. Οι τελευταίες τέσσερις περίοδου μεταγραφών στέφθηκαν με αποτυχία για μένα σε πολύ μεγάλο ποσοστό της τάξης του 80% και βάλε. Δεν του έχουν βγει μεταγραφές. Έχει ένα πολύ μεγάλο δίλημα αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός. Όχι, ένα μεγάλο πρόβλημα να λύσει με δύο θκέλη. Ποιο είναι αυτό, κατ' εμέ? Είναι ότι τυχαίνεις πάνω στο παγκόσμιο κύπελο. Οποιαδήποτε λοιπόν μεταγραφή γίνει θα γίνει δύσκολο, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, για όλες τις ομάδες. Το δεύτερο σκέλος είναι ότι δίνεις πλέον προκριματικά. Άρα πρέπει και να φτιάξεις ομάδα για το πρωτάθλημα, αλλά πρέπει να έχεις και μια ομάδα η οποία θα πρέπει να περάσει τους γύρους. Ναι, για να περάσεις λοιπόν τους γύρους, να σου ολοκληρώσω λίγο.
0: Ναι, κάποιες κινήσεις μπορεί να γίνουν, αν είναι κάποιοι παίκτες.
2: Θα σου πω, ναι. Πρέπει να πας λοιπόν με ένα κορμό της τάξης των 6-7 παιχτών. Το δίλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό ποιο είναι? Εάν πάρει την εντεκάδα του, δεν υπάρχει θέση αυτή τη στιγμή που να μην θέλει γνήσιο ο Ολυμπιακός.
0: Για πάμε.
2: Δεν υπάρχει, Ηράκλη.
1: Για πάμε να τα βάλουμε.
0: Δηλαδή θέλουμε
2: τραυματοφύλακα.
1: Περίμενε.
2: Όχι μόνο για εντεκάδα, μιλάμε να γυρνάει και στο πάγκο με τη Λίμπαρ και να υπάρχει ένας παίκτης ο οποίος θα μπορεί να αντικαταστήσει τον εντεκάδα του.
1: Ωραία,
2: δεν μιλάμε μόνο για εντεκάδα, μιλάμε να γυρνάς και στο πάγκο και αν σου χρειαστεί αλλαγή, να λες ότι αυτό το παίκτη να τον έβαλω μέσα να βοηθήσει. Και αν θέλεις σου παίρνουμε μία-μία, θες θερματοφύλακα. Γιατί σου φεύγει ο Πασχαλάκης.
0: Ναι.
2: Ωραία.
0: Εγώ μου λέγει, νομίζω ότι έλεγες για βασικό.
2: Πας δεξιμπακ. Πας δεξιμπακ με την προοπτική ότι σου μένει ο Κωστίνια. Και αφού ήδη σου με τη Λίμπαρ είναι ότι ο Ροντινέη θα σου είναι εξτρέμ. Πας για δεξιμπακ.
0: Θέλει δεξιμπακ. Και θέλει ένα αριστερό.
2: Αριστερά μένεις με τους δύο.
0: Όχι. Πρέπει να είναι ένας εκ των δύο.
2: Πας λοιπόν και για εκεί.
0: Ναι.
2: Πάμε σαν σέντρε μπακ. Εγώ σου λέω ότι μένω Πυρόλα. Και είσαι μαζί με το Ρέτζο. Θέλεις για την Ευρώπη, αν πας στην Champions League και η Europa και το Europa φέτος είναι άστα να πάνε, να βάλεις έναν έμπειρο center back.
0: Θέλεις.
2: Καλό center back. Σου φέρνει ο Καρθία.
0: Πιθανότατα ναι.
2: Θέλεις λοιπόν και εκεί.
0: Κάτσε ένα λεπτό. Καλά, εννοείται τώρα. Άμα αρχίσουν να κάνουμε υποθέσεις.
2: Γιατί αν φύγει ο Μουζακίτης, πας και για άλλο παίχτη εκεί.
0: Κοίτα. Ο παίχτης ο οποίος ενώ αρχικά είχε παίξει περισσότερο, ξέρεις, ήταν ο Νασιμέντο, ωστόσο ο Σιπιόν έχει παίξει πολύ σε πολλά τέρμπι.
2: Θες όμως παίχτηκα μας ο Φίγιο Καρθιά. Σου είπα, πρόσεξε, δεν σου λέω για την δεκάδα, σου λέω να έχεις και παίξει τον πάγο.
0: Θέλει ένα παίχτη με διαφορετικά χαρακτηριστικά στο κέντρο, θέλει ένα πολύ καλό. Ό,τι θέλει. Με διαφορά καθόλου.
2: Και πάμε λοιπόν και πιο προς αν θέλεις, οχτάρια. Με τον Τσικίνο μόνο δεν τη βγάζεις. Μπαίνουμε λοιπόν στη λογική του Φορτούνη που τον θέλουμε χίλια, γιατί από το Φορτούνη θα βρεις γκολ και ασίστ γύρω στα 15. Αυτός είναι ο αριθμός, γκολ και ασίστ, γιατί μετράνε και ασίστ. Αλλά δεν μπορείς όμως να βασίσεις μόνο με τον Φορτούνη, θέλεις καλό παίχτη. Για τον Φορτούνη σαν στην ηλικία που είναι, γιατί. Να πάμε λοιπόν σαν τρία σεντρεφόρ μπροστά. Θέλεις σεντρεφόρ αν σου μείνει μόνο ο Ελκαμπή. Γιατί είναι τρία τα σεντρεφόρ.
0: Πρώτα απ' όλα.
2: Μισό
0: λεπτό, ρε. Βρε, Άρη, μου τα λες όλοι μαζί εμένα, δεν προλαβαίνω να σου απαντήσω. Όσον αφορά το κομμάτι του σεντρεφόρ, ο Ελκαμπή έχει ανανεώσει και θα μείνει και θα περάσει και αυτό το κακό φεγγάρι. Θα φύγει και αυτό το κακό φεγγάρι, το οποίο τον έχει επηρεάσει και φαίνεται αυτό, ειδικά στη φάση του τέταρτου.
2: Αλλά δεν είναι εναλλακτική από πίσω του.
0: Μισό λεπτό, ρε.
2: Δεν ξέχνα αυτό θα πάει μου τι.
0: Μα κάτσε, ρε, Άρη.
2: Ναι.
0: Μισό λεπτό. Και να φύγει ο Ταρέμι, όπως μου γράφει που ρωτάει ένας φίλος αν θα κρατούσα τον Ταρέμι ή όχι. Ο Ταρέμι είναι μια περίπτωση που θεωρώ ότι εάν θα συνεχίσει ο Μεντιλίμπαρ, δεν νομίζω να συνεχίσει ο Ταρέμι. Θέλει άλλα πράγματα από τους επιθετικούς. Τώρα, πρώτα απ' όλα θα γυρίσει ο Γιάρεπτσουκ.
2: Ναι, αλλά δεν ξέρεις αν θα μείνει.
0: Περίμενε. Στην προετοιμασία την καλοκαιρινή θα λείπει και ο Ελκαμπή, θα λείπει και ο Ταρέμι. Σε ένα μέρος της. Γιατί, ναι. Γιατί είναι και δύο στο Μουντιάλ.
2: Ναι.
0: Ωραία. Πάμε παρακάτω. Είναι ο Ελκαμπή, θα γυρίσει ο Γιάρεπτσουκ και υπάρχει και ο Κλέιτον. Οπότε έχεις τρία σεντερφόρ. Ακόμα και να φύγει ο Ταρέμι, μπορεί να αποφασιστεί να πάει με αυτούς τους τρεις.
2: Σε πρώτη φάση. Ναι, ωραία.
0: Καλό, όχι σε πρώτη. Τρεις επιθετικούς θέλει ούτε σε
2: άλλο. Καλά, φοράσαμε τώρα, δηλαδή ποιο Κλέιτον τώρα.
0: Γιατί που τον είδες τον Κλέιτον, ρε Άρη.
2: Αυτό ακριβώς, ρε Ράκη, δεν τον έχω δει, ρε Ράκη, τον Κλέιτον. Πολύ, ρε.
0: Και πώς μπορεί να το δεις τον Κλέιτον όταν υπάρχει μπροστά ο Ελκαμπή και ο Ταρέμι. Δεν είναι εύκολο. Και παίζει με έναν στην κορυφή ο Ολυμπιακός.
2: Δεν θα πάει με αυτά τα σεντρεφόρ. Τέλος πάντων, για να μην σας παταλάω τον χρόνο, το ίδιο αυτό με τον Ολυμπιακό, να ξέρεις, το έχουν και όλες οι ομάδες, το έχει και ο Διονύσης, άμα του μιλήσει ένας Παναθηναϊκός, θα του πει ότι υπάρχει το ίδιο πρόβλημα, γιατί είναι τα προκριματικά στη μέση. Δεν μπορείς να φτιάξεις μια ομάδα με πολλούς παίκτες από την αρχή, αλλά δυστυχώς πρέπει να μεταριστούν οι ομάδες. Εγώ αυτό ήθελα να σου πω, για να μην σου κρατάω τη γραμμή άλλο.
0: Πρώτο προκριματικό, αν τελικά ξεκινήσει και ο Ολυμπιακός 23. Όχι 23, είναι 21 Ιουλίου, γιατί μιλάμε για Champions League.
2: Αν δεν γλιτώσει το προκριματικό το νέο.
0: Ναι, αν δεν γλιτώσει, ξεκινάει, ας πούμε, 21 Ιουλίου.
2: Εκεί,
0: σε αυτά τα προκριματικά, και να έχουν γίνει, ας πούμε, τρεις κινήσεις, μέχρι τόσες μπορεί να κάνει, ξέρεις, αλλαγή. Δηλαδή, μπορεί να βάλεις 8 νέους παίκτες να σου παίξουν τόσο κρίσιμο μάτς.
2: Όχι, βέβαια,
3: μα γι'
2: αυτό γύρισα και
3: σου έκανα
2: αυτή την
3: κουβέντα. Εκτός αν δεν έχεις καθόλου ομάδα, γιατί δεν γίνεται.
2: Και δεν ξέρεις και τι θα πουλήσεις και τι όχι. Μα αυτό το έχουν το πρόβλημα όλες οι ομάδες. Ακόμα και ο Παναθηναϊκός που λέμε τώρα, που λέει ότι θα σου πει ο Διονύσης ότι θέλει προπονητή και αυτά και θα ζητήσει κάποιους παίκτες. Δεν μπορεί να πάει στα προκριματικά και να εμφανίσει ξαφνικά 8 παίκτες και 7.
0: Όχι.
2: Θα πρέπει να πορευτεί με αυτούς και οι ενδεχόμενες αποχωρήσεις, να ξέρεις, οι μεταγραφές μπορούν να γίνουν τον Αύγουστο. Και αυτό λέει και λογική. Τέλος πάντων, κλείνοντας, αν μου επιτρέψει η Ρακλή, να πω κάτι του Διονύση. Να σου πω κάτι στο Ολυμπιακός, έτσι. Εμένα μου δείχνει ο Παναθηναϊκός, η διοίκηση, ότι δεν μπορεί να καταλάβει, εμείς ότι είναι το Ολυμπιακός που το ξέρουμε, έτσι. Είμαστε επιθετική ομάδα, θέλουμε να κερδίσουμε, Δεν μπορεί να βρει ένα προπονητή που να είναι στο DNA του Παναθηναϊκού.
3: Μα έχει αλλάξει ο Παναθηναϊκός.
2: Έχει κατά εμένα η διοίκηση στο ότι δεν είναι κατασταλάξει τι ποδόσφαιρο.
3: Αυτό λέμε, δεν πρέπει να παίξει. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ο Παναθηναϊκός έχει αλλάξει.
2: Δηλαδή θες βορειοευρωπαίο προπονητή.
3: Δεν έχει να κάνει με το βορειοευρωπαίο.
2: Παίζει ρόλο τώρα. Αν μου πάρεις ένα βορειοευρωπαίο, ας πούμε, που παίζουν κάτω σκανδιναβικές χώρες, ας πούμε, και έχουν άλλο ποδόσφαιρο ή κάτω χώρες, δεν είναι διαφορετικό το ποδόσφαιρο με ένα γαλλικό μοντέλο ή με ένα ιταλικό μοντέλο.
3: Δεν υπάρχουν αυτά πλέον.
2: Πώς δεν υπάρχουν. Δηλαδή το ίδιο ποδόσφαιρο παίζουν.
3: Έχει να κάνει με τη φιλοσοφία του κάθε προπονητή και το τι θέλεις. Μπορεί να είναι κάποιος πιο επιθετικογενής, μπορεί να είναι κάποιος πιο ισορροπημένος, μπορεί να είναι κάποιος πιο αμυντικογενής. Είναι πιο άμεσος ο ποδόσφαιρο. Είναι εξαρτά τι θέλεις εσύ.
2: Εσύ πιστεύεις ότι μπορεί να φέρει μεγάλο όνομα Παναθηναϊκός στη στιγμή που έχει ακουστεί στην Ευρώπη ότι έφερε ο Μπενίτεθ?
3: Δεν πάει για όνομα.
2: Ένα πολύ μεγάλο όνομα. Όχι. Και ότι τον διώχνει σε 5 μήνες.
3: Σε 7. Δεν πάει για όνομα.
2: Σε 7. Και πώς θα πάει.
3: Δεν πάει για όνομα.
2: Γιατί το Ρεμπρόφ ακούγεται.
3: Δεν είναι ο Ρεμπρόφ. Με το Ρεμπρόφ δεν έχει κάνει επαφή ακόμα. Νέστρο Βασούμε δεν είναι.
2: Πιστεύεις ότι θα το έκανε ζημιά, γιατί το Ολυμπιακός είχε απαντήσει ο παρελθόν.
3: Δεν με ακούς να σου απαντήσω όμως. Δεν πάει ο Παναθηναϊκός για όνομα. Δεν πάει. Ο Μπενίτεθ είναι ένα τεράστιο όνομα, το ζητάμε. Δεν πάει σε τέτοια λύση ο Παναθηναϊκός. Πες μου τώρα.
2: Τέλος πάντων, όχι, εντάξει, αυτό ήθελα να σου πω, δεν ήθελα να σου πω κάτι άλλο. Και η μεγάλη απορία, και κλείνω, παιδιά, και καλή συνέχεια, κύριε Ρακλή, απευθύνομαι και σε εσένα. Δεν κατάλαβα εν τέλει χθες αν το παιχνίδι το έχασε ο ΠΑΟΚ ή το κέρδισε ο Παναθηναϊκός, που δεν τα παράτησε στο
0: παιχνίδι.
3: Λίγο απ' όλα.
0: Λίγο απ' όλα θα ήταν. Έγινε, ρε.
2: Έγινε. Να είστε καλά, ρε παιδιά, χάρηκα, και να μιλήσουμε και για το, πες το, και για το μπάσκετ με συμπομάδα.
0: Ναι, θα μιλήσουμε. Όσο πλησιάζει.
2: Έγινε. Να είστε καλά, ρε παιδιά, χάρηκα που σας άκουσα. Καλή συνέχεια.
0: Την καλησπέρα στο Σταμάτη, τον αδερφό από το Λονδίνο. Θα κατέβεις Σταμάτη για το Final Four. Ο Γιάννης από τα Χανιά λέει, θέλω να παρακαλέσω, λέει, όσοι θα πάνε στο ΆΚΑ να ενισχύσουν την ομάδα, λέει, και να, να φωνάζουν, λέει, και για εμάς που δεν μπορούμε να βρεθεί. Δεν ήταν και εύκολο να βρεις, ξέρεις, εισιτήριο.
3: Όχι, τι εύκολο.
0: Δεν ήταν εύκολο. Γιατί δεν ξέρεις ποιοι έχουν πάρει, ποιοι το άλλο. Είναι, γενικά λίγο είναι ένα μπέρδεμα αυτό το τρόπο.
3: Πάντα γίνεται αυτό ο φαίνεται.
0: Ναι. Είναι ένα μπέρδεμα.
3: Παίρνουν κάποιοι από νωρίς, μπορεί η ομάδα να μην προκριθεί, μετά πρέπει να βρεις τρόπο. Δεν γίνεται αλλιώς. Ποιο άλλο τρόπο υπάρχει. Πάνε κάποιοι και κλείνουν από νωρίς.
0: Ναι.
3: Με την ελπίδα ότι η ομάδα του θα είναι εκεί.
0: Λοιπόν, όταν έμεινε πεθαρά, δεν πρέπει να φύγει ένα άλλο φίλο.
3: Για πάμε. Ναι.
0: Τι, καλησπέρα στο Βέρα μου τα χαλιά.
3: Ναι.
4: Ναι.
3: Γεια σου, Αχιλέα.
0: Έλα, Αχιλέα.
4: Γεια σου, παιδιά. Καλησπέρα. Ρε Σιρακλή, πόσες φορές σε σκέφτηκα εχθές.
0: Εχθές.
4: Ναι,
0: εχθές. Πόσες.
4: Θα σου πω πολλές. Και μάλιστα το συζητάγαμε και με φίλους. Άκου. Άκου, γιατί αυτό είναι χρηστικό και για όλους εμάς οι οποίοι, εντάξει, εγώ βγαίνω χρόνια με συγγραμμές, αλλά από λόξα, ας πούμε, και ψώνιο. Αλλά για αυτά τα παιδιά που καμιά φορά μπορούν να θέλουν να εκφράσουν μια γνώμη. Και καλά που σε βρήκα, εσένα έψαχνα.
0: Ναι.
4: Καλησπέρα, Διονύση, καταρχήν.
3: Γεια σου, φίλε μου.
4: Λοιπόν, ως Φιλαδέλφια που λες. Λένε Ελλάδο, ρε. Φίλοι τώρα που με ξέρουν χρόνια. Μου λέει, βγήκες εσύ, μου λέει, και κλεγόσουνε για τον Ολυμπιακό. Στον αντίπα. Παγωτό. Δεν μπορεί. Κάτι λάθος εκεί. Επειδή το Σάββατο δεν παρακολούθησα και λοιπόν, βάζω την εκπομπή. Βγαίνει λοιπόν ένας υπέρα τύπος πάντων και λέει, νιάουλη.
3: Το Σάββατο.
4: Βγήκε ο...
0: ναι.
4: Το Σάββατο, ναι. Βγήκε ο Αχιλλέας και έλεγε στον αντίπα ότι θα ξύλωνε όλη την ιεραρχία του Ολυμπιακού επειδή έπαιζε με δύο φορ. Δηλαδή κάποιοι, λέει, στενοχωριούνται που η ΑΕΚ παίρνει πρωτάθλημα.
0: Τι να ξύλωνες?
4: Ρε παιδί μου, αυτό που σου έλεγα.
0: Τι θύμισε μου, ρε Αχιλλέα, ξέρεις εδώ.
4: Ναι, με συγχωρείς, ναι. Βγήκαμε και κουβέντιαζαμε από το σπίτι και σου λέω, ρε Σιράκη, την Παρασκευή. Που σου λέω, ρε Σιράκη, το να πεις με δύο φορ και να πηγαίνεις και ενάντια στο σχέδιό σου και λοιπά.
0: Α, ναι, ναι, ναι.
4: Με το Μπεντιλίμπα. Εγώ σου λέω, αν ήμουν Μαρινά και θα τους ξύλωνα όλους, ας πούμε. Ξέρεις πώς μιλάμε όλους.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Και κατέληξε αυτό, φίλο, ότι εγώ στενοχωρήθηκα που πήρε πρωτάθλημα. Εγώ. Στενοχωρήθηκα που πήρε πρωτάθλημα η ΑΕΚ.
0: Πολύ ασχολείσαι, Αχιλλέα, με αυτά τα πράγματα του τύπου.
4: Όχι, πρόσεξε, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Ναι. Αλλά πρόσεξε να δεις. Ένας τύπος τώρα που αναγνωρίζει. Δηλαδή, εμένα, αν δεν με ξέρανε γύρω-γύρω που πήγε και το πέταξε και κάτι. Και του λέω, ρε αδερφέ, πηγαίνεις και ασχολείσαι με αυτό το πράγμα. Ακούς και κανένας εδώ πέρα τριγύρω και θα βουτυχτούμε εδώ.
0: Χωρίς λόγο.
4: Το πιάνεις. Του λέω τώρα. Νομίζω ότι εγώ, έτσι όπως με έχεις καταλάβει και με γνωρίζεις κάποια χρόνια τώρα, τι θα σχολιόμουν εγώ με αυτό.
0: Κουβέντα κάναμε, κάτι διαφορετικό.
4: Ναι, με συγχωρείς τώρα.
3: Δεν πάνε εμείς, δηλαδή, άλλη ομάδα, δεν το καταλάβει.
4: Ναι. Άκου τώρα να δεις. Ρε φίλε, έχει λαλήσει ο κόσμος.
3: Αν επιτρέπετε, ο φίλος σου το είπε, τι ηλικίας. Θα ήταν μικρός πιτσιρικάς ή...
4: Αυτό που σου είπα, που είπες στο μυαλί.
3: Όχι, που σου είπε ότι είπες εσύ.
4: Τον ήπιο είναι, ξέρεις.
0: Στο γήπεδο, ρε. Στο γήπεδο σου λέει.
4: Στο γήπεδο. Όχι, από καλό το είπε, ρε παιδί μου, το παιδί. Απλά, ξέρεις, όταν είναι πολλής κόσμος. Γνωρίζω εγώ τώρα. Όταν είναι πολλής κόσμος γύρω-γύρω, δεν ξέρεις ποιος είναι πιο πέρα για αυτό και μπορεί.
3: Λοιπόν,
4: καλό είναι, ακριβώς, καλό είναι να προσέχουμε και να μην ακούμε τζάπα. Εγώ εδώ πέρα, αν ήθελα να βγω και να πω στον Ηρακλή ή στο Διονύση, να μιλάω παδικά και να του λέω αυτό και λοιπά, θα έπαιρνα κατά φίλο μου να τα πούμε μεταξύ μας. Δόξα τω Θεώ, έχω κοινωνική σχέση. Το παδικό μου μένος μπορώ να το βγάλω, την πλάκα μου μπορώ να τη βγάλω σε άλλους. Όταν αποφασίζω... Πώς?
0: Σωστός είσαι σε αυτό.
4: Ναι, όταν αποφασίζω να πάρω τηλέφωνο θα μιλήσω. Πόσες φορές έχω πει, ρε Σιρακλή, πόσο κουστάρω εγώ, ας πούμε, σαν προπονητή,
0: τον
4: Μαρτίνς όταν ήταν στο Μιλιάκο. Τι σημαίνει αυτό,
0: μα
4: τι με κάνει εμένα.
0: Εσύ έλεγες και τότε που γινόταν η κουβέντα πριν την τελευταία
4: του αναλύση. Ότι εμένα με κάνει λιγότερο αεκτή αυτό.
0: Όχι. Μα είναι ποτέ δυνατόν.
4: Εάν είναι ηλίθιος κάποιος.
0: Εντάξει, μην κάνεις
4: χαρακτηριστικό. Ναι, με συγχωρείς, αλλά δεν μπορείς να τα βάλεις. Δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα. Πόσες φορές παιδιά του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού έχουν μιλήσει για άλλους και καλά κάνουν.
3: Τέλος πάντων, εντάξει, πλήττως
0: συμβαίνει. Κουβέντα κάνουμε εδώ πέρα μόνο.
4: Όχι, θέλω να σου πω από το πουθενά, από το πουθενά, πώς μπορείς, ας πούμε, ρε παιδί μου, να γίνεις...
3: Ναι, να
4: τέλος πάντων, να γίνεις άνω κάτω, πώς το λέτε.
3: Να γίνει παρεξήγηση.
0: Το σπάσμενο τηλέφωνο. Τσούπου τσούπου, λίγο να χάσει από εδώ.
4: Όχι,
0: λίγο,
4: όχι, δεν γίνεται σπάσμενο. Αυτό γίνεται επίτηδες, φίλε.
0: Αυτό
4: γίνεται επίτηδες, γιατί κάποιοι θέλουν τα προσωπικά τους κενά να τα, να τα γεμίσουν, ας πούμε, λέγοντας ρουφιανιές και κακίες για τους άλλους.
0: Έτσι. Πω ρουφιανιές, αλλά τίποτα χιλιά.
4: Ναι.
0: Δεν με απασχολεί.
4: Δεύτερον. Και το βασικό. Εχθές, επειδή υπόθηκα πάρα πολλά για τη φιέστα, ας πούμε, τέλος πάντων, γιορτή που έκανε. Στην αισθητική τη δικιά μου, και έτσι όπως εγώ την ξέρω την ΑΕΚ καμιά πενταριά χρόνια τώρα και έχοντας μεγαλώσει μέσα εκεί, τη βρήκα απολύτως συμβατή με την πραγματικότητα της ΑΕΚ. Ακόμα και αυτό που είπε ο Μάριος Ολυλιόπουλος, αυτά όλα που είπε. Γιατί η ΑΕΚ αυτό είναι, παιδιά. Ακόμα και να μην τα πιστεύει, ο κάθε Ολυλιόπουλος, ο οποίος είναι πλειοκτήτης, είναι αυτά που είπε για τις τράπεζες, ο οποίος είναι πλειοκτήτης, είναι πολύ πλούσιος άνθρωπος, ο οποίος και καλά να είναι χριστιανός. Έτσι, ακόμα και να μην τα πιστεύει, όταν είσαι πρόεδρος της ΑΕΚ, είσαι υποχρεωμένος να τα πεις. Το καταλαβαίνεις από το
3: περιβάλλον. Να σου πω λίγο, μια και το αναφέρεις.
4: Λοιπόν,
3: τη δική μου άποψη.
4: Επειδή εγώ δεν παραμυθιάζομαι από κανέναν, γιατί έχω φτάσει και σε μια ηλικία να μην το κάνω.
3: Ξέρεις τι, θα σου πω.
4: Γιατί να πω και κάτι άλλο ακόμα.
3: Ναι, θα σου πω. Πέρα από την πλάκα που κάνουμε, ρε παιδί μου, ξέρεις το χαβαλέ και τα λοιπά, οκ. Okay. Καλά έκανε ο άνθρωπος και είναι θέση ο χαρακτήρας του Λιόπουλου. Έτσι. Δηλαδή είναι αυτό ο Λιόπουλος.
4: Ρε παιδιά, εγώ αν ήμουν να είναι ο χαρακτήρας του.
3: Ναι, έτσι είναι ο χαρακτήρας του και έτσι αυτό που νιώθει θα το πει.
4: Εντάξει.
3: Εγώ αν ήμουν ΑΕΚ θα ήθελα λίγο να μιλούσε λίγο λιγότερο.
4: Αυτό ήταν το πρόβλημα.
3: Για να περισσότερο να είναι πρωταγωνιστές οι παίκτες.
4: Αυτό, το πρόβλημα ήταν όχι αυτά που είπε.
3: Όχι, είναι, αλλά ρε παιδί μου, μην μιλήσει 25 λεπτά.
4: Έφυγε λίγο στον χρόνο, ας πούμε αυτό.
3: Ναι.
4: Αλλά μην το κάνουμε και αυτό ως μέγα θέμα, τέλος πάντων.
3: Όχι,
4: έφτιαξε κάτι πάρα πολύ όμορφο, νομίζω, το οποίο ήταν πολύ συμβατό με την ΑΕΚ. Εμένα με συγκίνησε έως έκλαψα και ακόμα τώρα που το λέω, συγκινούμε, όταν είδα την ΑΕΚ να σηκώνει κύπελο και. Πριν από λίγο, λίγο πριν, να τραγουδάνε παιδάκια δικαιοσύνης ή εννοητέ και να τραγουδάνε Θεοδωράκη. Έχει μεγάλη σημασία για την ΑΕΚ αυτό, παιδιά, για τον συμβολισμό και για τον κόσμο που κουβαλάει η ΑΕΚ αυτό.
3: Εντάξει,
4: τεράστια σημασία. Για όλο τον κόσμο έχει σημασία, για όλους τους Έλληνες. Αλλά επιτρέψτε μου να το πω ιδιαίτερα έτσι για την ΑΕΚ. Και κάτι άλλο. Σας κλείνω και ευχαριστώ που με ακούσατε. Δημάτως πριν από λίγες μέρες είπε κάπου μια μεγάλη κουβέντα. Η ΑΕΚ μέχρι τώρα έχει επιτύχει πάρα πολύ τη διαχείριση της αποτυχίας. Καιρός, είπε, είναι να διαχειριστεί και την επιτυχία της. Μέχρι τώρα δεν το έχει κάνει με μεγάλη επιτυχία.
0: Έγινε χιλιά, να προχωρήσουμε.
4: Αναμένουμε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, να πούμε την καλησπέρα στον Αντώνη από την Ικαρία. Μάκια, τώρα θα το κρατήσω το τηλεφωνό, θα ξέρεις, μοιάζει και με το δικό μου, έχεις και εσύ τον Αντίχριστο μέσα.
3: Τι έχει?
0: Τον Αντίχριστο, στα νούμερα.
3: Άκου τώρα.
0: Ναι, λοιπόν. Και...
3: Άκου τώρα τι είπε.
0: Ναι, τι να κάνουμε τώρα. Ένα-δυο μηνύματα. Ο Άλεξ από την Νίκαια. Υπάρχει λέει και τρόπος, λέει, από στο Final Four, να κανονίσει, λέει, ο Διονύσης για να φτιάξει εμένα.
3: Τι?
0: Με τη διαπίστευση, αλλά κόπηκε.
3: Πάει, δεν υπάρχει διαπίστευση.
0: Ναι, αλλά πήρε στήριο εγώ, Άλεξ.
3: Ναι.
0: Έχω και θέλω και ξέρεις και να το ζήσω, ρε παιδί μου, όλο. Δηλαδή θα. Δεν ξέρω, μπορεί να μην πάμε και με το αυτοκίνητο.
3: Φοβερό μήνυμα.
0: Δηλαδή μπορεί να πάω και με τρένο, με τον κόσμο.
3: Να πας και με τρένο. Να κάνεις ό,τι θες, Ρακλή μου. Καλά, τι με τρένο να πας, μόνο μια στάση με δουλεύεις. Έχω δίπλες.
0: Πρώτα απ' όλα 11 ώρα έχω εκπομπή, θα είμαι στο κέντρο.
3: Ωραία.
0: Θα είμαι στο κέντρο.
3: Και 11 ώρα θα κάνεις. Θα πας
0: μία τελειώνει η εκπομπή. 6 είναι το μάτς.
3: Ωραία, δεν θα πας σπίτι σου.
0: Πότε. Τι να πάω να κάνω στο σπίτι.
5: Πέρσι το έκανα και ήταν ωραία.
3: Okay.
0: Τι να πάω να κάνω στο σπίτι.
3: Okay. Ό,τι νομίζεις.
0: Μα δεν πρέπει, μα είναι δυνατόν. Μέχρι να φτάσω στο σπίτι και να ξαναφύγω, δεν υπάρχει περίπτωση.
3: Που διπλέσαι, ρε.
0: Δεν είμαι και δίπλα-δίπλα.
3: Έχει φυσικά Μαρούση, θα με τρελάνει.
0: Εντάξει, κοντά είμαι, ένα τέταρτο. Ναι, αλλά θα έρθει η φίλη από την Άφακτο και τέτοια.
3: Έχει στείλει τρομερό μήνυμα.
0: Ναι.
3: Ωραίο, κάνει πλάκα που λέει. Με ένα εισιτήριο είδαμε. Ποδοσφαιρικό ντέρμπι. Προεκλογική ομιλία. Παρουσίαση δίσκου. Απονομή πρωταθλήματος. Παρμενίωνα 2026. Πρόεδρος ο κύριος και επίδειξη WRC. Τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος.
0: Αμαξάρα όμως. Είναι όμορφα, αμαξί.
3: Κοίτα, εμένα δεν μου αρέσουν αυτά τα αγωνιστικά, αλλά αυτό είναι αντόχης. Αγωνιστικό είναι.
0: Το ξέρω, αλλά
3: δεν είναι για να το πάρεις να πας, όπως το λες, όμως να πας βόλτα. Είναι για τους αγώνες αυτό που λέει.

0: Δεν το έχει ο άνθρωπος. Για τους αγώνες το έχει αυτό.
1: Το ξέρω, ρε παιδί μου. Αλλά είναι αμάξι.
0: Πήγε με ελικόπτερο.
1: Με τι?
0: Με ελικόπτερο πήγε.
2: Από εκεί που ήταν.
0: Ήταν νομίζω σε ειδική διαδρομή πριν.
1: Α, το πάκι στο πρωί, κάπου.
0: Πήγε ελικόπτερο και πήγε. Ναι, ναι. Υπάρχει και βίντεο που κυκλοφορεί.
1: Και το αμάξι.
0: Το φέραν, δεν ξέρω. Τι να σου πω. Θα το φέραν.
1: Μπορεί να έχει δύο.
0: Θα το βάλε κάπου, θα το φέραν.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, διαγωνιστικά.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
2: Πάντως πάθα εκεί τι κάνε.
0: Πού?
2: Στην οδήγηση. Είχε το πιο καλό δίπλα.
0: Ο Τζίγκερ. Ναι.
1: Δεν έχω κάνει εικόνα.
0: Ο Τζίγκερ τρέχει ακόμα. Δεν νομίζω.
2: Φίλα, σαν οδηγικές ικανότητες.
0: Έτρεχε, ναι.
2: Μιλάμε τώρα για μύθο.
0: Με Στεφανή.
1: Ποτέ δεν μ' άρεσε το ράλι αυτό.
0: Ναι. Για πάμε παρακαλώ.
1: Έτρεξα αδέρφια μου στο Λιουτσέν. Να πω εδώ που λέει ο φίλος ότι που έχει σήμερα το Σαν Αντώνιο Σπέρες με Οκλαχώμα. Αν ο Γομπενιάμα λέει μπορεί να θέσει τα θεμέλια και να γίνει ο κορυφαίος όλων των εποχών. Εντάξει, είναι τώρα τρομερός παίχτης.
0: Έχει περιφερεία σήμερα.
1: Ο τελικός Δύσης.
0: Okay. Τι ώρα είναι? Ηρακλή, εδώ. Τι ώρα είναι?
1: Όχι, ή 4-4.30. Δεν θυμάμαι.
0: Δύσκολο.
1: Τι δύσκολο. Για να το δούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει. Θα κοιμηθώ.
0: Για πάμε παρακαλώ. Να είσαι ένα φίλο ακόμα. Χαίρετε.
1: Ναι, πρέπει να μείνει ο Μέντι για μένα. Που με ρωτάει ο Γιώργος από το Ρολάντο. Το έχω πει άλλωστε, δεν πάει και πάρα πολύ καιρό. Και τρίτος να έβγαινε.
0: Καλησπέρα.
1: Και το είχα πει και πριν. Και όσο και ο Ολυμπιακός μπορούσε να διεκδικούσε το πρωτάθλημα. Και έλεγα και αν δεν το πάρει, ρε παιδί μου. Ότι έχει κερδίσει το δικαίωμα να έχει μια άσχημη χρονιά στην Ελλάδα. Γιατί στην Ευρώπη δεν ήταν άσχημη.
0: Να κλείσει εδώ.
1: Ναι. Γιατί τι έγινε.
0: Χαίρετε, καλησπέρα.
1: Στην Κύμη ήταν, λέει.
0: Στην Κύμη, ναι, καλησπέρα.
2: Δεν μιλάει.
0: Καλησπέρα.
3: Μ' ακούτε?
0: Ναι,
1: ναι.
3: Καλησπέρα, Ηρακλή, καλησπέρα, Διονύση.
1: Καλησπέρα, ο Μίλτος.
3: Ο Μίλτος είμαι.
1: Γεια σου, ρε Μίλτο.
3: Λοιπόν, τέλος το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
3: Και εγώ τώρα με το μήνυμα που διάβαζες, συμφωνώ με τη Λίμπαρ να μείνει. Και ένας λόγος παραπάνω... Αν ήμουν, ξέρω εγώ, 70-30, τώρα είμαι 80-20 να μείνει, γιατί παρουσίασε καλό πρόσωπο, έπαιξε καλή μπάλα μετά το μάτς με την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη. Παρόλο που...
1: Το καλύτερο παιχνίδι ήταν με τον Πάουκ στο Καραϊσκάκη. Το καλύτερο.
3: Ναι, αλλά εντάξει, απλά είχε μια δυστοκία.
1: Τρομερή.
3: Ναι, είχε μια δυστοκία και περισσότερο...
1: Είναι και πολλά, βέβαια. Βλέπεις, ας πούμε, το...
3: Για να αποτελέσει... Περισσότερο η αυτοχειρία του Πάουκ μας έβαλε στη δεύτερη θέση παρά...
1: Εντάξει, παιδί μου, είναι άλλα τα οικονομικά δεδομένα, είναι το πρεσίς, το καταλαβαίνω. Αλλά δεν έχει την καταστροφή.
0: Μπορεί ο ΠΑΟΚ να λέει ότι αυτοκτόνησε, γιατί ήταν 0-2.
1: Βέβαια.
0: Όταν είσαι 0-2, λες τώρα πρέπει να το.
3: Μα μπορούσε να γίνει και 0-3.
0: Με το Μπέλκα.
3: Ναι. Μετά τι παρατήρησε, γιατί έβλεπα και λίγο το παιχνίδι και το ένα και το άλλο. Εντάξει. Στο 1-2 βάζει γκολ ο Κωνσταντέλιας, το ακυρώνει. Δεν είδα όμως ένα. Λίγο τώρα ελληνικά. Δεν είδα ένα πάθος των παικτών του ΠΑΟΚ εκεί, του Πάγκου, να πέσουν πάνω στη διαιτητή, να λένε τι έδωσες, ξέρω εγώ, όχι, είναι γκολ. Δηλαδή δέχτηκαν την απόφαση άνετα και ωραία. Στο 2-2 γίνεται μια φάση που διαμαρτύρηθηκε για πέναλτι. Δεν ήταν πέναλτι, βέβαια, έτσι. Δίκαιο. Η αποφάση του διαιτητή θεωρώ ότι ήταν σωστή στη λεωφόρο. Αλλά δεν είδα πάθος από τους παίκτες του Πάγκου. Δηλαδή φάγανε δύο γκολ σαν να μην έγινε τίποτα.
0: Φώναζαν από τον Πάγκο. Μωρέ, απλά ίσως σου φάνηκε επειδή ήταν και κλεισμένο το παιχνίδι και δεν είχε ένταση και την κερκίδα να σηκωθούν, ξέρεις, καθίστε κάτω κτλ. Φώναζαν. Τώρα πόσο φώναζαν, δεν το θυμάμαι, να σου μιλήσω.
3: Ναι, ναι.
0: Τι να θυμάμαι πόσο φώναζαν. Δεν είχα όλη την άτομα στο μυαλό μου τον Πάγκο. Φώναζαν. Τώρα το πόσο.
1: Ίσως επειδή
3: ήταν και κλεισμένο, ήταν πιο ξενέρωτο.
0: Ναι, όσο τα βλέπει ξενέρωτο, όταν βλέπει ξενέρωτο. Ενώ ήταν ωραίο μάτς. Αλλά όταν βλέπεις και κλεισμένον το θυρών παιχνίδι, κάποιος είναι σαν προπόνηση, ρε παιδί μου, σαν φιλικό.
3: Ναι, ναι,
1: τα είχαμε συνηθίσει δυστυχώς επί εποχής COVID.
0: Ναι, τότε τα.
1: Γιατί εγώ, ας πούμε, που δεν μπορούσα να δω. Σου λέω ότι δεν μπορώ να δω. Είμαι τη άποψη ότι μπορεί και ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Επαρχία.
0: Τότε τι να κάνεις.
1: Επαρχία. Να πάω να παίξει το μάτι Λιβαδιά.
0: Σου φέρω παράδειγμα. Τι να κάνεις εσύ και στην επαρχία να πήγαινες.
1: Όχι, ναι. Σου λέω γιατί δεν το μπορούσα. Στην εποχή του COVID το είχαμε συνηθίσει πια.
0: Ναι, ναι.
3: Αυτά γινόντουσαν κάποτε. Θυμάμαι ότι οι ομάδες τιμωρούνταν και παίζαν σε επαρχιακά γήπεδα. Εγώ θυμάμαι.
1: Παλιά, έχουμε κάνει τουρνέ.
0: Παλιά, παλιά.
2: Το πρώτο ντέρμπι που είχε γίνει και κλεισμένο πρέπει να είναι το Members Club. Το πέρυσι.
3: Εγώ θυμάμαι είχε γίνει πάω Κάρι στα Τρίκαλα. Στο σκληροφορό. Πάω Κάρι.
0: Στα Τρίκαλα γινόντουσαν παιχνίδια. Πολλά.
4: Πάω Ολυμπιακός εκεί.
0: Πολλά μάτια.
1: Στα Τρίκαλα.
3: Ναι. Λοιπόν.
1: Μέλα ρε Μίλτο.
3: Τετάρτη παρουσιάζονται τα διαρκέ. Αυτό δεν το έχουμε πει. Προφανώς για Καραϊσκάκη. Έτσι έχει τελειώσει φέτος για το ΆΚΑ. Πάμε για το 27 και βλέπουμε.
1: Θα μάθουμε περισσότερο την Τετάρτη που θα γίνει παρουσίαση. Για θα γίνουν ερωτήσεις. Οπότε...
3: καλά, δεν θα πει άμα είναι το ΆΚΑ.
1: Θα μας πει. Θα μάθουμε την Τετάρτη μόνο περισσότερα. Υπομονή, δύο μέρες είναι.
3: Καλά, κάτι θα ξέρεις εσύ τώρα, αλλά ναι. Και εγώ νομίζω
1: ότι δεν θα ξέρω κάτι. Ναι. Και εγώ για Καραϊσκάκη πιστεύω, αυτό πιστεύω. Ναι.
3: Ναι. Εντάξει. Καλά, όπως και να έχει, όπως και να έχει. Το θέμα είναι να γίνει ο προγραμματισμός που πρέπει. Τώρα εγώ το ξαναλέω, να μείνουμε τη Λίμπαρ μία ακόμη χρονιά να δούμε πώς θα πάει. Είναι μεγάλη υπόθεση ότι κάπου στα play-offs συνήλθε ο Ολυμπιακός και έπαιξε μπάλα. Απλά, τι γίνεται τώρα. Ο Λκάμπη και ο Τζολάκης δεν ήταν καλοί χτες πάλι. Οι θέσεις του center forward και του τερματοφύλακα, εγώ όσο βλέπω μπάλα, αυτό παρατηρώ.
0: Έχει μια μικρή ευθύνη ο Τζολάκης στον goal, αλλά νομίζω δεν είχε κορμιά μπροστά
3: του. Δεν είναι μόνο στον goal, Διονύση, έκανε και μια έξοδο του μεσολογίου
0: εκεί πέρα.
1: Δεν ήταν έξοδο, πήγε να κάνει τρίπλα και έχασε την μπάλα.
3: Πήγε να το παίξει. Ναι. Ναι. Αυτές οι δύο θέσεις, επειδή ίσως είναι πιο κοντά στο τέρμα στον goal, επηρεάζονται πολύ από την ψυχολογία του καθενός. Δηλαδή, μπορεί να δει ένα παίκτη τη μία χρονιά να βγάζει μάτια και την άλλη να είναι χάλια. Ας πούμε, ο τερματοφύλακα ή και από περίοδο σε περίοδο. Ας πούμε, ο 300 πέρυσι δεν ήταν καλός. Φέτος ήταν από τους βασικούς συντελεστές που ίσως και η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα. Είναι άλλη χρονιά φέτος του 300. Το ίδιο και ο Τζουλάκης είχε υποπέσει σε πολλά λάθη φέτος. Και ο Ελκαμπή μετά το Κόπα Αφρικα. Δεν ξέρω τώρα, θα πάει και στο Μουντιάλ.
1: Μετά το Κόπα Αφρικα ο Ελκαμπή, συμφωνώ, δηλαδή και φάνηκε. Στη φάση από το λάθος γύρισμα του Πινέδα, ο κανονικός Ελκαμπή δεν θα το σκεφτόταν καν, θα είχε πλασάρει με τη μία. Έτσι όπως είχε βγει η μπάλα. Δηλαδή για Ελκαμπή ήταν κατευθείαν ένα πλασέρ. Μπορεί να το έβγαζε ο τερματοφύλακας. Αλλά το σκέφτηκε. Δηλαδή άρχισε να μπαίνει.
3: Το σκέφτηκε, ναι, δεν είχε σιγουριά.
1: Η αφιβολία μέσα στο μυαλό του φάνηκε. Δηλαδή να πλασάρει, να μην πλασάρει. Αποφασίζει να πάει λίγο αριστερά. Τον έκλεισαν οι αμυντικοί, κάνει τελικά την τελική, αλλά δεν ήταν. Ο κανονικός Ελκαμπή που δεν είχε εντός εισαγωγικών πειραγμένο μυαλό, θα είχε πλασάρει με τη μία. Δεν το συζητάμε αυτό.
3: Παρεπιπτόντως ήταν και ο Πινέδα, δεν ήταν καλός και ο Πινέδα χτες από την ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός μπήκε πολύ καλά. Δηλαδή πάλι είχε ένα καλό πρώτο ημίχρονο σε ντέρμπι. Μετά η ΑΕΚ που έβαλε το Βάργα λίγο και το ισορρόπησε. Δηλαδή ήταν δίκιο το 1-1 που πήγε το παιχνίδι.
1: Καλά, και θα μπορούσε και στο τέλος να πάρει και την νίκη με τη μεγάλη επέμβαση που κάνει ο Τζολάκης.
3: Εκεί έσου ο Τζολάκης, ναι. Εντάξει, και ποιος το έκανε το σουτ, μπορούσε να το κάνει και λίγο πιο πλάγια, δεν ξέρω.
1: Ο Ζωάο Μάριο.
3: Ο Ζωάο Μάριο, δεν ήταν και καλή εκτέλεσή του. Εντάξει, τέλος πάντων, πάμε και την Παρασκευή τώρα για το Final Four. Θα δούμε και στο μπάσκετ τι θα γίνει. Πρέπει να τα ξαναπούμε μέχρι τότε. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ.
0: Γεια σου, Εμιλτό.
1: Καλησπέρα στον Αλέξα από την Αυστραλία, στον Γιώργο από το Σίδνεϊ. Θα δούμε, φίλε που μου λες για το μέτρο τι θα συμβεί. Ο ίδιος πάντας μιλά κανονικά. Και εγώ αν θα πω τα αρκά από τα χρήματα δεν θα συνεχίσει οι δύο πλευρές. Απλά θα γίνει κουβέντα με τη διοίκηση του Ολυμπιακού, να τα βάλουν κάτω και να γίνει και μια κουβέντα, ξέρεις, το τι παράπονα μπορεί να έχει η κάθε πλευρά. Και έχει στέλνει ένας φίλος ότι έχει γίνει Παραθηναϊκός Ολυμπιακός Αγρεβενά.
5: Δεν το ξέρω.
1: Και εγώ δεν νομίζω ποτέ ότι έχει γίνει. Εκτός αν είχε γίνει τίποτα και τέτοια. Ναι, δεν ξέρω.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
8: Έφτασε ξανά.
7: Ποιος θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη.
8: Γκολ στη Βουδαπέστη.
7: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία.
8: Σκορ στη Λειψία.
7: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο.
8: Επί δύο.
7: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική

0: 2-10-95-79-283-4-5 τηλέφωνα επικοινωνίας. Λοιπόν, οι ΣΥΠΕΣ λέει θα αποκλείσουν τους Thunder όχι μόνο λόγω του εξωγήνου Γουεμπανιάμα, αλλά και επειδή έχουν τους κορυφαίους All Ball Defenders, τον Gasly και τον Harper, λέει ο φίλος. Το γιο του Harper, τον Bulls. Λοιπόν, τρία απόδοση νίκη ΣΥΠΕΣ. Δεν είναι κακό, λέει. Οκ. Okay. Ωραία χρόνια λέει τότε Ολυμπιακό Σμελάρη στα Γιάννα, κατά κόκκινο το γήπεδο, ψαλιδάκι Αναστόπουλο, ο Αλέξ από την Αυστραλία. Ένα φίλο στέλνει link για το NBA, να σε καλά. Ο Ιχολίτη, πώ λέγεται, ο Κυριάκο Σταθρόπουλο είναι ο Ιχολίτη. Για πάμε, καλησπέρα.
1: Γεια σα.
0: Γεια σα.
1: Με ακούτε.
0: Βεβαίω.
1: Γεια σας, ο Θάνος είμαι από Αθήνα. Γεια σου Διονύση, γεια σου Ηρακλή.
0: Γεια σου Θάνο.
1: Ήθελα να μιλήσω λίγο για τον Παναθηναϊκό.
0: Πάμε.
1: Διονύση, έχεις ακούσει καθόλου, έχεις ψάξει την περίπτωση του Νέστραπ?
0: Ναι, την έχω ψάξει από όταν ακούστηκε για τον Παναθηναϊκό. Είναι ένας προπονητής νέος, ένα. Δεν έχει, δηλαδή, έχει εμπειρίες, αλλά δεν θα έχει τις εμπειρίες που έχει ένας πενηντάρης. Τις εμπειρίες έχει στην Κοπεχάγη από τη στιγμή που πήρε δύο double, πήγε Champions League, επιθετικογενής, φιλόδοξος και πρώτη φορά θα βγει, αν τελικά τον πάρει ο Παναθηναϊκός, πρώτη φορά θα βγει εκτός Δανίας.
1: Πιστεύεις πως είναι ένα κατάλληλο προφίλ αυτό που χρειάζεται τώρα ο Παναθηναϊκός?
0: Κοίταξε να δεις, δεν παρακολουθούσα Δανία για να σου ειλικρινήσεις. Για να έχω εικόνα, ξέρεις, δηλαδή να έχουμε ένα προπονητή που τον ξέρουμε. Το ζητούμενο είναι, θα σου πω, είναι ένας προπονητής ο οποίος από τη στιγμή που δεν έχει βγει εκτός Δανίας, το σκέφτεσαι. Λες είναι η πρώτη φορά που θα βγει. Από την άλλη, ξέρεις, αν έχεις μιλήσει μαζί του και βλέπεις αυτά που θέλεις, ένα προπονητή φιλόδοξο, ο οποίος θα έχει δείψει να πετύχει. Θα, γιατί εγώ, να σου είμαι ειλικρινής, δεν είμαι τόσο πολύ με τα ονόματα. Δεν με απασχολούν εμένα τα ονόματα, αν είναι ένας προπονητής. Με νοιάζει τι ποδόσφαιρο παίζει, αν έχει κάνει πρωταθλητισμό, αν έχει διάθεση να πετύχει και προφανώς θα είναι κάποιος 38 ετών, έχει διάθεση να πετύχει. Κάτσε να δούμε όμως τι θα γίνει. Αν τελικά θα καταλήξει η ιστορία αυτή για τον Παναθηναϊκό ή θα στραφεί αλλού.
1: Κοίτα, σίγουρα έχει κάποιο.
0: Το γεγονός, ας πούμε, ότι πήρε δύο double. Ή ναι, ότι πες. Το 24 πήγε με την Κοπεχάγη 16 του Champions League. Δείχνει πράγματα, δείχνει μια ικανότητα. Φέτος δεν πήγε καλά.
1: Έχεις ψάξει καθόλου γιατί δεν πήγε καλά φέτος?
0: Κοίταξε να λέγονται διάφορα. Λέγεται, ας πούμε, ότι τον ήθελε η Λειψία και δεν τον έδινε η Κοπεχάγη και κάπου εκεί κάπως άρχισε να χαλάει το όλο πράγμα. Λέγονται διάφορα.
1: Μάλιστα.
0: Στο Champions League φέτος είχε με την Κοπεχάγη 8 βαθμούς.
1: Εντάξει, καλή συμπομιστή βαθμό.
0: Okay. Ναι.
1: Δεν ξέρω, εμένα προσωπικά μου τέριαζε καλύτερα ένα όνομα σαν του Ρεμπρόφ.
0: Mm-hmm. Ο Ρεμπρόφ γιατί... είναι πιο μπάρουτο καπνισμένος, να το πούμε έτσι.
1: Ακριβώς, έχει παίξει σε πολλές και διαφορετικές ομάδες, σε πρωταθλήματα παρόμοια με το ελληνικό. Νιώθω ότι ένας άνθρωπος από την Δανία ίσως δεν θα τέριαζε στο ελληνικό στυλ και αυτό που απαιτεί το πρωτάθλημα εδώ πέρα.
0: Τι να σου πω, αυτό τώρα... Δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρεις. Επαναλαμβάνω, δεν είναι κατοικισμένο.
1: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Συζήτηση κάνουμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και έχω ακούσει επίσης για το Ριέρα, λένε κάποιοι. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει.
0: Έχει ακουστεί και αυτό.
1: Ναι.
0: Όπως είχε ακουστεί ότι η ομάδα από την οποία θα φύγει ο Ριέρα ήθελε τον Έστρουπ.
1: Μάλιστα. Αυτό εντάξει, δείχνει.
0: Πιστεύω μέσα στην ομάδα, φίλε μου, Θάνο. Μέσα στην ομάδα. Μέσα στην εβδομάδα θα γνωρίζουμε πού πάει το πράγμα.
1: Ναι. Οκ. Εντάξει.
0: Να είσαι καλά.
1: Και
0: εγώ σου ευχαριστώ. Και εγώ σου ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Μάγκη. Εγώ είμαι.
0: Βεβαίω.
2: Τι κάνετε? Γιάννη από Θεσσαλονίκη.
0: Γεια σου, Γιάννη.
2: Παρότι αναμένω κάτι να σου πω. Έλα. 47 χονερικά λεπτά, αξίζει. Καλή εβδομάδα, τι κάνετε?
0: Καλή εβδομάδα, φίλε μου, να είσαι καλά. Τι λέει Σαλονίκα?
2: Είχησαν τελείως και οι καμπάνες για φέτος για το πρωτάθλημα. Καλά κουράγια, καλές λίγες διακοπές να πάρουμε λίγο αέρα.
0: Αργούμε τώρα, αργούμε, κάτσε νωρίς ακόμα.
2: Πάντως αναμένεται καυτό καλοκαίρι για όλους τους Big Four της Ελλάδας. Να το ξέρεις και εσύ από πρώτο χέρι και εσύ και ο Ηρακλής.
0: Εννοείς με τα γραφικά.
2: Με τα γραφικά, ναι. Τρελό καλοκαίρι και θα μπουν σε περιπέτειες και πάρα πολλές ομάδες γιατί οι σχεδιασμοί πρέπει να είναι πολύ to the point.
0: Κοίταξε, καταρχάς να δούμε τι θα γίνουν τους προπονητές.
2: Ακριβώς.
0: Ο μόνος σίγουρος είναι ο Νικόλας.
2: Επειδή έτσι. Μιλάω και με σένα τώρα, Νιόνιο, ναι. Μέχρι να έρθει και η ώρα με τον Ιρανά, σου πω ρε. Εσύ, στην τελική, τώρα που ολοκληρώθηκαν τα πάντα, ωραία. Είσαι απόλυτα, απόλυτα σύμφωνο στην ιδέα να απομακρυνθεί.
0: Ναι. Mm. Εγώ ναι. Ξέρεις γιατί το λέω.
2: Ξέρεις γιατί το ρωτάω. Ξέρεις γιατί το ρωτάω. Ναι. Γιατί από την αρχή τη σεζόν, όχι την αρχή τη σεζόν, από όταν ήρθε ο Μπενίτε, όλοι λέγαμε, όλοι λέγατε, συγγνώμη, επειδή μιλάμε με σένα, όλοι λέγανε, ήταν τον Παναθηναϊκό, να δοθεί και επίστοση χρόνου και από την στήριξη στο θέμα της μεταγραφολογίας. Και ξέρεις ότι, α, πες μου.
0: Πάντα πρέπει ένα προπονητή να του στηρίζει όταν το παίρνεις. Και το σωστό είναι σαν προπονητή να του δίνεις το καλοκαίρι την προετοιμασία. Όμως εγώ είμαι υπέρ της άποψης ότι ένας προπονητής αν έρχεται ακόμη και μισούς τη σεζόν πρέπει να σου δείχνει και κάτι.
2: Δηλαδή, κοίτα, κατά εμένα, τη γνώμη μου, κοίτα, εγώ σου ουδέτερος,
0: να σου πω λίγο, να σου ολοκλήρωσω και μου λες. Εμένα τι με έχει χαλάσει. Με έχει χαλάσει το γεγονός ότι δεν έχω δει. Είναι πολλοί μήνες πλέον, 7 μήνες. Πρέπει κάτι να δεις, παιδί μου, ποδοσφαιρικά. Και το δεύτερο, με χαλάνε και λίγο οι δηλώσεις, να σου είμαι ειλικρινής. Εμένα ως Διονύση.
2: Συμφωνώ σε αυτό το κομμάτι.
0: Δεν μπορώ να ακούω την ώρα.
2: Συμφωνώ γιατί πάρα πολλές περιπτώσεις δηλώσεων έχω δει που είναι δάκυρες.
0: Οκ, okay, ο τέταρτη θέση. Δείξτε και κάτι όμως ποδοσφαιρικά.
2: Ναι.
0: Τέλος πάντων, τώρα τι να σου πω. Μπορεί να κάνω και λάθος. Μπορεί να έμενε ο Μπενίτεθ και να βλέπαμε άλλο πρόσωπο. Δεν θα το μάθουμε.
2: Από την δική μου ματιά, από την δική μου οπτική, εγώ αυτό που έχω να σου πω είναι ότι μια καλή παρένθεση, μια θετική παρένθεση στο κομμάτι της ψυχολογίας φάνηκε ξεκάθαρα για τον Παναθηναϊκό όσο ήταν ζωντανό στο Europa.
0: Αυτό είχε την Ευρώπη.
2: Η καλύτερη έβλεπε λίγο αγωνιστική, αναγωνιστική στο πρωτάθλημα. Έβλεπε δηλαδή να υπάρχει μια σύμπνοια, μια ομαδική συσπήρωση, μια ψυχολογική ανάταση, κάτι τέτοιο. Από τον αποκλεισμό της Μπέτης και έπειτα, γυρίσαμε στην γνωστή παραθυναϊκή μιζέρια, επίτρεψε.
0: Γιατί χάθηκε και ο τελευταίος στόχος, εσύ, να κάνω κάτι.
2: Ακριβώς. Από εκεί και έπειτα, επανήλθε πάλι γνωστή, η μιζέρια του Παναθηναϊκού. Καταλαβαίνεις πώς το λέω.
0: Κατάλαβα τι λες. Έτσι είναι. Όταν χάθηκε η Ευρώπη, δεν είχε ο Παναθηναϊκός να κυνηγήσει κάτι.
2: Και το ακόμη πιο σπαστικό για εσάς είναι ότι κάποιες αναλαμπές για έναν Παναθηναϊκό που μπορεί να ελπίζει στο να αποκτήσει ξανά μια αγωνιστική ταυτότητα, την είδα κι εγώ λίγο στη σειρά των play-off. Άσχετα αν ήταν αλλού για αλλού, απολυτονισμένος πολλές φορές.
0: Ένα Παναθηναϊκό ο οποίος ήταν του ύψου του βάθους και πήρε 3 βαθμούς ο Παναθηναϊκός στα play-off.
2: Ναι. Γιατί αναδιαστήματα μπορεί να δείχνει κάποια καλή εικόνα. Μόνο αναδιαστήματα και επιθετικά σε κάποια παιχνίδια έλεγε να
0: υπάρχει. Το μεγάλο πρόβλημα για μένα, το μεγαλύτερο πρόβλημα, όχι, δεν είναι μόνο ένα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα του Παναθηναϊκού, κατά τη γνώμη μου, στην εποχή Μπενίτεθ, στην περίοδο Μπενίτεθ, είναι ότι ο Παναθηναϊκός, ακόμη και στην καλή του μέρα, δεν ήξερε πώς να επιτεθεί στα περισσότερα μάτς. Τώρα, ας πούμε, έβγαλε πολλές φάσεις με τον ΠΑΟΚ. Αλλά ήταν ανοιχτό παιχνίδι τελείως.
2: Τελείως.
0: Δυσκολευόταν πάρα

0: Δικαιώνεται με τη Λίβερ που λέει ότι πρέπει να καταλάβει ότι είναι εξτρέμ και όχι μπακ πια.
1: Μακάρι να τον δούμε του χρόνου. Σε πιο σταθερή θέση. Σε αυτή το εξτρέμ ειδικά. Εγώ δεν περίμενα καν ότι θα ολοκληρωθεί η σειρά των play-off και θα είναι πρώτος. Και...
0: πρώτος σκόρερ.
1: Και σερί. Και πήγαιναντας στα σερί. Απίστευτο.
0: Ναι, ναι.
1: Απίστευτο. Εννοείται στήριξη στο Μεντιλίμπαρ. Από μένα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά πρέπει να γίνουν πάρα πολλές προσταθερέσεις. Κατά τη γνώμη μου. Πάρα πολλές. Και πάνω απ' όλα, το βασικότερο, πάνω απ' όλα, να αποκτηθεί, αλλά να είναι πάρα πολύ προσεκτικό ρε Σιράκλη το σκάουτινγκ. Να αποκτηθεί ένας εξτρέμ καλός. Ένας εξτρέμ καλός. Δεν πρέπει να είναι top class, δεν πρέπει να είναι... Δεν θέλω να είναι Βραζιλιάνος, δεν θέλω να είναι Αργεντινός. Να είναι ένας που να δείξει, εννοείται να πάρει το χρόνο.
2: Κοίτα,
1: να δείξει
2: ότι αξίζει
1: να
2: τελειώσει
1: και εγώ να τελειώσει στο λιμάνι.
2: Παρουσιάζει η ενδιαφέρον η περίπτωση του, ξέρεις, για να τον δούμε περισσότερο του χρόνου. Ο Ανδρέ Λουίς παρουσιάζει ενδιαφέρον, δεν τον έχουμε δει. Τι έχει, τον έχουμε δει κάποια.
1: Θα μείνει, σωστά.
2: Ναι, θα μείνει. Αφού με τα γραφή είναι.
1: Πάλι καλά, πάλι καλά.
2: Λοιπόν, πρέπει να δούμε τι θα γίνει με Ποντένσε, γιατί ο Ολυμπιακός σας πει.
1: Θα την κάνει ο Ντάνιελ.
2: Εντάξει, θα την κάνει.
1: Θα την κάνει.
2: Εντάξει, έχει πολύ μεγάλο συμβόλαιο ο Ποντένσε. Δηλαδή
1: θα την κάνει
2: ο τελευταίος του χρόνου είναι περίπου 6 εκατομμύρια, 6 και κάτι. Δεν είναι ποσά τα οποία μπορεί να δώσει ο Ολυμπιακός. Και βέβαια είναι και πολύ μεγάλη κουβέντα και για τον Ποντένσε. Ο οποίος όταν είναι καλά, δηλαδή τον είδαμε.
1: Αυτό ήθελα να σου πω. Τότε ξεκίνησε τα play-off.
2: Μα κοίτα,
1: προσπαθούσε, μπορούσε.
2: Ένα πράγμα
1: γιατί μετά τραυματιζόταν.
2: Θα σου πω πως ένα πράγμα. Είναι λίγα τα. Λίγες οι στιγμές που μπορεί να θυμόμαστε από τον Ποντένσε όλη τη σεζόν. Θυμόμαστε ότι έπαιξε πολύ καλά τώρα. 30 λεπτά με τον ΠΑΟΚ, αλλά δυστυχώς τραυματίστηκε με το που χτύπησε στο κεφάλι. Και έλειψε μετά και από το επόμενο παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό.
1: Μα συμφωνώ από όλα τα λέγατε και την εβδομάδα με τους ρεπόρτερ.
2: Και χθες με την ΑΕΚ ήταν πολύ, πολύ θετικός. Και είναι αυτός που βγάζει και την πολύ μεγάλη παλιά στο Ροντινή στη φάση του γκολ. Η ποιότητα του Ποντένσε είναι δεδομένη. Δεν είχε διάρκεια και έβγαλε προβλήματα φέτος.
1: Η διάρκεια και η σταθερότητα είναι το θέμα και για ένα παίκτη ο οποίος όταν γύρισε από τη Σαουδική Αραβία είναι αλλαγμένος και είναι και πιο επιρρεπής, έχει και πιο βαριά πόδια, είναι επηρεασμένος εν ολίγης. Τι να κάνουμε, εντάξει. Αλλά με το Στρεφέτσα λες να υπάρχει πιθανότητα να μείνει. Ήρα.
2: Τώρα τι να σου πω, η Πάρμα θέλει να τον κρατήσει και έχει κάνει... πολύ καλό δεύτερο μισό στην Ιταλία. Δεν ξέρω να σου απαντήσω.
1: Είναι
2: και αυτό.
1: Καθαρά από ενδιαφέρον σε ρωτάω.
2: Είναι πάρα πολλά. Πρώτα απ' όλα έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Είναι
1: αυτό, ναι. Okay.
2: Θα πρέπει
1: να
2: γίνει το ραντεβού. Λογικά θα γίνει το ραντεβού του με τη Λίμπρο με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, του Βαγγέλη Μπαρνέκη. Θα γίνει την Τετάρτη. Λογικά. Ή την Πέμπτη, αλλά αυτό που ξέρω εγώ είναι για Τετάρτη.
1: Συζητήσεις επί συζητήσεων.
2: Αλλά πρέπει, όχι, δεν είναι συζητήσεις επί συζητήσεων. Θα είναι μια μεγάλη κουβέντα.
1: Για το θέμα αλλαγή του ρόστερ.
2: Πολύ μεγάλη κουβέντα θα γίνει. Δεν είναι ότι είναι πάει για να ανανεώσω με τη Λίμπαρ. Είχε ανανεώσω με τη Λίμπαρ.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το ξέρουμε ότι θα μείνει. Ναι, το ξέρουμε.
2: Όχι, θα είναι μεγάλη κουβέντα.
1: Μπορεί
2: να παρουσιαστεί μια... διαφορά φιλοσοφίας, δεν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Δεν το ξέρεις. Σε ένα ραντεβού, αδερφέ, και κλείνουμε με αυτό. Μπορεί, τώρα το φερνό ξέρεις, σαν παράδειγμα, μπορεί ο πρόεδρος του Ολυμπιακού να έχει αποφασίσει ότι συνεχίζει με τη Λίμπαρ και απλά θα θέλει να κάνει μια κουβέντα μαζί του για να το ανακοινώσουν, να προχωρήσουν.
1: Ναι, γιατί περιμένουμε να
2: αλλά από την άλλη δεν ξέρεις πώς μπορεί να εξελιχθεί ένα ραντεβού.
1: Όχι.
3: Δεν μπορώ να το μαντέψω αυτό.
2: Οπότε γι' αυτό λοιπόν λέω να περιμένουμε.
1: Να περιμένουμε. Τον μη για μακάρι. Αν όλα τύχουν και ακουστεί ξανά για ενδιαφέρον του μη για στον Ολυμπιακό. Αν έρθει. Αυτός ήταν ο πρώτος στόχος που θα ήθελα για τον Ολυμπιακό. Και βλέπουμε. Να ξέρετε παιδιά το game του NBA απόψε είναι 3,5.
2: Άμα
1: αντέχετε.
2: Όχι.
3: Δύσκολο.
1: Καλό βράδυ. Χάρηκα που τα είπαμε.
3: Να σε καλά.
2: Ευχαριστώ τον φίλο Βουλέκη για τα δείχνει τα μάτια το πρωί. Το NBA, αλλά εκείνη την ώρα έχουμε εκπομπούλα.
3: Πάμε παρακάτω, καλησπέρα.

0: Καλησπέρα.
1: Έπεσε, φίλος.
0: Έπεσε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
2: Ηρακλή, τι γίνεται?
1: Θύμισε μου. Από Κρήτη, νομίζω.
2: Από το Ηράκλειο Κρήτη.
1: Έτσι, πράγμα.
2: Τι κάνετε?
1: Όνομα, όνομα, θύμισε μου.
2: Δημήτρης.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Γεια σου, Διονύση.
0: Τι κάνεις?
2: Καλά, εδώ, χαλαρά. Μιας και τελείωσε η χρονιά, να πούμε και δύο-τρεις κουβέντες. Ήθελα τη γνώμη σου για κάποια πράγματα.
1: Μέλα.
2: Ο θείος τι παίζει, ο θείος Μέντι φέτος? Και εδώ και δύο-τρία χρόνια.
1: Το ίδιο που έπαιζε συνέχεια.
2: Ναι.
1: 4-2-3-1, το γύρισε και σε 4-4-2, το είχε γυρίσει και πέρυσι σε ένα διάστημα με Γιάρε του Κελκαμπή.
2: Το κλασικό θέμα.
1: Με pressing ψηλά, το να κλέβει μπάλες. Όπως ας πούμε δημιουργήθηκε η ευκαιρία του Ελκαμπή η πρώτη, που είναι από την πίεση που κάνει το λάθος ο Πίλιος.
2: Που τραβούσα τα μαλλιά μου εγώ που δεν μπορούσα να τελειώσει τη φάση.
1: Όχι, όχι, αυτή είναι η δεύτερη φάση. Η πρώτη είναι το σούτ που κάνει και το βγάζει πολύ ωραίο Βρυγκιόλη.
2: Αλλά εκεί
1: είναι λάθος πάλι του Ελκαμπή, ο οποίος δεν βλέπει το ποτένισε.
2: Πάει αριστερά. Ναι. Τέλος πάντων. Ήθελα να σε ρωτήσω, αυτός ουσιαστικά τι τερματοφύλακα θέλει?
1: Δεν σ' άκουσα.
2: Τι τερματοφύλακα θέλει?
1: Ποιος?
2: Ο Μεντιλίμπαρ.
1: Το Τζολάκι.
2: Okay. Εννοώ θέλει τερματοφύλακα ο οποίος παίζει με τα πόδια κάτω, ψηλά, μακρινές. Τι ακριβώς θέλει? Θα σου πω γιατί ξεκινάω από εκεί.
1: Μακρινές είναι,
2: σε μακρινές.
1: Αλλά θέλει ο τερματοφύλακας να είναι καλός με την μπάλα στα πόδια.
2: Ωραία. Τα μπακ του τι θέλει? Overlap, να γυρίζει πίσω, τι παιχνίδι θέλει?
1: Θέλει, αλλά δεν είναι τα μπακ του Ολυμπιακού ψηλά και τα δύο.
2: Ναι, παιδάκι μου, το στυλ του ποιο είναι? Θέλει να μπουκάρουν, να πηγαίνουν, να κάνουν overlap, θέλει να γυρίζουν πιο πίσω, τι μπακ θέλει?
1: Όχι, να ανεβαίνουν θέλει.
2: Αυτό που παίζει αυτός.
1: Αυτό που παίζει, θέλει να ανεβαίνουν και ο Κωστίνη ανεβαίνει και ο Ορτέγκα ανεβαίνει. Καλά, και ο Μπρούνο ανεβαίνει.
2: Ο Βραζιλιάνος το παρακάνει, δεν ανεβαίνει, απλά δεν γυρίζει πίσω. Ουσιαστικά θέλει δύο.
1: Καλά, ο Ροντινέ έχει γίνει εξτρέμ τώρα.
2: Εντάξει. Εγώ λέω γενικά, τα δύο μπακ έπρεπε πέρσι, βασικά και τα τέσσερα έπρεπε πέρσι να φύγουν. Αν έβλεπε ότι δεν του κάνουν για αυτό που θέλει,
1: γιατί φαινότανε.
2: Μα φαίνεται στο γήπεδο. Δεν χρειάζεται να το πω εγώ, φαίνεται και από τις ασίστ, φαίνεται και πώς μαρκάρουν, πώς του φεύγουν οι παίχτες. Και του Κωστίνια και του Ροντινέη και του Ορτέγκα και του Μπρούνο πίσω από την πλάτη, έτσι. Τα βλέπει, δηλαδή από πέρσι τα βλέπε, δεν τα βλέπε.
1: Θα γίνουν αλλαγές, Δημήτρη μου.
2: Ναι, κατάλαβες πως το λέω. Ας πούμε, πατήσαμε την πατάτα την καυτή με το Κάρμο. Περιμένουμε τον Κάρμο, τελευταία μήναμε με κανέναν. Ναι.
1: Το Κάρμο ήθελε να πάει να παίξει.
2: Άμα δεν θέλει να παίξει, να μην παίξει. Στον Ολυμπιακό. Τι να κάνουμε, κάτι έμαθα πριν λίγες μέρες, το ξαναφέρουμε πάλι πίσω.
1: Δεν το ξέρω.
2: Τόσοι αντίκτυποι υπάρχουν στον κόσμο και δεν τέτοιο. Ήθελα να σε ρωτήσω, φέτος ο Μουζακίτης τι γίνεται?
1: Ο Μουζακίτης έχει 39 συμμετοχές φέτος.
2: Έφυγε ο Έλληνας ο άλλος ο προπονητής και τα παρατήσαμε.
1: Τι είναι, ποιο τα παρατηθεί με το Σιλιαδόπλιο?
2: Ναι.
1: Τι εννοεί τα παρατήσει?
2: Δεν ασχοληθήκαμε φέτος με τους μικρούς. Δεν ανεβάσαμε τίποτα.
1: Έχω πει άπειρες φορές και νομίζω το έχουμε ξαναζητήσει οι δυο μας. Ο Μεντιλίμπαρ δεν είχε κανένα θέμα να χρησιμοποιήσει.
2: Καλά, ναι, εντάξει. Άμα δεν του κάνω τη δουλειά, χάρηκα πολύ. Πάγκο θα κάτσουμε, δεν το συζητάμε.
1: Ο Μπουζακίτης, βέβαια έχει πολλές αλλαγές, έχει παίξει σε όλες τις οργανώσεις 39 παιχνίδια φέτος. Αλλά ναι, έχει μπει πολλές φορές αλλαγή.
2: Αν του βάζες ένα μέσο όρο βαθμολογία, πόσα θα του βάζες? 7,5 βαριά.
1: Ποιος, ο Μουζά?
2: Ναι.
1: Περίμενα περισσότερα πράγματα από το Μουζά.
2: Ειδικά Ελλάδα, έτσι. Ειδικά Ελλάδα, εντάξει.
1: Και στην Ευρώπη, έχει παίξει βασικό στο Τσάμπιονς Λιγκ, έχει παίξει αρκετά ο Μουζακίτης.
2: Και πιάνεις αύριο το θείο και του λες, φίλε μου, τι εκτρέπει
1: το συνέχεια θείο. Αυτό το λέει πάνω στο θείο. Τι θες τώρα, πού θες να καταλήξεις, πες μου?
2: Θέλω να καταλήξω ότι οι παίχτες που παίρνει, γιατί δεν του κάνουν στο σύστημα που παίρνει. Αλλά εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Οι παίχτες
2: και
1: παίρνει
2: και πρόπερση.
1: Ναι.
2: Δεν παίζουν αυτό που θέλει αυτός. Ή του

0: φέρνουν τους παίχτες. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν τους θέλει και τους αναγκάζει και τους βάζει.
1: Πέρυσι, πέρυσι είχαν έρθει προς τα τέλη ο Ολιβέρα και ο Γιαζίτζη. Είχαν έρθει. Ο Γιαζίτζη μάλιστα είχε έρθει και Σεπτέμβρη με τους ελεύθερους. Παίχτες οι οποίοι δεν κούμποσαν σε αυτό που θέλει. Ο Γιαζίτζη έπαιξε.
0: Το ήξερε
1: όταν φέτος αργήσε. Είχε κάνει και μια δήλωση ο Πεντελίπαρο που είχε πει ότι ο Γιαζίτζη μας δίνει περισσότερα πράγματα όταν μπαίνει η αλλαγή από ότι όταν παίζει βασικός.
0: Ναι, και εγώ σου λέω ότι τον εκθέτει. Κάθε φορά που μπαίνει μέσα τον εκθέτει. Άσε το παιδί που τραυματίστηκε.
1: Αυτό το βλέπεις εσύ. Άλλο, ο τραυματισμός είναι άλλη κουβέντα.
0: Διαφωνείς αυτό που σου λέω.
1: Διαφωνώ.
0: Δεν φαίνεται στο επίπεδο.
1: Διαφωνώ.
0: Μπαίνει μέσα 10 λεπτά, του πέταει 2 γκολ, παίρνει το παιχνίδι και τελείωσε. Πόσα παιχνίδια πήρες έτσι.
1: Πόσα γκολ. Πότε έβαλε 2 γκολ μέσα στο παιχνίδι.
0: Πήρε με τον Όφη.
1: Τι Τρίπολη πήρε την Πρεμιέρα. 1-0, το σουτ. Παιδιά, κάνουμε συνέχεια την ίδια κουβέντα. Ο Μεντιλίμπαρ δεν θέλει το δεκάρι-δεκάρι με αυτά τα στοιχεία. Θέλει να παίζει στο πλάι, εξτρέμ και να συγκλίνει. Το ένα το εξτρέμ να του παίζει γραμμή, το άλλο να συγκλίνει. Έτσι παίζει και παίζουν και πολλοί προπονητές.
0: Ναι, αλλά γιατί ο παίκτης έμεινε όμως.
1: Και ποιος?
0: Γιατί ο παίκτης έμεινε, εφόσον δεν του κάνει.
1: Μα ήταν να φύγει το χειμώνα ο Γιαζίτζη να πάει στη Λίλ και δεν προλάβανε τελευταία μέρα των μεταγραφών, τα έγραφα. Έχει μια καθυστέρηση από την γαλλική ομάδα.
0: Εσύ πιστεύεις, κατά τη γνώμη σου, ότι τον ήθελε
2: το Ταρέμι. Αυτό, φίλο μου.
0: Κάτι τελευταίο, ναι.
1: Ναι, τι να πιστεύω.
0: Τον ήθελε το Ταρέμι φέτος.
1: Ερωτήθηκε για το Ταρέμι.
0: Εσύ πιστεύεις ότι αναγκάστηκε και τον έβαλε. Και έκανε αυτό το 4-4-2 που δεν βλεπότανε.
1: Αναγκάστηκε. Τίποτα δεν μπορεί να αναγκάσει στον Μπεντιλίμπαρ.
0: Ναι, εννοώ ότι.
1: Το ότι ο Ταρέμι. Και κατά ψέματα έπρεπε να πάρει χρόνο συμμετοχής, γιατί μιλάμε τώρα για τον Ταρέμι, έναν παίχτη που ήρθε από την Ίντερ και έναν παίχτη που είχε γράψει πόσα χιλιόμετρα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και όχι μόνο, γιατί παίζει και με την εθνική του και είναι πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής, αλλά δεν μπορεί να κάνει αυτά τα πράγματα τα οποία θέλει πίσω από το σέντερφορ. Δεν μπορεί να κάνει. Δεν μπορεί να πρεσάρει τώρα με τον ίδιο τρόπο που πρεσάρει ο Τσίκης. Δεν γίνεται. Το θέμα είναι ότι στα play-off μετά την πρεμιέρα με την ΑΕΚ ανέβηκαν κάποιες σημαντικές μονάδες στον Ολυμπιακό. Σου αναφέρομαι στον Τζικίνο που δείξε άλλο πρόσωπο. Αναφέρομαι και στο Ποντένσε με αυτά τα διαστήματα τα οποία δυστυχώς όπως έβγαλε τους τραυματισμούς. Και ο Ολυμπιακός έδειξε. Κοίτα, έδειξε πολύ καλύτερο πρόσωπο.
0: Τα play-off δεν είχαμε ρέντα έτσι. Θα πέρα την πλάκα. Δεν είχαμε ρέντα. Δηλαδή θα μπορούσες να σφίξεις.
1: Συμβαίνει και αυτό. Έγινε. Δημήτρη, πρέπει να συνεχίσουμε.
0: Χάρη και καλή συνέχεια.
2: Λοιπόν, πάμε τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
5: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
3: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στήριξη.

0: 2-10-95-79-283-4-5. Ένα 25 λεπτό ακόμα. Χαίρετε.
1: Πέρα παιδιά, Μάρκος.
0: Γεια σου, ρε Μάρκο.
2: Έλα, ρε Μάρκο.
1: Πώς τι είσαι? Κάνετε.
0: Τι κάνεις.
2: Μια χαρά, εσύ.
1: Όλα καλά. Όλα καλά. Λοιπόν, να κάνουμε έτσι μια σύνοψη τώρα που τελειώσαν όλα και τυπικά. Θυμάσαι στην αρχή, πριν ασκήσω τα play-off, που σας έλεγα έχω στο μυαλό μου για από το κάθε αντίπαλο να πάρει 4 βαθμούς. Τελικά
2: το
1: βγήκε.
2: Πει.
1: Ναι. Δηλαδή 4 με Παναθηναϊκό, 4 με Ολυμπιακό, 4 με ΠΑΟΚ. Απλά η μοναδική περίπτωση που ένιωθα ότι μπορεί να απειληθώ ότι ξεκινώντας το παιχνίδι της Φιλαδέλφειας προχτές, ο Ολυμπιακός να φτάσει και αυτό, να ξεκινήσουμε και οι δύο με 71 βαθμούς. Και να το παίρνεις, ας πούμε, εσύ και στην ισοβαθμία. Mm-hmm. Αν είχες κάνει δύο νίκες με ΠΑΟΚ. Απλά δεν υπολόγιζα εγώ εσένα, Ηρακλή, να μην κάνεις καθόλου νίκη με ΠΑΟΚ. Δηλαδή και εσένα σε υπολόγιζα.
2: Μα εκεί, για όχι, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός, ένας από τους λόγους τους οποίους δεν διεκδίκησε στο τέλος, τελευταία αγωνιστική, ας πούμε, το πρωτάθλημα.
1: Είναι ο ένας βαθμός με τον ΠΑΟΚ.
2: Είναι με το ΠΑΟΚ, τα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ. Και τα δύο. Και σε ντου μετά πολύ καλός ο Ολυμπιακός. Το τέληξε 3-1, μια σκόρη στα χέρια ψηλά.
1: Εγώ σε είχα, ας πούμε, όπως έλεγα, ας πούμε, η ΑΕΚ θα πάρει 4 βαθμούς από κάθε αντίπαλο, υπολογίζοντας ότι έφτασε η ώρα να κερδίσει Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Απλά δεν μπορεί να κερδίσει 4 φορές τον Παναθηναϊκό σε μια σεζόν. Γι' αυτό το βάζα έτσι στο μυαλό μου 4-4-4 με κάθε αντίπαλο, υπολόγιζα ότι έφτασε η ώρα και εσύ να κερδίσεις τον Παναθηναϊκό όπως τον κέρδιζες, αλλά να κερδίσεις και τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή σε υπολόγιζα πιο πάνω στη βαθμολογία, πιο απειλητικό στο τέλος από ότι ήρθε. Τέλος πάντων, τέλος όλα καλό, επειδή άκουσα και εγώ σχόλια για τη χθεσινή τελετή, νομίζω όλα ήταν καλά, όλα ωραία, ο κύριος Φιλόπλος. Εντάξει, μπορώ να πω ότι χρονικά λίγο ίσως να μίλησε λίγο περισσότερα λεπτά από όσο μιλάνε συνήθως οι πρόεδροι σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά έπιασε πολλά θέματα και δεν μπορώ να πω ότι ήταν άστοχος σε αυτά που, στα οποία αναφέρθηκε, ούτε κακοφάνηκε σε κάποιον. Απλά ήταν ασυνήθιστα πολλά τα λεπτά που μίλησε σε σχέση με άλλους. Κατά τα άλλα όλα καλά, ήταν όλα ήσυχα πολιτισμένα. Τώρα να δούμε από εδώ και πέρα, παιδιά, θα κάνουν οι ομάδες μας.
0: Είναι μια ευχαίστα πάσα, τι θυμάσαι. Δεν είναι ευχαίστα που σου θα θυμάσαι τι έχει γίνει.
1: Ναι, είναι, είχε διάφορα.
0: Είχε πολλά.
1: Τώρα το η συνέχεια θα δούμε. Η ΑΕΚ, κοιτάξτε, φέτος, για να συνοψίσω το κομμάτι ΑΕΚ, αρχικά είχε να παλέψει με το κακό της εαυτό, το οποίο κληρονόμησε από πέρσι. Δηλαδή ο κακός της...
0: Θυμάσαι, Μάρκο, τι γινόταν εδώ σε εκπομπές το καλοκαίρι με τον Νίκολιτς.
1: Ου! Δεν θυμάμαι. Μια φορά
0: λίγες παρηγορήσεις σήμερα τους ΑΕΚΖΙΔΕΣ.
1: Μπράβο, μπράβο. Το θυμάμαι. Δηλαδή η ΑΕΚ από το τέλος της σεζόν 24 μέχρι και το τέλος της σεζόν 25... πέρασε ένα χρόνο κακό, γιατί τελειώνει το 24 έτσι όπως τελειώνει που χάνει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα στην Τούμπα. Ναι. Αρχίζει το 24-25 με το αποκλεισμό από την ΟΑ και τελειώνει με τις ήττες στις διαδοχικές στα play-off.
0: Συνεχόμενα
1: από ήττες και μετά, αυτό αν θέλεις το κακό φεγγάρι της ΑΕΚ σε σχέση με τα ντέρμπι συνεχίστηκε και φέτος με τις διαδοχικές ήττες με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Απλά είχε μεσολαβήσει καλή παρουσία της ΑΕΚ στα ευρωπαϊκά που είχε φτιάξει το κλίμα σιγά σιγά στην ΑΕΚ και αυτές οι δύο ήττες που ακολούθησαν τις περσινές 6-7 ήττες τις συνεχόμενες πέρασαν λίγο απαλά, δεν προκάλεσαν γκρίνια και εσωστρέφεια. Ήταν η καλή παρουσία της ΑΕΚ στην Ευρώπη μέχρι τότε. Γι' αυτό και μετά σιγά σιγά μπήκε το νερό στα βλάκι. Αλλιώς η ΑΕΚ είχε να παλέψει πρώτα με το δικό της τον κακό αυτό που κληρονόμησε ο Νίκολιτς από πέρσι και πρόπερσι κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι.
1: Και αν θέλετε έτσι, ο MVP για μένα είναι πέρα από το Ρώτα που ουσιαστικά δεν είχε και με την ευκαιρία να το συγχαρώ για τις δηλώσεις του εχθές. Πέρα από το Ρώτα που δεν είχε αντικαταστάτη και πραγματικά δηλαδή έβγαλε όλη τη σεζόν Ελλάδα και Ευρώπη μόνος του, είναι και ο Στρακός, ο οποίος έπιασε 3 πέναλτι.
0: Και γενικώς είχε 3... πολύ καλή χρονιά.
1: Έδωσε, θα σου πω, θα μπορούσε να τα είχε πιάσει αγώνες όπου η ΑΕΚ κέρδιζε με 2-3 γκολ διαφορά, ας πω, και θα λέγαμε απλά έπιασε το πέναλτι. Είναι πέναλτι βαθμή. Γιατί πιάνει πέναλτι με τον Παναθηναϊκό που κέρδισε η ΑΕΚ με ένα γκολ διαφορά. Πιάνει πέναλτι με την Κηφισιά που κερδίζει πάλι η ΑΕΚ με ένα γκολ διαφορά. Και πιάνει πέναλτι στην Τούμπα που η ΑΕΚ έρθει σοπαλία. Αν τα προσθέσει όλα είναι 5 βαθμοί. Δηλαδή αν δεν είχε κάνει αυτές τις 3 αποκρούσεις, η ΑΕΚ τώρα θα ήταν στους 67. Έτσι απλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια
0: παιδιά, καλά, Μάρκο.
1: Καλά. Αλλά να σας πω τώρα τελειώντας τι είναι η ζωή. Τι θυμάμαι. Αναφέρθηκα πριν δύο χρόνια πώς έχασε η ΑΕΚ το Μάιο εκείνο του 24 το πρωτάθλημα με τον Αλμέδα προπονητή. Λέω πώς είναι η ζωή. Ήταν ας πούμε ένας κακός Μάιος για μένα, γιατί μέσα σε μια εβδομάδα χάνω το πρωτάθλημα και σε μια εβδομάδα μετά μαθαίνω ότι έχω καρκίνο. Ο Μάιος το 26 αλλιώς. Πρωτάθλημα και απογεία μια χαρά. Κοιτάξτε καμιά φορά
0: Μάρκο.
1: Τι είναι η ζωή.
0: Και να συνεχίσεις. Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν,
2: ναι, ρε,
1: καλή συνέχεια.
0: Γεια σου ρε Μάρκο.
1: Yeah.
0: Πάμε παρακάτω, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Ο Ανδρέας λέγομαι.
2: Γεια σου Ανδρέα.
0: Γεια σου Ανδρέα.
3: Ολυμπιακός. Πήρα να πω λίγο δύο πραγματάκια καταρχάς για τον Μεντί, για τον Μεντιλίμπαρ. Όταν ήρθε ο Μεντιλίμπαρ βρήκε πολύ πολύ καλό υλικό ρε παιδιά. Τότε νομίζω ο Άλβες είχε έκανε τις μεταγραφές,
2: ναι,
3: αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, ο Πορτογάλος.
3: Είχε βρει... είχε βρει φοβερό υλικό. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος μακάρι να ξαναγίνει για να μας ξαναέκανε μεταγραφές.
2: Είχαν γίνει μεταγραφές, οι τρεις που είχαν βγει πάρα
3: γίνει.
2: Πολύ.
3: Ναι, ναι,
2: και ο
3: ναι,
2: Ναβάρο ναι. Ήταν, δεν ήταν κακός παίχτης.
3: Ναι. Σωστά, σωστά. Πολύ σωστά.
2: Εντάξει, δεν βγήκε ο Καμπράλ, δεν βγήκε ο Βέζο.
3: Ναι, αλλά οι περισσότεροι βγήκαν και βοηθήσαν τα μάλα. Ακόμα και αυτοί που ήρθαν, και ο Ιμπόρα που ήρθε ο άνθρωπος για να τελειώσει την καριέρα. Εντάξει, του.
2: Ο Ιμπόρα και ο Κίνη δεν ήταν του Άλβες, ναι. Είχαν έρθει το καλοκαίρι.
3: Είχαν έρθει το καλοκαίρι.
2: Ήταν Κορδόν με Μαρτίνες.
3: Από τότε φύγανε όλοι και δεν αναπληρώθηκαν τα κενά τους ούτε στο ελάχιστο. Αυτό φταίει. Δεν φταίει με τη Λίμπα. Ο με τη Λίμπα αυτό είναι. Αυτό έπαιζε. Αυτό το υλικό βρήκε και αυτά κατάφερε με αυτό το υλικό που βρήκε.
2: Ένα,
3: το υλικό εγώ πιστεύω ότι φταίει που ήρθε μετά από όλους αυτούς που μας πήγανε. Πήγανε πάρα πολύ καλοί παίχτες.
2: Κοίτα, θα σου πω. Κοίτα, για τον Λόρντ, επειδή αυτός μου το γνωρίζω που ήταν ένας παίχτης που ξαναγύρισε στον Ολυμπιακό για μισή σεζόν και πέρυσι. Ναι. Δεν ήταν ότι πετούσε και τη σκούφια του, δηλαδή ότι δεν ήταν. Mm-hmm. Ο Μέντι για τον Όρτα, ναι. Αυτό μπορώ να σου το πω με σιγουριά, αυτό το γνωρίζω. Ο Μεντιλίμπαρ όταν ήρθε βρήκε ένα γκρουπ στο οποίο δεν μπορούσε να κάνει μεταγραφές και πήρε αυτό το γκρουπ και το έφτιαξε. Και μάλιστα το ρόστερ ήταν και περιορισμένο όσον αφορά την Ευρώπη, γιατί θυμίζω επειδή δεν ανανέωνε τότε ο Καμαρά, είχε μείνει εκτός ομάδας,
3: ναι,
2: και
3: ναι,
2: δεν
3: έπαιζε
2: ο Καμαρά ενώ ήταν δηλωμένο στη λίστα. Υπήρχαν και τότε, ξέρεις, που δεν είναι σύνηθες τώρα κάτι τέτοιο. Τη δεύτερη σεζόν, επειδή είχα πάει και στην προετοιμασία και μας έλεγε ο Μεντιλίμπαρ ότι θέλει να αυτά τα παιδιά, ο Κοστούλας και ο Μπουζακίτης, να παίξουν, να πάρουν χρόνο. Και τους έβγαλε. Δηλαδή, ας πούμε, στον πρώτο γύρο τη δεύτερη χρονιά του Μεντιλίμπαρ, κακά τα ψέματα. Όχι, δεν περίμενες ποτέ ότι θα παίξουμε το πρώτο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ, μαζί με Κοστούλα και με Μπουζακίτη, με δύο αμουσάκα παιδιά. Το θέμα είναι ότι δεν βγήκαν εξτρέμ. Ο Βέλντε δεν βγήκε.
3: Είχαμε Φορτούνι, είχαμε Γιώβετιτς.
2: Αυτά ήταν στο εξάμηνο. Ο Ιμπόρα, ο Γιώβετιτς και ο Φορτούνις, γιατί δεν συνέχισαν.
3: Το δεύτερο, μπράβο, ναι. Αλλά δώσανε, βοηθήσανε, πήραν ανάσες, δηλαδή τώρα δεν έχουμε ανθρώπου τίποτα. Και αυτοί που μιλάνε έχουν ξεπατωθεί άνθρωποι να παίζουν, γιατί παίζει Champions League, δεν παίζεις τώρα. Mm-hmm. Εγώ νομίζω σκάσανε.
2: Ότι βγήκε κούραση σίγουρα σε παίχτες και ότι μια ταλαιπωρία και ένα άδειασμα.
4: Να βοηθήσουν.
2: Και, ναι. Και, και πολλές χώρες. Δεν θα πω.
4: Όλα,
2: αδερφέ, αδερφέ, δεν πρόκειται να πω. Ξέρεις ότι ας πούμε, στην Ελλάδα ο Ολυμπιακός έπαιξε καταπληκτική μπάλα.
4: Όχι, δεν
2: έπαιξε. Δεν μπορώ να σου το πω αυτό.
4: Όχι, δεν το πω.
2: Μπορώ να σου πω όμως ότι στην Ευρώπη ο Ολυμπιακός στο τόπο επίπεδο σωστά. Ήταν ανταγωνιστικός μέχρι εκεί που δεν έπαιρνε. Δηλαδή. Η Άρσεναλ
4: ναι, γιατί έχει φτάσει στην Ευρώπη. Φτάσει, έτσι, δεν κάθονται 10 πίσω και περιμένουμε.
2: Έχει φτάσει στο τελικό η Άρσεναλ και ο Ολυμπιακός. Και πάει να πάρει και το πρωτάθλημα στην Αγγλία. Και ο Ολυμπιακός ήταν ζωντανός μέχρι το 90.
4: Ναι, ακριβώς. Γιατί δεν στείλετε πίσω 10 πίσω.
2: Απλά θα είχαν περάσει κάποια πράγματα. Πιο light, αν έμπαιναν κάποια γκολ. Τα οποία γιατί ο Ολυμπιακός, ας πούμε και στα playoff, έχει χάσει ευκαιρίες οι οποίες δεν χάνονται. Τι να κάνουν. Δεν λες πώς και δεν μπήκε.
4: Πάρα πολλά. Με μισή ευκαιρία είχαμε βάλει δύο
2: γκολ. Έχεις απόλυτο δίκιο σε σχέση με την περσινή σεζόν. Συμφωνώ μαζί σου.
4: Δυστυχώς. Δεν πειράζει. Επίσης θέλω να σταθώ για να μην καταλάβω την τέτοια ώρα για τα κλεισινά λίγο με την ΑΕΚ που φωνάζανε το όνομα του Μεδηλίπα. Και θέλω να ζητήσω συγγνώμη από όλους τους αηδίδες. Δεν έχω καταλάβει πόσο μεγάλο κακό εμείς ο Μεδηλίπας έχουμε κάνει τελικά. Δηλαδή για να φτάνουν στο σημείο αυτόν τον άνθρωπο με αυτό το ήθος που δεν έχει δώσει δικαίωμα και να φωνάζουν το όνομά του πραγματικά είναι πολύ κομπλεξικό.
2: Έλα, έλα.
5: Όχι, ο χαρακτηρισμός
2: το αποφάσαμε. Πάμε.
4: Συγγνώμη.
2: Πάμε. Πού είναι ο Κυριάκος. Κυριάκο. Ναι. Πάμε.
0: Ναι. Το...
2: Μην το χάνουμε τώρα.
0: Ναι. Στο 90.
2: Πάμε, καλησπέρα.
6: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
6: Γεια σου, Ιρακλή. Γεια σου, εσένα.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
6: Πού είσαι, Ρευλέ.
0: Τι κάνεις.
6: Τι έγινε. Θα ήθελα να σου ρωτήσω πρώτα, επειδή δεν γνωρίζω, επειδή ακούω για το Final Four.
0: Ναι.
6: Ας πω και μετά για το ποδόσφαιρο. Τη Φενέρ, έτσι, επειδή προηγείται αυτό το παιχνίδι που πιστεύω ότι είναι ένα από το πιο δύσκολο.
0: Βεβαίως. Είναι και πολύ ευχάριστο να ξέρεις όσες δηλώσεις έχω δει παικτών και του προπονητή και ακόμα και σε χιουμοριστικές συνεντεύξεις που κάνεις με τον Γιούροχο που έκανε στο Φουρνιέ ή και σήμερα στο ρίλ που ανέβασε το επίσημο λογαριασμό της ομάδας του μπάσκετ. Όλοι μιλάνε για τη Φενέρ.
6: Για άλλη σαν ομάδα, γιατί είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης και.
0: Πρώτα απ' όλα είναι πολύ καλή ομάδα. Έχει πάρα πολύ καλό προπονητή. Είναι μια ομάδα την οποία ο Ολυμπιακός την κέρδισε εύκολα στο ΣΕΦ. Ιτήθηκε στην Τουρκία. Τώρα που δεν κάνω ξέρεις, και ούτε πρόκειται να κάνω προγνωστικό, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός είμαστε καλύτεροι. Είμαστε καλύτερη ομάδα με περισσότερες λύσεις. Παρόλα αυτά, εντάξει, πρέπει ο Ολυμπιακός να είναι συγκεντρωμένος και στα 40 λεπτά.
6: Επειδή δεν γνωρίζω τόσο καλά από αυτά που βλέπω, περισσότερο στο 4. Δεν ξέρω αν έχουν αθλητικούς ψηλούς, ξέρω εγώ, να πούμε όπως έχω. Δηλαδή πιστεύω ο Ολυμπιακός με Πίτερς Σάσα, εκεί είστε ρίγκο.
2: Γενικά, κοίτα, ο Ολυμπιακός έχει, όλες τις γραμμές είναι πολύ γεμάτες.
0: Είναι γεμάτες. Το είπε και ο Μπαρτζόκας ότι είναι πολύ γεμάτο.
2: Ναι, είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
6: Εντάξει, να ξέρεις πάντως
0: ότι... Δηλαδή σκέψου ότι έχει 4 Σάσους.
2: Παντού, είναι πλήρης.
6: Δεν ξέρω τώρα για αυτή την κατάρα που λένε και τα λοιπά. Εγώ πιστεύω ότι επειδή θα έχει πάρα πολλούς Ολυμπιακούς, έτσι, αν και εισιτήριο τώρα και αυτά, μέχρι και εγώ ακόμα ούτε που ξέρω και είναι και ακριβά. Και τώρα, ο Ολυμπιακός έχει αυτή τη στιγμή 8 με 9 χιλιάδες εισιτήρια.
0: Έτσι διάβασα και εγώ και δεν ξέρεις ακόμα και το τι μπορεί να έχουν γίνει με τις μεταφορές. Δηλαδή με τις αλλαγές που μπορεί να έχουν γίνει.
6: Να σου πω κάτι. Ότι θα γίνουν κάποια πράγματα. Πότε το πήρε, άλλοι πότε το πήρε. Τελευταία φορά το πήρε, νομίζω με εμάς το είχε πάρει.
0: Ναι, ναι.
6: Το 23. Λοιπόν, ότι θα γίνουν πράγματα, ξέρω εγώ, στο Ολυμπιακό να μην το σηκώσει στο. Το βλέπω. Να μην το σηκώσει μέσα στο ΟΑΚΑ, δηλαδή γενικά. Αν και ο κόσμος του Ολυμπιακού θα πάει σαν κυρίως δεν είναι. Όπως έγινε και μέσα στα Φιλαδέλφια, δηλαδή θα πάει, δεν πάει να προκαλέσει ούτε να κάνει τίποτα άσχετα που υπάρχει αυτή η τοξικότητα, έτσι. Λοιπόν, σίγουρα δεν θα αρέσει σε στους αντιπάλους, αλλά θέλω να σου πω ότι σκέψου τώρα ότι εκεί που είναι ο Μποντιρόγκα, ότι θα, το σκέφτομαι εγώ πώς είναι, σαν να ήταν ο Μίλαν Τόμιτς, έτσι. Δηλαδή τώρα βλέπω, ξέρω εγώ...
2: Ρε Μίτσο, τι είναι αυτά που σκέφτεσαι? Μια χαρά είναι ο Ολυμπιακός. Πιστεύω πάρα πολύ στην ομάδα.
6: Ότι θα γίνουν πράγματα τα οποία ώστε να μην... Από τη διαιτησία, δηλαδή, πάντα η καλά και η Ισπανία.
2: Να, αλλά... να προτρέχουμε τώρα, δηλαδή, το τι θα γίνει, άσε το μάτι τώρα, μην το τρομπώ.
6: Και τα τελευταία χρόνια οι Τούρκοι έχουν πάρει πρωταβλήματα. Έχουν πάρει
2: μια Ευρωλίγα πέρα. Πέρυσι.
6: Παίρνει ο Αταμάν. Δεν υπάρχει και Τούρκη σε
2: τέτοια. Έκανε με την ίδια λογική, το παίρνουν μόνο οι Αμερικάνοι, γιατί όλε οι ομάδε έχουν Αμερικάνου μέσα.
6: Τα τελευταία χρόνια πήρε. Με η Τούρκη Airlines υπάρχει ακόμα, δεν ξέρω. Πήρε με την ΕΦΕΣ, πόσα πήρε, 2-3 και το 1 νομίζω ήταν με τον COVID. Μετά πήρε με τον Παναθηναϊκό, πέρσι πάλι σε τουρκικά χέρια πήγε. Αν θυμάσαι, με τη Φενέρ, έτσι.
0: Με την ίδια λογική, ο Σάρας δεν είναι Τούρκος. Μα τι λογική είναι αυτή, ρε φίλε.
6: Εννοώ με τη Φενέρ το πήρε.
0: Μα σου είπα ότι ο Παναθηναϊκός το πήρε επειδή έχει Τούρκο προπονητή.
2: Μα και εγώ σου λέω ότι το παίρνουν και συνέχεια Αμερικάνοι. Όχι, όλοι οι ομάδες έχουν Αμερικάνους μέσα.
6: Εντάξει, μακάρι να πάνε όλα καλά. Εγώ πιστεύω στην ομάδα, αλλά θέλω να σου πω ότι επειδή το μπάσκετ δεν το γνωρίζω τόσο πολύ καλά και θέλω να δω πώς θα πάει το πράγμα. Εντάξει, σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο, όλα αυτά που ακούω από... Επειδή δεν την είδα τη φιέστα. Δηλαδή, μπήκε με το αυτοκίνητο ο κ. Σιλόπουλος. Και όλα τα τραγούδια και με το αυτοκίνητο πριν γίνει η απονομή. Γιατί έχουμε πάει σε ευχές ατελείωτες, έτσι.
0: Μπήκε με το αυτοκίνητο να δώσει το τρόπαιο. Μπήκε με το αυτοκίνητο και είδε το τρόπαιο. Και έδωσε το τρόπαιο.
6: Ναι, έγινε η απονομή.
0: Έγινε, πώς δεν έγινε.
6: Πιο πριν έλεγε όλα αυτά που έλεγε.
0: Πριν είχε μίλησε ο Ηλιόπουλος.
6: Αυτό θέλω να σου πω, ότι δηλαδή όλα αυτά γίνανε 30 λεπτά, 35,
0: δεν
6: ξέρω
0: πώς
6: θα
0: γίνανε,
6: ήτανε... και μετά έγινε απονομή.
0: Στο τέλος έγινε απονομή, στο φινάλε της φιέστας. Πάντα στο τέλος γίνεται απονομή.
2: Στο τέλος γίνεται.
0: Θα γίνει πρώτα η απονομή δηλαδή και μετά να μιλάνε.
6: Αυτό δηλαδή τώρα ήταν γιατί ξέρω από γνωστούς μου, καλά και ο πατρές μου αγγίζεις είναι, ξέρω εγώ, έτσι, μου ξέρει για να πούμε. Αλλά
0: τι
6: ξενέρωσε κόσμος, δε φίλε, είναι η απονομή, το πρωτάθλημα της ΑΕΚ.
0: Είμαστε λένε. Έγινε, να βγάλουμε ένα τελευταίο. Να σε καλά. Πάμε σαν ακόμα, χαίρετε.
5: Είμαι εγώ.
0: Ποιος?
5: Εγώ, Γιάννης είμαι εγώ.
0: Ναι, εσύ είσαι.
5: Τελευταίος, παιδιά.
2: Από Αίγιο.
5: Γεια σου, από Αίγιο Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου,
2: Γιάννη. Έλα, αγόρινα μου.
5: Τι κάνατε, ρε παιδιά?
0: Καλά, εσύ.
5: Γεια σας. Λοιπόν, θέλω να μιλήσω με το... Εντάξει, δεν είναι, ας πούμε, μπάση αυτά που λέγανε προηγούμενα και τα λοιπά. Θέλω να μιλήσω λίγο με το Διονύση.
0: Έλα.
5: Τον ακούω συνέχεια σε εκπομπές και με τετράδο Διονύση, ξέρεις, έτσι, Μαλλιονουδάκι, Αθανασίου, τα λοιπά, Σαγκού και θα βλέπω και βλέπω on demand.
0: Ναι.
5: Ερώτηση. Είπαμε, είναι τώρα για 53, οκ.
2: Έχεις 4 λεπτά και πάντα, ναι.
5: Όχι, λέω είναι και 53, λέω την ώρα κοιτάω. Ναι. Για να μην καθυστερήσω. Η ερώτηση είναι, θέλουμε ένα προπονητή ηλικίας, η άποψη ποια είναι εμένα βασικά. 38 με 45, 40 με 50, το πολύ. Η άποψη σου, με Διονύση. Εγώ
0: δεν με νοιάζουν εμένα οι ηλικίες, φίλε μου. Άμα είναι προπονητής ο οποίος είναι ενεργός, ο Σάρι που είναι μεγάλος δεν είναι ενεργός. Λέω ένα παράδειγμα. Δεν με απασχολούμε αυτό. Εσύ δεν πιστεύεις. Αν είσαι ενεργός, όχι, δεν παίζει ρόλο.
5: Δεν ακλεί, δεν παίζει ρόλο.
0: Είναι και καλή η γραμμή σου,
2: Καλά, κάτσε και το καταλαβαίνω.
5: Το έχω βάλει ανοιχτή ακρόαση αυτό.
0: Όχι, βγάλει το από ανοιχτή ακρόαση, γιατί δεν σε ακούμε καλά. Έλα, βγάλει το.
5: Έλα μου.
0: Βγάλει το από ανοιχτή ακρόαση.
5: Όχι, περίμενε. Να σε κάτσε λίγο, Διονύση μου.
0: Ναι.
5: Όχι, τώρα.
0: Τώρα είσαι ωραίος.
5: Καλύτερα.
0: Αν είναι ενεργός, λέω, προπονητής, εμένα δεν με απασχολεί η ηλικία.
5: Εντάξει, είναι σημαντικό να μου ασχολεί και η ηλικία όμως.
0: Αν είναι ενεργός.
5: Ναι.
0: Ο Πελεγκρίνη δεν είναι ενεργός.
5: Εγώ να πω κάτι.
0: Δεν είναι μεγάλος.
5: Δηλαδή το build-up και γενικά το build-up να βρεις ένα προπονητή.
0: Το build-up.
5: Με το AI και τα λοιπά, όλοι του βρίσκουμε. Εγώ σου λέω, εγώ έχω κάνει εδώ και 2-3 μέρες, έχω κάνει ένα δικό μου bug και τα βλέπω όλα. Δηλαδή, ωραία, τον έστω που το έχω δει εγώ από προχτές, τον άκουσα σήμερα.
7: Ναι, τον Κάρελ Γκέρσον, ξέρεις, από το Βέλγιο.
8: Όχι.
7: Πού είναι, ξέρετε. Ο Διέσ μπορεί να ξέρει.
8: Ποιος,
7: της Γιλή. Συνήθως Λουάζ είναι, παιδιά.
8: Okay.
7: Και είναι για να φύγει.
8: Ωραία.
7: Σαν 4 χρονών αυτός. Βέλγιο. Το Αλμπέρτ Ριέρα το ξέρουμε, έτσι.
8: Τον.
7: Το Ριέρα το ξέρουμε, το Αλμπέρτ.
8: Ναι. Εντάξει, δεν έχει φύγει ακόμα.
7: Όχι, δεν έχω πει ότι. Εγώ δεν θέλω να πα πάνω. Εγώ θέλω Ευρωπαίου και Ευρωπαίου και Τρικοευρωπαίου.
8: Εγώ Ισπανέζο.
7: Το Λιάμ Ροσενιόρ.
8: Ποιον πρότεινε
7: εσύ. Ροσενιόρ. Χάλκε Στρασβούρ.
8: Ποιον.
7: Στρασβούρ ήταν τώρα. Στρασβούρ είναι. Ο Λιάμ Ροσενιόρ.
8: Αυτόν προτείνει.
7: Όχι, εγώ σου λέω προπονητέ που μπορεί να βρει ο Παναϊκό σε ηλικία.
8: Μα, γιατί κολλάμε στην ηλικία.
7: Όχι, κολλάω στην ηλικία, γιατί πρέπει θέλω να πούμε μικρού στην ηλικία.
8: Από όλες αυτές σπίτι, ποιο θα παίρνει εσύ, βρε παιδί μου.
7: Εγώ, ποιο θα παίρνω εγώ. Mm. Ένα από να ξέρει ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
8: Αφού από την Ευρώπη είναι.
7: Ορίστε.
8: Αφού όλοι αυτοί που πήγε από την Ευρώπη είναι.
7: Ναι, όχι. Αυτό, εγώ δεν μπορώ να το κρίνω εγώ σαν Γιάννης, εγώ από Αιγείο. Mm. Εγώ δεν είμαι κριτής. Απλά λέω τώρα. Όλοι λένε για τον τάδε. Ωραία, υπάρχει και. Ωραία,
8: καλά, Μοντογιά, πολλοί προπονητές υπάρχουν, ρε παιδί μου. Προφανώς, πολλοί προπονητές υπάρχουν.
7: Ναι, δεν διαφωνώ τώρα, επειδή είμαι τελευταίος του πάντα. Εντάξει, είμαι 56 και δεν θέλω να κάνω άλλο.
8: Όχι, δεν είμαι κάτι άλλο, λέω. Υπάρχουν πολλοί προπονητές, προφανώς. Αυτό λέω.
7: Ναι, άλλο. Εγώ όμως θέλω να πω ότι ο Παναγιώτης πρέπει να κοιτάξει σε ηλικίες.
8: Μα γιατί κολλάς με τις ηλικίες, δεν καταλαβαίνω.
7: Όχι, να σου πω γιατί κολλάω. Γιατί κολλάω. Εγώ είμαι 53 χρονών. Okay.
8: Ναι.
7: Το μυαλό που έχω εγώ στα 53 μου, ο γιος που είναι 17, ο γιος μου, έχει για σκέψεις τις δικές μου τώρα, έχει καλύτερη σκέψη. Και το μυαλό του. Δηλαδή,
8: νέες ιδέες λες, ας πούμε.
7: Ναι, ναι, ακριβώς. Είναι αλλιώς σκέψη ο γιος μου, δηλαδή εγώ του λέω 10 πράγματα και αυτός τα 10 τα κάνει 20, 100.
8: Ωραία, πάρε και αύριο. Να πούμε περισσότερα για προπονητές. Πρέπει να κλείσουμε.
7: Πρέπει συγγνώμη για αυτό που
8: ανενόχλησα. Συγγνώμη, δεν είπες, δεν ενόχλησες. Δεν πήρες πίτι.
7: Απλά εγώ είπα την άποψή μου για τον Παναγό και το άλλο.
8: Ναι, παιδί μου, απλά πρέπει να κλείσουμε, αυτό λέω.
7: Όχι, και μια ερώτηση ήθελα να κάνω στον Ηρακλή, μία τελευταία.
8: Δεν θα προλάβουμε. Πάρε αύριο, πάρε αύριο.
7: Όχι, αν τα εισιτήρια του Παναγό τα δώσαν αλλού.
8: Κάποια δώσαν. Δώσαν και στου Ολυμπιακού. Κάποια θα έχουν δώσει. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, να είστε καλά. Τα λέμε πάλι αύριο, καλή εβδομάδα. Καλό ξημέρωμα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Όχι, εσείς πείτε τα οι αγγίδες. Όχι, όχι.
1: Εμείς δεν έχουμε φωνή.
0: Τι να πω εγώ.
1: Τέλος, ό,τι
2: κάναμε χθες. Στο δεύτερο ημίχρονο, βάλετε δύο γκολ.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Τα δώσαμε όλα στα ίσια. Η από εδώ. Γίνεται Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Πάνος Ρήλος. Στη ρύθμιση του ήχου, μουσικές επιλογές. Στην κορυφαία συχνότητα της χώρας. Για κάποιους τους πονάει κάποιους ο Big Wins Sport FM που είναι στην κορυφή. Αλλά δεν τελειώνουν τα αθλητικά. Έχει κι άλλα. Έχει Final Four αυτή τη βδομάδα.
1: Έχει
0: Μουντιάλ μετά.
1: Παγκόσμιο
0: κύπελ μας έχουν πει. Δεν είναι Μουντιάλ. Τέλος, όλη η μέρα αθλητικά.
1: Το πρωί μέχρι το βράδυ, μέχρι της Παναγίας.
0: Τελείωσε, άστα τώρα αυτά. Μην βρίζεις, τα πήρα όλα. Τι γίνεται, Μαρία, τι κάνεις?
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Ωραία, πάρα πρωταθλήτρια. Ωραία. Και εσύ, Ρήλος, πρωταθλήτρια. Τι είδαμε χτες? Ατμόσφαιρα φοβερή. Είδαμε μπαντιλίκια φοβερά, ντριφτάκια δυνατά.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Αυτό δεν ήταν έκπληξη.
0: Το περιμέναμε.
1: Το περιμέναμε όλοι.
0: Ένα λοκατζί δηλαδή... που κατέβηκε.
1: Πολύ λοκατζί. Από πού κατέβαιναν αυτοί, ρε παιδί?
0: Από πάνω. Είχα και τον πατέρα μου.
1: Από πού κατέβαιναν αυτοί?
0: Που ήταν και αυτό. Ήταν και αυτό στα λοκ πρασινοσκούφη και μάλιστα έμεινε και μόνιμο και έκανε τέτοια. Μου εξήγησε. Αν ποτέ βρεθώ, πατέρα του λέω, άκουρα, αν βρεθώ εγώ ποτέ με ένα σκηνί και ένα τέτοιο, και απλά θα το βάλω στο λαιμό και θα με βρούνε τεντωμένο. Εγώ να κάνω αυτό το φύγει κάτω εκεί, μόνο, τι να σου πω, μόνο αν έχει φωτιά πίσω και δεν έχω άλλη επιλογή. Τώρα από μόνος μην πάνε κάνουν bungee jumping.
1: Αν έχεις Ολυμπιακούς πίσω.
0: Όχι, αγκαλιά. Αγκαλιά και αν θέλουν κάποιοι να με δίνουν θα χτυπήσει τον εαυτό μου, το έχω πει. Μπουνιές, κλωτσιές στον εαυτό μου θα πούνε.
1: Μπράβο, σου λέει, αυτός τι κάνει, όπα, όπα.
0: Είμαι ένα βήμα μπροστά. Τι κάνετε?
1: Πάρα πολύ καλά. Εγώ ήμουνα, δεν ξέρω αν το καταλάβατε, στη Λέρο.
0: Ναι, ναι, το καταλάβαμε.
1: Το καταλάβαμε. Τι ωραίο νησί είναι αυτό.
0: Είναι όμορφα.
1: Τι όμορφο νησί. Δεν έχω ξαναδεί πιο φιλόξενο κόσμο σε νησί, παιδιά μα του Θεού. Και έχω πάει σε αρκετά νησάκια τη Ελλάδα, να πω. Δεν έχω ξαναδεί πιο φιλόξενο κόσμο.
0: Ήταν έτσι.
1: Και σε ξέρανε, λες και είμαστε συγγενείς, ας πούμε. Ένα τέτοιο πράγμα. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο νησί. Πάρα πολύ ωραίο νησί. Ξέρεις, έχει μια εικόνα λίγο πίσω δεκαετιών, το οποίο δεν είναι καθόλου κακό.
2: Καθόλου
1: ο κόσμος είναι πολύ σύγχρονος.
0: Εννοείς ότι, εντάξει, πιο χαλαρή ρυθμή, είναι έτσι.
1: Ναι, και όλο το νησί. Δεν θα δεις resorts, δεν θα δεις, ξέρω εγώ,
0: πολύ καλύτερα.
1: Μοντέρνα ξενοδοχεία και ο καθένας να φτιάχνει το σπίτι όπως του έρθει.
0: Ναι, τρόμαξε.
1: Ναι. Όχι, είμαι πάρα πολύ καλά. Και μετά γύρισα εδώ, είπα να πάω προς Νέα Φιλαδέλφια, γιατί μπορούσα να... Δεν πλησίαζες.
2: Αλήθεια τώρα.
1: Δεν μπορούσες ούτε με πατίνι να πλησιάσεις.
0: Ούτε του Ακύλα.
1: Ούτε του Ακύλα. Οπότε λέω δεν πειράζει. Πήγαινε σπίτι, έχεις και δουλειές να κάνεις. Έχεις και κάτι κείμενα να γράψεις. Οπότε πήγαμε σπίτι, ναι, του ευχαριστηθήκαμε. Ωραίο ήταν. Να σου πω κάτι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, ρε παιδί μου. Και όχι μόνο με τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Γενικά, δεν ξέρω, ως μάνα μπορεί να το βλέπω. Μ' αρέσει να βλέπω τη χαρά των παικτών, γιατί γίνονται παιδάκια.
0: Γίνονται παιδάκια, αλλά.
1: Παιδάκια, κανονικά παιδάκια γίνονται.
0: Γίνονται και άνθρωποι όριμοι. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ για τις δηλώσεις του Ρώτα.
1: Του Ρώτα. Ξέρεις, σκεφτόμουν.
0: Είναι πολύ σημαντικό άνθρωποι που δεν είναι και υποχρεωμένοι. Ποδόσφαιρο παίζουν.
1: Και πέρα από αυτό.
0: Έχουν το βήμα και όριμα συζητάνε για κάποια πράγματα.
1: Ναι. Σε μια τέτοια στιγμή που ήταν τόσο μεγάλη η χαρά τους. Και ειδικά ο Ρώτα, ένας παίκτης ο οποίος και αν έχει ακούσει στη
0: έχει
1: ζωή
0: ακούσει
1: του και αν έχει, τέλος πάντων, έχει φορτωθεί, μόνο αυτός τα ξέρει. Αυτός επέλεξε λοιπόν εκείνα τα δύο λεπτά, αντί να πει ξέρω εγώ, τα πήραμε δίκαια, τα γνωστά κτλ. Θα μπορούσε να το πει και σε κάποια
0: άλλη. Καλά, κανένας δεν θα του έλεγε κάτι.
1: Να χρησιμοποιήσει το βήμα για να πει αυτό το πράγμα. Στην απλότητά του, το είπαμε πάρα πολύ απλά λόγια, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ όμορφα, ότι η ζωή είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα και πρέπει να της δίνουμε την αξία που.
2: Τις πρέπει,
1: που τις πρέπει, ναι. Σε μια στιγμή που λες, εντάξει, ήταν άλλο το κλίμα.
0: Ναι, αλλά πολύ σοβαρά,
1: πάρα
0: όριμα.
1: Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
0: Μίλησε, να πούμε και για τον κόσμο που δεν το έχει δει, μέσα στις άκρες είπε να μην κάνετε κάποια ενέργεια η οποία είναι μία αναστρέψιμη και μίλησε ουσιαστικά για τις αυτοκτονίες, ότι όλοι έχουν τα σκοτάδια τους και να μιλάμε σε ειδικούς, δηλαδή αυτό είναι το γενικότερο νόημα της δήλωσης του Λάζαρου Ρώτα.
1: Να ζητάμε βοήθεια, γιατί και εκείνος είπε ότι πρόσφατα βοήθησε ένα κοριτσάκι. Οπότε θα το είχε και πιο μέσα του το πράγμα, θα το είχε πιο άμεσο. Πραγματικά.
0: Και εγώ αυτό κράτησα πέρα από τα όλα τα σοου και όλα αυτά που έγιναν.
1: Το σοου τώρα τα κάθε
0: χάθηκε για το παιδί του Μουκουντή, το βρήκανε. Δηλαδή σε μια φάση με έπιασε. Δηλαδή είχε έντονη ταραχή. Είχε ταραχή Και να πω και μια καλημέρα στον Αλέξανδρο και την Έλσα που ήρθαν από Κέρκυρα, πήγαν από Κέρκυρα στην Φιέστα, βιαστικά Κυριακή με το αεροπλάνο και νίκιασαν σε ξενοδοχείο ημιδιαμονής. Έκαναν λάθος και νίκιασαν σε ένα ξενοδοχείο όπου το κατάλαβαν με το που πήγανε ότι όταν σου δίνουν κλειδί και τηλεκοντρόλ κλειδί, τηλεκοντρόλ για air condition και πόση ώρα θα μείνετε, μείνανε λέει όλο το βράδυ. Α, λέει αυτός σας
1: αντέχει. Μπράβο, α, νέο ζευγάρι θα
0: είναι. Ωραία, αυτή είναι παράνομη. Από άλλη πόρτα μπήκαν, από άλλη βγήκαν. Όλο το βράδυ.
1: Κοράκια, τι.
0: Κοράκια, ναι, ναι, είχε πιάσει ένα σακοράκι, έλα εδώ, γιατί μου τρώσε τα καλαμπόκια. Δεν σου είπα, θα σε περιλάβω. Άκου, άκου. Διάφορες φωνές και κραυγές. Αλλά εντάξει, είχαν συνηθίσει από τις φωνές του γηπέδου, ας πούμε. Έτσι κι άλλως μύριζαν.
1: Μπορεί και να μην ακούγανε.
0: Ακούγανε.
1: Όχι μετάλλος.
0: ΑΕΚ, έλεγε δίπλα. ΑΕΚ. Αυτά. Είχαμε και Μεντιλίμπαρο, είχαμε πικάρισμα στο Μεντιλίμπαρο, εγχωρώ. Επειδή είχαν φωνάξει άλλη Αλμέιδα, τότε ξέρει και πάλι το Ολυμπιακό. Μπατία Αλμέιδα.
1: Ρε παιδιά, αυτά, οκ, ποδοσφαιρικά είναι.
2: Να πέφτουν πινελίκια καλύτερα.
1: Ναι, εννοείται.
0: Όχι, γι' αυτό πέφτουν πινελίκια. Επειδή λέγαμε τη Λίβαρ, το τι σφαγή γίνεται εντός εισαγωγικών στα social.
1: Κάση μου, ρε, ναι, γιατί να καθόμαστε να ακούμε τι λένε τα social.
0: Και ανακοινώσεις.
1: Για
2: ανακοινώσεις, θύρες.
0: Ναι. Δεν είναι απλά ανακοινώσεις. Είχαμε και σε άλλη μορφή. Αυτά τα χθεσινά.
1: Αγάπαμε, είχαμε.
0: Αν δεν τραγουδίζεις δεν φεύγουμε από εδώ. Νομίζω στον Αργυρό έσκασε.
1: Πήγανε στον Αργυρό και τραγούδισε το Αθήνα μου. Και το βραδιάζει.
0: Ναι, μην λέει τα ίδια πάλι. Εντάξει, το βραδιάζει, το έχει ξαναπεί.
1: Μ' αρέσει, ρεπερτόριο.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει, παλάζει.
0: Με νίκησε αυτή τη φορά ο Ηλιόπουλος. Είχα. Μαρία, ήρθαν πάρα πολλοί ακροατές και μου είπαν: δεν είπες τη Ζαφυρά του, δεν ξαναβγαίνεις στα μπουζούκια. Γιατί Παρασκευή βγήκα.
1: Είπες ότι δεν ξαναβγεί.
0: Εδώ στην εκπομπή μαζί δεν είπα τέλος. Τέλος.
1: Α, ναι. Που κοροϊδεύουν. Εντάξει, δεν το πιστέψει.
0: Όχι απλά τραγούδισα με τη Λιόλιου, με γέμισαν λουλούδια μέχρι απάνω. Και μάλιστα ως επαγγελματίας τραγουδιστής ήρθε στον καναπέ η Κατερίνα. Ξέρεις και καλά ήρθε.
1: Ναι. Όχι. Σήμερα ήρθα για να ακούσω εσένα, δεν ήρθα για να τραγουδήσω.
0: Ναι, κάτι τέτοιο.
1: Επόμενο
0: είμαι κλεισμένος στο λαιμό.
1: Ωραίο.
0: Πέρασα πάρα πολύ ωραία και χωρίς την Εύα, παρακαλώ, χωρίς την Εύα. Ναι, χωρίς την Εύα. Έτσι όπως κάνω. Αλήτη και σύχαμα.
1: Σύχαμε,
0: εγώ. Μου είπε, είσαι ένα αλήθεια, ένα σύχαμα, αλλά σε αγαπάω. Λοιπόν, οπότε αυτό είχε η βραδιά. Με νίκησε ο πρόεδρος, γιατί είναι ένα βήμα μπροστά, γιατί βγήκε Κυριακή. Κυριακή δεν έχω βγει ακόμα. Τώρα τελειώνουν, αλλά έρχεται και ο Βέρτης, εκεί δεν έχω σηκωθεί ποτέ. Πρέπει να σηκωθώ και στο Βέρτη να
1: δημιουργήσω. Να σηκωθεί όλου και μετά να αποσύρει τα μικρόφωνά σου. Να κρεμάσει τα μικρόφωνά σου.
0: Είναι κρεμασμένα, Μαρία. Περνάνε τα χρόνια. Πάμε σε διάλειμμα. 2-2 μόνο με εγώ με τον Μπάουκ. Σαμπάνια μόνο μου.
1: Παραλίγο ανατροπή. Παραλίγο.
0: Τα πήγαμε καλύτερα από πέρσι. Ουστ! Για να μην πω τίποτα άλλο. Εκείνη και εβδομάδα Final Four.

0: ανοίξουμε μικρόφωνα για τους ακροατές. Εγώ θα ανοίξω ό,τι θέλω. Μικρόφωνα, ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές. Όλοι ξέρουμε.
1: Όλοι!
2: Αμέ!
0: Μπαίνει μέσα γεμάτη υποσχέσεις ότι θα αρχίσει. Ότι θα αρχίσει.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια θυσία που αξίζει.
2: Ναι.
1: Έτσι. Με το τερτελίνι στο χέρι.
0: Πώς θα πες.
1: Το τερτελίνι. Τον έκανα παρακείμενο. Και αφού κάνουμε όλα αυτά και.
0: Είπες κάνουμε
1: όλα αυτά.
0: Θα είχε κατηγορηθεί για σεξισμό.
1: Ναι, βέβαια. Και καλώς θα είχε κατηγορηθεί.
0: Είπες κατηγορηθεί.
1: Εντάξει, φίλε, κάποιοι όταν κατηγορούνται φοβούνται.
0: Σωστό.
1: Μπορεί να είναι μια συνέπεια τέτοια.
3: Λέμε και κάποια μαγεία για να περνάει η ώρα.
0: Έχουμε τον Τάσο Νικολογιάννη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Νίκο.
4: Πέτρε το όνομά σου και την ηλικία σου, γαμώτο.
0: Τάσο, συγγνώμη. Τάσο, ναι. Ναι, ναι, ναι.
5: Είναι το πρώτο συστήμα.
0: Γελάτε.
5: Συνθετικό ότι πιστεύω θα μπούσαμε, λέγεται.
0: Σωστό.
6: Και αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sport Day. Και εμείς από τη Sport Day πάμε και στην Sport Day. Γιατί είπα από τη Sport Day, πάμε στην Sport Day. Σοφία είναι δεύτερη μέρα. Κατανόηση. Είναι δεύτερη μέρα. Θέλω να σας πω ότι η Σοφία είναι πανέτοιμη στην πρόκληση. Εύχομαι χωρίς Σαρδάμ να βγει νεράκι. Να βγει νεράκι το Σαρδάμ.
0: Βαγγέλη! Βαγγέλη!
6: Να βγει νεράκι το δελτίο Σοφάρα μου, δεν θα είμαι σίγουρος για σένα.
7: Ο Αμερικανός γκάρτ που την περασμένη σεζόν φορούσε τη φανέλα της Μπόρατς, με την οποία αναγκαστήκε πρώτο σκόρερ στην Αδριατική Λίγκα, η προκαταρκτική έρευνα διέταξε εισαγγελέα Βόλου για τα επεισόδια στο Πανθεσσαλικό. Στον επίσημο ντεμπούτο του Παύλο Γκαρσία στον Παύλο των Σεραίων. Εκτός αποστολής της Τσεχίας έμεινε ο Μπράμπετς του Άρη, καθώς παραβίασε μαζί με δύο συμπαίκτες του το ωράριο. Το ωράριο και τον εσωτερικό κανονισμό της εθνικής ομάδας.
0: Μου λέει πάρε το ένα από τα δύο, λέω, δεν θέλω να σου στερήσω, πάρε. Σου πάω μια γωνίτσα, να τώρα είσαι το μισό μου νύχι, έτσι το τόσο.
3: Μισό μου νύχι.
0: Λοιπόν, συνεχίζω εγώ. Και το τρώω.
3: Ας σημειωθεί παρακαλώ.
0: Σταματήστε
3: το μισό μου νύχι. Ας σημειωθεί παρακαλώ. Όχι, να σημειωθεί.
0: Επίσης ένας φίλος, αυτά είναι ωραία μηνύματα, μπράβο, σήμερα είσαστε ωραίοι. Λέει ότι τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεουπολία. Τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεουπολία.
3: Μπράβο.
0: Και στα μπακάλια.
3: Μπράβο.
8: Καταλαβαίνω αυτό που λες από τη μία, από την άλλη δεν παίρνουμε λεωφορείο Λωρίδα.
0: Στις λεωφορείο Λωρίδα.
8: Δεν παίρνουμε λεωφορείο Λωρίδα.
0: Σε λεωφορείο δρόμους.
8: Τέλος.
6: Έφτασε τα 12 τέρματα σε 18 γκολ. Βαγγέλη, τι λες.
9: Ο κύριος, να το δω το όνομά του λίγο γιατί το μπερδεύομαι. Με Στέφανο Παλαιότουλο στον ήχο. Α, ωραία το πάω.
10: Παλαιότουλο.
9: Γράφε, κύριε Στέφανε. Και ζαμπών βάλε.
11: Ναι, αυτό ήταν. Και θα έχουμε και τα φουσκωτά μας, οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα φουσκατά. Τα φουσκατά τα δικά μας θα τα χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, θέλετε, δεν έχουμε
12: θέλω
11: δύο
12: να
11: ειδικά φουσκατά.
8: Το ζήτημα είναι ότι η σχέση μοιάζει να έχει ραγίσει.
0: Ναι,
8: και μοιάζει να μην ξανακολλάει.
0: Πάντως ο ραγί έχει γυαλίσει χωρίς αμφιβολία.
8: Βέβαια.
13: Στην υπόθεση του υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στην ανακρίτρια και την εισαγγελική εισαγγελία.
0: Εντάξει. Ωραία. Γεια σου ρε το Λάκο από τον Μπρίστολ, γεια σου Κώστα από την Νότια Καρολία.
8: Ευχαριστώ λίγο. Ναι.
0: Να ακούσουμε και κάτι ακόμα. Big Wins for FM 94.1 και 6.7.
1: Big Wins for FM στους 96,
0: άντε παιδιά, ησυχία.
1: 94.6, τα άλλαξα όλα.
0: Άντε παιδιά, να κατεβάσω κανένα ουζάκι.
13: Παίρνει φόρτο από το εξωτερικό ο Παναθηναϊκός.
0: Απ, εδώ θα σταθούμε.
14: Άιντε λαφωμέντο και μπαφιωρέ.
13: Άρα ο στόχος είναι το χόρτο να είναι έτοιμο τότε.
8: Δεν λέμε ο Χλωροτάπητος, το διαδίκτυο που το λες, παίρνει χόρτο από το εξωτερικό.
13: Το χόρτο να είναι έτοιμο.
8: Δηλαδή είναι και πρωί.
13: Χόρτο μαγικό. Έχεις δίκιο. Ο Χλωροτάπητος.
0: Να, το βρήκαμε.
8: Αυτά τα ακούς μόνο στο Big Wins Sport FM.

0: Όχι, από Big Wins Sport FM 94,6. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Περιμένουμε την επικοινωνία σας. Δεν ξέρω γιατί μου ζητάτε λεφτά. Πόσα λεφτά έχει Τσούβι, δεν έχω. Νορμάλ, δεν έχω πάνω μου χρήματα.
1: Είπα στα μπουζουκιά.
0: Ναι, νομίζουν ότι πληρώνω.
1: Να πούμε καλή επιτυχία στα παιδάκια που δίνουν εξετάσεις πρώτης και δευτέρας λυκείου. Καλή επιτυχία, καλά ξεμπερδέματα παιδιά. Έλα, είσαστε πολύ κοντά. Έλα να τελειώσουμε.
0: Ό,τι γίνει παιδιά, μην το φέρετε βαρέως.
1: Έχω φέρει στο πρώτο τετράμινο 14, στο δεύτερο 16. Τι θέλω, ένα 7 για να περάσω. Τελείωσε.
0: Θέλεις και 7 και περνάς.
1: Πάμε να φύγουμε.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, ωραία. Μέχρι 12 Ιουνίου. Με τη 19η Ιουνίου έχει οριστεί ως καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων. Αντάτε.

0: Καλημέρα και στην Σοφία, η οποία, εντάξει, είχε τη χαρά της, ωστόσο θα μπορούσε να περάσει και καλύτερα χθες στο γήπεδο. Πόσο ΑΕΚ το θες, λέει, και χημικά φάγαμε.
1: Φάγατε.
0: Βεβαίως.
1: Μεγάλη επιτυχία.
0: Έπεσε, ναι, μεγάλη επιτυχία. Έπεσε και ξύλο και χημικά έξω από το γήπεδο με την αστυνομία. Και να καθίσουμε, λέει, δεν μπορούσαμε με τόσους παραπάνω. Και διάγγελμα ακούσαμε.
1: Εντάξει, παιδιά, και τα διαγγέλματα. Εγώ περίμενα τις δόσεις να πει για δόσεις.
0: Τίποτα, ναι.
1: 72.
0: Εγώ περίμενα για αύξηση του βασικού μισθού κάτι να πει.
1: Εντάξει, τώρα
0: δεν
1: άκουσα
0: κάτι. Δεν άκουσα κάτι. Και πρωτάθλημα σηκώσαμε, λέει, και την εξέδρα σπάσαμε. Καλημέρες, καλή εβδομάδα. Φιλιά σας και στους Ανθουσαίους. Ναι, καλημέρα και στους Αλοπέτα. Μαρία, μην ξαναφήσει, λέει, τον Τζούβι μόνο του.
1: Τι έγινε, ποιο είναι το πρόβλημα?
0: Την Παρασκευή τα έπινε από τις 9 το πρωί, μπέρδευα τα εργαλεία. Τι έκανες την Παρασκευή?
1: Έκανα πάρτι.
0: Τι έκανες την Παρασκευή?
1: Και καλά που φεύγει η γυναίκα και ο άντρας έχει την ελευθερία να πατάει στα χαλιά
0: με
1: τα
0: παπούτσια.
1: Πού είναι τα λεμόνια? Εγώ, πού τα φυλάει η γυναίκα τα λεμόνια? Έγινε χαμός και είπα, ρε Μαρία, μην ξαναφύγεις, γιατί θα φύγουν και οι ακροατές. Έβαλα μέχρι και φώτη σκορπιδαία. Ναι.
0: Έλειπε.
1: Ο Μπουρνάς έπαθε σοκ.
0: Σόπα.
1: Και πραγματικά του εξηγώ ότι αυτά που βάζουν οι Λέρες για πλάκα με είναι η διασκέδασή μου. Του εξήγησα, ρε, πόσο έχω αντιστοιχίσει σε αυτό το
0: τραγούδι. Είναι η κανονικότητά σου.
1: Ναι.
0: Αν πέρασες, λέει, να δεις τις εργασίες για το Final Four, όλα κομπλέ, παιδιά, όλα κομπλέ, μην ανησυχείτε.
1: Όλα πάνε καλά.
0: Όλα πάνε καλά. Αυτό το
1: Παρασκευοκύριακο.
0: Ναι.
1: Θα ξέρουμε ποιος θα πάρει την Ευρωλίγκα.
0: Μην είσαστε εις αποστάκηδες. Εντάξει, παιδιά, για το ποιο λόγο πικάριζαν τον Αλμέιδα. Ο καθένα το δικό του.
1: Όσο είναι από εδώ μέχρι εκεί, από εκεί μέχρι εδώ. Το έχει πει ο Αριστίδης.
0: Το έχετε στείλει 800 φορές. Ναι, τρώγανε εξάρες. Ναι, ρε παιδιά. Πικάριζαν τον Μεντιλίμπαρ γιατί πέρανε πρωτάθλημα. Δηλαδή πρέπει να ρίξουν 4 και 6 δηλαδή, για να πικάρουν. Πρέπει να, να συμπληρώσουν ένσημα. Τι πρέπει να κάνουν. Ωραία, ξεκολλάτε.
1: Όχι, από εδώ μέχρι εκεί, από εκεί μέχρι εδώ. Άντε, για.
0: Καλημέρα και στη Μαρία τη γειτόνισσα. Χαίρε πρωταθλητρία, λέει. Η υποβιβασμένη γειτόνισσα σε χαιρετά. Αελάρα.
2: Λάρσα.
0: Έτσι. Στα δύσκολα.
1: Λάρσα στα εύκολα. Ναι. Λες κάτι έτσι και λέω, λες, τι εννοούσε. Αυτό που κατάλαβες.
0: Μπράβο στον Κώστα από το Αμβούργο. Είχα παίξει, λέει, στοίχημα 3Χ.
1: Ωραίος.
0: Παναθηναϊκό Μπιλμπάο.
1: Ωραίος.
0: Εντάξει, σου λέει νορμάλ. Στο 0-1 λέει και στο 0-2 λέει, α, κουβά πάλι. Με 5 ευρώ πήρε 800.
1: Να
0: το. Καλή εβδομάδα.
1: Για χαρά.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Ποια καλά βουτσά. Πού είναι ο Αργυρός που είναι Παναθηναϊκός, δεν είναι ο Αργυρός?
2: Νομίζω, ναι.
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Ναι, είναι Παναθηναϊκός ο Αργυρός. Τον είδα και με τη Βαλένθια, δηλαδή στο εντός. Όρθιο, αγχωμένο, ναι, πίσω από την μπασκέτα.
0: Πού να πηγαίνανε, ο Κιάμος έχει σταματήσει να τραγουδάει.
1: Αυτή την περίοδο.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Οπότε...

0: I'm from Düsseldorf.
1: Ωραία.
0: Do you like... No, μου είπαν, λέει, ότι είναι υπερταθλήτρια. Είδα, λέει, στο...
1: Ήθελε να μπει στο χώρο κι αυτό.
0: Είδα, λέει... Ναι, δεν πήγε στο γήπεδο. Δεν πήγε, μπήρες μόνος του.
1: Ναι. Μπήκε στο πρωταθληματικό.
0: Είχε ένα δικέφαλο αετό στο μέτωπο.
1: Ωραία.
0: Το είχε φτιάξει.
1: Τατουάζ κανονικό.
0: Όχι τατουάζ κανονικό. Και έπινε ποτάκια με έναν Αιγύπτιο που πουλάει κινητά σε μαγαζί στο κέντρο.
2: Μια χαρά.
0: Άσχετη. Ωραία. Παρέα.
1: Ωραία αυτά.
0: Ρημάδια με αμάνικο τζιν μπουφάν, ξέρεις. Αλλά χέρι, πώς είναι τώρα, σιγά σιγά το δικό μου εδώ από κάτω. Λέω το που κάνει έτσι.
1: Ναι.
0: Και τον ρώτησα, ρε παιδί μου, επειδή πήγα εκεί να δω για να φορτιστεί να ρωτήσω. Και τον ρώτησα, μου λέει, όχι, έμαθα ότι είναι πρωταθλητές. Μπήκα, λέει, στο chat, είδα τα χρώματα και έφτιαξα μόνος μου, επειδή, λέει, σήμερα είναι ευχαριστή γιορτή.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είχε και παρέα. Ήταν, είχε τον Αιγύπτιο και μετά, λέω, έχει οικογένεια, τίποτα. Μιλήσαμε ένα δεκάλεπτο, είχε όρεξη για κουβέντα.
1: Εσύ είχες όρεξη για κουβέντα.
0: Όχι.
1: Από ό,τι κατάλαβα.
0: Ρε παιδί μου, θέλω να ρωτάω, να μαθαίνω. Λέω, έχει κάποιο σύνδεσμο, λέω εδώ. Λες, πρέπει να έχει κάποιο σύνδεσμο όπου θα δουν τον αγώνα, λογικά. Έπαιζε, είχαν όλοι κρίκο στη μύτη το διπλό. Διπλό, γιατί δίμητο, δίκρυκο. Ναι.
1: Δίκρυκο ή αυτό στο κέντρο.
0: Αυτό στο κέντρο, ναι.
1: Αυτό στο κέντρο δεν είναι δίκρυκο.
2: Δεν είναι δίκρυκο.
1: Είναι ένα κρίκο που έχει, περνάει και από τη
0: δύο. Δίμητο,
1: δίμητο. Δίμητο.
0: Μα βαλαντώσε. Πολύ μα κλάβωσε. Και ευχαριστώ όλο τον κόσμο που μου έχει στείλει κάτι πράσινε κούπε. Τα μόνα που θα σηκώσει φέτο. Αν ο Ακύλα είναι Παναθηναϊκό που βγήκε δέκατο, ξέρει, με έχουν πάρει έτσι λίγο στο ψηλό. Έχω συνηθίσει βέβαια άλλη μια χρονιά που σηκώσαμε το K17 φέτο.
1: Μια χαρά. Πού ήτανε, τους είδα την Παρασκευή το πρωί στο αεροδρόμιο τα πιτσιρίκια.
0: Ο γιος του Καραγκούνη και αυτός μαζί με Κάρα.
1: Λοιπόν, είδα σε story την πρώην μου με άσπρο νηφικό. Να χορεύει με έναν ασπρομάλι κύριο. Νόμιζα πως ήταν ο πατέρας, θα λέτε, κάνει ο σύζυγός της. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καταρχάς, γιατί ακολουθείς ακόμα την πρώην σου. Γιατί.
2: Αν τη γουστάρεις ειδικά.
1: Δεν είναι. Για κανένα λόγο.
2: Εντάξει, κανένα λόγο.
1: Να, τώρα είδα. Τι το. Εντάξει τώρα. Δες τώρα με τον ηφικό.
0: Γουστάρει όμως.
1: Δεν νομίζω να ξεκίνησε καλά η εβδομάδα του και το καλοκαίρι. Και το παγκόσμιο κύπελλο γενικότερα. Και η ζωή.
0: Εγώ τι έκανα.

0: Λοιπόν, και αν ψάχνεις ακόμα γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες. Ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, όπου κι αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Δεν έβρεξε, δεν έχω ίντερνετ σήμερα. Περισσότερες πληροφορίες στο COSMOTE.gr.
1: Τζούβι, η Γερμανία από το Ντίσσελντορφ. Λέει είναι άλλη φάση, θεωρούνται και είναι πολύ μεγάλοι γλετζέδες.
0: Ορίστε, να ξέρετε.
2: Έκανα παράσταση εκεί, το είδα, το αντιλήφθηκα. Είχαν πολύ μεγάλο κέφι μετά. Αλλά οκ, okay, δεν περίμενα να ντύνονται και να είναι Γερμανοί.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, τη βρήκε την άκρη.
2: Ναι, τη βρήκε.

Λοιπόν, κι αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid είναι εδώ. 204 ύπη, υβριδική τεχνολογία, επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Είναι και το νέο Car of the Year 2026. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική.

0: ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στην VistaBet, είσαι ο άρχοντας του παιχνιδιού. Ξεκινάς με 1615 δώρα από επική προσφορά χωρίς κατάθεση.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Big Wins for FM 94,6. Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είχαμε και τα, αυτά τα ευρωπαϊκά, γυροβιζινικά και όλα αυτά, Μαρία.
1: Χαμούλης, χαμούλης.
0: Τώρα το παιδάκι ζήτησε συγγνώμη. Από ποιον ζήτησε συγγνώμη? Άστε, δεν υπάρχει τώρα, λόγος, ναι, να ζητήσει από κάποιον συγγνώμη.
1: Έχουν ζητήσει άλλοι και άλλοι συγγνώμη.
0: Δεν ζήτησαν συγγνώμη άνθρωποι οι οποίοι ορίζουν τύχες και,
1: ακριβώς, και τις καθημερινότητες
0: τα πάντα όλα. Άστε, και τώρα ζήτησε τώρα κύλας. Αυτό ήταν τώρα το θέμα μας. Τέλος πάντων.
1: Αντιτοκούμπο τον στήριξε.
0: Και μπράβο.
1: Ναι, ναι, έβγαλε ένα story ο Αντιτοκούμπο. Ένα ωραίο μήνυμα στήριξης. Ανέβασε story λοιπόν στο προσωπικό του λογαριασμό και έγραψε με φωτογραφία του Ακύλα και έγραψε My winner.
0: My winner, ορίστε. Δεν παίρνει τίποτα με την πάξη.
1: Εντάξει, κάθε φορά, κάθε χρόνο το λέμε. Α, τσακώνεται αυτό. Διάβασα ένα που λέει η ντροπή δεν είναι που στείλαμε τον Ακύλα. Η ντροπή ήταν το 52, πόσο είχαμε. Πώς το λένε, τηλεθέαση. Αυτό ήταν.
0: Σιγάρα, φίλε τώρα.
2: Παραπάνω πήγε.
1: Αυτό ακόμα μεγαλύτερη ντροπή. Αν μου σε λέει αυτό, ήταν χαμηλή η τηλεθέαση.
0: Α, ναι, τόσο λίγο.
1: Σιγάρα, φίλε. Δηλαδή έκασε και είδε ένα σοου με τραγούδια, με μπε, βγε.
0: Εγώ το έχω πει. Ο κόσμος είναι αλλεργικός στη χαρά. Αυτό είναι το πρέπει. Έχει μάθει τη θλίψη, την καψούρα, αυτό. Άμα βλέπει χαρούμενο.
1: Ναι.
0: Άμα βλέπει κάποιον να χορεύει, ξέρω εγώ. Δηλαδή να περνάει καλά και να χαίρεται. Όπα, γιατί αυτός χαίρεται και εγώ δεν χαίρομαι.
1: Δεν βλέπεις τι γίνεται στον κόσμο.
0: Ναι, βλέπεις. Δύο ώρες θα χαρείς, δύο θα λυπηθείς, τρεις θα κοιμηθείς, τέσσερις θα πιείς, τάξει αυτή τη ζωή.
2: 13 θα δουλέψεις προς
0: τη δουλειά. Εντάξει, ναι. Έλα, ας ρίξω σπρέι με νερό.
2: Μαθαίνω ότι δυσκολεύεστε με την ακρίβεια. Πονάει η καρδιά σας πραγματικά.
0: Ναι, δυσκολεύομαι πάρα πολύ και γι' αυτό θα ξαναβγώ.
2: Δεν το ξέρω, τι θα κάνω.
0: Λοιπόν, κουβά λέει ο Ακύλας. Τον κουβάδιασε και ο Πρωθυπουργός, λέει, είπε φέρτο τούπαν άστο, επειδή είπε Ακύλα φέρτο τούπανε άστο, και κέρδισε μια μπαργούμανα Θεσσαλονικιά.
2: Εντρέπεσε.
1: Έλα, μια χαρά ναι.
0: Τη γνώρισε, εγώ την γνώρισε. Εγώ, η Εύα, η Φουρέιρα και η Ντάρα καθόμασταν όταν είχε έρθει η Φουρέιρα. Μπυρι. Και ήταν τόσο επικοινωνιακή. Και μου λέει αυτή πολύ έντονη, πολύ έντονη. Δηλαδή, έντονη, με όρεξη. Ωραία. Με κέφι, μιλούσε σε όλο τον κόσμο, ήταν σε υπερδιέγερση.
1: Μάλιστα.
0: Μπορώ να σου πω. Και ο άντρας είσαι ένας κούκλος, γιατρός, χαίρεσε να πέσει πάνω έτσι σε αυτόν τον άντρα με τα μουσια. Ο Βούλγαριν, όχι ο Βούλβερι. Είναι αυτοί που έχουν τις δικές τους τεχνικές. Γιατρός με ολιστική και τα λοιπά. Όπως και να έχει, ασύλληπτη νίκη, γιατί κέρδισε και στις επιτροπές και στα κοινά και σε όλα. Οπότε είναι ωραίο ταξιδάκι αυτό το τρίμερο, το τετραήμερο.
1: Στη Βουλγαρία.
0: Στη Βάρνα, μάλλον θα γίνει, που είναι η πατρίδα της. Μπαγκαράγκα, πώς το λένε αυτό. Ή Τσούβι Μπαμπαβάγκα.
1: Να είμαστε καλά του χρόνου.
0: Μια χαρά θα είμαστε
1: εδώ.
0: Μια χαρά και εδώ θα είμαστε.
1: Καλημέρα στην Ειρήνη. Καλημέρα, παιδιά. Τι μου θύμισε ο Αλέξανδρος. Με είχε καλέσει η φίλη μου, λέει, στο γάμο της, στο Βόλο. Και μου είχε κλείσει και δωμάτιο στο ξενοδοχείο. Είμαι διαμονή. Όλο το βράδυ έκανα βόλτα στην πόλη. Πολύ ωραία πόλη.
0: Τρόμαξε όλο το βράδυ.
2: Να περπατήσει.
1: Να την περπατήσει, να περάσει η ώρα.
2: Παραλία αυτά.
1: Καλημέρα στη Λάμια του Βουνού. Καλημέρα στον Σωτήρη, 6 ημέρες μετά τη δεύτερη μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς.
2: Πολύ ωραία.
0: Σμέιντεν, λέει.
2: Πριν.
0: Α, πριν. Όχι, πριν. Πριν.
1: Εγώ μπερδεύτηκα.
0: Ναι, πριν.
1: Ή μπερδεύτηκε ο Σωτήρης.
0: Μέχρι.
2: Δεν έξυπνο.
0: Μέχρι να γίνει.
1: Μέχρι τη δεύτερη. Ναι, αυτό. Εντάξει.
0: Για τους Μέιντεν.
1: Λόγω Ισραήλ λένε για την τηλεθέαση.
2: Καλά, λέγονται διάφορα.
1: Δεν ήθελα να γίνει από την Έρωσα, το είπα.
2: Πώς έφτασε πάλι.
1: Καλά, πώς έφτασε από πρώτη, τελευταία, δεύτερη. Ναι, εντάξει.
0: Και η Βουλγαρία μπορεί να το σκεφτεί αυτό. Γιατί η Βουλγαρία στα στοιχηματικά δεν την έβλεπε κανένα πουθενά. Έβλεπαν Φιλανδία, Ελλάδα, Αυστραλία και το χάος μετά.
2: Σου άρεσε τη Φιλανδία στο κομμάτι?
0: Εμένα όχι, αλλά μου άρεσε τη Αυστραλία. Και ο Ιακωβίδη τη Ιταλία ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ο Ιακωβίδη τη Ιταλία, φανταστικό τραγούδι το Ιταλικό.
2: Έχουμε ξαναπεί οι Ιταλοί και τον τηλεφωνικό κατάλογο να τραγουδίσουν.
1: Ναι, είναι ωραίο αυτό.
0: Έχεις
1: σε αντίθεση με του Γερμανού.
0: Έχει δίκιο. Αλλά η καρδιά μου είναι σε αυτόν τον Άγγλο Βελισάρι, σε αυτόν τον άνθρωπο που τον άφησαν μόνο του. Γιατί έμαθα γιατί έμεινε μόνο του. Τσακώθηκε με του δικού του.
1: Αλήθεια.
0: Φίλο
1: μα.
0: Και τσακώθηκε οι Άγγλοι. Φύγαν οι άλλοι, τον άφησαν μόνο με ένα βαθμό. Η μάνα του τον ψήφισε μόνο.
1: Τον υιοθέτησε, ούτε η μάνα του. Ναι, ένα βαθμό. Η μάνα του.
0: Και τον πήραν οι Δανείοι και τον δώσαν και μια σημαία και κούναγε.
1: Έλα μωρέ, είδες οι Δανείοι. Φοβερό.
0: Είδες οι Άγγλοι.
1: Οι Δανείοι έχουν αυτή την ενσυναίσθηση.
0: Ναι.
1: Οι Σκανδιναβοί.

0: το
1: γενικά. Ναι. Οπότε τον άφησαν εκεί πέρα, τσακώθηκε. Τσακώθηκε και τον άφησαν.
0: Μπορεί να ήταν Arsenal και δεν μην
1: ξέρω,
0: πήγε σε κανείς.
1: Με την παίρνει σήμερα, παίρνει το τρίποντο, γεια σας. 1-10. Αλλά σου λέω ότι ο Βελισάρης λοιπόν της Αγγλίας, ο πολύ συμπαθητικός, με κάτι τηλεοράσει, με μια άθλια. Και έγραψα ότι εγώ είμαι αυτό. Είμαι Παναθηναϊκός, δεν έχω άγχος. Είμαι μόνος μου.
0: Δεν έχει άγχος.
1: Όχι. Ούτε μπαγκαβάνκα, ούτε μπαγκαράνκα.
0: Ούτε Final Four, ούτε πρωτάθλημα.
1: Ούτε μπαγκαβάνκα, ούτε πρωτάθλημα. Ούτε Final Four. Τίποτα.
0: Κύπελο. Όχι.
1: Τίποτα. Σε όλα τα άλλα τα περιφερειακά αθλήματα είμαι. Λοιπόν.
0: Και στου πιτσιρικάδε.
1: Ναι, τσιπυρικάδε. Καλά, εντάξει.
2: Παίρνει Τσάβι Αλόνσο.
1: Η Τσέλσι.
2: Ναι.
1: Στο Λονδίνο. Σε ποιον θα δώσουν 14 εκατομμύρια ευρώ αποζημίωση σε 3 μήνες. Στο Τζάβι Αλόνσο.
3: Εξ. Κάτω σεξ.
0: Όχι.
1: Αλλά.
0: Στο σεξ έχει έρθει στη Λίβερπουλ.
1: Τον Τιματέο
0: θα κάνει μια μικρή μετάβαση. Από Λονδίνο σε μάτσο.
1: Περίμενε τη Λίβερπουλ. Την περίμενε. Έμαθα η πιάτσα του
0: μάνατζερ.
1: Αλλά έχουν αποφασίσει να στηρίξουν το σλότ με τα μπούνια και με πολύ μεγάλο μπάτζετ.
0: Να κρατήσουμε τον Νίκολιτ από τα τέμπ.
1: Ναι, τον Νίκολιτ. Αν είχα τον Νίκολιτ. Θα βγει,
0: το λέω, Νίκολη, το τέμου όμως.
1: Αλλά ο Νίκολη από τα τέμου, ο σλότ θα παραμείνει μάλλον για 2 χρόνια. Αυτό είναι το σχέδιο. Και με πολύ μεγάλο budget. Άρα you never go alone. Εντάξει, αυτό.
0: Με νοιάζει, με νοιάζει. Όλα καλά θα πάνε.
3: Μην είστε τέτοιο. Πάω που πήρε το πρωτάθλημα στις γυναίκες.
1: Ναι, παιδιά, άλλο λέμε τώρα. Εντάξει.
0: Μπράβο. Ναι, ναι. Μας πήρε το πρωτάθλημα.
3: Ναι, δεν ήμασταν καλές.
0: Δεν ήμασταν
3: καλές.
0: Δεν ήμασταν καλές.
3: Εντάξει.
0: Προφανώς και δεν έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη, αλλά αν ισχύει, λέει ότι κόστησε 700 χιλιάρικα η αποστολή, κάτι δεν πάει καλά. Κάθε χρόνο του κάνει τόσο πάει.
1: Τόσο είναι
3: η αποστολή. Δεν τα ζήτησε ο Ακύλας
0: τόσο. Ναι, ναι, ναι. Σίγουρα δεν τα πήρε.
1: Βέβαια, το παλικαράκι θα ανοίγει συναυλίες, ήδη ξεκίνησε η προπόληση για κάποια live. Να κασάρει, να το παλέψει, να... Ξέρεις τώρα, γιατί δεν είναι... Δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολη διαχείριση να πηγαίνεις τώρα για πρώτος, δεύτερος, να βγαίνεις δέκατος, να διαβάζεις όλα αυτά που διαβάζεις στα social. Όλοι τα διαβάζουν, σε όλους φτάνει στο αυτί και στο μάτι το τι γράφουν για σένα.
0: Καλά, ναι, ναι, ναι. Εννοείται. Και αν δεν ασχολείσεις, τα φέρνουν.
1: Θα τα φέρουν. Είδες τι γράφει αυτός.
0: Ναι,
1: πού?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εδώ κοίτα.
0: Μα δεν
1: οπότε,
0: θέλω,
1: ναι. Ναι, Παναθηναϊκοί μας, λέει κάποιος. Θέλετε να κάνουμε, να χαιρόμαστε με κεφαλαία γράμματα. Εντάξει.
3: Εσείς τι έχετε πάρει, βολέι γυναικών μέχρι στιγμής.
1: Ναι.
3: Τι είναι αυτό.
0: Γιατί κάνετε
1: αυτό. Ναι, ναι, ναι, μπράβο. Ναι. Και ανδρών.
0: Και ανδρών. Double δεν πήρατε.
1: Ναι, double. Ναι. Όχι, επειδή λέγαμε για γυναίκες, τι έχουμε πάρει στις γυναίκες, επειδή είπατε για τον ΠΑΟΚ. Ελάτε.
0: Ελάτε εσείς. Ο Δαμιανός λέει: καλή εβδομάδα. Η απογοήτευση, ο θυμός και η στεναχώρια της Πανάθας. Λέει: μου θύμισε λίγο Ριζούπολη από άποψη συναισθημάτων. Τι, κάνεις attachment με το τέτοιο. Με το παρελθόν. Όχι,
1: μωρέ. Όχι, μωρέ. Η Ριζούπολη ήταν και άλλο. Είχε και άλλες προεκτάσεις. Εδώ πάθαμε Μοντέρο, δεν πάθαμε Ριζούπολη. Υπάρχει και μία στεναχώρια γιατί είναι η τελευταία φορά που έπαιξε ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο. Βέβαια, να σου πω ότι μέσα στην ψυχή μου δεν θεωρώ ότι θα είναι η τελευταία φορά. Δεν εμπιστεύομαι τις διαδικασίες. Όχι εδώ.
0: Α, για τη Λεωφόρο, ναι.
1: Μπορεί. Κάτι να γίνει και να ξαναπάμε.
0: Το ξέρεις.
1: Ναι, γενικά μαζεύτηκε και κόσμος, υπήρχε έντονη συγκίνηση χθες. Και σήμερα το πρωί πάνε κάποιοι, βγάζουν φωτογραφίες κτλ.
0: Και εμείς δεν το είχαμε κάνει αυτό που λέγαμε τελευταίο παιχνίδι και μετά ξαναπαίξαμε. Και μετά ήταν το τελευταίο παιχνίδι. Νομίζω
1: ναι,
0: κάπως έτσι είχε γίνει. Κάπως έτσι. Για το κίτσι στην απονομή της ΑΕΚ δεν λες τίποτα, Μαρία. Αβαβά. Κοίταξε. Αν την είχα οργανώσει εγώ, θα το έκανα αβαβά. Υπήρχαν κάποια κομμάτια που μου άρεσαν.
1: Και
0: άλλα που όχι.
1: Άρα αυτά τα λίγα που σ' άρεσαν. Ποια ήταν, Μαρία?
0: Μου άρεσαν πάρα πολύ το drone. Το show με τον drone.
1: Το drone ήταν τέλειο.
0: Ήτανε, εντάξει, πολύ εντυπωσιακό. Εν τω μεταξύ, έχω δικό μου άνθρωπο που μένει στα Τουρκοβούνια.
1: Και το έβλεπε.
0: Και φαινόταν από το σπίτι του. Είδα ένα story που ανέβασε, ας πούμε. Φανταστικό.
1: Σκέφτεσαι να είσαι πιωμένο σε μπαλκόνι και να δεις ένα δικέφαλο αετό με φώτα.
0: Και να το βλέπεις μόνο εσύ.
1: Και να μην ξέρεις τι είναι.
0: Έλα.
1: Και να μην ξέρεις τι είναι.
0: Μου άρεσαν τα βιολιά.
1: Πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία.
1: Παίζαν το ίδιο σάτα που ζούγε για το Πολυκανδρίο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και η.
1: Χοροδία.
0: Η κοπέλα που.
1: Καλά, θεάρα.
0: Η χοροδία με τα τσιπυρίκια μου άρεσε.
1: Είδα στο Τσέλι καφενείο βιολίνκ. Για το Instagram τη. Κάποιο το βιολίνκ.
0: Εντάξει.
1: Γέλασα πάρα
0: ωραίο,
1: πολύ.
0: Πάρα
1: με
0: πολύ
1: το βιολίνκ.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: γέλασα
0: ναι, ναι,
1: πάρα πολύ.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ η παρουσίαση που αυτό το κάνουν εντάξει όλες οι ομάδες. Που έβγαινε ένας και ο καθένας έδινε το δικό του σόου. Mm-hmm. Ο Λιούμπισιτς μου άρεσε πάρα πολύ, είχε πάρα πολύ κέφι.
3: Και Moonwalk έκανε.
0: Και Moonwalk έκανε και τέτοια.
1: Μόνο αυτά όμως.
0: Εντάξει, δεν τρελάθηκα με το διάγγελμα.
3: Πήγαμε στο Πανετολικό.
1: Εντάξει,
3: περίμενε. Εντάξει, δεν ήταν όπως θα πρέπει, αλλά.
0: Λίγο ότι. Και πού είναι το τρόπαιο και αυτά. Εγώ που ήμουν και στον καναπέ μου, λέω. Τελειώνει. Δώσ' του τώρα, παιδιά. Ας το δώσουν να τελειώνουμε, να το σηκώσουν, να χαρούν τα παιδιά. Λίγο εκεί πιστεύω ότι τράβηξε λιγάκι, αλλά εντάξει.
1: Okay. Στη μόνη πρόβλεψή μου που έπεσα μέσα φέτος, ότι η ΑΕΚ θα παίρνει εύκολα το πρωτάθλημα στα play-off και ότι δεν θα τελείωνε στο τελευταίο μάτς, μονοδιακό κτλ. Πολύ δίκαια η ΑΕΚ κάνοντας μία. Έτσι, μια σκέψη με το τι είδαμε φέτος. Είναι πρωταθλήτρια Ελλάδας και μάλιστα είναι από τα φαβορί και για του χρόνου, Μαρία. Αυτή είναι η άποψή μου. Γιατί φέτος βρήκε τον προπονητή αυτόν που φαίνεται και το καταλαβαίνεις και χθες που ήταν και λίγο πιο χαλαρή σε κάποιες ενέργειες. Είχαμε πολλά λάθη. Δεν είχε συνηθίσει
0: η Άκρη.
1: Και ο Πινέδα και ο Ρώτα.
0: Μπορεί να είναι χαλαρή. Και λίγο, ξέρεις, και πιο χαλαρή και λίγο πιο αγχωμένη, λίγο και πιο.
1: Εντάξει, τελειώνει, ξέρω εγώ, τελευταίο μάθημα που γέλουμε. Οπότε ο Νίκολη ήταν έξαλλος πραγματικά στον πάγκο με τα λάθη των παικτών. Είναι ένας άνθρωπος πολύ μετρημένος και φαίνεται ότι θα κρατήσει και τον κορμό και όλα αυτά που πρέπει και θα γίνουν οι κατάλληλες προσθήκες. Νομίζω ότι η ΑΕΚ έχει μια φοβερή ευκαιρία για να είναι σούπερ διεκδικήτρια και του χρόνου. Να είναι δηλαδή από την αρχή πολύ πιεστική με τις άλλες ομάδες. Οι άλλες ομάδες θα πάνε πιο ψακτικά. Ο Παναθηναϊκός σίγουρα πάλι από την αρχή, αυτή είναι η άποψή μου. Ο ΠΑΟΚ δεν ξέρω πώς θα μαζέψει τα κομμάτια του μετά την φετινή χρονιά. Και ήταν και μια κακή χρονιά για τον Ολυμπιακό. Κακή ποδοσφαιρικά. Δεν σου λέω ότι πρέπει ο Ολυμπιακός να παίρνει τίτλους κάθε χρόνο. Εντάξει, πρέπει γιατί έτσι είναι ο. Έτσι είναι ο σύλλογος αυτός, έχει πίεση, αλλά δεν έπαιξε καλή μπάλα Ολυμπιακός, δηλαδή καθόλου.
0: Ναι, βλέποντας το πράγμα.
1: Ναι, απέξω και στο τέλος και συγκεντρωτικά.
0: Ότι η ΑΕΚ έχει ένα μικρό προβάδισμα για του χρόνου, είναι πιο μαζεμένη.
1: Μπορεί
0: ομάδα,
1: να χτίσει πάνω στο χτισμένο, δηλαδή να βάλει πραγματάκια που θα την κάνουν ακόμα πιο καλή.
0: Αν μη τι άλλο, η ΑΕΚ δεν θα ψάξει για προπονητή.
1: Αυτό είναι το πιο βασικό.
0: Ενώ για τους άλλους δεν είμαστε και πάρα πολύ σίγουροι, και για τους τρεις.
1: Απλά από εκεί και πέρα.
3: Δεν νομίζω ότι κουνιέται.
0: Δεν κουνιέται, αλλά ξέρεις, αν ξεκινήσεις στραβά το πράγμα από Σεπτέμβρη, θα κουνηθεί.
3: Αυτό ναι.
0: Ξέρουμε πώς,
3: αυτό ναι.
0: Ξέρουμε πώς λειτουργούν οι σύλλογοι, ειδικά στη χώρα μας.
1: Επίσης, το διαφορετικό για την ΑΕΚ και το πιο δύσκολο θα είναι αν μπει ο Μίλου Champions League. Εκεί θα είναι δύσκολο γιατί τα παιχνίδια είναι. Τα είδαμε και ο
0: Ολυμπιακός.
1: Πάμε διάλειμμα. Μιλήσαμε πολύ. Ένιωσα μικρό σαμπράκος από τη

0: Καλυθέα επικράτησε 2-1 εκτός έδρας της Καλυθέας. Αγωνίζεται η Άγιαννα με τον Παονέ Ροπέ. Ροπέ, πώς το είπα. Ρεπό έχει ο Άσκο Ολυμπιακός.
1: 20 ναυτικά μίλια. Δηλαδή να βγάζει κάτι σχετικό με την υφαλοτρυπίδα του Φέληξ Πόρχα. Με την υφαλοκρυπίδα, παρντών.
2: Η Λίλη άσκησε έφεση κατά της πρώτης απόφασης.
3: Για τον πρώτο όμιλο θα παίξουν Βέλγιο, Πολωνία, Φιλανδία, Αρμενία, Πορτογαλία, Καζακστάν. Και τέλος για τον πέμπτο, Ισραήλ, Κροατία και Σκόπια, Ρώσια.
0: Θα τα πούμε, αλλά πάμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
1: Πάλι μήνυμα, λοιπόν πάμε για διαφημίσεις.
0: Αμέσως μετά τις διαφημίσεις, τα μέτω, να του πω, Μιχαλάκη έχει, όχι, τι μα, καθολεκτάκι.
4: Δέχεται πίσω του καραδίμου φάουλ για τον ΠΑΟΚ, του κερδίζει έξυπνα ο Μελίσσης, ο οποίος βάζει την μπάλα και καλύπτει το σώμα του.
1: Για ρωτά λίγο πως κέρδισε η αρκαδία, τον Πειραιά.
0: Είναι από αυτή την ταινία ένας Έλληνας πυρεός κάποιος ήταν.
5: Από την ταινία του τρίτος άνθρωπος. Δεν το ξέρω αυτό. Είναι για λίγοι αυτοί που έχουν πάρει βέβαια.
0: Έχει πάρει
5: άλλο.
0: Για δεύτερο γυναικείο ρόλο.
5: Κάτι απαξινό.
0: Ακριβώς. Για το...
5: Το ροκ. Το ροκ και τα ρίχνω. Ωραία δεν είναι.
0: Για το ροκ και ένα και δύο.
5: Το ροκ και δύο.
0: Όχι. Για το...
5: Το ροκ.
0: Τι. Με το ίδιο άτομο μιλάτε ρε παιδιά.
5: Δεν σε παρεξήνεψε.
6: Ναι, αμέ.
5: Και εμένα.
7: Τόσες σκούπες εμείς, τόσες εσείς. Από τότε έχετε να μας νικήσετε εσείς. Από τότε έχουμε να χάσουμε εμείς. Και καλά κρατάω καυγάς. Και ωραίο αυτό.
1: Τώρα λέει με τα νέα προγράμματα τι BB Best Benefit.
0: Τι BB Best, την πυρίμπα παίζεις.
1: Με έχεις επηρεάσει.
0: BB Best είναι. Ορίστε, και εγώ λάθος το είπα.
1: Στο κράτη μου, στη γνώμη.
0: Τα αποτελέσματα του χθεσινού μάτς θα τα δούμε όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Που οποιοδήποτε τη χάρπα του θα μας κυνηγάει σε οποιοδήποτε γήπεδο θα παίζει ελληνική ομάδα.
8: Περιμένω να εμφανιστούμε σοβαροί, με πειθαρχία και αυτοσυγκέντρωση για να πάρουμε την πολύτιμη νίκη. Τόκισε.
9: Δεν υπάρχει επιστροφή από το Βόλο, δεν πάρουμε εκεί πέρα.
0: Λέω, μάλλον, ακριβώς.
10: Έχουμε διακοπή των κουνιού, συλλαμβάνονται δύο οπαδοί οι οποίοι μπήκαν ξαφνικά μέσα στο γήπεδο. Με ένα πανό.
11: Το πανό αναφέρει 70 ημέρες απεργία πείνας, Δημήτρη.
10: Για ποιους όμως τώρα, είναι Κορεάτες, είναι Έλληνες, τι είναι.
11: Λες να διαβάζα Κορεάτικα, ελληνικά είναι.
10: Ήταν ανάποδα σε μένα, ήταν από την εξόδο των επισήμων και δεν φαίνονταν. Άρα λοιπόν είναι Έλληνες.
1: Στο κορμί μου σαν πλουζάκι να μας τρελάνεις όλους, Λάμπρος από Πάρτα. Πάρτα. Από Πάρτα.
12: Απόλλωνας Πάρτας, Απόλλωνας Πάτρας.
13: Και δεν, εκεί κόβεται το μήνυμά σου, φίλε. Α, συγγνώμη, τώρα βλέπω το δεύτερο ημίχρονο του μήνυματος.
0: Μπάσκετ. Και πάμε στις 11 Super Sport 2, Εσπανιόλ Μπαρτσελόνα. Μπαρτσελόνα και ένα παιχνίδι το οποίο είναι και τοπικό δέρβι. Να σου πω κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση να στα κάψω, Εσπανιόλ Μπαρτσελόνα. Θα στα κάψω, Μπαρτσελόνα.
14: Καλώς σας νύχτα.

0: θέλω, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να προσέχετε όταν στέλνετε μηνύματα, να προσέχετε τον κορέκτορα, γιατί δημιουργούνται παραξηγήσεις έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί μπορεί να καταλάβουμε άλλα πράγματα από,
1: ναι,
0: αυτά που θέλετε,
1: γιατί,
0: να πείτε.
1: Εκτός από αυτά που ψάχνατε. Βγαίνει η αλήθεια μπροστά.
0: Ο Παναθηναϊκός να κάνει κάποιο θηλυκό για να κλείσει τη Λεωφόρο και το γράφει και σωστά.
2: Όνειρο θηλυκό.
3: Κατηγορία γυναίκα.
0: Ένα θηλυκό ίσως λένε με τον Απόλλωνα, δεν ξέρω.
1: Mm-hmm.
0: Μπορεί. Θα δούμε, παιδιά, θα δούμε.
1: Θα δούμε, φίλε.
0: Δεν κλείνουμε ακόμα. Δεν κλείνουμε, δηλαδή δεν κλειδώνουμε ακόμα το γήπεδο. Περιμένετε λιγάκι. Περιμένετε. Mm-hmm. Εντάξει. Mm-hmm. Πολλοί έκτζιδες.
1: Εντάξει, πάρα πολύ.
0: Χαίρονται και πανηγυρίζουν. Από τις πιο δυνατές στιγμές, λέει, της φιέστας ήταν το χειροκρότημα στον Γιόνσον. Οι φιλάθλοι δεν ξεχνούν όσους πρόσφεραν. Σίγουρα θα μπορούσε να είχε παίξει. Καλημέρα, Βαγγέλη Σάεκ.
2: Εγώ δεν ήξερα ότι έχουμε τον Γκάλιντς ακόμα στην ομάδα.
0: Είδες, με κάνει τέτοιο. Ναι, βεβαίως.
1: Δεν το θυμόταν.
0: Ο Πιερό τώρα μετράει ως πρωταθλητής.
2: Δεν το είχα.
1: Μετράει και ο Πιερό.
0: Και ο Μετρόπιερο. Και ο Μετρόπιερο να πιεράει.
1: Και ο Μετρόπιερο.
0: Και ο Μετρόπιερο, βεβαίως.
1: Όσο Πιερό μετράει, το Πιερό μετράει.
2: Ο Ντουμπάτζο. Που λέγαμε τη
0: Σόση. Σωστό.
1: Και πήρε δύο πρωταθλήματα του Μπάτζο. Αυτός είναι ο Ντουμπάτζο.
0: Αυτός και ο Κβαρατσχέλια. Αμέ, βεβαίως. Και την αποθέωση που γνώρισε ο Ριμπάλτα, παιδιά,
1: εχθές. Τι έγινε, πόσοι από αυτούς που αποθέωσαν. Πόσοι από αυτούς που αποθέωσαν έλεγαν χαζά τον.
0: Πέρσι τέτοιο καιρό, και τι κάνεις στην Άξο και τρώει και κατσίκια. Και τέτοια. Τα φέρω όμως τα κατσίκια μετά.
1: Μαθαίνει βιολί.
2: Κομποτρίνη και τέτοια.
0: Κομποτρίνη και. Μιλάμε για αποθέωση. Ένα μεγάλο respect στο Λάζαρο Ρότα. Τα είπαμε και στην αρχή
1: ξεκινήσαμε
0: της εκπομπής. Μπράβο στο παιδί.
1: Για τις δηλώσεις αυτές που έκανε.

0: Καλημέρα και από Μόχλο Σιτίας. Τη νέα χρονιά λέει φαβορή για το πρωτάθλημα. Είναι η ΑΕΚ, γιατί ξεκινάει και τις υποχρεώσεις, λέει, γύρω στις 19 Αυγούστου. Ενώ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ξεκινούν από Ιούλιο.
1: Ναι. Από Ιούλιο, ναι.
0: Από Ιούλιο. Ναι. Εντάξει. Είναι λίγο σχετικά όλα, παιδιά. Και είναι, το λέγαμε και πριν ότι σε περίπτωση που περάσει η ΑΕΚ στο Champions League είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Όπως και να το κάνεις.
1: Είναι πιο πολλοί αγώνες και σε μεγαλύτερο ρυθμό.
0: Πιο απαιτητικό το επίπεδο. Εντάξει, να λέμε. Καλημέρα στο Λεωνάρδο.
1: Λεωνάρδος. Ωραίος ο Λεωνάρδος.
0: Χειρότερο από το να είσαι Παναθηναϊκός είναι να είσαι Εθνικός. Εδώ και 10 χρόνια λέει ανεβαίνει ο πρώτος και ο Εθνικός βγαίνει δεύτερος. Και φέτος που βγήκε πρώτος στο πρωτάθλημα με 10 βαθμούς διαφορά από το δεύτερο, βάλανε μπαράζ και βγήκε τέταρτος.
1: Στον Παναθηναϊκό θα συνέβαινε αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Και η Χάρτη δεν τα κατάφερε.
1: Δεν τα κατάφερε.
0: Το τελευταίο παιχνίδι είδες πως φεύγανε μετά.
1: Κλαμμένοι. Τις χειροκρότησαν. Ναι. Λίγησε. Στο 1-1 πίστευσα, έχασε μια ευκαιρία στο 1-1. Λέω αν το έκανε εδώ το 1-2 στο 78. Τίποτα, θα λιποθυμούσαν τη Celtic. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι, ξέρεις, ήθελα να το πάρει Χάρτς για το πανηγυράκι, για το θαύμα, για το παραμύθι.
0: Παιδί, να σπάσει και
1: κανένα τίτλο. Όχι, όχι.
0: Σφαλιάρα, ρε.
1: Τρία μπαλάκια και γεια σας.
0: Το μουκουντάκι βρέθηκε, παιδιά. Σε πανησυχείτε. Ναι, βρέθηκε το μουκουντάκι.
1: Φοβήθηκα εκεί.
0: Ναι. Εγώ είδα τον Μπρινιόλι που βγήκε στον αγωνιστικό με το μωρό.
1: Ναι.
0: Πού πας με. Φώναζα. Πού πας με το μωρό. Και χωρίς ακουστικά. Έπρεπε να
1: με το μωρό.
0: Με το μωρό έπρεπε να βγει, όχι με το μωρό.
1: Ναι. Εντάξει, του είχε ακουστικά, δεν του είχε.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. Ένιωσα λίγο άβολα. Πού πας με το μωρό. Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, ο Πινέδα κανονικά είναι παλτό. Φάνηκε χθες. Όλο το πάνω κορόιδευε πως παίζει καλά. Και φάνηκε χθες.
1: Μπράβο.
0: Thumbs up. Λοιπόν, καλημέρα και καλή εβδομάδα από το ηλιόλουστο μεν, αλλά δροσερό Μόναχο. Ο Αλέξανδρος.
1: Εδώ είναι δροσερή Αθήνα τη νύχτα.
0: Καλημέρα και στον Αλέξανδρο. Στον Αλέξανδρο. Καλημέρα και στην Αντίπαρο.

0: Ολυμπιακός που γράφει κάποιος φίλος εδώ πέρα για την 19η Αυγούστου θέλει να κάνει πράγματα η Άστον Βίλα. Να βγει δηλαδή τέταρτη στο πρωτάθλημα και να πάρει το Europa.
1: Ναι, το Europa.
2: Ναι. Μάλιστα, ναι.
0: Είναι δύσκολο.
2: Για να βγει στους ισχυρούς.
1: Δεν είναι απίθανο.
0: Όχι, θα κερδίσει ένα γύρο.
2: Ένα γύρο.
0: Σε αυτή την περίπτωση ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, δεν είναι απίθανο. Όμως.
0: Δεν είναι απίθανο, αλλά εντάξει, ξέρεις τώρα. Θα δω λίγο τη θέση στο πρωτάθλημα.
1: Λοιπόν, λίγο πριν πάμε στον γίγαντα Παναγιώτη Κεφαλά, Μαρία, με Prodigy, No Good To Me, ναι, αυτό είναι.
0: No Good Start The Dance.
1: Ναι, ναι, τα γνωστά. Να πάμε σε πραγματάκια να πούμε, Μαρία, πριν.
2: Α, εμένα έλεγε.
1: Ναι, ναι,
2: ναι. Εμένα εννοούσες.
1: Τον Παναγιώτη θα πει, Παναγιώτη να μας πει το δελτίο. Εγώ εννοούσα Box Delivery App. Που τρώω, πίνω, ψωνίζω, μαζεύω πόντους για κάθε παραγγελία. Σε κάθε επόμενη κάνω έκπτωση. Βρίσκω χιλιάδες προσφορές από αγαπημένα καταστήματα. Δεν γίνεται να είμαι πιο κερδισμένος. Μόνο με Box Delivery App. Να που νίκησα κάπου φέτος. Στο Box Delivery App.
2: Παραγγέλνεις, κερδίζεις.
1: Βέβαια, και έκπτωση. Άρχοντας.
2: Και όποιος ξέρει ότι διατροφή χωρίς φρούτα και λαχανικά δεν είναι διατροφή, ξέρει και πού θα τα βρει. Γι' αυτό πάμε στα Lidl. Ξέρουμε ότι θα βρούμε φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ό,τι θέλουμε που έρχονται από όλη την Ελλάδα. Είναι ελεγμένα με τα πιο υψηλά πρότυπα ποιότητας και φτάνουν κάθε μέρα δίπλα μας 100% ελεγμένα και εγγυημένα και γευστικά και γεμάτα βιταμόνες. Λοιπόν, Lidl, γιατί θέλουμε. Μαρούλια, ντομάτες, γουράκια.
3: Μαρούλια, ντομάτα, γουράκια, λόγωμα, αποχώμα, που μαρόχωμα έχω.
1: Ποτέ δεν κατάλαβα τι είπε. Που μαρόχωμα τι είναι, δεν ξέρω.

0: Sport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Εσύ, Διονύση, τι έγινε, πήγα να σφάξω το Μουρίνιο, τι μου λέτε?
3: Ναι, κάποιοι στην Ισπανία θεωρούν ότι ήταν απόπειρα αυτοκτονίας.
4: Ξαναπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά, παρακαλώ.
3: Απόπειρα αυτοκτονίας.
2: Αυτοκτονίας.
3: Λάθος.
4: Τη γλώσσα μου να πάω, αν γίνει λάθος.
2: Δολοφονία. Αμέσως. Αυτοκτονίας, το Μουρίνιο, αδερφέ.
5: Ποιος είναι πάνω?
3: Και για να ξαναγράψω.
2: Ο Νέντοφ και ο Γκαλίτσιος μείναν ελεύθεροι.
6: Η ομάδα ο Νέντοφ για το μάνατζέρ του. Ο μάνατζέρ του ψάχνει ομάδα, συγγνώμη για τον Νέμες.
7: Να χαρώ με Ρακλήδη.
6: Γιατί φαίνεται η μάνατζέρ δεν είναι και τόσο εύκολη. Πρέπει να δουν οι παίκτες τη δουλειά μου, φαίνεται.
2: Σωστά.
8: Λέμε και καμιά μ***α για να περνάει η ώρα.
9: Γράψε, γράψε!
10: Όταν εσύ στους Ολυμπιακούς αγώνες έμπαινε στην Λεωφορείδα.
11: Στις Λεωφορείδες.
10: Λεωφορείδα.
11: Φορείδες.
10: Και εμείς οι άλλοι θυμογνώμασταν καλά.
11: Ωραία, ωραία, ωραία.
12: Και ολοκλήρωνε Τετάρτη. Τετάρτη θα είναι και ο Ζήτο.
13: Ζήτο.